0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος 23ο κεφάλαιο. Δεν θα διαδώσεις μια ψευδή φήμη. Δεν θα συμφωνήσεις με τον άδικο για να γίνεις ψευδομάρτυρας. Δεν θα ακολουθήσεις τους πολλούς για κακό. Ούτε θα μιλήσεις σε μια δικαστική υπόθεση ώστε να κλίνεις με το μέρος των πολλών για να διαστρέψεις την κρίση. Ούτε θα αποβλέψεις σε πρόσωπο φτωχού στην κρίση του. Αν συναντήσεις το βόδι του εχθρού σου ή το γαϊδούρι του να περιπλανιέται, θα το επιστρέψεις οπωσδήποτε σε αυτόν. Αν δεις το γαϊδούρι εκείνου που σε μισεί να έχει πέσει κάτω από το βάρος του φορτίου του και θα απέφευγες να το βοηθήσεις, θα βοηθήσεις μαζί του οπωσδήποτε. Δεν θα διαστρέψεις το δίκαιο του φτωχού σου στην κρίση του. Να απέχεις από άδικη υπόθεση και μη γίνεις αιτία να θανατωθεί ο αθώος και ο δίκαιος, επειδή εγώ δεν θα δικαιώσω τον ασεβή. Και δεν θα πάρεις δώρα, επειδή τα δώρα τυφλώνουν και τους σοφούς και διαστρέφουν τα λόγια των δικαίων. Και δεν θα καταδυναστεύσεις τον ξένο, επειδή εσείς γνωρίζετε τη ψυχή του ξένου για το λόγο ότι σταθήκατε ξένοι στη γη της Αιγύπτου. Και 6 χρόνια θα σπείρεις τη γη σου και θθα μαζεύεις τα γεννήματά της. Τον 7ο χρόνο όμως θα την αφήσεις να αναπαυθεί και να μένει αργή για να τρώνε οι φτωχοί του λαού σου. Και εκείνο που εναπολύφθηκε από αυτούς, ας το τρώνε τα ζώα του χωραφιού. Έτσι θα κάνεις για τον αμπελώνα σου και για τον ελαιώνα σου. 6 ημέρες θα κάνεις τις εργασίες σου. Την 7η μέρα όμως θα αναπαύεσαι για να αναπαυθεί και το βόδι σου και το γαϊδούρι σου και να έχει αναψυχεί ο γιος της δούρης σου και ο ξένος. Και θα προσέξετε σε όλα όσα σας είπα. Και όνομα άλλων θεών δεν θα αναφέρεται ούτε θα ακουστεί από το στόμα σας. 3 φορές το χρόνο θα κάνεις γιορτή σε μένα. Θα φυλάτεις τη γιορτή των Αζύμων. 7 ημέρες θα τρως άζυμα καθώς σε πρόσταξα. Σύμφωνα με τον προσδιορισμένο καιρό του μήνα Αβίβ, επειδή μέσα σε αυτό το μήνα βγήκες από την Αίγυπτο και κανένας δεν θα φανεί μπροστά μου αδιανός. Και τη γιορτή του θερισμού, των πρωτογεννημάτων των κόπων σου, που έσπερε στο χωράφι, και τη γιορτή της συγκομιδής των καρπών, στο τέλος του χρόνου, αφού μαζέψεις τους καρπούς σου από το χωράφι. 3 φορές το χρόνο θα εμφανίζεται κάθε αρσενικό σου μπροστά στον Κύριο το Θεό. Δεν θα προσφέρεις το αίμα της θυσίας μου με ένζυμο ψωμί, ούτε θα μένει το πάχος της γιορτής μου μέχρι το πρωί. Τις απαρχές των πρωτογεννημάτων της γης σου θα φέρεις στον οίκο του Κυρίου του Θεού σου. Δεν θα ψήσεις κατσίκι που ακόμη θυλάζει στη μητέρα του. Δες, εγώ στέλνω μπροστά σου τον άγγελο για να σε διαφυλάτει στο δρόμο και να σε φέρει στον τόπο που προετοίμασα.

0: φοβάσαι και να επακούς τη φωνή του. Μην τον παροργήσεις, επειδή δεν θα συγχωρήσει τις παραβάσεις σας, επειδή το όνομά μου είναι σε αυτόν. Αν όμως προσέχεις να υπακούς τη φωνή του και εκτελείς όλα όσα λέω, τότε εγώ θα είμαι εχθρός των εχθρών σου και ενάντιος στους εναντίον σου. Επειδή ο άγγελός μου θα προπορεύεται μπροστά σου και θα σε φέρει μέσα στους Αμορρέους και Χεταίους και Φερεζαίους και Χαρανέους, Εβαίους και Ιεβουσαίους και θα τους εξολοθρεύσω. Δεν θα προσκυνήσεις τους θεούς τους, ούτε θα τους λατρεύσεις, ούτε θα πράξεις σύμφωνα με τα έργα εκείνων, αλλά θα τους εξολοθρεύσεις και θα κατασυντρίψεις τα ειδωλά τους. Και θα λατρεύετε τον Κύριο το Θεό σας και Αυτός θα ευλογεί το ψωμί σου και το νερό σου και θα απομακρύνει κάθε αρρώστια από ανάμεσά σου. Και δεν θα υπάρχει άγωνος και εστίρα επάνω στη γη σου. Τον αριθμό των ημερών σου θα κάνω πλήρη. Θα στείλω μπροστά σου το φόβο μου και θα καταστρέψω κάθε λαό προς τον οποίο έρχεσαι και θα κάνω όλους τους εχθρούς σου να στρέψουν σε σένα τα νότα. Και θα στείλω σφίκες μπροστά σου και θα εκδιώξουν τους Εβαίους, τους Χαναναίους και τους Χεταίους από μπροστά σου. Δεν θα τους εκδιώξω από μπροστά σου σε ένα χρόνο για να μην ερημωθεί η γη και πολλαπλασιαστούν τα θηρία του χωραφιού εναντίον σου. Λίγο-λίγο θα τους διώξω από μπροστά σου μέχρι ότου αυξηθείς και κυριεύσεις στη γη. Και θα βάλω τα όρια σου από την Ερυθρά θάλασσα μέχρι τη θάλασσα των Φιλιστέων και από την έρημο μέχρι τον ποταμό, επειδή στα χέρια σας θα παραδώσω τους κατοίκους του τόπου και θα τους εκδιώξεις από μπροστά σου. Δεν θα κάνεις συνθήκη μαζί τους ούτε με τους θεούς τους. Δεν θα κατοικούν στη γη σου για να μην σε κάνουν αμαρτήσεις σε μένα. Επειδή αν λατρεύσεις τους θεούς τους, αυτό θα γίνει σε σένα παγίδα οπωσδήποτε. Έξοδος κεφάλαιο 24. Ύστερα από αυτά είπε στο Μωυσή, «Ανέβα στον Κύριο, εσύ και ο Αρών, ο Ναδάβ και ο Αβιούδ και 70 από τους πρεσβύτερους του Ισραήλ και προσκυνήστε από μακριά. Και ο Μωυσής μόνος θα πλησιάσει στον Κύριο. Αυτοί όμως δεν θα πλησιάσουν, ούτε ο λαός θα ανέβει μαζί του». Και ο Μωυσής ήρθε και διηγήθηκε στο λαό όλα τα λόγια του Κυρίου και όλα τα δικαιώματά του. Και ο λαός αποκρίθηκε ομόφωνα και είπε, «Όλα τα λόγια που ο Κύριος μίλησε θα τα κάνουμε». Και ο Μωυσής έγραψε όλα τα λόγια του Κυρίου και αφού σηκώθηκε νωρίς το πρωί οικοδόμησε θυσιαστήριο στο κάτω μέρος του βουνού και έστησε 12 στήλες σύμφωνα με τις 12 φυλές του Ισραήλ. Και έστειλε νέους από τους γιους Ισραήλ και πρόσφεραν ολοκαυτώματα και θυσίασαν ειρηνικές θυσίες στον Κύριο, μοσχάρια. Και παίρνοντας ο Μωυσής το μισό από το αίμα το έβαλε σε λεκάνες και με το άλλο μισό του αίματος ράντισε επάνω στο θυσιαστήριο. Έπειτα, παίρνοντας το βιβλίο της Διαθήκης, το διάβασε σε επίκον του λαού και εκείνοι είπαν «Όλα όσα μίλησε ο Κύριος θα τα κάνουμε και θα υπακούμε». Και ο Μωυσής, παίρνοντας το αίμα, ράντισε προς το λαό και είπε «Να το αίμα της Διαθήκης που ο Κύριος έκανε σε εσάς, σύμφωνα με όλα αυτά τα λόγια». Τότε ανέβηκε ο Μωυσής και ο Ααρών, ο Ναδάβ και ο Αβιούδ και 70 από τους πρεσβύτερους του Ισραήλ. Και είδαν τον Θεό του Ισραήλ. Και κάτω από τα πόδια του ήταν σαν έδαφος στρωμένο με πέτρα σαπφύρου και σαν το στερέωμα του ουρανού σε καθαρότητα. Και πάνω στους εκλεκτούς των γιών Ισραήλ δεν έβαλε το χέρι του. Και είδαν το Θεό και έφαγαν και ήπιαν. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή «Ανέβασε μένα στο βουνό και να είσαι εκεί και θα σου δώσω τις πέτρινες πλάκες και τον νόμο και τις εντολές που έγραψα για να τους διδάσκεις». Και ο Μωυσής σηκώθηκε μαζί με τον υπηρέτη του, τον Ιησού, και ο Μωυσής ανέβηκε πάνω στο βουνό του Θεού. Και προς τους πρεσβύτερους είπε «Να μας περιμένετε εδώ μέχρι ότου επιστρέψουμε σε εσάς. Και δέστε, ο Ααρών και ο Ωρ είναι μαζί σας. Και αν κάποιος έχει μια υπόθεση, ας έρχεται σε αυτούς». Ο Μωυσής λοιπόν ανέβηκε πάνω στο βουνό και η Νεφέλη σκέπασε το βουνό. Και κάθισε η δόξα του Κυρίου πάνω στο όρο Σινά και η Νεφέλη το σκέπασε για 6 ημέρες. Και την 7η μέρα ο Κύριος κάλεσε τον Μωυσή από μέσα από την Νεφέλη. Και η θέα της δόξας του Κυρίου ήταν στα μάτια των γιών Ισραήλ σαν φωτιά που κατέτρωγε επάνω στην κορυφή του βουνού. Και ο Μωυσής μπήκε στο κέντρο της Νεφέλης και ανέβηκε πάνω στο βουνό. Και ο Μωυσής στάθηκε πάνω στο βουνό 40 ημέρες και 40 νύχτες.
1: Ψαλμός 74. Μασχίλ του Ασάφ.
0: Γιατί, Θεέ, μας απέρριψες για πάντα? Γιατί καπνίζει η οργή σου ενάντια στα πρόβατα της βοσκής σου? Θυμήσου τη συναγωγή σου που απέκτησες από την αρχή, τη ράβδο της κληρονομιάς σου που λύτρωσες, αυτό το βουνό Σιών στο οποίο κατοίκησες. Κίνησε τα βήματά σου προς τις παντοτινές ερημώσεις, σε κάθε κακό που έπραξε ο εχθρός στο αγιαστήριο. Οι εχθροί σου βριχάζουν στο μέσο των συναγωγών σου. Έβαλαν σημαίες τις δικές τους σημαίες. Έγινε γνωστό, σαν κάποιο που, σηκώνοντας τσεκούρι, χτυπάει επάνω σε πυκνά δέντρα. Έτσι τώρα, αυτοί σύντριψαν με μιας, με τσεκούρια και σφυριά, τα πελεκητά σου έργα. Κατέκαψαν με φωτιά το αγιαστήριό σου μέχρι το έδαφος. Βεβήλωσαν το κατοικητήριο του ονόματός σου. Είπαν στην καρδιά τους, «Ας τους εξολοθρεύσουμε μαζί». Κατέκαψαν όλες τις συναγωγές του Θεού στη γη. Δεν βλέπουμε τα σημάδια μας. Δεν υπάρχει πλέον προφήτης, ούτε κάποιος μεταξύ μας που να γνωρίζει το «μέχρι πότε». «Μέχρι πότε, Θεέ, θα ονειδίζει ο ενάντιος, θα βλασφημεί ο εχθρός για πάντα το όνομά σου? Γιατί αποστρέφεις το χέρι σου και το δεξί σου χέρι? Βγάλ το από μέσα από τον κόρφο σου και αφάνισέ τους». Ο Θεός όμως είναι από την αρχή βασιλιάς μου, ο οποίος εργάζεται σωτηρία στο μέσο της γης. Εσύ με τη δύναμή σου χώρισες τη θάλασσα στα δύο. Εσύ σύντρεψες τα κεφάλια των δρακόντων μέσα στα νερά. Εσύ σύντρεψες τα κεφάλια του Λεβιάθαν. Τον έδωσες βρώση στο λαό που κατοικεί σε ερήμους. Εσύ άνοιξες πηγές και χυμάρους. Ξέρανες ποτάμια δυνατά. Δική σου είναι η ημέρα και δική σου η νύχτα. Εσύ ετοίμασες το φως και τον ήλιο. Εσύ έβαλες όλα τα όρια της γης. Εσύ έκανες το καλοκαίρι και το χειμώνα. Θυμήσου τούτο, ότι ο εχθρός ονείδησε τον Κύριο και ένας άφρονας λαός βλασφήμισε το όνομά σου. Μην παραδώσεις τη ψυχή της τριγώνας σου στα θηρία. Μη λησμονήσεις για πάντα τη σύναξη των πενήτων σου. Επίβλεψες τη διαθήκη σου, επειδή γέμισαν οι σκοτεινοί τόποι της γης, τόποι από οικογένειες κατά δυναστείας. Ο ταλέπορος ας μη στραφεί προς τα πίσω ντροπιασμένος. Ο φτωχός και ο πένητας ας επενούν το όνομά σου. Θεέ, σήκω επάνω. Δίκασε τη δίκη σου. Θυμήσου τον ονειδισμό που κάνεις εσένα ο άφρονας όλη την ημέρα. Μη ξεχάσεις τη φωνή των εχθρών σου. Ο θόρυβος εκείνων που επαναστατούν εναντίον σου αυξάνει διαρκώς. Ψαλμός 75. Στον αρχιμουσικό σε Άλτα Σχεθ. Ψαλμός τραγουδιού του Ασάφ. Σε δοξολογούμε, Θεέ. Δοξολογούμε επειδή κοντά μας είναι το όνομά σου. Κηρύττονται τα θαυμάσια σου. Όταν πάρω τον ορισμένο καιρό, εγώ θα κρίνω με ευθύτητα. Διαλύθηκε η γη και όλη η κατοική της. Εγώ στερέωσα τους στήλους της. Είπα στους άφρονες, μη γίνεστε άφρονες. Και στους ασεβείς, μη υψώνετε κέρας. Μη υψώνετε σε ύψος το κέρας σας. Μη μιλάτε με σκληρό τράχυλο. Επειδή ούτε από την Ανατολή, ούτε από τη Δύση, ούτε από την έρημο έρχεται η ύψωση. Αλλά ο Θεός είναι ο κριτής. Τούτον ταπεινώνει και εκείνον υψώνει. Επειδή στο χέρι του Κυρίου υπάρχει γεμάτο ποτήρι κεράσματος από άκρατο κρασί και από αυτό θα ξεχύσει. Όμως τα κατακάθια του θα στραγγίσουν όλοι οι ασεβείς της γης και θα τα πιούν. Εγώ όμως θα κηρύττω πάντοτε. Θα ψαλμωδώ στο Θεό του Ιακώβ και θα συντρίψω όλα τα κέρατα των ασεβών. Τα κέρατα όμως των δικαίων θα υψωθούν.
1: Επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 5. Αφού λοιπόν ο Θεός μας έσωσε από την καταδίκη επειδή πιστέψαμε, οι σχέσεις μας με το Θεό αποκαταστάθηκαν με τη μεσολάβηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός μας οδήγησε με την πίστη στο χώρο αυτής της χάρης του Θεού, στην οποία είμαστε στεριωμένοι και καυχιόμαστε για την ελπίδα της συμμετοχής μας στη δόξα του Θεού. Μα δεν σταματά εκεί η καύχησή μας. Καυχιόμαστε ακόμη και στις δοκιμασίες, επειδή ξέρουμε καλά πως η δοκιμασία οδηγεί στην υπομονή, η υπομονή στη σταθερότητα και η σταθερότητα στην ελπίδα. Και η ελπίδα τελικά δεν απογοητεύει. Γι' αυτό μαρτυρεί η αγάπη του Θεού με την οποία το Άγιο Πνεύμα που μας δόθηκε γέμισε και ξεχύλισε τις καρδιές μας. Γιατί ο Χριστός, παρόλο που ήμασταν ακόμη ανίκανοι να κάνουμε το καλό, πέθανε για μας τους ασεβείς ανθρώπους στον προκαθορισμένο καιρό. Δύσκολα θα έδινε κανείς τη ζωή του ακόμη και για ένα δίκαιο άνθρωπο. Ίσως αποφάσιζε κανείς να πεθάνει για κάποιον καλό άνθρωπο. Ο Θεός όμως, ξεπερνώντας αυτά τα όρια, έδειξε την αγάπη του για μας, γιατί ο Χριστός έδωσε τη ζωή του για μας, ενώ ζούσαμε ακόμη στην αμαρτία. Τώρα λοιπόν, αφού ο Θεός μας απάλλαξε από την καταδίκη με τη μεσολάβηση του σταυρικού θανάτου του Χριστού, πολύ περισσότερο ο ίδιος θα μας σώσει και από την μέλουσα οργή. Παρότι ήμασταν εχθροί με το Θεό, μας συμφιλίωσε μαζί του ο σταυρικός θάνατος του γιού του. Πολύ περισσότερο τώρα που συμφιλιωθήκαμε, η ζωή του θα μας χαρίσει τη σωτηρία. Και όχι μόνο συμφιλιωθήκαμε, αλλά και καυχιόμαστε για το Θεό που μας έδωσε τώρα αυτή τη συμφιλίωση μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μέσον ενός ανθρώπου μπήκε στον κόσμο η αμαρτία και μέσω της αμαρτίας ο θάνατος. Και έτσι εξαπλώθηκε ο θάνατος σε όλους τους ανθρώπους γιατί όλοι αμάρτησαν. Η αμαρτία υπήρχε στον κόσμο και πριν να δοθεί ο νόμος. Χωρίς όμως τον νόμο δεν μπορούσε να θεωρηθεί ως αμαρτία η παράβαση των εντολών του. Ωστόσο, ο θάνατος κυριάρχησε σε όλους τους ανθρώπους, από τον Αδάμ ως τον Μωυσή, ακόμη και σε αυτούς που δεν αμάρτησαν όπως ο Αδάμ, που παράκουσε μια ρητή εντολή του Θεού. Ο Αδάμ ήταν προτύπωση του μελλοντικού γενάρχη. Η χάρη όμως του Θεού που έφερε ο Χριστός δεν συγκρίνεται με την παράβαση του Αδάμ. Γιατί με την παράβαση ενός ανθρώπου όλοι καταδικάστηκαν σε θάνατο. Ενώ με τη χάρη που μας δώρησε ο Θεός, την πλούσια δωρεά της χάρης που έφερε στον κόσμο ένας άνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός, πλημμύρισε όλη η ανθρωπότητα. Δεν συγκρίνεται η πλούσια δωρεά του Χριστού με το κακό που έκανε η αμαρτία ενός ανθρώπου. Γιατί η απόφαση για το ένα παράπτωμα ήταν καταδικαστική, ενώ η χαριστική πράξη για τα πολλά παραπτώματα οδήγησε στην αθώωση. Έφτασε λοιπόν το παράπτωμα ενός ανθρώπου για να κυριαρχήσει ο θάνατος σε όλο τον κόσμο, εξαιτίας ενός ανθρώπου. Το ίδιο και ακόμη περισσότερο, ο ένας Ιησούς Χριστός θα γίνει αιτία να κυριαρχήσουν μέσα στην αληθινή ζωή όσοι αποδέχονται την άφθονη χάρη του Θεού και τη δωρεά της λύτρωσης. Το συμπέρασμα είναι πως όπως το ένα παράπτωμα έγινε αιτία καταδίκης όλων των ανθρώπων, έτσι και το σωτήριο έργο έγινε αιτία σωτηρίας και ζωής για όλους τους ανθρώπους. Και όπως η παρακοή του ενός ανθρώπου έκανε όλη την ανθρωπότητα αμαρτωλή, έτσι και με την υπακοή του ενός θα αναγνωριστούν όλοι δίκαιοι από το Θεό. Ανάμεσα στους δύο γενάρχες μπήκε στο μεταξύ ο νόμος, για να φανούν πόσο πολλά ήταν τα ανθρώπινα παραπτώματα. Και όπου η αμαρτία φάνηκε στο αληθινά τρομακτικό της μέγεθος, εκεί η χάρη του Θεού την υπερκάλυψε με το παραπάνω. Όπως με το όπλο του θανάτου κυριάρχησε στον κόσμο η αμαρτία, έτσι θα κυριαρχήσει και η χάρη με τη σωτηρία που οδηγεί στην αιώνια ζωή μέσω του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 6. Ποιο είναι το πρακτικό συμπέρασμα? Να εξακολουθήσουμε να αμαρτάνουμε για να περισσέψει η χάρη? Ποτέ τέτοιο πράγμα. Γιατί είμαστε πεθαμένοι για την αμαρτία. Πώς λοιπόν θα εξακολουθήσουμε να ζούμε κάτω από την εξουσία της? Ή μήπως λησμονείτε πως το βάπτισμα στο όνομα του Χριστού σημαίνει συμμετοχή στο θάνατό του? Πραγματικά, το βάπτισμά μας σημαίνει πως συμμετέχουμε στο θάνατο και στην ταφή του Χριστού. Και όπως ο Πατέρας Θεός με τη δύναμή του ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς, το ίδιο και εμείς μπορούμε να ζήσουμε μια νέα ζωή. Όπως δηλαδή ενταχτήκαμε οργανικά στο σώμα του Χριστού, με μια πράξη που συμβολίζει συμμετοχή στο θάνατό του, έτσι θα συμμετάσχουμε πραγματικά και στην Ανάστασή του. Ξέρουμε άλλωστε με βεβαιότητα τούτο. Ο παλιός αμαρτωλός εαυτός μας πέθανε στο Σταυρό μαζί με τον Χριστό. Έτσι έπαψε να ζει το αμαρτωλό εγώ μας και δεν είμαστε πια υπόδουλοι στο ζυγό της αμαρτίας. Γιατί σε ένα πεθαμένο η αμαρτία δεν έχει πια καμία εξουσία. Αν λοιπόν πεθάναμε μαζί με τον Χριστό, είμαστε βέβαιοι πως θα ζήσουμε μαζί Του. Ξέρουμε άλλωστε καλά πως ο αναστημένος Χριστός δεν είναι πια υπόδουλος στο θάνατο, γιατί ο θάνατος δεν τον εξουσιάζει πια. Γιατί πέθανε για να νεκρώσει μια για πάντα την αμαρτία με το σταυρικό του θάνατο. Και η τωρινή του ζωή είναι ζωή κοντά στο Θεό. Έτσι να σκέφτεστε κι εσείς για τον εαυτό σας. Έχετε πεθάνει για την αμαρτία και η ζωή σας είναι πια κοντά στο Θεό χάρη στην ένωσή σας με τον Ιησού Χριστό. Μην αφήνετε λοιπόν την αμαρτία να κυριαρχεί στην θνητή σας ύπαρξη, ώστε να υποτάσσεστε στα αμαρτωλά πάθη. Και ακόμα, μην αφήνετε τίποτε από τον εαυτό σας στη διάθεση της αμαρτίας για να το χρησιμοποιήσει αυτή εναντίον του καλού και του δικαίου. Αντίθετα, να προσφέρετε τον εαυτό σας στο Θεό όπως ταιριάζει σε ανθρώπους που πέθαναν και αναστήθηκαν για μια νέα ζωή. Να κάνετε κάθε κομμάτι του είναι σας όπλο στα χέρια του Θεού για το καλό και το δίκαιο. Και μη φοβάστε, η αμαρτία δεν μπορεί πια να σας εξουσιάσει γιατί ζείτε όχι στο χώρο της κυριαρχίας του νόμου, αλλά στο χώρο της χάρης του Θεού. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Να το ρίξουμε στην αμαρτωλή ζωή μια και δεν μας εξουσιάζει ο νόμος, αλλά η χάρη του Θεού? Ποτέ τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρετε πως σε όποιον δείχνετε δουλική υπακοή, σε αυτόν και ανήκετε ολοκληρωτικά? Έτσι, ή ανήκετε στην αμαρτία και τότε σας περιμένει ο αιώνιος θάνατος, ή υπακούτε στο Θεό και σας προσμένει η σωτηρία μαζί Του. Ας ευχαριστήσουμε το Θεό. Παλιότερα υπήρξατε βέβαια δούλοι της αμαρτίας. Τώρα όμως δεχτήκατε με την καρδιά σας και υποτάξατε όλο το είναι σας στην αλήθεια που διδαχτήκατε. Είστε λοιπόν ελεύθεροι πια από το ζυγό της αμαρτίας και υπηρετείτε με όλο το είναι σας το καλό και το δίκαιο. Χρησιμοποιώ την ανθρώπινη εικόνα της δουλείας, γιατί δεν μπορείτε αλλιώτικα να με καταλάβετε. Παλαιότερα είχατε υποδηλώσει όλο το είναι σας σε πάθη και πράξεις αντίθετες στο θεϊκό θέλημα, με αποτέλεσμα να ζείτε αντίθετα προς τις εντολές του Θεού. Έτσι πρέπει και τώρα να υποδηλώσετε όλο το είναι σας στο θεϊκό θέλημα, για να βρεθείτε κοντά στο Θεό. Μην ξεχνάτε πως όσον καιρό ήσασταν υπόδουλοι στην αμαρτία, ήσασταν μακριά από το θέλημα του Θεού. Ποιο ήταν το κέρδος σας από τη διαγωγή σας εκείνη? Ντρέπεστε τώρα για αυτήν, γιατί οδηγούσε τελικά στο θάνατο. Τώρα όμως είστε ελεύθεροι πια από την αμαρτία και ανήκετε στο Θεό. Καρπός της καινούργιας ζωής σας είναι η αγιοσύνη και το τέλος της πορείας σας είναι η αιώνια ζωή. Γιατί ο μισθός που δίνει η αμαρτία είναι ο θάνατος, ενώ το δώρο που χαρίζει ο Θεός είναι η αιώνια ζωή, αυτή που έφερε ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος μας.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο Πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του Γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπη μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα αφήσουμε το Λόγο του Θεού με ωραίους χειρουργικούς τρόπους. Πάντοτε όταν γίνει ένα χειρουργείο, στο τέλος ο γιατρός παίρνει αυτή τη βελόνα και το ράμα και κλείνει τις πληγές. Ο Λόγος του Θεού είναι ιδιαίτερος και θέλω, καθώς θα ακούγεται, να έρθει και να κλείσει το κενό και να θεραπεύσει. Και αν υπάρχει ακόμα κενό, δεν σε έχει γεμίσει, στο τέλος θα κάνουμε προσευχή για όλα αυτά τα άτομα που έχουν ανάγκη από να ακούσουν ένα «σ' αγαπάω». Γιατί ο Κύριος σου λέει «σ' αγαπάω». Και η Εκκλησία οφείλει να μιλάει αυτή τη γλώσσα της αγάπης. Την προηγούμενη φορά που είμαστε εδώ πριν πάμε στην Κρήτη, ξεκίνησα να λέω κάποια λόγια σχετικά με την Φιλιππισίους επιστολή που ο Παύλος έδινε στους Αγίους και απευθύνεται, λέει, Φιλιππισίους 1:1, ο Παύλος και ο Τιμόθεος προς πάντα στους Αγίους, τους εν Χριστώ Ιησού, τους όντας εν Φιλίππης. Μιλάει σε όλη την Εκκλησία, σε όλους τους Αγίους. Ο Θεός βλέπει όλη την Εκκλησία Του με μια καρδιά. Δεν λέει ότι εσύ είσαι λιγότερο αγιότερος, ο άλλος είναι υψηλότερος και αυτά. Άγιοι, λέει, είμαστε Άγιοι. Τώρα, ο καθένας καλείται από εμάς να βαδίσει σήμερα με το φως που έχει και με το φόβο του Θεού που έχει σε αυτά τα επίπεδα του αγιασμού. Ο Λόγος του Θεού τελειώνει λέγοντας ότι αν δεν αγαπάς και δεν έχεις φόβο Θεού, δεν θα δεις τον Θεό. Οπότε λοιπόν σε βάζει μέσα σε ένα πλαίσιο που να μην κοιτάς ο δίπλα αν αγαπάει ή αν δεν αγαπάει, αν φοβάται τον Θεό ή αν δεν φοβάται, αν είναι λίγο πιστός ή πολύ πιστός, αν είναι θερμός, αν είναι ψυχρός. Δεν ασχολείται ο Θεός με τέτοια πράγματα. Σου λέει ότι εσύ αν θέλεις να με δεις πρέπει να με αγαπάς. Είναι προσωπικό το κάλεσμα. Και λέει στη Φιλιππισίους στο 1:5, είμαι βέβαιος εις αυτό, ότι εκείνος ως της άρχισε σε εσάς καλό έργο, θέλει επιτελέσει αυτό μέχρι της ημέρας του Χριστού. Και είπαμε ότι επιτελέσει πάει να πει εκτελέσει, τελειώσει, συμπληρώσει, και δεν θα αφήσει ο Θεός κανέναν να μην τελειώσει το έργο που ξεκίνησε επάνω μας. Μερικές φορές θυμώνουμε με τον Θεό γιατί μας περνάει δοκιμασίες. Κύριε, πόσο! Ωραία να το δούμε από την άλλη πλευρά. Ο Θεός σου λέει πρέπει να κάνεις αυτό, αυτό και αυτό και αυτό, και εσύ στυλώνεις τα πόδια. Ωραία, πόσο θα πάει ο Κύριος σου λέει? Έλα να αντισταθούμε. Πόσο θα αντισταθούμε? Ο Κύριος όσο αντιστεκόμαστε σου λέει αντιστέκεσαι, δοκιμασία. Για να βγει το χρυσάφι ή το καθαρό θέλει φωτιά, δοκιμασία. Εγώ θα γίνω Άγιος χωρίς να δοκιμαστώ. Άλλο Ευαγγέλιο. Ξένο Ευαγγέλιο. Αυτό λοιπόν που ο Θεός λέει ξεκίνησε επάνω σας, θα το τελειώσει, θα φτάσει τη δοκιμασία μέχρι να σπάσει το πείσμα. Αμήν. Αμήν. Είμαι βέβαιος, λέει ο Παύλος, είμαι βέβαιος ότι αυτό που ο Θεός έχει ξεκινήσει θα το τελειώσει. Στο 9 λέει, στο 9, προσεύχομαι, λέει, να περισσεύσει η αγάπη σας, μάλλον και μάλλον, εις επίγνωση και εις πάσα νόηση, ώστε να διακρίνετε, λέει, τα διαφέροντα και να είστε ειλικρινείς και απρόσκοποι μέχρι τις ημέρες του Χριστού. Νομίζω τα είπα αυτά τα λόγια, είναι η εισαγωγή του μηνύματος. Ποια είπαμε είναι τα διαφέροντα? Τα διαφέροντα είναι αυτά που έχουν κέρδος και συμφέρον. Και ο Θεός θέλει να μας βάλει να ασχολούμαστε με αυτά που έχουν κέρδος και συμφέρον για την ψυχή μας. Θέλει να μας φτάσει μέχρι το τέλος νικητές και θα φέρει γύρω μας και θα μας μιλήσει ότι πρέπει να ασχολείσαι με αυτά που συμφέρουν, υπερέχουν, υπερτερούν από άλλα, έχουν αξίες, ώστε να είσαι, λέει, ειλικρινής και απρόσκοπος. Ο απρόσκοπος είναι αυτός που δεν σκοντάφτει. Είναι αυτός που δεν προσκρούει. Λέει από το λεξικό, λέει, δεν χτυπάω εναντίον κανενός και είναι αυτός που δεν πταίει. Αλλού λέει ο Λόγος του Θεού, εις πολλά πταίωμεν, άπαντες. Κοιτάξτε, πόσο πρέπει να προσέξουμε λοιπόν. Ενώ εμείς λέμε δεν φταίμε σε τίποτα. Ποιος φταίει? Ποιος φταίει? Πείτε μου. Όχι. Αδάμ. Εγώ δεν φταίω τίποτα. Ποιος φταίει, Αδάμ? Η Εύα, η γυναίκα που μου έδωσες. Εύα, τι έγινε εδώ πέρα? Ο εγώ, είμαι καλό κορίτσι, είναι το καλύτερο. Και ποιος φταίει? Ο Όφης που έφτιαξες. Μα γιατί τον έκανες τόσο πονηρό? Να είναι τόσο απλός, με κορόιδεψε και δεν πήρα χαμπάρι καθόλου. Αμήν, αυτό είναι. Ο διάβολος έρχεται και σου βάζει πρόσκομα, σου βάζει εκεί ένα δόλωμα και πηγαίνεις μπαμ και πέφτεις μέσα. Και ξέρετε πού θα πέσουμε? Εκεί που μας έχει προειδοποιήσει ο Θεός. Εκεί που δεν κινδυνεύεις δεν θα σου πει ο Κύριος πρόσεχε γιατί το έχεις νικήσει. Αλλά όταν σου πει ο Κύριος πρόσεχε στην αγάπη, πάει να πει ότι σε περιμένει τη Δευτέρα το πρωί η θύρα της δοκιμασίας της αγάπης. Άμα σου πει πρόσεχε στην πορνεία, θα έρθει η Δαλιδά μπροστά ή ο αρσενικός. Για τις γυναίκες πάντα θα έχουν κάτι. Για τους άντρες έχουμε τη Δαλιδά εκεί πέρα, άντε και την όμορφη που άρεσε στον Δαβίδ. Και οι γυναίκες έχουν τα δικά τους. Όλοι έχουμε τα προβλήματά μας. Αλλά ποια είναι τα ενδιαφέροντα, αυτά που έχουν κέρδος? Έχει κέρδος να αγαπάω και να ερωτευτώ κάτι ξένο? Όχι, το αφήνω, απλό είναι. Όταν ο Κύριος σου λέει πρόσεξε, λέει λοιπόν, συνεχίζει στο λεξικό, δεν πέφτω σε φταίξιμο, ομοί παρέχον πρόσκομα σκάνδαλο. Λέει ακόμα, μάλιστα πρέπει, λέει, να προνοείς. Το ξέρετε ότι ο δήμαρχος της πόλης πρέπει να έχει συνεργείο που πρέπει να περπατάει μέσα και να βλέπει μην έχει ανοίξει μια τρύπα για να πάει να την κλείσει, γιατί αν πέσεις μέσα φταίει αυτός. Δεν φταίει ο δήμαρχος, μάλλον φταίει ο δήμαρχος που το έχει αναθέσει στον υπάλληλο και ο υπάλληλος δεν πήγε να δει το δρόμο, πήγαινε και έπινε καφέ. Αλλά στην ουσία φταίει αυτός που δεν έχει επιτηρήσει. Και ο Κύριος, αδελφοί, αγαπάει την Εκκλησία και μας λέει ότι εδώ υπάρχει κακοτοπιά, μην πηγαίνετε. Θα δείτε, τα λέει ο Λόγος του Θεού τέλεια. Εάν λοιπόν πάμε και πέσουμε στην παγίδα, ποιος φταίει? Ω Θεέ μου, γιατί το επέτρεψες αυτό, Κύριε? Όπα, όπα, σου λέει ο Κύριος, μισό λεπτό. Εγώ στο είπα και στο έχω γράψει. Μην πας από αυτό το μονοπάτι, είναι παγίδα. Και εσύ τι έκανες? Εγώ, λες, πήγα. Δεν θα δοκιμαστώ. Έλεγε κάποιος, θα πάω να δοκιμάσω, λέει, ναρκωτικά, για να δω πώς είναι τα ναρκωτικά, αλλά δεν θα πέσω. Του είχε ρίξει ο διάβολος το αγκίστρι, τον είχε τσιμπήσει και τον πήγαινε. Φιλιππισίους 2:2, κάμετε, λέει, πλήρη τη χαρά μου να φρονείτε, λέει, όλο το αυτό. Αρχίζει τώρα και τους λέει ο Παύλος, βλέπει την Εκκλησία, μικρούς, μεγάλους, εκεί ήτανε σοφοί, άσοφοι, ήτανε γέροι, νέοι, παιδιά, όλη η Εκκλησία ήταν όπως είμαστε και εμείς, καλή ώρα. Φανταστείτε τώρα να είναι ο Παύλος εδώ πέρα, είναι με τα γραπτά του. Και είναι το Πνεύμα του Θεού που έβαλε στον Παύλο να γράψει αυτά, να τα έχουμε εμείς 2.000 χρόνια μετά και να τα διαβάσουμε. Λέει λοιπόν, κάμετε πλήρη τη χαρά μου να φρονείτε το αυτό, έχοντες την αυτήν αγάπην. Τι έβλεπε? Έβλεπε ο Κύριος ότι τότε θα υπήρχαν κάποια προβλήματα και δεν θα είχαν ενότητα, θα υπήρχε διαφορετικό φρόνημα και ήδη ο πνευματικός άνθρωπος το έβλεπε. Προσέξτε, τους λέει, την αγάπη. Και πώς θα πειραχτεί η αγάπη? Θα σταματήσετε, λέει, να είσαστε ομόψυχοι και ομόφρονες. Χάνεις τη μια ψυχή, χάνεις τη μια καρδιά. Και τι γίνεται? Χώρισμα. Όταν μες στην οικογένεια χαθεί η μία καρδιά, η μία ψυχή, ο ένας στόχος, η οικογένεια που πάει, χωρίζει. Όταν ο Κύριος σου λέει, πρόσεχε, πρέπει να είναι τα μάτια σου ανοιχτά στην ομοψυχία, στο ένα φρόνημα. Τους δίνει συμβουλές. Τι πρέπει να κάνουνε για να είναι αυτοί χαρούμενοι και ο Παύλος που τους έχει υπηρετήσει. Πείτε μου, ο Θεός όταν λέει κάτι προσέχετε, το λέει για τον πρόσωπό Του ή για μας? Ταράζει κάτι τη χαρά του Κυρίου? Όχι αδερφοί. Στον ουρανό δεν υπάρχει θλίψη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Κύριος, άμα εμείς κάνουμε κάτι, πέφτει σε μελαγχολία. Όχι. Ο Κύριος είναι πάντα φως, πάντα χαρούμενος, είναι η ζωή, και όταν βλέπει την Εκκλησία Του να κάνει αυτά που θέλει και δεν κάνει αυτά που της λέει, λέει, ωραία, δεν πάτε από αυτόν τον δρόμο, θα σε πάω εγώ από τον άλλον. Και αρχίζει μετά η κόντρα. Σου λέει ο Κύριος, πήγαινε από εδώ και εσύ πεισμώνεις, λες, όχι, εγώ θα πάω από την άλλη οδό. Σου λέει ο Κύριος, ωραία, εντάξει, εγώ θα σε φτάσω στο τέλος, αλλά το τι έχεις να περάσεις από τον δρόμο που διάλεξες δεν ξέρεις. Άφησε με να σε πάω από εκεί που εγώ ξέρω, παιδί μου. Αλλά ξέρουμε τόσα πολλά, πιο πολλά από τον Θεό. Ε? Δεν ξέρουμε, πείτε μου σας παρακαλώ. Συνεχίζει ο Παύλος. Μην πράτετε, λέει, μηδέν εξ αντιζηλίας ή κενοδοξίας, αλλά εν ταπεινοφροσύνη θεωρούνται αλλήλους υπερέχοντες σε Αυτόν. Ο υπερήφανος ήθελε ο Θεός να προλάβει. Ποιος είναι ο πιο υπερήφανος που ξέρουμε στην ιστορία, ο γνωστός σε εμάς τέλος πάντων, τους νυχτούς. Ποιο είναι το πιο υπερήφανο πλάσμα? Να ακούσω. Ο διάβολος. Προσέξτε, λέει, μην κάνετε τέτοια πράγματα, γιατί θα μοιάζετε με το διάβολο. Και πώς μοιάζει κάποιος με το διάβολο? Όταν κάνει τα έργα του διαβόλου. Εγώ είμαι Άγιος, είμαι σούπερ Άγιος, αλλά κάνω τα έργα του διαβόλου. Και ο Κύριος τι λέει? Μου μοιάζεις διάβολος, αλλά εγώ θα σε αλλάξω. Θα σε φτιάξω, σου λέει ο Κύριος. Ο υπερήφανος δεν έχει χαρά. Αν έχουμε χάσει τη χαρά μας, είναι γιατί είμαστε υπερήφανοι και ο Θεός αντιστέκεται, λέει, στον υπερήφανο. Εγώ θα κάνω αυτό, έχω αποφασίσει να κάνω αυτό. Ο Θεός σου λέει σίγουρα? Σου λέει, εγώ θέλω να κάνεις το άλλο. Και εσύ λες, όχι, εγώ θα κάνω αυτό. Ωραία, σου λέει, έλα να δούμε ποιος θα νικήσει. Σου βάζει ο Κύριος μπροστά πρόσκομα και εσύ σπρώγνεις. Ποιος θα κουραστεί, πείτε μου? Ο άνθρωπος, ο υπερήφανος. Νιώθει θλίψη που δεν μπορεί να νικήσει τον Θεό. Δεν τον νικάς. Τη βουλή του Θεού δεν την αλλάζεις. Ο Θεός θα αλλάξει τη δική σου βουλή. Θα καταστρέψει τα δικά σου τα έργα, αλλά αν είσαι έξυπνος, θα κάνεις αυτό που ο Θεός σου λέει γρήγορα, αμέσως. Ο Θεός λέει, αντιτάσσεται στον υπερήφανο, στον ταπεινό δίνει χάρη. Όταν δεν τα καταφέρνεις και λίγο και λερώνεσαι, θα στείλει έναν άγγελο να σε καθαρίσει. Γιατί? Για να μην σε βλέπει λερωμένο. Συνεχίζει, Φιλιππησίους 2:14-16. Πράτετε τα πάντα χωρίς γογγισμών και αμφισβητήσεων, δια να γίνετε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα, εν μέσω γενεάς σχολιάς και διεστραμμένης, μεταξύ των οποίων λάμπετε ως φωστήρες εν τον κόσμο. Κοιτάξτε, ο Κύριος κάλεσε την εκκλησία τότε εκεί στους Φιλίππους και καλεί την εκκλησία της Νέας Ιωνίας να λάμψει ένα δυνατό φως σε μια, και το λέει, είσαστε, λέει, μεταξύ μιας διεστραμμένης γενεάς. Αν, αδερφοί, πριν 2000 χρόνια ήταν διεστραμμένη γενεά, σε λίγες ημέρες είναι σκοτάδι ή δεν είναι? Πείτε μου, αν τότε ήταν σκοτάδι, τώρα τι είναι? Πείτε μου, τι πρέπει να κάνει η εκκλησία? Πρέπει να λάμψουμε ως φωστήρες τον κόσμο. Μα πώς θα λάμψουμε όταν εμείς έχουμε όλα τα προηγούμενα που είπε ο Παύλος? Έχουμε θέματα με τον εγωισμό μας, έχουμε θέματα με το πράττουμε εξ αντιζηλίας, από κενοδοξία, θεωρούμε αλλήλους κάτω από μας. Άμα θεωρείς τον άλλον υπερέχοντα, τον αγαπάς και τον σέβεσαι και ευλογείς τη ζωή του, γιατί βλέπεις το ωραίο που έχει κάνει ο Θεός επάνω του. Και απλά λες, θα γίνω κι εγώ μια μέρα λαμπρός και θα φάγω σαν αυτόν. Δεν κοιτάς να τον καταπνίξεις. Ξέρεις αυτός τι κάνει. Έχεις μια ωραία εικόνα, μια ωραία παρουσία και έρχεται ο άλλος από πίσω και πιάνει από εδώ, από εκεί. Και αυτά δεν γίνονται μακριά, γίνονται μέσα στην εκκλησία. Γίνονται μέσα στην εκκλησία. Έτσι λέει ο Παύλος. Δεν έλεγε τρελά πράγματα ο άνθρωπος. Είχε ακούσει, είχε γνωρίσει, καταλάβαινε τι γινόταν εκεί πάνω, από τη Βέρεια, από εδώ, από εκεί, στην Κόρινθο. Τα ήξερε όλα, ήξερε τη βρωμιά που υπήρχε μέσα στην Κόρινθο, ήξερε ότι η εκκλησία έπρεπε να απέχει από πορνεία, να κάνει το θέλημα του Θεού και είχαν και κάφηση ότι είχαν μεγάλη χάρη στον πόρνο. Ξέρετε αδερφοί, ο λόγος του Θεού είναι αληθινός. Έγιναν τότε να τα ακούμε σήμερα και να μας πιάνει τρόμος και φόβος. Τους λέει λοιπόν, θέλω να λέει να λάμπετε σαν φωστήρες μέσα στον κόσμο, κρατούντες τον λόγο της ζωής διακάχυβμά μου εν τη ημέρα του Χριστού. Τι είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο λοιπόν να ξεχωρίζει σαν ένας φωστήρας μέσα στον κόσμο? Είναι ο λόγος της ζωής. Ποιος λόγος της ζωής? Είναι ο λόγος που λαλείται κάθε Σάββατο, ο λόγος που είναι γραμμένος εδώ και μπορεί να τον πάρεις και να τον εμπιστευτείς και να πεις θα γίνω όπως ο Κύριος θέλει. Αυτός είναι ο λόγος της ζωής. Όταν μιλάει ο Κύριος ότι πρέπει να λάμπεις, πρέπει να λάμπεις. Όταν λέει ότι πρέπει να αγαπάς, και αυτό είναι το θέμα μου σήμερα, να λάμπουμε από αγάπη. Και όχι να λάμπουμε από σκοτεινά πράγματα, πικρίες, θυμούς, κακίες, ζήλες, καινοδοξίες και όλα τα άλλα. Δεν τα λέω, δεν τα βγάζω από μένα, είναι γραμμένα εδώ, τα έλεγε ο Παύλος, γιατί πριν 2000 χρόνια επάνω εκεί στα βόρεια προάστια είχαν πρόβλημα οι αδερφοί. Ιωάννης 1:4, εν αυτό ζωή είναι, μιλάμε για το λόγο της ζωής, και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. 1:9 ήταν το φως το αληθινό, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο εις τον κόσμο. Ακούσαμε στη σύναξη κάτι πάρα πολύ όμορφο. Όταν έρθει το Άριο με το σπερματοζωάτερο, όταν λέει έρθουν σε επαφή και ενωθούν, γίνεται μία λάμψη μέσα στη μήτρα, γίνεται μία λάμψη. Έρχεται το φως, έρχεται μια ψυχούλα, έρχεται σε ύπαρξη. Δεν είναι ωραίο? Δεν είναι ωραίο όταν ο λόγος του Θεού έρχεται μέσα στην καρδιά μου να αρχίζω να λάμπω? Ξέρεις τι είναι να είσαι χριστιανός, να είσαι παιδί του Θεού και να βγάζεις σκοτάδι? Να ανοίγεις το στοματάκι σου και να βγαίνουν πικρίες, να βγαίνουν χίλια δυο προβλήματα. Αγωνίζομαι αδερφέ, αγωνίζομαι, αλλά είμαι μια πηγή που βγάζω και το γλυκό και το πικρό. Έτσι είμαι, τι να κάνω? Ο Κύριος σου λέει να κλείσεις τελείως το πικρό και να βγάζεις μόνο γλυκό. Μα εγώ θέλω και λίγο πικρό. Ο Κύριος σου λέει αν θέλεις και πικρό, εγώ θα σε δοκιμάσω και θα βγάλω την πικρία από μέσα. Θα το κάνει, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε αδερφοί. Να πάμε στον ουρανό και να είμαστε δίγλωση, ξεχάστε το. Θα είμαστε μόνο γλυκομήλυτοι. Γλυκομήλυτοι. Θα μάθουμε να μιλάμε γλυκά. Δεν μπορούμε να μιλάμε όπως θέλουμε. Έλα εδώ, πήγαινε εκεί. Όχι, γλυκά. Αγάπη μου, καλή μου, καλέ μου, πώς είσαι? Μα εγώ, άστα αυτά για έξω, για το σκοτεινό κόσμο, το διεστραμμένο. Αμήν. Τι λέτε αδερφοί, θα μπούμε στο φως μέσα? Αμήν. Δεν μπορούμε ότι κάνει ο κόσμος να το κάνουμε και εμείς, να αντιγράφουμε τον κόσμο στην ψευτιά, στην απάτη, στην κλεψιά, στη βρωμιά του, στην πορνεία, στη μοιχεία. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Απλό είναι, απλό, απλό, σου λέει ο Κύριος. Έχεις χάσει το δρόμο σου και ξέρεις κάτι, θα σε επαναφέρω εγώ, δεν θα σε αφήσω. Αλλά θα κοστίσει. Είτε το φως το αληθινό, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο. Ακούστε τι λέει ο Ιάκωβος 1:17. Πάσα δόση αγαθή και παν δόρημα τέλειον είναι άνωθεν κατεβαίνουν από τον Πατέρα των Φώτων. Δηλαδή, όταν ο Πατέρας των Φώτων που είναι φως έρθει και σου κάνει ένα δώρο, το πρώτο δώρο που έχω είναι η γυναίκα μου. Μετά είναι τα παιδιά μου, η οικογένειά μου και η εκκλησία. Τα αδέρφια μου, το σώμα. Λοιπόν, αν αυτό το δώρο δεν το εκτιμήσω, ξέρετε τι λέω? δεν είσαι καλός μπαμπάς, δεν έκανες σωστή επιλογή και εσύ φταίς και ευθύνεσαι για αυτό το πράγμα που έχω πάθει εγώ σήμερα. Πού? Στο φως. Το σκοτάδι έρχεται να διδάξει το φως. Γι' αυτό λοιπόν ο Κύριος σου λέει, άκουσε με λίγο. Εγώ είμαι αγαθός. Μου το ζήτησες? Ω Κύριε, αγαπάω αυτόν, θέλω να μου τον δώσεις οπωσδήποτε. Ω, νηστεία, κακό. Να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Μόλις το πετύχουμε και ικανοποιηθούμε μετά, είναι κακό. Τελικά, πρέπει να διορθώσουμε τον τρόπο που ζητάμε, τον τρόπο που σκεφτόμαστε και να βάλουμε φως μες στη ζωή μας. Αυτό είναι δώρο του Θεού. Μη μιλάς, πορεύσου όπως ο Κύριος έχει βάλει και ευχαρίστησε τον Κύριο γι' αυτό. Εκμεταλλεύσου κάθε ημέρα για να δείξεις την αγάπη στο δώρο του Θεού. Είπα ένα παράδειγμα τώρα. Ψαλμός 36:9. Διότι μετά σου είναι πηγή της ζωής, εν το φωτί σου θέλομαι ειδή φως. Και είπε ο Θεός, και να γεννηθεί φως και έγινε φως. Η έκφραση του Θεού στη δημιουργία ήταν ένας λόγος. Και έγινε φως. Είναι ο λόγος του Θεού, είναι δυνατός και αποτελεσματικός. Όπως ήταν στη ζωή του Παύλου, έτσι είναι και στη ζωή τη δική μου. Λέμε όλοι, τον Παύλο που συνάντησε τον Κύριο και αφού συνάντησε τον Κύριο δεν μπορούσε να μην αλλάξει. Γιατί έχει αλλάξει ο Κύριος από τότε μέχρι σήμερα. Τι λέει ο Θεός? Ότι είμαι ο ίδιος. Σήμερα λοιπόν που σου λέει ότι εγώ είμαι εδώ να θεραπεύσω την πληγή σου. Θα πεις ότι αυτό είναι τώρα από τον αδερφό τον Γιώργο. Δέξου το ότι είναι από τον Πατέρα των Φώτων για να θεραπευτείς. Γιατί αυτός που θα δεχτεί ότι αυτό είναι παρακυρίου, θα θεραπευτεί. Αυτός που έχει, μην πράτεται τίποτα, λέει, από αμφισβήτηση. Μας έπιασε ο Παύλος. Εγώ το αμφισβητώ αυτό. Αυτό δεν είναι έτσι. Αυτό δεν είναι έτσι. Αυτό δεν είναι έτσι. Αμφισβήτηση. Ο Παύλος λέει πολύ ωραία στις Πράξεις το 9:3, ενώ πορευόμουν προς τη Δαμασκό, εξέφνης, ξέρεις, οι ευλογίες έρχονται ξαφνικά. Έρχεται φως και αλλάζει τη ζωή μας. Εξάφνης ίστραψε προς αυτόν φως από του ουρανού. Και τι έγινε? Όπως ξέρουμε, από διώκτης του χριστιανισμού έγινε ο Απόστολος των Εθνών. Ξαφνικά γίνεται η αλλαγή. Ακούστε αδερφοί, η αλλαγή γίνεται ξαφνικά. Τι άλλο γίνεται ξαφνικά? Η δοκιμασία. Ενώ είσαι μια χαρά, λες πω, μια χαρά, τα έχω όλα ωραία. Ξαφνικά συμβαίνει κάτι και λες, από πού ήρθε τώρα αυτό? Οι αλλαγές στον πνευματικό άνθρωπο ξεκινάνε ξαφνικά. Αλλά πριν έρθει αυτό το ξαφνικό, έρχεται ο Λόγος του Θεού και σε προετοιμάζει και σου λέει, πρόσεξε γιατί θα γίνουν ξαφνικά πράγματα στη ζωή σου. Ανέμενε να διαλέξεις μεταξύ σκότους και φωτός. Πράξεις 12:7, ήταν ο Πέτρος μέσα στη φυλακή και 12:7. Και ξαφνικά λέει, ήρθε ο άγγελος. Τι λέτε, ο Θεός έχει έναν τρόπο να εργάζεται έτσι ξαφνικά? Ναι. Ναι, ήταν μέσα στη φυλακή, ήρθε φως, λέει, έλαμψε, λέει, εν το οικίματι. Και πάει, τον χτυπάει στην πλάτη και του λέει, σηκώθητι ταχαίως. Και καθώς έκανε το βήμα να σηκωθεί, φανταστείτε, δεμένος, ξύπνα. Ναι, ξύπνιος είμαι. Σήκω. Ναι. Σήκω. Ναι, θα σηκωθώ. Πρέπει να κάνεις αυτό. Ναι, θα το κάνω. Ναι. Τι του λέει? Σήκω. Και όταν σηκώθηκε, όσο είσαι κάτω, οι αλυσίδες δεν πέφτουν. Πρέπει τις αλυσίδες να τις σπάσει η δύναμη του Θεού. Πρέπει να κάνεις την κίνηση, να πεις ναι, φεύγω. Εάν κάθεσαι ακίνητος, ήδη στην ευλογία που ο Θεός σου έχει δώσει και δεν κάνεις το μέρος το δικό σου, θα μείνεις εκεί για πάντα. Πρέπει να σε πιάσει ο άγγελος να σου πει, έλα σήκω. Και αυτό νιώθω ότι κάνουμε, αδερφοί. Ο ένας τον άλλον, όταν βλέπεις τον άλλον πεσμένο, δώσ' του λόγο προφητικό, δώσ' του λόγο ευλογίας. Μην είσαι εδώ, βγες από εδώ. Έλα να φύγουμε από το σκοτάδι. Ο Κύριος θέλει να σου δώσει φως. Και παρακίνησέ τον, υπάρχει ελευθερία. Πρότρεψε τον άλλον για ελευθερία. Όταν αφήνεις τον άλλον μες στη λάσπη της δοκιμασίας, μες στη λάσπη της πικρίας, της κακίας, της διαπλοκής, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και δεν τον βγάζεις έξω, έχεις μέρος ευθύνης. Ο Θεός κάλεσε την Εκκλησία για να βγάλει τους δεσμίους από τα σκοτάδια. Όταν πας και ευαγγελίζεις, ξέρεις τι κάνεις εκείνη την ώρα. Είσαι ένας άγγελος που έχεις τη δύναμη του Ευαγγελίου μέσα σου και πας και βρίσκεις τον άλλον. Αν είχες πνευματικά μάτια, θα έβλεπες ότι είναι χειροπόδαρα δεμένος μες στην αμαρτία. Και πρέπει να πας εσύ με πίστη και να του πεις: Ο Χριστός σε αγαπάει. Έλα στον Κύριο, έλα στην Εκκλησία. Και ο διάβολος τι κάνει, η τεχνική του ποια είναι? Όπω σήμερα είμαι πολύ κουρασμένος, δεν πάω στην Εκκλησία. Έγινε κάτι, λες, ναι, κάτσε κάτω, πού να πάμε τώρα, κάνει και κρύο. Ο Κύριος τι λέει? Στον οίκο μου γίνονται οι θεραπείες. Έλα να αγωνιστούμε, να συναγωνιστούμε όλοι μαζί. Πρέπει ο Πέτρος να κάνει την κίνησή του. Διότι ο Θεός ο υπόν να λάμψει φως εκ του σκότους είναι ως της έλαμψε εν τες καρδίες ημών προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Έχουμε λοιπόν έναν Θεό που είναι φως και σκοτία εν αυτό δεν υπάρχει ουδε μία. Και ζητάει λοιπόν ο Κύριος να ενεργήσουμε με αυτό το φως για να μπορέσουμε να φέρουμε φως σε αυτόν τον κόσμο που είναι σκοτεινός. Το παράδειγμα τώρα. Το παράδειγμα που μας έχει δώσει ο Θεός, ποιο είναι, πείτε μου. Ποιο είναι το παράδειγμά μας που θα φύγουμε από το σκοτάδι και θα πάμε στο φως? Είναι ο Χριστός. Δεν πρόκειται να κάνω εγώ τίποτα καλό, ούτε εσύ, να το διευκρινίσουμε αυτό. Μην νομίζεις ότι εγώ είμαι άχρηστος και εσύ είσαι χρήσιμος. Ή εσύ ο άχρηστος, εγώ ο χρήσιμος. Τελειώσανε αυτά. Δεν υπάρχουν. Είμαστε όλοι χώμα της γης. Αμήν. Χώμα. Είμαστε χώμα. Το παράδειγμα μας είναι ο Κύριος μας. Αμήν. Αυτόν πρέπει να μιμηθούμε. Ιώβ 29:3.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ιώβ 29:3. Τι λέει εκεί? Ότι ο λίγνος αυτού έφεγγε επί της κεφαλής μου και δια του φωτός αυτού περιεπάτουν εν το σκότι. Όταν ο Θεός φέγγει επάνω μας, περπατάμε μέσω σκοτάδι και δεν σκοντάφτουμε. Έτσι λοιπόν θέλω ο Λόγος του Θεού να είναι ζωντανός μέσα στην καρδιά μας και να μας δίνει παραδείγματα. Θα πάρω λοιπόν, δεν θα αργήσω, έχω δύο δρόμους που διαλέγουμε και είναι το παράδειγμα που μας άφησε ο Χριστός. Το πρώτο είναι ότι ο Χριστός ήταν ταπεινός. Στην αρχή μιλήσαμε για ένα φρόνημα, μια ψυχή, για να μην έχουμε καινοδοξίες, αντιζηλίες, να είμαστε ταπεινοί και να θεωρούμε αλλήλους υπερέχονται σε Αυτόν. Ακούστε τι λέει λοιπόν τώρα εκεί, τα ίδια λόγια του Παύλου είναι, μέσα από τη Φιλιππισίους. Φιλιππισίους 2:6. Ως της εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με τον Θεό, αλλά εαυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφή, γενόμενος όμοις με τους ανθρώπους. Και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Με άλλα λόγια, όταν ο Θεός εμπιστευτεί μία διακονία, γιατί ο Χριστός πήρε μία διακονία, τη διακονία της διαλλαγής, είπε ότι αυτός παραδόθηκε για να γίνει ο Μεσίτης, να γίνει το αρνί που θα σφαζότανε για να καλυφθεί με το αίμα του η αμαρτία όλου του κόσμου, πήρε μία διακονία. Για να μπορέσει αυτή τη διακονία να τη φέρει εις πέρας, το πρώτο και το βασιλικότερο πνεύμα που έπρεπε να έχει πάνω του ήταν ότι έπρεπε να ήταν ταπεινός. Έτσι μας λέει ο Παύλος εδώ. Ταπεινός. Ενώ μπορούσε να διαχειριστεί τη δύναμη του Θεού, γιατί την είχε, ποτέ δεν τη χρησιμοποίησε. Δεν τον είδαμε ποτέ να πει «Ας γίνει ένα αυτοκίνητο». Τεχνολογία, δεν είχε ο Θεός τεχνολογία? Βέβαια. Τα πάντα είχε. Στα χέρια του μπορούσε να κάνει τα πάντα. Ούτε να γίνει ένα γαϊδουράκι. Πήγαινε, λέει, πάρε το γαϊδουράκι, λέει, του τάδε και φέρε το να μπούμε στην πόλη. Δεν είπε ποτέ να γίνει ένας φούρνος, να γίνει ψωμιά, να φάω. Ποτέ. Είπε, τι έχουμε λίγα ψαράκια, φέρτα εδώ. Τα ευλόγησε και είπε, δώστα να φάνε. Πάντα χρησιμοποίησε τη δύναμη του Θεού για τους ανθρώπους που αγάπησε, αδερφοί. Όχι για τον εαυτό του. Εκένωσε τον εαυτό του. Είπε, έρχομαι Θεέ μου να κάνω το θέλημά σου. Πείτε μου, πόσες φορές λέμε στη ζωή μας ή στην καθημερινότητά μας, Κύριε, θέλω να κάνω το θέλημά σου. Και πόσες φορές δεν λέμε, Κύριε, κάνε μου αυτό, κάνε μου το ένα, κάνε μου το άλλο. Το θέλημα του Θεού μας ενδιαφέρει τόσο λίγο, αλλά το δικό μας ενδιαφέρει τόσο πολύ. Είναι τόσο ψηλά το φρόνημά μας. Ο Κύριος θα κάνει, θα μας κατεβάσει. Θα μας κατεβάσει και θα μας οδηγήσει όπως ο Χριστός. Το τέλος του ποιο ήτανε, αδελφοί? Το τέλος του ήτανε σταυρικός θάνατος. Ο σταυρικός θάνατος ήτανε για το Χριστό, όπως ξέρουμε, γιατί έπρεπε να σώσει τους ανθρώπους, αλλά και για όλους.

0: όλους όσους τον ακολουθούν. Τι μας λένε τα Ευαγγέλια, λέει, σήκωσε, λέει, το σταυρό σου και ακολούθησέ με. Καθώς λοιπόν εταπείνωσαν τον Χριστό, τον μαστίγωσαν και σαν αρνή άφωνο, χωρίς γογγισμό, με το σταυρό στην πλάτη πήγε προς το Γολγοθά, θα πας και εσύ και εγώ. Λέμε ότι ναι, ο Χριστός σταυρώθηκε για μένα, ναι, αυτό έπρεπε να το κάνει για να σωθείς, για να έχεις πρόσβαση να σωθείς, αλλά τη σάρκα αυτή που έχεις και αντιστέκεται, η περήφανη που έλεγα, η αλαζονική, θα καρφωθεί στο σταυρό για να αλλάξει, γιατί αλλιώς δεν αλλάζει. Το εγώ θα σπάσει όταν αρχίσει και σε μαστιγώνει η δοκιμασία. Όταν αρχίζεις και τρως τα μαστιγώματα, να δεις, θα γίνεις ένα με τη γη, χώμα. Όσο είσαι μια χαρά, δύναμη, εξουσία, δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο σου. Αγάπη, τι είναι αυτό? Χαρά. Ο Κύριος να μας κάνει χάρη, αδελφοί. Ταπεινός δεν είναι αυτός που έχει τη μορφή του ταπεινού, αλλά αυτός που σηκώνει το σταυρό του. Ο Κύριος, αδελφοί, μας καλεί να πάρουμε τον δρόμο του Χριστού, να αφήσουμε το δικό μας και να καρφώσουμε ό,τι έχει να κάνει με αυτά που είπα προηγουμένως στο σταυρό. Εάν δεν έχετε καρφιά, έχω στο σπίτι μου 30 κουτιά καρφιά που έχουν 250 το καθένα. Φτάνουν για όλους μας. Μια φορά έδωσα ένα καρφί σε κάποιον, του λέω, πάρ' το, να θυμάσαι, ο Κύριος καρφώθηκε για την αμαρτία, και άμα δεν νιώθεις, τρύπα λίγο τον εαυτό σου να καταλάβεις τι πέρασε ο Κύριος για σένα. Πρέπει να μπούμε, αδερφοί, στη διαδικασία. Ποτέ ο υπερήφανος δεν θα καταλάβει το πρόβλημά του αν δεν έρθει σε επαφή με το φως του Χριστού. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Αν δεν έρθει ο Χριστός μέσα στην καρδιά μας, δεν θα καταλάβουμε ποτέ. Χριστός, αγαπητοί μου, σημαίνει σταυρός. Γιατί ο Χριστός έμεινε στη μνήμη όλου του κόσμου? Για τα θαύματα, για τις δυνάμεις ή για τη θυσία του πάνω στο σταυρό? Για τη θυσία του πάνω στο σταυρό. Οπότε λοιπόν, αυτό που θα μείνει και όλοι θα λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος άλλαξε γιατί σταυρώθηκε μαζί με τον Χριστό. Αμήν. Αυτό θα αλλάξει τη ζωή μας. Φιλιππισίους 3:10 λέει, για να γνωρίσω αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατο αυτού. Ο Παύλος το είχε πιάσει το μήνυμα. Ο Παύλος δεν κοίταγε να ξεγλιστρήσει από τις δοκιμασίες. Παύλο, έλα εδώ, τώρα πρέπει να τιμωρηθείς. Αν πρέπει να τιμωρηθώ, να τιμωρηθώ. Το έκανε γιατί? Για να τους δείξει την οδό. Όταν δεν έπρεπε, διαμαρτυρότανε. Όταν έπρεπε όμως να φανεί το Ευαγγέλιο και η δόξα του Θεού, άντεχε. Δεν κοίταξε να υπερασπίσει τον εαυτό του. Ψαλμός 40:8, χαίρω Θεέ μου, να εκτελώ το θέλημά σου και ο νόμος σου είναι εν μέσω της καρδίας μου. Ψαλμός 143:10, δίδαξέ με να κάνω το θέλημά σου, διότι εσύ είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό ας με οδηγήσει εις οδόν ευθεία. Αδερφοί, δεν μπορούμε χωρίς τον Κύριο να προχωρήσουμε. Να ζήσουμε τη ζωή του Κυρίου. Δεν μπορούμε, δεν μπορούμε. Ο Κύριος θέλει να μπούμε σε μια εξήτηση, πώς να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω. Πρέπει να κλάψουμε, δεν ξέρω πώς να σας το πω. Να δούμε τις ελλείψεις μας και να πούμε ότι πρέπει να τελειώσουμε με τις ελλείψεις μας. Μπήκαμε στο 2024. Πριν ένα χρόνο είμαστε εδώ και πάλι κοιτάγαμε τα ίδια. Λέμε πάλι, αλήθεια, από τον περσινό χρόνο τι κουβαλάμε στην πλάτη μας? Άμα κουβαλάμε ακόμα πράγματα, κάναμε λίγη δουλειά. Εύχομαι το 2024 να είναι ένα έτος απελευθέρωσης. Ψαλμός 43, 3 και 4. Εξαπόστρωνε το φως σου και την αλήθειά σου. Τι είπε ο Κύριος? Εγώ είμαι το φως του κόσμου, εγώ είμαι η αλήθεια. Αυτά ας με οδηγώσουν, ας με φέρωσουν εις το όρος της αγιότητός σου και εις τα σκηνώματά σου. Τότε θέλω εισέλθει εις το θυσιαστήριο του Θεού. Κοιτάξτε ωραία εδάφια. Για να θυσιάσουμε τα πάντα, τα πολύτιμά μας, έχουμε ανάγκη από τον Κύριο, αδερφοί. Έχουμε ανάγκη από τον Κύριο. Ελάτε λοιπόν να ζητήσουμε από τον Κύριο χάρη για την υπερηφάνειά μας, για το εγώ μας. Αμήν. Αυτό που είμαι και αυτό που έχω και αυτό που περνάω είναι γιατί εγώ φταίω. Αμήν. Αυτό είναι ταπείνωση. αναγνώριση. Ψαλμός 51:17. Ψαλμός 51:17. Θυσίες του Θεού είναι πνεύμα συντετριμένο και καρδιά συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Θεέ, δεν θέλεις καταφρονήσει. Θέλω να σας πω ότι ένα από τα μυστικά της Βασιλείας και της Διακονίας είναι αυτό το πνεύμα το συντετριμένο και η καρδιά η συντετριμένη και η τεταπεινωμένη. Η ταπεινή, λέει στο Ψαλμό 69:32, η ταπεινή θέλουν σιδή και εφρανθεί και η καρδία ημών των εξητούντων τον Θεό θέλει ζήσει. Η ταπεινή, αδερφοί, εάν δεν πάρουμε απόφαση να καρφώσουμε την υπερηφάνειά μας με όλα τα άλλα τα όμορφα που διαβάσαμε προς την Φιλιππησίους, πάρε το βράδυ την επιστολή, διάβασέ την πρώτο, δεύτερο κεφάλαιο, τα βρίσκεις όλα μέσα εκεί πέρα. Το δεύτερο, είπαμε, είναι η αγάπη. Αδερφοί, ο Κύριος πέρασε το φως του, ο Θεός, πέρασε το φως του μέσα από τον Χριστό και ο Χριστός δια του Πνεύματος του πασχίζει να περάσει μέσα μας αυτό το φως. Και είπαμε, τι είπαμε, ότι ο Θεός τι είναι? Αγάπη. Στον Ιωάννη στο 3:16, διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτό μονογενή, για να μην χαθεί, να μην απολεστεί πάσο πιστεύουν σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Ο Θεός λοιπόν από αγάπη έδωσε. Εμείς από αγάπη δίνουμε. Έχουμε πρόβλημα το να δίνουμε. Έχουμε πρόβλημα στην αγάπη μας. Ιωάννης 13:1, ακούστε τι λέει Ιωάννης 13:1. Αγάπησε, λέει, τους δικούς του μέχρι τέλους. Ποιους? Την παρέα του, τους μαθητές του, μέχρι τέλους τους αγάπησε. Εμείς σήμερα μαθητεύουμε στην αγάπη. Θέλεις να σου πω κάτι? Η Εκκλησία είναι τόπος που μαθητεύουμε την αγάπη. Αμήν. Το σπίτι, ο οίκος μας, είναι ένας τόπος που μαθαίνουμε την αγάπη. Θα πρέπει να αγαπάς τη γυναίκα σου και η γυναίκα να αγαπάει τον άντρα της. Όχι μόνο όταν είναι ξένοι μπροστά. Είδα ένα βιντεάκι, πολύ μου άρεσε. Ήταν λοιπόν ένας άντρας, δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί, αλλά μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Πάει στο σπίτι και νομίζει ότι η γυναίκα του δεν είναι εκεί. Μπαίνει λοιπόν μέσα, βγάζει τα παπούτσια, τα πετάει από εδώ, τα πετάει από εκεί. Και πετάει τα μπουφάν του και αυτά, μπαίνει μέσα. Ό,τι χειρότερο να κάνει σε μια γυναίκα είναι με τα λασπωμένα σου παπούτσια να μπει μέσα, να τη πετάξει το μπουφάν εκεί που έχει τακτοποιήσει το σπίτι και όλα ωραία. Και πώς βλέπει ότι ήταν η γυναίκα του μέσα και δεν το ήξερε, είδε κάτι ο άνθρωπος ότι είναι η γυναίκα του μέσα. Πότε τα μάζεψε και τα έβαλε σε τάξη? Το ένα παπουτσάκι δίπλα στο άλλο, ήταν έτοιμο να κάνει και σφουγγάρισμα. Λέω, δεν είναι ανάγκη, λέω. Αν αγαπάς, λέω, τον άνθρωπό σου, δηλαδή πρέπει να έχεις από πάνω σου το φόβο για να το κάνεις. Αγαπάς γιατί αγαπάς και σέβεσαι τον κόπο του άλλου. Αμήν. Αγαπάω την Εκκλησία γιατί σέβομαι τον κόπο του Κυρίου, αδερφοί. Πρέπει να αγαπήσουμε την Εκκλησία γιατί είναι ο καρπός του δικού του πόνου. Δεν είναι δική μου η Εκκλησία, ούτε δική σου. Και ούτε μπορώ να τις φέρω με όπως θέλω, ούτε μπορεί να φέρεται η Εκκλησία όπως θέλει. Η Εκκλησία οφείλει να φέρεται όπως είναι γραμμένο μες στο Λόγο. Και ο Λόγος τι λέει? Να ακούσω. Αγάπη. Αγάπη. Ιωάννης 13:35. Εκ τούτου θέλω σου γνωρίσει πάντες ότι είστε μαθητές μου, εάν έχετε αγάπη προς αλλήλους. Μαθητεύουμε λοιπόν και διδασκόμαστε την αγάπη για να αρχίσουμε να βγάζουμε επιτέλους λίγο φως. Ρωμαίος 12:9. Η αγάπη σας, λέει και ο Παύλος, σας είναι ανυπόκριτος. Αποστρέφεται στο πονηρό, προσκολάστε εις το αγαθό. Ρωμαίος 13:10. Η αγάπη κακό δεν κάμει εις των πλησίων. Είναι λοιπόν εκπλήρωση του νόμου η αγάπη. Η αγάπη μακροθυμεί, το διαβάσαμε στην αρχή. Η αγάπη δεν φθονεί, δεν αυθαδιάζει, δεν επέρεται, δεν εκπίπτει ποτέ. Δεν τελειώνει η αγάπη, αδελφοί. Τελειώνει ο Θεός. Δεν τελειώνει ο Θεός. Ούτε η αγάπη τελειώνει. Αν γεμίσουμε από αγάπη και θα τη δείξουμε πού? Θα τη δείξουμε εκεί που πρέπει. Και πού σου λέει ο Λόγος του Θεού ότι πρέπει να δείξεις αγάπη? Πες μου. Θα ξεκινήσουμε από το σπίτι μας. Θα αγαπήσουμε πρώτα τον εαυτό μας. Θα σταματήσουμε να είμαστε αυτοκαταστροφικοί. Γιατί αυτό το σώμα ανήκει σε αυτόν. Μετά θα αγαπήσουμε αυτόν που είναι δίπλα μας. Άντρα, γυναίκα, παιδιά, παππού, γιαγιά, θείο, θεία, δεν ξέρω εγώ τι, το σώι όλο. Μα είναι έτσι, ναι. Και ο Χριστός λέει, έτσι πρέπει να τους αγαπάς, όπως είναι. Πώς θα δεις σωσμένους του συγγενή σου, αν έχεις τη μορφή του διαβόλου? Αν έχεις τη μορφή του Χριστού, θα πούνε, αυτός έχει αλλάξει, παιδί μου, κάτι καλό έχει επάνω του. Και μπορεί και στο τέλος, θα μου πεις, θα ζήσω εγώ δηλαδή 30 χρόνια, 40 χρόνια ταλαιπωρία για να σωθούν αυτοί, αμήν. Θα φέρεις μια ψυχή στο Χριστό. Αυτό είναι ευλογία. Θα πάρεις μισθό γι' αυτό. Β' Κορινθίους 13:11. Λοιπόν, αδελφοί, χαίρετε, τελειοποιήστε, παραμυθίστε, φρονείτε το αυτό, ειρηνεύετε και ο Θεός της αγάπης θέλει είστε με θυμών. Θα πω δύο εδάφια ακόμα. Παροιμίες 4:18. Η οδός όμως των δικαίων είναι ως το λαμπρό φως, το φέγγον επί μάλλον και μάλλον έως σου γίνει τέλεια ημέρα, αδελφοί. Το δίκαιον, το φως είναι λαμπρό. Έχουμε φως επάνω μας και ξέρετε τι έχουμε κάνει? Το έχουμε, δεν το έχουμε εκτιμήσει. Πρέπει να το εκτιμήσουμε και να καταλάβουμε την εξουσία που έχει το φως αυτό που έχουμε επάνω μας. Μιχαίας 7:8. Μη εφραίνου είσαι με εχθρέ μου, λέει. Τα διαβάζω συνεπτικά, θέλω να πω αυτό που θέλω να φτάσω. Μη εφραίνου είσαι με εχθρέ μου, εάν έπεσα θέλω σηκωθεί. Και αν εκάθισα εν σκότη, ο Κύριος θέλει είστε φως εις εμέ. Αμήν. Ο Κύριος θέλει είστε φως εις εμέ. Ό,τι και να γίνει, θέλω να σου πω, μην μένεις πεσμένος. Ο Κύριος είναι φως. Μα δεν τα καταφέρω, το έχω κάνει αυτό το πράγμα χίλιες φορές. Και μία χίλιες μία. Πες μου λίγο, η χάρη του Θεού έχει ποσότητα 1002 μήπως? Και λες, δεν μπορώ να το ξανακάνω. Έλεος. Αλλά ο Θεός βλέπει τον αγώνα σου. Κύριε, ξέρω ότι αυτό δεν είναι καλό. Έπεσα, αλλά θα σηκωθώ. Ξέρεις πόσες φορές θα σε σηκώσει ο Θεός? Όσες φορές του ζητάς. Όσες φορές θα του ζητάς, ο Θεός θα είναι εκεί και θα σε σηκώνει. Τι λέτε, εάν ο Πέτρος, αν τον άφηνε ο Κύριος πάλι και βυθιζότανε, και του έλεγε ο Πέτρος, Κύριε, το χέρι σου. Δεν το ξανάδινε. Έλα, βρε, λίγο πίστε. Πάμε. Έλα, τι έπαθες. Θα τον άφηνε πάλι λίγο. Έλα, βρε, πάλι. Έλα, πάμε. Άντε, θα μάθει το παιδί να περπατάει πάνω στα νερά. Πού θα πάει? Πόσες φορές έχουμε βυθιστεί, Όπω και άμα βλέπουμε και κανέναν άλλο να βυθίζεται, εκεί είναι. Και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, μη χαίρεσαι, λέει, στην πτώση. Ο λιγοπίστησε ο άλλος, έγινε κάτι, έγινε. Τι θα κάνουμε τώρα? Ποιος είναι αυτός που θα κρίνει? Μόνο ο Θεός. Αδελφοί, ξέρετε τι δόθηκε σε εμάς? Να αγαπάμε, να συγχωρούμε, να καλύπτουμε, να αγκαλιάζουμε και να είμαστε εδώ κάθε Σάββατο και Τετάρτη στην προσευχή για να αγωνιζόμαστε και αν βλέπουμε κάποιον να πέφτει να δίνουμε χέρι βοηθείας να προχωρήσουμε. Αυτή είναι η έννοια της Εκκλησίας. Γι' αυτό σε έφερε ο Θεός εδώ, γι' αυτό κάθεσαι σε αυτή τη θέση και να ξέρεις ότι αυτή τη θέση την είχε δει ο Θεός προκαταβολής κόσμου και την ήξερε ότι είναι για σένα και δεν πρόκειται να την πάρει κανένας. Ο Κύριος λοιπόν είναι το παράδειγμά μας. Θα κάνουμε ό,τι έκανε ο Κύριος. Λέω ένα ακόμα και τελειώνω. Ιωάννης κεφάλαιο 13, 14 και 15. Είναι η ώρα να κάνει κοινωνία με τους μαθητές του, είναι η ώρα να πάει προς το Σταυρό και πιάνει και πλένει τα πόδια των μαθητών του και λέει «Και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων». Στο 15 λέει «Διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς, δια να κάνετε κι εσείς καθώς εγώ έκανα εις εσάς». Αδερφοί, το παράδειγμα μας είναι ένα, μοναδικό. Πρέπει να αγαπήσουμε τον Κύριο, να τον αγαπήσουμε πραγματικά, γιατί μας έδωσε φως. Εγώ ήθελα να τον ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου για την τιμή που μου έχει κάνει να είμαι ένας άνθρωπος καλεσμένος από τον Θεό. Αυτό που κάνω το κάνω υπεύθυνα, γιατί αγαπάω τον Κύριό μου. Η υποχρέωσή μου απέναντι στον Θεό είναι να σας αγαπάω με τέλεια αγάπη. Αυτός είναι ο αγώνας μου. Αυτή είναι η προσευχή μου και αυτό είναι που ζω κάθε μέρα. Αυτό που λέει ο Παύλος ότι όταν κάποιος αρρωσταίνει, αρρωσταίνω και εγώ, δεν το νιώθω πάρα πολύ. Αλλά λέω, Κύριε, θέλω να μου δώσεις λίγα σπλάγνα ακόμα. Λέω, έχεις? Μου λέει, έχω, αν έχω, σου δώσω, παιδί μου. Και ευχαριστώ το Θεό, μέρα που περνάει, κάθε μέρα που περνάει, γίνομαι καλύτερος. Ευχαριστώ το Θεό. Νιώθω την ευθύνη να πορευθώ σε αυτό που ο Θεός με κάλεσε με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Τώρα, αν κάνω και πέσω, τι θα κάνετε? Πείτε μου. Θα με πατήσετε να πάω πιο κάτω? Όχι. Ξέρετε, άνθρωπος είμαι κι εγώ. Απλά έχω ευθύνη, τίποτα άλλο. Και λέει ο Λόγος του Θεού, αυτός που έχει ευθύνη, τι θα κάνει περισσότερο? Και επειδή δεν θέλω να φάω ξύλο, θέλω όλοι μαζί, με τον τρόπο τον έναν, με τον άλλον, με το γέλιο, να τα πω και ομά, να τα πιο χαλαρά. Ξέρετε, δεν έχω τρόπους εγώ να μιλάω με διπλωματία. Δεν είμαι διπλωμάτης. Και ευχαριστώ το Θεό. Ο Λόγος του Θεού είναι διπλωμάτης? Είναι ξεκάθαρος. Αυτό που το Πνεύμα του Θεού μου δίνει, αυτό λέω. Και ξέρω ότι θα φτάσουμε όλοι στο τέλος. Έχω πάρει βαθιά απόφαση μες στην καρδιά μου να αγαπάω την Εκκλησία. Αμήν. Και ξέρετε κάτι, θα σας πω και κάτι άλλο. Έχω απαγορέψει στο διάβολο να μου δηλητηριάζει την καρδιά για την Εκκλησία. Δεν πιάνω συζήτηση μαζί του. Δεν του μιλάω. Δηλαδή, αν έρθει και μου πει, ξέρεις, ή να βάλει σκέψη, γιατί ο διάβολος έτσι είναι. Δεν έρχεται, δεν να μιλήσει. Βάζει σκέψη. Λέω, αρνούμε. Ο Γιάννης είναι τέλειος άνθρωπος του Θεού. Η Γιώτα, τέλεια θυγατέρα του Θεού. Η Ελένη, ευλογημένη. Και ευλογώ την Εκκλησία. Ξέρω ότι ο λόγος μας, ολωνών, έχει δύναμη. Αμήν. Σας καλώ να ευλογήσουμε την Εκκλησία. Να ευλογήσουμε το σώμα. Το σώμα ευλογείται όταν το στόμα της Εκκλησίας λαλεί ευλογία. Όταν έχουμε ένα πρόβλημα και έχουμε μια ασθένεια, μια θεραπεία. Κύριε, θεράπευσε, σε παρακαλούμε. Μπορείς, μην αρχίζεις να σκέφτεσαι γιατί έγινε η ασθένεια, κριτή φαρισέ. Μην το κάνεις αυτό. Σε κοροϊδεύει ο διάβολος, δεν το καταλαβαίνεις, ότι θέλει να σε γεμίσει ολιγοπιστία για να μην σταθείς τον Θεό μπροστά. Αυτό θέλω να ζήσουμε, αδερφοί. Θέλουμε αναζωπήρωση. Αμήν. Θα έρθει όταν πραγματικά η καρδιά μου, όταν σε βλέπει, χοροπηδάει από χαρά. Έχει φτάσει αυτό το σημείο η καρδούλα μας? Αμήν. Απατηλή. Ψέματα μας λέει. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας, αλλά θα φτάσουμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος, κεφάλαιο ΚΕ. Και έλαλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον: «Είπε προς τους Ιούς Ισραήλ να φέρωσι προς εμέ προσφοράν, παραπαντός ανθρώπου προαιρουμένου εν τη καρδία αυτού, θέλετε λάβει την προσφοράν μου. Και αυτή είναι η προσφορά, την οποίαν θέλετε λάβει παρά αυτόν. Χρυσίον και αργύριον και χαλκός και κιανούν και πορφυρούν και κόκκινον και βίσος και τρίχες εγών και δέρματα κρυών κόκκινοβαφή και δέρματα θόων και ξύλων σιτήμ, έλαιον δια το φως, αρώματα δια το έλαιον του χρήσματος και δια το ευώδες θυμίαμα, λίθι ονυχείτε και λίθι δια να εντεθώσιν εις το εφόδ και εις το περιστήθιον. Και ασκάμωσιν εις εμέ αγιαστήριον, δια να κατοικώ μεταξύ αυτών. Κατά πάντα όσα εγώ δεικνύω προσέ, κατά το παράδειγμα της σκηνής και κατά το παράδειγμα πάντων των σκευών αυτής, ούτω θέλετε κάμι. Και θέλουσι κατασκευάσει κιβωτών εκ ξύλου σιτήμ, δύο πηχών και ημισίας το μήκος αυτής, και μιας πύχης και ημισίας το πλάτος αυτής, και μιας πύχης και ημισίας το ύψος αυτής. Και θέλεις περικαλύψει αυτήν με καθαρών χρυσίων, έσωθεν και έξωθεν θέλεις περικαλύψει αυτήν, και επ' αυτής θέλεις κάμι χρυσήν στεφάνιν κύκλο. Και θέλεις χύσει δι' αυτήν τέσσερας κρίκους χρυσούς, και θέλεις βάλει αυτούς εις τας τέσσερας γωνίας αυτής. Δύο μεν κρίκους εις την μίαν πλευράν αυτής, δύο δε κρίκους εις την άλλην πλευράν αυτής. Και θέλεις κάμι μοχλούς εκ ξύλου σιτήμ, και θέλεις περικαλύψει αυτούς με χρυσίον. Και θέλεις εισάξει τους μοχλούς εις τους κρίκους των πλευρών της κιβωτού, δια να βαστάζεται η κιβωτός δι' αυτών. Εν της κρίκης της κιβωτού θέλουσι μένει η μοχλή, δεν θέλουσι μετακινήσθε απ' αυτής, και θέλεις θέσει εν τη κιβωτό τα μαρτύρια τα οποία θέλω δώσει εισέ. Και θέλεις κάμι ηλαστήριον εκ χρυσίου καθαρού, δύο πηχών και ημισίας το μήκος αυτού, και μιας πύχης και ημισίας το πλάτος αυτού. Και θέλεις κάμι δύο χερουβίμ εκ χρυσίου, σφυρίλατα θέλεις κάμι αυτά, εκ των δύο άκρων του ηλαστηρίου. Και κάμε εν χερούβ εκ του ενός άκρου, και εν χερούβ εκ του άλλου άκρου. Εκ του ηλαστηρίου θέλεις κάμι τα χερουβίμ επί των δύο άκρων αυτού. Και θέλουσι εκτείνει τα χερουβίμ επάνωθεν τα πτέρυγας, επικαλύπτοντα με τα πτέρυγας αυτών το ηλαστήριον. Και τα πρόσωπα αυτών θέλουσι βλέπει το εν προς το άλλο. Προς το ηλαστήριον θέλουσιν είστε τα πρόσωπα των χερουβίμ. Και θέλεις επιθέσει το ηλαστήριον επί της κιβωτού άνωθεν. Και θέλεις θέσει εν τη κιβωτό τα μαρτύρια, τα οποία θέλω δώσει εισέ. Και εκεί θέλω γνωριστεί προσέ. Και επάνωθεν του ηλαστηρίου, εκ του μέσου των δύο χερουβίμ, τον επί της κιβωτού του μαρτυρίου, θέλω λαλήσει προς έπερι πάντων όσα θέλω προστάξει εις ένα ύπης προς τους Ιούς Ισραήλ. Και θέλεις κάμι τράπεζαν εκ ξύλου σιτήμ, δύο πηχών το μήκος αυτής και μια πύχη στο πλάτος αυτής, το δε ύψος αυτής μια πύχη και ημισίας. Και θέλεις περικαλύψει αυτήν με χρυσίων καθαρών και θέλεις κάμι εις αυτήν χρυσήν στεφάνιν κύκλο. Και θέλεις κάμι εις αυτήν χείλος κύκλο, μιας παλάμη στο πλάτος, και θέλεις κάμι επί το χείλος αυτής στεφάνιν χρυσήν κύκλο. Και θέλεις κάμι εις αυτήν τέσσερας κρίκους χρυσούς, και θέλεις βάλει τους κρίκους επί τας τέσσερας γωνίας, τας επί των τεσσάρων ποδών αυτής. Οι κρίκοι θέλουν συνείστε υπό το χείλος θήκε των μοχλών, για να βαστάζεται η τράπεζα. Και θέλεις κάμι τους μοχλούς εκ ξύλου σιτήμ, και θέλεις περικαλύψει αυτούς με χρυσίον, δια να βαστάζεται η τράπεζα δι' αυτών. Και θέλεις κάμι τους δίσκους αυτής και τα θυμιαματοδόχα αυτής και τα σπονδία αυτής και τα σλεκάνας αυτής, δια να γίνονται δι' αυτών εσπονδέ. Εκ χρυσίου καθαρού θέλεις κάμι αυτά. Και θέλεις θέση επί της τραπέζης άρτους προθέσεως ενώπιόν μου δια παντός. Και θέλεις κάμι λιχνίαν εκ χρυσίου καθαρού. Σφυρίλατον θέλεις κάμι την λιχνίαν. Ο κορμός αυτής και η κλάδη αυτής, ελεκάνη αυτής, η κόμβη αυτής και τα άνθη αυτής, θέλουσιν είστε εν σώμα μεταυτής. Και θέλουσιν εξέρχεται

0: Είστε εξ κλάδι εκ των πλαγίων αυτής. Τρεις κλάδι της λιχνίας εκ του ενός πλαγίου και τρεις κλάδι της λιχνίας εκ του άλλου πλαγίου. Εις τον ένα κλάδον θελουσινίστε τρεις λεκάνε αμυγδαλοειδής, εις κόμβος και εν άνθος. Και εις τον άλλον κλάδον τρεις λεκάνε αμυγδαλοειδής, εις κόμβος και εν άνθος. Ούτω θέλει γίνει εις τους εξ κλάδους, τους εξερχομένους εκ της λιχνίας. Και εις την λιχνίαν θελουσινίστε τέσσαρες λεκάνε αμυγδαλοειδής, οι κόμβοι αυτών και τα άνθη αυτών. Και θέλει είστε εις κόμβος υπό τους δύο κλάδους εξ αυτής, και εις κόμβος υπό τους δύο κλάδους εξ αυτής, και εις κόμβος υπό τους δύο κλάδους εξ αυτής, εις τους εξ κλάδους τους εξερχομένους εκ της λιχνίας. Οι κόμβοι αυτών και οι κλάδοι αυτών θέλουν συνείστε εν σώμα με ταυτής. Το όλον αυτής εν σφυρίλατον εκ χρυσίου καθαρού. Και θέλεις κάμει τους λίχνους αυτής επτά. Και θέλουν συν ανάπτει τους λίχνους αυτής δια να φέγκωσιν έμπροσθεν αυτής. Και τα λιχνοψάλιδα αυτής και τα υποθέματα αυτής θέλουν συν είστε εκ χρυσίου καθαρού. Εξ ενός ταλάντου χρυσίου καθαρού θέλει κατασκευαστεί αυτή και πάντα ταύτα τα σκεύει. Και πρόσεχε να κάμεις κατά τον τύπον αυτών, τον διχθέντα εισέ επί του όρους. Έξοδος. Κεφάλαιο κάπα σίγμα. Και θέλεις κάμει την σκηνήν 10 παραπετάσματα εκ βίσου και κλωσμένης και κιανού και πορφυρού και κοκκίνου. Με χερουβίμ εντέχνος ενεργασμένα θέλεις κάμει αυτά. Το μήκος του ενός παραπετάσματος 28 πηχών και το πλάτος του ενός παραπετάσματος 4 πηχών. Πάντα τα παραπετάσματα του αυτού μέτρου. Τα 5 παραπετάσματα θέλουσιν συνάπτεσθε το εν μετά του άλλου. Και τα άλλα 5 παραπετάσματα θέλουσι συνάπτεσθε το εν μετά του άλλου. Και θέλεις κάμει θηλυκοτήρια κιανά επί τας άκρας του πρώτου παραπετάσματος κατά το πλάγιον όπου γίνεται η ένωσης. Ομοίως θέλεις κάμει και επί της τελευταίας άκρας του δευτέρου παραπετάσματος όπου γίνεται η ένωσης του δευτέρου. Πεντίκοντα θηλυκοτήρια θέλεις κάμει εις το εν παραπέτασμα και πεντίκοντα θηλυκοτήρια θέλεις κάμει εις την άκραν του παραπετάσματος την κατά την ένωση του δευτέρου για να αντικρίζωσει τα θηλυκοτήρια προσάλληλα. Και θέλεις κάμει πεντίκοντα περώνας χρυσάς και με τα σπερώνας θέλεις συνάψει τα παραπετάσματα προσάλληλα. Ούτως η σκηνή θέλει είστε μία. Και θέλεις κάμει παραπετάσματα εκ τριχών εγών δια να είναι κάλυμα επί της σκηνής. 11 θέλεις κάμει τα παραπετάσματα ταύτα. Το μήκος του ενός παραπετάσματος 30 πηχών και το πλάτος του ενός παραπετάσματος 4 πηχών. Του αυτού μέτρου θέλουν συνείστε τα 11 παραπετάσματα. Και θέλεις συνάψει τα 5 παραπετάσματα χωριστά και τα 6 παραπετάσματα χωριστά. Το έκτον όμως παραπέτασμα θέλεις επιδιπλώσει κατά το πρόσωπον της σκηνής. Και θέλεις κάμει πεντίκοντα θηλυκοτήρια επί της άκρας του ενός παραπετάσματος του τελευταίου κατά την ένωσιν και πεντίκοντα θηλυκοτήρια επί της άκρας του παραπετάσματος το οποίον ενώνεται με το δεύτερον. Θέλεις κάμει και πεντίκοντα περώνας χαλκίνας και θέλεις εμβάλει τα σπερώνας εις τα θηλυκοτήρια και θέλεις συνάψει την σκηνήν ώστε να είναι μία. Το δε υπόλοιπον, το περισσεύον εκ των παραπετασμάτων της σκηνής, το ίμιση του παραπετάσματος του εναπολυπωμένου θέλει κρέμαστε επί τα όπισθεν της σκηνής και μία πύχη εκ του ενός πλαγίου και μία πύχη εκ του άλλου πλαγίου εκ του εναπολυπωμένου εις το μήκος των παραπετασμάτων της σκηνής θέλει κρέμαστε επάνωθεν επί τα πλάγια της σκηνής εντεύθεν και εντεύθεν δια να καλύπτει αυτήν. Και θέλεις κάμει κατακάλυμα δια την σκηνήν εκ δερμάτων κρυών κόκκινοβαφών και επικάλυμα υπεράνωθεν εκ δερμάτων θώων. Και θέλεις κάμει δια την σκηνήν σανίδας εκ ξύλου σιτήμ ορθίας. 10 πηχών το μήκος της μιας σανίδος και μιας πύχης και ημισίας το πλάτος της μιας σανίδος. 2 αγκονίσκοι θέλουσιν είστε εις την μίαν σανίδα αντικρίζοντες προς αλλήλους. Ούτω θέλεις κάμει εις πάσας τα σανίδας της σκηνής. και θέλει κάμιτα σανίδας δια την σκηνήν, 20 σανίδας από το νότιον μέρος προς μεσημβρίαν. Και υποκάτω των 20 σανίδων θέλει κάμιτε 40 υποβάσια αργυρά. 2 υποβάσια υποκάτω της μιας σανίδος, δια τους 2 αγκονίσκους αυτής, και 2 υποβάσια υποκάτω της άλλης σανίδος, δια τους 2 αγκονίσκους αυτής. Και δια το δεύτερον μέρος της σκηνής, το προσβοράν, θέλει κάμι 20 σανίδας. Και τα 40 αυτών υποβάσια αργυρά, 2 υποβάσια υποκάτω της μιας σανίδος και 2 υποβάσια υποκάτω της άλλης σανίδος. Και δια τα όπισθεν μέρη της σκηνής, τα προσδισμάς, θέλεις κάμι 6 σανίδας. Θέλεις κάμι και 2 σανίδας δια τας γωνίας της σκηνής εις τα όπισθεν μέρη. Και θέλουσιν ενωθεί κάτωθεν και θέλουσι ενωθεί ομού άνωθεν δι' ενός κρίκου. Ούτω θέλει είστε δι' αυτάς αμφωτέρας. Δια τας 2 γωνίας θέλουσιν είστε. Και θέλουσιν είστε 8 σανίδες και τα αργυρά υποβάσια αυτών 16 υποβάσια. 2 υποβάσια υποκάτω της μιας σανίδος και 2 υποβάσια υποκάτω της άλλης σανίδος. Και θέλεις κάμι μοχλούς εξήλου σιτήμ, 5 δια τα σανίδας του ενός μέρους της σκηνής και 5 μοχλούς δια τα σανίδας του άλλου μέρους της σκηνής και 5 μοχλούς δια τα σανίδας του μέρους της σκηνής δια το πλάγιον το προσδισμάς. Και ο μέσος μοχλός, ο εν το μέσο των σανίδων, θέλει διαπερνά απάκρου έως άκρου. Και τα σανίδας θέλεις περικαλύψει με χρυσίον και τους κρίκους αυτών θέλεις κάμι χρυσούς για να είναι θήκε των μοχλών. Και θέλεις περικαλύψει τους μοχλούς με χρυσίον. Και θέλεις ανεγείρει την σκηνήν κατά το σχέδιον αυτής, το διχθέν εισαι επί του όρους. Και θέλεις κάμιο καταπέτασμα εκ κιανού και πορφυρού και κοκκίνου και βίσου και κλωσμένης εντέχνου εργασίας. Με χερουβίμ θέλει είστε κατασκευασμένον. Και θέλεις κρεμάσει αυτό επί 4 στήλων εξιτήμ περικεκαλυμμένων με χρυσίον. Τα άγκιστρα αυτών θέλουν συνείστε χρυσά επί των 4 αργυρών υποβασίων. Και θέλεις κρεμάσει το καταπέτασμα υπό τα σπερώνας, δια να φέρεις εκεί, έσωθεν του καταπετάσματος, την κυβωτών του μαρτυρίου. Και το καταπέτασμα θέλει κάμνη εις εσάς χώρισμα μεταξύ του Αγίου και του Αγίου των Αγίων. Και θέλεις επιθέσει το ηλαστήριον επί της κυβωτού του μαρτυρίου εν το Αγίο των Αγίων. Και θέλεις θέσει την τράπεζαν έξωθεν του καταπετάσματος και την λιχνίαν αντικρίτης τραπέζης προς το νότιον μέρος της σκηνής. Την δε τράπεζαν θέλεις θέσει προς το βόρειον μέρος. Και θέλεις κάμι δια την θύραν της σκηνής τάπητα εκ κιανού και πορφυρού και κοκκίνου και βίσου και κλωσμένης κατασκευασμένων με εργασίαν κεντητού. Και θέλεις κάμι δια τον τάπητα 5 στήλους εκ σιτήμ και θέλεις περικαλύψει αυτούς με χρυσίον. Τα άγκιστρα αυτών θέλουν συνείστε χρυσά και θέλεις χύσει δι' αυτούς 5 υποβάσια χάλκινα.
1: Ψαλμός όμικρον σίγμα. Εις των πρώτων μουσικών επινεγινώθ. Ψαλμός οδής του Ασάφ. Γνωστός είναι εν τη Ιουδαία ο Θεός, εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού. Η δε σκηνή αυτού είναι εν Σαλίμ και το κατοικητήριον αυτού εν Σιών. Εκεί συνέτριψε τα βέλη του τόξου, την ασπίδα και την ρομφέαν και των πόλεμων. Είσαι λαμπρότερος υπέρ τα όρη των αρπακτήρων. Οι θρασικάρδιοι εγυμνώθησαν. Εκοιμήθησαν τον ύπνον αυτών και ουδείς των Ρωμαλαίων ανδρών έβρικε τα σχήρας αυτού. Από επιτιμήσεώ σου, Θεέ του Ιακώβ, έπεσον εις βαθύτα των ύπνων και η άμαξα και ο ύπος. Σύ είσαι φοβερός, και τις δύναται να σταθεί εμπροσθέν σου όταν οργιστείς. Εξ ουρανού έκαμες να ακουστεί κρίσης. Η γη εφοβήθη και ησύχασεν, ότε εσηκώθη εις κρίσιν ο Θεός, για να σώσει πάντα στους πράους της γης. Βεβαίως ο θυμός του ανθρώπου θέλει καταντήσει εις επενών σου. Θέλεις χαλινώσει το υπόλοιπον του θυμού. Κάμετε ευχάς και απόδοτε εις Κύριον των Θεών σας. Πάντες η κύκλο αυτού ασπέρωση δώρα εις των φοβερών. Τον αφαιρούντα το πνεύμα των αρχόντων, των φοβερών εις τους βασιλείς της γης. Ψαλμός όμικρον ζήτα. Εις των πρώτων μουσικών, δια Ιεδουθούν. Ψαλμός του Ασάφ. Η φωνή μου είναι προς τον Θεόν και ευόησα. Η φωνή μου είναι προς τον Θεόν και έδωκεν εις εμέ ακρόασιν. Εν ημέρα θλίψεώς μου, εξεζήτησα τον Κύριον. Εξέτεινον τη νύκτα τας χείρας μου και δεν έπαβον. Η ψυχή μου δεν ήθελε να παρηγορηθεί. Ενεθυμήθην τον Θεόν και εταράχθην. Διελογίσθην και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου. Εκράτησα στους οφθαλμούς μου εν αγρυπνία. Εταράχθην και δεν η δυνάμει να λαλήσω. Διελογίσθην τας αρχαίας ημέρας, τα έτη των αιώνων. Ανακαλώ εις μνήμην την οδύν μου. Τη νύκτα διαλογίζομαι μετά της καρδίας μου και το πνεύμα μου διερευνά. Μήποτε ο Κύριος με αποβάλει αιωνίως και δεν θέλει είστε ευμένης πλέον. Ή εξέλιπε διαπαντός το έλεος αυτού. Έπαυσεν ο λόγος αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μήποτε ελισμόνησε να ελεεί ο Θεός. Μήποτε εν τη οργή αυτού θέλει κλείσει τους εκτιρμούς αυτού. Τότε είπα, αδυναμία μου είναι τούτο. Αλλιούται η δεξιά του υψίστου. Θέλω μνημονεύει τα έργα του Κυρίου. Ναι, θέλω μνημονεύει τα απαρχής θαυμάσια σου. Και θέλω μελετάει πάντα τα έργα σου και περί των πράξεών σου θέλω διαλογίζεστε. Θεέ, εν το αγιαστηρίο είναι η οδό σου. Τις Θεός μέγας ως ο Θεός, σύ είσαι ο Θεός οποίον θαυμάσια. Εφανέρωσας μεταξύ των λαών την δύναμήν σου. Ελύτρωσας δια του βραχίονό σου, των λαών σου, τους Ιούς Ιακώβ και Ιωσήφ. Τα ύδατα σε είδον, Θεέ, τα ύδατα σε είδον και εφοβήθησαν. Εταράχθησαν και εάβηση. Πλημμύραν υδάτων έχησαν εν εφέλε. Φωνήν έδωκαν οι ουρανοί, και τα βέλη σου διεπέταξαν. Η φωνή της βροντί σου ήτο εν το ουρανίο τροχό. Εφώτισαν εαστραπέ την οικουμένην. Εσαλεύθη και έντρομος έγινε η γη. Δια της θαλάσσης είναι η οδό σου, και ετρίβη σου εν η δάση πολλής, και τα ίχνη σου δεν εγνωρίζονται. Οδήγησας ως πρόβατα των λαών σου, διαχειρός Μωυσέως και Ααρών.
2: Προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 7. Ή αγνοείτε, αδελφοί, διότι λαλώ προς γινώσκοντας των νόμων, ότι ο νόμος έχει κυριότητα επί του ανθρώπου εφόσον χρόνων ζει, διότι η ύπανδρος γινή είναι δεδεμένη δια του νόμου με τον άνδρα ζώντα. Εάν δε αποθάνει ο ανήρ, απαλλάτεται από του νόμου του ανδρός. Άρα λοιπόν, εάν ζώντος του ανδρός συζευχθεί με άλλον άνδρα, θέλει είστε μιχαλής. Εάν όμως αποθάνει ο ανήρ, είναι ελευθέρα από του νόμου, ώστε να μην είναι μιχαλής, εάν συζευχθεί με άλλον άνδρα. Λοιπόν, αδελφοί μου, κι εσείς εθανατώθητε ως προς τον νόμον δια του σώματος του Χριστού, για να συζευχθείτε με άλλον, τον αναστήσαντα εκ νεκρών, για να καρποφορήσομεν εις τον Θεόν. Διότι ό,τι ήμεθα εν της χαρκή, τα πάθη των αμαρτιών, τα δια του νόμου, ενηργούντο εν της μέλες ημών, για να καρποφορήσομεν εις τον θάνατον. Τώρα όμως απειλάχθημεν από του νόμου, αποθανόντος εκείνου υπό του οποίου εκρατούμεθα, για να δουλεύομεν κατά το νέο πνεύμα και ουχή κατά το παλαιόν γράμμα. Τι λοιπόν θέλομεν υπή, ο νόμος είναι αμαρτία? Μη γέννητο, αλλά την αμαρτίαν δεν εγνώρισα η μύδια του νόμου, διότι και την επιθυμίαν δεν ήθελον γνωρίσει, εάν ο νόμος δεν έλεγε μη επιθυμήσεις. Αφορμήν δε λαβούσα η αμαρτία δια της εντολής, εγέννησεν εν εμή πάσαν επιθυμίαν, διότι χωρίς του νόμου η αμαρτία είναι νεκρά. Και εγώ έζων ποτέ χωρίς νόμου, αλλά ό,τι ήλθεν η εντολή, ανέζησεν η αμαρτία, εγώ δε απέθανον. Και η εντολή ή της εδόθη προς ζωήν, αυτή ευρέθη εν εμή προς θάνατον, διότι η αμαρτία λαβούσα αφορμήν για της εντολής, με εξυπάτησε και δι' αυτής με εθανάτωσεν. Ώστε ο μεν νόμος είναι Άγιος και η εντολή Αγία και δικαία και αγαθή. Το αγαθόν λοιπόν έγινε εις εμέ θάνατος, μη γέννητο. Αλλη αμαρτία δια να φανεί αμαρτία, προξενούσα εις εμέ θάνατον δια του αγαθού, ώστε να γίνει καθ' υπερβολήν αμαρτωλός η αμαρτία δια της εντολής. Διότι εξεύρωμεν ότι ο νόμος είναι πνευματικός. Εγώ δε είμαι σαρκικός, επολυμένος υπό την αμαρτίαν. Διότι εκείνο το οποίον πράττω δεν γνωρίζω. Επειδή εκείνο το οποίον θέλω, τούτο δεν πράττω, αλλά εκείνο το οποίον μισώ, τούτο πράττω. Εάν δε εκείνο το οποίον δεν θέλω, τούτο πράττω, συμφωνώ με τον νόμον ότι είναι καλός. Τώρα δε δεν πράττω πλέον τούτο εγώ, αλλά η αμαρτία η κατοικούσα εν εμή. Διότι εξεύρω ότι δεν κατοικεί εν εμή του τέστην εν τη σαρκή μου αγαθών. Επειδή το θέλειν πάρεστην εις εμέ, το πράττειν όμως το καλόν δεν ευρίσκω. Διότι δεν πράττω το αγαθόν το οποίον θέλω, αλλά το κακόν το οποίον δεν θέλω, τούτο πράττω. Εάν δε εγώ πράττω εκείνο το οποίον δεν θέλω, δεν εργάζομαι αυτό πλέον εγώ, αλλά η αμαρτία η κατοικούσα εν εμή. Ευρίσκω λοιπόν τον νόμον τούτον ότι ενώ εγώ θέλω να πράττω το καλόν, πάρεστην εις εμέ το κακόν, διότι ιδίνομαι μεν εις τον νόμον του Θεού κατά των εσωτερικών άνθρωπων. Βλέπω όμως εν της μέλεσή μου άλλον νόμον αντιμαχόμενον εις τον νόμον του νοός μου και εγμαλωτίζοντά με εις τον νόμον της αμαρτίας τον όντα εν της μέλεσή μου. Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, τι στέλνει με ελευθερώσει από του σώματος του θανάτου τούτου, ευχαριστώ εις τον Θεόν δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Άρα λοιπόν αυτός εγώ με τον νουν μεν δουλεύω εις τον νόμον του Θεού, με την σάρκα δε εις τον νόμον της αμαρτίας. Προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8. Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκρισης εις τους εν Χριστώ Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Διότι ο νόμος του πνεύματος, της ζωής εν Χριστώ Ιησού, με ηλευθέρωσεν από την νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Επειδή το αδύνατον εις τον νόμον, καθότι ήτο ανίσχυρος δια της σαρκός, ο Θεός πέμψα στον εαυτούν Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας κατέκρινε την αμαρτίαν εκ της σαρκή, για να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου εις ημάς, τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Διότι οι ζώντες κατά την σάρκαν θα της σαρκός φρονούσιν, οι δε κατά το πνεύμα τα του πνεύματος. Επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Διότι το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα εις τον Θεόν, επειδή εις τον νόμον του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλού δε δύναται. Όσοι δε είναι της σαρκός, δεν δύνανται να αρέσωσιν εις τον Θεόν. Σεις όμως δεν είστε της σαρκός, αλλά του πνεύματος, εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Αλλά εάν της δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτού. Εάν δε ο Χριστός είναι εν ημίν, το μεν σώμα είναι νεκρόν δια την αμαρτίαν, το δε πνεύμα ζωή δια την δικαιοσύνην. Εάν δε κατοικεί εν ημίν το πνεύμα του Αναστήσαντος των Ιησούν εκ νεκρών, ο Αναστήσας των Χριστών εκ νεκρών θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών, δια του πνεύματος αυτού, του κατοικούντος εν ημίν. Άρα λοιπόν, αδελφοί, είμεθα χρεώστε ουχή στην σάρκα, ώστε να ζώμεν κατά σάρκα. Διότι εάν ζείτε κατά την σάρκαν, μέλετε να αποθάνετε. Αλλά εάν δια του πνεύματος θανατώνετε τα σπράξεις του σώματος, θέλετε ζήσει. Επειδή όσοι διοικούνται υπό του πνεύματος του Θεού, ούτε είναι οι του Θεού. Διότι δεν ελάβετε πνεύμα δουλείας, για να φοβήστε πάλιν, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, δια του οποίου κράζομεν Αβά ο Πατήρ. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών, ότι είμεθα τέκνα Θεού. Εάν δε τέκνα και κληρονόμη. Κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού. Εάν συμπάσχομεν, για να γίνομεν και συμμέτοχοι της δόξης αυτού. Επειδή φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσει με την δόξα τη μέλουσαν να αποκαλυφθεί εις ημάς, διότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει την φανέρωση των Υιών του Θεού. Επειδή η κτήση υπετάχθη εις την ματαιότητα, ουχή εκ ουσίως, αλλά δια τον υποτάξαντα αυτήν. Επελπίδει ότι και αυτή η κτήση θέλει ελευθερωθεί από τις δουλείας της φθοράς και μεταβεί εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Επειδή εξεύρωμεν ότι πάσα η κτήση συστενάζει και συναγωνιά έως του νυν. Και ουχή μόνο αυτή, αλλά και αυτή ήτινες έχομεν την απαρχήν του πνεύματος. Και εμείς αυτοί στενάζομεν εν εαυτής, περιμένοντες στην υιοθεσίαν την απολύτρωση του σώματος ημών. Διότι με την ελπίδα εσώθημεν. Ελπίς δε ή της βλέπετε, δεν είναι ελπίς. Διότι εκείνο το οποίο βλέπει της, διότι και ελπίζει, εάν δε ελπίζομεν εκείνο το οποίο δεν βλέπομεν, δια της υπομονής περιμένομεν αυτό. Ως αυτός δε και το πνεύμα συμβοηθεί εις τας ασθενίας ημών. Επειδή το τι να προσευχηθόμεν ως πρέπει δεν εξεύρωμεν, αλλά αυτό το πνεύμα ηκετεύει υπέρ ημών δια στεναγμών αλαλήτων. Ο δε ερευνών τας καρδίας εξεύρει τι είναι το φρόνημα του πνεύματος, ότι κατά Θεόν ηκετεύει υπέρ των Αγίων. Εξεύρωμεν δε ότι πάντα συνεργούσει προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας των Θεών, εις τους και κλειμένους κατά των προορισμών αυτού. Διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε, συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, δια να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Όσους δε προώρησε, τούτους και εκάλεσε, και όσους εκάλεσε, τούτους και εδικαίωσε, και όσους εδικαίωσε, τούτους και εδόξασε. Τι λοιπόν θέλουμε να πει προς τα αυτά? Εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών, τι στέλει είστε καθημών? Επειδή ως της τον ίδιον εαυτού Υιόν δεν εφίστη, αλλά παρέδωκεν αυτόν υπέρ πάντων ημών, πώς και μετ' αυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς τα πάντα? Τι στέλει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού? Θεός είναι ο δικαιών. Τι θέλει είστε ο κατακρίνων, Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και αναστάς, ώστις και είναι εν τη δεξιά του Θεού, ώστις και μεσητεύει υπέρ ημών. Τι θέλει μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, θλίψης ή στενοχωρία, ή διωγμός, ή πείνα, ή γυμνώτης, ή κινδύνος, ή μάχαιρα, καθώς είναι γεγραμμένον ότι ένεκά σου θανατούμεθα όλην την ημέραν, ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής. Αλλης πάντα ταύτα υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς, επειδή είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχαί, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη της κτήσης θέλει δυνηθεί να χωρίσει ημάς από τις αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για τον Άγιο Λόγο Σου. Να είναι χρησμένος ο Λόγος Σου μέσα στις καρδιές μας και να φέρει καρπό, Χριστέ μου. Έλα και ευλόγησέ μας, Ιησού. Το θέμα μας, αδερφοί, είναι το φως μέσα στο σκοτάδι. Και υπάρχει κάτι το απόλυτο εκεί, γιατί έχουμε μάθει στην θεωρία της σχετικότητας, θα λέγαμε. Όλα σχετικά είναι. Στα πράγματα του Κυρίου είναι η αλήθεια και είναι το ψέμα. Είναι το φως και το σκοτάδι. Είναι η αιώνια ζωή κοντά στον Κύριο και ο αιώνιος όλεθρος από την άλλη πλευρά. Καθώς λοιπόν μιλάμε για το φως, βλέπουμε μέσα στη Γένεση πρώτη φορά που ανοίγει ο Θεός το στόμα Του. Η πρώτη φράση που λέει είναι «γεννηθεί το φως» και έγινε φως. Από εκεί ξεκίνησε τη δημιουργία του ο Κύριος και ό,τι έφτιαξε. Ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο να ζει μέσα στο φως. Και δεν μιλάμε μόνο για το φυσικό φως, αλλά μιλάμε και για το πνευματικό φως κυρίως, γιατί αυτό έχει τη μεγαλύτερη αξία. Το πνευματικό φως πήρε χώμα από τη γη και δημιούργησε τον Αδάμ. Και ξαφνικά ο Αδάμ ανοίγει τα μάτια του. Και τι βλέπει? Βλέπει όλα εκείνα τα οποία ο Θεός έφτιαξε. Όλη τη δημιουργία. Και δεν ξέρω πώς το σκεφτόμαστε εμείς. Δεν είναι ότι ο Θεός του έβαλε ένα στικάκι και του εμφύτευσε όλη τη γνώση. Το τι υπάρχει γύρω του. Δεν το κάνει αυτό ο Θεός. Βλέπουμε τον κάθε ένα από εμάς το πώς έχει γεννηθεί. Από μωράκι. Ανοίγει τα μάτια το μωράκι και καθώς σιγά σιγά αρχινάει και μιλάει, τι λέει? Τι είναι αυτό, μαμά? Αυτό, εκείνο, το άλλο, το παράλλο, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο? Και σιγά σιγά έρχεται μια γνώση μέσα στο παιδί. Και αυτή η γνώση βλέπετε ότι φτάνει μέχρι το τέλος της ζωής μας. Έτσι και ο Αδάμ δεν γεννήθηκε με γνώση, μια εμφυτευμένη γνώση μέσα στη διάνοιά του, αλλά κάποιος τον δίδαξε. Όπως και εμάς, κάποιος μας δίδαξε το τι είναι το κάθε τι. Ποιοι μας δίδαξαν εμάς? Οι γονείς μας. Γι' αυτό και μας λέει, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Αυτοί ξεκίνησαν από τότε που άνοιξαν τα μάτια μας να μας διαμορφώνουν. Και έφτασαν σε ένα σημείο, πήγαμε σχολείο, πήγαμε γυμνάσιο, πήγαμε πανεπιστήμιο, δεν ξέρω τι, έρχεται όλη αυτή η γνώση. Έτσι και ο Αδάμ, ο Θεός άρχισε να τον διδάσκει. Πώς όμως τον δίδασκε? Με ποιο τρόπο? Και μάλιστα δεν ήταν απλά να κατανοήσει την πλάση γύρω του, αλλά το βασικότερο ήταν να κατανοήσει τον ίδιο το Θεό, ώστε τελικά να εκπληρώσει το θέλημα του Θεού και να γίνει όμοιος με το Θεό. Γιατί τι είπε ο Κύριος? Ας κάμωμεν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και καθομοίωση ημών. Και δεν θα μιλήσουμε τόσο για φυσικά πράγματα, αλλά θα μιλήσουμε για πνευματικά. Ο Αδάμ θα έπρεπε να γνωρίζει τα πνευματικά. Θα έπρεπε να γνωρίζει τον Κύριό του, τις πτυχές του πνεύματός του. Θα έπρεπε να γνωρίζει το ποιος είναι, τι είναι ο Θεός. Γιατί δεν μπορείς να γίνεις κάτι και να μιμηθείς κάτι το οποίο εσύ δεν το βλέπεις, δεν το γνωρίζεις. Έτσι λοιπόν ο Θεός φρόντισε για τον Αδάμ και από καταβολής κόσμου είχε δημιουργήσει έναν άγγελο. Θα μιλήσουμε για αυτό τον άγγελο σήμερα. Ο οποίος άγγελος από το σκοτάδι που ήταν ο Αδάμ μέσα στην ανυπαρξία. Ξαφνικά γεννήθηκε ο Αδάμ και έπρεπε να έρθει αυτό το φως και αυτή η αποκάλυψη, και όχι μόνο για τα φυσικά, αλλά κυρίως για τα πνευματικά. Αυτή ήταν η δουλειά του Αιωσφόρου. Η δουλειά του Αιωσφόρου, μια από τις δουλειές, αλλά η κυρίως δουλειά του, ήταν να φέρνει το φως, την αποκάλυψη του Παντοκράτορα στον Αδάμ και στην Εύα. Έτσι λοιπόν, καθώς ο Αδάμ, και θα το δούμε αυτό, τυπολογικά βέβαια, θα δούμε μέσα από τον Ιεζεκίλ και θα δούμε και μέσα από τον Ισαΐα, καθώς είχε επαφή, σχέση με αυτό τον άγγελο του φωτός, που μέσα από αυτό τον άγγελο τι έβλεπε ο Αδάμ. Έβλεπε τις πνευματικές πτυχές του ίδιου του Θεού. Θα μπορούσε να το βοηθήσει ο Θεός με αυτόν τον τρόπο, ώστε τελικά να μοιάξει με το Θεό. Διαβάζω για να καταλάβουμε κάτι. Στον Ιεζεκίλ, στο 28:12. Να διαβάσουμε λίγο για τον Αιωσφόρο και να πάρουμε κάποιες πληροφορίες γι' αυτόν. Έφερνε το φως. Ποιο φως? Το φως το είχε φτιάξει ο Θεός, το φυσικό φως. Ποιο φως? Το πνευματικό φως. Σαν να ήταν λοιπόν ο Αιωσφόρος κάτι παρόμοιο το οποίο ο ίδιος ο Ιησούς είπε. Τι είπε? Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Μέσα στον κήπο της Εδέμ λοιπόν δεν υπήρχε μόνο το δέντρο της ζωής, αλλά υπήρχε και το φως της ζωής. Το φως της ζωής. Το φως, το πώς μπορείς να ζήσεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Διαβάζω λοιπόν στον Ιεζεκίλ στο 28ο κεφάλαιο, 12 εδάφιο, λέει: «Η άνθρωπου ανάλαβε θρήνον επί το βασιλιά της Τύρου και είπε και είπε προς αυτόν». Ο βασιλιάς αυτός της Τύρου ήταν ένας βασιλιάς, ο δεύτερος ήταν αυτός, ο οποίος ήταν το πνεύμα του διαβόλου είχε μέσα του και παίρνει αυτό το παράδειγμα για να μας παρουσιάσει μπροστά μας τον Αιωσφόρο. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, «Συ επεσφράγισας τα πάντα εις επλήρης σοφίας και τέλειος εις κάλος». Δηλαδή, ο Αιωσφόρος ήταν το επιστέγασμα. Δεν υπήρχε κάτι πιο τέλειο από αυτόν σε όλη την κτήση. Ήταν τέλειος στο κάλος, ήταν πλήρης στη σοφία, ήταν η κορονίδα της δημιουργίας του Θεού, μέχρι που έφτιαξε τον άνθρωπο. Φανταστείτε τώρα πώς ήταν αυτό το αγγελικό δημιούργημα του Θεού. «Εστάθησε Εδέμ το παραδείσο του Θεού, ίσο περιεσκεπασμένος υπό παντός λίθου τιμίου». Ακούστε τις λέξεις που χρησιμοποιεί. «Από κάθε τι πολύτιμο λιθάρι». Και λέει για το σάρδιο, για το τοπάζιο, για το αδάμαντο κτλ. Τι θέλει να πει με αυτό? Είχε δηλαδή όλα τα χαρακτηριστικά του Πνεύματος του Θεού. Όλες τις ιδιότητες, τα χαρίσματα του Θεού πάνω του. «Η υπηρεσία των τυμπάνων σου και των αυλών σου ή το ετοιμασμένη για σε την ημέρα καθήν εκτίστης». Τον δημιούργησε ο Θεός να φέρνει λατρεία επίσης στην παρουσία του Κυρίου. αλλά πιστεύω τον δημιούργησε να φέρνει και μουσική λατρεία. Πού? Στη φυσική δημιουργία. Κάποιοι επιστήμονες είπαν ότι κάποιοι πλανήτες, εάν ήταν σε μια διαφορετική θέση, ή αν υπήρχε κάποιος, κάποια έλλειψη έχουν βρει. Αλλιώς, λέει, θα υπήρχε μουσική το πρωί. Και ο σφόρος ήταν ιός της αυγής. Δηλαδή, εκείνος ο οποίος έφερνε το φως μέσα από το σκοτάδι. Και καθώς ερχότανε, υπήρχε ύμνος, λατρεία. Όταν θεμελιωνόταν η γη, λέει μέσα στον Ιώβ, ότι ότε τα άστρα της αυγής έψαλαν ομού και πάντες οι ή του Θεού ηλάλαζον. Όταν ο Θεός δημιουργούσε τη γη, τα άστρα της αυγής. Ποια είναι τα άστρα της αυγής? Δεν μιλάει για πλανήτες, γιατί οι πλανήτες δημιουργήθηκαν την τέταρτη μέρα. Μιλάει για πνευματικά όντα, για αγγέλους, που μαζί με τον Αιωσφόρο, που ήταν ο αρχηγός, θα λέγαμε, εκείνος οδηγούσε και τα υπόλοιπα άστρα για ψαλμοδία, αλλά και για να έρθει το φως, το πνευματικό φως, στη φυσική δημιουργία. Ίσο χερούβε και χρησμένον για να επισκιάζεις, λέει. Και εγώ σε έστησα, ίσο εν το όρητο Αγίο του Θεού περιεπάντησεν μέσω ολίθων πυρήνων και ίσο τέλειος στους δρόμους σου από τότε που χτίστηκες μέχρι που βρέθηκε αδικία. Δεν θέλω να το διαβάσω όλα, μην σας κουράσω. Και εγώ θα σε απορρίψω, λέει, χερούβ, επισκιάζω. Η καρδιά σου υψώθη για το κάλο σου, έφθυρα στη σοφία σου για τη λαμπρότητά σου. Και ξέρουμε την ιστορία, δεν χρειάζεται να την πω. Απλά θέλω να πάρω κάποια σημεία από τον Αιωσφόρο. Γιατί μιλάμε για το φως που βγαίνει μέσα από το σκοτάδι. Και αυτή ήταν η δουλειά του Αιωσφόρου. Γι' αυτό ο Θεός τον έφτιαξε. Στον Ισαΐα πάμε να δούμε λίγο κάποια άλλα στοιχεία. Που λέει στο 14-12... Πώς έπεσες εκ του ουρανού, Αιωσφόρε, Ιε της αυγής. Εδώ μας δίνει και άλλες πληροφορίες. Μας δίνει το όνομά του, Αιωσφόρος. Είναι αυτός ο οποίος φέρνει το φως. Αυτή είναι η έννοια του ονόματος. Ιε της αυγής. Που κυριαρχείς την αυγή. Εσύ έλεγες, λέει, στην καρδιά σου θα αναβώ στον ουρανό, θα υψώσω το θρόνο μου, υπεράνω τον άστρο του Θεού, θα καθίσω στο όρος της συνάξεως προς τα μέρη του βορρά, θα αναβώ, λέει, στα ύψη των εφελών, θα είμαι όμοιος με τον ύψιστο. Ζήλεψε τη θέση του ανθρώπου, είδε ότι ο Θεός είχε περισσότερα και ενδοξότερα για τον άνθρωπο και έπεσε εξαιτίας της υπερηφάνειάς του. Έφθυρε τη σοφία του δια τη λαμπρότητά του. Νόμιζε ότι, βλέπετε, η υπερηφάνεια είναι το χειρότερο πράγμα. Και έτσι ο Αιωσφόρος, ο Υιός της Αυγής, έγινε ο άγγελος του σκότους. Το όνομα Αιωσφόρος, λοιπόν, σημαίνει αυτός που φέρνει την αυγή. Και Υιός της Αυγής είναι αυτός ο οποίος κυριαρχεί στην αυγή, βασιλεύει. Δεν ήταν στην πραγματικότητα ένα αστέρι. Δηλαδή, Αιωσφόρος και άστρο της αυγής. Δεν έχει να κάνει με φυσικά πράγματα, έχει να κάνει με πνευματικά, έχει να κάνει με τον άγγελο. Έναν άγγελο ο οποίος έφερνε την αυγή. Και θέλω να κρατήσω κάτι, να κρατήσουμε κάτι σε αυτό. Έχει να κάνει, αδερφοί, με τον πρωινό αστέρα. Ο πρώτος ο οποίος ανατέλει. Δηλαδή, πριν να βγει ο ήλιος, ο Υιός της Αυγής. Πριν να βγει ο ήλιος βγαίνει ένα άστρο, δυνατό, ισχυρό. Το οποίο αυτό άστρο σηματοδοτεί τι? Ότι πίσω από αυτό κάποιος ισχυρότερος, φωτεινότερος, ενδοξότερος,
2: έρχεται.
1: Είναι σαν τον Αυγερινό, θα λέγαμε. Αμήν. Αυτή την εικόνα θέλει να μας δώσει ο Λόγος του Θεού. Πριν να βγει ο ήλιος, κάποιος βγαίνει πιο πριν, ώστε να αναγγείλει δηλαδή την έλευση του ήλιου που θα έρθει σε λίγο. Αυτή τη δουλειά έκανε. Και ξέρουμε ότι τα άστρα, τα περισσότερα, δεν είναι αυτόφωτα, οι πλανήτες αυτοί που βλέπουμε τη νύχτα. Αν και κάποιοι ίσως να είναι. Αλλά ο Αυγερινός δεν είναι αυτόφωτο. Δεν έχει φως μέσα του. Φωτίζεται από τον ήλιο και αυτό το φως το αντανακλάει, ώστε τελικά να καταλάβουμε ότι έρχεται ο ήλιος. Ανατέλει ο ήλιος. Αντανακλούσε λοιπόν το φως του ήλιου πριν ακόμα αυτός εμφανιστεί. Αυτό θέλω να το κρατήσουμε σήμερα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν ντυμένος με κάθε λίθο πολύτιμο. Και τι μου λέει αυτό? Μου λέει ότι όποιος είναι αυτό που, σαν να είπε ο Κύριος, θυμάστε αυτό που είπε, όποιος είδε μένα, ποιον είδε? Τον Πατέρα. Έβλεπε ο Αδάμ, η Εύα, τον Αιωσφόρο, και τι αντανακλούσε από αυτόν τον άγγελο? Η παρουσία του Θεού. Γι' αυτό και ο Αιωσφόρος στην ουσία ήταν ο προάγγελος της παρουσίας του Θεού. Ή μπορείς να τον πεις ότι ήταν ο άγγελος της παρουσίας του Θεού. Όποιος έβλεπε εκείνον, στην ουσία ποιον έβλεπε? Το Θεό. Δεν ξέρουμε σε τι μορφή και τι χρησιμοποιούσε ο Θεός μετά το δειλινό για να έρχεται, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Θεός μας, αδελφοί, κατοικεί σε φως απρόσιτο. Κανένας των ανθρώπων δεν τον είδε, ούτε πρόκειται να τον δει. Άρα με κάποιο τρόπο γινόταν ορατός. Δηλαδή, όσο μπορούμε να πούμε τώρα, δεν μπορούμε να, μέσα από το Λόγο του Θεού, δεν έχουμε πληροφόρηση να δούμε. Αλλά ξέρουμε ότι ο Αιωσφόρος είχε αυτή τη διακονία. Να παρουσιάζει το Θεό. Ήταν ο άγγελος της παρουσίας του. Και μάλιστα, όπως είπαμε, ερχόταν πριν να έρθει ο Κύριος. Δεν μιλάει για άγγελο όταν ερχόταν ο Κύριος το δειλινό. Όμως το ξημέρωμα ερχόταν αυτός ο άγγελος. Και η δουλειά του ποια ήτανε? Να φωτίσει. Να φωτίσει τα σκοτάδια της άγνοιας του Αδάμου και της Εύας. Όχι μόνο για τη φυσική δημιουργία, αλλά και για την πνευματική δημιουργία και μάλιστα και πολύ περισσότερο για τον ίδιο τον πλάστη, τον δημιουργό. Υπήρχαν, καθώς διαβάσαμε τα εδάφια αυτά, υπάρχουν τρία στοιχεία που θέλω να κρατήσουμε σήμερα για αυτόν τον άγγελο. Το πρώτο στοιχείο ήταν ότι ο Αιωσφόρος ήταν ο προάγγελος της παρουσίας του Θεού. Αμήν. Γι' αυτό τον λέει Υιό της Αυγής ή τον λέει Αιωσφόρο. Ο προάγγελος της παρουσίας του Θεού. Το δεύτερο στοιχείο του ήταν ότι έφερνε το φως της ζωής στους πρωτόπλαστους. Από το σκοτάδι να γίνεται φως. Και το τρίτο ήταν ότι επισκίαζε τους πρωτόπλαστους. Και έχουμε μιλήσει για την επισκίαση. Δεν μιλάει για κάποια προστασία από κάποιον εξωτερικό εχθρό, αλλά από τον ίδιο, ο ίδιος ο άνθρωπος είχε ελεύθερο θέλω και έπρεπε ο Θεός με κάποιο τρόπο να φυλάξει τους πρωτόπλαστους μέσα στην αγάπη του Θεού, ώστε να μην φάνε τελικά το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Και όταν έπεσε ο Αιωσφόρος, έγινε ακριβώς το αντίθετο. Αντί να προστατεύσει και να επισκιάσει τους πρωτόπλαστους, εκείνος τους έκθεσε. Αμφισβήτησε την αγάπη του Θεού και αμάρτησαν. Γιατί βλέπετε ότι δεν υπάρχει σχετικότητα. Από Υιός Φωτός έγινε Υιός του Σκότους. Ο Θεός δεν το ήξερε αυτό τι θα συμβεί. Το ήξερε. Και είχε προβλέψει ο Κύριος κάποιον άλλον από την αρχή της κτήσεως, ώστε τελικά εκείνος να μας επισκιάσει, εκείνος να μας δώσει το φως της ζωής και εκείνος θα δούμε ότι ήταν εκείνος ο οποίος θα μας φανέρωνε τον ύψιστο, τον αόρατο. Και ξέρουμε καλά ποιος είναι. Όμως ο Θεός τι έκανε μέχρι που να έρθει ο Χριστός? Τι άφησε τον κόσμο στο σκοτάδι, τι λέτε? Όχι. Λέει μέσα στην προς Εβραίους ότι ο Θεός το πάλε μίλησε μέσα από τους προφήτες του, ώστε να δίνουν το φως αυτό. Και βλέπουμε τους προφήτες πώς πήραν αυτό το φως. Ο Κύριος έστενε πάλι αγγέλους, ώστε να τους δίνει το φως, την κατεύθυνση, να πηγαίνουν μπροστά και ήδη, αλλά και όλος ο λαός του Θεού, να βαδίζει μέσα σε αυτό την οδό της ζωής. Δεν είναι πάντες, λέει, λειτουργικό πνεύμα. Σε ποιους τα έστελνε τους αγγέλους? Στους ανθρώπους που ήθελαν να κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Και όταν έφτασε η ώρα, αδερφοί, να δημιουργηθεί το σώμα των Αγίων μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, ο λαός Ισραήλ, βλέπουμε ξανά ο Θεός να στέλνει έναν άγγελο. Έναν άγγελο ο οποίος είχε πάρει μάλλον τη θέση του Αιωσφόρου. Ο Αιωσφόρος έπεσε, ο Κύριος σήκωσε κάποιον άλλον άγγελο που τον ονομάζει ο άγγελος της παρουσίας του Θεού. Θα μπορούσε όλο αυτό το έργο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο μέχρι τη γη της Επαγγελίας να το κάνει με διαφορετικούς αγγέλους. Όμως ο Θεός μας δίνει μία πληροφορία ότι αυτός ο άγγελος της παρουσίας του Θεού τους έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο, αυτός άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα, αυτός τους οδήγησε 40 χρόνια στην έρημο, αυτός ήταν στο Σινά, εκείνος ήταν που μπήκαν μέσα από αυτόν, με αυτόν, με τη βοήθειά του, μέσα στη γη της Επαγγελίας. Θα το διαβάσουμε λίγο. Για ποιο λόγο? Άγγελος της παρουσίας ήταν ο Αιωσφόρος και δημιουργεί ένα άλλον άγγελο. Διαβάζω στον Ισαΐα στο 63:9 για το λαό Ισραήλ. Κατά πάσα στα σλήψεις αυτών εθλίβεται και ο άγγελος της παρουσίας αυτού έσωσεν αυτούς εν τη αγάπη αυτού και εν τη ευσπλαχνία αυτού. Και ελύτρωσε αυτούς και σήκωσε αυτούς και βάστασε αυτούς πάσας τας ημέρας έως αιώνος. Μιλάει για έναν συγκεκριμένο άγγελο της παρουσίας. Αυτός ο άγγελος ήταν που φάνηκε πρώτα απ' όλα στο Μωυσή και του λέει: τόπος αυτός είναι άγιος που στέκεσαι, λύσε τα υποδήματά σου. Του φάνηκε στον Μωυσή σαν φλόγα πυρός και όμενη βάτος. Και μας δίνει αυτή την πληροφορία στις πράξεις, στο 7:35, όσον αφορά αυτόν τον άγγελο της παρουσίας του Θεού, και λέει: διαχειρός του αγγέλου του φανέντωσης αυτών εν τη βάτο, ούτως εξήγαγεν αυτούς, αφού έκαμε τέρατα και σημεία εν γη Αιγύπτου, αυτός έκανε όλες αυτές τις πληγές, και εν τη Ερυθρά Θαλάσση, άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα, και εν τη Ερήμο 40 έτη, μιλάει για ένα συγκεκριμένο άγγελο. Αυτός ο άγγελος ήταν που ήταν στο όρο Σινά όταν πήραν τον νόμο. Λέει ότι ούτως είναι όστις, στο 38 εδάφιο, ώστις εν τη εκκλησία εν τη ερήμο εστάθη μετά του αγγέλου του λαλούντος προς αυτόν εν το όρι Σινά και μετά των πατέρων ημών και παρέλαβε λόγια ζωπιά για να δώσει εις ημάς. Μιλάει για αυτόν τον άγγελο της παρουσίας του Θεού. Είχα κάνει ένα κήρυγμα παλιά. Λίγο επαναλαμβάνω κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι ώρα να σας το αποδείξω με όλα τα εδάφια, ότι ήταν ένας συγκεκριμένος άγγελος. Και ο ίδιος ο άγγελος αυτός φανερώθηκε στον Ιησού να βγει και του λέει ακριβώς τα ίδια όπως το Μωυσή, και του λέει ο τόπος αυτός είναι άγιος, βγάλε τα υποδήματά σου. Ο ίδιος άγγελος, και αυτός τους έβαλε μέσα στη γη της επαγγελίας. Μα γιατί ένας άγγελος? Για ποιο λόγο? Και πώς εμφανιζόταν αυτός ο άγγελος? Θυμάστε? Έξοδος Ιώτα Δέλτα 19. Τότε ο άγγελος του Θεού, ο προπορευόμενος του στρατεύματος του Ισραήλ, σηκώθη και ήλθε πίσω αυτόν. Και ο στήλος της Νεφέλης εσηκώθη απέμπροσθεν αυτόν. Και εστάθη όπισθεν αυτόν και ήλθε μεταξύ του στρατεύματος των Αιγυπτίων και του στρατεύματος του Ισραήλ. Και σε εκείνους μεν ήταν νέφος σκοτίζων, εις τούτους δε φωτίζων τη νύχτα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι για 40 χρόνια ο Κύριος είχε φροντίσει να είναι κάτω από μια σκιά, ώστε να μην τους φλάπτει ο ήλιος. Και τη νύχτα υπήρχε ένα φως, μια στήλη πυρός μπροστά τους, που τους οδηγούσε, που έβλεπε ο λαός Ισραήλ μέσα από εκεί, μέσα στη νύχτα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο άγγελος της παρουσίας του Θεού, για αρχή βλέπουμε δύο στοιχεία. Πρώτον, φως στο σκοτάδι, και δεύτερον, επισκίαση. Αυτά που ο Θεός ήθελε να κάνει ο αιωσφόρος, αυτός ο άγγελος της παρουσίας τότε του Θεού, τώρα αυτός ο άγγελος της παρουσίας τα κάνει στο λαό του. Και είπαμε και ένα τρίτο, ότι ήταν προάγγελος της παρουσίας, της πραγματικής παρουσίας, της δόξας του Θεού, της πραγματικής δόξας του Θεού. Δηλαδή, σηματοδοτούσε ότι ο Κύριος έρχεται. Τρία στοιχεία, δεν ξεχνάμε αυτά, γιατί θα μας βοηθήσει ο Λόγος του Θεού να καταλάβουμε και άλλα πράγματα. Αυτά συνέβαιναν στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη τι γίνεται? Μας άφησε χωρίς κανέναν άγγελο της παρουσίας ο Θεός? Τι λέτε? Κάτι πρόβλεψε. Διαβάζουμε τον τελευταίο προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης, το Μαλαχία. Μια φοβερή προφητεία. Και λέει στο Μαλαχία στο 3:1. Βλέπετε, θέλω να τα πάρουμε τη σειρά, να τα καταλάβουμε. Αιωσφόρος, άγγελος της παρουσίας και προάγγελος της παρουσίας του Θεού, επισκίαση, φως στο σκοτάδι, άγγελος της παρουσίας του Θεού στο λαό Ισραήλ, στην Παλαιά Διαθήκη, επισκίαση, φως στο σκοτάδι και προάγγελος, θα δούμε για ποιο λόγο το λέω. Και έρχεται τώρα ο Μαλαχίας, που μετά από αυτόν, αδερφοί, τελειώσαν οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, για 400

0: στείλω τον άγγελό μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν, τι λέει, έμπροσθεν μου. Γιατί έμπροσθεν? Κάποιος θα έπρεπε να προετοιμάσει το λαό για την έλευση του υψίστου. Κάποιος θα έπρεπε να προαναγγείλει την έλευση του υψίστου. Και θα δούμε, αδελφοί, ότι τώρα στην Καινή Διαθήκη τα πράγματα κάπως αλλάζουν. Γιατί, αδελφοί, ο Κύριος στην Παλαιά Διαθήκη μίλαγε κυρίως μέσα από αγγέλους, αλλά τώρα μιλάει μέσα από γιους και θυγατέρες, μέσα από ανθρώπους.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Εάν θέλουμε να δούμε την πρώτη χρονολογική εκπλήρωση της προφητείας αυτής, πότε δηλαδή εκπληρώθηκε πρώτα απ' όλα αυτή η προφητεία, γιατί δεν είναι μόνο για ένα άτομο, τη βλέπουμε από τον ίδιο τον Κύριο, από το στόμα του, να εξηγεί, να επεξηγεί ποιος είναι αυτός ο άγγελος που ο Μαλαχίας είχε προφητεύσει. Ματθαίος 11:10. Διότι ούτως είναι, μιλάει για τον Ιωάννη, το βαπτιστή τον πρόδρομο, το λέει ο κόσμος. Διότι ούτως είναι περί του οποίου είναι γεγραμμένον. Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου, ώστις θέλει κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθεν σου. Δηλαδή, στην ουσία, αυτός ο άνθρωπος, ο προφήτης, εμείς δεν είναι το θέμα να υψώνουμε ανθρώπους, το θέμα είναι, αδερφοί, να δούμε τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, ώστε να το μιμηθούμε κι εμείς, γιατί κι εμείς θα δούμε ότι μέσα μας κατοικεί αυτός ο άγγελος της παρουσίας του Θεού, όπως κατοίκησε και σε εκείνον. Ο ίδιος λοιπόν ο Κύριος λέει για τον άγγελον αυτό, Ιωάννη τον Βαπτιστή, ότι αυτός είναι ο άγγελος που επρόκειτο να έρθει. Ένας άγγελος πάλι προφητεύει στον πατέρα του, τον Ζαχαρία, πριν να γεννηθεί και του λέει, ακούστε ένα κοινό χαρακτηριστικό μέσα από τρεις μαρτυρίες για το πρόσωπο του Ιωάννη. Λέει ο άγγελος, προφητεύει στον Ζαχαρία και λέει, και αυτό

0: Αυτός θέλει ελθεί προπροσώπου αυτού. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του Εωσφόρ, το πρώτο χαρακτηριστικό? Ήταν ότι ήταν Υιός της Αυγής, ότι ήταν Εωσφόρος, αυτός που έφερνε την Αυγή, αυτός που ερχόταν και μετά από αυτόν θα ερχότανε κάποιος άλλος, ο ήλιος της δικαιοσύνης. Και λέει, αυτός θέλει ελθεί προπροσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου, για να επιστρέψει τα σκαρδίας των πατέρων εις τα τέκνα και τους απειθήσει στη φρόνηση των δικαίων. Να ετοιμάσει εις τον Κύριον λαόν προδιατεθειμένο. Αυτή είναι μια μαρτυρία λοιπόν του Αγγέλου. Η άλλη μαρτυρία την είπε ο ίδιος ο Κύριος. Την τρίτη μαρτυρία βλέπουμε μέσα από τον Ζαχαρία και λέει, προφητεύει για το γιο του και λέει το εξής. Λουκάς 1.76. Και εσύ παιδίον προφήτης του υψίστου θέλεις ονομαστεί, διότι θέλεις προπορευθεί προ προσώπου του Κυρίου. Πριν να έρθει το πρόσωπο του Κυρίου, εις το να ετοιμάσεις τα σωτούς αυτού, εις το να δώσεις γνώση σωτηρίας εις τον λαόν αυτού, δια της άφεσης των αμαρτιών αυτών, δια σπλάχνα ελέους του Θεού ημών, με τα οποία επισκέφτη ημάς Ανατολή εξύψους, δια να φωτίσει τους καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, ώστε να κατευθύνει τους πόδας ημών εις οδόν ειρήνης. Και οι τρεις μαρτυρίες λένε το ίδιο πράγμα για αυτόν τον άγγελο, που πλέον ο Θεός καλεί έναν άνθρωπο για να κάνει αυτή τη δουλειά, θα λέγαμε. Έναν άνθρωπο. Βλέπετε, όπως είπαμε και στον Εωσφόρο, ο Θεός έχει ανάγκη από παραδείγματα που ανθρώπους πλέον στην Καινή Διαθήκη που του μοιάζουν και στην Παλαιά Διαθήκη. Αμήν, θέλει να μας κάνει κατ' εικόνα και ομοίωση. Και ξέρουμε πολύ καλά αυτό το κατ' εικόνα. Λέει, ας κάμωμεν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και καθομοίωση ημών. Το πρώτο είναι με τον Ιησού Χριστό. Αμήν, να γίνουμε όπως εκείνος. Γι' αυτό λέει ημών. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με εμάς. Με όλους εμάς. Που μας κάλεσε να έχουμε το πνεύμα του Ιησού Χριστού, να μοιάξει η ζωή μας με τη ζωή Του. Αδερφοί, ο Ιωάννης ήταν πραγματικά ο προάγγελος της παρουσίας του Θεού. Ήταν και εκείνος Υιός της Αυγής. Ακούστε τι λέει στο κατά Ιωάννη στο 1.6, λέει, υπήρξε άνθρωπος απεσταλμένος παρα Θεού, ονομαζόμενος Ιωάννης, και ούτως ήλθε εις μαρτυρία για να μαρτυρήσει περί του φωτός. Για να πιστεύσω οι πάντες δι' αυτού. Δεν ήταν εκείνος το φως, αλλά για να μαρτυρήσει περί του φωτός. Μας θυμίζει κάτι? Αυτό που ήθελε από την αρχή να κάνει ο Θεός με τον Αδάμ και την Εύα. Προάγγελος της παρουσίας του Θεού και έφερνε το φως του Θεού στους ανθρώπους για να μην είναι μέσα στο σκοτάδι. Ο Υιός της Αυγής, ο προάγγελος της παρουσίας του Θεού, στην ουσία στέκεται ανάμεσα στο σκοτάδι και στο φως. Αμήν, στο σκοτάδι και στο φως. Ο Κύριος τον ονόμασε λίχνο. Αυτός ήταν, λέει, ο λίχνος, ο καιόμενος και ο φέγγον. Και θελήσατε να αγαλιαστείτε προς ώρα, λέει, σαν φτηνού το φως. Λίχνος. Θα το δούμε και λίγο αυτό. Γιατί μας περιμένει και ένας άλλος άγγελος μετά. Μετά τον Ιωάννη. Γιατί είπαμε, η πρώτη εκπλήρωση ήταν ο Ιωάννης. Λίχνος. Θυμάστε τι είπε ο ίδιος για τον εαυτό του. φωνή βοώντος εν ερήμου. Ετοιμάσατε την οδό του Κυρίου. Πάσα φάραγξ θέλει γεμιστή, παν βουνό θέλει ταπεινωθεί. Τα σκολιά θα γίνουν ευθέα, οι δρόμοι ομαλοί. Και μετά τι λέει? Είναι στον Ισαΐα, στο 43-5. Και η δόξα του Κυρίου θέλει φανερωθεί. Να σας το πω από τώρα, έχουμε και εμείς ακριβώς την ίδια διακονία. Αμήν. Έχουμε και εμείς την ίδια ακριβώς διακονία. Η μεγαλύτερη εκπλήρωση βέβαια αυτής της προφητείας στο Μαλαχία ήταν ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Ξέρετε τι λέει στην Αποκάλυψη για τον εαυτό του? Αποκάλυψη 22:16. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστήρ, ο λαμπρός και ο ορθινός. Εκείνος πλέον είναι ο Υιός της Αυγής. Το αστέρι αυτό, το πρωινό αστέρι. Αμήν. Εκείνος είναι. Και εκείνος είναι και ήρθε σε εμάς, αδερφοί, για να μας φανερώσει το φως του Θεού. Να προαναγγείλει την παρουσία του υψίστου. Να πει όποιος είδε μένα, είδε τον Πατέρα. Μα τον Πατέρα δεν μπορείς να τον δεις. Ούτε πρόκειται κανένας να τον δει. Μα γι' αυτό ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Αμήν. Γι' αυτό ήρθε. Ο Λόγος του Θεού, επίσης τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον ονομάζει φωσφόρος στη Β' Πέτρου. Φωσφόρος είναι πάλι ακριβώς η ίδια έννοια. Διάβασα κάπου ότι την λέξη αυτή τη χρησιμοποιούν στη ρωμαϊκή μυθολογία και έχει ακριβώς την ίδια έννοια. Ο Αυγερινός. Ο Αυγερινός. Εάν θέλουμε να συγκρίνουμε, όπως είπαμε, τον Κύριο, τον Θεό Πατέρα, τον ύψιστο, τον υπέρτατο, με τον Γιο του, τον Ιησού Χριστό, είναι αυτό που λέει ότι ο Θεός είναι φως απρόσιτο, κατοικεί σε αυτό, κανένας δεν τον είδε, ούτε πρόκειται να τον δει. Όμως στην Αποκάλυψη ξέρετε τι λέει? Ότι θα τον δούμε κάτι στο θρόνο του Πατέρα και λέει και θα τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Αποκάλυψη 22:3-5 μιλάει για το θρόνο του Θεού και του Αρνίου. Προσέξτε κάτι. Το θρόνο του Θεού και του Αρνίου, οι δούλοι θα τον λατρεύσουν, θα τον λατρεύσουν, γιατί πλέον είναι ένα, και θέλουσι δει το πρόσωπον αυτού και το όνομα αυτού θέλει είστε επί των μετόπων αυτών. Νύχτα δεν θα υπάρχει. Δεν θα υπάρχει ανάγκη κάποιου φυσικού λίχνου. Η δόξα του Κυρίου θα φανερώνεται και θα φωτίζει. Στην Αποκάλυψη 21-23 λέει για την πόλη την Άγια, την Άνω Ιερουσαλήμ, δεν θα υπάρχει χρίαν ήλιου ή σελήνης για να φέγγωσεν αυτή, διότι η δόξα του Θεού εφώτισεν αυτήν και ο λίχνος είναι το αρνείο. Τι είχαμε πει για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή? Ο λίχνος. Γιατί λέει η δόξα του Θεού φωτίζει την Άνω Ιερουσαλήμ και ο λίχνος είναι το αρνείο? Γιατί ο Θεός στην ουσία δημιούργησε το Χριστό, εκτός του ότι ήρθε εδώ για να σταυρωθεί? Για ποιο λόγο? Για να φανερώσει τον αόρατο. Αμήν. Δηλαδή το απρόσιτο να γίνει προσιτό. Αμήν. Προσέξτε, δεν πρόκειται να το δούμε ποτέ τον Πατέρα. Το λέει μέσα. Μην έχεις τέτοιες εικόνες μέσα σου. Εκείνο που θα βλέπουμε είναι ο λίχνος. Με το φως του Πατέρα. Με όλες τις ιδιότητες του Πνεύματος. Αμήν. Σε αυτόν λέει κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Αλλά θέλει να μας κάνει και εμάς, αδερφοί, έτσι ακριβώς. Και λέει ότι όποιος γνωρίσει την αγάπη του Χριστού θέλει πληρωθεί όχι με όλο το πλήρωμα, αλλά λέει με παν πλήρωμα του Θεού. Ποια είναι η διαφορά του όλου του πληρώματος με παν το πλήρωμα? Έχει να κάνει το παν με όλο, με αυτή την έννοια που εμείς ίσως να σκεφτόμαστε, με κάποια έννοια τέλος πάντων, αλλά έχει να κάνει με όλες τις ιδιότητες του Πνεύματος. Αμήν, το ίδιο και ο Ιησούς Χριστός. Τι ήταν ο αιώς φόρος? Σκεπασμένος με παν λίθο τίμιο. Με χρυσάφι, λέει παρακάτω. Ήρθε ο Ιησούς Χριστός, αδερφοί, για να μας φανερώσει τον Πατέρα. Γι' αυτό και ονομάζεται και εκείνος ο αστήρ, ο λαμπρός και ο ορθρινός. Λαμπρός. Που, θυμάστε μια λέξη που διαβάσαμε για τον αιωσφόρο? Έφθυρα στη σοφία σου για τη λαμπρότητά σου. Έλαμπε. Έλαμπε. Όμως έπεσε. Όμως ο Ιησούς Χριστός, αδερφοί, μένει εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αυτός είναι το φως το αληθινό. Εκείνον θα βλέπουμε. Σε εκείνον θα ατενίζουμε. Γι' αυτό λέει αφορώντες στον Ιησού. Εκείνος είναι το φως το αληθινό. Σήμερα καθώς μελετούσα, ήρθε αυτή η εικόνα μέσα μου. Ποια εικόνα? Και θα το δούμε για ποιο λόγο το λέω. Ότι αυτό το φως του Κυρίου Ιησού Χριστού θα το δουν, θα το διαβάσουν παρακάτω, θα το δουν και οι δίκαιοι και οι άδικοι. Τι εννοώ? Ξέρουμε ότι όλος ο κόσμος εκτός της Εκκλησίας Αρπαγής θα πεθάνουν μια μέρα. Και θα βρεθούμε μπροστά στο θρόνο. Οι δίκαιοι δεν θα κριθούμε. Όμως οι Άγιοι της Χιλιετής Βασιλείας και οι άδικοι θα σταθούν μπροστά στο λευκό θρόνο. Αμήν. Οι δίκαιοι θα βλέπουμε το φως του πάντοτε. Το διαβάσαμε. Οι άδικοι θα αναστηθούν στο τέλος της Χιλιετής Βασιλείας. Θα βρεθούν μπροστά στο θρόνο, στο λευκό θρόνο του Θεού. Και τι θα αντικρίσουν, αδερφοί? Όλοι οι άδικοι. Όλοι εκείνοι που δεν θα έχουν σωθεί. Τι θα αντικρίσουν? Τον ίδιο τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό θα αντικρίσουν. Εκείνος θα κάθεται στο λευκό θρόνο. Θα δουν την αγάπη Του. Θα δουν το φως Του. Αλλά θα είναι το τελευταίο φως που θα δουν στην ύπαρξή τους. Μετά τι τους περιμένει? Το σκότος το εξώτερο. Για φαντάσου το λίγο για το φίλο σου. Πρώτα απ' όλα για τον εαυτό σου. Πρώτα απ' όλα για τον εαυτό σου. Το τελευταίο φως που θα δουν οι άδικοι, αυτοί που δεν θα έχουν σωθεί. Το τελευταίο φως θα είναι ο Ιησούς Χριστός. Και μετά θα υπάρχει τέλειο σκοτάδι. Λέει ότι οι δίκαιοι θα κληρονομήσουν τα πάντα. Βλέπουμε, καθώς έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας, με αυτό το φως που ο Θεός μας δίνει, τα πάντα γύρω μας. Και σου λέει θα κληρονομήσεις τα πάντα όσα βλέπεις. Θα τα κληρονομήσεις όλα. Βλέπω αδέρφια, αυτή τη στιγμή βλέπω, βάλε ό,τι θες, λαμπτήρες, βάλε μοκέτες, βάλε χρώματα, βάλε μπλούζες, κόκκινες, πράσινες. Λέει ο Θεός μας έχει δώσει τέτοια ομορφιά, τέτοια χάρη. Και λέει θα κληρονομήσεις τα πάντα αφού είσαι δίκαιος. Αφού πλήθηκες με το αίμα του Ιησού Χριστού, αφού μετανόησες και σώθηκε η ψυχή σου, οι άδικοι τι θα κληρονομήσουν? Κλείσε τα μάτια σου. Βάλε τα χέρια σου έτσι. Τι βλέπεις? Τι θα κληρονομήσουν? Σκοτάδι. Αξίζει ο φίλος σου, ο συγγενής σου, ο γείτονάς σου, οποιοδήποτε. Βάλε αυτήν την εικόνα μέσα σου. Κάποια στιγμή να χαθεί για πάντα. Να μην δει ξανά φως. Γιατί αγνόησε, γιατί δεν πίστεψε σε μια θυσία. Τη θυσία του Ιησού Χριστού. Θα καταλάβουν την αγάπη του Χριστού εκείνη τη στιγμή. Αλλά θα είναι πάρα πολύ αργά για να μετανοήσουν. Θα είναι το τελευταίο φως που θα δουν. Θέλω να διαβάσω μια προφητεία ενός προφήτη ο οποίος εξέπεσε. Στους αριθμούς, το 24-15. Θαυμάσιος προφήτης. Ο Βαλάμ. Και αρχίσα στην παραβολή αυτού, είπε ο Βαλάμ, ο γιος του Βεόρ, είπε και ο άνθρωπος, ο έχουν ανοιχτούς τους οφθαλμούς αυτού, είπεν. Είπε εκείνος, ως της άκουσε τα λόγια του Θεού και έλαβε τη γνώση του υψίστου, ως της είδε όραση του παντοδυνάμου, πεσόνισε έκσταση, έχουν όμως ανοιχτούς τους οφθαλμούς αυτού. Και λέει, ακούστε τι λέει. Θέλω ήδη αυτόν, αλλά όχι τώρα. Τον Κύριο. Δεν είναι η ώρα να τον δω. Πότε θα είναι η ώρα να τον δει ο πεσμένος προφήτης? Στο τέλος. Θέλω θεωρήσει αυτόν, αλλά ουχή εκ του πλησίον. Μακριά. Θέλει να τύλει άστρον εξ Ιακώβ και θέλει να στηθεί σκύπτρον εκ του Ισραήλ. Αυτή είναι η προφητεία για τον Ιησού Χριστό. Πώς τον ονομάζει? Άστρο. Τι άστρο? Το άστρο της αυγής. Ναι, μεν ήταν προφήτης, αλλά δυστυχώς, αδερφοί, έχασε το φως του. Όπως και ο Σαμσόν. Θαυμάσιος κριτής. Όμως η επιθυμία, η σάρκα, τον τύφλωσε. Ξέρετε το όνομα Σαμσόν τι πάει να πει? Λαμπρός σαν τον ήλιο. Και πέθανε μέσα στο σκοτάδι. Ο Κύριος μας έφτιαξε, αδερφοί, να είμαστε οι ιοί του φωτός. Οι ιοί της ημέρας. Οι ιοί της αυγής. Αμήν. Έχουν όμως, λέει, ανοιχτούς τους οφθαλμούς. Είδε όραση, έχουν όμως ανοιχτούς τους οφθαλμούς. Λέει 4 φορές. Ίσως μια ερμηνεία που μπορώ να την υιοθετήσω. Είναι σαν τους πρωτόπλαστους. Ήρθε ο διάβολος και δεν τους είπε. Εάν φάτε το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, θα ανοιχτούν οι οφθαλμοί σας και θα γίνετε οστεί. Ξέρετε, ο διάβολος δεν έπαψε ποτέ να δίνει φως. Και μετασχηματίζεται κιόλας σε άγγελο φωτός. Να το ξέρουμε αυτό. Να βλέπεις πρόσωπα και να λες, α, τι καλός είναι και αυτός ο άνθρωπος, τι καλός και είναι. Τι καλό να κάνω και αυτό και τι κακό είναι να κάνω το άλλο. Και σε έχει παγιδεύσει ο διάβολος και σου φαίνεται το κακό καλό. Ώστε τελικά να χάσεις το φως. Ο Ιησούς Χριστός, αδερφοί, πλέον για μας είναι ο Υιός της Αυγής. Αμήν. Είναι αυτός που μας σκεπάζει με την αγάπη του. Όπως η όρνηθα σκεπάζει τα ορνήθια αυτής. Είναι αυτός που μας δίνει το φως της ζωής. Εκείνο μέσα από το πρόσωπό του βλέπουμε φως. Ζούμε. Υπάρχουμε. Μέσα από εκείνο. Αυτός είναι που μας οδηγεί μέσα στο σκοτάδι μας. Που μας δείχνει το πώς να περπατήσουμε. Να περπατήσουμε ακριβώς τα βήματά του, λέει. Εάν θέλουμε να ζήσουμε όπως ο Θεός θέλει. Διαβάζω στο κατά Ιωάννης 8:12. Πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον. Γιατί ερχόμαστε τώρα για μας, σε μας. Είπαμε για τον νεοσφόρο, Είπαμε για τον άγγελο της παρουσίας. Άγγελος της παρουσίας ο ένας, άγγελος της παρουσίας ο άλλος. Στην έρημο. Άγγελος ο Ιωάννης. Αλλά και η προφητεία αυτή, ειδού εγώ στέλνω τον άγγελό μου έμπροσθεν μου, είναι για τον Ιησού Χριστό. Άγγελος της παρουσίας, όχι άγγελος, με την έννοια που οι Ιαχωβάδες λένε. Τα λέμε Ευαγγέλιο, τι εννοούμε? Άγγελος της παρουσίας. Και μάλιστα το λέει και άγγελο της Διαθήκης, που θα έρθει στο ναό του. Και λέει, πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάχισε προς αυτούς λέγω, εγώ είμαι το φως του κόσμου, όσοι σε ακολουθεί εμέ δεν θέλει περπατήσει στο σκότος, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Πότε το είπε αυτό? Γιατί θέλω να τα συνδέσουμε λίγο. Το είπε σε μια μεγάλη γιορτή που γινότανε, η γιορτή της Κοινοπηγίας. Εκεί το είπε. Και διάβασα κάπου ότι υπήρχαν δύο τεράστιες λιχνίες, λέει, και φώτισαν όλη την Ιερουσαλήμ εκείνες τις ημέρες της γιορτής. Και έρχεται ο Κύριος και λέει, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ είμαι εκείνος ο οποίος φώτιζα όλους εσάς στην έρημο. Αμήν. Είπαμε ότι όλο αυτό με τον άγγελο στην έρημο κάτι σηματοδοτούσε. Κάτι ήταν εκεί που ο Θεός έβαλε για να προαναγγείλει έναν καινούριο ερχομό. Κάτι πολύ πιο μεγάλο. Και αυτό το πιο μεγάλο από όλα ήταν ότι θα ερχόταν ο Ιησούς Χριστός στο λαό του, αλλά και ανάμεσά μας και μάλιστα μέσα μας. Την ημέρα της σκηνοπηγίας λέει, εγώ είμαι το φως του κόσμου, εγώ σας φώτιζα. Και τι άλλο λέει στη γιορτή εκείνη, στο 7ο κεφάλαιο? Όποιος διψά, έρχεται προς εμέ και ασπίνει, γιατί αυτός που θα πιστεύσει σε μένα, ποταμί υδάτων ζώντων, θέλουν ρεύσει εκ της χιλίας αυτού, και αυτό το έλεγε για το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο έμελλον λέει να λαμβάνουν οι πιστεύοντες. Δεν είναι τυχαίο τίποτα στο λόγο του Κυρίου, αδερφοί. Τι σηματοδοτούσε η νεφέλη και η φωτιά τη νύχτα? Λέει μέσα ότι βαπτιστήκαμε, λέει, και εν τη θαλάσση και εν την νεφέλη. Βαπτιστήκαμε το βάπτισμα στο νερό και το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Αυτό σηματοδοτούσε. Αυτό σηματοδοτούσε. Αυτό προανάγγειλε ο Κύριος με αυτόν τον τρόπο. Ο άγγελος της παρουσίας του Θεού ήταν προάγγελος σε κάτι πολύ πιο μεγάλο που θα ερχότανε. Μπορεί να ήταν 3,5 εκατομμύρια κόσμος, αλλά πόσα εκατομμύρια κόσμος, εκατοντάδες εκατομμύρια κόσμος, σήμερα είναι βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Πόσοι? Πάρα πολλοί κόσμος. Μπορεί και 700 εκατομμύρια. Και μέσα σε αυτά τα χρόνια που οι άνθρωποι έχουν Πνεύμα Άγιο, φανταστείτε πόσος κόσμος. Αυτός ο άγγελος που ήρθε εν φλογή πυρός στη Βάτα, στην έρημο, είναι αυτός ο άγγελος ο οποίος θέλει να κατοικήσει μέσα σε κάθε έναν άνθρωπο. Ο άγγελος της παρουσίας του Θεού. Τρία πράγματα κάνει αυτός ο άγγελος και το Πνεύμα το Άγιο. Μας φωτίζει για να έχουμε το φως της ζωής. Όπως φώτιζε μέσα στο σκοτάδι της ερήμου. Δεύτερον, μας οδηγεί για να μην πλανηθούμε. Τους οδηγούσε για να μην πλανηθούν. Το ίδιο ακριβώς κάνει και το Πνεύμα το Άγιο σήμερα σε εμάς. Και μας σκεπάζει μέσα στην αγάπη Του ο Κύριος. Μας έχει δώσει μέσα μας, αδερφοί, το Πνεύμα Του. Κάτι άλλο που έκανε ήταν ότι θέρμαινε τη νύχτα. Γιατί στην έρημο το βράδυ πέφτει πολύ κρύο. Όπως μας θερμαίνει και μας, να μην ψυχραθούμε. Αμήν. Λέει για τις τελευταίες μέρες ότι η αγάπη των πολλών, λέει, τι θα κάνει. Θα ψυχρανθεί. Μιλάει για τη μεγάλη πλάνη. Μιλάει για τη μεγάλη πλάνη. Μιλάει για το σκότος που θα έρθει στα έθνη. Μιλάει για το σκότος που θα έρθει στα έθνη. Τι είναι εκείνο το οποίο τελικά θα μας γλιτώσει από όλα αυτά τις παγίδες του διαβόλου. Ο άγγελος της παρουσίας του Θεού. Αυτό θα μας γλιτώσει. Και καθώς το Πνεύμα το Άγιο έρχεται σε μας, γινόμαστε κι εμείς οι ιοί της αυγής. Ακούστε, ξαναδιαβάζω στο Μαλαχία στο 3:1. Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελό μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν έμπροσθεν μου. Και ο Κύριος τον οποίον συζητείτε, εξέφνης θέλει ελθεί στον ναό αυτού, ναι, ο άγγελος της Διαθήκης, τον οποίον εσείς θέλετε. Δηλαδή έστειλε ο Κύριος, ο Πατέρας Ουράνιος, τον άγγελο του, τον Ιησού Χριστό, ώστε να ετοιμάσει το δρόμο, καθώς σταυρωνότανε, να μας σκεπάσει την αμαρτία μας, να προετοιμάσει την οδό, ώστε να έρθει ο άγγελος της Διαθήκης. Που στο ναό του, ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, που κατοικεί σε εμάς. Να γίνουμε κατοικητήριο του Θεού. Και τελικά κι εμείς να γίνουμε άγγελοι της παρουσίας του Θεού. Ο άγγελος της παρουσίας του Θεού, αδερφοί, έχει να κάνει με το Πνεύμα το Άγιο. Στην περίπτωση των Ισραηλιτών λέει μέσα ότι ο Θέσας το Άγιο αυτού Πνεύμα εν μέσω αυτών. Στην έρημο. Στην περίπτωση του Ιωάννη ήταν, λέει, πληρωμένος με Πνεύμα Άγιο μέσα από την κοιλιά της μάνας του. Στην περίπτωση του Ιησού όχι μόνο είχε Πνεύμα Άγιο, αλλά μας βάπτισε με το Πνεύμα το Άγιο. Ο πίσω μου ερχόμενος, λέει, δεν θα σας βαπτίσει εν ύδατι, αλλά εν Πνεύματι Αγίο και φωτιά. Το φως μαζί με τη φωτιά έχουν να κάνουν, γιατί αν δούμε το φυσικό φως του ήλιου, ο ήλιος τι είναι? Ένας πλανήτης ο οποίος φλέγεται. Αυτό είναι ο ήλιος. Και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο σε μας, αδερφοί, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Πρώτα απ' όλα να μας φωτίσει, να δούμε. Να δούμε. Θυμάμαι όταν κάναμε τα βιβλικά μαθήματα και ερχόμασταν εδώ στο Ηράκλειο, ο ένας μετά τον άλλον έπαιρνε και Πνεύμα Άγιο. Κάποια αδέρφια εκεί στον Άγιο Νικόλαο δεν παρακολούθησαν τα μαθήματα, πέρναγε ο καιρός, δεν ήταν και τόσο ζηλωτές και δεν είχαν Πνεύμα Άγιο. Τι να κάνουμε για να πάρουν Πνεύμα Άγιο? Ήρθαν στα μαθήματα και πήραν Πνεύμα Άγιο. Γιατί ο Κύριος, αδελφοί, θέλει να μας φωτίσει. Θέλει να μας αποκαλυφθεί. Θέλει να μας γεμίσει με το Πνεύμα Του. Θυμάστε αυτό που λέει μέσα, ότι καθίστε στην Ιερουσαλήμ μέχρι να ντυθείτε δύναμη εξ ύψους. Ξέρετε πώς παρουσιάστηκε αυτός ο άγγελος της παρουσίας στον νησί του Ναβί? Ο αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Θεού. Μιλάμε για αστεία πράγματα. Ο αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Θεού. δύναμη εξ ύψους. Δύναμη να νικήσεις την αμαρτία, δύναμη να ζήσεις αυτή τη ζωή που ο Ιησούς Χριστός έζησε, που ο Ιωάννης έζησε. Να γίνεις και εσύ γιος της αυγής. Γιατί λέμε ότι είμαστε και εμείς, γη της αυγής. Για ποιο λόγο. Θυμάστε μια άλλη προφητεία στο Μαλαχία. Ψάλουμε. Πριν έρθει η μέρα η μεγάλη, ο Κύριος είπε σαφώς ότι θα στείλω εγώ τον προφήτη Ηλία και δόξα τω Θεώ είμαστε ο προφήτης Ηλίας. Οκ. Που θα έρθει πότε? Πριν την ημέρα τη μεγάλη. Γινόμαστε και εμείς πρόδρομοι. Γινόμαστε και εμείς η γη της αυγής. Γινόμαστε και εμείς άγγελοι της παρουσίας του Θεού. Θέλεις να γίνεις? Θέλεις ή όχι? Γι' αυτό σε προορίζει ο Θεός. Για να εξαγγείλεις τις αρετές Του. Για να γίνεις ένας άγγελος της παρουσίας του Θεού που δεν θα λες μόνο λόγια, αλλά θα ζεις τη ζωή του Κυρίου. Και θα είσαι φως. Θα είσαι γεμάτος από αυτούς τους πολύτιμους λίθους. Γεμάτος από τα χαρακτηριστικά του Πνεύματος του Θεού. Μπορεί κανένας από μας να πει όποιος είδε εμένα είδε και τον Πατέρα? Μπορεί. Κανείς. Με τη χάρη του είμαστε ό,τι είμαστε. Μέσα στην αμαρτία γεννηθήκαμε. Όμως σιγά σιγά ο Θεός θέλει να μας κάνει μια νύφη και κοσμημένη με τα πολύτιμα καλοπίσματά της. Να μας βάλει, να μας στολίσει όλα τα χαρακτηριστικά του Πνεύματός Του. Τώρα αδερφοί είναι δικιά μας επιλογή. Μας έχει δώσει ο Κύριος το Πνεύμα Του το Άγιο. Αμήν. Και όσοι δεν έχουν το Πνεύμα το Άγιο, μετά θα προσευχηθούμε γι' αυτό. Αλλά θέλω να ξέρετε τι είναι αυτό. Θέλω να ξέρετε, όταν ζητάμε, να ξέρουμε τι είναι. Λέει για τον Άγγελο της Διαθήκης. Θα έρθει, λέει, στο ναό του. Γιατί το λέει Άγγελο της Διαθήκης? Και μιλάει για το Πνεύμα του Άγιου. Γιατί είναι Άγγελος της Διαθήκης? Ξέρετε πότε ξεκίνησε η Παλαιά Διαθήκη? Ξέρετε πότε ξεκίνησε η Παλαιά Διαθήκη? 50 μέρες μετά που έσφαξαν το αρνί. Πήγαν στο Σινά να παραλάβουν τον νόμο και είπαν στο Μωυσή ό,τι ο Κύριος θέλει εμείς θα το κάνουμε. Και ο Κύριος έκανε μια διαθήκη μαζί τους. Αμήν. Από εκείνη τη στιγμή, 50 μέρες μετά το Πάσχα τους, ξεκινάει η Παλαιά Διαθήκη. Και η Καινή Διαθήκη πότε ξεκινάει? 50 μέρες μετά που ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε. Την ημέρα της Πεντηκοστής. Εκεί ξεκινάει η Καινή Διαθήκη. Άγγελος της Παρουσίας και στην Παλαιά, Άγγελος της Παρουσίας και στην Καινή. Και αυτός ο Άγγελος της Παρουσίας του Θεού ήρθε μέσα σου και μέσα μου. Για να κάνει ο Κύριος, αδερφοί, ένα θαυμάσιο έργο. Γιατί τον λέει Άγγελο της Διαθήκης? Γιατί υπάρχει μια Διαθήκη μπροστά μας. Είδαμε τη θυσία του Κυρίου μας και πιστέψαμε και είπαμε «Ναι Κύριε, πιστεύω σε Σένα αυτό που έκανες πάνω στο Σταυρό και θέλω με όλη μου την καρδία να Σε ακολουθήσω». Αμήν. Τότε γίνεται το Πάσχα σε Σένα. Και έρχεται ο Κύριος μετά και επιβεβαιώνει, επισφραγίζει αυτή τη συμφωνία που έκανες μαζί Του, καθώς έρχεται με το Πνεύμα Του το Άγιο για να στο επιβεβαιώσει ότι αυτή τη συμφωνία που έκανες Αυτή τη συμφωνία που έκανες, τη δέχομαι. Και να το σημείο. Αυτό δεν έκανε και με τον Αβραάμ. Αυτό ακριβώς έκανε. Καπνός, λέει, σαν καμίνι που καπνίζει. Στήλη πυρός. Ήρθε στα διχοτομήματα. Για ποιο λόγο? Για να επιβεβαιώσει τη Διαθήκη. Δεν είναι επιπόλαια να λέμε θέλω το Πνεύμα το Άγιο. Για να έρθει το Πνεύμα το Άγιο θα πρέπει να κάνεις το πρώτο βήμα. Και αυτό το πρώτο βήμα είναι η αποδοχή του έργου του Κυρίου Ιησού Χριστού και η συμφωνία που κάνεις μαζί Του ότι θα ακολουθήσεις τα βήματά Του. Όταν το δει αυτό μέσα στην καρδιά σου, ο Κύριος θα έρθει και θα σε βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο και θα επιβεβαιώσει ότι αυτή η Διαθήκη που έκανες μαζί Του είναι ενεργή. Και έρχεται ο Άγγελος της Παρουσίας μέσα σου για να σε αγιάσει, για να σε φωτίσει, για να σε οδηγήσει, για να σου δώσει δύναμη, για να φτάσεις μέχρι τέλους. Στα σκοτάδια της ζωής που περπατάμε, αδελφοί, εκείνος θα είναι το φως σου. Αμήν. Και θα γίνεις και εσύ άγγελος φωτός και προάγγελος της παρουσίας του Θεού. Σε λίγο ο Κύριος έρχεται. Μιλάμε για το Πνεύμα το Άγιο. Ο Νόε έφτιαχνε την Κιβωτό, ξέρετε πόσα χρόνια, 120 χρόνια. Τι πάει να πει Νόε? Ανάπαυση. Τι συμβολίζει? Πνεύμα το Άγιο. Πότε ήρθε το Πνεύμα το Άγιο? Για να δείτε πόσο κοντά είμαστε. 1905. Βάλε 120 χρόνια να δεις που βρισκόμαστε. Τόσο κοντά είμαστε. 120 χρόνια έφτιαχνε την Κιβωτό. Και μετά η Κιβωτός τι έκανε? Σηκώθηκε. Η Σάρα έζησε 127 χρόνια. Η μήτυρ πάντων ημών, για όσους ξέρετε. Πότε είδε το γιο της, σε ποια ηλικία πάνω στο θυσιαστήριο? Πόσο χρονών ήτανε? Αν πούμε ότι ο Ισάκ ήταν 33,5. 123,5. Πότε βλέπουμε τους Αγίους κάτω από το θυσιαστήριο? Στην Αποκάλυψη. Τους Αγίους της Λήψης. Και πότε συμβαίνει αυτό μετά από την αρπαγή, πόσο καιρό? 3,5 χρόνια. Και 120. 123,5 η Σάρα είδε το γιο της κάτω από το θυσιαστήριο. Πόσο χρόνο πέθανε? 127. Εκεί τελειώνει η περίοδος. Και μπαίνει μετά η χιλιετή βασιλεία. Δεν ξέρω, αδερφοί, είμαστε τόσο κοντά. Ίσως ο Κύριος να μακροθυμεί και λίγο. Δεν ξέρω. Πάντως, εάν τα δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και όλα τα υπόλοιπα σημεία, είμαστε πάρα πολύ κοντά. Και αυτό μας καλεί ο Κύριος αυτή τη στιγμή να κάνουμε. Να προαναγγείλουμε την παρουσία του Θεού. Ο Κύριος έρχεται. Και μας καλεί και μας, σαν αυτό τον αστέρα, τον πρωινό, να πούμε και εμείς, ο Κύριος έρχεται. Αμήν. Γεμάτη όμως από τη δόξα Του. Γεμάτη από την παρουσία Του. Ελάτε, αδερφές, σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου. Θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου. Ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος 25ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Πες στους γιους Ισραήλ να φέρουν προσφορά σε μένα. Από κάθε άνθρωπο που έχει προαίρεση στην καρδιά του θα πάρετε την προσφορά μου. Και αυτή είναι η προσφορά που θα πάρετε από αυτούς. Χρυσάφι και ασίμι και χαλκό, βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο και βίσο και τρίχες κατσικιών και δέρματα κρυαριών κοκκινοβαμμένα και δέρματα τσακαλιών και ξύλο σιτήμ. Λάδι για το φως, αρώματα για το λάδι του χρήσματος και για το ευώδες θύμιαμα. Πέτρες ονιχίτες και πέτρες για να τοποθετηθούν στο εφόδ και στο περιστήθιο. Και ας κάνουν σε μένα ένα αγιαστήριο για να κατοικώ μεταξύ τους. Σύμφωνα με όλα όσα εγώ σου δείχνω, σύμφωνα με το υπόδειγμα της σκηνής και σύμφωνα με το υπόδειγμα όλων των σκευών της, έτσι θα κάνετε. Και θα κατασκευάσουν κιβωτό από ξύλο σιτήμ, δύο πύχες και μισή το μάκρος της και μία πύχη και μισή το πλάτος της και μία πύχη και μισή το ύψος της. Και θα την σκεπάσεις ολόγυρα με καθαρό χρυσάφι. Από μέσα και απ' έξω θα τη σκεπάσεις ολόγυρα και επάνω της θα κάνεις μια χρυσή στεφάνη ολόγυρα. Και θα χύσεις για αυτήν τέσσερις χρυσούς κρίκους και θα τους βάλεις στις τέσσερις γωνίες της. Δύο κρίκους αφενός στη μια πλευρά της και δύο κρίκους αφετέρους στην άλλη πλευρά της. Και θα κάνεις μοχλούς από ξύλο σιτήμ και θα τους σκεπάσεις ολόγυρα με χρυσάφι. Και θα περάσεις τους μοχλούς στους κρίκους των πλευρών της κιβωτού για να βαστάζεται με αυτούς η κιβωτός. Οι μοχλοί θα μένουν στους κρίκους της κιβωτού, δεν θα μετακινούνται από αυτή. Και θα βάλεις στην κιβωτό τα μαρτύρια που θα σου δώσω. Και θα κάνεις ένα ηλαστήριο από καθαρό χρυσάφι. Δύο πύχες και μισή το μάκρος του και μία πύχη και μισή το πλάτος του. Και θα κάνεις δύο χερουβίμ από χρυσάφι. Σφυριλατημένα θα τα κάνεις από τις δύο άκρες του ηλαστήριου. Και κάνε ένα χερούβ από τη μία άκρη και ένα χερούβ από την άλλη άκρη. Από το ηλαστήριο θα κάνεις τα χερουβίμ επάνω στις δύο άκρες του. Και τα χερουβίμ θα απλώνουν από πάνω τις φτερούγες για να σκεπάζουν με τις φτερούγες τους το ηλαστήριο. Και τα πρόσωπά τους θα βλέπουν το ένα προς το άλλο. Προς το ηλαστήριο θα είναι τα πρόσωπα των χερουβίμ. Και θα βάλεις το ηλαστήριο πάνω στην κιβωτό, από πάνω. Και θα βάλεις μέσα στην κιβωτό τα μαρτύρια που θα σου δώσω. Και εκεί θα γνωριστώ σε σένα. Και από πάνω από το ηλαστήριο, από το μέσον των δύο χερουβίμ που είναι πάνω στην κιβωτό του μαρτυρίου, θα μιλήσω σε σένα για όλα όσα θα σε προστάξω, για να πεις στους γιους Ισραήλ. Και θα κάνεις ένα τραπέζι από ξύλο σιτήμ, δύο πύχες το μάκρος του και μία πύχη το πλάτος του, ενώ το ύψος του μία πύχη και μισή. Και θα το σκεπάσεις ολόγυρα με καθαρό χρυσάφι και θα κάνεις αυτό μια χρυσή στεφάνη ολόγυρα. Και θα του κάνεις ένα χείλος ολόγυρα, πλάτους μιας παλάμης, και θα κάνεις επάνω στο χείλος του μια χρυσή στεφάνη ολόγυρα. Και θα του κάνεις τέσσερις χρυσούς κρίκους, και θα βάλεις τους κρίκους επάνω στις τέσσερις γωνίες, που είναι επάνω στα τέσσερα πόδια του. Η κρίκη θα είναι κάτω από το χείλος για θήκες των μοχλών, για να βαστάζεται το τραπέζι. Και θα κάνεις τους μοχλούς από ξύλο σιτήμ, και θα τους περισκεπάσεις με χρυσάφι, για να βαστάζεται το τραπέζι με αυτούς. Και θα κάνεις τους δίσκους του και τα θυμιατοδόχα του και τα σπονδία του και τις λεκάνες του για να γίνονται με αυτά οι σπονδές. Από καθαρό χρυσάφι θα τα κάνεις. Και θα βάλεις άρτους πρόθεσης επάνω στο τραπέζι, μπροστά μου, παντοτινά. Και θα κάνεις μια λιχνία από καθαρό χρυσάφι. Σφυριλατημένη θα κάνεις τη λιχνία. Ο κορμός της και τα κλαδιά της, οι λεκάνες της, οι κόμποι της και τα άνθη της θα είναι ένα σώμα μαζί της. Και θα βγαίνουν έξι κλαδιά από τα πλάγια της. Τρία κλαδιά της λιχνίας από το ένα πλάγιο και τρία κλαδιά από το άλλο πλάγιο. Στο ένα κλαδί θα είναι τρεις λεκάνες αμυγδαλοειδής, ένας κόμπος και ένα άνθος, και στο άλλο κλαδί τρεις λεκάνες αμυγδαλοειδής, ένας κόμπος και ένα άνθος. Έτσι θα γίνει στα έξι κλαδιά, εκείνα που βγαίνουν από τη λιχνία. Και στη λιχνία θα υπάρχουν τέσσερις λεκάνες αμυγδαλοειδής, οι κόμποι τους και τα άνθη τους. Και θα είναι ένας κόμπος κάτω από τα δύο κλαδιά που βγαίνουν από αυτή

0: ένας κόμπος κάτω από τα δύο κλαδιά που βγαίνουν από αυτή και ένας κόμπος κάτω από τα δύο κλαδιά που βγαίνουν από αυτή, στα έξι κλαδιά εκείνα που βγαίνουν από τη λιχνία. Οι κόμποι τους και τα κλαδιά τους θα είναι ένα σώμα μαζί της. Το σύνολό της θα είναι ένα σώμα σφυριλατημένο από καθαρό χρυσάφι. Και θα κάνει τα λιχνάρια της 7 και θα ανάβουν τα λιχνάρια της για να φέγγουν μπροστά της. Και τα λιχνοψάλιδά της και τα υποθέματά της θα είναι από καθαρό χρυσάφι. Από ένα τάλαντο καθαρό χρυσάφι θα κατασκευαστεί αυτή και όλα αυτά τα σκεύη. Και πρόσεχε να κάνεις σύμφωνα με τον τύπο τους που σου δείχθηκε πάνω στο βουνό. Έξοδος 26ο κεφάλαιο. Και θα κάνεις στη σκηνή 10 παραπετάσματα από βύσο κλωσμένη και βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο. Με χερουβίμ θα τα κάνεις, εργασμένα επάνω με τέχνη. Το μάκρος καθενός παραπετάσματος θα είναι 28 πύχες και το πλάτος καθενός παραπετάσματος 4 πύχες. Όλα τα παραπετάσματα στο ίδιο μέτρο. Τα 5 παραπετάσματα θα συνδέονται το ένα με το άλλο και τα άλλα 5 παραπετάσματα θα συνδέονται το ένα με το άλλο. Και θα κάνεις βαθυγάλαζα θηλυκοτήρια στις άκρες του πρώτου παραπετάσματος προς το πλάγιο όπου γίνεται η ένωση. Το ίδιο θα κάνεις και στην τελευταία άκρη του δεύτερου παραπετάσματος όπου γίνεται η ένωση του δεύτερου. Θα κάνεις 50 θηλυκοτήρια στο ένα παραπέτασμα και 50 θηλυκοτήρια θα κάνεις στην άκρη του παραπετάσματος που είναι προς την ένωση του δεύτερου για να αντικρίζουν τα θηλυκοτήρια το ένα προς το άλλο. Και θα κάνεις 50 περώνες χρυσές και με τις περώνες θα συνδέσεις τα παραπετάσματα μεταξύ τους. Έτσι η σκηνή θα είναι μία. Και θα κάνεις παραπετάσματα από τρίχες κατσικιών για να είναι σκέπασμα επάνω στη σκηνή. 11 θα κάνεις αυτά τα παραπετάσματα. Το μάκρος του ενός παραπετάσματος 30 πύχες και το πλάτος του ενός παραπετάσματος 4 πύχες. Του ίδιου μέτρου θα είναι τα 11 παραπετάσματα. Και θα συνδέσεις τα 5 παραπετάσματα χωριστά και τα 6 παραπετάσματα χωριστά. Το έκτο όμως παραπέτασμα θα το επιδιπλώσεις προς το πρόσωπο της σκηνής. Και θα κάνεις 50 θηλυκοτήρια στην άκρη του ενός παραπετάσματος, του τελευταίου προς την ένωση, και 50 θηλυκοτήρια στην άκρη του παραπετάσματος που ενώνεται με το δεύτερο. Θα κάνεις και 50 περώνες χάλκινες και θα βάλεις τις περώνες στα θηλυκοτήρια και θα συνδέσεις τη σκηνή ώστε να είναι μία. Το υπόλοιπο όμως, εκείνο που περισσεύει από τα παραπετάσματα της σκηνής, το μισό του παραπετάσματος, εκείνο που εναπολείπεται, θα κρέμεται προς το πίσω μέρος της σκηνής. Και μία πύχη από το ένα πλάγιο και μία πύχη από το άλλο πλάγιο, από το εναπολειπόμενο στο μάκρος των παραπετασμάτων της σκηνής, θα κρέμεται από πάνω προς τα πλάγια της σκηνής, από το ένα μέρος και από το άλλο, για να τη σκεπάζει. Και θα κάνεις κατακάλυμα για τη σκηνή από δέρματα κρυαριών κοκκινοβαμμένα και επικάλυμα από πάνω, από δέρματα τσακαλιών. Και θα κάνεις για τη σκηνή σανίδες από ξύλο σιτίμ, όρθιες. Το μάκρος κάθε μιας σανίδας 10 πύχες και μία πύχη και μισή το πλάτος κάθε μιας σανίδας. 2 αγκονίσκοι θα είναι στη μία σανίδα, που θα αντικρίζουν ο ένας τον άλλον. Έτσι θα κάνεις σε όλες τις σανίδες της σκηνής. Και θα κάνεις τις σανίδες για τη σκηνή. 20 σανίδες από το νότιο μέρος με κατεύθυνση προς τη μεσημβρία. Και από κάτω από τις 20 σανίδες θα κάνεις 40 υποστηρίγματα ασημένια. 2 υποστηρίγματα από κάτω από τη μία σανίδα για τους 2 αγκονίσκους της. Και 2 υποστηρίγματα από κάτω από την άλλη σανίδα για τους 2 αγκονίσκους της. Και για το δεύτερο μέρος της σκηνής που είναι προς το βορρά θα κάνεις 20 σανίδες. Και τα 40 υποστηρίγματα τους ασημένια. 2 υποστηρίγματα από κάτω από μία σανίδα. Και 2 υποστηρίγματα από κάτω από την άλλη σανίδα. Και για τα μέρη από πίσω από τη σκηνή, που είναι προς δεσμάς, θα κάνεις 6 σανίδες. Θα κάνεις και 2 σανίδες για τις γωνίες της σκηνής στα μέρη από πίσω. Και θα ενωθούν από κάτω και θα ενωθούν μαζί από πάνω με ένα κρίκο. Έτσι θα είναι για αυτές και τις 2. Για τις 2 γωνίες θα είναι. Και θα είναι 8 σανίδες. Και τα ασημένια υποστηρίγματά τους 16 υποστηρίγματα. 2 υποστηρίγματα από κάτω από τη μία σανίδα και 2 υποστηρίγματα από κάτω από την άλλη σανίδα. Και θα κάνεις μοχλούς από ξύλο σιτίμ, 5 για τις σανίδες του ενός μέρους της σκηνής και 5 μοχλούς για τις σανίδες του άλλου μέρους της σκηνής. και 5 μοχλούς για τις ανίδες του μέρους της σκηνής για το πλάγιο, που είναι προς δυσμάς. Και ο μεσαίος μοχλός, που είναι στο μέσον των σανίδων, θα διαπερνάει από τη μία άκρη μέχρι την άλλη άκρη. Και τις ανίδες θα τις σκεπάσεις ολόγυρα με χρυσάφι. Και τους κρίκους τους θα τους κάνεις χρυσούς, για να είναι θήκες των μοχλών. Και θα σκεπάσεις ολόγυρα τους μοχλούς με χρυσάφι. Και θα ανεγείρεις τη σκηνή σύμφωνα με το σχέδιο της, που σου δείχθηκε επάνω στο βουνό. Και θα κάνεις καταπέτασμα από βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο, και κλωσμένη βίσο, με εργασία καλλίτεχνη, με χερουβίμ θα είναι κατασκευασμένο. Και θα το κρεμάσεις επάνω σε 4 στήλους από ξύλο σιτήμ, περισκευασμένους με χρυσάφι. Τα άγκιστρά τους θα είναι χρυσά, επάνω στα 4 ασημένια υποστηρίγματα. Και θα κρεμάσεις το καταπέτασμα κάτω από τις περώνες, για να φέρεις εκεί από μέσα από το καταπέτασμα την κυβωτό του μαρτυρίου. Και το καταπέτασμα θα κάνει χώρισμα σε εσάς ανάμεσα στο Άγιο και το Άγιο των Αγίων. Και θα βάλεις το ελαστήριο επάνω στην κυβωτό του μαρτυρίου, στο Άγιο των Αγίων. Και θα βάλεις το τραπέζι απ' έξω από το καταπέτασμα και τη λιχνία αντικρινά στο τραπέζι, προς το νότιο μέρος της σκηνής. Και το τραπέζι θα είναι προς το βόρειο μέρος. Και θα κάνεις για τη θύρα της σκηνής ένα τάβιτα από βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο και εκλωσμένη βίσο, φτιαγμένο με κεντητή εργασία. Και θα κάνεις για τον τάβιτα 5 στήλους από σιτήμ και θα τους σκεπάσεις με χρυσά φιολόγυρα. Τα άγκιστρά τους θα είναι χρυσά και θα χύσεις για αυτούς 5 χάλκινα υποστηρίγματα.
1: Ψαλμός 76. Στον αρχιμουσικό σε Νεγινώθ. Ψαλμός τραγουδιού του Ασάφ. Γνωστός είναι στην Ιουδαία ο Θεός. Στον Ισραήλ το όνομα του είναι μεγάλο. Και η σκηνή του είναι στη Σαλήμ και το κατοικητήριό του στη Σιών. Εκεί σύντριψε τα βέλη του τόξου, την ασπίδα και τη ροφέα και τον πόλεμο. Είσαι λαμπρότερος πιο πολύ από τα βουνά των αρπακτήρων. Οι ατρόμητοι στην καρδιά γυμνώθηκαν, κοιμήθηκαν τον ύπνο τους και κανένας από τους ρωμαλαίους άνδρες δεν βρήκε τα χέρια του. Θεέ του Ιακώβ, από την επιτίμησή σου έπεσαν σε βαθύτατο ύπνο και η άμαξα και το άλογο. Εσύ είσαι φοβερός και ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά σου όταν οργιστείς. Από τον ουρανό έκανες να ακουστεί η κρίση. Η γη φοβήθηκε και ησύχασε όταν ο Θεός σηκώθηκε σε κρίση για να σώσει όλους τους πράους της γης. Βέβαια, ο θυμός του ανθρώπου θα καταντήσει προς έπαινό σου. Θα βάλεις χαλινό στο υπόλοιπο μέρος του θυμού. Κάντε ευχές και αποδώστε τες στον Κύριο το Θεό σας. Όλοι όσοι είναι ολόγυρά του, ας φέρουν δώρα στον φοβερό. Αυτόν που αφαιρεί το πνεύμα των αρχόντων, τον φοβερό στους βασιλιάδες της γης. Ψαλμός 77. Στον αρχιμουσικό για τον Ιεδουθούν. Ψαλμός του Ασάφ. Η φωνή μου στρέφεται προς το Θεό και βόησα. Η φωνή μου στρέφεται προς το Θεό και μου έδωσε ακρόαση. Σε ημέρα θλίψης μου εκζήτησα τον Κύριο. Τη νύχτα άπλωνα τα χέρια μου και δεν σταματούσα. Η ψυχή μου δεν ήθελε να παρηγορηθεί. Θυμήθηκα το Θεό και ταράχτηκα. Διαλογίστηκα και λιγοψύχησε το πνεύμα μου. Κράτησε στα μάτια μου σε αγρύπνια. Ταράχτηκα και δεν μπόρεσα να μιλήσω. Σκέφτηκα τις αρχαίες ημέρες, τα χρόνια των αιώνων. Ανακαλώσε ανάμνηση το τραγούδι μου. Τη νύχτα σκέφτομαι μαζί με την καρδιά μου και το πνεύμα μου διερευνά. Μήπως ο Κύριος με αποβάλει αιώνια και δεν θα είναι πλέον ευμενής. Ή εξέλιπε για πάντα το έλεος του. Σταμάτησε ο λόγος του σε γενεά και γενεά. Μήπως ο Θεός ξέχασε να ελεεί. Μήπως μέσα στην οργή του κλείσει τους ικτυρμούς του. Τότε είπα, αδυναμία μου είναι τούτο. Αλλοιώνεται το δεξί χέρι του υψίστου. Θα θυμάμαι τα έργα του Κυρίου. Ναι, θα θυμάμαι τα θαυμάσια σου που είναι εξ αρχής. Και θα μελετώ σε όλα τα έργα σου και για τις πράξεις σου θα συλλογίζομαι. Θεέ, ο δρόμος σου είναι στο αγιαστήριο. Ποιος είναι μεγάλος Θεός όπως ο Θεός? Εσύ είσαι ο Θεός που κάνεις θαυμάσια. Φανέρωσες ανάμεσα στους λαούς τη δύναμή σου. Με το βραχίωνά σου λύτρωσες το λαό σου, τους γιους Ιακώβ και Ιωσήφ. Θεέ, Σε είδαν τα νερά, σε είδαν τα νερά και φοβήθηκαν, ταράχτηκαν και οι άβυσσοι. Πλημμύρα νερών έχυσαν τα σύννεφα. Φωνή έδωσαν οι ουρανοί και τα βέλη σου εκτοξεύτηκαν. Η φωνή της βροντής σου ήταν στον ουράνιο τροχό. Οι αστραπές φώτισαν την οικουμένη. Σαλεύθηκε η γη και έγινε έντρομη. Μέσα από τη θάλασσα είναι ο δρόμος σου και τα μονοπάτια σου σε πολλά νερά και τα ίχνη σου δεν γνωρίζονται. Οδήγησες το λαό σου σαν πρόβατα με το χέρι του Μωυσή και του Ααρών.
0: Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 7. Επειδή έχετε γνώση του νόμου, ξέρετε καλά, αδερφοί μου, πως ο νόμος εξουσιάζει τον άνθρωπο όσο είναι ζωντανός. Έτσι, λόγου χάρη, η παντρεμένη γυναίκα είναι δεμένη από τον νόμο με τον άντρα της όσο αυτός ζει. Αν όμως ο άντρας πεθάνει, τότε πια δεν ισχύει η νομική δέσμευση. Όσο λοιπόν ζει ο άντρας της, διαπράττει μοιχεία αν πάει με άλλον άντρα. Αν όμως πεθάνει ο άντρας της, ο νόμος δεν ισχύει πια για αυτήν και δεν διαπράττει μοιχεία αν ζήσει με άλλον άντρα. Έτσι λοιπόν και εσείς, αδερφοί μου, πεθάνατε μαζί με τον Χριστό για τον νόμο για να δεθείτε με ένα άλλο, αυτόν που αναστήθηκε από τους νεκρούς. Έτσι θα δοξάζουμε το Θεό με τη διαγωγή μας. Γιατί όσο ζούσαμε με κριτήριο το εγώ μας, ήμασταν υποταγμένοι σε αμαρτωλά πάθη. Ο νόμος ξυπνούσε τα πάθη μας και έτσι όλο το είναι μας πορευόταν με τη διαγωγή μας αυτή προς το θάνατο. Τώρα όμως δεν ισχύει πια για μας ο νόμος, γιατί πεθάναμε και λυτρωθήκαμε από την εξουσία του. Και υπηρετούμε το Θεό όχι με τον παλιό τρόπο που απαιτούσε το γράμμα του νόμου, αλλά με τον καινούριο τρόπο, όπως μας καθοδηγεί το Άγιο Πνεύμα. Πού καταλήγουμε? Πως ο νόμος είναι αμαρτία? Ποτέ τέτοιο πράγμα. Χωρίς τον νόμο όμως δεν θα γνώριζα τη δύναμη της αμαρτίας. Δεν θα ήξερα λόγου χάρη τι είναι αμαρτωλή επιθυμία αν δεν έλεγε ο νόμος «μην έχεις αμαρτωλές επιθυμίες». Η αμαρτία άδραξε την ευκαιρία που της προσφέρουν οι εντολές και με γέμισε με κάθε λογής επιθυμίες. Αλλιώς, χωρίς τον νόμο, η αμαρτία είναι νεκρωμένη. Υπήρξε εποχή που εγώ ζούσα χωρίς να έχω τον νόμο. Μόλις όμως εμφανίστηκαν οι εντολές του νόμου, η αμαρτία ζωντάνεψε, ενώ εγώ πέθανα. Έτσι, οι εντολές που έπρεπε να με οδηγήσουν στη ζωή με οδήγησαν στο θάνατο. Και αυτό επειδή η αμαρτία εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που της πρόσφεραν οι εντολές, με εξαπάτησε και με θανάτωσε με αυτές. Συνεπώς, ο νόμος είναι άγιος και οι εντολές του επίσης άγιες και δίκαιες και καλές. Να δεχτούμε λοιπόν πως το καλό με οδήγησε στο θάνατο? Και βέβαια όχι. Η αμαρτία με οδήγησε στο θάνατο μέσω του καλού και έτσι φάνηκε καθαρά τι είναι η αμαρτία. Εκδηλώθηκε σε όλη της την αμαρτωλότητα χρησιμοποιώντας την θεϊκή εντολή. Ξέρουμε λοιπόν καλά πως ο νόμος είναι θεϊκός, ενώ εγώ είμαι αδύναμος άνθρωπος πουλημένος στην αμαρτία. Έτσι δεν ξέρω ουσιαστικά τι κάνω. Δεν κάνω αυτό που θα ήθελα να κάνω, αλλά αντίθετα ό,τι θα ήθελα να αποφύγω. Κάνοντας όμως αυτό που κατά βάθος δεν θέλω, αναγνωρίζω έμπρακτα πως οι εντολές του νόμου είναι σωστές. Και έτσι φτάνω πια στο σημείο να μην διαπράττω εγώ ίδιος το κακό, αλλά η αμαρτία που έχει εγκατασταθεί για τα καλά μέσα μου. Και μαρτυρεί γι' αυτό η ίδια η συνείδησή μου. Δεν κατοικεί μέσα μου, δηλαδή στο είναι μου, το καλό. Απόδειξη πως θέλω να κάνω το καλό, δεν έχω όμως τη δύναμη να το μετατρέψω σε πράξη. Και έτσι δεν κάνω το καλό που θα ήθελα, αλλά υπηρετώ το κακό που δεν το θέλω. Αν όμως κάνω αυτό που δεν θέλω, τότε την πράξη μου δεν την καθορίζω πια εγώ, αλλά η αμαρτία που έχει θρονιαστεί μέσα μου. Συνεπώς, η πείρα δείχνει ότι ενώ θέλω να κάνω το καλό, οι πράξεις μου δείχνουν πως κάνω το κακό. Εσωτερικά συμφωνώ και χαίρομαι με όσα λέει ο νόμος του Θεού. Διαπιστώνω όμως πως η πράξη μου ακολουθεί ένα άλλο νόμο που αντιστρατεύεται στον νόμο με τον οποίο συμφωνεί η συνείδησή μου. Είναι ο νόμος της αμαρτίας που κυριαρχεί στην ύπαρξή μου και με κάνει εχμάλωτό της. Τι δυστυχισμένος αληθινά που είμαι. Ποιος μπορεί να με λυτρώσει από την ύπαρξη αυτή που έχει υποταχθεί στο θάνατο? Ας ευχαριστήσουμε το Θεό που το έκανε αυτό με το σωτήριο έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
2: Χωρίς αυτόν όμως, εγώ ίδιος συμφωνώ θεωρητικά με τον νόμο του Θεού, ενώ στην πράξη είμαι υποταγμένος στον νόμο της αμαρτίας. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8. Για αυτούς λοιπόν που ανήκουν στον Ιησού Χριστό δεν υπάρχει τώρα πια θέμα καταδίκης. Ο Ιησούς Χριστός μας οδήγησε στον χώρο που κυριαρχεί το ζωοποιό πνεύμα και μας απελευθέρωσε από την κυριαρχία της αμαρτίας και του θανάτου. Ο νόμος, όπως ξέρουμε, ήταν αδύνατο να εφαρμοστεί εξαιτίας της ανθρώπινης αδυναμίας. Γι' αυτό ο Θεός έστειλε στον κόσμο τον Υιό Του, που έγινε άνθρωπος με φύση όμοια με τη δική μας αμαρτωλή φύση, για να νικήσει την αμαρτία. Και πράγματι, καταδίκασε την αμαρτία εκεί που φανερώνεται η ανθρώπινη αδυναμία. Έτσι, η απέτηση του νόμου εκπληρώνεται πια στη ζωή μας, αφού εμείς δεν ακολουθούμε την πορεία του αμαρτωλού ανθρώπου, αλλά την πορεία του πνεύματος. Γιατί οι αμαρτωλοί άνθρωποι διαπνέονται από τις αμαρτωλές επιθυμίες, ενώ οι αναγεννημένοι από το πνεύμα ακολουθούν τις προσταγές του πνεύματος. Οι επιθυμίες του αμαρτωλού ανθρώπου οδηγούν στο θάνατο. Αντίθετα, όποιος διαπνέεται από τις εντολές του πνεύματος οδηγείται στη ζωή και στην ειρήνη. Γιατί όποιος κατέχεται από τις αμαρτωλές ανθρώπινες επιθυμίες, εχθρεύεται το Θεό, αφού δεν υποτάσσεται στο θεϊκό νόμο, αλλά και ούτε μπορεί να υποταχθεί. Όσοι λοιπόν ακολουθούν τις αμαρτωλές επιθυμίες, δεν μπορούν να αρέσουν στο Θεό. Εσείς όμως δεν ζείτε κάτω από την εξουσία της αμαρτίας, αλλά σύμφωνα με τις εντολές του πνεύματος, εφόσον βέβαια το πνεύμα του Θεού κυριαρχεί στην ύπαρξή σας. Και αν κάποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν ανήκει στο Χριστό. Αν όμως ο Χριστός κυριαρχεί στην ύπαρξή σας, τότε εξακολουθείτε βέβαια να πεθαίνετε σωματικά εξαιτίας της αμαρτίας, αλλά το πνεύμα σας δίνει ζωή, επειδή ο Θεός σας δικαίωσε. Και αν κατοικεί στο είναι σας το πνεύμα του Θεού που ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς, αυτός που ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς θα δώσει και στα θνητά σας σώματα ζωή με το πνεύμα του που ζει μέσα σας. Συνεπώς, αδερφοί μου, είμαστε οφειλέτες, αλλά όχι προς το φυσικό άνθρωπο που απαιτεί διαγωγή σύμφωνη με τις επιθυμίες του. Γιατί αν ζείτε σύμφωνα με τις επιθυμίες του φυσικού ανθρώπου, σας περιμένει βέβαιος θάνατος. Αν όμως νεκρώνετε τις αμαρτωλές επιθυμίες σας με τη βοήθεια του Πνεύματος, θα ζήσετε. Πραγματικά, όσοι καθοδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι παιδιά του Θεού. Γιατί το πνεύμα που σας έδωσε ο Θεός δεν εμπνέει φόβο για το Θεό, ούτε κάνει τους ανθρώπους δούλους, αλλά παιδιά του Θεού. Αυτό το πνεύμα μας δίνει το θάρρος να λέμε το Θεό «Αβά Πατέρα μου». Και το ίδιο το πνεύμα του Θεού βεβαιώνει το δικό μας πνεύμα πως είμαστε παιδιά του Θεού. Και αφού είμαστε παιδιά, είμαστε και κληρονόμοι. Κληρονόμοι του Θεού που θα μετάσχουμε μαζί με τον Χριστό στην θεϊκή δωρεά. Εφόσον συμμεριζόμαστε τα παθήματα του Χριστού, θα μετάσχουμε μαζί Του και στη δόξα Του. Πιστεύω πραγματικά πως όσα υποφέρουμε τώρα δεν ισοσταθμίζουν τη δόξα που μας επιφυλάσσει ο Θεός στο μέλλον. Γιατί όλη η χτίση προσμένει με λαχτάρα πότε θα φανερωθεί η δόξα των παιδιών του Θεού. Ξέρετε βέβαια πως η χτίση υποτάχθηκε και αυτή στη φθορά. Όχι γιατί έφταιγε, αλλά γιατί έτσι θέλησε αυτός που την υπέταξε. Έχει όμως πάντοτε την ελπίδα και αυτή ακόμα η χτίση, πως θα απελευθερωθεί από την υποδούλωσή της στη φθορά και θα μετάσχει στην ελευθερία που θα απολαμβάνουν τα δοξασμένα παιδιά του Θεού. Ξέρουμε καλά ότι ως τώρα όλη η χτίση στενάζει και κραυγάζει από πόνο, σαν την ετοιμόγενη γυναίκα. Και όχι μόνο η χτίση. Το ίδιο κάνουμε κι εμείς. Έχουμε βέβαια ως αραβόνα του νέου κόσμου το Άγιο Πνεύμα. Εσωτερικά όμως στενάζουμε γιατί λαχταρούμε να γίνουμε για πάντα παιδιά του Θεού και να γλιτώσει το σώμα μας από τη φθορά. Γιατί το ότι έχουμε σωθεί συνδέεται με την ελπίδα μας. Η ελπίδα όμως είναι για κάτι που δεν το βλέπουμε, γιατί αν βλέπεις κάτι δεν υπάρχει λόγος να το ελπίζεις. Και αν ελπίζουμε σε κάτι που δεν το βλέπουμε, σημαίνει πως το προσμένουμε υπομονετικά. Σε αυτό μας βοηθάει αποτελεσματικά το πνεύμα, γιατί είμαστε αδύναμοι άνθρωποι και δεν ξέρουμε καλά-καλά ούτε να προσευχηθούμε όπως πρέπει. Το Πνεύμα όμως μεσητεύει το ίδιο στο Θεό για μας με στεναγμούς που δεν μπορούν να εκφραστούν με λέξεις. Ο Θεός όμως, που βλέπει τα βάθη της καρδιάς, ξέρει καλά τι θέλει να πει το Πνεύμα, γιατί το Πνεύμα μεσολαβεί για τους χριστιανούς όπως αρέσει στο Θεό. Είμαστε βέβαιοι ότι, αν αγαπά κανείς το Θεό, ο Θεός κάνει τα πάντα να συντελούν στο καλό Του. Αυτό ισχύει για όσους κάλεσε ο Θεός σύμφωνα με το λυτρωτικό Του σχέδιο. Τους ήξερε από πριν και τους προώρησε να γίνουν όμοιοι με τον Υιό Του, έτσι που ο Χριστός να είναι ο πρώτος ανάμεσα σε ένα πλήθος από αδέρφια. Και αυτούς που προώρησε, αυτούς και κάλεσε. Και αυτούς που κάλεσε, τους έσωσε. Και αυτούς που έσωσε, αυτούς τους δόξασε. Τι να προσθέσουμε σε αυτά? Όταν είναι ο Θεός με το μέρος μας, ποιος μπορεί να μας βλάψει? Ο Θεός δεν λυπήθηκε ούτε το μονογενή του γιο, αλλά τον παρέδωσε στο θάνατο για χάρη όλων μας. Δεν θα μας δωρήσει λοιπόν τα πάντα μαζί με αυτόν? Ποιος μπορεί να κατηγορήσει αυτούς που διάλεξε ο Θεός? Κανείς, γιατί ο Θεός τους δικαιώνει. Και ποιος θα τους καταδικάσει? Κανείς, γιατί ο Ιησούς Χριστός πέθανε για μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και αναστήθηκε και βρίσκεται τώρα στα δεξιά του Θεού, όπου μεσολαβεί για μας. Τι λοιπόν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού για μας? Μήπως τα παθήματα, οι στεναχώριες, η διωγμή, η πείνα, η γύμνια, η κίνδυνη ή ο μαρτυρικός θάνατος? Σύμφωνα με τη Γραφή, για σένα πεθαίνουμε όλη τη μέρα, μας μεταχειρίζονται σαν πρόβατα που τα πάνε για σφαγή. Εμείς όμως βγαίνουμε νικητές από όλες τις δυσκολίες με τη βοήθεια του Χριστού που μας αγάπησε. Και είμαι πραγματικά βέβαιος πως ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε άλλες ουράνιες δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μελλοντικά, ούτε κάτι άλλο, είτε στον ουρανό, είτε στον Άδη, ούτε κανένα άλλο δημιούργημα θα μπορέσουν ποτέ να μας χωρίσουν από την αγάπη του Θεού για μας, όπως φανερώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Παροιμίες 21-13. Ώστις εμφράτη τα ότα αυτού εις την κραυγή του πτωχού, θέλει φωνάξει και αυτός και δεν θέλει ακουστεί. Ισαΐας 42 το 5 και το 6 και το 7. Ούτω λέγει ο Θεός ο Κύριος, ο ποιήσας τους ουρανούς και εκτείνας αυτούς, ο στερεώσας τη γη και τα γενόμενα εξ αυτής, ο διδούς πνοή εις το λαόν των επ' αυτής και πνεύμα εις τους περιπατούντας επ' αυτής. Γιατί ο Θεός πριν αρχίσει να λέει τα παρακάτω, τι θέλει να κάνει σε μας, να μας ελευθερώσει δηλαδή, να μας θεραπεύσει και όλα αυτά που διαβάσαμε και στο 60 κεφάλαιο, γιατί λέει αυτά τα λόγια πριν, ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο ποιήσας στους ουρανούς και εκτείνας αυτούς, ο στερεώσας τη γη και τα γενόμενα εξ αυτής, ο διδούς πνοής των λαών των επ' αυτής και πνεύμα εις τους περιπατούντας επ' αυτής. Δηλαδή, αυτός ο Θεός που τα υπόσχεται αυτά τα παρακάτω, είναι αυτός που έχει κάνει όλα αυτά. Μπορεί να κάνει τα πάντα δηλαδή. Αμήν. Ο Κύριος θέλει να πάρουμε πίστη, να τον εμπιστευτούμε ότι είναι αυτός ο Θεός και μπορεί να κάνει τα πάντα. Μπορεί να με ελευθερώσει από οτιδήποτε. Μπορεί να με θεραπεύσει από οτιδήποτε. Μπορεί να μου δώσει ό,τι ανάγκη έχω. Αμήν. Και φυσικά σωτηρία. Λέει στο 6. Εγώ, Κύριος, σε κάλεσα εν δικαιοσύνη και θέλω κρατή τη χείρα σου και θέλω σε φυλάτη και θέλω σε καταστήσει διαθήκη του λαού, φως των εθνών. Δια να ανοίξεις τους οφθαλμούς των τυφλών, να εκβάλεις τους δεσμίους εκ των δεσμών, τους καθημένους εν σκότη εκ του οίκου της φυλακής. Ο Κύριος δεν θέλει να είμαστε σε φυλακές, αδελφοί. Ούτω λέγει Κύριος το 8, εν καιρό δεκτώ επίκουσά σου και εν ημέρα σωτηρία σε βοήθησα. Και θέλω σε διαφυλάξει και θέλω σε δώσεις διαθήκην των λαών, δια να ανορθώσεις τη γη, να κληροδοτήσεις κληρονομία ηρημωμένας, λέγον προς τους δεσμίους εξέλθετε προς τους εν σκότη, ανακαλύφθητε, βγείτε δηλαδή από το σκοτάδι, φανερωθείτε. Θέλω συβοσκηθεί πλησίων των οδών και ευοσκές αυτών θέλω συνείστε εν πάση της υψηλής τόπης. Δεν θέλω σε πεινάσει, ουδέ διψήσει. Δεν θέλει προσβάλλει αυτούς ούτε καύσον, ούτε ήλιος. Διότι ο λεόν αυτούς θέλει οδηγήσει αυτούς και διαπηγών υδάτων θέλει φέρει αυτούς. Έρχονται δύσκολοι καιροί. Βλέπουμε όλα αυτά που γίνονται. Ο Κύριος λέει, δεν θα πεινάσεις, ούτε θα διψάσεις. Δεν θα σε προσβάλλει ο καύσωνας, λέει, ούτε ο ήλιος. Θα είσαι κάτω από τη σκιά του Παντοδυνάμου. Οι Ισραηλίτες στην έρημο περπατούσαν όλο αυτό τον καιρό, τα χρόνια μέσα στην έρημο την ημέρα, κάτω από τον καύσωνα, τον ήλιο, που ξέρουμε πως καίει ο ήλιος στην έρημο. Αλλά η παρουσία του, η νεφέλη, έπαιρνε το σχήμα της, του στρατοπέδου ή όταν περπατούσανε και τους κάλυπτε και δεν τους έκαιγε ο ήλιος. Ο Κύριος το έχει κάνει και θα το ξανακάνει. Αμήν. Δεν θέλει να έχουμε φόβους ο Θεός. Μπορεί να μας σκεπάσει και να μας φυλάξει από οτιδήποτε. Και θέλω να διαβάσουμε Ματθαίος 4:23. Αυτά που έκανε ο Κύριος εδώ στη γη. Και περιήρχε το Ιησούς όλη τη Γαλιλαία, διδάσκονε τις συναγωγές αυτών και κηρύττον το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Τι του είπε, γιατί τον έξω ο Πατέρας, για να ευαγγελίζεται, λέει, τους πτωχούς. κήρυτε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύουν πάσα νόσων και πάσα ασθένεια μεταξύ του λαού. Πάσα. Μαθαίος 14:14. Και ότε ο Ιησούς είδε πολύ όχλο και εσπλαχνίστη δι' αυτούς, θεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Στο 35 πιο κάτω. Και γνωρίσατε σε αυτόν οι άνθρωποι του τόπου εκείνου, απέστειλαν εις όλη την περίχωρον εκείνην και έφεραν προς αυτόν πάντα τους πάσχοντας. Γνώρισαν τον Κύριο, είχαν ακούσει αυτά που έκανε ο Ιησούς και καθώς πήγε στα μέρη τους, τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι? Απέστειλαν, λέει, σε όλη την περίχωρο και έφεραν στον Κύριο όλους όσους έπασχαν. Έτσι θα διαφημίσει ο Κύριος το έργο του, αδερφοί, τη σωτηρία του. Θα ακούσουν οι άνθρωποι αυτά που θα κάνει ο Κύριος και θα έρχονται για να θεραπευτούν, αδερφοί. Ο Κύριος θα το κάνει. Ο Κύριος θα το κάνει. Και λέει στο 36, και παρεκάλουν αυτόν να εγκύσωσει μόνο το άκρον του ιματίου αυτού. Αυτό τι δείχνει, αδελφοί? Δείχνει ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν πίστη. Είχαν πίστη. Και όσοι, λέει, το άγγιξαν το άκρο του ιματίου, έγιναν καλά. Ο Κύριος είναι ανάμεσά μας, αδελφοί. Αυτό που μένει για να πάρουμε αυτό που έχουμε ανάγκη είναι να τον αγγίξουμε, να τον πλησιάσουμε και να τον αγγίξουμε, αδελφοί. Λουκάς 6:17. Και καταβάσμετ αυτόν εστάθη επί τόπου παιδινού και παρήσαν όχλος μαθητών αυτού και πλήθος πολύ του λαού από πάσης Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίας Τύρου και Σιδώνος. Ήτινε σύλθον για να ακούσω σε αυτόν και να ιατρευθώσουν από τον νόσον αυτόν. Και οι ενοχλούμενοι υποπνευμάτων ακαθάρτων και θεραπεύοντο. Και πάσο ο όχλος εζήτη να αγγίζει αυτόν, διότι δύναμη εξήρχεται παρά αυτού και ιάτρευε πάντας. Αμήν. Ο Κύριος είναι αυτός ο ίδιος και σήμερα εδώ ανάμεσά μας. Και εάν έχω την πίστη να τον αγγίξω, να σπρώξω ό,τι έκανε εκείνη η γυναίκα η αιμορροούσα, έσπρωξε, μπήκε ανάμεσα από τον κόσμο, γιατί, λέει, πίστευε ότι αν άγγιζε το ημάτιο του Κυρίου θα θεραπευότανε. Και έτσι έγινε, αδερφοί. Έτσι έγινε, η πίστη της ανταμείφθηκε. Αλλά ο Κύριος τι θέλει, αδερφοί? Να τον πλησιάσουμε. Να τον πλησιάσουμε. Να τον αγγίξουμε. Να μην καθόμαστε μακριά του. Να μην είμαστε στα άκρα του στρατοπέδου. Θυμάστε στην ιστορία εκεί του λαού Ισραήλ στην έρημο ποιοι πρώτα κρινόντουσαν, ποιοι έπεφταν νεκροί όταν αμάρταν ο λαός? Ξεκινούσε η κρίση από τα άκρα του στρατοπέδου. Αυτοί δηλαδή που ήταν μακριά από τον Κύριο, που δεν πλησίαζαν στον Κύριο. Μάρκος 3:7. Και ο Ιησούς ανεχώρησε με τον μαθητών αυτού προς τη θάλασσα και ακολούθησαν αυτόν πολύ πλήθος από της Γαλιλαίας και από της Ιουδαίας και από Ιεροσολύμων και από της Ιδουμαίας και από πέραν του Ιορδάνου και υπέρ Τύρων και Σιδώνα πλήθος πολύ ακούσαντες όσα έπρατε ήλθον προς αυτόν. Και είπε προς τους μαθητάς αυτού να μένει πλησίον αυτού ένα πλοιάριον εξαιτίας του όχλου δια να μην συνθλίβωσει αυτόν. Γιατί, αδερφοί, φοβήθηκε ο Κύριος να μην το συνθλίψουν, ακούστε. Διότι θεράπευσε αυτούς, θεράπευσε πολλούς, ώστε έπεφταν, λέει, επάνω του, για να εγγύσω σε αυτόν όσοι είχαν αρρώστιες. Έπεφταν πάνω στον Κύριο. Φανταστείτε όλο αυτό το πλήθος να θέλει να πέσει επάνω του. Και λέει ο Κύριος, φέρτε ένα πλοιάριο στην άκρη και είχε να μπει μέσα για να μην τον συνθλίψουνε. Και τα πνεύματα, τα ακάθαρτα, ότε θεώρουν αυτόν, προσέπιπτον εις αυτόν και έκραζον λέγοντα ότι εσύ είσαι ο Υιός του Θεού. Τι μας διδάσκουν αυτά τα εδάφια, αδερφοί? Μας διδάσκουν ότι εάν πλησιάσουμε τον Κύριο με πίστη, ο Κύριος θα μας ελευθερώσει, θα μας θεραπεύσει, ό,τι ανάγκη έχουμε. Ο Κύριος θα μας τη δώσει. Το κλειδί, θα λέγαμε, είναι να τον εμπιστευτούμε, να έχουμε την πίστη, και η πίστη αυτή θα μας κάνει να πλησιάσουμε κοντά Του, να Τον αγγίξουμε, αδερφοί. Ο Κύριος είναι, λέει, πλησίον, δεν είναι μακρά. Πράξεις 8:5. Να δούμε οι μαθητές μετά τον Κύριο τι έκαναν. Το είδαν αυτό, όπως έλεγε ο αδερφός, διδάχτηκαν από αυτά που έκανε ο Κύριος. Πήραν τα μαθήματα. Είδανε πώς ο Κύριος σήκωνε τους παράλυτους, τους τυφλούς, τους νεκρούς. Θεράπευε τους κοφούς. Και ο Φίλιππος καταβάσει στην πόλη της Σαμαρίας, εκήρυτεν εις αυτούς τον Χριστό. Και οι όχλοι προσήχων ομοθυμαδώνει στα λεγόμενα υπό του Φιλίππου, ακούοντες και βλέποντες τα θαύματα τα οποία έκαμε, διότι εκ πολλών εχόντων πνεύματα κάθαρτα εξήρχοντο, αυτά φωνάζοντα με τα μεγάλης φωνής, και πολλοί παραλυτικοί και χολοί εθεραπεύστησαν και έγινε χαρά μεγάλη εν εκείνη την πόλη. Βλέπουμε ότι ο Φίλιππος το είχε μάθει καλά. Το είχε δει, το είχε πιστέψει και το ενεργούσε. Αμήν. Καθώς είπε ο αδερφός, όσοι θέλουμε να υπηρετήσουμε τον Κύριο, πρέπει να πάρουμε πίστη. Πάρουμε πίστη, αδερφοί, από αυτά που έκανε ο Κύριος, οι μαθητές, και σήμερα γίνονται πράγματα. Πράξεις 5:14. Και προσετίθεντο, μάλλον πιστεύοντες εις τον Κύριο, πλήθη ανδρώντε και γυναικών, ώστε έφερον έξω εις τας πλατείας τους ασθενείς και έθετον επικλινών και κραβάτων, δια να επισκιάσει καν η σκιά του Πέτρου ερχομένου τεινά εξ αυτών. Συνήρχε το δε και το πλήθος των πέριξ πόλεων εις Ιερουσαλήμ, φέροντες ασθενείς και ενοχλουμένους υπό πνευμάτων ακαθάρτων, ήτινες εθεραπεύοντο άπαντες. Αυτό που έκανε ο Κύριος, το κάνανε και οι μαθητές. Ο Κύριος, τι διαβάσαμε, θεράπευε άπαντες. Και εδώ βλέπουμε να θεραπεύονται άπαντες. Πράξεις, τελευταίο εδάφιο. 19:11. Και ο Θεός έκαμε δια των χειρών του Παύλου θαύματα μεγάλα, ώστε και επί τους ασθενείς εφέροντο από του σώματος αυτού μανδύλια ή περιζώματα, και έφευγον από αυτόν εασθένειε και τα πνεύματα τα πονηρά εξήρχοντο από αυτόν. Οι άνθρωποι άγγιζαν το ρούχο του Κυρίου και θεραπεύοντο. Τους άγγιζε η σκιά του Πέτρου και θεραπευόντουσαν και ελευθερωνόντουσαν από πνεύματα. Άγγιζαν τα μαντήλια και τις ζώνες του Παύλου και θεραπευόντουσαν. Γινόταν ακριβώς το ίδιο που έκανε ο Κύριος. Αδερφοί, εμείς πρέπει να δούμε ότι ο Κύριος μπορεί να τα κάνει και θέλει να τα κάνει, και γι' αυτό τον έχρισε ο Πατέρας. Και το δικό μας το μέρος είναι, αδερφοί, να το πιστέψουμε και να πλησιάσουμε στον Κύριο. Να τον αγγίξουμε, λέει, οι βιαστές αρπάζουσι τη βασιλεία, μπαίνουμε στη βασιλεία. Οι βιαστές, αυτοί δηλαδή οι οποίοι πιέζουνε, τρέχουνε, σπρώχνουνε, διεκδικούνε. Αμήν. Μην καθόμαστε σαν αυτό το χαρακτηριστικό που έχει το πνεύμα αυτό της ακηδείας, δηλαδή δεν έχω όρεξη, είμαι αδιάφορος, δεν θέλω να κάνω τίποτα, νιώθω κουρασμένος. Αυτό είναι το αντίθετο από αυτό που ο Θεός θέλει να έχουμε μέσα μας, ώστε να πάρουμε από τον Κύριο ό,τι έχουμε ανάγκη, αδερφοί. Εάν δεν έχουμε όρεξη, αν νιώθουμε αδιαφορία, αν νιώθουμε αμέλεια, να ξέρετε ότι αυτό είναι από τον εχθρό της ψυχής μας, για να μην πλησιάζουμε στον Κύριο, να μην διεκδικούμε αυτά τα οποία έχουμε ανάγκη, και να μην τα λαμβάνουμε φυσικά και να μένουμε σε ασθένειες και φυλακές και αιχμαλωσίες. Αμήν. Αμήν. Και θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει. Έτσι, ένας μαθητής, καλός μαθητής, ακούει το δάσκαλο, τι του λέει και το βάζει σε εφαρμογή. Και η αλήθεια που ο Κύριος μας διδάσκει μέσα από το Λόγο Του, αυτή μπορεί να μας ελευθερώσει. Αμήν. Ήμασταν στο σκοτάδι και κάναμε ό,τι ήθελε ο καθένας μας. Ήρθαμε στον Κύριο, άρχισε ο Κύριος να μας αποκαλύπτει την αλήθεια και αρχίσαμε να ελευθερωνόμαστε από πράγματα, αρχίσαμε να αφήνουμε πράγματα τα οποία πριν τα κάναμε και δεν θεωρούσαμε ότι αμαρτάνουμε. Και αυτό βέβαια και μετά, καθώς ο Κύριος μας αναγέννησε και καθώς ήρθαμε μέσα στο σώμα Του, πάλι κάποια πράγματα μπορεί να μην τα θεωρούμε ότι είναι αμαρτία, ότι είναι σοβαρό, αλλά ο Λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος και δεν πρέπει να τον αγνοούμε, αδερφοί. Λέει η αλήθεια, θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει, που σημαίνει ότι χρειάζεται ελευθερία, ότι μπορεί να είμαστε φυλακισμένοι κάπου. 36 εδάφιο, πιο κάτω στο ίδιο κεφάλαιο. Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε. Και αφού καταλάβουμε ότι αμαρτάνουμε, ότι είμαστε σε κατάσταση αμαρτίας και πάμε στον Κύριο και μετανοήσουμε και Του ζητήσουμε να μας συγχωρήσει, ο Κύριος μας ελευθερώνει, αδερφοί. Αμήν. Από ό,τι δεσμά μπορεί να είχαν έρθει επάνω μας εξαιτίας της αμαρτίας, ο Ιησούς μετά σε ελευθερώνει και με ελευθερώνει. Είναι ο δρόμος αυτός για την ελευθερία. Ψαλμός 107, το 10 εδάφιο. Τους καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, τους δεδεμένους εν θλίψη και εν σιδήρο, διότι υπήθησαν εις τα λόγια του Θεού και τη βουλή του υψίστου κατεφρόνησαν. Δια τούτο εταπείνωσε την καρδία αυτών εν κόπο, έπεσον και δεν υπήρχε βοηθών. Εάν ο Κύριος του ζητήσουμε να μας ελευθερώσει, αδερφοί, και βάλει ο Κύριος το χέρι του επάνω μας, κανένας δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Ο Κύριος θα τελειώσει το έργο Του. Αμήν. Θα το τελειώσει ο Κύριος. Δεν θα μας αφήσει, αφού το ζητήσαμε, αφού το θελήσαμε, ο Κύριος δεν θα μας αφήσει μέχρι να μας ελευθερώσει, μέχρι να ταπεινωθούμε. Τότε στο 13 λέει, «Ευώησαν προς τον Κύριο εν τη θλίψη αυτών και έσωσε αυτούς από τον αναγκών αυτών. Εξήγαγεν αυτούς εκ του σκότους και εκ της σκιάς του θανάτου και τα δεσμά αυτών συνέτριψαν». Βλέπουμε ότι το κέντρο στα εδάφια αυτά που διαβάσαμε για να έρθει ο Θεός να μας ελευθερώσει, αδερφοί, είναι να φωνάξουμε στον Κύριο, να κράξουμε, να Του ζητήσουμε να έρθει να μας ελευθερώσει και θα δούμε στην πορεία πώς εργαζόταν ο Κύριος στη διακονία Του, ποιους θεράπευε, ποιους ελευθέρωνε. Γιατί αυτό το εδάφιο, τα εδάφια που διαβάσαμε στον Ισαΐα στο 60, θα δούμε ότι ο Κύριος τα έβαλε σε εφαρμογή, αυτά για τα οποία τον έχρισε ο Πατέρας, ο Κύριος τα έκανε ακριβώς έτσι και τα εργάστηκε.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Να δούμε κάποιους λόγους για τους οποίους μπορεί να είμαστε σε δεσμά. Να συμβαίνουν πράγματα στη ζωή μας, να μην μπορούν να αλλάξουν καταστάσεις εξαιτίας κάποιων πραγμάτων από αυτά που θα διαβάσουμε αν είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Διαβάζω στο Ματθαίο στο 5:21. «Οικούσατε ότι ερέθη στους αρχαίους, μη φωνεύσεις. Ώστις δε φωνεύσει θέλει είστε ένοχος εις την κρίση. Εγώ όμως σας λέγω ότι πας οργιζόμενος ανετίος κατά του αδερφού αυτού θέλει είστε ένοχος εις την κρίση». Ο Κύριος πάει στη ρίζα του προβλήματος για να φτάσει κάποιος να σκοτώσει πραγματικά στο φυσικό. Κάτι υπάρχει μέσα του, κάτι έχει προηγηθεί. «Και ώστις είπε προς τον αδερφό αυτού Ρακά θέλει είστε ένοχος εις το συνέδριο, ώστις δε είπε μωρέ θέλει είστε ένοχος εις τη γένα του πυρός». Και λέει στο 23. «Εάν λοιπόν προσφέρεις το δώρο σου εις το θυσιαστήριο», ποιος είναι το θυσιαστήριο αδερφοί? Ο Ιησούς. «Και εκεί ενθυμηθείς ότι ο αδερφός σου έχει τι κατά σου, άφες εκεί το δώρο σου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου και είπαγε πρώτον φιλιώθητη με τον αδερφό σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρο σου». Τι μας λέει αυτό? Ότι αν πάμε στον Κύριο μπροστά να προσφέρουμε τις θυσίες μας, εάν είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση με έναν αδερφό ή με περισσότερους αδερφούς, δεν θα γίνει δεκτό το δώρο μας, δεν θα ακουστεί η προσευχή μας, δεν θα είναι ευπρόσδεκτο το θυμίαμά μας. Και ο Κύριος μας λέει τι πρέπει να κάνουμε για να μας δεχτεί ο Κύριος, αδερφοί. Πρέπει, λέει, να αφήσεις το δώρο σου στην άκρη και να πας να τα βρεις πρώτα με τον αδερφό σου. Να συμφιλειωθείς. Να συμφιλειωθείς. Η ενότητα. Η ενότητα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Κύριο. Όταν έχεις κάτι με τον αδερφό σου, σημαίνει ότι δεν μπορείς να είσαι ενωμένος με την ενότητα αυτή που ο Κύριος μας ζητάει. Και ο Κύριος θέλει να κάνουμε αποκατάσταση, αδερφοί. Να τακτοποιήσουμε κάθε εκκρεμότητα τέτοια που μπορεί να υπάρχει. Για να μπορούμε να είμαστε ενωμένοι με όλους. Όχι με κάποιους και με κάποιους άλλους να έχω πρόβλημα. Αλλά ο Κύριος θέλει να είμαστε ενωμένοι ο ένας με τον άλλον όλοι. Όλοι. Και αν λοιπόν έχεις κάτι που ελέγχει, σε ελέγχει η καρδιά σου, σε ελέγχει η συνείδησή σου, είναι κάτι που δεν είναι τακτοποιημένο σε αυτό το θέμα, κάντο σήμερα. Κάντο σήμερα, μην το αφήσεις για αύριο. Και θα δούμε τι πρόβλημα μπορεί να έχεις και να έχω αν μείνω σε αυτή την κατάσταση. Λέει στο 25. «Ειρήνευσον με τον αντίδικό σου ταχαίως, ενώ σου είσαι καθοδόν μαζί του. Μήποτε σε παραδώσει ο αντίδικος εις τον κριτή και ο κριτής σε παραδώσει εις τον υπηρέτη και ρυφθείς εις τη φυλακή». Σε δεσμά δηλαδή. Σε δεσμά. Εξαιτίας του ότι δεν έχεις τακτοποιήσει αυτή την εκκρεμότητα. Είναι σοβαρό, αδερφοί. Πάρα πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ. Αληθώς, προσέξτε τι λέει στο 26. «Συλλέγω, δε θέλεις εξέλθει από τη φυλακή μέχρι να αποδώσεις το έσχατο λεπτό». Μέχρι να ξεχρεώσεις. Μέχρι να ξεχρεώσεις. Αμήν. Ο τρόπος λοιπόν για να βγει, να μην μπω στη φυλακή και αν μπω, το αμελήσω και μπω, για να βγω είναι να αποδώσω κάθε τι χρωστάω. Μέχρι το τελευταίο λέει λεπτό. Μέχρι δεκάρας λέγαν παλιά. Αμήν. Το αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της κατάστασης είναι φυλακή. Και όχι μόνο να μετανοήσουμε, μας ζητάει ο Κύριος μόνο να μετανοήσουμε, αλλά να κάνουμε αποκατάσταση. Να κάνουμε αποκατάσταση. Θα διαβάσω στο Λουκά τα ίδια εδάφια. 12:58. Ενώ λοιπόν υπάγεις μετά το αντιδίκου σου προς τον άρχοντα, για να κριθείς δηλαδή μαζί του, προσπάθησον καθοδόν να απαλλαχθείς από αυτού. Να απαλλαχθείς από τον αντίδικο. Αυτός που σε πηγαίνει στο δικαστήριο δηλαδή, γιατί κάτι του έχεις κάνει. Μήποτε σε σύρει προς τον κριτή και ο κριτής σε παραδώσει στον υπηρέτη και ο υπηρέτης σε βάλει στη φυλακή. Θυμάστε το Ζακχαίο που ήταν εκεί πάνω στη σικομοριά και πέρναγε ο Κύριος και τον κάλεσε να κατέβει και του λέει απόψε θα έρθω στο σπίτι σου. Θυμάστε τι έκανε ο Ζακχαίος αφού τον επισκέφθηκε ο Κύριος. Μετανόησε και επέστρεψε, λέει, αυτά τα οποία είχε, γιατί ήταν τελώνης. Έκλεβε. Έπαιρνε περισσότερα από αυτά που έπρεπε να παίρνει και τα έπαιρνε και δικά του. Μετανόησε και απέδωσε, λέει, στο τετραπλάσιο αυτά τα οποία είχε αδικήσει τους ανθρώπους. Αυτό μας ζητάει ο Κύριος, αδερφοί. Ο Κύριος το ζητάει. Πρέπει να μετανοήσουμε, να συμφιλειωθούμε και να κάνουμε αποκατάσταση. Εάν έχεις πειράξει, τακτοποίησε το. Ζήτησε συγγνώμη. Εάν έχεις αδικήσει, τακτοποίησε το. Ειρήνη, λέει ο Κύριος. Ματθαίος 18:32. Τότε προσκαλέσει αυτόν ο Κύριος αυτού, λέγει προς αυτόν, «Δούλε πονηρέ, παν το χρέος εκείνο σε αφήκα επειδή με παρεκάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να ελεήσεις το σύνδουλό σου καθώς και εγώ σε ελέησα». Μας έχει ελεήσει ο Κύριος, αδερφοί. Το ζητήσαμε, μετανοήσαμε και ο Κύριος τα έσβησε όλα. Μας ελέησε. Εμείς είμαστε πιο πάνω από τον Κύριο και δεν μπορούμε να ελεήσουμε, δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε. Πώς το βλέπει ο Θεός αυτό? Και οργιστής ο Κύριος αυτού παρέδωκεν αυτόν εις τους βασανιστάς, εωσού αποδώσει παν το οφειλόμενο εις αυτόν. Μέχρι τι διαβάσαμε πριν, έως λεπτού. Ούτω και ο πατήρ μου ο επουράνιος τελικά μη σε εσάς, εάν δεν συγχωρήσετε καρδία σας έκαστος εις των αδερφών αυτού τα πτέσματα αυτών. Αμήν. Αμήν. Αμήν, αδερφοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

μπαίνουν μέσα στην καρδιά μας και να αποτυπώνονται εκεί, Κύριε. Να σφραγίζουν την καρδιά μας, τη ζωή μας, Κύριε, και να βαδίζουμε σύμφωνα με αυτούς. Η ζωή μας να γίνεται σύμφωνα με το Λόγο Σου, Κύριε Ιησού μας Άγιε. Εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού Χριστού, Πατέρα. Αμήν. Διαβάζω στον Ισαΐα, στο 61 κεφάλαιο, από την αρχή, πρώτο εδάφιο. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ' εμέ, διότι ο Κύριος με έχρισε. Και αναφέρει μετά τους λόγους για τους οποίους έχρισε, είναι προφητεία για τον Ιησού, για τους οποίους λόγους έχρισε ο Πατέρας τον Ιησού. Τον έχρισε για να ευαγγελίζομαι στους πτωχούς, να τους φέρει τα καλά νέα. Με απέστειλε για να ιατρεύσω τους συντετριμμένους στην καρδία και άνοιξη δεσμοτηρίου εις τους δεσμίους, για να κηρύξον οι αυτών ευπρόσδεκτων του Κυρίου και ημέρα εκδικήσεως του Θεού ημών, για να παρηγορήσω πάντα στους πενθούντας, για να θέσω εις τους πενθούντας εν Σιών, να δώσω εις αυτούς ωραιότητα αντί στάκτης. Θυμάστε ότι πενθούσανε ρίχνοντας στάχτη πάνω στο κεφάλι τους. Είναι ένδειξη πένθους δηλαδή. Έλεον εφροσύνης. Εφροσύνη σημαίνει μεγάλη χαρά, τέρψη, βαθιά ευχαρίστηση. Έτσι θέλει ο Κύριος να νιώθουμε, αδελφοί, μες στην παρουσία Του. Εφροσύνη αντί του πένθους. Στολήν ενέσεως. Η ένεσις τι είναι? Όταν εννοώ κάποιον, τον επενώ, τον εγκομιάζω, τον υμνώ, τον εξυμνώ. Ψάλαμε πριν και οι ύμνοι έχουν να κάνουν, μιλάμε για το ποιος είναι ο Θεός και τι ο Θεός μπορεί να κάνει. Αμήν. Τον εννοούμε. Και ο Θεός θέλει να έχουμε στολή ενέσεως, λέει, δηλαδή να είμαστε, η καρδιά μας να είναι έτοιμη συνέχεια, πάντοτε, να υψώνει, να μεγαλύνει τον Κύριο, να εμνεί το όνομα του Κυρίου. Αντί, το αντίθετο της ένεσης είναι το πνεύμα της ακιδείας. Και ακιδεία σημαίνει αθυμία και ανορεξία που κυριεύει τον άνθρωπο, καθιστώντας τον απρόθυμον ή μερικές φορές λέει ακόμη και αδιάφορο για κάθε δράση ή για κάθε πνευματική ενέργεια. Αυτό είναι το πνεύμα της ακιδείας. Ας το έχουμε στο μυαλό μας, να ξέρουμε τι ενέργεια, πώς ενεργεί αυτό το πνεύμα, ποια είναι τα συμπτώματα, θα λέγαμε. Δια να ονομάζονται δέντρα δικαιοσύνης, φύτευμα του Κυρίου εις δόξαν αυτού. Και θέλουσι ανοικοδομήσει τα σπαλαιάς ερημώσεις. Θέλουσι να ανεγείρει τα αρχαία ερήπια. Και θέλουσι ανακαινήσει τα σερήμους πόλεις, τα σερημωμένας από γενεάς γενεών. Αυτά θα τα κάνουν αυτοί οι οποίοι θα αφήσουν τον Κύριο να φτιάξει μέσα τους αυτά για τα οποία χρήστηκε ο Κύριος. Για τα οποία ήρθε να εργαστεί μέσα στις καρδιές μας, αδερφοί. Και αφού τον αφήσουμε να τα εργαστεί αυτά, μετά θα κάνουμε το έργο του Θεού. Θα ανοικοδομήσουμε, λέει, τα σπαλαιάς ερημώσεις, θα ανεγείρουμε τα αρχαία ερήπια και θέλουμε ανακαινήσει τα σερήμους πόλεις, τα σερημωμένας από γενεάς γενεών. Αυτά θα τα κάνουν αυτοί οι οποίοι θα αφήσουν το Πνεύμα του Κυρίου να τους ελευθερώσει από αυτά που διαβάσαμε, αδερφοί. Ο Κύριος δεν θέλει να πενθούμε για λάθους λόγους. Δεν θέλει να έχουμε το πνεύμα αυτό της ακιδείας να μας κάνει να μην μπορούμε να κάνουμε πράγματα για τον Κύριο, να είμαστε αδιάφοροι, να μην έχουμε όρεξη. Εάν νιώθεις έτσι,
να ξέρεις ότι

0: ενεργεί αυτό το πνεύμα. Ο Κύριος θέλει να σε ελευθερώσει αν νιώθεις έτσι. Αμήν. Διαβάζω στον Ιώβ, στο 36 κεφάλαιο από το 7 εδάφιο. Θα δούμε εδώ την εργασία, πώς εργάζεται το Πνεύμα του Θεού, αδερφοί, για να μας ελευθερώσει. Δεν αποσύρει τους οφθαλμούς αυτού από τον δικαίον, αλλά και με τα βασιλέων βάλει αυτούς επί θρόνου. Μάλιστα καθίζει αυτούς διαπαντός και είναι υψωμένοι. Το σχέδιο του Θεού για το δίκαιο, για τον πιστό, είναι να με βάλει και να σε βάλει να κάτσεις στο θρόνο του μαζί του. Στην υψηλότερη αυτή θέση, λέει, επί θρόνου τους βάζει και τους καθίζει, λέει, διαπαντός και είναι υψωμένοι. Στο 8 διαβάζω. «Και αν ήθελον είστε δεδεμένοι με δεσμά και πιαστεί με σχοινή αθλήψεως, εάν κάποιος δίκαιος είναι πιασμένος, λέει, με δεσμά, είναι δεμένος με δεσμά, και πιαστεί με σχοινιά θλίψης». Τα δεσμά φέρνουν θλίψη. Αμήν. Και πότε γίνεται αυτό, αδερφοί? Πότε μπορεί να δεθούμε, πότε μπορεί να έρθουν δεσμά επάνω μας? Όταν είμαστε σε κατάσταση αμαρτίας. Εκεί ο διάβολος παίρνει εξουσία, όταν παραβαίνουμε τον νόμο του Θεού και έρχεται να βάλει επάνω μας δεσμά, θλίψεις. Στο 9. «Τότε φανερώνει εις αυτούς τα έργα αυτών και τα σπαραβάσεις αυτών ότι υπερήφξησαν». Βλέπουμε ότι ο Κύριος έρχεται να φανερώσει στον καθένα μας την παράβασή του, αδερφοί. Ότι υπεραυξήθηκαν, λέει. Και ανοίγει το οτίο αυτόν εις διδασκαλία. Και αρχίζει ο Κύριος να διδάσκει τον άνθρωπο σε τι κατάσταση βρίσκεται και τι πρέπει να κάνει. Και τους προστάζει και από τις ανομίας προστάζει να επιστρέψουν. Βλέπουμε ότι ο Κύριος δεν αρχίζει με το που κάποιος πέφτει σε μια κατάσταση αμαρτίας, δεν αρχίζει ο Θεός να κάνει αμέσως κρίση. Αλλά αρχίζει να διδάσκει τον άνθρωπο, να, μέσα από το λόγο, να καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι είναι σε κατάσταση αμαρτίας. Και ο Θεός ζητάει τότε από τον άνθρωπο να μετανοήσει και να επιστρέψει. Στο 11 θα δούμε. Δύο δρόμοι είναι. Εάν υπακούσωση τη διδασκαλία, αν υπακούσωση το λόγο, εάν δούνε μέσα από το λόγο, με οποιοδήποτε τρόπο, είτε μελετώντας, είτε ακούγοντας ένα κήρυγμα, είτε διδασκόμενοι τα βιβλικά, καταλάβει ο άνθρωπος ότι αυτό που κάνει είναι αμαρτία, το δει μες στο λόγο, και δουλεύσωση, εάν υπακούσωση και δουλεύσωση, λέει, θέλουσι τελειώσει τα σημέρας αυτών εν αγαθείς και τα έτη αυτών εν εφροσύνες. Και ο άλλος δρόμος είναι ότι, αλλά εάν δεν υπακούσωση, θέλουσι διαπεραστεί υπορομφέας και θέλουσι τελευτήσει εν αγνωσία. Γιατί εν αγνωσία? Γιατί διαβάσαμε πιο πάνω ότι ανοίγει οτίο σε διδασκαλία ο Κύριος. Ανοίγει, λέει, το οτίον σε διδασκαλία. Και εδώ λέει ότι αν δεν υπακούσουν, θα τελειώσουν σε αγνωσία. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο ο οποίος ακούει τον λόγο, αλλά δεν τον πράττει, αδερφοί. Δεν περνάει ο λόγος μέσα του. Δεν αφήνει το λόγο να αρχίσει να εργάζεται μέσα στην καρδιά του. Και παραμένει ο ίδιος, ακούει τα κηρύγματα, διαβάζει το λόγο, αλλά η ζωή του δεν αλλάζει. Αυτός ο άνθρωπος είναι στην πραγματικότητα, όσο και αν έχει διαβάσει, όσα κηρύγματα και αν έχει ακούσει, στην πραγματικότητα είναι σε κατάσταση αγνωσίας. Είναι σαν να μην τα έχει ακούσει. Γιατί δεν τα έχει βάλει σε εφαρμογή και δεν έχει έρθει το αποτέλεσμα που ο Θεός θέλει, το να επιστρέψει ο άνθρωπος από την αμαρτία του. Λέει στην Α Κορινθίους στο 15:34, «Συνέλθετε σε αυτούς κατά το δίκαιον». Λέει, συνέλθετε, λέει, στη δικαιοσύνη μέσα, μπείτε μέσα στη δικαιοσύνη του Θεού και μη αμαρτάνετε, διότι την εσ έχουσι αγνωσία Θεού. Προς εντροπή σας λέγω τούτο, τους λέει ο Παύλος στους Κορίνθιους. Τους λέει, κάποιοι έχουν αγνωσία Θεού. Όσα και αν έχουν ακούσει, όσα και αν έχουν διαβάσει, από τη στιγμή που είναι σε κατάσταση αμαρτίας, από τη στιγμή που αμαρτάνουν, από τη στιγμή που αυτό, την αμαρτία που πράττουν δεν ελέγχονται μέσα από το Λόγο του Θεού, για να επιστρέψουν, να μετανοήσουν και ο Κύριος να τους σκεπάσει. Ο Λόγος του Θεού το λέει αγνωσία. Αγνωσία. Γι' αυτό καμιά φορά λέμε σε κάποιον άνθρωπο, κοίταξε, πρόσεξε το αυτό, ο Λόγος του Θεού λέει έτσι. Το ξέρω, το ξέρω. Το ξέρω βέβαια, το έχω διαβάσει. Αλλά συνεχίζει να μένει στο ίδιο. Αυτό είναι αγνωσία. Είναι σαν ο Λόγος του Θεού να μπαίνει από το ένα αυτή, πως μας έλεγαν παλιά οι δάσκαλοι όταν μας είχαν πει κάτι και δεν το θυμόμασταν, να μπαίνει από το ένα αυτή και να βγαίνει από το άλλο. Να το προσέξουμε αυτό, αδελφοί. Το μέτρο είναι να βλέπουμε αν αλλάζουμε. Πόσο ο Λόγος δηλαδή μας επηρεάζει, πόσο τον ακούμε και τον βάζουμε σε εφαρμογή, είναι οι αλλαγές που γίνονται στη ζωή μας. «Η δε υποκριτέ την καρδία επισορεύουν στην οργή. Δεν θέλουν συμβοήσει όταν δέσει αυτούς». Υποκριτές, λέει, αυτοί που είναι υποκριτές μέσα στην καρδιά τους, δεν θα φωνάξουν στον Κύριο για ελευθερία όταν τους δέσει, λέει, αυτούς. Ο διάβολος θα τους δέσει, επειδή είναι σε κατάσταση αμαρτίας. Αλλά δεν θα βοήσουν. Αυτοί, λέει, αποθνίσκουσι εν την νεότητη και η ζωή αυτών τελειώνει μεταξύ των ασελγών. Λυτρώνει τον τεθλιμμένο εν τη θλίψη αυτού και ανοίγει τα ότα αυτών εν συμφορά, ξανά. Μιλάει για την ακοή, για τη διδασκαλία. Ο Κύριος ενημερώνει, αδερφοί. Ενημερώνει τον άνθρωπο όταν κινδυνεύει και τον καλεί να επιστρέψει. «Και ούτως ήθελε σε εκβάλει από τη στενοχωρίας εις ευρυχωρία». Έτσι. Φυλακή, στενοχώρια, είναι στενός τόπος. Και επιβεβαιώνει πάλι εδώ αυτό που είδαμε και πιο πάνω, ότι ο Λόγος είναι ο οποίος πρέπει να ακούσουμε και να μας ελευθερώσει, αδερφοί, και να μας θεραπεύσει. Ο Λόγος. «Σε ευρυχωρία που δεν υπάρχει στεναχωρία και το παρατιθέμενον επί της τραπέζης σου θέλει είστε πλήρης πάχους». Πλήρης πάχους. Ο Κύριος θέλει να έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε, αδερφοί. Θέλει να χαιρόμαστε, θέλει να η καρδιά μας, μέσα από την καρδιά μας να βγαίνει ένεση, ύμνος για τον Κύριο. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 8:31 και 32 διαβάζω. «Έλεγε λοιπόν ο Ιησούς προς τους Ιουδαίους, τους πιστεύσαντας εις Αυτόν, εάν σεις μείνετε εν το λόγο το εμώ, είστε αληθώς μαθητές μου».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη Βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη Βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Μέσα σου είσαι γεμάτος, νιώθεις πλούσιος, οδηγήσει από το χέρι του Θεού, εκείνος σε κρατάει. Και αυτό σου δίνει χαρά.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος, κεφάλαιο, κάπα γάμα. Δεν θέλεις διαδώσει ψευδή φήμην. Δεν θέλεις συμφωνήσει μετά του αδίκου, δια να γίνεις ψευδομάρτης. Δεν θέλεις ακολουθήσει τους πολλούς επί κακό. Ουδέ θέλεις ομιλήσει εν κρυσολογία, ώστε να κλείνεις κατόπιν πολλών, δια να διαστρέψεις κρίσιν. Ουδέ θέλεις αποβλέψει εις πρόσωπον πτωχού εν τη κρίση αυτού. Εάν απαντήσεις τον βούν του εχθρού σου ή τον όνον αυτού πλανόμενον, θέλεις εξάπαντος επιστρέψει αυτόν προς αυτόν. Εάν είδεις τον όνον του μισούντοσε πεπτοκότα υπό το φορτίον αυτού και ήθελες αποφύγει να βοηθήσεις αυτόν, εξάπαντος θέλεις συμβοηθήσει αυτόν. Δεν θέλεις διαστρέψει το δίκαιον του πένιτό σου εν τη κρίση αυτού.

αναπαυθεί και να μένει αργή για να τρόγωσιν η πτωχή του λαού σου. Και το εναπολυφθέν αυτόν αστρόγωση τα ζώα του αγρού. Ούτω θέλεις κάμει δια τον αμπελώνα σου και δια τον ελαιώνα σου. 6 ημέρας θέλεις κάμει τα εργασία σου. Την δε 7η ημέραν θέλεις αναπαύεστε, δια να αναπαυθεί ο βού σου και ο όνος σου και να λάβει αναψυχήν ο ιός της δούλης σου και ο ξένος. Και εις πάντα όσα ελάλησα προς εσάς θέλετε προσέξει. Και όνομα άλλων θεών δεν θέλετε αναφέρει, ουδέ θέλει ακουστεί εκ του στόματός σου. 3 του ενιαυτού θέλεις κάμνει εορτήνησε με. Θέλεις φυλάτη την εορτήν των αζήμων. 7 ημέρας θέλεις τρώγει άζημα, καθώς προσέταξε εισέ, κατά των διορισμένων καιρών του μηνός Αβίβ. Διότι εν τούτο εξήλθες εξ Αιγύπτου. Και ουδείς θέλει φανεί ενώπιόν μου κενός. Και την εορτήν του θερισμού των πρωτογεννημάτων των κόπων σου, τα οποία έσπειρας εις των αγρών. Και την εορτήν της συγκομιδής των καρπών, εις το τέλος του ενιαυτού, αφού συνάξεις τους καρπούς σου εκ του αγρού. 3 του ενιαυτού θέλει εμφανίζεστε πάν αρσενικών σου ενώπιον Κυρίου του Θεού. Δεν θέλεις προσφέρει το αίμα της θυσίας μου με άρτον ένζυμων. Ουδέ θέλει μένει το πάχος της εορτής μου έως πρωί. Τα σαπαρχάς των πρωτογεννημάτων της γης σου θέλεις φέρει εις τον οίκον Κυρίου του Θεού σου. Δεν θέλεις ψήσει ερήφιον εν το γάλακτη της μητρός αυτού. Ιδού εγώ αποστέλω άγγελον εμπροσθέν σου, δια να σε φυλάτει εν διωδώ και να σε φέρει εις τον τόπον τον οποίον προετοίμασα. Φοβού αυτόν και υπάκουε εις την φωνήν αυτού. Μη παροργήσεις αυτόν, διότι δεν θέλει συγχωρήσει τας παραβάσεις σας, επειδή το όνομά μου είναι εν αυτό. Εάν όμως προσέχεις να υπακούεις εις την φωνήν αυτού και πράτης πάντα όσα λέγω, τότε εγώ θέλω είστε εχθρός των εχθρών σου και εναντίος των εναντίων σου. Διότι ο άγγελός μου θέλει προπορεύεστε εμπροσθέν σου και θέλει σε εισαγάγει εις τους Αμοραίους και Χεταίους και Φερεζαίους και Χαναναίους, Εβαίους και Ιεβουσαίους και θέλει εξολοθρεύσει αυτούς. Δεν θέλεις προσκυνήσει τους θεούς αυτών, ουδέ θέλεις λατρεύσει αυτούς, ουδέ θέλεις πράξει κατά τα έργα εκείνων, αλλά θέλεις εξολοθρεύσει αυτούς και θέλεις κατασυντρίψει τα είδωλα αυτών. Και θέλετε λατρεύει Κύριο τον Θεόν σας, και αυτός θέλει ευλογεί τον άρτον σου και το είδωρ σου, και θέλω απομακρύνει πάσαν νόσον εκ μέσου σου. Και δεν θέλει είστε άγωνος και στήρα επί της γης σου. Τον αριθμόν των ημερών σου θέλω κάμει πλήρη. Τον φόβον μου θέλω στείλει εμπροσθέν σου, και θέλω καταστρέψει πάντα λαών επί των οποίων έρχεσαι, και θέλω κάμει πάντα στους εχθρούς σου να στρέψωσι τα νότα εισέ. Και θέλω στείλει εμπροσθέν σου σφίκας, και θέλω σι εκδιώξει τους Εβαίους, τους Χαναναίους και τους Χεταίους απέμπροσθέν σου. Δεν θέλω εκδιώξει αυτούς απέμπροσθέν σου εις εν έτος, δια να μη γίνει έρημος η γη και πληθυνθώσει τα θηρία του αγρού εναντίον σου. Ο λίγων κατ' ολίγων θέλω εκδιώξει αυτούς απέμπροσθέν σου, έως σου αυξηθείς και κυριεύσεις την γην. Και θέλω θέσει τα όρια σου από τις ερυθράς θαλάσσης μέχρι τις θαλάσσης των Φιλιστέων και από τις ερήμου μέχρι του ποταμού. Διότι εις τα σχήρας ημών θέλω παραδώσει τους κατοίκους του τόπου και θέλεις εκδιώξει αυτούς απέμπροσθέν σου. Δεν θέλεις κάμει μετ' αυτών, ουδέ μετά των θεών αυτών συνθήκην. Δεν θέλουσι κατοικεί εν τη γη σου, για να μη σε κάμουσι να αμαρτήσεις εις εμέ. Διότι αν λατρεύσεις τους θεούς αυτών, τούτο θέλει εξάπαντος είστε παγίσισε. Έξοδος, κεφάλαιο Κάπα Δέλτα. Μετά ταύτα είπε προς τον Μωυσήν, «Ανάβηθη προς τον Κύριον Σι και Ααρών, Ναβάδ και Αβιούδ και 70 εκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ και προσκυνήσατε μακρόθεν». Και ο Μωυσής μόνος θέλει πλησιάσει προς τον Κύριον, αυτοί όμως δεν θέλουσι πλησιάσει. Ουδέ ο λαός θέλει αναβεί μετ' αυτού. Και ήλθεν ο Μωυσής και διηγήθη προς τον λαόν πάντα στους λόγους του Κυρίου και πάντα τα δικαιώματα αυτού. Απεκρίθη δε πας ο λαός ομοφόνος και είπε, «Πάντα στους λόγους, τους οποίους ελάλησεν ο Κύριος, θέλομεν κάμι». Και έγραψεν ο Μωυσής πάντα στους λόγους του Κυρίου και σηκωθήσε νωρίς το πρωί
οκοδόμησε θυσιαστήριον

0: υπό το όρος και έστησε 12 στήλους κατά τας 12 φυλάς του Ισραήλ και απέστειλε τους νεανίσκους των ιών Ισραήλ και προσέφεραν ολοκαυτώματα και εθυσίασαν θυσίας ειρηνικάς εις τον Κύριον, μοσχάρια. Λαβών δε ο Μωυσής το ίμιση του αίματος έβαλεν εις λεκάνας και το ίμιση του αίματος εράντισεν επί το θυσιαστήριον. Έπειτα λαβών το βιβλίον της Διαθήκης ανέγνωσεν εις τα ότα του λαού. Ιδε είπον, πάντα όσα ελάλησεν ο Κύριος, θέλομεν κάμνη και θέλομεν υπακούει. Και λαβών ο Μωυσής το αίμα, εράντισεν επί των λαών και είπεν, ιδού το αίμα της Διαθήκης, την οποίαν ο Κύριος έκαμε προς εσάς, κατά πάντας τούτους τους λόγους. Τότε ανέβη Μωυσής και Ααρών, Ναβάδ και Αβιούδ και εβδομήκοντα εκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ. Και είδον των θεών του Ισραήλ, και υπό τους πόδας αυτού έως έδαφος, εστρωμένων εκλήθου σαπφύρου, και ως το στερέωμα του ουρανού κατά την καθαρότητα. Και επί τους εκλεκτούς των ιών Ισραήλ δεν έβαλε την χείραν αυτού. Και είδον των θεών και έφαγον και έπιον. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Ανάβηθη προς εμέ εις το όρος και έσω εκεί. Και θέλω σι δώσει τας πλάκας τας λιθίνας και των νόμων και τας εντολάς τας οποίας έγραψα, δια να διδάσκεις αυτούς». Και εσηκώθη ο Μωυσής με τα Ιησού του θεράποντος αυτού και ανέβη ο Μωυσής επί το όρος του Θεού. Προς δε τους πρεσβυτέρους είπε, «Περιμένετε ημάς εδώ, εωσού επιστρέψομεν προς εσάς. Και ιδού, Ααρών και Ορ είναι με θυμών. Εάν τις έχει υπόθεσιν, ας έρχεται προς αυτούς». Ο Μωυσής λοιπόν ανέβη επί το όρος και η νεφέλη εσκέπασε το όρος. Και εκάθισεν η δόξα του Κυρίου επί του όρου Σινά, και εκάθισεν η δόξα του Κυρίου επί του όρου Σινά, και η νεφέλη εσκέπασεν αυτό εξ ημέρας. Και την εβδόμην ημέραν εκάλεσεν ο Κύριος τον Μωυσήν εκ μέσου της νεφέλης. Και η θέα της δόξης του Κυρίου ήτο εις τους οφθαλμούς των ιών Ισραήλ ως πυρ κατατρόγων επί της κορυφής του όρους. Και εισήλθεν ο Μωυσής εις το μέσον της νεφέλης και ανέβη επί το όρος. Και εστάθη ο Μωυσής επί του όρους 40 ημέρας και 40 νύκτας.
1: Ψαλμός όμικρον δέλτα, μασχύλ του Ασάφ. Γιατί, Θεέ, απέρριψας ημάς διαπαντός, γιατί καπνίζει η οργή σου εναντίον των προβάτων της βοσκής σου, μνήστητη τη συναγωγή σου, την οποίαν απέκτησας απαρχής, την ράβδον της κληρονομίας σου, την οποίαν ελύτρωσας, τούτο το όρος ιών, ενώ κατόκισας. Κίνησον τα βήματά σου προς τα σπαντοτινά σε ρημώσεις, προς παν κακόν το οποίον έπραξεν ο εχθρός εν το αγιαστηρίο. Οι εχθροί σου βρυχώνται εν το μέσο των συναγωγών σου. Έθεσαν σημαίας τα σημαίας αυτών. Γνωστόν έγινεν, ως εάν τις σηκώνων πέλεκιν καταφέρει επί πυκνά δέντρα. Ούτω τώρα αυτοί συνέτριψαν δια μιας. Με πελέκης και σφυρία τα πελεκητά έργα αυτού. Κατέκαυσαν εν πυρή το αγιαστήριόν σου έως εδάφους. Ευεβήλωσαν το κατοικητήριον του ονόματός σου. Είπον εν τη καρδία αυτών, ας εξολοθρεύσομεν αυτούς ομού. Κατέκαυσαν πάσα στα συναγωγάς του Θεού εν τη γη. Τα σημεία ημών δεν βλέπομεν. Δεν υπάρχει πλέον προφήτης, ουδέ γνωρίζον μεταξύ ημών το έως πότε. Έως πότε, Θεέ, θέλει ονειδίζει ο εναντίος, θέλει βλασφημεί ο εχθρός το όνομά σου διαπαντός, γιατί αποστρέφεις την χείραν σου και την δεξιάν σου, έκβαλε αυτήν εκ μέσου του κόλπου σου και αφάνισον αυτούς. Αλλά ο Θεός είναι εξ αρχής βασιλεύς μου, εργαζόμενος σωτηρίαν εν μέσω της γης. Σι διεχώρησας για τις δυνάμεώς σου την θάλασσαν, σι συνέτριψας τα σκεφαλάς των δρακόντων εν τη σίδαση. Σι συνέτριψας τα σκεφαλάς του Λεβιάθαν, έδωκας αυτόν βρόσιν εις των λαών των κατοικούντα εν ερήμης. Σι ίνιξας πηγάς και χυμάρους, εξήρανας ποταμούς δυνατούς. Σου είναι η ημέρα και σου η νύξ. Σι ετοίμασας το φως και τον ήλιον. Σι έθεσας πάντα τα όρια της γης, σι έκαμες το θέρος και τον χειμώνα. Μνήστητι τούτου, ότι ο εχθρός ονείδησε τον Κύριον και λαός άφρον ευλασφήμισε το όνομά σου. Μη παραδώσεις εις τα θηρία την ψυχήν της τριγώνου σου, την σύναξη των πενήτων σου μη λησμονήσεις διαπαντός. Επίβλεψον επί την διαθήκην σου, διότι επλίστησαν η σκοτεινή της γης τόπη από οίκον κατά δυναστείας. Ας μη στραφεί ο ταλέπορος εις τα οπίσω κατησχημένος. Ο πτωχός και ο πένης ας επενώσει το όνομά σου. Ανάστα, Θεέ, δίκασον την δίκην σου, μνήστητη του ονειδισμού, τον οποίον εισέ καμνή ο άφρον όλην την ημέραν. Μη λησμονήσεις την φωνήν των εχθρών σου. Ο θόρυβος των επανισταμένων κατά σου αυξάνει διαπαντός. Ψαλμός όμικρον έψιλον. Εις των πρώτων μουσικών, επί αλ τα σχέθ. Ψαλμός οδής του Ασάφ. Δοξολογούμεν σε, Θεέ, δοξολογούμεν, διότι πλησίον ημών είναι το όνομά σου. Κηρύττονται τα θαυμάσια σου. Όταν λάβω των ορισμένων καιρών, εγώ θέλω κρίνη ενευθύτητη. Διελήθη η γη και πάντες οι κάτοικοι αυτής. Εγώ εστερέωσα τους στήλους αυτής. Είπα προς τους άφρονας, μη γίνεστε άφρονες, και προς τους ασεβείς, μη υψώνετε κέρας. Μη υψώνετε εις ύψος το κέρας ημών. Μη λαλείτε με τράχυλων σκληρών. Διότι ούτε εξ ανατολών, ούτε εκ δυσμών, ούτε εκ της ερήμου έρχεται η ύψωσης. Αλλά ο Θεός είναι ο κριτής. Τούτον ταπεινώνει και εκείνον υψώνει. Διότι εν τη χειρή του Κυρίου είναι ποτήριον πλήρες κεράσματος ίνου ακράτου και εκ τούτου θέλει χύσει. Πλην την τριγίαν αυτού θέλουσι στραγγίσει πάντες οι ασεβείς της γης και θέλουσι πείει. Εγώ δε θέλω κηρύττει διαπαντός, θέλω ψαλμωδίες των θεών του Ιακώβ. Και πάντα τα κέρατα των ασεβών θέλω συντρίψει, τα δε κέρατα των δικαίων θέλουν συνυψωθεί.
2: Προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 5. Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχομεν ειρήνην προς τον Θεόν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ελάβομεν και την είσοδον δια της πίστεως εις την χάριν ταύτην, εις την οποία ενιστάμεθα, και καυχόμεθα εις την ελπίδα της δόξης του Θεού. Και ουχή μόνον τούτο, αλλά και καυχόμεθα εις τας θλίψεις, γινώσκοντες ότι η θλίψης εργάζεται υπομονήν. Η δε υπομονήν δοκιμήν, η δε δοκιμή ελπίδα, η δε ελπής δεν κατεσχύνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις ημάς. Επειδή ο Χριστός ότε ήμεθα έτη ασθενής, απέθανε κατά των ορισμένων καιρών υπέρ των ασεβών, διότι μόλις υπέρ δικαίου θέλει αποθάνει της, επειδή υπέρ του αγαθού ίσως και τολμά της να αποθάνει. Αλλά ο Θεός δεικνύει την εαυτού αγάπη εις ημάς, διότι ενώ εμείς ήμεθα έτη αμαρτωλοί, ο Χριστός απέθανεν υπέρ ημών. Πολλό μάλλον λοιπόν, αφού εδικαιώθημεν τώρα δια του αίματος αυτού, θέλομεν σωθεί από τη οργή δι' αυτού. Διότι εάν εχθροί όντες εφιλιώθημεν με τον Θεόν δια του θανάτου του Υιού αυτού, πολλό μάλλον φιλιωθέντες θέλομεν σωθεί για τη ζωή αυτού. Και όχι μόνον τούτο, αλλά και καυχόμενοι στον Θεόν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ελάβομεν τώρα την φιλίωση. Δια τούτο, καθώς δι' ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθεν εις τον κόσμον, και δι' της αμαρτίας ο θάνατος, και ούτω διήλθεν ο θάνατος εις πάντας ανθρώπους, επειδή πάντες ήμαρτον, διότι μέχρι του νόμου ήτο εν το κόσμο η αμαρτία. Η αμαρτία όμως δεν λογίζεται όταν δεν είναι νόμος. Αλλά βασίλευσεν ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωυσαίος, και επί τους μη αμαρτήσαντας κατά την ομοιότητα της παραβάσεως του Αδάμ, ώστις είναι τύπος του μέλλοντος. Πλην δεν είναι καθώς το αμάρτημα ούτε και το χάρισμα, διότι αν δια το αμάρτημα του ενός απέθανον οι πολλοί, πολύ περισσότερον η χάρις του Θεού και η δωρεά δια της χάριτος του ενός ανθρώπου, Ιησού Χριστού, επερίσσευσεν εις τους πολλούς. Και η δωρεά δεν είναι καθώς η δι' ενός αμαρτήσαντος γενωμένη κατάκρισης, διότι η κρίση εκ του ενός έγινε εις κατάκριση των πολλών. Το δε χάρισμα εκ πολλών αμαρτημάτων έγινε εις δικαίωσιν. Διότι αν και δια το αμάρτημα του ενός ο θάνατος ευασίλευσε δια του ενός, πολύ περισσότερον οι λαμβάνοντες την αυθονία της χάριτος και της δωρεάς της δικαιοσύνης θέλουσι βασιλεύσει εν ζωή δια του ενός Ιησού Χριστού. Καθώς λοιπόν δια ενός αμαρτήματος ήλθε κατάκρισης εις πάντας ανθρώπους, ούτω και δια μιας δικαιοσύνης ήλθεν εις πάντας ανθρώπους δικαίωσης εις ζωήν. Διότι καθώς δια της παρακοής του ενός ανθρώπου οι πολλοί κατεστάθησαν αμαρτωλοί, ούτω και δια της υπακοής του ενός οι πολλοί θέλουσι κατασταθεί δίκαιοι. Παρισήλθε δε ο νόμος για να περισσεύσει το αμάρτημα, και όπου επερίσσευσεν η αμαρτία, υπερ επερίσσευσεν η χάρις. Ή να καθώς εβασίλευσεν η αμαρτία δια του θανάτου, ούτω και η χάρις βασιλεύσει δια της δικαιοσύνης η ζωήν αιώνιον δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 6. Τι λοιπόν θέλομεν υπή? Θέλομεν επιμένει εν τη αμαρτία για να περισσεύσει η χάρις? Μη γέννητο. Εμείς ήτινες απεθάνομεν κατά την αμαρτίαν, πώς θέλομεν ζήσει πλέον εν αυτή? Ή αγνοείτε ότι όσοι βαπτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτού εβαπτίστημεν? Συνετάφημεν λοιπόν με ταυτού δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ή να καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς περιπατήσομεν εις νέαν ζωήν. Διότι εάν εγίναμεν σύμφυτοι με αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλομεν είστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως. Τούτο γινώσκοντες ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην είμεθα πλέον δούλη της αμαρτίας, διότι ο αποθανόν ηλευθερώθη από της αμαρτίας. Εάν δε απεθάνομεν μετά του Χριστού, πιστεύομεν ότι και θέλομεν συζήσει μετά αυτού. Γινώσκοντες ότι ο Χριστός αναστάς εκ νεκρών δεν αποθνίσκει πλέον, θάνατος αυτόν δεν κυριεύει πλέον. Διότι καθώ απέθανεν, απέθανεν άπαξ για την αμαρτίαν, αλλά καθώ ζει, ζει στον Θεόν. Ούτω και εσείς φρονείτε εαυτούς ότι είστε νεκροί μεν κατά την αμαρτίαν, ζώντες δε εις τον Θεόν, δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Ας μη βασιλεύει λοιπόν η αμαρτία εν το θνητό ημών σώματι, ώστε κατά τας επιθυμίας αυτού να υπακούεται εις αυτήν. Μη δε παριστάνετε τα μέλη σας όπλα αδικίας εις την αμαρτίαν, αλλά παραστήσατε εαυτούς εις τον Θεόν ως ζώντας εκ νεκρών και τα μέλη σας όπλα δικαιοσύνης εις τον Θεόν, διότι η αμαρτία δεν θέλει σας κυριεύσει, επειδή δεν είστε υπό νόμον, αλλά υπό χάριν. Τι λοιπόν, θέλουμε να αμαρτήσει διότι δεν είμαι θα υπό νόμον, αλλά υπό χάριν? Μη γέννητο. Δεν εξεύρεται ότι ισόντι να παριστάνετε εαυτούς δούλους προς υπακοήν, είστε δούλοι εκείνου εις τον οποίον υπακούετε ή της αμαρτίας προς θάνατον ή της υπακοής προς δικαιοσύνην. Χάρις όμως εις τον Θεόν, διότι υπήρχετε δούλοι της αμαρτίας, πλην υπηκούσατε εκ καρδίας εις τον τύπον της διδαχής εις τον οποίον παρεδόθητε. Ελευθερωθέντες δε από της αμαρτίας, εδηλώθητε εις την δικαιοσύνην. Ανθρωπίνως λέγω δια την ασθένειαν της σαρκός σας, διότι καθώς παρεστήσατε τα μέλη σας δούλα εις την ακαθαρσίαν και εις την ανομίαν προς την ανομίαν, ούτω τώρα παραστήσατε τα μέλη σας δούλα εις την δικαιοσύνην προς αγιασμόν. Διότι ότε υπήρχετε δούλοι της αμαρτίας, υπήρχετε ελεύθεροι από της δικαιοσύνης. Τι να λοιπόν καρπών είχετε τότε εξ εκείνων των έργων δια τα οποία τώρα εσχύνεστε? Διότι το τέλος εκείνων είναι θάνατος, αλλά τώρα ελευθερωθέντες από της αμαρτίας και δουλωθέντες εις τον Θεόν, έχετε τον καρπόν σας εις αγιασμόν, το δε τέλος ζωήν αιώνιον. Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε μου, προσεύχομαι αυτήν την ώρα, εσύ ζητώ να ευλογήσεις αυτά που θα ακούσουμε, να κάνει στροφή στο πνεύμα μας, μέσα μας, γιατί έχουμε ανάγκη το λόγο σου, Κύριε μας. Έχουμε την ανάγκη του μάν εξ ουρανού, της πνευματικής στροφής, Κύριε, για να δούμε τα δικαιώματα των Αγίων, Κύριε μας. Το τι εσύ μας έχεις δώσει τα πλόχερα και τι εμείς μπορούμε να απολαμβάνουμε από το θρόνο σου, Χριστέ μου. Να μην είμαστε όπως τους ζητιάνους, Κύριε, αλλά ακριβώς να παίρνουμε, Κύριε μας, ό,τι μας έχει στρώσει στο τραπέζι σου, Χριστέ μας. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, γιατί εσύ έκανες όλο το δύσκολο, κοπιαστικό, φρικτό έργο μέσα σε πόνους, Κύριε μας, για μας, γιατί μας αγάπησες και σε ευχαριστούμε. Και δεν θέλουμε, Κύριε μας, να αφήνουμε τίποτα να πέφτει κάτω, ούτε ψίχουλο, Κύριε, αλλά να ζούμε από το λόγο σου, Χριστέ μας. Αμήν, Κύριε μας, αμήν Ιησού μου. Απόψε, αδερφοί, θα μιλήσουμε για τη λύτρωση, που είναι μια λέξη που την ξέρουμε πολύ, τα λύτρα. Γνωρίζουμε την κυριολεκτική σημασία της, αλλά δεν γνωρίζουμε ίσως τη νέα σημασία που έχει ο Θεός δώσει, που έχει επενδύσει πάνω σε αυτήν τη λέξη. Λύτρωση, λύτρα, λυτρώνω, ο λυτρωτής, ο σωτήρας. Λύτρωση είναι η απαλλαγή από το βάρος μιας επώδυνης κατάστασης. Το λεξικό λέει ότι τα λύτρα είναι το χρηματικό ποσό που απαιτείται να καταβληθεί για την απελευθέρωση προσώπου το οποίο έχει απαχθεί ή εχμαλωτιστεί. Έτσι το συναντούμε και σήμερα. Απαγάγουν κάποιον, σου λέει, τον κρύβουν κάποιον, αν δεν μας δώσετε λύτρα, δεν στο δίνουμε. Και λες τώρα τι θα κάνω, θα δώσουμε, δεν θα δώσουμε, είναι πολύτιμος. Πρέπει να πληρωθούν τα λύτρα. Και το ρήμα λυτρώνω και λυτρωτής είναι αυτός που ελευθερώνει, αυτός που σώζει. Γι' αυτό λέμε ο Κύριος μας είναι ο Μέγας λυτρωτής. Με αυτή τη σημασία συναντάται για πρώτη φορά στην Παλαιά Διαθήκη. Συνδέεται με την απελευθέρωση των Ισραηλιτών από τη δουλεία των Αιγυπτίων. Επίσης η λέξη σωτηρία σημαίνει την απαλλαγή από τον κίνδυνο, από το κακό. Τη λύτρωση του ανθρώπου από την αμαρτία. Σωτήρας είναι το πρόσωπο που σώζει κάποιον από το κακό. Και σωτήρας είναι ο Κύριος Ιησούς. Ιδιαίτερα από την αιώνια αναπόλεια. Ως λυτρωτής του ανθρώπου από το θάνατο και την αμαρτία. Να δούμε από τους Ρωμαίους τρίτων κεφάλαιων από το 21ο εδάφιο. Να θυμόμαστε, αδερφοί, για τους Ρωμαίους στην επιστολή, ότι η λέξη κλειδί είναι η δικαιοσύνη. Δηλαδή η ικανότητα να στεκόμαστε στην παρουσία του ουράνιου μας πατέρα χωρίς αίσθημα κατωτερότητας ή ενοχής. Παρόλο που είμαστε ενοχοί, ακριβώς επειδή ο Κύριος έκανε το έργο του τέλειο, μπορούμε να σταθούμε εκεί χωρίς καταδίκη ή την αίσθηση της συνείδησης της αμαρτίας μέσα μας. Αχ, τι έκανα, ο Θεός με συγχώρησε, δεν με συγχώρεσε, μα αφού έκανα πολλά. Και να είμαστε εκεί κατσουφιασμένοι με το βάρος. Αυτό δεν γινότανε όσο βρισκόμαστε υπό την κυριαρχία του εχθρού. Δεν θα μπορούσε να διαρκέσει όσο η φύση αυτού του εχθρού ήταν μέσα μας. Γι' αυτό έπρεπε να έρθει μια λύτρωση από τη φύση του σατανά, μια λύτρωση από τον φόβο του σατανά και των έργων του. Εδώ στο 21 λέει, «Τώρα, χωρίς νόμο, έχει φανερωθεί δικαίωση Θεού, η οποία μαρτυρείται από τον νόμο και τους προφήτες. Αλλά δικαίωση Θεού μέσω πίστης του Ιησού Χριστού σε όλους εκείνους που πιστεύουν». Έτσι το πνεύμα μέσω του Αποστόλου μας λέει ότι η δικαιοσύνη του Θεού αποκαλύφθηκε, δηλαδή ήρθε στο φως, έγινε φανερή, και ότι η δικαιοσύνη έρχεται στον άνθρωπο διαμέσου της πίστης στον Ιησού Χριστό. Και τον ευχαριστούμε. Και ανήκει σε όλους εκείνους που αναγνωρίσουν τον Χριστό ως σωτήρα και τον ομολογούν ως Κύριόν τους. Στο 23, το επόμενο λέει, «Γιατί δεν υπάρχει διάκριση, ούγαρ εστιν διαστολή», λέει το αρχαίο. Δεν υπάρχει διάκριση επειδή όλοι αμάρτησαν και στερούνται τη δόξα του Θεού. Ναι, αυτό είναι το γεγονός, ότι όλοι αμαρτήσαμε και στερούμαστε τη δόξα. Και δικαιώνονται δωρεάν, εκεί είναι τώρα η μεγάλη λέξη, με τη χάρη του μέσω της απολύτρωσης στο Χριστό Ιησού. Μέσω της απολύτρωσης, να τη λέξη, με τα λύτρα που λέμε. Αυτή η λύτρωση δηλαδή βασίζεται στο γεγονός ότι ο Θεός έθεσε τις αμαρτίες μας και τις ασθένειές μας πάνω στον Ιησού Χριστό. Λέει στη Δευτέρα Κορινθίους 5:21, «Αυτόν που δεν γνώρισε αμαρτία, έκανε αντί για μας αμαρτία, ώστε εμείς να γίνουμε δικαιοσύνη Θεού μέσω αυτού». Εκείνος που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε όλο αυτό αμαρτία. Και τι γίνεται, αφού πήρε όλες αυτό στην αμαρτία, να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη Θεού μέσω αυτού, γιατί αυτός ήταν δίκαιος. Δηλαδή, ανταλλάξαμε ρόλους. Απομάκρυνε την αμαρτία. Έγινε όχι μόνο αμαρτωλός, αλλά ο Θεός δέχθηκε την αντικαταστατική του θυσία για λογαριασμό μας. Δηλαδή πήρε τον Ιησού και τον έβαλε στη θέση μας και πήρε εμάς και μας έβαλε στη θέση του Κυρίου Ιησού. Δίκαιοι. Παραδόθηκε ο Κύριος εξαιτίας των παραπτωμάτων μας, γιατί ο δίκαιος Θεός τον έκανε αμαρτωλό με τις αμαρτίες μας. Πήρε όλες τις αμαρτίες μας και τις έβαλε πάνω του. Αναστήθηκε από τους νεκρούς επειδή είχε καταργήσει την αμαρτία. Είχε ικανοποιήσει τις αξιώσεις της Θείας Δικαιοσύνης. Γι' αυτό μας λέει είναι ο πρωτότοκος από τους νεκρούς. Και μετά από αυτό ανακηρύχθηκε δίκαιος με τη ζωή που του έδωσε ο Θεός. Τότε συνάντησε τον αντίδικο στο δικό του βασίλειο και του αφαίρεσε την εξουσία και του πήρε την κυριαρχία που είχε πάνω στον κόσμο. Γιατί όταν ο Ιησούς αναστήθηκε από τους νεκρούς, εγέρθηκε όχι μόνο επειδή είχε καταργήσει την αμαρτία, αλλά επίσης επειδή ως υποκατάστατο είχε νικήσει τον Σατανά. Ήταν σαν να είμαστε εμείς εκεί, σε εκείνη τη σκοτεινή περιοχή και να είχαμε κατακτήσει τον Σατανά μαζί του, αφαιρώντας του την εξουσία. Γιατί ο Κύριος είναι ο αντικαταστάτης μας. Τότε ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς και η λύτρωση έγινε ένα ξεκάθαρο γεγονός, ένα τελειωμένο ζήτημα. Λέει στους Εφεσίους 1:7, «Μέσω αυτού έχουμε την απολύτρωση διαμέσου του αίματος του, την άφεση των παραπτωμάτων κατά τον πλούτο της χάρης του». Μέσω αυτού έχουμε. Μέσω του Κυρίου δεν είναι από τη δική μας δύναμη ή αξία. Αυτό σημαίνει ότι με τον Ιησού έχουμε τη λύτρωσή μας. Προσέξτε, λέει «έχουμε τώρα, ενεστώτας». Όχι θα έχουμε στο μέλλον, θα είναι και στο μέλλον, αλλά έχουμε συνέχεια. Έχουμε τη λύτρωσή μας από το χέρι του εχθρού, έτσι ώστε ο Σατανάς να μην έχει κυριαρχία πάνω μας. Μας πειράζει, όπως πειράζει και τον Ιησού. Προσπαθεί, όπως προσπαθούσε και με τον Κύριο. Αλλά δεν έχει πλέον την κυριαρχία πάνω μας, εάν εμείς διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας, αυτό είπα πριν. Να έχουμε το λυτρωτή μας και να έχουμε τη λύτρωσή μας από την αμαρτία και την κρίση της. Η αμαρτία δηλαδή δεν θα κυριεύσει πάνω μας, επειδή τώρα έχουμε μπει στο βασίλειο της χάρης, μέσω της νέας γέννησης, της αναγέννησης. Ρωμαίους 6:14. Αμαρτία δεν θα σας κυριέψει, επειδή δεν είστε κάτω από νόμο, αλλά κάτω από χάρη. Δεν λέει ότι δεν θα σε δελεάσει αμαρτία ή θα πειραστείς ή θα προσπαθήσει ο εχθρός να σε κάνει να πέσεις. Λέει δεν θα σας κυριέψει. Δηλαδή να μπεις μέσα να βουτύχτεις μέσα στην αμαρτία όπως παλιά. Κολοσσαίς 1:13. Αυτός μας έσωσε από την εξουσία του σκότους, δέστε την εικόνα, και μας μετάθεσε στη βασιλεία του αγαπητού του Υιού, μέσω του οποίου έχουμε την απολύτρωση, την άφεση των αμαρτιών. Όλες οι αμαρτίες αφαίνονται, συγχωρούνται, σβήνονται, δεν υπάρχουν. Σημειώστε προσεκτικά ότι έχουμε απελευθερωθεί από την εξουσία του Σατανά. Δεν έχει πλέον κυριαρχία πάνω μας. Είμαστε λυτρωμένοι. Και ο εχθρός της ψυχής μας έχει δικαίωμα να βασιλέψει πάνω μας, όσο δικαίωμα είχε ο Φαραώ όταν ο λαός Ισραήλ έφυγε και πέρασε την Ερυθρά Θάλασσα και πήγε στη γη Χανάν. Τι μπορούσε να κάνει ο Φαραώ, τέλειωσε, του έφυγαν. Έτσι και εμείς είμαστε σκλάβοι μέσα στην Αίγυπτο, αλλά εφόσον ήρθε ο Κύριος και μας ελευθέρωσε και μας πήρε αλλού, μακριά, εκεί ήταν γεωγραφικά, εδώ είναι πνευματικά, αλλάξαμε στρατόπεδο. Δεν μας φτάνει ο εχθρός πια, δεν μπορεί να μας φτάσει, γιατί είμαστε μακριά. Έχουμε ελευθερωθεί από την εξουσία του σατανά και μεταφερθήκαμε στη βασιλεία του Υιού. Όλα μας είναι τώρα στον Ιησού, στον οποίο έχουμε τη λύτρωσή μας. Και αυτή η λύτρωση από τον σατανά είναι γεγονός ενεστώτα, όπως είπα πριν, τώρα δηλαδή. Γιατί έχεις αυτή τη λύτρωση τώρα και συνεχώς. Είναι μια αιώνια λύτρωση. Και αυτά, αδερφοί, είναι ένα κομμάτι από τα καλά νέα, από το Ευαγγέλιο. Ότι ο Κύριος έγινε ο αντικαταστάτης μας και εμείς, χωρίς να προσπαθήσουμε, χωρίς να κάνουμε τίποτα, δωρεάν, όπως μας λέει, μπήκαμε στη θέση του Ιησού Χριστού, του δίκαιου. Εβραίους 9 από το 11. Ο Χριστός όταν παρουσιάστηκε ως αρχιερέας των αγαθών που ήρθαν διαμέσου της μεγαλύτερης και τελειότερης σκηνής, που δεν είναι χειροποίητη, δηλαδή φτιαγμένη με χέρια ανθρώπινα, του τέστην όχι αυτής της κτήσης, ούτε διαμέσου του αίματος τράγων και μόσχων, αλλά διαμέσου του δικού του αίματος, εισήλθε μία φορά για πάντα στα Άγια των Αγίων και βρήκε για μας αιώνια λύτρωση. Θυμάστε παλιά, έπρεπε να πάνε στα ζώα σου ξανά και ξανά και ξαναμάρθανες, ξανά σφαγή, ξανά αίμα να τρέξει ξανά για να καθαρίζεσαι. Ο Κύριος λέει μια φορά μπήκε στα Άγια των Αγίων και βρήκε για μας αιώνια λύτρωση. Να μην το δούμε στο 10ο κεφάλαιο, λέει ότι όχι μόνο έλαβε μια αιώνια λύτρωση για μας, αλλά ότι κάθισε στα δεξιά της μεγαλειότητας, στα υψηλά. Είναι θέση εξουσίας εκεί. Έφερε το αίμα του στα Άγια των Αγίων και η λύτρωσή μας σφραγίστηκε. Δηλαδή το ανώτατο, πώς να το πω, δικαστήριον του σύμπαντος το δέχτηκε και δήλωσε ότι όποιος δεχόταν τον Ιησού ως σωτήραν του και τον ομολογούσε ως Κύριο, μπορούσε να απαλλαγεί από την καταδίκη και να έρθει στην οικογένεια του Θεού. Έτσι ο σατανάς νικήθηκε αιώνια, γιατί η λύτρωση είναι αιώνια σωτηρία. Δεν είναι τώρα και αύριο μπορεί να τη χάσεις και μεθαύριο να τη ξαναπάρεις και αντιμεθαύριο να τη χάσεις. Ο Θεός την έκανε στον Υιόν του. Αυτός ο Υιός ικανοποίησε τις αξιώσεις της Θείας Δικαιοσύνης. Γι' αυτό λέω δεν είναι από μας, δεν είναι τα έργα μας, αν προσπαθήσουμε πολύ ή λίγο. Γι' αυτό είναι τα καλά νέα. Αυτός ο Υιός, ο οποίος κάθεται, λέει, στα δεξιά του Πατέρα, που ο Θεός ως πνεύμα δεν έχει δεξιά και αριστερά, απλά είναι η θέση της εξουσίας εκεί, το δεξί, εκεί τώρα βλέπουμε ότι είμαστε ελεύθεροι από την κυριαρχία του σατανά, γιατί ο Χριστός είναι η κεφαλή και εμείς θα απολαύσουμε τα δικαιώματά μας σε αυτή τη λύτρωση, καθώς γνωρίζουμε την πραγματικότητά της. Εβραίους 9:15. Λίγο πιο κάτω. Και γι' αυτό είναι μεσίτης καινούργιας διαθήκης. Αφού έγινε ο θάνατος του για απολύτρωση των παραβάσεων που αφορούν την πρώτη διαθήκη, ώστε να λάβουν οι καλεσμένοι την υπόσχεση της αιώνιας κληρονομιάς. Είναι, αδερφοί, πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ο θάνατος του Χριστού στο Σταυρό και η θυσία του, η αντικαταστατική του θυσία, όχι μόνο κάλυψε τις ανάγκες μας, αλλά έφτασε πίσω και ακύρωσε όλα τα χρέη της πρώτης διαθήκης, τα γραμμάτια. Δηλαδή, ώστε κάθε άνθρωπος που πίστευε στο αίμα των τράγων και των τάβρων, ένας Ισραηλίτης που έκανε τις θυσίες του 1000 π.Χ. Έτσι, λυτρώθηκε επειδή έπεφτε αυτό το αίμα των ζώων πάνω του και λέμε αίμα των τράγων μπορεί να συγχωρέσει αμαρτίες, αφού ένα ζώο ήταν. Όμως, επειδή ήταν αυτή η πίστη στην τέλεια θυσία, καλύφθηκε κάτω από αυτόν το αίμα και λυτρώθηκε εν τέλεια με το αίμα του Ιησού που παρουσίασε στα Άγια των Αγίων αργότερα. Δηλαδή, ένας που γεννήθηκε το 1000 π.Χ. και πέθανε το 900 π.Χ. Έτσι, έζησε 100 χρόνων και πέθανε. Έκανε τις θυσίες του άνθρωπος και πέθανε. Η θυσία που ήρθε αργότερα, στο πλήρωμα του χρόνου, ο άνθρωπος αυτός καλύφθηκε η ανάγκη του και σώθηκε. Αγοραστήκαμε ως υπηρέτες, ως δούλοι, αλλά λυτρωθήκαμε ως γη. Και αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού, ότι είμαστε δούλοι, αλλά ταυτόχρονα είμαστε γη και θυγατέρες. Γιατί μπαίνουμε κάτω από τον Κύριο ως δούλοι, έτσι, γιατί τι είμαστε. Είμαστε δούλοι στο διάβολο και ο Κύριος μας έφερε στη βασιλεία του και είμαστε δούλοι του Κυρίου. Και ο Παύλος ο δούλος Ιησού Χριστού κλπ. Αλλά ταυτόχρονα είμαστε γη, η γη του βασιλιά. Εβραίους 9:26. Έπρεπε αυτός να πάθει πολλές φορές από την αρχή της δημιουργίας του κόσμου. Τώρα όμως, μια για πάντα, έχει φανερωθεί στη συντέλεια των αιώνων για να εκτοπίσει την αμαρτία με τη θυσία του. Προσέξτε, όσο κάποιος κρατά τη λύτρωσή του και τη θεωρεί απλά έτσι ένα δόγμα, δεν θα του φέρει την αίσθηση της πραγματικότητας, ότι μα είμαι σωσμένος τελικά. Αλλά γίνεται πραγματικότητα μόλις σηκώσει το βλέμμα και πει «Ο Ιησούς έγινε αμαρτία για την αμαρτία μας». Πρέπει να το καταλάβουμε, δηλαδή τα λόγια είναι εδώ μέσα στο λόγο, αλλά πρέπει να ανοίξει το μυαλό μας να αντιληφθούμε ότι έγινε ο αντικαταστάτης μας, ότι πεθάναμε μαζί με Αυτόν ως προς την αμαρτία. Θαυτήκαμε μαζί Του. Έτσι αυτό συμβολίζει και το βάπτισμα στο νερό. Μπαίνεις μέσα στο νερό, πεθαίνεις, κρίνεσαι μαζί Του, πέρασες την κρίση και ο Κύριος μας σώζει δωρεάν. Πήγες στο μέρος που έπρεπε να πάμε εμείς. Αντί να πάμε εμείς στην αιώνια κόλαση, γεύτηκε ο Κύριος τον αιώνιο θάνατο στη θέση μας, γιατί αυτός δεν είχε ανάγκη να το γευτεί. Ικανοποίησε όλες τις αξιώσεις της δικαιοσύνης εναντίον μας και κανονικά, αδερφοί, κανονικά, έπρεπε ο Ιησούς Χριστός να είναι στην αιώνια κόλαση στους αιώνες των αιώνων στη θέση μας. Εφόσον εμείς έπρεπε να πάμε στην αιώνια κόλαση αιώνια, ως τέκνα οργής, που δεν μπορούσαμε να ικανοποιήσουμε τη δικαιοσύνη του Θεού, ήταν αδύνατο, και ο Ιησούς ήρθε ως αντικαταστάτης και επειδή ήταν Άγιος και αναμάρτητος, μπορούσε να πεθάνει για όλους τους ανθρώπους, κάτι που δεν μπορούσε να κάνει ένας απλός άνθρωπος, και θα έπρεπε ο Κύριος να είναι αυτός στην κόλαση αιώνια και να είμαστε εμείς με το Θεό στον ουρανό αιώνια. Όμως ο τάφος δεν μπόρεσε να τον κρατήσει. Γιατί ναι, μεν πήρε όλες τις αμαρτίες πάνω του και έγινε η αμαρτία, αλλά όπως λέει και στην 1η Πέτρου 3:18, ο Χριστός μια φορά για πάντα έπαθε για τις αμαρτίες μας, ο δίκαιος υπέρ αδίκων, για να σας οδηγήσει μπροστά στο Θεό, και αφενός θανατώθηκε στη σάρκα, γιατί θανατώθηκε λόγω των αμαρτιών μας, αφετέρου ζωοποιήθηκε στο πνεύμα. Όταν αυτός δηλαδή αναστήθηκε, εμείς στο νου της δικαιοσύνης σαν να ξαναδημιουργηθήκαμε. Γίναμε νέοι. Τα πάντα έγιναν νέα. Λέει Εφεσίους 2:10. Είμαστε δικά του πλάσματα. Που το αρχαίο λέει κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού επί έργης αγαθής. Που δημιουργηθήκαμε δηλαδή μέσω Χριστού Ιησού, που χτιστήκαμε μέσω του Ιησού Χριστού για έργα αγαθά, τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περπατήσουμε σε αυτά. Δημιουργηθήκαμε, χτιστήκαμε εν Χριστώ Ιησού. Τι χτίζεις? Χτίζεις κάτι το οποίο δεν υπάρχει, είναι κατεδαφισμένο. Αυτή η νέα μας δημιουργία έγινε όπως ακριβώς η λύτρωση και η δικαιοσύνη. Και η νέα μας δημιουργία έγινε γεγονός. Και μετά κατέκτησε το σατανά ως αντικαταστάτης μας και αναστήθηκε. Γι' αυτό ο Κύριος δεν έμεινε στην αιώνια απώλεια, γιατί ο σατανάς νικήθηκε, η εξουσία του έσπασε. Ιωάννης 3:5. Τώρα αντιλαμβανόμαστε αυτό που λέει ο Κύριος. Αλήθεια, αλήθεια σου λέω. Αν κάποιος γεννηθεί από νερό και πνεύμα, δεν δύναται να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Και το νερό αναμφίβολα συμβολίζει το Λόγο και το ανθρώπινο πνεύμα μας αναδημιουργείται. Και ακόμα ένα εδάφιο στη Δευτέρα Κορυθίους 5:17. Αν κάποιος είναι στο Χριστό, είναι καινούριο κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθαν, ιδού έχουν γίνει κενά, καινούρια. είχα πει και την άλλη φορά, είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι και σε μια φάση της ζωής μας, σε ένα χρονικό διάστημα, γνωρίζουμε τον Κύριο, αλλάζουμε και συνεχίζουμε με τον Κύριο και λέμε τώρα είμαστε πιστοί. Είμαστε ανάπιστοι και τώρα είμαστε πιστοί. Η Γραφή κάνει μεγαλύτερο χωρισμό. Είναι καινούριο χτίσμα. Τα αρχαία παρήρθαν. Τα πάντα έχουν γίνει νέα. Γεννιέσαι από νερό και πνεύμα. Αναγεννάσαι. Γεννάσαι άνωθεν. Δηλαδή μιλάμε για ένα θάνατο και μια νέα γέννηση. Για έναν παλαιόν άνθρωπο και έναν νέον άνθρωπο. Μιλάμε για κάποιον που τάφηκε και πέθανε και κρίθηκε και βγαίνει ένας άλλος. Εμείς λέμε εντάξει, αφού εγώ ήμουνα χθες και προχθές και αύριο και μεθαύριο. Ο Κύριος δεν το βλέπει έτσι. Έχουμε τα ίδια κατοικητήρια μεν, αλλά είναι μεγάλη αλλαγή που τη βλέπει ο Θεός. Ο Θεός βλέπει σκοτάδι, φως. Βλέπει έναν άδικο προορισμένο για την κόλαση και τώρα βλέπει ένα λυτρωμένο για τον ουρανό. Ενώ είναι το ίδιο άτομο από πριν. Βλέπει γεμάτον αμαρτίες και βρωμιά και μετά βλέπει καθαρό, ντυμένο, δικαιωμένο, με λευκά ημάτια, βλέπει τον Ιησού Χριστό. Και λέμε, Κύριε, μα τόσο πολύ, τόσο πολύ. Αν κάποιος είναι στο Χριστό, είναι καινούριο χτίσμα. Τα αρχαία παρήλθαν, οι δουτ έχουν γίνει καινούρια. Δηλαδή, ο άνθρωπος που είναι εν Χριστώ, είναι νέα δημιουργία, είναι ένα νέο είδος. Έχει λάβει στο πνεύμα του τη φύση του Θεού. Γιατί είναι αυτή η φύση που μας αναγεννάει και θέλουμε να κάνουμε το καλό και χαιρόμαστε να πράξουμε το αρεστό στο Θεό. Και όταν είναι κάτι κακό δεν το θέλουμε. Μπορεί να είναι ο πειρασμός όπως είπα και το σπρώξιμο του εχθρού, αλλά μέσα μας λέμε δεν είναι σωστό, δεν πρέπει. Όταν έγινε αυτό, πέθανε η παλιά φύση που μας είχε κυριαρχήσει και μια νέα φύση πήρε τη θέση της. Δευτέρα Κορινθίους στο 18, το επόμενο εδάφιο. 5.18. Τα πάντα είναι από το Θεό που μας συμφιλίωσε με τον εαυτό του. Προσέξτε αδερφοί, τα πάντα είναι από το Θεό. Γιατί επειδή έχουμε λίγη καλοσύνη μέσα μας και μπορούμε να κάνουμε και καλά πράγματα, λέμε βοήθησα κι εγώ και ο Θεός, αλλά αν δεν ήμουν εγώ μπορούσα να κάνω το κακό και έκανα το καλό. Τα πάντα είναι από το Θεό που μας συμφιλίωσε με τον εαυτό του. Πώς, όπου ήταν αδύνατο, διαμέσου του Χριστού και μας έδωσε τη διακονία της συμφιλίωσης, δόντος ημίν τη διακονία της καταλλαγής. Αυτός ο άνθρωπος είναι αυτό που λέμε ο εν Χριστώ. Αν δεν υπάρχει ο Μεσίτης στη μέση, δεν κάνουμε τίποτα. Όποιος έχει αποδεχτεί τον Ιησού ως σωτήρα του και τον ομολόγησε ως Κύριόν του. Ρωμαίους 10 στο 9. Ένα πολύ όμορφο εδάφιο. Αν ομολογήσεις με το στόμα σου Κύριο τον Ιησού και πιστέψεις με την καρδιά σου ότι ο Θεός έγειρε αυτόν από τους νεκρούς, ενώ η ανέστησε, θα σωθείς. Βλέπετε, είναι πεζό, είναι ρήμα αυτό που δεν μπορεί κάποιος να πει μα μιλάει μεταφορικά ή... Αν ομολογήσεις με το στόμα σου Κύριο Ιησού και πιστέψεις με την καρδιά σου ότι ο Θεός έγειρε αυτόν από τους νεκρούς, θα σωθείς. Γιατί με την καρδιά πιστεύει κανείς για να έχει δικαίωση και με το στόμα ομολογεί για σωτηρία. Και ακόμα ένα στην 1 Ιωάννου 5.13. Αυτά έγραψα σε εσάς που πιστεύετε στο όνομα του Υιού του Θεού για να ξέρετε ότι έχετε ζωή αιώνια. Δεν το ήξεραν? Προφανώς δεν τα ξέρουμε διότι μπαίνουμε μέσα στην οικογένεια του Θεού, νιώθουμε όμορφα, αγαπούμε τον Κύριο, θέλουμε να κάνουμε το καλό, δεν θέλουμε να κάνουμε το κακό, αλλά δεν ξέρουμε τα δικαιώματα των Αγίων πραγματικά. Γι' αυτό ο Ιωάννης λέει, εσείς που πιστεύετε στο όνομα του Υιού του Θεού, για να ξέρετε ότι έχετε ζωή αιώνια. Αιώνια, αδερφοί, όχι μόνο τώρα, να ζήσουμε τώρα. Δηλαδή μπορείτε να δείτε ότι η νέα δημιουργία δημιουργείται από τη ζωή και τη φύση του Θεού και περιμένει κάθε μη σωσμένο άνθρωπο να το σώσει. Το έργο έγινε αποδεκτό και ο Ιησούς το τελείωσε πότε, όταν αναλήφθηκε και δοξάστηκε. Ναι, πάνω στο Σταυρό είπε «τετέλεστε». Τέλειωσε αυτό που έπρεπε να κάνει ανθρωπίνος. Αλλά το έργο ξεκίνησε στο Σταυρό, αλλά ολοκληρώθηκε όταν έγινε δεκτό το αίμα και ο Χριστός κάθισε στα δεξιά του Πατέρα, τότε δηλαδή που δοξάστηκε, που πήρε όλη τη δύναμη. Εφεσίους 2:8. Γιατί είναι απαραίτητο να παρατηρήσουμε «με τη χάρη είστε σωσμένοι διαμέσου πίστης». Χάρη. Και αυτό δεν προέρχεται από σας, του Θεού είναι το δώρο. Δεν είναι από έργα για να μην καυχηθεί κανείς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό εδάφιο, ακόμη και για μας τους πιστούς που ξέρουμε ότι εντάξει, ναι, δεν είναι με τα έργα. Με τον καιρό, αδερφοί, με το χρονικό διάστημα το μεγάλο που είμαστε πιστοί, θέλουμε να κάνουμε καλά έργα και πρέπει να κάνουμε καλά έργα, γιατί είναι απόδειξη του ανθρώπου του Θεού ότι πράγματι το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα του. Αλλά να μην ξεχνάμε να μένουμε ταπεινοί, ότι είμαστε σωσμένοι όχι επειδή είμαστε καλοί ή και καλές θυγατέρες, που οφείλουμε να είμαστε, αλλά παραμένουμε σωσμένοι με τη χάρη, διαμέσου πίστης. Και αυτό είναι ένα δώρο που έρχεται από το Θεό, το οποίο δεν πληρώνεται. Γιατί μιλάμε για λύτρα και λύτρωση, είναι πολύ ακριβό το τίμημα για να πληρώσεις την αμαρτία, τη μία που έκανες, ή τις δύο ή τις πέντε. Δεν πληρώνεται αυτό. Γι' αυτό ο Θεός λέει, εφόσον δεν πληρώνεται, είναι πολύ ακριβό το τίμημα, στο χαρίζω, στο κάνω δώρο. Δεν είναι από έργα και για να μην καυχηθεί κανείς. Γιατί αν εγώ μπορέσω να διανύσω 200 χιλιόμετρα με τα πόδια, ας πούμε, έτσι σε ένα χρονικό διάστημα, και κουραστικά, ανήφορα, κατήφορα, γδέρνομαι, τραυματίζομαι, αλλά τα καταφέρνω για να σωθώ, θα έχω και μια καύχηση ότι τα κατάφερα. Όπως ένας μαραθωνοδρόμος, ο οποίος κάνει τις πρόβες του, τις προπονήσεις του και τρέχει στο μαραθώνιο και έρχεται πρώτος, με πολύ κόπο. Οι άλλοι είναι πιο πίσω. Η νέα δημιουργία δεν έρχεται μέσω της μετάνοιάς μας, που πρέπει να μετανοήσουμε, ή της παράδοσης του εαυτού μας, που θα παραδώσουμε τον εαυτό μας, ή της εξομολόγησης των αμαρτιών μας, που θα εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας. Αλλά έρχεται κατά χάρη, καθαρή και απλή. Εμείς θα τα κάνουμε αυτά τα λίγα, αλλά και πάλι δεν είναι ότι επειδή μετανιώσα και επειδή παράδωσα τον εαυτό μου και εξομολογήθηκα τις αμαρτίες μου, ο Θεός είναι υπόχρεος να με συγχωρέσει, εάν δεν υπήρχε το δώρο. Αν δεν ερχόταν ο Ιησούς Χριστός. Πώς να ικανοποιήσω ένα τέλειο Θεό που δεν μπορεί την αμαρτία? Θεέ μου, συγχωράμαι για τις αμαρτίες. Γιατί να συγχωρέσω? Οι αμαρτίες σου δεν πληρώνονται. Μα τις εξομολογούμε. Τις εξομολογήσε, τις ξέρω. Και να μην μου τις πεις, εγώ τις ξέρω. Ποιος θα πληρώσει για αυτές? Εσύ. Πρέπει να πεθάνεις. Ο μισός της αμαρτίας είναι θάνατος. Δεν πληρώνονται. Πρέπει να πεθάνεις και να πας στην κόλαση. Ωραία, στο καλό. Μα δεν γίνεται να με συγχωρέσεις. Έπρεπε να έρθει ο αντικαταστάτης να πληρώσει τα λύτρα που δεν πληρώνονταν από ανθρώπους. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε δηλαδή είναι να αποδεχτούμε το δώρο. Και αυτό μας αναγκάζει να μένουμε ταπεινοί. Και είτε ένας πιστός τρέχει και είναι πολύ καλός και κάνει πολύ καλά έργα και έχει πολύ ζήλο, ενώ άλλος φυτοζωή, η χάρις και το έλεος και το δώρο είναι το ίδιο. Είναι δικό μας ένα δώρο που βασίζεται σε νομικούς λόγους. Πολλοί λένε, τι είναι η χάρη? Είναι η αγάπη που αποκαλύφθηκε στη λύτρωσή μας. Είναι η πεινασμένη καρδιά του Ιησού και σε προέκταση του ίδιου του Θεού που σηκώνει τις αμαρτίες μας, ενεργώντας ως να ήταν ένοχος για κάθε αμαρτία που διέπραξε ο άνθρωπος. Και αδερφοί, τα λύτρα, επαναλαμβάνω, ήταν ακριβά. Θυμάστε ο Κύριος στον κήπο της Γεστημανή, είπε, Κύριε, αν είναι δυνατόν να μην πιω αυτόν το ποτήρι, το πικρό. Αλλά, μετά από πολλή προσευχή, όχι το δικό μου θέλημα, το θέλημα σου. Ποιο ήταν το θέλημα του Πατέρα, του Θεού? Να πάει ο Ιησούς στο Σταυρό για να πληρωθούν τα λύτρα, γιατί τόσο μας αγάπησε. Δεν μειώνω τη θυσία του Κυρίου, αμήν, αλλά είναι αλληλένδετη. Το θέλημα του Θεού ήταν να σωθούμε, να μας σώσει. Και ήταν ο μόνος τρόπος, ο έσχατος Αδάμ, αφού ο πρώτος δεν τα κατάφερε, η νέα ευκαιρία στο ανθρώπινο γένος, ένας άλλος Αδάμ, πραγματικός Αδάμ, να πληρώσει για χάρη τον υπόλοιπο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Γαλάτας 6:15. Τώρα καταλαβαίνουμε το γιατί ούτε περιτομή είναι κάτι, ούτε ακροβιστία, αλλά καινούργια.

αμαρτία για λογαριασμό μας. Αυτό είναι όλη η υπόθεση, όλο το Ευαγγέλιο. Λογάριαζε όλα όσα έκανε και ήταν ποτέ ο άνθρωπος και ικανοποιεί τις αξιώσεις της δικαιοσύνης, ικανοποιεί την ανάγκη του έκπτωτου ανθρώπου που δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στο Θεό. Με αυτήν τη γνώση ξέρουμε ότι είμαστε ενωμένοι μαζί με τον Κύριο και αυτό μας δίνει μια αίσθηση πληρότητας. Και λέμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Ισαΐα 41:10. Ένα εδάφιο που είναι δικό μας με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Λέει, μη φοβάσαι, που όλοι μας θέλουμε να ακούμε τέτοια εθαρρυντικά λόγια. Επειδή εγώ είμαι μαζί σου. Μη τρομάζεις, επειδή εγώ ο Θεός σου. Σε ενίσχυσα, μάλιστα σε εβοήθησα, μάλιστα σε υπερασπίστηκα με το δεξί της δικαιοσύνης μου. Προσέξτε αυτή την πρόταση. Είμαι μαζί σου. Γίνεται ο Θεός, του σύμπαντος, προσωπικός Θεός. Είμαι δηλαδή στο σπίτι σου, είμαι στη δουλειά σου, είμαι στο δρόμο όταν οδηγάς, είμαι στο σχολείο σου. Είμαι μαζί σου, συνέχεια. Μη φοβάσαι γιατί είμαι ο παντοδύναμος Θεός, ο δημιουργός του σύμπαντος. Είμαι ο πατέρας και σε προσέχω. Μη τρομάζεις γιατί είμαι ο Θεός σου. Νιώσε ασφαλής. Είμαι ο προμηθευτής του ψωμιού σου. Δηλαδή θα έχεις πάνω στο τραπέζι σου κάθε μέρα να φας. Μπορεί να περνάς δυσκολίες, στερήσεις σε άλλους τομείς κατά καιρούς, αλλά θα έχεις τα βασικά. Γιατί εγώ είμαι που σε προμηθεύω, λέει ο Κύριος. Είμαι η δύναμη της ζωής σου, η σοφία σου, η ικανότητά σου. Είμαι αυτός που σε φροντίζει, είμαι ό,τι χρειάζεσαι να είμαι. Και σαν μας ψιθυρίζει η αδερφή και μας λέει, θα σε δυναμώσω όποια και αν είναι η δουλειά σου. Αν είναι σωματική δύναμη, αυτός είναι η επάρκειά σου. Αν είναι ψυχική δύναμη, έρχεται και σε συναντά. Αν είναι πνευματική η δύναμη που χρειάζεσαι, θα δώσει κουράγιο να αντιμετωπίσει το κάθε παιδί του τις αδυναμίες του. Εκείνος είναι εκεί. Παρατηρείς ότι λέει, είμαι μαζί σου. Και μάλιστα αυτό είναι στην Παλιά Διαθήκη, όχι ότι δεν ισχύει, αλλά τώρα λέει 1 Ιωάννου 4:4. Εσείς, παιδάκια μου, είστε από το Θεό και τους έχετε νικήσει, γιατί Αυτός που είναι μέσα σας είναι μεγαλύτερος από Αυτόν που είναι μέσα στον κόσμο. Ποιος είναι μέσα στον κόσμο, ποιος είναι ο άρχοντας του κόσμου? Ο διάβολος. Αυτός που είναι μέσα μας είναι μεγαλύτερος από Αυτόν που είναι μέσα στον κόσμο. Μας το λέει, αδερφοί, γιατί πρέπει να βλέπουμε πνευματικά. Κάποιος μπορεί να πει, μα τώρα ο Θεός, εγώ δεν νιώθω, δεν έχω την παρουσία, ενώ βλέπω έξω πόσα κάνει ο εχθρός, πώς αλλάζει τους νόμους, τις κοινωνίες, τους πολίτες. Φαίνεται πιο δυνατός εκείνος. Φαίνεται. Γι' αυτό μας το λέει ότι αυτός που είναι μέσα σας είναι μεγαλύτερος, έστω και αν δεν φαίνεται. Θυμάστε με τον προφήτη όταν ήρθαν να συλλάβουν τον Ελισέ και φοβήθηκε ο Γεζί ο υπηρέτης, του λέει, Κύριε, άνοιξε το μάτια να δει, γιατί δεν έβλεπε πνευματικά, παρόλο που ήταν ο υπηρέτης του. Και είδε το στράτευμα και φοβήθηκε και είδε μετά όλο το βουνό απέναντι με άμαξες πυρός και αγγέλους και ήταν πιο πολύ βέβαια. Και λέει, α, εντάξει. Βλέπετε, βλέπεις τον αριθμό του εχθρού και λες, είναι πολλής. Μπορείς να δεις πνευματικά τον Κύριο, ότι είναι μεγαλύτερος αυτός που είναι μέσα μου. Ξέρουμε, αδερφοί, και θυμόμαστε ότι ο Θεός μέσα στον Ισραήλ μπορούσε να κατακτήσει όλους τους στρατούς που ήρθαν εναντίον τους. Γιατί ο Κύριος των δυνάμεων ήταν μαζί τους. Φτάνει να ήταν μαζί του, να μην πηγαίνανε στα είδωλα, να ήταν καλά με το Θεό δηλαδή. Πόσα περισσότερα μπορεί να κάνει ο Κύριος μέσα από μας, όταν έχουμε συνείδηση της παρουσίας Του μέσα μας, δηλαδή να αναγνωρίσουμε ότι ο Κύριος είναι μαζί μας. Δηλαδή όταν τα πράγματα πιέζουν δυνατά, ψιθυρίζουμε να απαλά, είναι μέσα μου. Και ο Θεός μέσα μου είναι ισχυρότερος από όλες τις δυνάμεις που μπορούν να έρθουν εναντίον μου. Δεν το λέμε εμείς αυτό, το λέει εδώ η 1η Ιωάννου. Έχετε νικήσει γιατί αυτός που είναι μέσα σας είναι μεγαλύτερος από αυτόν που είναι μέσα στον κόσμο. Αν το λέω αυτό και το πιστεύω, ζωοποιείται. Δεν είναι ότι αλλάζει ή δεν αλλάζει, αλλά ζωοποιείται μέσα μου. Καθησυχάζουμε τον εαυτό μας καθώς λέει ο Κύριος, θα σε υποστηρίξω με το δεξί
χέρι

0: της δικαιοσύνης μου. Γιατί ο Κύριος, ο Ιησούς, είναι η δικαιοσύνη μου. Επομένως, με υποστηρίζει. Η ικανότητα του Θεού και η δικαιοσύνη του ίδιου του Θεού επενδύθηκε στον Κύριο Ιησού για μένα. Αφού το έκανε, γιατί να μην το πάρω? Δεν είναι ότι το εκμεταλλεύομαι. Είναι το δικαίωμά μου. Πληρώνει ο άλλος τόσο ακριβά τα λίτρα και το βάζει εκεί στο τραπέζι και σου λέει πάρε. Είναι πληρωμένο. Το να πεις δεν πειράζει, ευχαριστώ, να μην ενοχλώ, να μην πάρω, προσβάλλεις τον Κύριο τελικά. Γιατί πλήρωσε ακριβά για να σου το δώσει, σαν να σου δίνει ένα δώρο και σου λέει χρησιμοποίησε το, δούλεψε το και λες όχι, ευχαριστώ. Για σκέψου να σου δώσει το λόγο του την Ιαγιά Γραφή, σου πει νάτι, εδώ είναι με αίμα, το έκανα με πολύ κόπο και σου δίνω αυτό το βιβλίο δωρεάν. Και εσύ δεν το ανοίγεις. Υπάρχει μια φάση αυτής της ζωής που δεν έχουμε αναφέρει. Δευτέρα Κορινθίους 9:8. Είναι τόσο ασαφές στο μυαλό των περισσότερων ανθρώπων από μας ότι είμαστε δικαιοσύνη του Θεού και ότι είναι δικό μας το εδάφιο. Λέει, είναι δυνατός ο Θεός κάθε χάρη να την κάνει να περισσέψει σε εσάς, ώστε πάντοτε έχοντας κάθε αυτάρκεια σε κάθε τι, να περισσεύεται σε κάθε έργο αγαθό. Δηλαδή δεν πρόκειται μόνο να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, τις βασικές, αλλά να περισσεύεται, λέει, σε κάθε έργο αγαθό, να βοηθήσουμε στην υπόθεση του Κυρίου. Δεν λέει να πάρουμε εκατομμύρια ευρώ ή να έχουμε σπίτια και δούλους και δούλες και λεώνες, γιατί είπα για το Γιεζί, θυμάστε, με τον Νεεμάν το Σύρον που ήρθε, θεραπεύτηκε και μετά πήγε και άρπαξε αυτό, σου λέει, αφού τα δίνει, να τα πάρω. Δεν εννοεί αυτό. Λέει να περισσεύεται σε κάθε έργο αγαθό. Δηλαδή να είμαστε σε θέση να διανύμουμε πίστη σε άλλους γύρω μας ή και υλικά. Να βοηθήσουμε στην υπόθεση του Κυρίου. Σε κάθε έργο αγαθό. Οτιδήποτε είναι μέσα στο θέλημα του Κυρίου. Αφού είμαστε η δικαιοσύνη του Θεού, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το όνομα του Κυρίου Ιησού. Τώρα έχουμε γίνει δίκαιοι. Ναι, ακούγεται εγωιστικό, αφού δεν είμαστε πραγματικά δίκαιοι, γιατί ζούμε ακόμη σε αυτά τα σώματα, αλλά είμαστε δίκαιοι με τη δικαιοσύνη του. Όπως γινόμαστε δυνατοί με τη δύναμή του. Ο Κύριος είναι που μας ενδυναμώνει. Όπως μπορούμε να αγαπήσουμε επειδή η αγάπη του ξεχύνεται στις καρδιές μας. Έχουμε εμείς αγάπη τόση να δώσουμε, ή η αγάπη που ο Κύριος μας δίνει από το θρόνο του και μπαίνει μέσα μας, βγαίνει και σε άλλους γύρω μας. Ρωμαίους 5:5. Η ελπίδα δεν καταντροπιάζει, γιατί η αγάπη του Θεού έχει ξεχυθεί στις καρδιές μας μέσω Πνεύματος Αγίου που μας δόθηκε. Η αγάπη του Θεού έχει ξεχυθεί στις καρδιές μας όχι απλά και μόνο για να νιώθουμε εμείς όμορφα που έχουμε την αγάπη του Θεού, αμήν που συμβαίνει και είμαστε χαρούμενοι και νιώθουμε την αγάπη του Κυρίου και τον ευχαριστούμε, αλλά αυτό θα βγει και προς τα έξω. Θα επεκταθεί στους γύρω μας, στον κύκλο μας. Δηλαδή μπορείς να αγαπήσεις όπως αγάπησε εκείνος. Αν μπορώ εγώ να αγαπήσω όπως το... μπορείς, αν έχεις κοινωνία μαζί του, μπορείς να κυβερνήσεις τις δυνάμεις του σκότους όπως τις κυβέρνησε εκείνος. Αφού κατοικεί μέσα μου, δεν φοβάσαι την αρρώστια, δεν φοβάσαι τίποτε που μπορεί να έρθει. Γιατί, αδερφοί, όταν πάρουμε σοβαρά τους λόγους αυτούς, τα ρήματα, τις γραφές, γνωρίζοντας ότι ο Θεός εννοεί ακριβώς αυτό που λέει σε μας, αυτό μας βγάζει από το παλιό βασίλειο της αποτυχίας και της αδυναμίας. Πώς είσαι, καλά, εντάξει, ο Θεός να βοηθήσει, δεν είμαι καλά, προσεύχεστε, δεν μπορώ, δεν πάω καλά, δεν υπάρχει πλέον το δεν μπορώ. Μπορώ να κάνω τα πάντα διαμέσου εκείνου που με ικανώνει. Ο Θεός είναι που το κάνει, αλλά αν δεν το πιστεύσεις, γιατί είναι όλο αυτό πνευματικό. Δεν μπορεί το παιδί του Θεού να αναγεννάται, να κάνει τα σωστά βήματα, να προχωράει και σε μια φάση να κάνει κοιλιά, που λέμε, και να γίνεται ένα μαραμένο λουλούδι. Ανυπομονεί ο Κύριος να αυξήσουμε τους καρπούς της εν Χριστώ δικαιοσύνης μας, ώστε να πλουτίσουμε, όπως μας λέει, σε όλα. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι χρήματα. Χρήματα είναι για τον κόσμο. Σε τι να πλουτίσουμε? Σε υπομονή, σε αγάπη, σε εγκράτεια, σε παρηγοριά, σε Χριστότητα. Είμαστε σε θέση να υπηρετήσουμε τις ανάγκες των γύρω μας. Ιωάννης 15:5. Αλλά όλα εξαρτώνται από τη στάση σου απέναντι σε αυτό που είσαι εν Χριστώ. Ο Κύριος μας λέει τι είμαστε, αλλά πρέπει και εσύ από την άλλη να το δεχτείς. Το γνωστό «εγώ είμαι άμπελος, εσείς τα κλίματα, τα κλαδιά». Για σκέψου τον κορμό, το δέντρο και να είσαι εσύ έναν κλαδί και έναν κλαδάκι πιο κάτω. Για σκέψου το λίγο αυτό. Δεν είσαι κομμάτι από το δέντρο, δεν είσαι κομμάτι από το αμπέλι, αφού παίρνεις τους χυμούς, παίρνεις τις ουσίες από τη ρίζα. Σκέψου τι μπορείς να κάνεις μέσω εκείνου που σε τροφοδοτεί, που σε ενισχύει. Έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε το όνομα του Ιησού. Λέει στο 7, «Αν μείνετε ενωμένοι με μένα και τα λόγια μου μένουν μέσα σας, αν μείνετε ενωμένοι με μένα και τα λόγια μου μένουν μέσα σας, ζητήστε ό,τι θέλετε και θα σας γίνει». Γιατί δεν μπορεί το κλαδί να φέρει καρπό αμπελιού, αφού είναι κομμάτι από το αμπέλι. Υπάρχει κάποιος περιορισμός? Αν δεν το περιορίσω, θα είμαι απεριόριστος. Εάν δεν περιορίσω τον Κύριο στη ζωή μου, δεν θα έχω κι εγώ περιορισμούς. Ό,τι θέλει ο Κύριος να δράσει από μέσα μου, θα δράσει. Όπως το κλαδί θα βγάλει φύλλα πράσινα και ωραίο ζουμερό στα φύλλη, τι μπορεί να φέρει το παιδί του Θεού που είναι ενωμένο με το αμπέλι, με τη ρίζα? Ό,τι δώσει ο Κύριος, θα έχεις. Εδώ ο Κύριος περπατούσε, λέει, και το κράσπεδο του ηματίου του το άγγιξε αιμορρούσα και θεραπεύτηκε. Το ρούχο δηλαδή, ούτε τον ίδιο δεν άγγιξε καλά-καλά. Αν αφήσεις τον απεριόριστο έναν να σε εξουσιάζει και να σε κυβερνά, αν αφήσεις το θέλημα του να εκτελείται μέσα σου, θα σήμαινε ότι αναλαμβάνεις ευθύνες και προνόμια που δεν είχες αναλάβει ποτέ πριν. Η ικανότητά του γίνεται δική σου. Η σοφία του είναι δική σου, αφού αυτός ήταν ο πόθος του Θεού, να κατοικήσει μέσα στους ανθρώπους. Θυμάστε όταν πήγαν ο λαός Ισραήλ στο όρος Σινά για να τους δώσει εντολές, και λέει, όχι, όχι, φοβήθηκαν, είδαν εκεί τις αστραπές, τις βροντές, τα σύννεφα, και λέει, όχι, Μωυσή, πήγαινε εσύ και να σου λέει εσένα και να μας λες. Γιατί φοβήθηκαν μήπως πεθάνουν από έναν τόσο δυνατόν αλλά Άγιο Θεό. Και ο Θεός λυπήθηκε, γιατί προτιμούσε να μιλάει με τον λαό του απευθείας. Αυτό ήταν το θέλημά του. Και έτσι είναι τώρα. Με το Πνεύμα του Θεός έχει κοινωνία άμεσα μαζί μας. Μέσα βέβαια από τον Ιησού πάντα. Και έτσι η σοφία του γίνεται σοφία μας. Επομένως είμαι αυτόν που λέει ότι είμαι. Αυτά είναι τα δικαιώματα των Αγίων, αδερφοί. Και ο διάβολος έρχεται και μας τυφλώνει, μας τα αφαιρεί, γίνεται μια ομίχλη, γιατί υπάρχουν τα εδάφια, δεν είναι ότι δεν τα βλέπουμε, τα ξέρουμε κιόλα. Τώρα τα ξέρουμε και να τα παπαγαλίζουμε, αλλά δεν μπαίνουν μέσα στην καρδιά βαθιά για να πεις είναι κτήμα μου, είναι δικά μου. Μπορεί να κάνεις και μια, δύο, τρεις προσευχές και να μην έχει εκτελεστεί αυτό που θα ήθελες και λες δεν δουλεύει για μένα. Έχει δίκιο ο διάβολος που μου λέει ότι δεν είναι για μένα ή δεν είναι για σήμερα. Και δικαιολογούμαστε έτσι και το σβήνουμε. Ενώ ο Θεός σου λέει άφησέ με να σε εξουσιάσω, να σε κυβερνήσω και το θέλημά μου να εκτελεστεί μέσα από σένα. Για να έχεις τα προνόμια και τις ευθύνες που εγώ σου δίνω. Άρα, αδερφοί, αυτό που λέει ο Κύριος ότι είμαστε, είμαστε. Οι ικανότητες του γίνονται οι ικανότητές μας, γιατί αυτός θέλει να μας τις δώσει και περιμένει από μας να πούμε ναι, τις θέλουμε. Αλλά πρέπει να πούμε και το ναι. Αμήν, αδερφοί μου. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, για την τέλεια λύτρωσή σου, Ιησού μας Άγιε, που το σώμα μας πια δεν είναι κάτω από την κυριαρχία του εχθρού της ψυχής μας, Κύριε. Και το μυαλό μας και οι αισθήσεις μας, Κύριέ μας, δεν χρειάζεται να κυριαρχούνται από τον αντίδικο. Αλλά εσύ έχεις κάνει τέλειον έργο, Κύριέ μας, και καθάρισες κάθε τι παλαιό, Χριστέ μας. Σε ευχαριστούμε γιατί είμαστε ελεύθεροι, Κύριέ μας. Και με τη χάρη σου, Κύριέ μας, δεν μπαίνουμε πάλι κάτω από ζυγό δουλείας, Κύριε. Αλλά αποφασίζουμε να μείνουμε ελεύθεροι, Κύριέ μας, μέσα στην ελευθερία που εσύ μας έδωσες, Χριστέ μας Άγιε. Ευχαριστούμε γιατί μας άλλαξες, Κύριε μας. Μας έκανες νέα κτίσματα, Κύριε. Μας αναζωοποίησες, Κύριε μας. Βοήθησε μας να ανακαινίζουμε το νου μας, το είναι μας, μέσα μας, Ιησού μας, ούτως ώστε να βλέπουμε τα νέα, τα καθαρά, τα δικά σου, Κύριε μας, δώρα. Ευχαριστούμε για τη δωρεάν σωτηρία, Κύριε μας, για τη λύτρωση που έχουμε, Χριστέ μας Άγιε. Και δεν θέλουμε να αφήνουμε καμία κατάκριση μέσα μας από τον εχθρό της ψυχής μας, Κύριε. Έστω και αν πέσαμε σήμερα, εχθές, αύριο, μεθαύριο. Εσύ, Κύριε μας, είσαι που μας δικαιώνεις καθημερινά κάτω από το αίμα, Κύριε. Εσύ είσαι που μας δίνεις με τα ημάτια, Κύριε μας, της δικαιοσύνης. Και στεκόμαστε, Κύριε μας, μέσα στο θρόνο δικαιωμένοι. Όχι με δική μας δικαιοσύνη, αλλά με τη δική σου, Κύριε, που μας χάρισες πλούσια. Γιατί μας αγάπησες, Κύριε μας, και έδωσες τον εαυτό σου Ιησού μας για μας. Ευχαριστούμε για τα πολύτιμα λίτρα που πλήρωσες, Κύριε. Βοήθησε μας να τα εκτιμήσουμε, Κύριε μας, και να διεκδικούμε τα δικαιώματα των Αγίων Ιησού μας, τόσο ώστε να χαιρόμαστε και εμείς και εσύ, Κύριε, και να επιτελεστεί το έργο σου πιο γρήγορα και πιο ποιοτικά, Χριστέ μας. Δεν θέλουμε να είμαστε πια, Κύριε, όπως τους σκλάβους μέσα στη μιζέρια, αλλά πραγματικά, Κύριε, να θάλουμε και να βλαστάνουμε, Κύριε μας, νέους καρπούς, εφόσον είμαστε ενωμένοι με την άμπελο, Χριστέ μας. Ευχαριστούμε για κάθε τι που μας τροφοδοτείς, Κύριε μας. Από τους χυμούς, Κύριε μας, από τη ρίζα, ό,τι εσύ μας δίνεις, Ιησού μας Άγιε. Θέλουμε να μένουμε ενωμένοι μαζί σου, Κύριε, να μην αποκόπτουμε τη σχέση μας, αλλά να τη διατηρούμε ζωντανή, Κύριε, μέσα από την προσευχή, μέσα από την κοινωνία μαζί σου, Χριστέ μας Άγιε. Να μην αφήνουμε τον εχθρό να τρυπώνει μέσα στη ζωή μας, Κύριε, και να κάνει οχυρά, αλλά να βγάζουμε έξω κάθε τι παλαιό και σαπρό, Κύριε μας. Να καθαρίζουμε τους οίκους μας, ούτως ώστε να αναπαύεσαι εσύ, Κύριε, άπλετα μέσα μας και άνετα, Κύριε μας, χωρίς περιορισμούς. Ευχαριστούμε, Ιησού μας, για το έργο σου, Κύριε, για κάθε δώρο που μας έδωσες, Κύριε μας, ιδιαίτερα για τα λύτρα που πλήρωσες και την αιώνια ζωή που μας εξασφάλισες, Χριστέ μας. Αμήν, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος 23ο κεφάλαιο. Δεν θα διαδώσεις μια ψευδή φήμη. Δεν θα συμφωνήσεις με τον άδικο για να γίνεις ψευδομάρτυρας. Δεν θα ακολουθήσεις τους πολλούς για κακό. Ούτε θα μιλήσεις σε μια δικαστική υπόθεση ώστε να κλίνεις με το μέρος των πολλών για να διαστρέψεις την κρίση. Ούτε θα αποβλέψεις σε πρόσωπο φτωχού στην κρίση του. Αν συναντήσεις το βόδι του εχθρού σου ή το γαϊδούρι του να περιπλανιέται, θα το επιστρέψεις οπωσδήποτε σε αυτόν. Αν δεις το γαϊδούρι εκείνου που σε μισεί να έχει πέσει κάτω από το βάρος του φορτίου του και θα απέφευγες να το βοηθήσεις, θα βοηθήσεις μαζί του οπωσδήποτε. Δεν θα διαστρέψεις το δίκαιο του φτωχού σου στην κρίση του. Να απέχεις από άδικη υπόθεση. Και μη γίνεις αιτία να θανατωθεί ο αθώος και ο δίκαιος, επειδή εγώ δεν θα δικαιώσω τον ασεβή. Και δεν θα πάρεις δώρα, επειδή τα δώρα τυφλώνουν και τους σοφούς και διαστρέφουν τα λόγια των δικαίων. Και δεν θα καταδυναστεύσεις τον ξένο, επειδή εσείς γνωρίζετε τη ψυχή του ξένου για το λόγο ότι σταθήκατε ξένοι στη γη της Αιγύπτου. Και 6 χρόνια θα σπείρεις τη γη σου και θα μαζεύεις τα γεννήματά της. Τον 7ο χρόνο όμως θα την αφήσεις να αναπαυθεί και να μένει αργή για να τρώνε οι φτωχοί του λαού σου. Και εκείνο που εναπολύθηκε από αυτούς, ας το τρώνε τα ζώα του χωραφιού. Έτσι θα κάνεις για τον αμπελώνα σου και για τον ελαιώνα σου. 6 ημέρες θα κάνεις τις εργασίες σου. Την 7η μέρα όμως θα αναπαύεσαι για να αναπαυθεί και το βόδι σου και το γαϊδούρι σου και να έχει αναψυχεί ο γιος της δούρης σου και ο ξένος. Και θα προσέξετε σε όλα όσα σας είπα. Και όνομα άλλων θεών δεν θα αναφέρετε ούτε θα ακουστεί από το στόμα σας. 3 φορές το χρόνο θα κάνεις γιορτή σε μένα. Θα φυλάτεις τη γιορτή των αζήμων. 7 ημέρες θα τρως άζημα καθώς σε πρόσταξα. Σύμφωνα με τον προσδιορισμένο καιρό του μήνα Αβίβ, επειδή μέσα σε αυτό το μήνα βγήκες από την Αίγυπτο και κανένας δεν θα φανεί μπροστά μου αδιανός. Και τη γιορτή του θερισμού, των πρωτογεννημάτων των κόπων σου, που έσπερες στο χωράφι. Και τη γιορτή της συγκομιδής των καρπών, στο τέλος του χρόνου, αφού μαζέψεις τους καρπούς σου από το χωράφι. 3 φορές το χρόνο θα εμφανίζεται κάθε αρσενικό σου μπροστά στον Κύριο το Θεό. Δεν θα προσφέρεις το αίμα της θυσίας μου με ένζυμο ψωμί, ούτε θα μένει το πάχος της γιορτής μου μέχρι το πρωί. Τις απαρχές των πρωτογεννημάτων της γης σου θα φέρεις στον οίκο του Κυρίου του Θεού σου. Δεν θα ψήσεις κατσίκι που ακόμη θυλάζει στη μητέρα του. Δες, εγώ στέλνω μπροστά σου τον άγγελο για να σε διαφυλάτει στο δρόμο και να σε φέρει στον τόπο που προετοίμασα. Να το φοβάσαι και να επακούς τη φωνή του. Μην τον παροργήσεις, επειδή δεν θα συγχωρήσει τις παραβάσεις σας, επειδή το όνομά μου είναι σε αυτόν. Αν όμως προσέχεις να επακούς τη φωνή του και εκτελείς όλα όσα λέω, τότε εγώ θα είμαι εχθρός των εχθρών σου και ενάντιος στους εναντίους σου. Επειδή ο άγγελός μου θα προπορεύεται μπροστά σου και θα σε φέρει μέσα στους Αμοραίους και Χεταίους και Φερεζαίους και Χαρανέους, Εβαίους και Ιεβουσαίους και θα τους εξολοθρεύσω. Δεν θα προσκυνήσεις τους θεούς τους, ούτε θα τους λατρεύσεις, ούτε θα πράξεις σύμφωνα με τα έργα εκείνων, αλλά θα τους εξολοθρεύσεις και θα κατασυντρίψεις τα ειδωλά τους. Και θα λατρεύετε τον Κύριο το Θεό σας και Αυτός θα ευλογεί το ψωμί σου και το νερό σου και θα απομακρύνει κάθε αρρώστια από ανάμεσά σου. Και δεν θα υπάρχει άγωνος και εστίρα επάνω στη γη σου. Τον αριθμό των ημερών σου θα κάνω πλήρη. Θα στείλω μπροστά σου το φόβο μου και θα καταστρέψω κάθε λαό προς τον οποίο έρχεσαι και θα κάνω όλους τους εχθρούς σου να στρέψουν σε σένα τα νότα. Και θα στείλω σφίκες μπροστά σου και θα εκδιώξουν τους Εβαίους, τους Χαναναίους και τους Χεταίους από μπροστά σου. Δεν θα τους

0: διώξω από μπροστά σου σε ένα χρόνο για να μην ερημωθεί η γη και πολλαπλασιαστούν τα θηρία του χωραφιού εναντίον σου. Λίγο-λίγο θα τους διώξω από μπροστά σου μέχρι ότου αυξηθείς και κυριεύσεις στη γη. Και θα βάλω τα όρια σου από την ερυθρά θάλασσα μέχρι τη θάλασσα των Φιλιστέων και από την έρημο μέχρι τον ποταμό, επειδή στα χέρια σας θα παραδώσω τους κατοίκους του τόπου και θα τους εκδιώξεις από μπροστά σου. Δεν θα κάνεις συνθήκη μαζί τους ούτε με τους θεούς τους. Δεν θα κατοικούν στη γη σου για να μην σε κάνουν αμαρτήσεις σε μένα. Επειδή αν λατρεύσεις τους θεούς τους, αυτό θα γίνει σε σένα παγίδα οπωσδήποτε. Έξοδος κεφάλαιο 24. Ύστερα από αυτά είπε στο Μωυσή, «Ανέβα στον Κύριο, εσύ και ο Αρών, ο Ναδάβ και ο Αβιούδ και 70 από τους πρεσβύτερους του Ισραήλ και προσκυνήστε από μακριά. Και ο Μωυσής μόνος θα πλησιάσει στον Κύριο. Αυτοί όμως δεν θα πλησιάσουν. Ούτε ο λαός θα ανέβει μαζί του». Και ο Μωυσής ήρθε και διηγήθηκε στο λαό όλα τα λόγια του Κυρίου και όλα τα δικαιώματά του. Και ο λαός αποκρίθηκε ομόφωνα και είπε «Όλα τα λόγια που ο Κύριος μίλησε θα τα κάνουμε». Και ο Μωυσής έγραψε όλα τα λόγια του Κυρίου και αφού σηκώθηκε νωρίς το πρωί οικοδόμησε θυσιαστήριο στο κάτω μέρος του βουνού και έστησε 12 στήλες σύμφωνα με τις 12 φυλές του Ισραήλ. Και έστειλε νέους από τους γιους Ισραήλ και πρόσφεραν ολοκαυτώματα και θυσίασαν ειρηνικές θυσίες στον Κύριο, μοσχάρια. Και παίρνοντας ο Μωυσής το μισό από το αίμα, το έβαλε σε λεκάνες και με το άλλο μισό του αίματος ράντισε επάνω στο θυσιαστήριο. Έπειτα, παίρνοντας το βιβλίο της Διαθήκης, το διάβασε σε επίκον του λαού και εκείνοι είπαν «Όλα όσα μίλησε ο Κύριος θα τα κάνουμε και θα υπακούμε». Και ο Μωυσής, παίρνοντας το αίμα, ράντισε προς το λαό και είπε «Να το αίμα της Διαθήκης που ο Κύριος έκανε σε εσάς, σύμφωνα με όλα αυτά τα λόγια». Τότε ανέβηκε ο Μωυσής και ο Ααρών, ο Ναδάβ και ο Αβιούδ και 70 από τους πρεσβύτερους του Ισραήλ. Και είδαν τον Θεό του Ισραήλ. Και κάτω από τα πόδια του ήταν σαν έδαφος στρωμένο με πέτρα σαπφύρου και σαν το στερέωμα του ουρανού σε καθαρότητα. Και πάνω στους εκλεκτούς των γιών Ισραήλ δεν έβαλε το χέρι του. Και είδαν το Θεό και έφαγαν και ήπιαν. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή «Ανέβασε μένα στο βουνό και να είσαι εκεί και θα σου δώσω τις πέτρινες πλάκες και τον νόμο και τις εντολές που έγραψα για να τους διδάσκεις». Και ο Μωυσής σηκώθηκε μαζί με τον υπηρέτη του τον Ιησού και ο Μωυσής ανέβηκε πάνω στο βουνό του Θεού. Και προς τους πρεσβύτερους είπε «Να μας περιμένετε εδώ μέχρι ότου επιστρέψουμε σε εσάς. Και δέστε, ο Ααρών και ο Ωρ είναι μαζί σας. Και αν κάποιος έχει μια υπόθεση, ας έρχεται σε αυτούς». Ο Μωυσής λοιπόν ανέβηκε πάνω στο βουνό και η Νεφέλη σκέπασε το βουνό. Και κάθισε η δόξα του Κυρίου πάνω στο όρος Σινά και η Νεφέλη το σκέπασε για 6 ημέρες. Και την 7η μέρα ο Κύριος κάλεσε τον Μωυσή από μέσα από την Νεφέλη. Και η θέα της δόξας του Κυρίου ήταν στα μάτια των γιών Ισραήλ σαν φωτιά που κατέτρωγε επάνω στην κορυφή του βουνού. Και ο Μωυσής μπήκε στο κέντρο της Νεφέλης και ανέβηκε πάνω στο βουνό. Και ο Μωυσής στάθηκε πάνω στο βουνό 40 ημέρες και 40 νύχτες. Ψαλμός 74. Μασχίλ του Ασάφ. Γιατί, Θεέ, μας απέρριψες για πάντα? Γιατί καπνίζει η οργή σου ενάντια στα πρόβατα της βοσκής σου? Θυμήσου τη συναγωγή σου που απέκτησες από την αρχή, τη ράβδο της κληρονομιάς σου που λύτρωσες, αυτό το βουνό Σιών στο οποίο κατοίκησες. Κίνησε τα βήματά σου προς τις παντοτινές ερημώσεις, σε κάθε κακό που έπραξε ο εχθρός στο αγιαστήριο. Οι εχθροί σου βριχάζουν στο μέσο των συναγωγών σου. Έβαλαν σημαίες τις δικές τους σημαίες. Έγινε γνωστό, σαν κάποιο που, σηκώνοντας τσεκούρι, χτυπάει επάνω σε πυκνά δέντρα. Έτσι τώρα, αυτοί σύντριψαν με μιας, με τσεκούρια και σφυριά, τα πελεκητά σου έργα. Κατέκαψαν με φωτιά το αγιαστήριό σου μέχρι το έδαφος. Βεβήλωσαν το κατοικητήριο του ονόματός σου. Είπαν στην καρδιά τους, «Ας τους εξολοθρεύσουμε μαζί». Κατέκαψαν όλες τις συναγωγές του Θεού στη γη. Δεν βλέπουμε τα σημάδια μας. Δεν υπάρχει πλέον προφήτης, ούτε κάποιος μεταξύ μας που να γνωρίζει το «μέχρι πότε». «Μέχρι πότε, Θεέ, θα ονειδίζει ο ενάντιος, θα βλασφημεί ο εχθρός για πάντα το όνομά σου». γιατί αποστρέφεις το χέρι σου και το δεξί σου χέρι, βγάλ το από μέσα από τον κόρφο σου και αφάνισέ τους. Ο Θεός όμως είναι από την αρχή βασιλιάς μου, ο οποίος εργάζεται σωτηρία στο μέσον της γης. Εσύ με τη δύναμή σου χώρισες τη θάλασσα στα δύο. Εσύ σύντριψες τα κεφάλια των δρακόντων μέσα στα νερά. Εσύ σύντριψες τα κεφάλια του Λεβιάθαν. Τον έδωσες βρώση στο λαό που κατοικεί σε ερήμους. Εσύ άνοιξες πηγές και χυμάρους. Ξέρανες ποτάμια δυνατά. Δική σου είναι η ημέρα και δική σου η νύχτα. Εσύ ετοίμασες το φως και τον ήλιο. Εσύ έβαλες όλα τα όρια της γης. Εσύ έκανες το καλοκαίρι και το χειμώνα. Θυμήσου τούτο, ότι ο εχθρός ονίδησε τον Κύριο και ένας άφρονας λαός βλασφήμισε το όνομά σου. Μην παραδώσεις τη ψυχή της τριγώνας σου στα θηρία. Μη λησμονήσεις για πάντα τη σύναξη των πενήτων σου. Επίβλεψες τη διαθήκη σου, επειδή γέμισαν οι σκοτεινοί τόποι της γης, τόποι από οικογένειες κατά δυναστείας. Ο ταλέπορος ας μη στραφεί προς τα πίσω ντροπιασμένος. Ο φτωχός και ο πένητας ας επενούν το όνομά σου. Θεέ, σήκω επάνω, δίκασε τη δίκη σου. Θυμήσου τον ονειδισμό που κάνεις εσένα ο άφρονας όλη την ημέρα. Μη ξεχάσεις τη φωνή των εχθρών σου. Ο θόρυβος εκείνων που επαναστατούν εναντίον σου αυξάνει διαρκώς. Ψαλμός 75. Στον αρχιμουσικό σε Άλτα Σχεθ. Ψαλμός τραγουδιού του Ασάφ. Σε δοξολογούμε, Θεέ. Δοξολογούμε επειδή κοντά μας είναι το όνομά σου. Κηρύττονται τα θαυμάσια σου. Όταν πάρω τον ορισμένο καιρό, εγώ θα κρίνω με ευθύτητα. Διαλύθηκε η γη και όλοι οι κατοικοί της. Εγώ στερέωσα τους στήλους της. Είπα στους άφρονες, μη γίνεστε άφρονες. Και στους ασεβείς, μη υψώνετε κέρας. Μη υψώνετε σε ύψος το κέρας σας. Μη μιλάτε με σκληρό τράχυλο. Επειδή ούτε από την Ανατολή, ούτε από τη Δύση, ούτε από την έρημο έρχεται η ύψωση. Αλλά ο Θεός είναι ο κριτής. Τούτον ταπεινώνει και εκείνον υψώνει. Επειδή στο χέρι του Κυρίου υπάρχει γεμάτο ποτήρι κεράσματος από άκρατο κρασί και από αυτό θα ξεχύσει. Όμως τα κατακάθια του θα στραγγίσουν όλοι οι ασεβείς της γης και θα τα πιούν. Εγώ όμως θα κηρύττω πάντοτε. Θα ψαλμωδώ στο Θεό του Ιακώβ και θα συντρίψω όλα τα κέρατα των ασεβών. Τα κέρατα όμως των δικαίων θα υψωθούν. Επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 5. Αφού λοιπόν ο Θεός μας έσωσε από την καταδίκη επειδή πιστέψαμε, οι σχέσεις μας με το Θεό αποκαταστάθηκαν με τη μεσολάβηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός μας οδήγησε με την πίστη στο χώρο αυτής της χάρης του Θεού, στην οποία είμαστε στεριωμένοι και καυχιόμαστε για την ελπίδα της συμμετοχής μας στη δόξα του Θεού. Μα δεν σταματά εκεί η καύχησή μας. Καυχιόμαστε ακόμη και στις δοκιμασίες, επειδή ξέρουμε καλά πως η δοκιμασία οδηγεί στην υπομονή, η υπομονή στη σταθερότητα και η σταθερότητα στην ελπίδα. Και η ελπίδα τελικά δεν απογοητεύει. Γι' αυτό μαρτυρεί η αγάπη του Θεού με την οποία το Άγιο Πνεύμα που μας δόθηκε γέμισε και ξεχύλισε τις καρδιές μας. Γιατί ο Χριστός, παρόλο που ήμασταν ακόμη ανίκανοι να κάνουμε το καλό, πέθανε για μας τους ασεβείς ανθρώπους στον προκαθορισμένο καιρό. Δύσκολα θα έδινε κανείς τη ζωή του ακόμη και για ένα δίκαιο άνθρωπο. Ίσως αποφάσιζε κανείς να πεθάνει για κάποιον καλό άνθρωπο. Ο Θεός όμως, ξεπερνώντας αυτά τα όρια, έδειξε την αγάπη του για μας, γιατί ο Χριστός έδωσε τη ζωή του για μας, ενώ ζούσαμε ακόμη στην αμαρτία. Τώρα λοιπόν, αφού ο Θεός μας απάλλαξε από την καταδίκη με τη μεσολάβηση του σταυρικού θανάτου του Χριστού, πολύ περισσότερο ο ίδιος θα μας σώσει και από την μέλουσα οργή. Παρότι ήμασταν εχθροί με το Θεό, μας συμφιλίωσε μαζί του ο σταυρικός θάνατος του γιού του. Πολύ περισσότερο τώρα που συμφιλιωθήκαμε, η ζωή του θα μας χαρίσει τη σωτηρία. Και όχι μόνο συμφιλιωθήκαμε, αλλά και καυχιόμαστε για το Θεό που μας έδωσε τώρα αυτή τη συμφιλίωση μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μέσον ενός ανθρώπου μπήκε στον κόσμο η αμαρτία και μέσω της αμαρτίας ο θάνατος.
1: Και έτσι εξαπλώθηκε ο θάνατος σε όλους τους ανθρώπους γιατί όλοι αμάρτησαν. Η αμαρτία υπήρχε στον κόσμο και πριν να δοθεί ο νόμος. Χωρίς όμως τον νόμο δεν μπορούσε να θεωρηθεί ως αμαρτία η παράβαση των εντολών του. Ωστόσο, ο θάνατος κυριάρχησε σε όλους τους ανθρώπους, από τον Αδάμ ως τον Μωυσή, ακόμη και σε αυτούς που δεν αμάρτησαν όπως ο Αδάμ, που παράκουσε μια ρητή εντολή του Θεού. Ο Αδάμ ήταν προτύπωση του μελλοντικού γενάρχη. Η χάρη όμως του Θεού που έφερε ο Χριστός δεν συγκρίνεται με την παράβαση του Αδάμ. Γιατί με την παράβαση ενός ανθρώπου όλοι καταδικάστηκαν σε θάνατο. Ενώ με τη χάρη που μας δώρησε ο Θεός, την πλούσια δωρεά της χάρης που έφερε στον κόσμο ο ένας άνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός, πλημμύρισε όλη η ανθρωπότητα. Δεν συγκρίνεται η πλούσια δωρεά του Χριστού με το κακό που έκανε η αμαρτία ενός ανθρώπου. Γιατί η απόφαση για το ένα παράπτωμα ήταν καταδικαστική, ενώ η χαριστική πράξη για τα πολλά παραπτώματα οδήγησε στην αθώωση. Έφτασε λοιπόν το παράπτωμα ενός ανθρώπου για να κυριαρχήσει ο θάνατος σε όλο τον κόσμο, εξαιτίας ενός ανθρώπου. Το ίδιο και ακόμη περισσότερο, ο ένας Ιησούς Χριστός θα γίνει αιτία να κυριαρχήσουν μέσα στην αληθινή ζωή όσοι αποδέχονται την άφθονη χάρη του Θεού και τη δωρεά της λύτρωσης. Το συμπέρασμα είναι πως όπως το ένα παράπτωμα έγινε αιτία καταδίκης όλων των ανθρώπων, έτσι και το σωτήριο έργο έγινε αιτία σωτηρίας και ζωής για όλους τους ανθρώπους. Και όπως η παρακοή του ενός ανθρώπου έκανε όλη την ανθρωπότητα αμαρτωλή, έτσι και με την υπακοή του ενός θα αναγνωριστούν όλοι δίκαιοι από το Θεό. Ανάμεσα στους δύο γενάρχες μπήκε στο μεταξύ ο νόμος, για να φανούν πόσο πολλά ήταν τα ανθρώπινα παραπτώματα. Και όπου η αμαρτία φάνηκε στο αληθινά τρομακτικό της μέγεθος, εκεί η χάρη του Θεού την υπερκάλυψε με το παραπάνω. Όπως με το όπλο του θανάτου κυριάρχησε στον κόσμο η αμαρτία, έτσι θα κυριαρχήσει και η χάρη με τη σωτηρία που οδηγεί στην αιώνια ζωή μέσω του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 6. Ποιο είναι το πρακτικό συμπέρασμα? Να εξακολουθήσουμε να αμαρτάνουμε για να περισσέψει η χάρη? Ποτέ τέτοιο πράγμα. Γιατί είμαστε πεθαμένοι για την αμαρτία. Πώς λοιπόν θα εξακολουθήσουμε να ζούμε κάτω από την εξουσία της? Ή μήπως λησμονείτε πως το βάπτισμα στο όνομα του Χριστού σημαίνει συμμετοχή στο θάνατό του? Πραγματικά, το βάπτισμά μας σημαίνει πως συμμετέχουμε στο θάνατο και στην ταφή του Χριστού. Και όπως ο Πατέρας Θεός με τη δύναμή του ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς, το ίδιο και εμείς μπορούμε να ζήσουμε μια νέα ζωή. Όπως δηλαδή ενταχθήκαμε οργανικά στο σώμα του Χριστού, με μια πράξη που συμβολίζει συμμετοχή στο θάνατό του, έτσι θα συμμετάσχουμε πραγματικά και στην Ανάστασή του. Ξέρουμε άλλωστε με βεβαιότητα τούτο. Ο παλιός αμαρτωλός εαυτός μας πέθανε στο Σταυρό μαζί με τον Χριστό. Έτσι έπαψε να ζει το αμαρτωλό εγώ μας και δεν είμαστε πια υπόδουλοι στο ζυγό της αμαρτίας. Γιατί σε ένα πεθαμένο η αμαρτία δεν έχει πια καμία εξουσία. Αν λοιπόν πεθάναμε μαζί με τον Χριστό, είμαστε βέβαιοι πως θα ζήσουμε μαζί Του. Ξέρουμε άλλωστε καλά πως ο αναστημένος Χριστός δεν είναι πια υπόδουλος στο θάνατο, γιατί ο θάνατος δεν τον εξουσιάζει πια. Γιατί πέθανε για να νεκρώσει μια για πάντα την αμαρτία με το σταυρικό του θάνατο. Και η τωρινή του ζωή είναι ζωή κοντά στο Θεό. Έτσι να σκέφτεστε κι εσείς για τον εαυτό σας. Έχετε πεθάνει για την αμαρτία και η ζωή σας είναι πια κοντά στο Θεό χάρη στην ένωσή σας με τον Ιησού Χριστό. Μην αφήνετε λοιπόν την αμαρτία να κυριαρχεί στην θνητή σας ύπαρξη, ώστε να υποτάσσεστε στα αμαρτωλά πάθη. Και ακόμα, μην αφήνετε τίποτε από τον εαυτό σας στη διάθεση της αμαρτίας για να το χρησιμοποιήσει αυτή εναντίον του καλού και του δικαίου. Αντίθετα, να προσφέρετε τον εαυτό σας στο Θεό όπως ταιριάζει σε ανθρώπους που πέθαναν και αναστήθηκαν για μια νέα ζωή. Να κάνετε κάθε κομμάτι του είναι σας όπλο στα χέρια του Θεού για το καλό και το δίκαιο. Και μη φοβάστε, η αμαρτία δεν μπορεί πια να σας εξουσιάσει γιατί ζείτε όχι στο χώρο της κυριαρχίας του νόμου, αλλά στο χώρο της χάρης του Θεού. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Να το ρίξουμε στην αμαρτωλή ζωή μια και δεν μας εξουσιάζει ο νόμος αλλά η χάρη του Θεού? Ποτέ τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρετε πως σε όποιον δείχνεται δουλική υπακοή, σε αυτόν και ανήκετε ολοκληρωτικά. Έτσι, ή ανήκετε στην αμαρτία και τότε σας περιμένει ο αιώνιος θάνατος, ή υπακούτε στο Θεό και σας προσμένει η σωτηρία μαζί Του. Ας ευχαριστήσουμε το Θεό. Παλιότερα υπήρξατε βέβαια δούλοι της αμαρτίας. Τώρα όμως δεχτήκατε με την καρδιά σας και υποτάξατε όλο το είναι σας την αλήθεια που διδαχτήκατε. Είστε λοιπόν ελεύθεροι πια από το ζυγό της αμαρτίας και υπηρετείτε με όλο το είναι σας το καλό και το δίκαιο. Χρησιμοποιώ την ανθρώπινη εικόνα της δουλείας γιατί δεν μπορείτε αλλιώτικα να με καταλάβετε. Παλαιότερα είχατε υποδηλώσει όλο το είναι σας σε πάθη και πράξεις αντίθετες στο θεϊκό θέλημα, με αποτέλεσμα να ζείτε αντίθετα προς τις εντολές του Θεού. Έτσι πρέπει και τώρα να υποδηλώσετε όλο το είναι σας στο θεϊκό θέλημα, για να βρεθείτε κοντά στο Θεό. Μην ξεχνάτε πως όσον καιρό ήσασταν υπόδουλοι στην αμαρτία, ήσασταν μακριά από το θέλημα του Θεού. Ποιο ήταν το κέρδος σας από τη διαγωγή σας εκείνη? Ντρέπεστε τώρα για αυτήν, γιατί οδηγούσε τελικά στο θάνατο. Τώρα όμως είστε ελεύθεροι πια από την αμαρτία και ανήκετε στο Θεό. Καρπός της καινούργιας ζωής σας είναι η αγιοσύνη και το τέλος της πορείας σας είναι η αιώνια ζωή. Γιατί ο μισθός που δίνει η αμαρτία είναι ο θάνατος, ενώ το δώρο που χαρίζει ο Θεός είναι η αιώνια ζωή, αυτή που έφερε ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος μας.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Αυτός που πράττει τις σκέψεις και τους λόγους του Θεού, ζει με αυτά και είναι η ωραιότερη ζωή που υπάρχει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα αφήσουμε το Λόγο του Θεού με ωραίους χειρουργικούς τρόπους. Πάντα όταν γίνει ένα χειρουργείο, στο τέλος ο γιατρός παίρνει αυτή τη βελόνα και το ράμα και κλείνει τις πληγές. Ο Λόγος του Θεού είναι ιδιαίτερος και θέλω, καθώς θα ακούγεται, να έρθει και να κλείσει το κενό και να θεραπεύσει. Και αν υπάρχει ακόμα κενό, δεν σε έχει γεμίσει, στο τέλος θα κάνουμε προσευχή για όλα αυτά τα άτομα που έχουν ανάγκη από να ακούσουν ένα «σ' αγαπάω». Γιατί ο Κύριος σου λέει «σ' αγαπάω». Και η Εκκλησία οφείλει να μιλάει αυτή τη γλώσσα, τη γλώσσα της αγάπης. Την προηγούμενη φορά που είμαστε εδώ, πριν πάμε στην Κρήτη, ξεκίνησα να λέω κάποια λόγια σχετικά με την Φιλιππισίους επιστολή που ο Παύλος έδινε στους Αγίους και απευθύνεται, λέει, Φιλιππισίους 1:1, ο Παύλος και ο Τιμόθεος προς πάντα στους Αγίους, τους εν Χριστώ Ιησού, τους όντας εν Φιλίππης. Μιλάει σε όλη την Εκκλησία, σε όλους τους Αγίους. Ο Θεός βλέπει όλη την Εκκλησία Του με μια καρδιά. Δεν λέει ότι εσύ είσαι λιγότερο αγιότερος, ο άλλος είναι υψηλότερος και αυτά. Άγιοι, λέει, είμαστε Άγιοι. Τώρα, ο καθένας καλείται από εμάς να βαδίσει σήμερα με το φως που έχει και με το φόβο του Θεού που έχει σε αυτά τα επίπεδα του αγιασμού. Ο Λόγος του Θεού τελειώνει λέγοντας ότι αν δεν αγαπάς και δεν έχεις φόβο Θεού, δεν θα δεις τον Θεό. Οπότε λοιπόν σε βάζει μέσα σε ένα πλαίσιο που να μην κοιτάς ο δίπλα αν αγαπάει ή αν δεν αγαπάει, αν φοβάται το Θεό ή αν δεν φοβάται, αν είναι λίγο πιστός ή πολύ πιστός, αν είναι θερμός, αν είναι ψυχρός. Δεν ασχολείται ο Θεός με τέτοια πράγματα. Σου λέει ότι εσύ αν θέλεις να με δεις πρέπει να με αγαπάς. Είναι προσωπικό το κάλεσμα. Και λέει στη Φιλιππισίους στο 1:5, είμαι βέβαιος εις αυτό, ότι εκείνος ως της άρχισε σε εσάς καλό έργο θέλει επιτελέσει αυτό μέχρι της ημέρας του Χριστού. Και είπαμε ότι επιτελέσει πάει να πει εκτελέσει, τελειώσει, συμπληρώσει, και δεν θα αφήσει ο Θεός κανέναν να μην τελειώσει το έργο που ξεκίνησε επάνω μας. Μερικές φορές θυμώνουμε με τον Θεό γιατί μας περνάει δοκιμασίες. Κύριε, πόσο! Ωραία, να το δούμε από την άλλη πλευρά. Ο Θεός σου λέει πρέπει να κάνεις αυτό, αυτό και αυτό και αυτό, και εσύ στυλώνεις τα πόδια. Ωραία, πόσο θα πάει ο Κύριος σου λέει? Έλα να αντισταθούμε. Πόσο θα αντισταθούμε? Ο Κύριος όσο αντιστεκόμαστε σου λέει αντιστέκεσαι, δοκιμασία. Για να βγει το χρυσάφι ή το καθαρό θέλει φωτιά, δοκιμασία. Εγώ θα γίνω Άγιος χωρίς να δοκιμαστώ. Άλλο Ευαγγέλιο, ξένο Ευαγγέλιο. Αυτό λοιπόν που ο Θεός λέει ξεκίνησε επάνω σας, θα το τελειώσει, θα φτάσει τη δοκιμασία μέχρι να σπάσει το πείσμα. Αμήν. Είμαι βέβαιος, λέει ο Παύλος, είμαι βέβαιος ότι αυτό που ο Θεός έχει ξεκινήσει θα το τελειώσει. Στο 9 λέει, στο 9, προσεύχομαι, λέει, να περισσεύσει η αγάπη σας, μάλλον και μάλλον, εις επίγνωση και εις πάσα νόηση, ώστε να διακρίνετε, λέει, τα διαφέροντα και να είστε ειλικρινείς και απρόσκοποι μέχρι τις ημέρες του Χριστού. Νομίζω τα είπα αυτά τα λόγια, είναι η εισαγωγή του μηνύματος. Ποια είπαμε είναι τα διαφέροντα? Τα διαφέροντα είναι αυτά που έχουν κέρδος και συμφέρον. Και ο Θεός θέλει να μας βάλει να ασχολούμαστε με αυτά που έχουν κέρδος και συμφέρον για την ψυχή μας. Θέλει να μας φτάσει μέχρι το τέλος νικητές και θα φέρει γύρω μας και θα μας μιλήσει ότι πρέπει να ασχολείσαι με αυτά που συμφέρουν, υπερέχουν, υπερτερούν από άλλα, έχουν αξίες, ώστε να είσαι, λέει, ειλικρινής και απρόσκοπος. Ο απρόσκοπος είναι αυτός που δεν σκοντάφτει. είναι αυτός που δεν προσκρούει. Λέει από το λεξικό, λέει, δεν χτυπάω εναντίον κανενός και είναι αυτός που δεν πταίει. Αλλού λέει ο Λόγος του Θεού, εις πολλά πταίωμεν, άπαντες. Κοιτάξτε, πόσο πρέπει να προσέξουμε λοιπόν. Ενώ εμείς λέμε, δεν φταίμε σε τίποτα. Ποιος φταίει? Ποιος φταίει? Πείτε μου. Όχι. Αδάμ. Εγώ δεν φταίω τίποτα. Ποιος φταίει, Αδάμ? Η Εύα, η γυναίκα που μου έδωσες. Εύα, τι έγινε εδώ πέρα? Ο εγώ, είμαι καλό κορίτσι, είναι το καλύτερο. Και ποιος φταίει? Ο Όφης που έφτιαξες. Μα γιατί τον έκανες τόσο πονηρό? Να είναι τόσο απλός, με κορόιδεψε και δεν πήρα χαμπάρι καθόλου. Αμήν, αυτό είναι. Ο διάβολος έρχεται και σου βάζει πρόσκομα, σου βάζει εκεί ένα δόλωμα και πηγαίνεις μπαμ και πέφτεις μέσα. Και ξέρετε πού θα πέσουμε? Εκεί που μας έχει προειδοποιήσει ο Θεός. Εκεί που δεν κινδυνεύεις, δεν θα σου πει ο Κύριος πρόσεχε γιατί το έχεις νικήσει. Αλλά όταν σου πει ο Κύριος πρόσεχε στην αγάπη, πάει να πει ότι σε περιμένει τη Δευτέρα το πρωί η θύρα της δοκιμασίας της αγάπης. Άμα σου πει πρόσεχε στην πορνεία, θα έρθει η Δαλιδά μπροστά ή ο αρσενικός. Για τις γυναίκες πάντα θα έχουν κάτι. Για τους άντρες έχουμε τη Δαλιδά εκεί πέρα, άντε και την όμορφη που άρεσε στον Δαβίδ. Και οι γυναίκες έχουν τα δικά τους, όλοι έχουμε τα προβλήματά μας. Αλλά ποια είναι τα ενδιαφέροντα, αυτά που έχουν κέρδος? Έχει κέρδος να αγαπάω και να ερωτευτώ κάτι ξένο? Όχι, το αφήνω, απλό είναι. Όταν ο Κύριος σου λέει πρόσεξε. Λέει λοιπόν, συνεχίζει στο λεξικό, δεν πέφτω σε φταίξιμο, ομοί παρέχον πρόσκομα σκάνδαλο. Λέει ακόμα, μάλιστα πρέπει, λέει, να προνοείς. Το ξέρετε ότι ο δήμαρχος της πόλης πρέπει να έχει συνεργείο που πρέπει να περπατάει μέσα και να βλέπει μην έχει ανοίξει μια τρύπα για να πάει να την κλείσει, γιατί αν πέσεις μέσα φταίει αυτός. Δεν φταίει ο δήμαρχος, μάλλον φταίει ο δήμαρχος που το έχει αναθέσει στον υπάλληλο και ο υπάλληλος δεν πήγε να δει το δρόμο, πήγαινε και έπινε καφέ. Αλλά στην ουσία φταίει αυτός που δεν έχει επιτηρήσει. Και ο Κύριος, αδελφοί, αγαπάει την Εκκλησία και μας λέει ότι εδώ υπάρχει κακοτοπιά, μην πηγαίνετε. Θα δείτε, λέει ο Λόγος του Θεού, τέλεια. Εάν λοιπόν πάμε και πέσουμε στην παγίδα, ποιος φταίει? Ω Θεέ μου, γιατί το επέτρεψες αυτό, Κύριε? Όπα, όπα, σου λέει ο Κύριος, μισό λεπτό. Εγώ στο είπα και στο έχω γράψει. Μην πας από αυτό το μονοπάτι, είναι παγίδα. Και εσύ τι έκανες? Εγώ, λες, πήγα. Δεν θα δοκιμαστώ. Έλεγε κάποιος, θα πάω να δοκιμάσω, λέει, ναρκωτικά, για να δω πώς είναι τα ναρκωτικά. Αλλά δεν θα πέσω. Του είχε ρίξει ο διάβολος το αγκίστρι, τον είχε τσιμπήσει και τον πήγαινε. Φιλιππισίους 2:2, κάμετε, λέει, πλήρη τη χαρά μου να φρονείτε, λέει, όλο το αυτό. Αρχίζει τώρα και τους λέει ο Παύλος, βλέπει την Εκκλησία, μικρούς, μεγάλους, εκεί ήτανε σοφοί, άσοφοι, ήτανε γέροι, νέοι, παιδιά, όλη η Εκκλησία ήταν όπως είμαστε και εμείς, καλή ώρα. Φανταστείτε τώρα να είναι ο Παύλος εδώ πέρα, είναι με τα γραπτά του. Και είναι το Πνεύμα του Θεού που έβαλε στον Παύλο να γράψει αυτά, να τα έχουμε εμείς 2.000 χρόνια μετά και να τα διαβάζουμε. Λέει λοιπόν, κάμετε πλήρη τη χαρά μου να φρονείτε το αυτό, έχοντες την αυτήν αγάπην. Τι έβλεπε? Έβλεπε ο Κύριος ότι τότε θα υπήρχαν κάποια προβλήματα και δεν θα είχαν ενότητα, θα υπήρχε διαφορετικό φρόνημα και ήδη ο πνευματικός άνθρωπος το έβλεπε. Προσέξτε, τους λέει, την αγάπη. Και πώς θα πειραχτεί η αγάπη? Θα σταματήσετε, λέει, να είσαστε ομόψυχοι και ομόφρονες. Χάνεις τη μια ψυχή, χάνεις τη μια καρδιά. Και τι γίνεται? Χώρισμα. Όταν μες στην οικογένεια Χαθεί η μία καρδιά, η μία ψυχή, ο ένας στόχος, η οικογένεια που πάει, χωρίζει. Όταν ο Κύριος σου λέει, πρόσεχε, πρέπει να είναι τα μάτια σου ανοιχτά στην ομοψυχία, στο ένα φρόνημα. Τους δίνει συμβουλές, τι πρέπει να κάνουνε για να είναι αυτοί χαρούμενοι και ο Παύλος που τους έχει υπηρετήσει. Πείτε μου, ο Θεός όταν λέει κάτι προσέχετε, το λέει για τον πρόσωπό Του ή για μας? Ταράζει κάτι τη χαρά του Κυρίου? Όχι αδερφοί. Στον ουρανό δεν υπάρχει θλίψη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Κύριος, άμα εμείς κάνουμε κάτι, πέφτει σε μελαγχολία. Όχι. Ο Κύριος είναι πάντα φως, πάντα χαρούμενος, είναι η ζωή, και όταν βλέπει την Εκκλησία Του να κάνει αυτά που θέλει και δεν κάνει αυτά που της λέει, λέει, ωραία, δεν πάτε από αυτόν τον δρόμο, θα σε πάω εγώ από τον άλλον. Και αρχίζει μετά η κόντρα. Σου λέει ο Κύριος, πήγαινε από εδώ και εσύ πεισμώνεις, λες, όχι, εγώ θα πάω από την άλλη οδό. Σου λέει ο Κύριος, ωραία, εντάξει, εγώ θα σε φτάσω στο τέλος, αλλά το τι έχεις να περάσεις από τον δρόμο που διάλεξες δεν ξέρεις. Άφησε με να σε πάω από εκεί που εγώ ξέρω, παιδί μου. Αλλά ξέρουμε τόσα πολλά, πιο πολλά από τον Θεό. Ε? Ναι, δεν ξέρουμε, πείτε μου σας παρακαλώ. Συνεχίζει ο Παύλος. Μην πράτετε, λέει, μηδέν εξ αντιζηλίας ή ξενοδοξίας, αλλά εν ταπεινοφροσύνη θεωρούντες αλλήλους υπερέχονται σε Αυτόν. Ο υπερήφανος ήθελε ο Θεός να προλάβει. Ποιος είναι ο πιο υπερήφανος που ξέρουμε στην ιστορία, ο γνωστός σε εμάς τέλος πάντων, τους νυχτούς. Ποιο είναι το πιο υπερήφανο πλάσμα? Να ακούσω. Ο διάβολος. Προσέξτε, λέει, μην κάνετε τέτοια πράγματα, γιατί θα μοιάζετε με το διάβολο. Και πώς μοιάζει κάποιος με το διάβολο? Όταν κάνει τα έργα του διαβόλου. Εγώ είμαι Άγιος, είμαι σούπερ Άγιος, αλλά κάνω τα έργα του διαβόλου. Και ο Κύριος τι λέει? Μου μοιάζεις διάβολος, αλλά εγώ θα σε αλλάξω. Θα σε φτιάξω, σου λέει ο Κύριος. Ο υπερήφανος δεν έχει χαρά. Αν έχουμε χάσει τη χαρά μας, είναι γιατί είμαστε υπερήφανοι και ο Θεός αντιστέκεται, λέει, στον υπερήφανο. Εγώ θα κάνω αυτό, έχω αποφασίσει να κάνω αυτό. Ο Θεός σου λέει σίγουρα? Σου λέει, εγώ θέλω να κάνεις το άλλο. Και εσύ λες, όχι, εγώ θα κάνω αυτό. Ωραία, σου λέει, έλα να δούμε ποιος θα νικήσει. Σου βάζει ο Κύριος μπροστά πρόσκομα και εσύ σπρώγνεις. Ποιος θα κουραστεί, πείτε μου? Ο άνθρωπος, ο υπερήφανος. Νιώθει θλίψη που δεν μπορεί να νικήσει τον Θεό. Δεν τον νικάς. Τη βουλή του Θεού δεν την αλλάζεις. Ο Θεός θα αλλάξει τη δική σου βουλή. Θα καταστρέψει τα δικά σου τα έργα, αλλά αν είσαι έξυπνος, θα κάνεις αυτό που ο Θεός σου λέει γρήγορα, αμέσως. Ο Θεός λέει, αντιτάσσεται στον υπερήφανο, στον ταπεινό δίνει χάρη. Όταν δεν τα καταφέρνεις και λίγο και λερώνεσαι, θα στείλει έναν άγγελο να σε καθαρίσει. Γιατί για να μην σε βλέπει λερωμένο. Συνεχίζει, Φιλιππισίους 2:14-16. Πράτετε τα πάντα χωρίς γογγισμών και αμφισβητήσεων, δια να γίνετε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα, εν μέσω γενεάς σχολιάς και διαστραμμένης, μεταξύ των οποίων λάμπετε ως φωστήρες εν τον κόσμο. Κοιτάξτε, ο Κύριος κάλεσε την εκκλησία τότε εκεί στους Φιλίππους και καλεί την εκκλησία της Νέας Ιωνίας να λάμψει ένα δυνατό φως σε μια, και το λέει, είσαστε, λέει, μεταξύ μιας διεστραμμένης γενεάς. Αν, αδερφοί, πριν 2000 χρόνια ήταν διεστραμμένη γενεά, σε λίγες ημέρες είναι σκοτάδι ή δεν είναι, πείτε μου? Αν τότε ήταν σκοτάδι, τώρα τι είναι? Πείτε μου, τι πρέπει να κάνει η εκκλησία? Πρέπει να λάμψουμε ως φωστήρες στον κόσμο. Μα πώς θα λάμψουμε όταν εμείς έχουμε όλα τα προηγούμενα που είπε ο Παύλος? Έχουμε θέματα με τον εγωισμό μας, έχουμε θέματα με το πράττουμε εξ αντιζηλίας, από καινοδοξία, θεωρούμε αλλήλους κάτω από μας. Άμα θεωρείς τον άλλον υπερέχοντα, τον αγαπάς και τον σέβεσαι και ευλογείς τη ζωή του, γιατί βλέπεις το ωραίο που έχει κάνει ο Θεός επάνω του. Και απλά λες, θα γίνω κι εγώ μια μέρα λαμπρός και θα φάγω σαν αυτόν. Δεν κοιτάς να τον καταπνίξεις, ξέρεις αυτός τι κάνει. Έχεις μια ωραία εικόνα, μια ωραία παρουσία και έρχεται ο άλλος από πίσω και πιάνει από εδώ, από εκεί. Και αυτά δεν γίνονται μακριά, γίνονται μέσα στην εκκλησία. Γίνονται μέσα στην εκκλησία, έτσι λέει ο Παύλος. Δεν έλεγε τρελά πράγματα ο άνθρωπος. Είχε ακούσει, είχε γνωρίσει, καταλάβαινε τι γινόταν εκεί πάνω, από τη Βέρεια, από εδώ, από εκεί, στην Κόρινθο. Τα ήξερε όλα, ήξερε τη βρωμιά που υπήρχε μέσα στην Κόρινθο, ήξερε ότι η εκκλησία έπρεπε να απέχει από πορνεία, να κάνει το θέλημα του Θεού και είχαν και καύχηση ότι είχαν μεγάλη χάρη στον πόρνο. Ξέρετε αδελφοί, ο λόγος του Θεού είναι αληθινός. Έγιναν τότε, να τα ακούμε σήμερα και να μας πιάνει τρόμος και φόβος. Τους λέει λοιπόν, θέλω να λέει να λάμπετε σαν φωστήρες μέσα στον κόσμο, κρατούντες τον λόγο της ζωής διακάχυβμά μου εν τη ημέρα του Χριστού. Τι είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο λοιπόν να ξεχωρίζει σαν ένας φωστήρας μέσα στον κόσμο, είναι ο λόγος της ζωής. Ποιος λόγος της ζωής? Είναι ο λόγος που λαλείται κάθε Σάββατο, ο λόγος που είναι γραμμένος εδώ και μπορεί να τον πάρεις και να τον εμπιστευτείς και να πεις θα γίνω όπως ο Κύριος θέλει. Αυτός είναι ο λόγος της ζωής. Όταν μιλάει ο Κύριος ότι πρέπει να λάμπεις, πρέπει να λάμπεις. Όταν λέει ότι πρέπει να αγαπάς, και αυτό είναι το θέμα μου σήμερα, να λάμπουμε από αγάπη. Και όχι να λάμπουμε από σκοτεινά πράγματα, πικρίες, θυμούς, κακίες, ζήλες, καινοδοξίες και όλα τα άλλα. Δεν τα λέω, δεν τα βγάζω από μένα, είναι γραμμένα εδώ, τα έλεγε ο Παύλος, γιατί πριν 2000 χρόνια επάνω εκεί στα βόρεια προάστια είχαν πρόβλημα οι αδερφοί. Ιωάννης 1:4, εν αυτό ζωή είναι, μιλάμε για το λόγο της ζωής. Και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. 1:9 ήταν το φως το αληθινό, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο εις τον κόσμο. Ακούσαμε στη σύναξη κάτι πάρα πολύ όμορφο. Όταν έρθει το Άριο με το σπερματοζωάτερο, όταν λέει έρθουν σε επαφή και ενωθούν, γίνεται μία λάμψη μέσα στη μήτρα, γίνεται μία λάμψη. Έρχεται το φως, έρχεται μια ψυχούλα, έρχεται σε ύπαρξη. Δεν είναι ωραίο? Δεν είναι ωραίο όταν ο λόγος του Θεού έρχεται μέσα στην καρδιά μου να αρχίζω να λάμπω? Ξέρεις τι είναι να είσαι χριστιανός, να είσαι παιδί του Θεού και να βγάζεις σκοτάδι? Να ανοίγεις το στοματάκι σου και να βγαίνουν πικρίες, να βγαίνουν 1000 προβλήματα. Αγωνίζομαι αδερφέ, αγωνίζομαι. Αλλά είμαι μια πηγή που βγάζω και το γλυκό και το πικρό. Έτσι είμαι, τι να κάνω? Ο Κύριος σου λέει να κλείσεις τελείως το πικρό και να βγάζεις μόνο γλυκό. Μα εγώ θέλω και λίγο πικρό. Ο Κύριος σου λέει αν θέλεις και πικρό, εγώ θα σε δοκιμάσω και θα βγάλω την πικρία από μέσα. Θα το κάνει, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε αδερφοί. Να πάμε στον ουρανό και να είμαστε δίγλωση, ξεχάστε το. Να είμαστε μόνο γλυκομήλυτοι. Γλυκομήλυτοι. Θα μάθουμε να μιλάμε γλυκά. Δεν μπορούμε να μιλάμε όπως θέλουμε. Έλα εδώ, πήγαινε εκεί. Όχι, γλυκά. Αγάπη μου, καλή μου, καλέ μου, πώς είσαι? Μα εγώ, άστα αυτά για έξω, για το σκοτεινό κόσμο, το διαστραμμένο. Αμήν. Αμήν. Τι λέτε αδερφοί, θα μπούμε στο φως μέσα? Αμήν. Δεν μπορούμε ότι κάνει ο κόσμος να το κάνουμε και εμείς, να αντιγράφουμε τον κόσμο στην ψευτιά, στην απάτη, στην κλεψιά, στη βρωμιά του, στην πορνεία, στη μοιχεία. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Απλό είναι, απλό, απλό, σου λέει ο Κύριος. Έχεις χάσει το δρόμο σου και ξέρεις κάτι. Θα σε επαναφέρω εγώ, δεν θα σε αφήσω. Αλλά θα κοστίσει. Είτε το φως το αληθινό, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο. Ακούστε τι λέει ο Ιάκωβος 1:17. Πάσα δόση αγαθή και παν δόρημα τέλειον είναι άνωθεν κατεβαίνουν από τον Πατέρα των Φώτων. Δηλαδή, όταν ο Πατέρας των Φώτων που είναι φως έρθει και σου κάνει ένα δώρο, το πρώτο δώρο που έχω είναι η γυναίκα μου. Μετά είναι τα παιδιά μου, η οικογένειά μου και η εκκλησία. Τα αδέρφια μου, το σώμα. Λοιπόν, αν αυτό το δώρο δεν το εκτιμήσω, ξέρετε τι λέω? δεν είσαι καλός μπαμπάς, δεν έκανες σωστή επιλογή και εσύ φταίς και ευθύνεσαι για αυτό το πράγμα που έχω πάθει εγώ σήμερα. Πού? Στο φως. Το σκοτάδι έρχεται να διδάξει το φως. Γι' αυτό λοιπόν ο Κύριος σου λέει, άκουσε με λίγο. Εγώ είμαι αγαθός. Μου το ζήτησες? Ω Κύριε, αγαπάω αυτόν, θέλω να μου τον δώσεις οπωσδήποτε. Ω, νηστεία, κακό. Να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Μόλις το πετύχουμε και ικανοποιηθούμε μετά, είναι κακό. Τελικά, πρέπει να διορθώσουμε τον τρόπο που ζητάμε, τον τρόπο που σκεφτόμαστε και να βάλουμε φως μες στη ζωή μας. Αυτό είναι δώρο του Θεού. Μη μιλάς, πορεύσου όπως ο Κύριος σε έχει βάλει και ευχαρίστησε τον Κύριο γι' αυτό. Εκμεταλλεύσου κάθε ημέρα για να δείξεις την αγάπη στο δώρο του Θεού. Είπα ένα παράδειγμα τώρα. Ψαλμός 36:9. Διότι μετά σου είναι πηγή της ζωής. Εν το φωτί σου θέλουμε ειδή φως. Και είπε ο Θεός και να γεννηθεί φως και έγινε φως. Η έκφραση του Θεού στη δημιουργία ήταν ένας λόγος. Και έγινε φως. Είναι ο λόγος του Θεού, είναι δυνατός και αποτελεσματικός. Όπως ήταν στη ζωή του Παύλου, έτσι είναι και στη ζωή τη δική μου. Λέμε όλοι, τον Παύλο που συνάντησε τον Κύριο και αφού συνάντησε τον Κύριο δεν μπορούσε να μην αλλάξει. Γιατί έχει αλλάξει ο Κύριος από τότε μέχρι σήμερα. Τι λέει ο Θεός? Ότι είμαι ο ίδιος. Σήμερα λοιπόν που σου λέει ότι εγώ είμαι εδώ να θεραπεύσω την πληγή σου, θα πεις ότι αυτό είναι τώρα από τον αδερφό τον Γιώργο? Δέξου το ότι είναι από τον Πατέρα των Φώτων για να θεραπευτείς. Γιατί αυτός που θα δεχτεί ότι αυτό είναι παρακυρίου θα θεραπευτεί. Αυτός που έχει, μην πράτεται τίποτα λέει, από αμφισβήτηση. Μας έπιασε ο Παύλος. Εγώ το αμφισβητώ αυτό. Αυτό δεν είναι έτσι. Αυτό δεν είναι έτσι. Αυτό δεν είναι έτσι. Αμφισβήτηση. Ο Παύλος λέει πολύ ωραία στις πράξεις το 9:3. Ενώ πορευόμουν προς τη Δαμασκό, εξέφνης. Ξέρεις, οι ευλογίες έρχονται ξαφνικά. Έρχεται φως και αλλάζει τη ζωή μας. Εξάφνης ίστραψε προς αυτόν φως από του ουρανού. Και τι έγινε? Όπως ξέρουμε, από διώκτης του χριστιανισμού έγινε ο Απόστολος των Εθνών. Ξαφνικά γίνεται η αλλαγή. Ακούστε αδελφοί, η αλλαγή γίνεται ξαφνικά. Τι άλλο γίνεται ξαφνικά? Η δοκιμασία. Ενώ είσαι μια χαρά, λες πω, μια χαρά, τα έχω όλα ωραία. Ξαφνικά συμβαίνει κάτι και λες από πού ήρθε τώρα αυτό. Οι αλλαγές στον πνευματικό άνθρωπο ξεκινάνε ξαφνικά. Αλλά πριν έρθει αυτό το ξαφνικό, έρχεται ο Λόγος του Θεού και σε προετοιμάζει και σου λέει πρόσεξε γιατί θα γίνουν ξαφνικά πράγματα στη ζωή σου. Ανέμενε να διαλέξεις μεταξύ σκότους και φωτός. Πράξεις 12:7, ήταν ο Πέτρος μέσα στη φυλακή και 12:7. Και ξαφνικά λέει ήρθε ο άγγελος. Τι λέτε, ο Θεός έχει έναν τρόπο να εργάζεται έτσι ξαφνικά? Ναι. Ναι, ήταν μέσα στη φυλακή, ήρθε φως, λέει, έλαμψε, λέει, εν το οικίματι. Και πάει, τον χτυπάει στην πλάτη και του λέει, σηκώθητη ταχαίως. Και καθώς έκανε το βήμα να σηκωθεί, φανταστείτε, δεμένος, ξύπνα. Ναι, ξύπνιος είμαι. Σήκω. Ναι. Ναι, σήκω, ναι, θα σηκωθώ. Πρέπει να κάνεις αυτό, ναι, θα το κάνω, ναι. Τι του λέει, σήκω. Και όταν σηκώθηκε, όσο είσαι κάτω, οι αλυσίδες δεν πέφτουν. Πρέπει τις αλυσίδες να τις σπάσει η δύναμη του Θεού. Πρέπει να κάνεις την κίνηση, να πεις ναι, φεύγω. Εάν κάθεσαι ακίνητος, ήδη στην ευλογία που ο Θεός σου έχει δώσει και δεν κάνεις το μέρος το δικό σου, θα μείνεις εκεί για πάντα. Πρέπει να σε πιάσει ο άγγελος να σου πει, έλα σήκω. Και αυτό νιώθω ότι κάνουμε αδερφοί. Ο ένας τον άλλον, όταν βλέπεις τον άλλον πεσμένο, δώσ' του λόγο προφητικό, δώσ' του λόγο ευλογίας. Μην είσαι εδώ, βγες από εδώ. Έλα να φύγουμε από το σκοτάδι. Ο Κύριος θέλει να σου δώσει φως. Και παρακίνησέ τον, υπάρχει ελευθερία. Πρότρεψε τον άλλον για ελευθερία. Όταν αφήνεις τον άλλον μες στη λάσπη της δοκιμασίας, μες στη λάσπη της πικρίας, της κακίας, της διαπλοκής, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και δεν τον βγάζεις έξω, έχεις μέρος ευθύνης. Ο Θεός κάλεσε την Εκκλησία για να βγάλει τους δεσμίους από τα σκοτάδια. Όταν πας και ευαγγελίζεις, ξέρεις τι κάνεις εκείνη την ώρα. Είσαι ένας άγγελος που έχεις τη δύναμη του Ευαγγελίου μέσα σου και πας και βρίσκεις τον άλλον. Αν είχες πνευματικά μάτια, θα έβλεπες ότι είναι χειροπόδαρα δεμένος μες στην αμαρτία. Και πρέπει να πας εσύ με πίστη και να του πεις: Ο Χριστός σε αγαπάει. Έλα στον Κύριο, έλα στην Εκκλησία. Και ο διάβολος τι κάνει, η τεχνική του ποια είναι. Όπω σήμερα είμαι πολύ κουρασμένος, δεν πάω στην Εκκλησία. Έγινε κάτι, λες, ναι, κάτσε κάτω, πού να πάμε τώρα, κάνει και κρύο. Ο Κύριος τι λέει, στον οίκο μου γίνονται οι θεραπείες. Έλα να αγωνιστούμε, να συναγωνιστούμε όλοι μαζί. Πρέπει ο Πέτρος να κάνει την κίνησή του. Διότι ο Θεός ο υπό να λάμψει φως εκ του σκότους είναι ως της έλαμψε εν τες καρδίες ημών προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Έχουμε λοιπόν έναν Θεό που είναι φως και σκοτία εν αυτό δεν υπάρχει ουδε μία. Και ζητάει λοιπόν ο Κύριος να ενεργήσουμε με αυτό το φως για να μπορέσουμε να φέρουμε φως σε αυτόν τον κόσμο που είναι σκοτεινός. Το παράδειγμα τώρα. Το παράδειγμα που μας έχει δώσει ο Θεός, ποιο είναι, πείτε μου. Ποιο είναι το παράδειγμά μας που θα φύγουμε από το σκοτάδι και θα πάμε στο φως. Είναι ο Χριστός. Δεν πρόκειται να κάνω εγώ τίποτα καλό, ούτε εσύ, να το διευκρινίσουμε αυτό. Μην νομίζεις ότι εγώ είμαι άχρηστος και εσύ είσαι χρήσιμος. Ή εσύ ο άχρηστος, εγώ ο χρήσιμος. Τελειώσανε αυτά, δεν υπάρχουν. Είμαστε όλοι χώμα της γης. Αμήν. Χώμα. Είμαστε χώμα. Το παράδειγμα μας είναι ο Κύριός μας. Αμήν. Αυτόν πρέπει να μιμηθούμε. Ιώβ 29:3.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ιώβ 29:3. Τι λέει εκεί? Ότι ο λίγνος αυτού έφεγγε επί της κεφαλής μου και δια του φωτός αυτού περιεπάτουν εν το σκότι. Όταν ο Θεός φέγγει επάνω μας, περπατάμε μέσα σκοτάδι και δεν σκοντάφτουμε. Έτσι λοιπόν θέλω ο Λόγος του Θεού να είναι ζωντανός μέσα στην καρδιά μας και να μας δίνει παραδείγματα. Θα πάρω λοιπόν, δεν θα αργήσω, έχω δύο δρόμους που διαλέγουμε και είναι το παράδειγμα που μας άφησε ο Χριστός. Το πρώτο είναι ότι ο Χριστός ήταν ταπεινός. Στην αρχή μιλήσαμε για ένα φρόνημα, μια ψυχή, για να μην έχουμε καινοδοξίες, αντιζηλίες, να είμαστε ταπεινοί και να θεωρούμε αλλήλους υπερέχοντες σε Αυτόν. Ακούστε τι λέει λοιπόν τώρα εκεί, τα ίδια λόγια του Παύλου είναι, μέσα από τη Φιλιππισίους. Φιλιππισίους 2:6. Ώστις εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με τον Θεό, αλλά εαυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφή, γενόμενος όμοις με τους ανθρώπους. Και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Με άλλα λόγια, όταν ο Θεός εμπιστευτεί μία διακονία, γιατί ο Χριστός πήρε μία διακονία, τη διακονία της διαλλαγής, είπε ότι αυτός παραδόθηκε για να γίνει ο Μεσίτης, να γίνει το αρνί που θα σφαζότανε για να καλυφθεί με το αίμα του η αμαρτία όλου του κόσμου, πήρε μία διακονία. Για να μπορέσει αυτή τη διακονία να τη φέρει εις πέρας, το πρώτο και το βασιλικότερο πνεύμα που έπρεπε να είχε πάνω του ήταν ότι έπρεπε να ήταν ταπεινός. Έτσι μας λέει ο Παύλος εδώ. Ταπεινός. Ενώ μπορούσε να διαχειριστεί τη δύναμη του Θεού, γιατί την είχε, ποτέ δεν τη χρησιμοποίησε. Δεν τον είδαμε ποτέ να πει, ας γίνει ένα αυτοκίνητο. Τεχνολογία, δεν είχε ο Θεός τεχνολογία? Βέβαια. Τα πάντα είχε. Στα χέρια του μπορούσε να κάνει τα πάντα. Ούτε να γίνει ένα γαϊδουράκι. Πήγαινε, λέει, πάρε το γαϊδουράκι, λέει, του τάδε και φέρε το να πούμε στην πόλη. Δεν είπε ποτέ να γίνει ένας φούρνος, να γίνουν ψωμιά, να φάω. Ποτέ. Είπε, τι έχουμε λίγα ψαράκια, φέρτα εδώ. Τα ευλόγησε και είπε, δώστε να φάνε. Πάντα χρησιμοποίησε τη δύναμη του Θεού για τους ανθρώπους που αγάπησε, αδερφοί. Όχι για τον εαυτό του. Εκένωσε τον εαυτό του. Είπε, έρχομαι Θεέ μου να κάνω το θέλημά σου. Πείτε μου, πόσες φορές λέμε στη ζωή μας ή στην καθημερινότητά μας, Κύριε, θέλω να κάνω το θέλημά σου. Και πόσες φορές δεν λέμε, Κύριε, κάνε μου αυτό, κάνε μου το ένα, κάνε μου το άλλο. Το θέλημα του Θεού μας ενδιαφέρει τόσο λίγο, αλλά το δικό μας ενδιαφέρει τόσο πολύ. Είναι τόσο ψηλά το φρόνημά μας. Ο Κύριος θα κάνει, θα μας κατεβάσει. Θα μας κατεβάσει και θα μας οδηγήσει όπως ο Χριστός. Το τέλος του ποιο ήταν, αδελφοί? Το τέλος του ήταν σταυρικός θάνατος. Ο σταυρικός θάνατος ήταν για τον Χριστό, όπως ξέρουμε, γιατί έπρεπε να σώσει τους ανθρώπους, αλλά και για όλους όσους τον ακολουθούν. Τι μας λένε τα Ευαγγέλια, λέει,

αρχίσει και σε μαστιγώνει η δοκιμασία. Όταν αρχίζεις και τρως τα μαστιγώματα, να δεις θα γίνεις ένα με τη γη, χώμα. Όσο είσαι μια χαρά, δύναμη, εξουσία, δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο σου. Αγάπη, τι είναι αυτό? Χαρά. Ο Κύριος να μας κάνει χάρη, αδελφοί. Ταπεινός δεν είναι αυτός που έχει τη μορφή του ταπεινού, αλλά αυτός που σηκώνει το σταυρό του. Ο Κύριος, αδελφοί, μας καλεί να πάρουμε τον δρόμο του Χριστού, να αφήσουμε το δικό μας και να καρφώσουμε ό,τι έχει να κάνει με αυτά που είπα προηγουμένως στο σταυρό. Εάν δεν έχετε καρφιά, έχω στο σπίτι μου 30 κουτιά καρφιά που έχουν 250 το καθένα. Φτάνουν για όλους μας. Μια φορά έδωσα ένα καρφί σε κάποιον, του λέω πάρτο, να θυμάσαι, ο Κύριος καρφώθηκε για την αμαρτία, και άμα δεν νιώθεις, τρύπα λίγο τον εαυτό σου να καταλάβεις τι πέρασε ο Κύριος για σένα. Πρέπει να μπούμε, αδερφοί, στη διαδικασία. Ποτέ ο υπερήφανος δεν θα καταλάβει το πρόβλημά του αν δεν έρθει σε επαφή με το φως του Χριστού. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Ποτέ, αν δεν έρθει ο Χριστός μέσα στην καρδιά μας, δεν θα καταλάβουμε ποτέ. Χριστός, αγαπητοί μου, σημαίνει σταυρός. Γιατί ο Χριστός έμεινε στη μνήμη όλου του κόσμου? Για τα θαύματα, για τις δυνάμεις ή για τη θυσία του πάνω στο σταυρό? Για τη θυσία του πάνω στο σταυρό. Οπότε λοιπόν, αυτό που θα μείνει και όλοι θα λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος άλλαξε γιατί σταυρώθηκε μαζί με τον Χριστό. Αμήν. Αυτό θα αλλάξει τη ζωή μας. Φιλιππισίους 3:10 λέει, για να γνωρίσω αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατο αυτού. Ο Παύλος το είχε πιάσει το μήνυμα. Ο Παύλος δεν κοίταγε να ξεγλιστρήσει από τις δοκιμασίες. Παύλο, έλα εδώ, τώρα πρέπει να τιμωρηθείς. Αν πρέπει να τιμωρηθώ, να τιμωρηθώ. Το έκανε γιατί? Για να τους δείξει την οδό. Όταν δεν έπρεπε, διαμαρτυρότανε. Όταν έπρεπε όμως να φανεί το Ευαγγέλιο και η δόξα του Θεού, άντεχε. Δεν κοίταξε να υπερασπίσει τον εαυτό του. Ψαλμός 48, χαίρω Θεέ μου να εκτελώ το θέλημά σου και ο νόμος σου είναι εν μέσω της καρδίας μου. Ψαλμός 143:10, δίδαξέ με να κάνω το θέλημά σου, διότι εσύ είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό ας με οδηγήσει εις οδόν ευθεία. Αδερφοί, δεν μπορούμε χωρίς τον Κύριο να προχωρήσουμε, να ζήσουμε τη ζωή του Κυρίου. Δεν μπορούμε, δεν μπορούμε. Ο Κύριος θέλει να μπούμε σε μια εξήτηση, πώς να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω. Πρέπει να κλάψουμε, δεν ξέρω πώς να σας το πω. Να δούμε τις ελλείψεις μας και να πούμε ότι πρέπει να τελειώσουμε με τις ελλείψεις μας. Μπήκαμε στο 2024. Πριν ένα χρόνο είμαστε εδώ και πάλι κοιτάγαμε τα ίδια. Λέμε πάλι, αλήθεια, από τον περσινό χρόνο τι κουβαλάμε στην πλάτη μας? Άμα κουβαλάμε ακόμα πράγματα, κάναμε λίγη δουλειά. Εύχομαι το 2024 να είναι ένα έτος απελευθέρωσης. Ψαλμός 43, 3 και 4. Εξαπόστρωνε το φως σου και την αλήθειά σου. Τι είπε ο Κύριος? Εγώ είμαι το φως του κόσμου, εγώ είμαι η αλήθεια. Αυτά ας με οδηγώσουν, ας με φέρωσουν εις το όρος της αγιότητός σου και εις τα σκηνώματά σου. Τότε θέλω εισέλθει εις το θυσιαστήριο του Θεού. Κοιτάξτε ωραία εδάφια. Για να θυσιάσουμε τα πάντα, τα πολύτιμά μας, έχουμε ανάγκη από τον Κύριο, αδερφοί. Έχουμε ανάγκη από τον Κύριο. Ελάτε λοιπόν να ζητήσουμε από τον Κύριο χάρη για την υπερηφάνειά μας, για το εγώ μας. Αυτό που είμαι και αυτό που έχω και αυτό που περνάω είναι γιατί εγώ φταίω. Αμήν. Αυτό είναι ταπείνωση, αναγνώριση. Ψαλμός 51:17. Ψαλμός 51:17. Θυσίες του Θεού είναι πνεύμα συντετριμένο και καρδιά συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Θεέ, δεν θέλεις καταφρονήσει. Θέλω να σας πω ότι ένα από τα μυστικά της Βασιλείας και της Διακονίας είναι αυτό το πνεύμα το συντετριμένο και η καρδιά η συντετριμένη και η τεταπεινωμένη. Η ταπεινή, λέει στο Ψαλμό 69:32, η ταπεινή θέλουν σιδή και εφρανθεί και η καρδιά ημών των εξητούντων τον Θεό θέλει ζήσει. Η ταπεινή, αδερφοί,

0: Εάν δεν πάρουμε απόφαση να καρφώσουμε την υπερηφάνειά μας με όλα τα άλλα τα όμορφα που διαβάσαμε προς την Φιλιππησίους, πάρε το βράδυ την επιστολή, διάβασε την πρώτο, δεύτερο κεφάλαιο, τα βρίσκεις όλα μέσα εκεί πέρα. Το δεύτερο, είπαμε, είναι η αγάπη. Αδελφοί, ο Κύριος πέρασε το φως του, ο Θεός, πέρασε το φως του μέσα από τον Χριστό και ο Χριστός δια του Πνεύματος του πασχίζει να περάσει μέσα μας αυτό το φως. Και είπαμε, τι είπαμε, ότι ο Θεός τι είναι? Αγάπη. Στον Ιωάννη στο 3:16, διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτό μονογενή, για να μην χαθεί, να μην απολεστεί πάσο πιστεύουν σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Ο Θεός λοιπόν από αγάπη έδωσε. Εμείς από αγάπη δίνουμε? Έχουμε πρόβλημα το να δίνουμε? Έχουμε πρόβλημα στην αγάπη μας. Ιωάννης 13:1, ακούστε τι λέει Ιωάννης 13:1. Αγάπησε, λέει, τους δικούς του μέχρι τέλους. Ποιους? Την παρέα του, τους μαθητές του, μέχρι τέλος τους αγάπησε. Εμείς σήμερα μαθητεύουμε στην αγάπη. Θέλεις να σου πω κάτι? Η εκκλησία είναι τόπος που μαθητεύουμε την αγάπη. Αμήν. Το σπίτι, ο οίκος μας, είναι ένας τόπος που μαθαίνουμε την αγάπη. Θα πρέπει να αγαπάς τη γυναίκα σου και η γυναίκα να αγαπάει τον άντρα της. Όχι μόνο όταν είναι ξένοι μπροστά. Είδα ένα βιντεάκι, πολύ μου άρεσε. Ήταν λοιπόν ένας άντρας, δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί, αλλά μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Πάει στο σπίτι και νόμιζε ότι η γυναίκα του δεν είναι εκεί. Μπαίνει λοιπόν μέσα, βγάζει τα παπούτσια, τα πετάει από εδώ, τα πετάει από εκεί. Και πετάει τα μπουφάν του και αυτά, μπαίνει μέσα. Ό,τι χειρότερο να κάνει σε μια γυναίκα είναι με τα λασπωμένα σου παπούτσια να μπει μέσα, να τη πετάξει το μπουφάν εκεί που έχει τακτοποιήσει το σπίτι και όλα ωραία. Και πώς βλέπει ότι ήταν η γυναίκα του μέσα και δεν το ήξερε, είδε κάτι ο άνθρωπος ότι είναι η γυναίκα του μέσα. Πότε τα μάζεψε και τα έβαλε σε τάξη? Το ένα παπουτσάκι δίπλα στο άλλο, ήταν έτοιμος να κάνει και σφουγγάρισμα. Λέω, δεν είναι ανάγκη, λέω. Αν αγαπάς, λέω, τον άνθρωπό σου, δηλαδή πρέπει να έχεις από πάνω σου το φόβο για να το κάνεις. Αγαπάς γιατί αγαπάς και σέβεσαι τον κόπο του άλλου. Αμήν. Αγαπάω την Εκκλησία γιατί σέβομαι τον κόπο του Κυρίου, αδερφοί. Πρέπει να αγαπήσουμε την Εκκλησία γιατί είναι ο καρπός του δικού του πόνου. Δεν είναι δική μου η Εκκλησία, ούτε δική σου. Και ούτε μπορώ να τη φέρομαι όπως θέλω, ούτε μπορεί να φέρεται η Εκκλησία όπως θέλει. Η Εκκλησία οφείλει να φέρεται όπως είναι γραμμένο μέσα στο λόγο. Και ο λόγος τι λέει? Να ακούσω. Αγάπη. Αγάπη. Ιωάννης 13:35. Εκ τούτου θέλω σου γνωρίσει πάντες ότι είστε μαθητές μου, εάν έχετε αγάπη προς αλλήλους. Μαθητεύουμε λοιπόν και διδασκόμαστε την αγάπη για να αρχίσουμε να βγάζουμε επιτέλους λίγο φως. Ρωμαίος 12:9. Η αγάπη σας, λέει και ο Παύλος, σας είναι ανυπόκριτος. Αποστρέφεται στο πονηρό, προσκολάστε εις το αγαθό. Ρωμαίος 13:10. Η αγάπη κακό δεν κάμει εις των πλησίων. Είναι λοιπόν εκπλήρωση του νόμου η αγάπη. Η αγάπη μακροθυμεί, το διαβάσαμε στην αρχή. Η αγάπη δεν φθονεί, δεν αυθαδιάζει, δεν επέρεται, δεν εκπίπτει ποτέ. Δεν τελειώνει η αγάπη, αδελφοί. Τελειώνει ο Θεός. Δεν τελειώνει ο Θεός. Ούτε η αγάπη τελειώνει. Αν γεμίσουμε από αγάπη και θα τη δείξουμε πού? Θα τη δείξουμε εκεί που πρέπει. Και πού σου λέει ο Λόγος του Θεού ότι πρέπει να δείξεις αγάπη? Πες μου. Θα ξεκινήσουμε από το σπίτι μας. Θα αγαπήσουμε πρώτα τον εαυτό μας. Θα σταματήσουμε να είμαστε αυτοκαταστροφικοί. Γιατί αυτό το σώμα ανήκει σε αυτόν. Μετά θα αγαπήσουμε αυτόν που είναι δίπλα μας. Άντρα, γυναίκα, παιδιά, παππού, γιαγιά, θείο, θεία, δεν ξέρω εγώ τι, το σώει όλο. Μα είναι έτσι, ναι. Και ο Χριστός λέει, έτσι πρέπει να τους αγαπάς, όπως είναι. Πώς θα δεις σωσμένους τους συγγενείς σου, αν έχεις τη μορφή του διαβόλου? Αν έχεις τη μορφή του Χριστού, θα πούνε, αυτός έχει αλλάξει, παιδί μου, κάτι καλό είχε επάνω του. Και μπορεί και στο τέλος. Θα μου πεις, θα ζήσω εγώ δηλαδή 30 χρόνια, 40 χρόνια ταλαιπωρία για να σωθούν αυτοί? Αμήν. Θα φέρεις μια ψυχή στο Χριστό. Αυτό είναι ευλογία. Θα πάρεις μισθό γι' αυτό. Β' Κορινθίους 13:11. Λοιπόν, αδελφοί, χαίρετε, τελειοποιήστε, παραμυθίστε, φρονείτε το αυτό, ειρηνεύετε και ο Θεός της αγάπης θέλει είστε με θυμών. Θα πω δύο εδάφια ακόμα. Παροιμίες 4:18. Η οδός όμως των δικαίων είναι ως το λαμπρό φως, το φέγγον επί μάλλον και μάλλον έως σου γίνει τέλεια ημέρα, αδερφοί. Το δίκαιο, το φως είναι λαμπρό. Έχουμε φως επάνω μας και ξέρετε τι έχουμε κάνει. Δεν το έχουμε εκτιμήσει. Πρέπει να το εκτιμήσουμε και να καταλάβουμε την εξουσία που έχει το φως αυτό που έχουμε επάνω μας. Μιχαίας 7:8. Μη εφραίνου είσαι με εχθρέ μου, λέει, τα διαβάζω συνεπτικά, θέλω να πω αυτό που θέλω να φτάσω. Μη εφραίνου είσαι με εχθρέ μου, εάν έπεσα θέλω σηκωθεί και αν εκάθισα εν σκότη ο Κύριος θέλει είστε φως είσαι με. Αμήν. Ο Κύριος θέλει είστε φως είσαι με. Ό,τι και να γίνει, θέλω να σου πω, μην μένεις πεσμένος. Ο Κύριος είναι φως. Μα δεν τα καταφέρω, το έχω κάνει αυτό το πράγμα 1000 φορές. Και 1000 μία. Πες μου λίγο, η χάρη του Θεού έχει ποσότητα 1002 μήπως. Και λες, δεν μπορώ να το ξανακάνω. Έλεος, αλλά ο Θεός βλέπει τον αγώνα σου. Κύριε, ξέρω ότι αυτό δεν είναι καλό. Έπεσα, αλλά θα σηκωθώ. Ξέρεις πόσες φορές θα σε σηκώσει ο Θεός. Όσες φορές του ζητάς. Όσες φορές θα του ζητάς, ο Θεός θα είναι εκεί και θα σε σηκώνει. Τι λέτε, εάν ο Πέτρος, αν τον άφηνε ο Κύριος πάλι και βυθιζότανε και του έλεγε ο Πέτρος, Κύριε το χέρι σου, δεν το ξανάδινε. Έλαβε λίγο, πίστε, πάμε, έλα, τι έπαθες, θα τον άφηνε πάλι, λουρου, έλαβε πάλι, έλα, πάμε. Άντε θα μάθει το παιδί να περπατάει πάνω στα νερά. Πού θα πάει. Πόσες φορές έχουμε βυθιστεί, Όπου και άμα βλέπουμε και κανέναν άλλο να βυθίζεται, εκεί είναι. Και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ μη χαίρεσαι, λέει, στην πτώση. Ο λιγοπίστησε ο άλλος, έγινε κάτι, έγινε, τι θα κάνουμε τώρα. Ποιος είναι αυτός που θα κρίνει, μόνο ο Θεός. Αδελφοί, ξέρετε τι δόθηκε σε εμάς. Να αγαπάμε, να συγχωρούμε, να καλύπτουμε, να αγκαλιάζουμε και να είμαστε εδώ κάθε Σάββατο και Τετάρτη στην προσευχή για να αγωνιζόμαστε και αν βλέπουμε κάποιον να πέφτει να δίνουμε χέρι βοηθείας να προχωρήσουμε. Αυτή είναι η έννοια της Εκκλησίας. Γι' αυτό σε έφερε ο Θεός εδώ, γι' αυτό κάθεσαι σε αυτή τη θέση και να ξέρεις ότι αυτή τη θέση την είχε δει ο Θεός προκαταβολής κόσμου και την ήξερε ότι είναι για σένα και δεν πρόκειται να την πάρει κανένας. Ο Κύριος λοιπόν είναι το παράδειγμά μας. Θα κάνουμε ό,τι έκανε ο Κύριος. Λέω ένα ακόμα και τελειώνω. Ιωάννης κεφάλαιο 13, 14 και 15. Είναι η ώρα να κάνει κοινωνία με τους μαθητές του, είναι η ώρα να πάει προς το Σταυρό και πιάνει και πλένει τα πόδια των μαθητών του και λέει «Και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων». Στο 15 λέει «Διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς, δια να κάνετε κι εσείς καθώς εγώ έκανα εις εσάς». Αδελφοί, το παράδειγμα μας είναι ένα, μοναδικό. Πρέπει να αγαπήσουμε τον Κύριο, να τον αγαπήσουμε πραγματικά, γιατί μας έδωσε φως. Εγώ θέλω να τον ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου για την τιμή που μου έχει κάνει να είμαι ένας άνθρωπος καλεσμένος από τον Θεό. Αυτό που κάνω, το κάνω υπεύθυνα, γιατί αγαπάω τον Κύριό μου. Η υποχρέωσή μου απέναντι στον Θεό είναι να σας αγαπάω με τέλεια αγάπη. Αυτός είναι ο αγώνας μου. Αυτή είναι η προσευχή μου και αυτό είναι που ζω κάθε μέρα. Αυτό που λέει ο Παύλος ότι όταν κάποιος αρρωσταίνει, αρρωσταίνω και εγώ, δεν το νιώθω πάρα πολύ. Αλλά λέω, Κύριε, θέλω να μου δώσεις λίγα σπλάγνα ακόμα. Λέω, έχεις. Μου λέει, έχω, αν έχω, σου δώσω παιδί μου. Και ευχαριστώ τον Θεό μέρα που περνάει, κάθε μέρα που περνάει, γίνομαι καλύτερος. Ευχαριστώ τον Θεό. Νιώθω την ευθύνη να πορευθώ σε αυτό που ο Θεός με κάλεσε με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Τώρα, αν κάνω και πέσω, τι θα κάνετε. Πείτε μου. Θα με πατήσετε να πάω πιο κάτω. Όχι. Ξέρετε, άνθρωπος είμαι κι εγώ. Απλά έχω ευθύνη, τίποτα άλλο. Και λέει ο λόγος του Θεού, αυτός που έχει ευθύνη, τι θα κάνει περισσότερο. Και επειδή δεν θέλω να φάω ξύλο, θέλω όλοι μαζί, με τον τρόπο τον έναν, με τον άλλον, με το γέλιο, να τα πω και ομά, να τα πιο, πιο χαλαρά. Ξέρετε, δεν έχω τρόπους εγώ να μιλάω με διπλωματία. Δεν είμαι διπλωμάτης. Και ευχαριστώ τον Θεό. Ο λόγος του Θεού είναι διπλωμάτης. Είναι ξεκάθαρος. Αυτό που το Πνεύμα του Θεού μου δίνει, αυτό λέω. Και ξέρω ότι θα φτάσουμε όλοι στο τέλος. Έχω πάρει βαθιά απόφαση μες στην καρδιά μου να αγαπάω την Εκκλησία. Αμήν. Και ξέρετε κάτι, θα σας πω και κάτι άλλο. Έχω απαγορέψει στο διάβολο να μου δηλητηριάζει την καρδιά για την Εκκλησία. Δεν πιάνω συζήτηση μαζί του. Δεν του μιλάω. Δηλαδή, αν έρθει και μου πει, ξέρεις, ή να βάλει σκέψη, γιατί ο διάβολος έτσι είναι. Δεν έρχεται, δεν να μιλήσει. Βάζει σκέψη. Λέω, αρνούμε. Ο Γιάννης είναι τέλειος άνθρωπος του Θεού. Η Γιώτα, τέλεια θυγατέρα του Θεού. Η Ελένη, ευλογημένη. Και ευλογώ την Εκκλησία. Ξέρω ότι ο λόγος μας, ολωνών, έχει δύναμη. Αμήν. Σας καλώ να ευλογήσουμε την Εκκλησία. Να ευλογήσουμε το σώμα. Το σώμα ευλογείται όταν το στόμα της Εκκλησίας λαλεί ευλογία. Όταν έχουμε ένα πρόβλημα και έχουμε μια ασθένεια, μια θεραπεία. Κύριε, θεράπευσε, σε παρακαλούμε. Μπορείς, μην αρχίζεις να σκέφτεσαι γιατί έγινε η ασθένεια, κριτή φαρισέ. Μην το κάνεις αυτό. Σε κοροϊδεύει ο διάβολος, δεν το καταλαβαίνεις, ότι θέλει να σε γεμίσει η ολιγοπιστία για να μην σταθείς τον Θεό μπροστά. Αυτό θέλω να ζήσουμε, αδερφοί. Θέλουμε αναζωπήρωση. Αμήν. Θα έρθει όταν πραγματικά η καρδιά μου, όταν σε βλέπει, χοροπηδάει από χαρά. Έχει φτάσει αυτό το σημείο η καρδούλα μας. Αμήν. Απατηλή. Ψέματα μας λέει. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας, αλλά θα φτάσουμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Υιός του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς τη ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Έχω αφήσει τον Θεό να με ορίσει, να είμαι ακριβώς αυτό που με θέλει, να σταθώ εκεί που με θέλει, να είμαι όπως θέλει Εκείνος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος, κεφάλαιο ΚΕ. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον: «Είπε προς τους Ιούς Ισραήλ να φέρωση προς εμέ προσφοράν, παραπαντός ανθρώπου προαιρουμένου εν τη καρδία αυτού, θέλετε λάβει την προσφοράν μου. Και αυτή είναι η προσφορά, την οποίαν θέλετε λάβει παρά αυτόν. Χρυσίον και αργύριον και χαλκός και κιανούν και πορφυρούν και κόκκινον και βίσος και τρίχες εγών και δέρματα κρυών κόκκινο βαφή και δέρματα θώων και ξύλων σιτήμ, έλαιον δια το φως, αρώματα δια το έλαιον του χρίσματος και δια το ευώδες θυμίαμα, λίθη ονειρή.

χρυσίων, έσωθεν και έξωθεν θέλεις περικαλύψει αυτήν, και επ' αυτής θέλεις κάμει χρυσήν στεφάνιν κύκλο. Και θέλεις χύσει δι' αυτήν τέσσερας κρίκους χρυσούς, και θέλεις βάλει αυτούς εις τας τέσσερας γωνίας αυτής. Δύο μεν κρίκους εις την μίαν πλευράν αυτής, δύο δε κρίκους εις την άλλην πλευράν αυτής. Και θέλεις κάμει μοχλούς εκ ξύλους ητήμ, και θέλεις περικαλύψει αυτούς με χρυσίον. Και θέλεις εισάξει τους μοχλούς εις τους κρίκους των πλευρών της κυβωτού, δια να βαστάζεται η κυβωτός δι' αυτών. Εν της κρίκης της κυβωτού θέλουσι μένει η μοχλή. Δεν θέλουσι μετακινήσθε απ' αυτής, και θέλεις θέσει εν τη κυβωτό τα μαρτύρια τα οποία θέλω δώσει η σε. Και θέλεις κάμει ηλαστήριον εκ χρυσίου καθαρού, δύο πηχών και η μισία στο μήκος αυτού, και μιας πύχης και η μισίας το πλάτος αυτού. Και θέλεις κάμει δύο χερουβίμ εκ χρυσίου, σφυρίλατα θέλεις κάμει αυτά, εκ των δύο άκρων του ηλαστηρίου. Και κάμε εν χερούβ εκ του ενός άκρου και εν χερούβ εκ του άλλου άκρου. Εκ του ηλαστηρίου θέλεις κάμει τα χερουβίμ επί των δύο άκρων αυτού. Και θέλουσι εκτείνει τα χερουβίμ επάνωθεν τα πτέρυγας, επικαλύπτοντα με τα πτέρυγας αυτών το ηλαστήριον. Και τα πρόσωπα αυτών θέλουσι βλέπει το εν προς το άλλο. Προς το ηλαστήριον θέλουσιν είστε τα πρόσωπα των χερουβίμ. Και θέλεις επιθέσει το ηλαστήριον επί της κυβωτού άνωθεν. Και θέλεις θέσει εν τη κυβωτό τα μαρτύρια, τα οποία θέλω δώσει εισέ. Και εκεί θέλω γνωριστεί προς σε. Και επάνωθεν του ηλαστηρίου, εκ του μέσου των δύο χερουβίμ, τον επί της κυβωτού του μαρτυρίου, θέλω λαλήσει προς σε περί πάντων όσα θέλω προστάξει εισέ να είπεις προς τους ιούς Ισραήλ. Και θέλεις κάμει τράπεζαν εκ ξύλου σιτήμ, δύο πηχών το μήκος αυτής και μια πύχη στο πλάτος αυτής, το δε ύψος αυτής μια πύχης και ημισίας. Και θέλεις περικαλύψει αυτήν με χρυσίον καθαρών και θέλεις κάμει εις αυτήν χρυσήν στεφάνιν κύκλο. Και θέλεις κάμει εις αυτήν χύλος κύκλο μια παλάμης στο πλάτος και θέλεις κάμει επί το χύλος αυτής στεφάνιν χρυσήν κύκλο. Και θέλεις κάμει εις αυτήν τέσσερας κρίκους χρυσούς και θέλεις βάλει τους κρίκους επί τας τέσσερας γωνίας, τας επί των τεσσάρων ποδών αυτής. Οι κρίκοι θέλουν συνείστε υπό το χείλος θήκε των μοχλών, για να βαστάζεται η τράπεζα. Και θέλεις κάμει τους μοχλούς εκ ξύλου σιτήμ, και θέλεις περικαλύψει αυτούς με χρυσίον, για να βαστάζεται η τράπεζα δι' αυτών. Και θέλεις κάμει τους δίσκους αυτής και τα θυμιαματοδόχα αυτής και τα σπονδία αυτής και τα σλεκάνας αυτής, δια να γίνονται δι' αυτών εσπονδέ. Εκ χρυσίου καθαρού θέλεις κάμει αυτά. Και θέλεις θέση επί της τραπέζης άρτους προθέσεως ενώπιόν μου, δια παντός. Και θέλεις κάμει λιχνίαν εκ χρυσίου καθαρού. Σφυρίλατον θέλεις κάμει την λιχνίαν. Ο κορμός αυτής και η κλάδη αυτής, ελεκάνη αυτής, η κόμβη αυτής και τα άνθη αυτής, θέλουσιν είστε εν σώμα μεταυτής. Και θέλουσιν εξέρχεστε εξ κλάδι εκ των πλαγίων αυτής. Τρεις κλάδι της λιχνίας εκ του ενός πλαγίου και τρεις κλάδι της λιχνίας εκ του άλλου πλαγίου. Εις τον ένα κλάδον θέλουσιν είστε τρεις λεκάνε αμυγδαλοειδής, εις κόμβος και εν άνθος. Και εις τον άλλον κλάδον τρεις λεκάνε αμυγδαλοειδής, εις κόμβος και εν άνθος. Ούτω θέλει γίνει εις τους εξ κλάδους, τους εξερχομένους εκ της λιχνίας. Και εις την λιχνίαν θέλουσιν είστε τέσσαρες λεκάνε αμυγδαλοειδής, η κόμβη αυτών και τα άνθη αυτών. Και θέλει είστε εις κόμβος υπό τους δύο κλάδους εξ αυτής, και εις κόμβος υπό τους δύο κλάδους εξ αυτής, και εις κόμβος υπό τους δύο κλάδους εξ αυτής, εις τους εξ κλάδους τους εξερχομένους εκ της λιχνίας. Η κόμβη αυτών και η κλάδη αυτών θέλουσιν είστε εν σώμα μεταυτής. Το όλον αυτής εν σφυρίλατον εκ χρυσίου καθαρού. Και θέλεις κάμει τους λίχνους αυτής επτά. Και θέλουσιν ανάπτει τους λίχνους αυτής δια να φέγκωσιν έμπροσθεν αυτής. Και τα λιχνοψάλιδα αυτής και τα υποθέματα αυτής θέλουσιν είστε εκ χρυσίου καθαρού. Εξ ενός ταλάντου χρυσίου καθαρού θέλει κατασκευαστεί αυτή και πάντα ταύτα τα σκεύη. Και πρόσεχε να κάμεις κατά των τύπων αυτών, τον διχθέντα εισέ επί του όρους.

0: Έξοδος, κεφάλαιο ΚΣ. Και θέλεις κάμει την σκηνήν 10 παραπετάσματα εκβίσου και κλωσμένης και κιανού και πορφυρού και κοκκίνου. Με χερουβίμ εντέχνος ενεργασμένα θέλεις κάμει αυτά. Το μήκος του ενός παραπετάσματος 28 πηχών και το πλάτος του ενός παραπετάσματος 4 πηχών. Πάντα τα παραπετάσματα του αυτού μέτρου. Τα 5 παραπετάσματα θέλουσιν συνάπτεσθε το εν μετά του άλλου. Και τα άλλα 5 παραπετάσματα θέλουσι συνάπτεσθε το εν μετά του άλλου. Και θέλεις κάμει θηλυκοτήρια κιανά επί τας άκρας του πρώτου παραπετάσματος κατά το πλάγιον όπου γίνεται η ένωσης. Ομοίως θέλεις κάμει και επί της τελευταίας άκρας του δευτέρου παραπετάσματος όπου γίνεται η ένωσης του δευτέρου. Πεντίκοντα θηλυκοτήρια θέλεις κάμει εις το εν παραπέτασμα και πεντίκοντα θηλυκοτήρια θέλεις κάμει εις την άκραν του παραπετάσματος την κατά την ένωση του δευτέρου για να αντικρίζωσι τα θηλυκοτήρια προσάλληλα. Και θέλεις κάμει πεντίκοντα περώνας χρυσάς και με τας περώνας θέλεις συνάψει τα παραπετάσματα προσάλληλα. Ούτως η σκηνή θέλει είστε μία. Και θέλεις κάμει παραπετάσματα εκ τριχών εγών για να είναι κάλυμα επί της σκηνής. 11 θέλεις κάμει τα παραπετάσματα ταύτα. Το μήκος του ενός παραπετάσματος 30 πηχών και το πλάτος του ενός παραπετάσματος 4 πηχών. Του αυτού μέτρου θέλουν συνείστε τα 11 παραπετάσματα. Και θέλεις συνάψει τα 5 παραπετάσματα χωριστά και τα 6 παραπετάσματα χωριστά. Το έκτον όμως παραπέτασμα θέλεις επιδιπλώσει κατά το πρόσωπον της σκηνής. Και θέλεις κάμει πεντίκοντα θηλυκοτήρια επί της άκρας του ενός παραπετάσματος του τελευταίου κατά την ένωσιν και πεντίκοντα θηλυκοτήρια επί της άκρας του παραπετάσματος το οποίον ενώνεται με το δεύτερον. Θέλεις κάμει και πεντίκοντα περώνας χαλκίνας και θέλεις εμβάλει τας περώνας εις τα θηλυκοτήρια και θέλεις συνάψει την σκηνήν ώστε να είναι μία. Το δε υπόλοιπον, το περισσεύον εκ των παραπετασμάτων της σκηνής, το ίμιση του παραπετάσματος του εναπολυπωμένου, θέλει κρέμαστε επί τα όπισθεν της σκηνής. Και μία πύχη εκ του ενός πλαγίου και μία πύχη εκ του άλλου πλαγίου, εκ του εναπολυπωμένου εις το μήκος των παραπετασμάτων της σκηνής, θέλει κρέμαστε επάνωθεν επί τα πλάγια της σκηνής, εντεύθεν και εντεύθεν, δια να καλύπτει αυτήν. Και θέλεις κάμει κατακάλυμα δια την σκηνήν εκ δερμάτων κρυών κόκκινοβαφών και επικάλυμα υπεράνωθεν εκ δερμάτων θώων. Και θέλεις κάμει δια την σκηνήν σανίδας εκ ξύλου σιτήμ ορθίας. 10 πηχών το μήκος της μιας σανίδος και μιας πύχης και ημισίας το πλάτος της μιας σανίδος. 2 αγκονίσκοι θέλουσιν είστε εις την μίαν σανίδα αντικρίζοντες προς αλλήλους. Ούτω θέλεις κάμει εις πάσας τα σανίδας της σκηνής. Και θέλεις κάμει τα σανίδας δια την σκηνήν, 20 σανίδας από το νότιον μέρος προς μεσημβρίαν. Και υποκάτω των 20 σανίδων θέλεις κάμει 40 υποβάσια αργυρά. 2 υποβάσια υποκάτω της μιας σανίδος, δια τους 2 αγκονίσκους αυτής, και 2 υποβάσια υποκάτω της άλλης σανίδος, δια τους 2 αγκονίσκους αυτής. Και δια το δεύτερον μέρος της σκηνής, το προσβοράν, θέλεις κάμει 20 σανίδας. Και τα 40 αυτών υποβάσια αργυρά, 2 υποβάσια υποκάτω της μιας σανίδος και 2 υποβάσια υποκάτω της άλλης σανίδος. Και δια τα όπισθεν μέρη της σκηνής, τα προσδισμάς, θέλεις κάμει 6 σανίδας. Θέλεις κάμει και 2 σανίδας δια τας γωνίας της σκηνής εις τα όπισθεν μέρη. Και θέλουσιν ενωθεί κάτωθεν, και θέλουσι ενωθεί ομού άνωθεν, δι' ενός κρίκου. Ούτω θέλει είστε δι' αυτάς αμφωτέρας. Δια τας 2 γωνίας θέλουσιν είστε. Και θέλουσιν είστε 8 σανίδες, και τα αργυρά υποβάσια αυτών, 16 υποβάσια. 2 υποβάσια υποκάτω της μιας σανίδος, και 2 υποβάσια υποκάτω της άλλης σανίδος. Και θέλεις κάμει μοχλούς εκ ξύλου σιτήμ, 5 δια τα σανίδας του ενός μέρους της σκηνής, και 5 μοχλούς δια τα σανίδας του άλλου μέρους της σκηνής και 5 μοχλούς δια τα σανίδας του μέρους της σκηνής δια το πλάγιον το προσδισμάς. Και ο μέσος μοχλός, ο εν το μέσο των σανίδων, θέλει διαπερνά απάκρου έως άκρου. Και τα σανίδας θέλεις περικαλύψει με χρυσίον και τους κρίκους αυτών θέλεις κάμι χρυσούς δια να είναι θήκε των μοχλών. Και θέλεις περικαλύψει τους μοχλούς με χρυσίον. Και θέλεις ανεγείρει την σκηνήν κατά το σχέδιον αυτής, το διχθέν εισαι επί του όρους. Και θέλεις κάμιο καταπέτασμα εκ κιανού και πορφυρού και κοκκίνου και βίσου και κλωσμένης εντέχνου εργασίας. Με χερουβίμ θέλει είστε κατασκευασμένον. Και θέλεις κρεμάσει αυτό επί τεσσάρων στήλων εξιτήμ περικεκαλυμμένων με χρυσίον. Τα άγκιστρα αυτών θέλουν συνείστε χρυσά επί των τεσσάρων αργυρών υποβασίων. Και θέλεις κρεμάσει το καταπέτασμα υπό τα σπερώνας, δια να φέρεις εκεί, έσωθεν του καταπετάσματος, την κυβωτών του μαρτυρίου. Και το καταπέτασμα θέλει κάμνη εις εσάς χώρισμα μεταξύ του Αγίου και του Αγίου των Αγίων. Και θέλεις επιθέσει το ηλαστήριον επί της κυβωτού του μαρτυρίου εν το Αγίο των Αγίων. Και θέλεις θέσει την τράπεζαν έξωθεν του καταπετάσματος και την λιχνίαν αντικρίτης τραπέζης προς το νότιον μέρος της σκηνής. Την δε τράπεζαν θέλεις θέσει προς το βόρειον μέρος. Και θέλεις κάμι δια την θύραν της σκηνής τάπητα εκ κιανού και πορφυρού και κοκκίνου και βίσου και κλωσμένης κατασκευασμένων με εργασίαν κεντητού. Και θέλεις κάμι δια τον τάπητα 5 στήλους εκ σιτήμ και θέλεις περικαλύψει αυτούς με χρυσίον. Τα άγκιστρα αυτών θέλουν συνείστε χρυσά και θέλεις χύσει δι' αυτούς 5 υποβάσια χάλκινα.
1: Ψαλμός όμικρον σίγμα εις των πρώτων μουσικών επινεγινόθ. Ψαλμός οδής του Ασάφ. Γνωστός είναι εν τη Ιουδαία ο Θεός, εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού. Η δε σκηνή αυτού είναι εν Σαλίμ και το κατοικητήριον αυτού εν Σιών. Εκεί συνέτριψε τα βέλη του τόξου, την ασπίδα και την ρομφέαν και των πόλεμων. Είσαι λαμπρότερος υπέρ τα όρη των αρπακτήρων. Οι θρασικάρδιοι εγυμνώθησαν. Εκοιμήθησαν τον ύπνον αυτών και ουδείς των ρωμαλαίων ανδρών έβρικε τα σχήρας αυτού. Από επιτιμήσεώ σου, Θεέ του Ιακώβ, έπεσον εις βαθύτατον ύπνον και η άμαξα και ο ύπος. Σύ είσαι φοβερός, και τις δύναται να σταθεί εμπροσθέν σου όταν οργιστείς. Εξ ουρανού έκαμες να ακουστεί κρίσης. Η γη εφοβήθη και ησύχασεν, ότε εσηκώθη εις κρίσιν ο Θεός, δια να σώσει πάντα στους πράους της γης. Βεβαίως ο θυμός του ανθρώπου θέλει καταντήσει εις επενών σου. Θέλεις χαλινώσει το υπόλοιπον του θυμού. Κάμετε ευχάς και απόδοτε εις Κύριον των Θεών σας. Πάντες η κύκλο αυτού ασφέρωση δώρα εις των φοβερών. Τον αφαιρούντα το πνεύμα των αρχόντων, των φοβερών εις τους βασιλείς της γης. Ψαλμός όμικρον ζήτα. Εις των πρώτων μουσικών, δια Ιεδουθούν. Ψαλμός του Ασάφ. Η φωνή μου είναι προς τον Θεόν και ευόησα. Η φωνή μου είναι προς τον Θεόν και έδωκεν εις εμέ ακρόασιν. Εν ημέρα θλίψεώς μου, εξεζήτησα τον Κύριον. Εξέτεινον τη νύκτα τα σχήρας μου και δεν έπαβον. Η ψυχή μου δεν ήθελε να παρηγορηθεί. Ενεθυμήθην τον Θεόν και εταράχθην. Διελογίστην και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου. Εκράτησα στους οφθαλμούς μου εν αγρυπνία. Εταράχθην και δεν η δυνάμη να λαλήσω. Διελογίστην τας αρχαίας ημέρας, τα έτη των αιώνων. Ανακαλώ εις μνήμην την οδύν μου. Τη νύκτα διαλογίζομαι μετά της καρδίας μου και το πνεύμα μου διερευνά. Μήποτε ο Κύριος με αποβάλει αιωνίως και δεν θέλει είστε ευμένης πλέον. Ή εξέλιπε διαπαντός το έλεος αυτού. Έπαυσεν ο λόγος αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μήποτε ελισμόνησε να ελεεί ο Θεός. Μήποτε εν τη οργή αυτού θέλει κλείσει τους ικτυρμούς αυτού. Τότε είπα, αδυναμία μου είναι τούτο. Αλλιούτη η δεξιά του υψίστου. Θέλω μνημονεύει τα έργα του Κυρίου. Ναι, θέλω μνημονεύει τα απαρχής θαυμάσια σου. Και θέλω μελετάεις πάντα τα έργα σου και περί των πράξεών σου θέλω διαλογίζεστε. Θεέ, εν το αγιαστηρίο είναι η οδό σου. Τις Θεός μέγας ως ο Θεός Σύ είσαι ο Θεός οποίον θαυμάσια. Εφανέρωσας μεταξύ των λαών την δύναμήν σου. Ελύτρωσας δια του βραχίονός σου, των λαών σου, τους Ιούς Ιακώβ και Ιωσήφ. Τα είδατα σε είδον, Θεέ, τα είδατα σε είδον και εφοβήθησαν. Εταράχθησαν και εάβησι. Πλημμύραν υδάτων έχησαν εν εφέλε. Φωνήν έδωκαν οι ουρανοί, και τα βέλη σου διεπέταξαν. Η φωνή της βροντής σου ήτο εν το ουρανίο τροχό. Εφώτισαν εαστραπέ την οικουμένην. Εσαλεύθη και έντρομος έγινε η γη. Δια της θαλάσσης είναι η οδό σου, και τρίβη σου εν η δάση πολλής, και τα ίχνη σου δεν εγνωρίζονται. Οδήγησας ως πρόβατα των λαών σου, διαχειρός Μωυσέως και Ααρών.
2: Προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 7. Ή αγνοείτε, αδελφοί, διότι λαλώ προσγεινώσκοντας των νόμων, ότι ο νόμος έχει κυριότητα επί του ανθρώπου εφόσον χρόνων ζει, διότι η ύπανδρος γηνή είναι δεδεμένη δια του νόμου με τον άνδρα ζώντα. Εάν δε αποθάνει ο ανήρ, απαλλάτεται από του νόμου του ανδρός. Άρα λοιπόν, εάν ζώντος του ανδρός συζευχθεί με άλλον άνδρα, θέλει είστε μιχαλής. Εάν όμως αποθάνει ο ανήρ, είναι ελευθέρα από του νόμου, ώστε να μην είναι μιχαλής, εάν συζευχθεί με άλλον άνδρα. Λοιπόν, αδελφοί μου, κι εσείς εθανατώθητε ως προς τον νόμον δια του σώματος του Χριστού, για να συζευχθείτε με άλλον, τον αναστήσαντα εκ νεκρών, για να καρποφορήσομεν εις τον Θεόν. Διότι ό,τι ήμεθα εν της χαρκή, τα πάθη των αμαρτιών, τα δια του νόμου, ενηργούντο εν της μέλες ημών, για να καρποφορήσομεν εις τον θάνατον. Τώρα όμως απειλάχθημεν από του νόμου, αποθανόντος εκείνου υπό του οποίου εκρατούμεθα, για να δουλεύομεν κατά το νέον πνεύμα και ουχή κατά το παλαιόν γράμμα. Τι λοιπόν θέλομεν υπή, ο νόμος είναι αμαρτία? Μη γέννητο, αλλά την αμαρτίαν δεν εγνώρισα η μύδια του νόμου, διότι και την επιθυμίαν δεν ήθελον γνωρίσει, εάν ο νόμος δεν έλεγε μη επιθυμήσεις. Αφορμήν δε λαβούσα η αμαρτία δια της εντολής, εγέννησεν εν εμή πάσαν επιθυμίαν, διότι χωρίς του νόμου η αμαρτία είναι νεκρά. Και εγώ έζων ποτέ χωρίς νόμου, αλλά ότε ήλθεν η εντολή, ανέζησεν η αμαρτία, εγώ δε απέθανον. Και η εντολή ή της εδόθη προς ζωήν, αυτή ευρέθη εν εμή προς θάνατον, διότι η αμαρτία λαβούσα αφορμήν για της εντολής, με εξυπάτησε και δι' αυτής με εθανάτωσεν. Ώστε ο μεν νόμος είναι Άγιος και η εντολή Αγία και δικαία και αγαθή. Το αγαθόν λοιπόν έγινε εις εμέ θάνατος, μη γέννητο. Αλλη αμαρτία δια να φανεί αμαρτία, προξενούσα εις εμέ θάνατον δια του αγαθού, ώστε να γίνει καθ' υπερβολήν αμαρτωλός η αμαρτία δια της εντολής. Διότι εξεύρωμεν ότι ο νόμος είναι πνευματικός. Εγώ δε είμαι σαρκικός, επολυμένος υπό την αμαρτίαν. Διότι εκείνο το οποίον πράττω δεν γνωρίζω. Επειδή εκείνο το οποίον θέλω, τούτο δεν πράττω, αλλά εκείνο το οποίον μισώ, τούτο πράττω. Εάν δε εκείνο το οποίον δεν θέλω, τούτο πράττω, συμφωνώ με τον νόμον ότι είναι καλός. Τώρα δε δεν πράττω πλέον τούτο εγώ, αλλά η αμαρτία η κατοικούσα εν εμή. Διότι εξεύρω ότι δεν κατοικεί εν εμή του τέστην εν τη σαρκή μου αγαθών. Επειδή το θέλειν πάρεστην εις εμέ, το πράττειν όμως το καλόν δεν ευρίσκω. Διότι δεν πράττω το αγαθόν το οποίον θέλω, αλλά το κακόν το οποίον δεν θέλω, τούτο πράττω. Εάν δε εγώ πράττω εκείνο το οποίον δεν θέλω, δεν εργάζομαι αυτό πλέον εγώ, αλλά η αμαρτία η κατοικούσα εν εμή. Ευρίσκω λοιπόν τον νόμον τούτον ότι, ενώ εγώ θέλω να πράττω το καλόν, πάρεστην εις εμέ το κακόν. Διότι ιδίνομαι μεν εις τον νόμον του Θεού κατά των εσωτερικών άνθρωπων. Βλέπω όμως εν της μέλεσή μου άλλον νόμον αντιμαχόμενον εις τον νόμον του νοός μου και εγμαλωτίζοντά με εις τον νόμον της αμαρτίας τον όντα εν της μέλεσή μου. Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, τι στέλνει με ελευθερώσει από του σώματος του θανάτου τούτου, ευχαριστώ εις τον Θεόν δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Άρα λοιπόν αυτός εγώ με τον νουν μεν δουλεύω εις τον νόμον του Θεού, με την σάρκα δε εις τον νόμον της αμαρτίας. Προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8. Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκριση εις τους εν Χριστώ Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Διότι ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ηλευθέρωσεν από την νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Επειδή το αδύνατον εις τον νόμον, καθότι ήτο ανίσχυρος δια της σαρκός, ο Θεός πέμψα στον εαυτούν Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτίαν εκ της σαρκή, για να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου εις ημάς, τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Διότι οι ζώντες κατά την σάρκαν τα της σαρκός προνούσιν, οι δε κατά το πνεύμα τα του πνεύματος. επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Διότι το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα εις των θεών, επειδή εις τον νόμον του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλού δε δύναται. Όσοι δε είναι της σαρκός, δεν δύναται να αρέσουσιν εις των θεών. Σεις όμως δεν είστε της σαρκός, αλλά του πνεύματος, εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Αλλά αν της δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτού. Εάν δε ο Χριστός είναι εν ημίν, το μεν σώμα είναι νεκρόν δια την αμαρτίαν, το δε πνεύμα ζωή δια την δικαιοσύνην. Εάν δε κατοικεί εν ημίν το πνεύμα του Αναστήσαντος των Ιησούν εκ νεκρών, ο Αναστήσας των Χριστών εκ νεκρών θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών, δια του πνεύματος αυτού, του κατοικούντος εν ημίν. Άρα λοιπόν, αδελφοί, είμεθα χρεώστε ουχή στην σάρκα, ώστε να ζώμεν κατά σάρκα. Διότι εάν ζείτε κατά την σάρκαν, μέλετε να αποθάνετε. Αλλά εάν δια του πνεύματος θανατώνετε τα σπράξεις του σώματος, θέλετε ζήσει. Επειδή όσοι διοικούνται υπό του πνεύματος του Θεού, ούτε είναι οι του Θεού. Διότι δεν ελάβετε πνεύμα δουλείας, για να φοβήστε πάλιν, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, δια του οποίου κράζομεν Αβά ο Πατήρ. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών, ότι είμεθα τέκνα Θεού. Εάν δε τέκνα και κληρονόμη. Κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού. Εάν συμπάσχομεν, για να γίνομεν και συμμέτοχοι της δόξης αυτού. Επειδή φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσει με την δόξαν τη μέλουσαν να αποκαλυφθεί εις ημάς, διότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει την φανέρωση των ιών του Θεού. Επειδή η κτήση συμπετάχθη εις την ματαιότητα, ουχή εκουσίως αλλά δια τον υποτάξαντα αυτήν, επελπίδει ότι και αυτή η κτήση θέλει ελευθερωθεί από τις δουλείας της φθοράς και μεταβεί εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Επειδή εξεύρωμεν ότι πάσα η κτήση συστενάζει και συναγωνιά έως του νυν. Και ουχή μόνο αυτή, αλλά και αυτοί οι ίτινες έχομεν την απαρχήν του πνεύματος. Και εμείς αυτοί στενάζομεν εν εαυτής, περιμένονται στην υιοθεσίαν την απολύτρωση του σώματος ημών. Διότι με την ελπίδα εσώθημεν. Ελπίς δε ή της βλέπετε, δεν είναι ελπίς. Διότι εκείνο το οποίο βλέπει της, διατί και ελπίζει, εάν δε ελπίζομεν εκείνο το οποίο δεν βλέπομεν, δια της υπομονής περιμένομεν αυτό. Ως αυτός δε και το πνεύμα συμβοηθεί εις τας ασθενίας ημών. Επειδή το τι να προσευχηθόμεν ως πρέπει δεν εξεύρωμεν, αλλά αυτό το πνεύμα ηκετεύει υπέρ ημών δια στεναγμών αλαλήτων. Ο δε ερευνώντας καρδίας εξεύρει τι είναι το φρόνημα του πνεύματος, ότι κατά Θεόν ηκετεύει υπέρ των Αγίων. Εξεύρωμεν δε ότι πάντα συνεργούσει προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας των Θεών, εις τους και κλειμένους κατά των προορισμών αυτού. Διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε, συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, δια να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Όσους δε προώρησε, τούτους και εκάλεσε, και όσους εκάλεσε, τούτους και εδικαίωσε, και όσους εδικαίωσε, τούτους και εδόξασε. Τι λοιπόν θέλουμε να πει προς ταύτα? Εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών, τι στέλει είστε καθημών? Επειδή ως της τον ίδιον εαυτού ιών δεν εφίστη, αλλά παρέδοκεν αυτόν υπέρ πάντων ημών, πώς και μετ' αυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς τα πάντα? Τι στέλει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού? Θεός είναι ο δικαιών. Τι στέλει είστε ο κατακρίνων? Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και αναστάς, ώστις και είναι εν τη δεξιά του Θεού, ώστις και μεσητεύει υπέρ ημών. Τι στέλει μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Θλίψεις ή στενοχωρία, ή διωγμός, ή πείνα, ή γυμνώτης, ή κινδύνος, ή μάχαιρα, καθώς είναι γεγραμμένον ότι ένεκά σου θανατούμεθα όλην την ημέραν, ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής. Αλλης πάντα ταύτα υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς, επειδή είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχαί, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη της κτήσης θέλει δυνηθεί να χωρίσει ημάς από τις αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για τον Άγιο Λόγο Σου. Να είναι χρησμένος ο Λόγος Σου μέσα στις καρδιές μας και να φέρει καρπό, Χριστέ μου. Έλα και ευλόγησέ μας, Ιησού. Το θέμα μας, αδερφοί, είναι το φως μέσα στο σκοτάδι. Και υπάρχει κάτι το απόλυτο εκεί, γιατί έχουμε μάθει στην θεωρία της σχετικότητας, θα λέγαμε. Όλα σχετικά είναι. Στα πράγματα του Κυρίου είναι η αλήθεια και είναι το ψέμα. Είναι το φως και το σκοτάδι. Είναι η αιώνια ζωή κοντά στον Κύριο και ο αιώνιος όλεθρος από την άλλη πλευρά. Καθώς λοιπόν μιλάμε για το φως, βλέπουμε μέσα στη γένεση πρώτη φορά που ανοίγει ο Θεός το στόμα του. Η πρώτη φράση που λέει είναι «γεννηθεί το φως» και «έγινε φως». Από εκεί ξεκίνησε τη δημιουργία του ο Κύριος και ό,τι έφτιαξε. Ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο να ζει μέσα στο φως. Και δεν μιλάμε μόνο για το φυσικό φως, αλλά μιλάμε και για το πνευματικό φως κυρίως, γιατί αυτό έχει τη μεγαλύτερη αξία. Το πνευματικό φως πήρε χώμα από τη γη και δημιούργησε τον Αδάμ. Και ξαφνικά ο Αδάμ ανοίγει τα μάτια του. Και τι βλέπει? Βλέπει όλα εκείνα τα οποία ο Θεός έφτιαξε. Όλη τη δημιουργία. Και δεν ξέρω πώς το σκεφτόμαστε εμείς. Δεν είναι ότι ο Θεός το έβαλε ένα στικάκι και το εμφύτευσε όλη τη γνώση. Το τι υπάρχει γύρω του. Δεν το κάνει αυτό ο Θεός. Βλέπουμε τον κάθε ένα από εμάς το πώς έχει γεννηθεί. Από μωράκι. Ανοίγει τα μάτια το μωράκι και καθώς σιγά σιγά αρχινάει και μιλάει, τι λέει? Τι είναι αυτό, μαμά? Αυτό, εκείνο, το άλλο, το παράλληλο, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο? Και σιγά σιγά έρχεται μια γνώση μέσα στο παιδί. Και αυτή η γνώση βλέπετε ότι φτάνει μέχρι το τέλος της ζωής μας. Έτσι και ο Αδάμ δεν γεννήθηκε με γνώση, μια εμφυτευμένη γνώση μέσα στη διάνοιά του, αλλά κάποιος τον δίδαξε. Όπως και εμάς, κάποιος μας δίδαξε το τι είναι το κάθε τι. Ποιοι μας δίδαξαν εμάς? Οι γονείς μας. Γι' αυτό και μας λέει, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Αυτοί ξεκίνησαν από τότε που άνοιξαν τα μάτια μας να μας διαμορφώνουν. Και έφτασαν σε ένα σημείο, πήγαμε σχολείο, πήγαμε γυμνάσιο, πήγαμε πανεπιστήμιο, δεν ξέρω τι, έρχεται όλη αυτή η γνώση. Έτσι και ο Αδάμ, ο Θεός άρχισε να τον διδάσκει. Πώς όμως τον δίδασκε? Με ποιο τρόπο? Και μάλιστα δεν ήταν απλά να κατανοήσει την πλάση γύρω του, αλλά το βασικότερο ήταν να κατανοήσει τον ίδιο το Θεό, ώστε τελικά να εκπληρώσει το θέλημα του Θεού και να γίνει όμοιος με το Θεό. Γιατί τι είπε ο Κύριος? Ας κάμουμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και καθομοίωση ημών. Και δεν θα μιλήσουμε τόσο για φυσικά πράγματα, αλλά θα μιλήσουμε για πνευματικά. Ο Αδάμ θα έπρεπε να γνωρίζει τα πνευματικά. Θα έπρεπε να γνωρίζει τον Κύριό του, τις πτυχές του πνεύματός του. Θα έπρεπε να γνωρίζει το ποιος είναι, τι είναι ο Θεός. Γιατί δεν μπορείς να γίνεις κάτι και να μιμηθείς κάτι το οποίο εσύ δεν το βλέπεις, δεν το γνωρίζεις. Έτσι λοιπόν ο Θεός φρόντισε για τον Αδάμ και από καταβολής κόσμου είχε δημιουργήσει έναν άγγελο. Θα μιλήσουμε για αυτόν τον άγγελο σήμερα. Ο οποίος άγγελος από το σκοτάδι που ήταν ο Αδάμ μέσα στην ανυπαρξία. Ξαφνικά γεννήθηκε ο Αδάμ και έπρεπε να έρθει αυτό το φως και αυτή η αποκάλυψη, και όχι μόνο για τα φυσικά, αλλά κυρίως για τα πνευματικά. Αυτή ήταν η δουλειά του Αιωσφόρου. Η δουλειά του Αιωσφόρου, μια από τις δουλειές, αλλά η κυρίως δουλειά του, ήταν να φέρνει το φως, την αποκάλυψη του Παντοκράτορα στον Αδάμ και στην Εύα. Έτσι λοιπόν, καθώς ο Αδάμ, και θα το δούμε αυτό, τυπολογικά βέβαια, θα δούμε μέσα από τον Ιεζεκίλ και θα δούμε και μέσα από τον Ισαΐα, καθώς είχε επαφή, σχέση με αυτό τον άγγελο του φωτός, που μέσα από αυτό τον άγγελο τι έβλεπε ο Αδάμ. Έβλεπε τις πνευματικές πτυχές του ίδιου του Θεού. Θα μπορούσε να το βοηθήσει ο Θεός με αυτόν τον τρόπο, ώστε τελικά να μοιάξει με το Θεό. Διαβάζω για να καταλάβουμε κάτι. Στον Ιεζεκίλ, στο 28:12. Να διαβάσουμε λίγο για τον Αιωσφόρο και να πάρουμε κάποιες πληροφορίες γι' αυτόν. Έφερνε το φως. Ποιο φως? Το φως το είχε φτιάξει ο Θεός, το φυσικό φως. Ποιο φως? Το πνευματικό φως. Σαν να ήταν λοιπόν ο Αιωσφόρος κάτι παρόμοιο το οποίο ο ίδιος ο Ιησούς είπε. Τι είπε? Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Μέσα στον κήπο της Εδέμ λοιπόν δεν υπήρχε μόνο το δέντρο της ζωής, αλλά υπήρχε και το φως της ζωής. Το φως της ζωής. Το φως, το πώς μπορείς να ζήσεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Διαβάζω λοιπόν στον Ιεζεκίλ στο 28ο κεφάλαιο, 12 εδάφιο. Λέει, «Η άνθρωπο ανάλαβε θρήνον επί το βασιλιά της Τύρου και είπε και υπέπρος αυτόν». Ο βασιλιάς αυτός της Τύρου ήταν ένας βασιλιάς, ο δεύτερος ήταν αυτός, ο οποίος ήταν το πνεύμα του διαβόλου είχε μέσα του και παίρνει αυτό το παράδειγμα για να μας παρουσιάσει μπροστά μας τον Αιωσφόρο. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, «Συ επεσφράγισας τα πάντα εις επλήρης σοφίας και τέλειος εις κάλος». Δηλαδή, ο Αιωσφόρος ήταν το επιστέγασμα. Δεν υπήρχε κάτι πιο τέλειο από αυτόν σε όλη την κτήση. Ήταν τέλειος στο κάλος, ήταν πλήρης στη σοφία, ήταν η κορονίδα της δημιουργίας του Θεού μέχρι που έφτιαξε τον άνθρωπο. Φανταστείτε τώρα πώς ήταν αυτό το αγγελικό δημιούργημα του Θεού. Εστάθησε Εδέμ το παραδείσο του Θεού ίσο περιεσκεπασμένος υπό παντός λίθου τιμίου. Ακούστε τις λέξεις που χρησιμοποιεί. Από κάθε τι πολύτιμο λιθάρι. Και λέει για το σάρδιο, για το τοπάζιο, για το αδάμαντο κτλ. Τι θέλει να πει με αυτό? Είχε δηλαδή όλα τα χαρακτηριστικά του πνεύματος του Θεού. Όλες τις ιδιότητες, τα χαρίσματα του Θεού πάνω του. Η υπηρεσία των τυμπάνων σου και των αυλών σου ή το ετοιμασμένη για σέ την ημέρα καθήν εκτίστης. Τον δημιούργησε ο Θεός να φέρνει λατρεία επίσης στην παρουσία του Κυρίου. Αλλά πιστεύω τον δημιούργησε να φέρνει και μουσική, λατρεία, πού? Στη φυσική δημιουργία. Κάποιοι επιστήμονες είπαν ότι κάποιοι πλανήτες, εάν ήταν σε μια διαφορετική θέση, ή αν υπήρχε κάποιος, κάποια έλλειψη έχουν βρει, αλλιώς, λέει, θα υπήρχε μουσική το πρωί. Και ο σφόρος ήταν ιός της αυγής. Δηλαδή, εκείνος ο οποίος έφερνε το φως μέσα από το σκοτάδι. Και καθώς ερχότανε, υπήρχε ύμνος, λατρεία. Όταν θεμελιωνόταν η γη, λέει μέσα στον Ιώβ, ότι ότε τα άστρα της αυγής έψαλαν ομού και πάντες οι του Θεού ηλάλαζον. Όταν ο Θεός δημιουργούσε τη γη, τα άστρα της αυγής. Ποια είναι τα άστρα της αυγής? Δεν μιλάει για πλανήτες, γιατί οι πλανήτες δημιουργήθηκαν την τέταρτη μέρα. Μιλάει για πνευματικά όντα, για αγγέλους, που μαζί με τον Αιωσφόρο, που ήταν ο αρχηγός, θα λέγαμε, εκείνος οδηγούσε και τα υπόλοιπα άστρα για ψαλμοδία, αλλά και για να έρθει το φως, το πνευματικό φως, στη φυσική δημιουργία. Ίσο χερούβε και χρησμένον για να επισκιάζεις, λέει. Και εγώ σε έστησα, ίσο εν το όρητο Αγίο του Θεού περιεπάντησεν μέσω λίθων πυρήνων και ίσο τέλειος στους δρόμους σου από τότε που χτίστηκες μέχρι που βρέθηκε αδικία. Δεν θέλω να τη διαβάσω όλα, μην σας κουράσω. Και εγώ θα σε απορρίψω, λέει, χερούβ, επισκιάζω. Η καρδιά σου υψώθη δια το κάλο σου, έφθυρα στη σοφία σου για τη λαμπρότητά σου. Και ξέρουμε την ιστορία, δεν χρειάζεται να την πω. Απλά θέλω να πάρω κάποια σημεία από τον Αιωσφόρο. Γιατί μιλάμε για το φως που βγαίνει μέσα από το σκοτάδι. Και αυτή ήταν η δουλειά του Αιωσφόρου. Γι' αυτό ο Θεός τον έφτιαξε. Στον Ισαΐα πάμε να δούμε λίγο κάποια άλλα στοιχεία. Που λέει στο 14-12, πώς έπεσες εκ του ουρανού Αιωσφόρε ιε της αυγής. Εδώ μας δίνει και άλλες πληροφορίες. Μας δίνει το όνομά του, Αιωσφόρος. Είναι αυτός ο οποίος φέρνει το φως. Αυτή είναι η έννοια του ονόματος. Ιε της αυγής. Που κυριαρχείς την αυγή. Εσύ έλεγες, λέει, στην καρδιά σου θα αναβώ στον ουρανό, θα υψώσω το θρόνο μου υπεράνω των άστρων του Θεού. Θα καθίσω στο όρος της συνάξεως προς τα μέρη του βορρά, θα αναβώ, λέει, στα ύψη των εφελών, θα είμαι όμοιος με τον ύψιστο. Ζήλεψε τη θέση του ανθρώπου, είδε ότι ο Θεός είχε περισσότερα και ενδοξότερα για τον άνθρωπο και έπεσε εξαιτίας της υπερηφάνειάς του. Έφθυρε τη σοφία του δια τη λαμπρότητά του. Νόμιζε ότι, βλέπετε, η υπερηφάνεια είναι το χειρότερο πράγμα. Κι έτσι ο Αιωσφόρος, ο Υιός της Αυγής, έγινε ο άγγελος του σκότους. Το όνομα Αιωσφόρος λοιπόν σημαίνει αυτός που φέρνει την αυγή. Και Υιός της Αυγής είναι αυτός ο οποίος κυριαρχεί στην αυγή, βασιλεύει. Δεν ήταν στην πραγματικότητα ένα αστέρι. Δηλαδή, Αιωσφόρος και άστρο της αυγής. Δεν έχει να κάνει με φυσικά πράγματα, έχει να κάνει με πνευματικά, έχει να κάνει με τον άγγελο. Έναν άγγελο ο οποίος έφερνε την αυγή. Και θέλω να κρατήσω κάτι, να κρατήσουμε κάτι σε αυτό. Έχει να κάνει, αδερφοί, με τον πρωινό αστέρα. Ο πρώτος ο οποίος ανατέλει. Δηλαδή, πριν να βγει ο ήλιος, ο Υιός της Αυγής. Πριν να βγει ο ήλιος βγαίνει ένα άστρο, δυνατό, ισχυρό. Το οποίο αυτό άστρο σηματοδοτεί τι? Ότι πίσω από αυτό κάποιος ισχυρότερος φωτεινότερος, ενδοξότερος, έρχεται.
2: Είναι σαν τον Αυγερινό,
1: θα λέγαμε. Αμήν. Αυτή την εικόνα θέλει να μας δώσει ο Λόγος του Θεού. Πριν να βγει ο ήλιος, κάποιος βγαίνει πιο πριν, ώστε να αναγγείλει δηλαδή την έλευση του ήλιου που θα έρθει σε λίγο. Αυτή τη δουλειά έκανε. Και ξέρουμε ότι τα άστρα, τα περισσότερα, δεν είναι αυτόφωτα, οι πλανήτες αυτοί που βλέπουμε τη νύχτα. Αν και κάποιοι ίσως να είναι. Αλλά ο Αυγερινός δεν είναι αυτόφωτο. Δεν έχει φως μέσα του. Φωτίζεται από τον ήλιο και αυτό το φως το αντανακλάει, ώστε τελικά να καταλάβουμε ότι έρχεται ο ήλιος. Ανατέλει ο ήλιος. Αντανακλούσε λοιπόν το φως του ήλιου πριν ακόμα αυτός εμφανιστεί. Αυτό θέλω να το κρατήσουμε σήμερα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν ντυμένος με κάθε λίθο πολύτιμο. Και τι μου λέει αυτό? Μου λέει ότι όποιος είναι αυτό που, σαν να είπε ο Κύριος, θυμάστε αυτό που είπε, όποιος είδε μένα, ποιον είδε? Τον Πατέρα. Έβλεπε ο Αδάμ, η Εύα, τον Αιωσφόρο, και τι αντανακλούσε από αυτόν τον άγγελο? Η παρουσία του Θεού. Γι' αυτό και ο Αιωσφόρος στην ουσία ήταν ο προάγγελος της παρουσίας του Θεού. Ή μπορείς να τον πεις ότι ήταν ο άγγελος της παρουσίας του Θεού. Όποιος έβλεπε εκείνον, στην ουσία ποιον έβλεπε? Το Θεό. Δεν ξέρουμε σε τι μορφή και τι χρησιμοποιούσε ο Θεός μετά το δειλινό για να έρχεται, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Θεός μας, αδελφοί, κατοικεί σε φως απρόσιτο. Κανένας των ανθρώπων δεν τον είδε, ούτε πρόκειται να τον δει. Άρα με κάποιο τρόπο γινόταν ορατός. Δηλαδή, όσο μπορούμε να πούμε τώρα, δεν μπορούμε να, μέσα από το Λόγο του Θεού, δεν έχουμε πληροφόρηση να δούμε. Αλλά ξέρουμε ότι ο Αιωσφόρος είχε αυτή τη διακονία. Να παρουσιάζει το Θεό. Ήταν ο άγγελος της παρουσίας του. Και μάλιστα, όπως είπαμε, ερχόταν πριν να έρθει ο Κύριος. Δεν μιλάει για άγγελο όταν ερχόταν ο Κύριος το δειλινό. Όμως το ξημέρωμα ερχόταν αυτός ο άγγελος. Και η δουλειά του ποια ήτανε? Να φωτίσει. Να φωτίσει τα σκοτάδια της άγνοιας του Αδάμ και της Εύας. Όχι μόνο για τη φυσική δημιουργία, αλλά και για την πνευματική δημιουργία και μάλιστα και πολύ περισσότερο για τον ίδιο τον πλάστητο δημιουργό. Υπήρχαν, καθώς διαβάσαμε τα εδάφια αυτά, υπάρχουν τρία στοιχεία που θέλω να κρατήσουμε σήμερα για αυτόν τον άγγελο. Το πρώτο στοιχείο ήταν ότι ο Αιωσφόρος ήταν ο προάγγελος της παρουσίας του Θεού. Αμήν. Γι' αυτό τον λέει Υιό της Αυγής ή τον λέει Αιωσφόρο. Ο προάγγελος της παρουσίας του Θεού. Το δεύτερο στοιχείο του ήταν ότι έφερνε το φως της ζωής στους πρωτόπλαστους. Από το σκοτάδι να γίνεται φως. Και το τρίτο ήταν ότι επισκίαζε τους πρωτόπλαστους. Και έχουμε μιλήσει για την επισκίαση. Δεν μιλάει για κάποια προστασία από κάποιον εξωτερικό εχθρό, αλλά από τον ίδιο, ο ίδιος ο άνθρωπος είχε ελεύθερο θέλω και έπρεπε ο Θεός με κάποιο τρόπο να φυλάξει τους πρωτόπλαστους μέσα στην αγάπη του Θεού, ώστε να μην φάνε τελικά το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Και όταν έπεσε ο Αιωσφόρος, έγινε ακριβώς το αντίθετο. Αντί να προστατεύσει και να επισκιάσει τους πρωτόπλαστους, εκείνος τους έκθεσε. Αμφισβήτησε την αγάπη του Θεού και αμάρτησαν. Γιατί βλέπετε ότι δεν υπάρχει σχετικότητα. από Υιός Φωτός έγινε Υιός του σκότους. Ο Θεός δεν το ήξερε αυτό τι θα συμβεί. Το ήξερε. Και είχε προβλέψει ο Κύριος κάποιον άλλον από την αρχή της κτήσεως, ώστε τελικά εκείνος να μας επισκιάσει, εκείνος να μας δώσει το φως της ζωής και εκείνος, θα δούμε, ότι ήταν εκείνος ο οποίος θα μας φανέρωνε τον ύψιστο, τον αόρατο. Και ξέρουμε καλά ποιος είναι. Όμως ο Θεός τι έκανε μέχρι που να έρθει ο Χριστός? Τι άφησε τον κόσμο στο σκοτάδι, τι λέτε? Όχι. Λέει μέσα στην προς Εβραίους ότι ο Θεός το πάλε μίλησε μέσα από τους προφήτες του, ώστε να δίνουν το φως αυτό. Και βλέπουμε τους προφήτες πώς πήραν αυτό το φως. Ο Κύριος έστενε πάλι αγγέλους, ώστε να τους δίνει το φως, την κατεύθυνση, να πηγαίνουν μπροστά και ήδη, αλλά και όλος ο λαός του Θεού, να βαδίζει μέσα σε αυτόν την οδό της ζωής. Δεν είναι πάντες, λέει, λειτουργικό πνεύμα. Σε ποιους τα έστελνε τους αγγέλους? Στους ανθρώπους που ήθελαν να κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Και όταν έφτασε η ώρα, αδερφοί, να δημιουργηθεί το σώμα των Αγίων μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, ο λαός Ισραήλ, βλέπουμε ξανά ο Θεός να στέλνει έναν άγγελο. Έναν άγγελο ο οποίος είχε πάρει μάλλον τη θέση του Αιωσφόρου. Ο Αιωσφόρος έπεσε, ο Κύριος σήκωσε κάποιον άλλον άγγελο που τον ονομάζει ο άγγελος της παρουσίας του Θεού. Θα μπορούσε όλο αυτό το έργο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο μέχρι τη γη της Επαγγελίας να το κάνει με διαφορετικούς αγγέλους. Όμως ο Θεός μας δίνει μία πληροφορία ότι αυτός ο άγγελος της παρουσίας του Θεού τους έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο, αυτός άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα, αυτός τους οδήγησε 40 χρόνια στην έρημο, αυτός ήταν στο Σινά, εκείνος ήταν που μπήκαν μέσα από αυτόν, με αυτόν, με τη βοήθειά του, μέσα στη γη της Επαγγελίας. Θα το διαβάσουμε λίγο. Για ποιο λόγο? Άγγελος της παρουσίας ήταν ο Αιωσφόρος και δημιουργεί ένα άλλον άγγελο. Διαβάζω στον Ισαΐα στο 63:9 για το λαό Ισραήλ. Κατά πάσα στα σλήψεις αυτών εθλίβεται και ο άγγελος της παρουσίας αυτού έσωσεν αυτούς εν τη αγάπη αυτού και εν τη ευσπλαχνία αυτού. Και ελύτρωσε αυτούς και σήκωσε αυτούς και βάστασε αυτούς πάσας τας ημέρας έως αιώνος. Μιλάει για έναν συγκεκριμένο άγγελο της παρουσίας. Αυτός ο άγγελος ήταν που φάνηκε πρώτα απ' όλα στο Μωυσή και του λέει: «Τόπος αυτός είναι άγιος που στέκεσαι, λύσε τα υποδήματά σου». Του φάνηκε στον Μωυσή σαν φλόγα πυρός και όμενη βάτος. Και μας δίνει αυτή την πληροφορία στις πράξεις, στο 7:35, όσον αφορά αυτόν τον άγγελο της παρουσίας του Θεού, και λέει: «Διαχειρός του αγγέλου του φανέντωσης αυτών εν τη βάτο, ούτως εξήγαγεν αυτούς, αφού έκαμε τέρατα και σημεία εν γη Αιγύπτου», αυτός έκανε όλες αυτές τις πληγές, «και εν τη Ερυθρά Θαλάσση», άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα, «και εν τη Ερήμο 40 έτη», μιλάει για ένα συγκεκριμένο άγγελο. Αυτός ο άγγελος ήταν που ήταν στο όρο Σινά όταν πήραν τον νόμο. Λέει ότι ούτως είναι όστις, στο 38 εδάφιο, «όστις εν τη εκκλησία εν τη ερήμο εστάθη μετά του αγγέλου του λαλούντος προς αυτόν εν το όρι Σινά και μετά των πατέρων ημών και παρέλαβε λόγια ζωπιά για να δώσει ημάς Μιλάει για αυτόν τον άγγελο της παρουσίας του Θεού. Είχα κάνει ένα κήρυγμα παλιά. Λίγο επαναλαμβάνω κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι ώρα να σας το αποδείξω με όλα τα εδάφια ότι ήταν ένας συγκεκριμένος άγγελος. Και ο ίδιος ο άγγελος αυτός φανερώθηκε στον Ιησού του Ναβί και του λέει ακριβώς τα ίδια όπως το Μωυσή και του λέει ο τόπος αυτός είναι άγιος, βγάλε τα υποδήματά σου. Ο ίδιος άγγελος. Και αυτός τους έβαλε μέσα στη γη της επαγγελίας. Μα γιατί ένας άγγελος? Για ποιο λόγο? Και πώς εμφανιζόταν αυτός ο άγγελος? Θυμάστε? Έξοδος Ιώτα Δέλτα 19. Τότε ο άγγελος του Θεού, ο προπορευόμενος του στρατεύματος του Ισραήλ, σηκώθη και ήλθε ο πίσω αυτών. Και ο στήλος της Νεφέλης εσηκώθη απέμπροσθεν αυτών. Και εστάθη όπισθεν αυτών και ήλθε μεταξύ του στρατεύματος των Αιγυπτίων και του στρατεύματος του Ισραήλ. Και σε εκείνους μεν ήταν νέφος σκοτίζων, εις τούτους δε φωτίζων τη νύχτα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι για 40 χρόνια ο Κύριος είχε φροντίσει να είναι κάτω από μια σκιά, ώστε να μην τους φλάπτει ο ήλιος. Και τη νύχτα υπήρχε ένα φως, μια στήλη πυρός μπροστά τους, που τους οδηγούσε, που έβλεπε ο λαός Ισραήλ μέσα από εκεί, μέσα στη νύχτα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο άγγελος της παρουσίας του Θεού, για αρχή βλέπουμε δύο στοιχεία. Πρώτον, φως στο σκοτάδι. Και δεύτερον, επισκίαση. Αυτά που ο Θεός ήθελε να κάνει ο αιωσφόρος, αυτός ο άγγελος της παρουσίας τότε του Θεού, τώρα αυτός ο άγγελος της παρουσίας τα κάνει στο λαό του. Και είπαμε και ένα τρίτο, ότι ήταν προάγγελος της παρουσίας, της πραγματικής παρουσίας, της δόξας του Θεού, της πραγματικής δόξας του Θεού. Δηλαδή, σηματοδοτούσε ότι ο Κύριος έρχεται. Τρία στοιχεία. Δεν ξεχνάμε αυτά. Τι θα μας βοηθήσει ο Λόγος του Θεού να καταλάβουμε και άλλα πράγματα. Αυτά συνέβαιναν στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη τι γίνεται? Μας άφησε χωρίς κανέναν άγγελο της παρουσίας ο Θεός? Τι λέτε? Κάτι πρόβλεψε. Διαβάζουμε τον τελευταίο προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης, το Μαλαχία. Μια φοβερή προφητεία. Και λέει στο Μαλαχία στο 3:1. Βλέπετε, θέλω να τα πάρουμε τη σειρά, να τα καταλάβουμε. Αιωσφόρος, άγγελος της παρουσίας και προάγγελος της παρουσίας του Θεού, επισκίαση, φως στο σκοτάδι, άγγελος της παρουσίας του Θεού στο λαό Ισραήλ, στην Παλαιά Διαθήκη, επισκίαση, φως στο σκοτάδι και προάγγελος, θα δούμε για ποιο λόγο το λέω. Και έρχεται τώρα ο Μαλαχίας, που μετά από αυτόν, αδερφοί, τελειώσαν οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη για 400 χρόνια. Και προφητεύει ο Μαλαχίας και λέει, στο τρίτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, «Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελον μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν έμπροσθεν μου. Και ο Κύριος τον οποίον συζητείτε, εξέφνης θέλει ελθεί εις τον ναόν αυτού». Ναι, ο άγγελος της Διαθήκης, τον οποίον εσείς θέλετε, ιδού έρχεται, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Για ποιον άγγελο αναφέρεται? Είναι μια προφητεία για το μέλλον. Εγώ θα στείλω τον άγγελό μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν, τι λέει, έμπροσθεν μου. Γιατί έμπροσθεν? Κάποιος θα έπρεπε να προετοιμάσει το λαό για την έλευση του υψίστου. Κάποιος θα έπρεπε να προαναγγείλει την έλευση του υψίστου. Και θα δούμε, αδερφοί, ότι τώρα στην Καινή Διαθήκη τα πράγματα κάπως αλλάζουν. Γιατί, αδερφοί, ο Κύριος στην Παλαιά Διαθήκη μίλαγε κυρίως μέσα από αγγέλους, αλλά τώρα μιλάει μέσα από γιους και θυγατέρες. Μέσα από ανθρώπους.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Εάν θέλουμε να δούμε την πρώτη χρονολογική εκπλήρωση της προφητείας αυτής, πότε δηλαδή εκπληρώθηκε πρώτα απ' όλα αυτή η προφητεία, γιατί δεν είναι μόνο για ένα άτομο, τη βλέπουμε από τον ίδιο τον Κύριο, από το στόμα του, να εξηγεί, να επεξηγεί ποιος είναι αυτός ο άγγελος που ο Μαλαχίας είχε προφητεύσει. Ματθαίος 11:10. Διότι ούτως είναι, μιλάει για τον Ιωάννη, το βαπτιστή τον πρόδρομο, τον λέει ο κόσμος. Διότι ούτως είναι περί του οποίου είναι γεγραμμένον. Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου προσώπου σου, ώστις θέλει κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθεν σου. Δηλαδή, στην ουσία, αυτός ο άνθρωπος, ο προφήτης, εμείς δεν είναι το θέμα να υψώνουμε ανθρώπους, το θέμα είναι, αδελφοί, να δούμε τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, ώστε να το μιμηθούμε κι εμείς, γιατί κι εμείς θα δούμε ότι μέσα μας κατοικεί αυτός ο άγγελος της παρουσίας του Θεού, όπως κατοίκησε και σε εκείνον. Ο ίδιος λοιπόν ο Κύριος λέει για τον άγγελον αυτό, Ιωάννη τον Βαπτιστή, ότι αυτός είναι ο άγγελος που επρόκειτο να έρθει. Ένας άγγελος πάλι προφητεύει στον πατέρα του, τον Ζαχαρία, πριν να γεννηθεί και του λέει, ακούστε ένα κοινό χαρακτηριστικό μέσα από τρεις μαρτυρίες για το πρόσωπο του Ιωάννη. Λέει ο άγγελος, προφητεύει στον Ζαχαρία και λέει, και αυτός θέλει ελθεί προπροσώπου αυτού. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του Εωσφόρ, το πρώτο χαρακτηριστικό? Ήταν ότι ήταν Υιός της Αυγής. Ότι ήταν Εωσφόρος. Αυτός που έφερνε την Αυγή. Αυτός που ερχόταν και μετά από αυτόν θα ερχότανε κάποιος άλλος. Ο ήλιος της δικαιοσύνης. Και λέει αυτός θέλει ελθεί προπροσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου για να επιστρέψει τα σκαρδίας των πατέρων εις τα τέκνα και τους απειθήσει στη φρόνηση των δικαίων. Να ετοιμάσει εις τον Κύριον λαόν προδιατεθειμένο. Αυτή είναι μια μαρτυρία λοιπόν του Αγγέλου. Η άλλη μαρτυρία την είπε ο ίδιος ο Κύριος. Την τρίτη μαρτυρία βλέπουμε μέσα από τον Ζαχαρία και λέει, προφητεύει για το γιο του και λέει το εξής. Λουκάς 1:76. Και εσύ παιδίον προφήτης του υψίστου θέλεις ονομαστεί, διότι θέλεις προπορευθεί προ προσώπου του Κυρίου. Πριν να έρθει το πρόσωπο του Κυρίου. Εις το να ετοιμάσεις τα σωτούς αυτού. Εις το να δώσεις γνώση σωτηρίας. Εις τον λαόν αυτού. Δια της άφεσης των αμαρτιών αυτών. Δια σπλάχνα ελέους του Θεού ημών. Με τα οποία επισκέφτει ημάς Ανατολή εξύψους. Δια να φωτίσει τους καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου. Ώστε να κατευθύνει τους πόδας ημών εις οδόν ειρήνης. Και οι τρεις μαρτυρίες λένε το ίδιο πράγμα για αυτόν τον άγγελο. Που πλέον ο Θεός καλεί έναν άνθρωπο για να κάνει αυτή τη δουλειά, θα λέγαμε. Έναν άνθρωπο. Βλέπετε, όπως είπαμε και στον Εωσφόρο,

0: Ο Θεός έχει ανάγκη από παραδείγματα που ανθρώπους πλέον στην Καινή Διαθήκη που του μοιάζουν και στην Παλαιά Διαθήκη. Αμήν, θέλει να μας κάνει κατ' εικόνα και ομοίωση. Και ξέρουμε πολύ καλά αυτό το κατ' εικόνα. Λέει, ας κάμωμεν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και κατ' ομοίωση ημών. Το πρώτο είναι με τον Ιησού Χριστό. Αμήν. Να γίνουμε όπως Εκείνος. Γι' αυτό λέει ημών. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με εμάς. Με όλους εμάς. Που μας κάλεσε να έχουμε το πνεύμα του Ιησού Χριστού. Να μοιάξει η ζωή μας με τη ζωή Του. Αδερφοί, ο Ιωάννης ήταν πραγματικά ο προάγγελος της παρουσίας του Θεού. Ήταν και εκείνος Υιός της Αυγής. Ακούστε τι λέει κατά Ιωάννη στο 1:6, λέει, υπήρξε άνθρωπος απεσταλμένος παρα Θεού, ονομαζόμενος Ιωάννης, και ούτως ήλθε εις μαρτυρία για να μαρτυρήσει περί του φωτός. Για να πιστεύσωσι πάντες δι' αυτού. Δεν ήταν εκείνος το φως, αλλά για να μαρτυρήσει περί του φωτός. Μας θυμίζει κάτι. Αυτό που ήθελε από την αρχή να κάνει ο Θεός με τον Αδάμ και την Εύα. Προάγγελος της παρουσίας του Θεού. Και έφερνε το φως του Θεού στους ανθρώπους για να μην είναι μέσα στο σκοτάδι. Ο Υιός της Αυγής, ο προάγγελος της παρουσίας του Θεού, στην ουσία στέκεται ανάμεσα στο σκοτάδι και στο φως. Αμήν. Στο σκοτάδι και στο φως. Ο Κύριος τον ονόμασε Λίχνο. Αυτός ήταν, λέει, ο Λίχνος, ο Καιόμενος και ο Φέγγον. Και θελήσατε να αγαλιαστείτε προς ώρα, λέει, σε αυτινού το φως. Λίχνος. Θα το δούμε και λίγο αυτό. Γιατί μας περιμένει και ένας άλλος άγγελος μετά. Μετά τον Ιωάννη. Γιατί είπαμε, η πρώτη εκπλήρωση ήταν ο Ιωάννης. Λίχνος. Θυμάστε τι είπε ο ίδιος για τον εαυτό του. Φωνή βοώντος εν ερήμου. Ετοιμάσατε την οδό του Κυρίου. Πάσα φάραγξ θέλει γεμιστή. Παν βουνό θέλει ταπεινωθεί. Τα σκολιά θα γίνουν ευθέα. Οι δρόμοι ομαλοί. Και μετά τι λέει. Είναι στον Ισαΐα στο 43:5. Και η δόξα του Κυρίου θέλει φανερωθεί. Να σας το πω από τώρα, έχουμε και εμείς ακριβώς την ίδια διακονία. Αμήν. Έχουμε και εμείς την ίδια ακριβώς διακονία. Η μεγαλύτερη εκπλήρωση βέβαια αυτής της προφητείας στο Μαλαχία ήταν ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Ξέρετε τι λέει στην Αποκάλυψη για τον εαυτό του. Αποκάλυψη 22:16. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστήρ, ο λαμπρός και ο ορθενός. Εκείνος πλέον είναι ο Υιός της Αυγής. Το αστέρι αυτό, το πρωινό αστέρι. Αμήν. Εκείνος είναι. Και εκείνος είναι και ήρθε σε εμάς, αδερφοί, για να μας φανερώσει το φως του Θεού. Να προαναγγείλει την παρουσία του υψίστου. Να πει, όποιος είδε μένα, είδε τον Πατέρα. Μα τον Πατέρα δεν μπορείς να τον δεις. Ούτε πρόκειται κανένας να τον δει. Μα γι' αυτό ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Αμήν. Γι' αυτό ήρθε. Ο Λόγος του Θεού, επίσης τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον ονομάζει Φωσφόρος στη Β' Πέτρου. Φωσφόρος είναι πάλι ακριβώς η ίδια έννοια. Διάβασα κάπου ότι την λέξη αυτή τη χρησιμοποιούν στη ρωμαϊκή μυθολογία και έχει ακριβώς την ίδια έννοια. Ο Αυγερινός. Ο Αυγερινός. Εάν θέλουμε να συγκρίνουμε, όπως είπαμε, τον Κύριο, τον Θεό Πατέρα, τον ύψιστο, τον υπέρτατο, με τον Γιο του τον Ιησού Χριστό, είναι αυτό που λέει ότι ο Θεός είναι φως απρόσιτο, κατοικεί σε αυτό, κανένας δεν τον είδε, ούτε πρόκειται να τον δει, όμως στην Αποκάλυψη ξέρετε τι λέει, ότι θα τον δούμε κάτι στο θρόνο του Πατέρα, τι λέει, και θα τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Αποκάλυψη 22:3-5 μιλάει για το θρόνο του Θεού και του Αρνίου. Προσέξτε κάτι. Το θρόνο του Θεού και του Αρνίου, οι δούλοι θα τον λατρεύσουν, θα τον λατρεύσουν, γιατί πλέον είναι ένα, και θέλουσι δει το πρόσωπον αυτού και το όνομα αυτού θέλει είστε επί των μετόπων αυτών. Νύχτα δεν θα υπάρχει. Δεν θα υπάρχει ανάγκη κάποιου φυσικού λίχνου. Η δόξα του Κυρίου θα φανερώνεται και θα φωτίζει. Στην Αποκάλυψη 21-23 λέει για την πόλη την Άγια, την Άνω Ιερουσαλήμ, δεν θα υπάρχει χρίαν ήλιου ή σελήνης για να φέγγωσεν αυτή, διότι η δόξα του Θεού εφώτισεν αυτήν και ο λίχνος είναι το αρνείο. Τι είχαμε πει για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή? Ο λίχνος. Γιατί λέει η δόξα του Θεού φωτίζει την Άνω Ιερουσαλήμ και ο λίχνος είναι το αρνείο? Γιατί ο Θεός στην ουσία δημιούργησε το Χριστό, εκτός του ότι ήρθε εδώ για να σταυρωθεί? Για ποιο λόγο? Για να φανερώσει τον αόρατο. Αμήν. Δηλαδή το απρόσιτο να γίνει προσιτό. Αμήν. Προσέξτε, δεν πρόκειται να το δούμε ποτέ τον Πατέρα. Το λέει μέσα. Μην έχεις τέτοιες εικόνες μέσα σου. Εκείνο που θα βλέπουμε είναι ο λίχνος. Με το φως του Πατέρα. Με όλες τις ιδιότητες του Πνεύματος. Αμήν. Σε αυτόν λέει κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Αλλά θέλει να μας κάνει και μας, αδερφοί, έτσι ακριβώς. Και λέει ότι όποιος γνωρίσει την αγάπη του Χριστού θέλει πληρωθεί όχι με όλο το πλήρωμα, αλλά λέει με παν πλήρωμα του Θεού. Ποια είναι η διαφορά του όλου του πληρώματος με παν το πλήρωμα? Έχει να κάνει το παν με όλο, με αυτή την έννοια που εμείς ίσως να σκεφτόμαστε, με κάποια έννοια τέλος πάντων, αλλά έχει να κάνει με όλες τις ιδιότητες του Πνεύματος. Αμήν, το ίδιο και ο Ιησούς Χριστός. Τι ήταν ο αιωσφόρος? Σκεπασμένος με παν λίθο τίμιο, με χρυσάφι λέει παρακάτω. Ήρθε ο Ιησούς Χριστός, αδερφοί, για να μας φανερώσει τον Πατέρα. Γι' αυτό και ονομάζεται και εκείνος ο αστήρ, ο λαμπρός και ο ορθρινός. Λαμπρός. Που, θυμάστε μια λέξη που διαβάσαμε για τον αιωσφόρο? Έφθυρα στη σοφία σου για τη λαμπρότητά σου. Έλαμπε. Έλαμπε. Όμως έπεσε. Όμως ο Ιησούς Χριστός, αδερφοί, μένει εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αυτός είναι το φως το αληθινό. Εκείνον θα βλέπουμε. Σε εκείνον θα ατενίζουμε. Γι' αυτό λέει αφορώντες στον Ιησού. Εκείνος είναι το φως το αληθινό. Σήμερα καθώς μελετούσα, ήρθε αυτή η εικόνα μέσα μου. Ποια εικόνα? Και θα το δούμε για ποιο λόγο το λέω. Ότι αυτό το φως του Κυρίου Ιησού Χριστού θα το δουν, θα το διαβάσουν παρακάτω, θα το δουν και οι δίκαιοι και οι άδικοι. Τι εννοώ? Ξέρουμε ότι όλος ο κόσμος, εκτός της Εκκλησίας της Αρπαγής, θα πεθάνουν μια μέρα. Και θα βρεθούμε μπροστά στο θρόνο. Οι δίκαιοι δεν θα κριθούμε. Όμως οι Άγιοι της Χιλιετής Βασιλείας και οι άδικοι θα σταθούν μπροστά στο λευκό θρόνο. Αμήν. Οι δίκαιοι θα βλέπουμε το φως του πάντοτε. Το διαβάσαμε. Οι άδικοι θα αναστηθούν στο τέλος της Χιλιετής Βασιλείας. Θα βρεθούν μπροστά στο θρόνο, στο λευκό θρόνο του Θεού. Και τι θα αντικρίσουν, αδελφοί? Όλοι οι άδικοι. Όλοι εκείνοι που δεν θα έχουν σωθεί. Τι θα αντικρίσουν? Τον ίδιο τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό θα αντικρίσουν. Εκείνος θα κάθεται στο λευκό θρόνο. Θα δουν την αγάπη Του. Θα δουν το φως Του. Αλλά θα είναι το τελευταίο φως που θα δουν στην ύπαρξή τους. Μετά τι τους περιμένει? Το σκότος το εξώτερο. Για φαντάσου το λίγο για το φίλο σου. Πρώτα απ' όλα για τον εαυτό σου. Πρώτα απ' όλα για τον εαυτό σου. Το τελευταίο φως που θα δουν οι άδικοι, αυτοί που δεν θα έχουν σωθεί, το τελευταίο φως θα είναι ο Ιησούς Χριστός. Και μετά θα υπάρχει τέλειο σκοτάδι. Λέει ότι οι δίκαιοι θα κληρονομήσουν τα πάντα. Βλέπουμε, καθώς έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας, με αυτό το φως που ο Θεός μας δίνει, τα πάντα γύρω μας. Και σου λέει θα κληρονομήσεις τα πάντα, όσα βλέπεις. Θα τα κληρονομήσεις όλα. Βλέπω αδέρφια, αυτή τη στιγμή βλέπω, βάλε ό,τι θες, λαμπτήρες, βάλε μοκέτες, βάλε χρώματα, βάλε μπλούζες, κόκκινες, πράσινες. Λέει, ο Θεός μας έχει δώσει τέτοια ομορφιά, τέτοια χάρη. Και λέει θα κληρονομήσεις τα πάντα αφού είσαι δίκαιος, αφού πλήθηκες με το αίμα του Ιησού Χριστού, αφού μετανόησες και σώθηκε η ψυχή σου. Οι άδικοι τι θα κληρονομήσουν? Κλείσε τα μάτια σου. Βάλε τα χέρια σου έτσι. Τι βλέπεις? Τι θα κληρονομήσουν? Σκοτάδι. Αξίζει ο φίλος σου, ο συγγενής σου, ο γείτονάς σου, οποιοδήποτε. Βάλε αυτήν την εικόνα μέσα. Κάποια στιγμή να χαθεί για πάντα. Να μην δει ξανά φως. Γιατί αγνόησε, γιατί δεν πίστεψε σε μια θυσία. Τη θυσία του Ιησού Χριστού. Θα καταλάβουν την αγάπη του Χριστού εκείνη τη στιγμή. Αλλά θα είναι πάρα πολύ αργά για να μετανοήσουν. Θα είναι το τελευταίο φως που θα δουν. Θέλω να διαβάσω μια προφητεία ενός προφήτη ο οποίος εξέπεσε. Στους αριθμούς, το 24-15. Θαυμάσιος προφήτης. Ο Βαλάμ. Και αρχίσα στην παραβολή αυτού, είπε ο Βαλάμ, ο γιος του Βεόρ, είπε, και ο άνθρωπος, ο έχουν ανοιχτούς τους οφθαλμούς αυτού, είπε. Είπε εκείνος, ως της άκουσε τα λόγια του Θεού και έλαβε τη γνώση του υψίστου, ως της είδε όραση του παντοδυνάμου, πεσόνισε έκσταση, έχουν όμως ανοιχτούς τους οφθαλμούς αυτού. Και λέει, ακούστε τι λέει. Θέλω ήδη αυτόν, αλλά όχι τώρα. Τον Κύριο. Δεν είναι η ώρα να τον δω. Πότε θα είναι η ώρα να τον δει ο πεσμένος προφήτης? Στο τέλος. Θέλω θεωρήσει αυτόν, αλλά ουχή εκ του πλησίον. Μακριά. Θέλει να τύλει άστρον εξ Ιακώβ και θέλει να στηθεί σκύπτρον εκ του Ισραήλ. Αυτή είναι η προφητεία για τον Ιησού Χριστό. Πώς τον ονομάζει? Άστρο. Τι άστρο? Το άστρο της αυγής. Ναι, μεν ήταν προφήτης, αλλά δυστυχώς, αδερφοί, έχασε το φως του. Όπως και ο Σαμσόν, θαυμάσιος κριτής. Όμως η επιθυμία, η σάρκα, τον τύφλωσε. Ξέρετε το όνομα Σαμσόν τι πάει να πει? Λαμπρός σαν τον ήλιο. Και πέθανε μέσα στο σκοτάδι. Ο Κύριος μας έφτιαξε, αδερφοί, να είμαστε οι ιοί του φωτός. Οι ιοί της ημέρας. Οι ιοί της αυγής. Αμήν. Έχουν όμως, λέει, ανοιχτούς τους οφθαλμούς. Είδε όραση, έχουν όμως ανοιχτούς τους οφθαλμούς. Λέει 4 φορές. Ίσως μια ερμηνεία που μπορώ να την υιοθετήσω είναι σαν τους πρωτόπλαστους. Ήρθε ο διάβολος και δεν τους είπε: εάν φάτε το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, θα ανοιχτούν οι οφθαλμοί σας και θα γίνετε ως θεοί. Ξέρετε, ο διάβολος δεν έπαψε ποτέ να δίνει φως. Και μετασχηματίζεται κιόλας σε άγγελο φωτός. Να το ξέρουμε αυτό. Να βλέπεις πρόσωπα και να λες: α, τι καλός είναι και αυτός ο άνθρωπος. Τι καλός και είναι. Τι καλό να κάνω και αυτό. Και τι κακό είναι να κάνω το άλλο. Και σε έχει παγιδεύσει ο διάβολος και σου φαίνεται το κακό καλό, ώστε τελικά να χάσεις το φως. Ο Ιησούς Χριστός, αδερφοί, πλέον για μας είναι ο Υιός της Αυγής. Αμήν. Είναι αυτός που μας σκεπάζει με την αγάπη Του. Όπως η όρνηθα σκεπάζει τα ορνήθια αυτής. Είναι αυτός που μας δίνει το φως της ζωής. Εκείνο μέσα από το πρόσωπό Του βλέπουμε φως. Ζούμε. Υπάρχουμε. Μέσα από εκείνον. Αυτός είναι που μας οδηγεί μέσα στο σκοτάδι μας. Που μας δείχνει το πώς να περπατήσουμε. Να περπατήσουμε ακριβώς τα βήματά Του, λέει. Εάν θέλουμε να ζήσουμε όπως ο Θεός θέλει. Διαβάζω στο κατά Ιωάννη στο 8:12. Πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον. Γιατί ερχόμαστε τώρα για μας, σε μας. Είπαμε για τον Αιωσφόρο, είπαμε για τον άγγελο της παρουσίας. Άγγελος της παρουσίας ο ένας, άγγελος της παρουσίας ο άλλος. Στην έρημο, άγγελος ο Ιωάννης. Αλλά και η προφητεία αυτή, ειδού εγώ στέλνω τον άγγελό μου έμπροσθεν μου, είναι για τον Ιησού Χριστό. Άγγελος της παρουσίας, όχι άγγελος με την έννοια που οι αχωβάδες λένε. Όταν λέμε Ευαγγέλιο, τι εννοούμε? Άγγελος της παρουσίας. Και μάλιστα το λέει και άγγελο της Διαθήκης που θα έρθει στο ναό του. Και λέει πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάχισε προς αυτούς λέγω: εγώ είμαι το φως του κόσμου, όσοι ακολουθεί εμέ δεν θέλει περπατήσει στο σκότος, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Πότε το είπε αυτό? Γιατί θέλω να τα συνδέσουμε λίγο. Το είπε σε μια μεγάλη γιορτή που γινότανε, η γιορτή της Κοινοπηγίας. Εκεί το είπε. Και διάβασα κάπου ότι υπήρχαν 2 τεράστιες λιχνίες, λέει, και φώτισαν όλη την Ιερουσαλήμ εκείνες τις ημέρες της γιορτής. Και έρχεται ο Κύριος και λέει: εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ είμαι εκείνος ο οποίος φώτιζα όλους εσάς στην έρημο. Αμήν. Είπαμε ότι όλο αυτό με τον άγγελο στην έρημο κάτι σηματοδοτούσε. Κάτι ήταν εκεί που ο Θεός έβαλε για να προαναγγείλει έναν καινούριο ερχομό. Κάτι πολύ πιο μεγάλο. Και αυτό το πιο μεγάλο από όλα ήταν ότι θα ερχόταν ο Ιησούς Χριστός στο λαό του, αλλά και ανάμεσά μας και μάλιστα μέσα μας. Την ημέρα της σκηνοπηγίας λέει: εγώ είμαι το φως του κόσμου, εγώ σας φώτιζα. Και τι άλλο λέει στη γιορτή εκείνη, στο 7ο κεφάλαιο? Όποιος διψά, έρχεται προς εμέ και ασπίνει, γιατί αυτός που θα πιστεύσει σε μένα, ποταμοί υδάτων ζώντων, θέλω συρρεύσει εκ της χιλίας αυτού. Και αυτό το έλεγε για το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο έμελλον λέει να λαμβάνω στους πιστεύοντες. Δεν είναι τυχαίο τίποτα στο λόγο του Κυρίου, αδερφοί. Τι σηματοδοτούσε η νεφέλη και η φωτιά τη νύχτα? Λέει μέσα ότι βαπτιστήκαμε, λέει, και εν τη θαλάσση και εν τη νεφέλη. Βαπτιστήκαμε το βάπτισμα στο νερό και το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Αυτό σηματοδοτούσε. Αυτό σηματοδοτούσε. Αυτό προανάγγειλε ο Κύριος με αυτόν τον τρόπο. Ο άγγελος της παρουσίας του Θεού ήταν προάγγελος σε κάτι πολύ πιο μεγάλο που θα ερχότανε. Μπορεί να ήταν 3,5 εκατομμύρια κόσμος, αλλά πόσα εκατομμύρια κόσμος, εκατοντάδες εκατομμύρια κόσμος, σήμερα είναι βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο? Πόσοι? Πάρα πολλοί κόσμος. Μπορεί και 700 εκατομμύρια. Και μέσα σε αυτά τα χρόνια που οι άνθρωποι έχουν Πνεύμα Άγιο, φανταστείτε πόσος κόσμος. Αυτός ο άγγελος που ήρθε εν φλογή πυρός στη Βάτα, στην έρημο, είναι αυτός ο άγγελος ο οποίος θέλει να κατοικήσει μέσα σε κάθε έναν άνθρωπο. Ο άγγελος της παρουσίας του Θεού. Τρία πράγματα κάνει αυτός ο άγγελος και το Πνεύμα το Άγιο. Μας φωτίζει για να έχουμε το φως της ζωής. Όπως φώτιζε μέσα στο σκοτάδι της ερήμου. Δεύτερον, μας οδηγεί για να μην πλανηθούμε. Τους οδηγούσε για να μην πλανηθούν. Το ίδιο ακριβώς κάνει και το Πνεύμα το Άγιο σήμερα σε μας. Και μας σκεπάζει μέσα στην αγάπη του ο Κύριος. Μας έχει δώσει μέσα μας, αδερφοί, το Πνεύμα του. Κάτι άλλο που έκανε ήταν ότι θέρμαινε τη νύχτα. Γιατί στην έρημο το βράδυ πέφτει πολύ κρύο. Όπως μας θερμαίνει και μας, να μην ψυχραθούμε. Αμήν. Λέει για τις τελευταίες μέρες ότι η αγάπη των πολλών, λέει, τι θα κάνει? Θα ψυχρανθεί. Μιλάει για τη μεγάλη πλάνη. Μιλάει για τη μεγάλη πλάνη. Μιλάει για το σκότος που θα έρθει στα έθνη. Μιλάει για το σκότος που θα έρθει στα έθνη. Τι είναι εκείνο το οποίο τελικά θα μας γλιτώσει από όλα αυτά, τις παγίδες του διαβόλου? Ο άγγελος της παρουσίας του Θεού. Αυτό θα μας γλιτώσει. Και καθώς το Πνεύμα το Άγιο έρχεται σε μας, γινόμαστε κι εμείς οι ιοί της αυγής. Ακούστε, ξαναδιαβάζω στο Μαλαχία στο 3:1. Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελό μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν έμπροσθεν μου. Και ο Κύριος τον οποίον συζητείτε, εξέφνης θέλει ελθεί στον ναό αυτού, ναι, ο άγγελος της Διαθήκης, τον οποίον εσείς θέλετε. Δηλαδή έστειλε ο Κύριος, ο Πατέρας Ουράνιος, τον άγγελό του, τον Ιησού Χριστό, ώστε να ετοιμάσει τον δρόμο, καθώς σταυρωνότανε, να μας σκεπάσει την αμαρτία μας, να προετοιμάσει την οδό, ώστε να έρθει ο άγγελος της Διαθήκης. Που στο ναό του, ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, που κατοικεί σε εμάς. να γίνουμε κατοικητήριο του Θεού και τελικά και εμείς να γίνουμε άγγελοι της παρουσίας του Θεού. Ο άγγελος της παρουσίας του Θεού, αδερφοί, έχει να κάνει με το Πνεύμα του Άγιου. Στην περίπτωση των Ισραηλιτών λέει μέσα ότι ο θέσας το Άγιο αυτού Πνεύμα εν μέσω αυτών. Στην έρημο. Στην περίπτωση του Ιωάννη ήταν, λέει, πληρωμένος με Πνεύμα Άγιο μέσα από την κοιλιά της μάνας του. Στην περίπτωση του Ιησού όχι μόνο είχε Πνεύμα Άγιο, αλλά μας βάπτισε με το Πνεύμα του Άγιο. Ο πίσω μου ερχόμενος, λέει, δεν θα σας βαπτίσει εν ύδατι, αλλά εν Πνεύματι Αγίο και φωτιά. Το φως μαζί με τη φωτιά έχουν να κάνουν, γιατί αν δούμε το φυσικό φως του ήλιου, ο ήλιος τι είναι? Ένας πλανήτης ο οποίος φλέγεται. Αυτό είναι ο ήλιος. Και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο σε μας, αδερφοί, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Πρώτα απ' όλα να μας φωτίσει, να δούμε. Να δούμε. Θυμάμαι όταν κάναμε τα βιβλικά μαθήματα και ερχόμαστε εδώ στο Ηράκλειο, ο ένας μετά τον άλλον έπαιρνε και Πνεύμα Άγιο. Κάποια αδέρφια εκεί στον Άγιο Νικόλαο δεν παρακολούθησαν τα μαθήματα, πέρναγε ο καιρός, δεν ήταν και τόσο ζηλωτές και δεν είχαν Πνεύμα Άγιο. Τι να κάνουμε για να πάρουν Πνεύμα Άγιο? Ήρθαν στα μαθήματα και πήραν Πνεύμα Άγιο. Γιατί ο Κύριος, αδελφοί, θέλει να μας φωτίσει, θέλει να μας αποκαλυφθεί, θέλει να μας γεμίσει με το Πνεύμα Του. Θυμάστε αυτό που λέει μέσα, ότι καθίστε στην Ιερουσαλήμ μέχρι να ντυθείτε δύναμη εξ ύψους. Ξέρετε πώς παρουσιάστηκε αυτός ο άγγελος της παρουσίας στον νησί του Ναβί? Ο αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Θεού. Μιλάμε για αστεία πράγματα. Ο αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Θεού. Δύναμη εξ ύψους. Δύναμη να νικήσεις την αμαρτία. Δύναμη να ζήσεις αυτή τη ζωή που ο Ιησούς Χριστός έζησε, που ο Ιωάννης έζησε. Να γίνεις και εσύ γιος της αυγής. Γιατί λέμε ότι είμαστε και εμείς, και εμείς γη της αυγής? Για ποιο λόγο? Θυμάστε μια άλλη προφητεία στο Μαλαχία? Ψάλουμε. Πριν έρθει η μέρα η μεγάλη, ο Κύριος είπε σαφώς ότι θα στείλω εγώ τον προφήτη Ηλία, και δόξα τω Θεώ είμαστε ο προφήτης Ηλίας. Okay. Που θα έρθει πότε? Πριν την ημέρα τη μεγάλη. Γινόμαστε και εμείς πρόδρομοι. Γινόμαστε και εμείς οι γη της αυγής. Γινόμαστε και εμείς άγγελοι της παρουσίας του Θεού. Θέλεις να γίνεις? Θέλεις ή όχι? Γι' αυτό σε προορίζει ο Θεός. Για να εξαγγείλεις τις αρετές Του. Για να γίνεις ένας άγγελος της παρουσίας του Θεού, που δεν θα λες μόνο λόγια, αλλά θα ζεις τη ζωή του Κυρίου. Και θα είσαι φως. Θα είσαι γεμάτος από αυτούς τους πολύτιμους λίθους. Γεμάτος από τα χαρακτηριστικά του Πνεύματος του Θεού. Μπορεί κανένας από μας να πει, όποιος είδε εμένα είδε και τον Πατέρα? Μπορεί? Κανείς. Με τη χάρη του είμαστε ό,τι είμαστε. Μέσα στην αμαρτία γεννηθήκαμε. Όμως σιγά σιγά ο Θεός θέλει να μας κάνει μια νύφη και κοσμημένη με τα πολύτιμα καλοπίσματά της. Να μας βάλει, να μας στολίσει όλα τα χαρακτηριστικά του Πνεύματός Του. Τώρα, αδερφοί, είναι δικιά μας επιλογή. Μας έχει δώσει ο Κύριος το Πνεύμα Του το Άγιο. Αμήν. Και όσοι δεν έχουν το Πνεύμα το Άγιο, μετά θα προσευχηθούμε γι' αυτό. Αλλά θέλω να ξέρετε τι είναι αυτό. Θέλω να ξέρετε, όταν ζητάμε, να ξέρουμε τι είναι. Λέει για τον Άγγελο της Διαθήκης. Θα έρθει, λέει, στο ναό του. Γιατί το λέει Άγγελο της Διαθήκης? Και μιλάει για το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί είναι Άγγελος της Διαθήκης? Ξέρετε πότε ξεκίνησε η Παλαιά Διαθήκη? Ξέρετε πότε ξεκίνησε η Παλαιά Διαθήκη? 50 μέρες μετά που έσφαξαν το αρνί. Πήγαν στο Σινά να παραλάβουν τον νόμο και είπαν στο Μωυσή, ό,τι ο Κύριος θέλει, εμείς θα το κάνουμε. Και ο Κύριος έκανε μια διαθήκη μαζί τους. Αμήν. Από εκείνη τη στιγμή, 50 μέρες μετά το Πάσχα τους, ξεκινάει η Παλαιά Διαθήκη. Και η Καινή Διαθήκη πότε ξεκινάει? 50 μέρες μετά που ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε. Την ημέρα της Πεντηκοστής. Εκεί ξεκινάει η Καινή Διαθήκη. Άγγελος της Παρουσίας και στην Παλαιά. Άγγελος της Παρουσίας και στην Καινή. Και αυτός ο Άγγελος της Παρουσίας του Θεού ήρθε μέσα σου και μέσα μου. Για να κάνει ο Κύριος, αδερφοί, ένα θαυμάσιο έργο. Γιατί τον λέει Άγγελο της Διαθήκης? Γιατί υπάρχει μια Διαθήκη μπροστά μας. Είδαμε τη θυσία του Κυρίου μας και πιστέψαμε και είπαμε, ναι Κύριε, πιστεύω σε Σένα, αυτό που έκανες πάνω στο Σταυρό, και θέλω με όλη μου την καρδιά να Σε ακολουθήσω. Αμήν. Τότε γίνεται το Πάσχα σε Σένα. Και έρχεται ο Κύριος μετά και επιβεβαιώνει, επισφραγίζει αυτή τη συμφωνία που έκανες μαζί Του, καθώς έρχεται με το Πνεύμα Του το Άγιο για να στο επιβεβαιώσει. Ότι αυτή τη συμφωνία που έκανες, αυτή τη συμφωνία που έκανες, τη δέχομαι. Και να το το σημείο. Αυτό δεν έκανε και με τον Αβραάμ? Αυτό ακριβώς έκανε. Καπνός, λέει, σαν καμίνι που καπνίζει. Στήλη πυρός ήρθε στα διχοτομήματα. Για ποιο λόγο? Για να επιβεβαιώσει τη Διαθήκη. Δεν είναι επιπόλαια να λέμε θέλω το Πνεύμα το Άγιο. Για να έρθει το Πνεύμα το Άγιο θα πρέπει να κάνεις το πρώτο βήμα. Και αυτό το πρώτο βήμα είναι η αποδοχή του έργου του Κυρίου Ιησού Χριστού και η συμφωνία που κάνεις μαζί Του ότι θα ακολουθήσεις τα βήματά Του. Όταν το δει αυτό μέσα στην καρδιά σου, ο Κύριος θα έρθει και θα σε βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο και θα επιβεβαιώσει ότι αυτή η Διαθήκη που έκανες μαζί Του είναι ενεργή. Και έρχεται ο Άγγελος της Παρουσίας μέσα σου για να σε αγιάσει, για να σε φωτίσει, για να σε οδηγήσει, για να σου δώσει δύναμη, για να φτάσεις μέχρι τέλους. Στα σκοτάδια της ζωής που περπατάμε, αδελφοί, εκείνος θα είναι το φως σου. Αμήν. Και θα γίνεις και εσύ άγγελος φωτός και προάγγελος της παρουσίας του Θεού. Σε λίγο ο Κύριος έρχεται. Μιλάμε για το Πνεύμα το Άγιο. Ο Νόε έφτιαχνε την Κιβωτό, ξέρετε πόσα χρόνια, 120 χρόνια. Τι πάει να πει Νόε? Ανάπαυση. Τι συμβολίζει? Πνεύμα το Άγιο. Πότε ήρθε το Πνεύμα το Άγιο? Για να δείτε πόσο κοντά είμαστε. 1905. Βάλε 120 χρόνια να δεις που βρισκόμαστε. Τόσο κοντά είμαστε. 120 χρόνια έφτιαχνε την Κιβωτό. Και μετά η Κιβωτός τι έκανε? Σηκώθηκε. Η Σάρα έζησε 127 χρόνια. Η μήτυρ πάντων ημών, για όσους ξέρετε. Πότε είδε το γιο της, σε ποια ηλικία πάνω στο θυσιαστήριο? Πόσο χρονών ήτανε? Αν πούμε ότι ο Ισάκ ήταν 33 μισό. 123 και μισό. Πότε βλέπουμε τους Αγίους κάτω από το θυσιαστήριο? Στην Αποκάλυψη. Τους Αγίους της Λήψης. Και πότε συμβαίνει αυτό, μετά από την αρπαγή, πόσο καιρό? 3,5 χρόνια. Και 120. 123 μισό η Σάρα είδε το γιο της κάτω από το θυσιαστήριο. Πόσο χρόνο πέθανε? 127. Εκεί τελειώνει η περίοδος. Και μπαίνει μετά η χιλιετή βασιλεία. Δεν ξέρω, αδερφοί, είμαστε τόσο κοντά. Ίσως ο Κύριος να μακροθυμεί και λίγο, δεν ξέρω. Πάντως, εάν τα δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και όλα τα υπόλοιπα σημεία, είμαστε πάρα πολύ κοντά. Και αυτό μας καλεί ο Κύριος αυτή τη στιγμή να κάνουμε. Να προαναγγείλουμε την παρουσία του Θεού. Ο Κύριος έρχεται. Και μας καλεί και εμάς, σαν αυτό τον αστέρα, τον πρωινό, να πούμε κι εμείς, ο Κύριος έρχεται. Αμήν. Γεμάτη όμως από τη δόξα Του. Γεμάτη από την παρουσία Του. Ελάτε, αδερφέ, σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση, εάν μείνω έτσι, και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα, να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω τον Κύριο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος 25ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Πες στους γιους Ισραήλ να φέρουν προσφορά σε μένα. Από κάθε άνθρωπο που έχει προαίρεση στην καρδιά του θα πάρετε την προσφορά μου. Και αυτή είναι η προσφορά που θα πάρετε από αυτούς. Χρυσάφι και ασίμι και χαλκό, βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο και βίσο και τρίχες κατσικιών και δέρματα κρυαριών κοκκινοβαμμένα και δέρματα τσακαλιών και ξύλο σιτήμ. Λάδι για το φως, αρώματα για το λάδι του χρήσματος και για το ευώδες θύμιαμα. Πέτρες ονιχίτες και πέτρες για να τοποθετηθούν στο εφόδ και στο περιστήθιο. Και ας κάνουν σε μένα ένα αγιαστήριο για να κατοικώ μεταξύ τους. Σύμφωνα με όλα όσα εγώ σου δείχνω, σύμφωνα με το υπόδειγμα της σκηνής και σύμφωνα με το υπόδειγμα όλων των σκευών της, έτσι θα κάνετε. Και θα κατασκευάσουν κιβωτό από ξύλο σιτήμ, δύο πύχες και μισή το μάκρος της, και μία πύχη και μισή το πλάτος της, και μία πύχη και μισή το ύψος της. Και θα την σκεπάσεις ολόγυρα με καθαρό χρυσάφι. Από μέσα και απ' έξω θα τη σκεπάσεις ολόγυρα. Και επάνω της θα κάνεις μια χρυσή στεφάνη ολόγυρα. Και θα χύσεις για αυτήν τέσσερις χρυσούς κρίκους και θα τους βάλεις στις τέσσερις γωνίες της. Δύο κρίκους αφενός στη μια πλευρά της και δύο κρίκους αφετέρους στην άλλη πλευρά της. Και θα κάνεις μοχλούς από ξύλο σιτήμ και θα τους σκεπάσεις ολόγυρα με χρυσάφι. Και θα περάσεις τους μοχλούς στους κρίκους των πλευρών της κιβωτού για να βαστάζεται με αυτούς η κιβωτός. Οι μοχλοί θα μένουν στους κρίκους της κιβωτού, δεν θα μετακινούνται από αυτή. Και θα βάλεις στην κιβωτό τα μαρτύρια που θα σου δώσω. Και θα κάνεις ένα ηλαστήριο από καθαρό χρυσάφι, δύο πύχες και μισή το μάκρος του και μία πύχη και μισή το πλάτος του. Και θα κάνεις δύο χερουβίμ από χρυσάφι, σφυριλατημένα θα τα κάνεις, από τις δύο άκρες του ηλαστήριου. Και κάνε ένα χερούβ από τη μία άκρη και ένα χερούβ από την άλλη άκρη. Από το ηλαστήριο θα κάνεις τα χερουβίμ επάνω στις δύο άκρες του. Και τα χερουβίμ θα απλώνουν από πάνω τις φτερούγες για να σκεπάζουν με τις φτερούγες τους το ηλαστήριο. Και τα πρόσωπά τους θα βλέπουν το ένα προς το άλλο. Προς το ηλαστήριο θα είναι τα πρόσωπα των χερουβίμ. Και θα βάλεις το ηλαστήριο πάνω στην κιβωτό, από πάνω. Και θα βάλεις μέσα στην κιβωτό τα μαρτύρια που θα σου δώσω. Και εκεί θα γνωριστώ σε σένα. Και από πάνω από το ηλαστήριο, από το μέσον των δύο χερουβίμ που είναι πάνω στην κιβωτό του μαρτυρίου, θα μιλήσω σε σένα για όλα όσα θα σε προστάξω, για να πεις στους γιους Ισραήλ. Και θα κάνεις ένα τραπέζι από ξύλο σιτήμ, δύο πύχες το μάκρος του και μία πύχη το πλάτος του, ενώ το ύψος του μία πύχη και μισή. Και θα το σκεπάσεις ολόγυρα με καθαρό χρυσάφι και θα κάνεις αυτό μια χρυσή στεφάνη ολόγυρα. Και θα του κάνεις ένα χείλος ολόγυρα, πλάτους μιας παλάμης, και θα κάνεις επάνω στο χείλος του μια χρυσή στεφάνη ολόγυρα.

Η κόμπη της και τα άνθη της θα είναι ένα σώμα μαζί της. Και θα βγαίνουν 6 κλαδιά από τα πλάγια της. 3 κλαδιά της λιχνίας από το ένα πλάγιο και 3 κλαδιά από το άλλο πλάγιο. Στο ένα κλαδί θα είναι 3 λεκάνες αμυγδαλοειδής, ένας κόμπος και ένα άνθος, και στο άλλο κλαδί 3 λεκάνες αμυγδαλοειδής, ένας κόμπος και ένα άνθος. Έτσι θα γίνει στα 6 κλαδιά, εκείνα που βγαίνουν από τη λιχνία. Και στη λιχνία θα υπάρχουν 4 λεκάνες αμυγδαλοειδής, οι κόμποι τους και τα άνθη τους. Και θα είναι ένας κόμπος κάτω από τα 2 κλαδιά που βγαίνουν από αυτή, και ένας κόμπος κάτω από τα 2 κλαδιά που βγαίνουν από αυτή, και ένας κόμπος κάτω από τα 2 κλαδιά που βγαίνουν από αυτή. Στα 6 κλαδιά εκείνα που βγαίνουν από τη λιχνία. Οι κόμποι τους και τα κλαδιά τους θα είναι ένα σώμα μαζί της. Το σύνολό της θα είναι ένα σώμα σφυριλατημένο από καθαρό χρυσάφι. Και θα κάνει τα λιχνάρια της 7 και θα ανάβουν τα λιχνάρια της για να φέγγουν μπροστά της. Και τα λιχνοψάλιδά της και τα υποθέματά της θα είναι από καθαρό χρυσάφι. Από ένα τάλαντο καθαρό χρυσάφι θα κατασκευαστεί αυτή και όλα αυτά τα σκεύη. Και πρόσεχε να κάνεις σύμφωνα με τον τύπο τους που σου δείχθηκε πάνω στο βουνό. Έξοδος 26 κεφάλαιο. Και θα κάνεις στη σκηνή 10 παραπετάσματα από βύσσο κλωσμένη και βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο. Με χερουβίμ θα τα κάνεις, εργασμένα επάνω με τέχνη. Το μάκρος καθενός παραπετάσματος θα είναι 28 πύχες και το πλάτος καθενός παραπετάσματος 4 πύχες. Όλα τα παραπετάσματα στο ίδιο μέτρο. Τα 5 παραπετάσματα θα συνδέονται το ένα με το άλλο και τα άλλα 5 παραπετάσματα θα συνδέονται το ένα με το άλλο. Και θα κάνεις βαθυγάλαζα θηλυκοτήρια στις άκρες του πρώτου παραπετάσματος προς το πλάγιο όπου γίνεται η ένωση. Το ίδιο θα κάνεις και στην τελευταία άκρη του δεύτερου παραπετάσματος όπου γίνεται η ένωση του δεύτερου. Θα κάνεις 50 θηλυκοτήρια στο ένα παραπέτασμα και 50 θηλυκοτήρια θα κάνεις στην άκρη του παραπετάσματος που είναι προς την ένωση του δεύτερου για να αντικρίζουν τα θηλυκοτήρια το ένα προς το άλλο. Και θα κάνεις 50 περώνες χρυσές και με τις περώνες θα συνδέσεις τα παραπετάσματα μεταξύ τους. Έτσι η σκηνή θα είναι μία. Και θα κάνεις παραπετάσματα από τρίχες κατσικιών για να είναι σκέπασμα επάνω στη σκηνή. 11 θα κάνεις αυτά τα παραπετάσματα. Το μάκρος του ενός παραπετάσματος 30 πύχες και το πλάτος του ενός παραπετάσματος 4 πύχες. Του ίδιου μέτρου θα είναι τα 11 παραπετάσματα. Και θα συνδέσεις τα 5 παραπετάσματα χωριστά και τα 6 παραπετάσματα χωριστά. Το έκτο όμως παραπέτασμα θα το επιδιπλώσεις προς το πρόσωπο της σκηνής. Και θα κάνεις 50 θηλυκοτήρια στην άκρη του ενός παραπετάσματος, του τελευταίου προς την ένωση, και 50 θηλυκοτήρια στην άκρη του παραπετάσματος που ενώνεται με το δεύτερο. Θα κάνεις και 50 περώνες χάλκινες και θα βάλεις τις περώνες στα θηλυκοτήρια και θα συνδέσεις τη σκηνή ώστε να είναι μία. Το υπόλοιπο όμως, εκείνο που περισσεύει από τα παραπετάσματα της σκηνής, το μισό του παραπετάσματος, εκείνο που εναπολείπεται, θα κρέμεται προς το πίσω μέρος της σκηνής. Και μία πύχη από το ένα πλάγιο και μία πύχη από το άλλο πλάγιο, από το εναπολυπόμενο στο μάκρος των παραπετασμάτων της σκηνής, θα κρέμεται από πάνω προς τα πλάγια της σκηνής, από το ένα μέρος και από το άλλο, για να τη σκεπάζει. Και θα κάνεις κατακάλυμα για τη σκηνή από δέρματα κρυαριών κοκκινοβαμμένα και επικάλυμα από πάνω, από δέρματα τσακαλιών. Και θα κάνεις για τη σκηνή σανίδες από ξύλο σιτίμ, όρθιες. Το μάκρος κάθε μια σανίδας 10 πύχες και μία πύχη και μισή το πλάτος κάθε μια σανίδας. 2 αγκονίσκοι θα είναι στη μία σανίδα που θα αντικρίζουν ο ένας τον άλλον. Έτσι θα κάνεις σε όλες τις σανίδες της σκηνής. Και θα κάνεις τις σανίδες για τη σκηνή. 20 σανίδες από το νότιο μέρος με κατεύθυνση προς τη μεσημβρία. Και από κάτω από τις 20 σανίδες θα κάνεις 40 υποστηρίγματα ασημένια. 2 υποστηρίγματα από κάτω από τη μία σανίδα για τους 2 αγκονίσκους της. Και 2 υποστηρίγματα από κάτω από την άλλη σανίδα για τους 2 αγκονίσκους της. Και για το δεύτερο μέρος της σκηνής που είναι προς το βορρά θα κάνεις 20 σανίδες. Και τα 40 υποστηρίγματα τους ασημένια. 2 υποστηρίγματα από κάτω από μία σανίδα. Και 2 υποστηρίγματα από κάτω από την άλλη σανίδα. Και για τα μέρη από πίσω από τη σκηνή, που είναι προς δεσμάς, θα κάνεις 6 σανίδες.

0: Θα κάνει και δύο σανίδες για τις γωνίες της σκηνής στα μέρη από πίσω. Και θα ενωθούν από κάτω και θα ενωθούν μαζί από πάνω με ένα κρίκο. Έτσι θα είναι για αυτές και τις δύο. Για τις δύο γωνίες θα είναι. Και θα είναι 8 σανίδες και τα ασημένια υποστηρίγματά τους 16 υποστηρίγματα. Δύο υποστηρίγματα από κάτω από τη μία σανίδα και δύο υποστηρίγματα από κάτω από την άλλη σανίδα. Και θα κάνεις μοχλούς από ξύλο σιτήμ, 5 για τις σανίδες του ενός μέρους της σκηνής και 5 μοχλούς για τις σανίδες του άλλου μέρους της σκηνής. Και 5 μοχλούς για τις σανίδες του μέρους της σκηνής για το πλάγιο, που είναι προς δυσμάς. Και ο μεσαίος μοχλός, που είναι στο μέσον των σανίδων, θα διαπερνάει από τη μία άκρη μέχρι την άλλη άκρη. Και τις σανίδες θα τις σκεπάσεις ολόγυρα με χρυσάφι. Και τους κρίκους τους θα τους κάνεις χρυσούς, για να είναι θήκες των μοχλών. Και θα σκεπάσεις ολόγυρα τους μοχλούς με χρυσάφι. Και θα ανεγείρεις τη σκηνή σύμφωνα με το σχέδιο της, που σου δείχθηκε επάνω στο βουνό. Και θα κάνεις καταπέτασμα από βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο, και κλωσμένη βίσο, με εργασία καλλίτεχνη. Με χερουβίμ θα είναι κατασκευασμένο. Και θα το κρεμάσεις επάνω σε 4 στήλους από ξύλο σιτήμ, περισκεπασμένους με χρυσάφι. Τα άγκιστρά τους θα είναι χρυσά, επάνω στα 4 ασημένια υποστηρίγματα. Και θα κρεμάσεις το καταπέτασμα κάτω από τις περώνες, για να φέρεις εκεί από μέσα από το καταπέτασμα την κυβωτό του μαρτυρίου. Και το καταπέτασμα θα κάνει χώρισμα σε εσάς ανάμεσα στο Άγιο και το Άγιο των Αγίων. Και θα βάλεις το ελαστήριο επάνω στην κυβωτό του μαρτυρίου, στο Άγιο των Αγίων. Και θα βάλεις το τραπέζι απ' έξω από το καταπέτασμα και τη λιχνία αντικρινά στο τραπέζι, προς το νότιο μέρος της σκηνής. Και το τραπέζι θα είναι προς το βόρειο μέρος. Και θα κάνεις για τη θύρα της σκηνής ένα τάπητα από βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο και εκλωσμένη βίσο, φτιαγμένο με κεντητή εργασία. Και θα κάνεις για τον τάπητα 5 στήλους από σιτήμ. Και θα τους σκεπάσεις με χρυσάφι ολόγυρα. Τα άγκιστρά τους θα είναι χρυσά. Και θα χύσεις για αυτούς 5 χάλκινα υποστηρίγματα.
1: Ψαλμός 76. Στον αρχιμουσικό σε Νεγινώθ. Ψαλμός τραγουδιού του Ασάφ. Γνωστός είναι στην Ιουδαία ο Θεός. Στον Ισραήλ το όνομα του είναι μεγάλο. Και η σκηνή του είναι στη Σαλήμ. Και το κατοικητήριό του στη Σιών. Εκεί σύντριψε τα βέλη του τόξου, την ασπίδα και τη ροφέα και τον πόλεμο. Είσαι λαμπρότερος πιο πολύ από τα βουνά των αρπακτήρων. Οι ατρόμητοι στην καρδιά γυμνώθηκαν, κοιμήθηκαν τον ύπνο τους και κανένας από τους ρωμαλαίους άνδρες δεν βρήκε τα χέρια του. Θεέ του Ιακώβ, από την επιτίμησή σου έπεσαν σε βαθύτατο ύπνο και η άμαξα και το άλογο. Εσύ είσαι φοβερός. Και ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά σου όταν οργιστείς? Από τον ουρανό έκανες να ακουστεί η κρίση. Η γη φοβήθηκε και ησύχασε όταν ο Θεός σηκώθηκε σε κρίση για να σώσει όλους τους πράους της γης. Βέβαια, ο θυμός του ανθρώπου θα καταντήσει προς έπαινό σου. Θα βάλεις χαλινό στο υπόλοιπο μέρος του θυμού. Κάντε ευχές και αποδώστε τες στον Κύριο το Θεό σας. Όλοι όσοι είναι ολόγυρά του ας φέρουν δώρα στον φοβερό. Αυτόν που αφαιρεί το πνεύμα των αρχόντων, τον φοβερό στους βασιλιάδες της γης. Ψαλμός 77. Στον αρχιμουσικό για τον Ιεδουθούν. Ψαλμός του Ασάφ. Η φωνή μου στρέφεται προς το Θεό και βόησα. Η φωνή μου στρέφεται προς το Θεό και μου έδωσε ακρόαση. Σε ημέρα θλίψης μου εκζήτησα τον Κύριο. Τη νύχτα άπλωνα τα χέρια μου και δεν σταματούσα. Η ψυχή μου δεν ήθελε να παρηγορηθεί. Θυμήθηκα το Θεό και ταράχτηκα. Διαλογίστηκα και λιγοψύχησε το πνεύμα μου. Κράτησε στα μάτια μου σε αγρύπνια. Ταράχτηκα και δεν μπόρεσα να μιλήσω. Σκέφτηκα τις αρχαίες ημέρες, τα χρόνια των αιώνων. Ανακαλώσε ανάμνηση το τραγούδι μου. Τη νύχτα σκέφτομαι μαζί με την καρδιά μου και το πνεύμα μου διερευνά. Μήπως ο Κύριος με αποβάλει αιώνια και δεν θα είναι πλέον ευμενής? Ή εξέλιπε για πάντα το έλεος του? Σταμάτησε ο λόγος του σε γενεά και γενεά? Μήπως ο Θεός ξέχασε να ελεεί? Μήπως μέσα στην οργή του κλείσει τους ικτυρμούς του? Τότε είπα, αδυναμία μου είναι τούτο. αλλοιώνεται το δεξί χέρι του υψίστου. Θα θυμάμαι τα έργα του Κυρίου. Ναι, θα θυμάμαι τα θαυμάσια σου που είναι εξ αρχής. Και θα μελετώ σε όλα τα έργα σου και για τις πράξεις σου θα συλλογίζομαι. Θεέ, ο δρόμος σου είναι στο αγιαστήριο. Ποιος είναι μεγάλος Θεός όπως ο Θεός? Εσύ είσαι ο Θεός που κάνεις θαυμάσια. Φανέρωσες ανάμεσα στους λαούς τη δύναμή σου. Με το βραχίωνά σου λύτρωσες το λαό σου, τους γιους Ιακώβ και Ιωσήφ. Θεέ, σε είδαν τα νερά, σε είδαν τα νερά και φοβήθηκαν, ταράχτηκαν και οι άβυσσοι. Πλημμύρα νερών έχυσαν τα σύννεφα, φωνή έδωσαν οι ουρανοί και τα βέλη σου εκτοξεύτηκαν. Η φωνή της βροντής σου ήταν στον ουράνιο τροχό. Οι αστραπές φώτισαν την οικουμένη, σαλεύθηκε η γη και έγινε έντρομη. Μέσα από τη θάλασσα είναι ο δρόμος σου και τα μονοπάτια σου σε πολλά νερά και τα ίχνη σου δεν γνωρίζονται. Οδήγησε το λαό σου σαν πρόβατα, με το χέρι του Μωυσή και του Ααρών.
0: Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 7. Επειδή έχετε γνώση του νόμου, ξέρετε καλά, αδερφοί μου, πως ο νόμος εξουσιάζει τον άνθρωπο όσο είναι ζωντανός. Έτσι, λόγου χάρη, η παντρεμένη γυναίκα είναι δεμένη από τον νόμο με τον άντρα της όσο αυτός ζει. Αν όμως ο άντρας πεθάνει, τότε πια δεν ισχύει η νομική δέσμευση. Όσο λοιπόν ζει ο άντρας της, διαπράττει μοιχεία αν πάει με άλλον άντρα. Αν όμως πεθάνει ο άντρας της, ο νόμος δεν ισχύει πια για αυτήν και δεν διαπράττει μοιχεία αν ζήσει με άλλον άντρα. Έτσι λοιπόν κι εσείς, αδερφοί μου, πεθάνατε μαζί με τον Χριστό για τον νόμο για να δεθείτε με ένα άλλο, αυτόν που αναστήθηκε από τους νεκρούς. Έτσι θα δοξάζουμε το Θεό με τη διαγωγή μας. Γιατί όσο ζούσαμε με κριτήριο το εγώ μας, ήμασταν υποταγμένοι σε αμαρτωλά πάθη. Ο νόμος ξυπνούσε τα πάθη μας και έτσι όλο το είναι μας πορευόταν με τη διαγωγή μας αυτή προς το θάνατο. Τώρα όμως δεν ισχύει πια για μας ο νόμος, γιατί πεθάναμε και λυτρωθήκαμε από την εξουσία του. Και υπηρετούμε το Θεό όχι με τον παλιό τρόπο, που απαιτούσε το γράμμα του νόμου, αλλά με τον καινούριο τρόπο, όπως μας καθοδηγεί το Άγιο Πνεύμα. Πού καταλήγουμε? Πως ο νόμος είναι αμαρτία? Ποτέ τέτοιο πράγμα. Χωρίς τον νόμο όμως δεν θα γνώριζα τη δύναμη της αμαρτίας. Δεν θα ήξερα λόγου χάρη τι είναι αμαρτωλή επιθυμία, αν δεν έλεγε ο νόμος «μην έχεις αμαρτωλές επιθυμίες». Η αμαρτία άδραξε την ευκαιρία που της προσφέρουν οι εντολές και με γέμισε με κάθε λογής επιθυμίες. Αλλιώς, χωρίς τον νόμο, η αμαρτία είναι νεκρωμένη. Υπήρξε εποχή που εγώ ζούσα χωρίς να έχω τον νόμο. Μόλις όμως εμφανίστηκαν οι εντολές του νόμου, η αμαρτία ζωντάνεψε, ενώ εγώ πέθανα. Έτσι, οι εντολές που έπρεπε να με οδηγήσουν στη ζωή με οδήγησαν στο θάνατο. Και αυτό επειδή η αμαρτία εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που της πρόσφεραν οι εντολές, με εξαπάτησε και με θανάτωσε με αυτές. Συνεπώς, ο νόμος είναι άγιος και οι εντολές του επίσης άγιες και δίκαιες και καλές. Να δεχτούμε λοιπόν πως το καλό με οδήγησε στο θάνατο? Και βέβαια όχι. Η αμαρτία με οδήγησε στο θάνατο μέσω του καλού και έτσι φάνηκε καθαρά τι είναι η αμαρτία. Εκδηλώθηκε σε όλη της την αμαρτωλότητα χρησιμοποιώντας την θεϊκή εντολή. Ξέρουμε λοιπόν καλά πως ο νόμος είναι θεϊκός, ενώ εγώ είμαι αδύναμος άνθρωπος πουλημένος στην αμαρτία. Έτσι δεν ξέρω ουσιαστικά τι κάνω. Δεν κάνω αυτό που θα ήθελα να κάνω, αλλά αντίθετα ό,τι θα ήθελα να αποφύγω. Κάνοντας όμως αυτό που κατά βάθος δεν θέλω, αναγνωρίζω έμπρακτα πως οι εντολές του νόμου είναι σωστές. Και έτσι φτάνω πια στο σημείο να μην διαπράττω εγώ ίδιος το κακό, αλλά η αμαρτία που έχει εγκατασταθεί για τα καλά μέσα μου. Και μαρτυρεί γι' αυτό η ίδια η συνείδησή μου. Δεν κατοικεί μέσα μου, δηλαδή στο είναι μου, το καλό. Απόδειξη πως θέλω να κάνω το καλό, δεν έχω όμως τη δύναμη να το μετατρέψω σε πράξη. Και έτσι δεν κάνω το καλό που θα ήθελα, αλλά υπηρετώ το κακό που δεν το θέλω. Αν όμως κάνω αυτό που δεν θέλω, τότε την πράξη μου δεν την καθορίζω πια εγώ, αλλά η αμαρτία που έχει θρονιαστεί μέσα μου. Συνεπώς, η πείρα δείχνει ότι ενώ θέλω να κάνω το καλό, οι πράξεις μου δείχνουν πως κάνω το κακό. Εσωτερικά συμφωνώ και χαίρομαι με όσα λέει ο νόμος του Θεού, Διαπιστώνω όμως πως η πράξη μου ακολουθεί ένα άλλο νόμο που αντιστρατεύεται στον νόμο με τον οποίο συμφωνεί η συνείδησή μου. Είναι ο νόμος της αμαρτίας που κυριαρχεί στην ύπαρξή μου και με κάνει εχμαλωτότης. Τι δυστυχισμένος αληθινά που είμαι. Ποιος μπορεί να με λυτρώσει από την ύπαρξη αυτή που έχει υποταχθεί στο θάνατο? Ας ευχαριστήσουμε το Θεό που το έκανε αυτό με το σωτήριο έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Χωρίς αυτόν όμως, εγώ ίδιος συμφωνώ θεωρητικά με τον νόμο του Θεού, ενώ στην πράξη είμαι υποταγμένος στον νόμο της αμαρτίας. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8. Για αυτούς λοιπόν που ανήκουν στον Ιησού Χριστό δεν υπάρχει τώρα πια θέμα καταδίκης. Ο Ιησούς Χριστός μας οδήγησε στον χώρο που κυριαρχεί το ζωοποιό πνεύμα και μας απελευθέρωσε από την κυριαρχία της αμαρτίας και του θανάτου. Ο νόμος, όπως ξέρουμε, ήταν αδύνατο να εφαρμοστεί εξαιτίας της ανθρώπινης αδυναμίας. Γι' αυτό ο Θεός έστειλε στον κόσμο τον Υιό Του, που έγινε άνθρωπος με φύση όμοια με τη δική μας αμαρτωλή φύση, για να νικήσει την αμαρτία. Και πράγματι, καταδίκασε την αμαρτία εκεί που φανερώνεται η ανθρώπινη αδυναμία. Έτσι, η απέτηση του νόμου εκπληρώνεται πια στη ζωή μας, αφού εμείς δεν ακολουθούμε την πορεία του αμαρτωλού ανθρώπου, αλλά την πορεία του πνεύματος. Γιατί οι αμαρτωλοί άνθρωποι διαπνέονται από τις αμαρτωλές επιθυμίες, ενώ οι αναγεννημένοι από το πνεύμα ακολουθούν τις προσταγές του πνεύματος. Οι επιθυμίες του αμαρτωλού ανθρώπου οδηγούν στο θάνατο. Αντίθετα, όποιος διαπνέεται από τις εντολές του πνεύματος οδηγείται στη ζωή και στην ειρήνη. Γιατί όποιος κατέχεται από τις αμαρτωλές ανθρώπινες επιθυμίες εχθρεύεται το Θεό, αφού δεν υποτάσσεται στο θεϊκό νόμο, αλλά και ούτε μπορεί να υποταχθεί. Όσοι λοιπόν ακολουθούν τις αμαρτωλές επιθυμίες δεν μπορούν να αρέσουν στο Θεό. Εσείς όμως δεν ζείτε κάτω από την εξουσία της αμαρτίας, αλλά σύμφωνα με τις εντολές του πνεύματος, εφόσον βέβαια το πνεύμα του Θεού κυριαρχεί στην ύπαρξή σας. Και αν κάποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν ανήκει στο Χριστό. Αν όμως ο Χριστός κυριαρχεί στην ύπαρξή σας, τότε εξακολουθείτε βέβαια να πεθαίνετε σωματικά εξαιτίας της αμαρτίας, αλλά το πνεύμα σας δίνει ζωή, επειδή ο Θεός σας δικαίωσε. Και αν κατοικεί στο είναι σας το πνεύμα του Θεού που ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς, αυτός που ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς θα δώσει και στα θνητά σας σώματα ζωή με το πνεύμα του που ζει μέσα σας. Συνεπώς, αδερφοί μου, είμαστε οφειλέτες, αλλά όχι προς το φυσικό άνθρωπο που απαιτεί διαγωγή σύμφωνη με τις επιθυμίες του. Γιατί αν ζείτε σύμφωνα με τις επιθυμίες του φυσικού ανθρώπου, σας περιμένει βέβαιος θάνατος. Αν όμως νεκρώνετε τις αμαρτωλές επιθυμίες σας με τη βοήθεια του Πνεύματος, θα ζήσετε. Πραγματικά, όσοι καθοδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι παιδιά του Θεού. Γιατί το Πνεύμα που σας έδωσε ο Θεός δεν εμπνέει φόβο για το Θεό, ούτε κάνει τους ανθρώπους δούλους, αλλά παιδιά του Θεού. Αυτό το Πνεύμα μας δίνει το θάρρος να λέμε το Θεό «Αβά Πατέρα μου». Και το ίδιο το Πνεύμα του Θεού βεβαιώνει το δικό μας πνεύμα πως είμαστε παιδιά του Θεού. Και αφού είμαστε παιδιά, είμαστε και κληρονόμοι. Κληρονόμοι του Θεού που θα μετάσχουμε μαζί με τον Χριστό στην θεϊκή δωρεά. Εφόσον συμμεριζόμαστε τα παθήματα του Χριστού, θα μετάσχουμε μαζί Του και στη δόξα Του. Πιστεύω πραγματικά πως όσα υποφέρουμε τώρα δεν ισοσταθμίζουν τη δόξα που μας επιφυλάσσει ο Θεός στο μέλλον. Γιατί όλη η χτίση προσμένη με λαχτάρα πότε θα φανερωθεί η δόξα των παιδιών του Θεού. Ξέρετε βέβαια πως η χτίση υποτάχθηκε και αυτή στη φθορά, όχι γιατί έφταιγε αλλά γιατί έτσι θέλησε αυτός που την υπέταξε. Έχει όμως πάντοτε την ελπίδα και αυτή ακόμα η χτίση πως θα απελευθερωθεί από την υποδούλωσή της στη φθορά και θα μετάσχει στην ελευθερία που θα απολαμβάνουν τα δοξασμένα παιδιά του Θεού. Ξέρουμε καλά ότι ως τώρα όλη η χτίση στενάζει και κραυγάζει από πόνο, σαν την ετοιμόγενη γυναίκα. Και όχι μόνο η χτίση. Το ίδιο κάνουμε κι εμείς. Έχουμε βέβαια ως αραβόνα του νέου κόσμου το Άγιο Πνεύμα. Εσωτερικά όμως στενάζουμε γιατί λαχταρούμε να γίνουμε για πάντα παιδιά του Θεού και να γλιτώσει το σώμα μας από τη φθορά. Γιατί το ότι έχουμε σωθεί συνδέεται με την ελπίδα μας. Η ελπίδα όμως είναι για κάτι που δεν το βλέπουμε, γιατί αν βλέπεις κάτι δεν υπάρχει λόγος να το ελπίζεις. Και αν ελπίζουμε σε κάτι που δεν το βλέπουμε, σημαίνει πως το προσμένουμε υπομονετικά. Σε αυτό μας βοηθάει αποτελεσματικά το πνεύμα, γιατί είμαστε αδύναμοι άνθρωποι και δεν ξέρουμε καλά-καλά ούτε να προσευχηθούμε όπως πρέπει. Το πνεύμα όμως μεσητεύει το ίδιο στο Θεό για μας με στεναγμούς που δεν μπορούν να εκφραστούν με λέξεις. Ο Θεός όμως που βλέπει τα βάθη της καρδιάς ξέρει καλά τι θέλει να πει το πνεύμα, γιατί το πνεύμα μεσολαβεί για τους χριστιανούς όπως αρέσει στο Θεό. Είμαστε βέβαιοι ότι αν αγαπά κανείς το Θεό, ο Θεός κάνει τα πάντα να συντελούν στο καλό Του. Αυτό ισχύει για όσους κάλεσε ο Θεός σύμφωνα με το λυτρωτικό Του σχέδιο. Τους ήξερε από πριν και τους προώρησε να γίνουν όμοιοι με τον Υιό Του, έτσι που ο Χριστός να είναι ο πρώτος ανάμεσα σε ένα πλήθος από αδέρφια. Και αυτούς που προώρησε, αυτούς και κάλεσε. Και αυτούς που κάλεσε, τους έσωσε. Και αυτούς που έσωσε, αυτούς τους δόξασε. Τι να προσθέσουμε σε αυτά? Όταν είναι ο Θεός με το μέρος μας, ποιος μπορεί να μας βλάψει? Ο Θεός δεν λυπήθηκε ούτε το μονογενή του γιο, αλλά τον παρέδωσε στο θάνατο για χάρη όλων μας. Δεν θα μας δωρήσει λοιπόν τα πάντα μαζί με αυτόν? Ποιος μπορεί να κατηγορήσει αυτούς που διάλεξε ο Θεός? Κανείς, γιατί ο Θεός τους δικαιώνει. Και ποιος θα τους καταδικάσει? Κανείς, γιατί ο Ιησούς Χριστός πέθανε για μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και αναστήθηκε και βρίσκεται τώρα στα δεξιά του Θεού, όπου μεσολαβεί για μας. Τι λοιπόν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού για μας? Μήπως τα παθήματα, οι στεναχώριες, η διωγμή, η πείνα, η γύμνια, η κίνδυνη ή ο μαρτυρικός θάνατος? Σύμφωνα με τη Γραφή, για σένα πεθαίνουμε όλη τη μέρα, μας μεταχειρίζονται σαν πρόβατα που τα πάνε για σφαγή. Εμείς όμως βγαίνουμε νικητές από όλες τις δυσκολίες με τη βοήθεια του Χριστού που μας αγάπησε. Και είμαι πραγματικά βέβαιος πως ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε άλλες ουράνιες δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μελλοντικά, ούτε κάτι άλλο, είτε στον ουρανό, είτε στον Άδη, ούτε κανένα άλλο δημιούργημα θα μπορέσουν ποτέ να μας χωρίσουν από την αγάπη του Θεού για μας, όπως φανερώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Αλλά αυτός που πέθανε για σένα, αυτός που σε αγόρασε με το αίμα του, αυτός στον οποίον ανήκεις, αυτός που έδωκε την ψυχή του αντίλητρο για σένα, δεν είναι κανένας Άγιος, καμιά Αγία, πουθενά και ποτέ. Είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
4: Κύριε, ευλόγησε το λόγο τώρα. Σε ευχαριστούμε για το λόγο που μας έχεις δώσει, Ιησού μας. Ο λόγος σου είναι που μας στηρίζει. Ο λόγος σου είναι που φωτίζει το δρόμο μας, Κύριε, για να μην χαθούμε. Για να βλέπουμε, Κύριε, αυτό το δρόμο που εσύ άνοιξες πρώτος και τον περπάτησες, να φτάσουμε μέχρι να έρθουμε μέσα στην παρουσία σου, Κύριε. Μέσα στην παρουσία σου. Σε ευχαριστούμε, Ιησού μας Άγιε. Άνοιξε τώρα τις καρδιές μας, χρήσε την ακοή μας, την καρδιά μας, τη διάνοιά μας, Κύριε. Θέλουμε οι λόγοι σου να μπαίνουν μέσα στην καρδιά μας και να αποτυπώνονται εκεί, Κύριε. Να σφραγίζουν την καρδιά μας, τη ζωή μας, Κύριε, και να βαδίζουμε σύμφωνα με αυτούς. Η ζωή μας να γίνεται σύμφωνα με το Λόγο σου, Κύριε Ιησού μας Άγιε. Εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού Χριστού, Πατέρα. Αμήν. Διαβάζω στον Ισαΐα, στο 61 κεφάλαιο, από την αρχή, πρώτο εδάφιο. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ' εμέ, διότι ο Κύριος με έχρισε. Και αναφέρει μετά τους λόγους για τους οποίους έχρισε, είναι προφητεία για τον Ιησού, για τους οποίους λόγους έχρισε ο Πατέρας τον Ιησού. Τον έχρισε για να ευαγγελίζομαι στους φτωχούς. Να τους φέρει τα καλά νέα. Με απέστειλε για να ιατρεύσω τους συντετριμμένους στην καρδία και άνοιξη δεσμοτηρίου εις τους δεσμίους. Δια να κηρύξον εις αυτόν ευπρόσδεκτον του Κυρίου και ημέρα εκδικήσεως του Θεού ημών. Δια να παρηγορήσω πάντα στους πενθούντας. Δια να θέσω εις τους πενθούντας εν Σιών να δώσω εις αυτούς ωραιότητα αντί στάκτης. Θυμάστε ότι πενθούσανε ρίχνοντας στάχτη πάνω στο κεφάλι τους. Είναι ένδειξη πένθους δηλαδή. Έλεον εφροσύνης. Εφροσύνη σημαίνει μεγάλη χαρά, τέρψη, βαθιά ευχαρίστηση. Έτσι θέλει ο Κύριος να νιώθουμε, αδελφοί, μες στην παρουσία Του. Εφροσύνη αντί του πένθους. Στολήν ενέσεως. Η ένεσις τι είναι? Όταν εννοώ κάποιον, τον επαινώ, τον εγκομιάζω, τον υμνώ, τον εξυμνώ. Ψάλαμε πριν και οι ύμνοι έχουν να κάνουν, μιλάμε για το ποιος είναι ο Θεός και τι ο Θεός μπορεί να κάνει. Αμήν. Τον εννοούμε. Και ο Θεός θέλει να έχουμε στολή ενέσεως, λέει, δηλαδή να είμαστε, η καρδιά μας να είναι έτοιμη συνέχεια πάντοτε να υψώνει, να μεγαλύνει τον Κύριο, να εμνεί το όνομα του Κυρίου. Αντί, το αντίθετο του, της ένεσης είναι το πνεύμα της ακιδείας. Και ακιδεία σημαίνει αθυμία και ανορεξία που κυριεύει τον άνθρωπο καθιστώντας τον απρόθυμον ή μερικές φορές λέει ακόμη και αδιάφορο για κάθε δράση ή για κάθε πνευματική ενέργεια. Αυτό είναι το πνεύμα της ακιδείας. Ας το έχουμε στο μυαλό μας, να ξέρουμε τι ενέργεια, πώς ενεργεί αυτό το πνεύμα, ποια είναι τα συμπτώματα θα λέγαμε. Δια να ονομάζονται δέντρα δικαιοσύνης, φύτευμα του Κυρίου εις δόξαν αυτού. Και θέλουσι ανοικοδομήσει τα σπαλαιάς ερημώσεις. Θέλουσι να ανεγείρει τα αρχαία ερήπια και θέλουσι ανακαινήσει τα σερήμους πόλεις τα σερημωμένας από γενεάς γενεών. Αυτά θα τα κάνουν αυτοί οι οποίοι θα αφήσουν τον Κύριο να φτιάξει μέσα τους αυτά για τα οποία χρήστηκε ο Κύριος, για τα οποία ήρθε να εργαστεί μέσα στις καρδιές μας, αδερφοί. Και αφού τον αφήσουμε να τα εργαστεί αυτά, μετά θα κάνουμε το έργο του Θεού. Θα ανοικοδομήσουμε, λέει, τα σπαλαιάς ερημώσεις, θα ανεγείρουμε τα αρχαία ερήπια και θέλουμε ανακαινήσει τα σερήμους πόλεις, τα σερημωμένας από γενεάς γενεών. Αυτά θα τα κάνουν αυτοί οι οποίοι θα αφήσουν το Πνεύμα του Κυρίου να τους ελευθερώσει από αυτά που διαβάσαμε, αδερφοί. Ο Κύριος δεν θέλει να πενθούμε για λάθους λόγους. Δεν θέλει να έχουμε το πνεύμα αυτό της ακιδείας να μας κάνει να μην μπορούμε να κάνουμε πράγματα για τον Κύριο, να είμαστε αδιάφοροι, να μην έχουμε όρεξη. Εάν νιώθεις έτσι, να ξέρεις ότι ενεργεί αυτό το πνεύμα. Ο Κύριος θέλει να σε ελευθερώσει αν νιώθεις έτσι. Αμήν. Διαβάζω στον Ιώβ, στο 36 κεφάλαιο από το 7 εδάφιο. Θα δούμε εδώ την εργασία, πώς εργάζεται το Πνεύμα του Θεού, αδερφοί, για να μας ελευθερώσει. Δεν αποσύρει τους οφθαλμούς αυτού από τον δικαίων, αλλά και με τα βασιλέων βάλει αυτούς επί θρόνου. Μάλιστα καθίζει αυτούς διαπαντός και είναι υψωμένοι. Το σχέδιο του Θεού για το δίκαιο, για τον πιστό, είναι να με βάλει και να σε βάλει να κάτσει στο θρόνο του μαζί του. Στην υψηλότερη αυτή θέση, λέει, επί θρόνου. τους βάζει και τους καθίζει, λέει, διαπαντός και είναι υψωμένοι. Στο 8 διαβάζω. «Και αν ήθελον είστε δεδεμένοι με δεσμά και πιαστεί με σχοινή αθλήψεως, εάν κάποιος δίκαιος είναι πιασμένος, λέει, με δεσμά, είναι δεμένος με δεσμά και πιαστεί με σχοινιά θλίψης». Τα δεσμά φέρνουν θλίψη. Αμήν. Και πότε γίνεται αυτό, αδερφοί? Πότε μπορεί να δεθούμε, πότε μπορεί να έρθουν δεσμά επάνω μας? Όταν είμαστε σε κατάσταση αμαρτίας. Εκεί ο διάβολος παίρνει εξουσία, τον παραβαίνουμε τον νόμο του Θεού και έρχεται να βάλει επάνω μας δεσμά, θλίψεις. Στο 9. «Τότε φανερώνει εις αυτούς τα έργα αυτών και τα σπαραβάσεις αυτών ότι υπερήφξησαν». Βλέπουμε ότι ο Κύριος έρχεται να φανερώσει στον καθένα μας την παράβασή του, αδερφοί. Ότι υπεραυξήθηκαν, λέει. Και ανοίγει το οτίο αυτόν εις διδασκαλία. Και αρχίζει ο Κύριος να διδάσκει τον άνθρωπο τι, σε τι κατάσταση βρίσκεται και τι πρέπει να κάνει. Και τους προστάζει και από τις ανομίας προστάζει να επιστρέψουν. Βλέπουμε ότι ο Κύριος δεν αρχίζει με το που κάποιος πέφτει σε μια κατάσταση αμαρτίας, δεν αρχίζει ο Θεός να κάνει αμέσως κρίση. Αλλά αρχίζει να διδάσκει τον άνθρωπο, να, μέσα από το λόγο να καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι είναι σε κατάσταση αμαρτίας. Και ο Θεός ζητάει τότε από τον άνθρωπο να μετανοήσει και να επιστρέψει. Στο 11 θα δούμε δύο δρόμοι είναι. Εάν υπακούσωση τη διδασκαλία, αν υπακούσωση το λόγο, εάν δούνε μέσα από το λόγο με οποιοδήποτε τρόπο, είτε μελετώντας, είτε ακούγοντας ένα κήρυγμα, είτε διδασκόμενοι τα βιβλικά, καταλάβει ο άνθρωπος ότι αυτό που κάνει είναι αμαρτία, το δει μες στο λόγο, και δουλεύσωση, εάν υπακούσωση και δουλεύσωση, λέει, θέλουσι τελειώσει τα σημέρας αυτών εν αγαθείς και τα έτη αυτών εν εφροσύνες. Και ο άλλος δρόμος είναι ότι αλλά εάν δεν υπακούσωση, θέλουσι διαπεραστεί υπορομφέας και θέλουσι τελευτήσει εν αγνωσία. Γιατί εν αγνωσία? Γιατί διαβάσαμε πιο πάνω ότι ανοίγει οτίο σε διδασκαλία ο Κύριος. Ανοίγει, λέει, το οτίο σε διδασκαλία. Και εδώ λέει ότι αν δεν υπακούσουν, θα τελειώσουν σε αγνωσία. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο ο οποίος ακούει τον λόγο, αλλά δεν τον πράττει, αδερφοί. Δεν περνάει ο λόγος μέσα του. Δεν αφήνει το λόγο να αρχίσει να εργάζεται μέσα στην καρδιά του. Και παραμένει ο ίδιος, ακούει τα κηρύγματα, διαβάζει το λόγο, αλλά η ζωή του δεν αλλάζει. Αυτός ο άνθρωπος είναι στην πραγματικότητα, όσο και αν έχει διαβάσει, όσα κηρύγματα και αν έχει ακούσει, στην πραγματικότητα είναι σε κατάσταση αγνωσίας. Είναι σαν να μην τα έχει ακούσει. Γιατί δεν τα έχει βάλει σε εφαρμογή και δεν έχει έρθει το αποτέλεσμα που ο Θεός θέλει, το να επιστρέψει ο άνθρωπος από την αμαρτία του. Λέει στην Α' Κορινθίους, στο 15:34, «Συνέλθετε σε αυτούς κατά το δίκαιον». Λέει, συνέλθετε, λέει, στη δικαιοσύνη μέσα, μπείτε μέσα στη δικαιοσύνη του Θεού. «Και μη αμαρτάνετε, διότι την εσ έχουσι αγνωσία Θεού». Προς εντροπή σας λέγω τούτο, τους λέει ο Παύλος στους Κορίνθιους. τους λέει κάποιοι έχουν αγνωσία Θεού. Όσα και αν έχουν ακούσει, όσα και αν έχουν διαβάσει, από τη στιγμή που είναι σε κατάσταση αμαρτίας, από τη στιγμή που αμαρτάνουν, από τη στιγμή που αυτό, την αμαρτία που πράττουν δεν ελέγχονται μέσα από το Λόγο του Θεού για να επιστρέψουν, να μετανοήσουν και ο Κύριος να τους σκεπάσει. Ο Λόγος του Θεού το λέει αγνωσία. Αγνωσία. Γι' αυτό καμιά φορά λέμε σε κάποιον άνθρωπο, κοίταξε, πρόσεξε το αυτό, ο Λόγος του Θεού λέει έτσι. Το ξέρω, το ξέρω. Το ξέρω βέβαια, το έχω διαβάσει. Αλλά συνεχίζει να μένει στο ίδιο. Αυτό είναι αγνωσία. Είναι σαν ο Λόγος του Θεού να μπαίνει από το ένα αυτή, πως μας έλεγαν παλιά οι δάσκαλοι όταν μας είχαν πει κάτι και δεν το θυμόμασταν, να μπαίνει από το ένα αυτή και να βγαίνει από το άλλο. Να το προσέξουμε αυτό, αδελφοί. Το μέτρο είναι να βλέπουμε αν αλλάζουμε. Πόσο ο Λόγος δηλαδή μας επηρεάζει, πόσο τον ακούμε και τον βάζουμε σε εφαρμογή, είναι οι αλλαγές που γίνονται στη ζωή μας. «Οι δε υποκριτέ την καρδία επισορεύουν στην οργή, δεν θέλουν συμβοήσει όταν δέσει αυτούς». Οι υποκριτές, λέει, αυτοί που είναι υποκριτές μέσα στην καρδιά τους, δεν θα φωνάξουν στον Κύριο για ελευθερία όταν τους δέσει, λέει, αυτούς. Ο διάβολος θα τους δέσει, επειδή είναι σε κατάσταση αμαρτίας. Αλλά δεν θα βοήσουν. Αυτοί, λέει, αποθνίσκουσι εν τη νεότητη και η ζωή αυτών τελειώνει μεταξύ των ασελγών. Λυτρώνει τον τεθλιμμένο εν τη θλίψη αυτού και ανοίγει τα ότα αυτών εν συμφορά, ξανά. Μιλάει για την ακοή, για τη διδασκαλία. Ο Κύριος ενημερώνει, αδερφοί. Ενημερώνει τον άνθρωπο όταν κινδυνεύει και τον καλεί να επιστρέψει. Και ούτως ήθελε σε εκβάλει από τη στενοχωρία η ευρυχωρία. Έτσι. Φυλακή, στενοχώρια, είναι στενός τόπος. Και επιβεβαιώνει πάλι εδώ αυτό που είδαμε και πιο πάνω, ότι ο Λόγος είναι ο οποίος πρέπει να ακούσουμε και να μας ελευθερώσει, αδερφοί, και να μας θεραπεύσει. Ο Λόγος. Η σευρυχωρία που δεν υπάρχει στεναχωρία και το παρατηθέμενον επί της τραπέζης σου θέλει είστε πλήρης πάχους. Πλήρης πάχους. Ο Κύριος θέλει να έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε, αδερφοί. Θέλει να χαιρόμαστε, θέλει να η καρδιά μας, μέσα από την καρδιά μας να βγαίνει ένεση, ύμνος για τον Κύριο. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 8:31 και 32 διαβάζω. Έλεγε λοιπόν ο Ιησούς προς τους Ιουδαίους, τους πιστεύσαντας εις Αυτόν, «Εάν εσείς μείνετε εν το λόγο το εμώ, είστε αληθώς μαθητέ μου». Και θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει. Έτσι, ένας μαθητής, καλός μαθητής, ακούει το δάσκαλο, τι του λέει και το βάζει σε εφαρμογή. Και η αλήθεια που ο Κύριος μας διδάσκει μέσα από το Λόγο Του, αυτή μπορεί να μας ελευθερώσει. Αμήν. Ήμασταν στο σκοτάδι και κάναμε ό,τι ήθελε ο καθένας μας. Ήρθαμε στον Κύριο, άρχισε ο Κύριος να μας αποκαλύπτει την αλήθεια και αρχίσαμε να ελευθερωνόμαστε από πράγματα, αρχίσαμε να αφήνουμε πράγματα τα οποία πριν τα κάναμε και δεν θεωρούσαμε ότι αμαρτάνουμε. Και αυτό βέβαια και μετά, καθώς ο Κύριος μας αναγέννησε και καθώς ήρθαμε μέσα στο σώμα Του, πάλι κάποια πράγματα μπορεί να μην τα θεωρούμε ότι είναι αμαρτία, ότι είναι σοβαρό. Αλλά ο Λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος και δεν πρέπει να τον αγνοούμε, αδερφοί. Λέει η αλήθεια, θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Που σημαίνει ότι χρειάζεται ελευθερία, ότι μπορεί να είμαστε φυλακισμένοι κάπου. 36 εδάφιο, πιο κάτω στο ίδιο κεφάλαιο. Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε. Και αφού καταλάβουμε ότι αμαρτάνουμε, ότι είμαστε σε κατάσταση αμαρτίας και πάμε στον Κύριο και μετανοήσουμε και του ζητήσουμε να μας συγχωρήσει, ο Κύριος μας ελευθερώνει, αδερφοί. Αμήν. Από ό,τι δεσμά μπορεί να είχαν έρθει επάνω μας εξαιτίας της αμαρτίας, ο Ιησούς μετά σε ελευθερώνει και με ελευθερώνει. Είναι ο δρόμος αυτός για την ελευθερία. Ψαλμός 107, το 10 εδάφιο. Τους καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, τους δεδεμένους εν θλίψη και εν σιδήρο, διότι υπήθησαν στα λόγια του Θεού και τη βουλή του Υψίστου κατεφρόνησαν. Δια τούτο εταπείνωσε την καρδία αυτών εν κόπο, έπεσον και δεν υπήρχε βοηθών. Εάν ο Κύριος του ζητήσουμε να μας ελευθερώσει, αδερφοί, και βάλει ο Κύριος το χέρι του επάνω μας, κανένας δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Ο Κύριος θα τελειώσει το έργο του. Αμήν. Θα το τελειώσει ο Κύριος. Δεν θα μας αφήσει, αφού το ζητήσαμε, αφού το θελήσαμε, ο Κύριος δεν θα μας αφήσει μέχρι να μας ελευθερώσει, μέχρι να ταπεινωθούμε. Τότε στο 13 λέει, «Ευώησαν προς τον Κύριο εν τη θλίψη αυτών και έσωσε αυτούς από τον αναγκών αυτών. Εξήγαγεν αυτούς εκ του σκότους και εκ της σκιάς του θανάτου και τα δεσμά αυτών συνέτριψαν». Βλέπουμε ότι το κέντρο στα εδάφια αυτά που διαβάσαμε για να έρθει ο Θεός να μας ελευθερώσει, αδερφοί, είναι να φωνάξουμε στον Κύριο, να κράξουμε, να Του ζητήσουμε να έρθει να μας ελευθερώσει και θα δούμε στην πορεία πώς εργαζόταν ο Κύριος στη διακονία Του, ποιους θεράπευε, ποιους ελευθέρωνε. Γιατί αυτό το εδάφιο, τα εδάφια που διαβάσαμε στον Ισαΐα, στο 60, θα δούμε ότι ο Κύριος τα έβαλε σε εφαρμογή αυτά για τα οποία τον έχρισε ο Πατέρας, ο Κύριος τα έκανε ακριβώς έτσι και τα εργάστηκε.
5: Αμήν.
4: Αμήν. Να δούμε κάποιους λόγους για τους οποίους μπορεί να είμαστε σε δεσμά. Να συμβαίνουν πράγματα στη ζωή μας, να μην μπορούν να αλλάξουν καταστάσεις εξαιτίας κάποιων πραγμάτων από αυτά που θα διαβάσουμε αν είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Διαβάζω στο Ματθαίο στο 5:21. «Οικούσατε ότι ερέθη στους αρχαίους, μη φωνεύσεις, ώστις δε φωνεύσει θέλει είστε ένοχος εις την κρίση. Εγώ όμως σας λέγω ότι πας οργιζόμενος ανετίος κατά του αδερφού αυτού θέλει είστε ένοχος εις την κρίση». Ο Κύριος πάει στη ρίζα του προβλήματος για να φτάσει κάποιος να σκοτώσει πραγματικά στο φυσικό. Κάτι υπάρχει μέσα του, κάτι έχει προηγηθεί. «Και ως της είπε προς τον αδερφό αυτού ρακά θέλει είστε ένοχος εις το συνέδριο, ώστις δε είπε μωρέ, θέλει είστε ένοχος εις τη γένα του πυρός». Και λέει στο 23. «Εάν λοιπόν προσφέρεις το δώρο σου εις το θυσιαστήριο», ποιος είναι το θυσιαστήριο αδερφοί, ο Ιησούς, «και εκεί ενθυμηθείς ότι ο αδερφός σου έχει τι κατά σου, άφες εκεί το δώρο σου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου, και είπαγε πρώτον φιλιώθητη με τον αδερφό σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρο σου». Τι μας λέει αυτό? Ότι αν πάμε στον Κύριο μπροστά να προσφέρουμε τις θυσίες μας, εάν είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση με έναν αδερφό ή με περισσότερους αδερφούς, δεν θα γίνει δεκτό το δώρο μας, δεν θα ακουστεί η προσευχή μας, δεν θα είναι ευπρόσδεκτο το θυμίαμά μας. Και ο Κύριος μας λέει τι πρέπει να κάνουμε για να μας δεχτεί ο Κύριος, αδερφοί. Πρέπει, λέει, να αφήσεις το δώρο σου στην άκρη και να πας να τα βρεις πρώτα με τον αδερφό σου. Να συμφιλειωθείς. Να συμφιλειωθείς. Η ενότητα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Κύριο. Όταν έχεις κάτι με τον αδερφό σου, σημαίνει ότι δεν μπορείς να είσαι ενωμένος με την ενότητα αυτή που ο Κύριος μας ζητάει. Και ο Κύριος θέλει να κάνουμε αποκατάσταση, αδερφοί. Να τακτοποιήσουμε κάθε εκκρεμότητα τέτοια που μπορεί να υπάρχει. Για να μπορούμε να είμαστε ενωμένοι με όλους. Όχι με κάποιους και με κάποιους άλλους να έχω πρόβλημα. Αλλά ο Κύριος θέλει να είμαστε ενωμένοι ο ένας με τον άλλον όλοι. Όλοι. Και αν λοιπόν έχεις κάτι που σε ελέγχει η καρδιά σου, σε ελέγχει η συνείδησή σου, είναι κάτι που δεν είναι τακτοποιημένο σε αυτό το θέμα, κάν το σήμερα. Κάν το σήμερα, μην το αφήσεις για αύριο. Και θα δούμε τι πρόβλημα μπορεί να έχεις και να έχω αν μείνω σε αυτή την κατάσταση. Λέει στο 25, ειρήνευσον με τον αντίδικό σου ταχαίως, ενώ σου είσαι καθοδόν μαζί του. Μήποτε σε παραδώσει ο αντίδικος εις τον κριτή και ο κριτής σε παραδώσει εις τον υπηρέτη και ρυφθείς εις τη φυλακή. Σε δεσμά δηλαδή. Σε δεσμά. Εξαιτίας του ότι δεν έχεις τακτοποιήσει αυτή την εκκρεμότητα. Είναι σοβαρό, αδερφοί. Πάρα πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ. Αληθώς, προσέξτε τι λέει στο 26. Συλλέγω, δε θέλεις εξέλθει από τη φυλακή μέχρι να αποδώσεις το έσχατο λεπτό. Μέχρι να ξεχρεώσεις. Αμήν. Ο τρόπος λοιπόν για να βγει, να μην μπω στη φυλακή και αν μπω, το αμελήσω και μπω, για να βγω είναι να αποδώσω κάθε τι χρωστάω. Μέχρι το τελευταίο λέει λεπτό. Μέχρι δεκάρας λέγαν παλιά. Αμήν. Το αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της κατάστασης είναι φυλακή. Και όχι μόνο να μετανοήσουμε, μας ζητάει ο Κύριος μόνο να μετανοήσουμε, αλλά να κάνουμε αποκατάσταση. Να κάνουμε αποκατάσταση. Θα διαβάσω στο Λουκά τα ίδια εδάφια. 12:58. Ενώ λοιπόν υπάγεις μετά του αντιδίκου σου προς τον άρχοντα, για να κριθείς δηλαδή μαζί του, προσπάθησον καθοδόν να απαλλαχθείς από αυτού. Να απαλλαχθείς από τον αντίδικο. Αυτός που σε πηγαίνει στο δικαστήριο δηλαδή, γιατί κάτι του έχεις κάνει. Μήποτε σε σύρει προς τον κριτή και ο κριτής σε παραδώσει στον υπηρέτη και ο υπηρέτης σε βάλει στη φυλακή. Θυμάστε το Ζακχαίο που ήταν εκεί πάνω στη σικομοριά και πέρναγε ο Κύριος και τον κάλεσε να κατέβει και του λέει απόψε θα έρθω στο σπίτι σου. Θυμάστε τι έκανε ο Ζακχαίος αφού τον επισκέφθηκε ο Κύριος. Μετανόησε και επέστρεψε, λέει, αυτά τα οποία είχε, γιατί ήταν τελώνης. Έκλεβε. Έπαιρνε περισσότερα από αυτά που έπρεπε να παίρνει και τα έπαιρνε και δικά του. Μετανόησε και απέδωσε, λέει, στο τετραπλούν, στο τετραπλάσιο αυτά τα οποία είχε αδικήσει τους ανθρώπους. Αυτό μας ζητάει ο Κύριος, αδερφοί. Ο Κύριος το ζητάει. Πρέπει να μετανοήσουμε, να συμφιλειωθούμε και να κάνουμε αποκατάσταση. Εάν έχεις πειράξει, τακτοποίησε το. Ζήτησε συγγνώμη. Εάν έχεις αδικήσει, τακτοποίησε το. Ειρήνη, λέει ο Κύριος. Ματθαίος 18:32. Τότε προσκαλέσει αυτόν ο Κύριος αυτού, λέγει προς αυτόν, «Δούλε πονηρέ, πάν το χρέος εκείνο σε αφήκα, επειδή με παρεκάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να ελεήσεις το σύνδουλό σου, καθώς και εγώ σε ελέησα?» Μας έχει ελεήσει ο Κύριος, αδερφοί. Το ζητήσαμε, μετανοήσαμε και ο Κύριος τα έσβησε όλα. Μας ελέησε. Εμείς είμαστε πιο πάνω από τον Κύριο και δεν μπορούμε να ελεήσουμε, δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε. Πώς το βλέπει ο Θεός αυτό? «Και οργιστής ο Κύριος αυτού παρέδωκε εν αυτόν εις τους βασανιστάς, εως σου αποδώσει παν το οφειλόμενο εις αυτόν». Μέχρι τι διαβάσαμε πριν? Έως λεπτού. «Ούτω και ο πατήρ μου ο επουράνιος τελικά μη σε εσάς, εάν δεν συγχωρήσετε καρδία σας έκαστος εις των αδερφών αυτού τα πτέσματα αυτών». Αμήν. Αμήν. Αμήν, αδελφοί.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Παροιμίες 21-13. Ώστις εμφράτη τα ότα αυτού εις την κραυγή του πτωχού, θέλει φωνάξει και αυτός και δεν θέλει ακουστεί. Ισαΐας 42 το 5 και το 6 και το 7. Ούτω λέγει ο Θεός, ο Κύριος, ο ποιήσας τους ουρανούς και εκτείνας αυτούς, ο στερεώσας τη γη και τα γενόμενα εξ αυτής, ο οδηδούς πνοή εις το λαόν των επ' αυτής και πνεύμα εις τους περιπατούντας επ' αυτής. Γιατί ο Θεός πριν αρχίσει να λέει τα παρακάτω, τι θέλει να κάνει σε μας, να μας ελευθερώσει δηλαδή, να μας θεραπεύσει και όλα αυτά που διαβάσαμε και στο 60 κεφάλαιο, γιατί λέει αυτά τα λόγια πριν, ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο ποιήσας στους ουρανούς και εκτείνας αυτούς, ο στερεώσας τη γη και τα γενόμενα εξ αυτής, ο οδηδούς πνοής των λαών των επ' αυτής και πνεύμα εις τους περιπατούντας επ' αυτής. Δηλαδή, αυτός ο Θεός που τα υπόσχεται αυτά τα παρακάτω, είναι αυτός που έχει κάνει όλα αυτά. Μπορεί να κάνει τα πάντα δηλαδή. Αμήν. Ο Κύριος θέλει να πάρουμε πίστη, να τον εμπιστευτούμε ότι είναι αυτός ο Θεός και μπορεί να κάνει τα πάντα. Μπορεί να με ελευθερώσει από οτιδήποτε. Μπορεί να με θεραπεύσει από οτιδήποτε. Μπορεί να μου δώσει ό,τι ανάγκη έχω. Αμήν. Και φυσικά σωτηρία. Λέει στο 6. Εγώ, Κύριος, σε κάλεσα εν δικαιοσύνη και θέλω κρατή τη χείρα σου και θέλω σε φυλάτη και θέλω σε καταστήσει διαθήκη του λαού, φως των εθνών. Δια να ανοίξεις τους οφθαλμούς των τυφλών, να εκβάλεις τους δεσμίους εκ των δεσμών, τους καθημένους εν σκότη εκ του οίκου της φυλακής. Ο Κύριος δεν θέλει να είμαστε σε φυλακές, αδελφοί. Ούτω λέγει Κύριος το 8, εν καιρό δεκτώ επίκουσά σου και εν ημέρα σωτηρία σε βοήθησα. Και θέλω σε διαφυλάξει και θέλω σε δώσεις διαθήκη των λαών, δια να ανορθώσεις τη γη, να κληροδοτήσεις κληρονομία ηρημωμένας, λέγον προς τους δεσμίους εξέλθετε προς τους εν σκότη, ανακαλύφθητε, βγείτε δηλαδή από το σκοτάδι, φανερωθείτε. Θέλω συμβοσκηθεί πλησίων των οδών και ευοσκές αυτών θέλω συνείστε εν πάση της υψηλής τόπης. Δεν θέλω σε πεινάσει, ουδέ διψήσει. Δεν θέλει προσβάλλει αυτούς ούτε καύσον, ούτε ήλιος. Διότι ο λεών αυτούς θέλει οδηγήσει αυτούς και διαπηγών υδάτων θέλει φέρει αυτούς. Έρχονται δύσκολοι καιροί. Βλέπουμε όλα αυτά που γίνονται. Ο Κύριος λέει, δεν θα πεινάσεις, ούτε θα διψάσεις. Δεν θα σε προσβάλλει ο καύσωνας, λέει, ούτε ο ήλιος. Θα είσαι κάτω από τη σκιά του Παντοδυνάμου. Οι Ισραηλίτες στην έρημο περπατούσαν όλο αυτό τον καιρό, τα χρόνια μέσα στην έρημο την ημέρα, κάτω από τον καύσωνα, τον ήλιο, που ξέρουμε πως καίει ο ήλιος στην έρημο. Αλλά η παρουσία του, η Νεφέλη, έπαιρνε το σχήμα της, του στρατοπέδου ή όταν περπατούσανε και τους κάλυπτε και δεν τους έκαιγε ο ήλιος. Ο Κύριος το έχει κάνει και θα το ξανακάνει. Αμήν. Δεν θέλει να έχουμε φόβους ο Θεός. Μπορεί να μας σκεπάσει και να μας φυλάξει από οτιδήποτε. Και θέλω να διαβάσουμε Ματθαίος 4:23. Αυτά που έκανε ο Κύριος εδώ στη γη. Και περιήρχεται ο Ιησούς όλη τη Γαλιλαία, διδάσκωνε τις συναγωγές αυτών και κηρύττουν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Τι του είπε, γιατί τον έξω ο Πατέρας, για να ευαγγελίζεται, λέει, τους πτωχούς. Κήρυτε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύουν πάσα νόσων και πάσα ασθένεια μεταξύ του λαού. Πάσα. Ματθαίος 14:14. Και ότε ο Ιησούς είδε πολύ όχλο και εσπλαχνίστη δι' αυτούς, θεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Στο 35 πιο κάτω. Και γνωρίσαντες αυτόν οι άνθρωποι του τόπου εκείνου, απέστειλαν εις όλη την περίχωρον εκείνην και έφεραν προς αυτόν πάντα τους πάσχοντας. Γνώρισαν τον Κύριο, είχαν ακούσει αυτά που έκανε ο Ιησούς και καθώς πήγε στα μέρη τους, τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι? Απέστειλαν, λέει, σε όλη την περίχωρο και έφεραν στον Κύριο όλους όσους έπασχαν. Έτσι θα διαφημίσει ο Κύριος το έργο του, αδερφοί, τη σωτηρία του. Θα ακούσουν οι άνθρωποι αυτά που θα κάνει ο Κύριος και θα έρχονται για να θεραπευτούν, αδερφοί. Ο Κύριος θα το κάνει. Ο Κύριος θα το κάνει. Και λέει στο 36, «Και παρεκάλουν αυτόν να εγκύσωσει μόνο το άκρον του ιματίου αυτού». Αυτό τι δείχνει, αδελφοί? Δείχνει ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν πίστη. Είχαν πίστη. Και όσοι, λέει,

Λίας Τύρου και Σιδώνος, ή την εσύλθον για να ακούσω σε αυτόν και να ιατρευθώσιν από τον νόσον αυτόν. Και οι ενοχλούμενοι υποπνευμάτων ακαθάρτων και θεραπεύοντο. Και πάσο ο όχλος εζήτη να εγγίζει αυτόν, διότι δύναμη σε εξήρχετο παρά αυτού και ιάτρευε πάντας. Αμήν. Ο Κύριος είναι αυτός ο ίδιος και σήμερα εδώ ανάμεσά μας, και εάν έχω την πίστη να τον αγγίξω, να σπρώξω ό,τι έκανε εκείνη η γυναίκα η αιμορροούσα, έσπρωξε, μπήκε ανάμεσα από τον κόσμο, γιατί λέει πίστευε ότι αν άγγιζε το ημάτιο του Κυρίου θα θεραπευότανε. Και έτσι έγινε, αδερφοί. Έτσι έγινε, η πίστη της ανταμείφθηκε. Αλλά ο Κύριος τι θέλει, αδερφοί? Να τον πλησιάσουμε. Να τον πλησιάσουμε. Να τον αγγίξουμε. Να μην καθόμαστε μακριά του. Να μην είμαστε στα άκρα του στρατοπέδου. Θυμάστε στην ιστορία εκεί του λαού Ισραήλ στην έρημο, ποιοι πρώτα κρινόντουσαν, ποιοι έπεφταν νεκροί όταν αμάρταν ο λαός? Ξεκινούσε η κρίση από τα άκρα του στρατοπέδου. Αυτοί δηλαδή που ήταν μακριά από τον Κύριο, που δεν πλησίαζαν στον Κύριο. Μάρκος 3:7. Και ο Ιησούς ανεχώρησε με τον μαθητών αυτού προς τη θάλασσα και ακολούθησαν αυτόν πολύ πλήθος από τις Γαλιλαίας και από τις Ιουδαίας και από Ιεροσολύμων και από τις Ιδουμαίας και από πέραν του Ιορδάνου και υπέρ Τύρων και Σιδώνα πλήθος πολύ ακούσαντες όσα έπρατε ήλθαν προς αυτόν. Και είπε προς μαθητάς αυτού, να μένει πλησίον αυτού ένα πλοιάριον εξαιτίας του όχλου δια να μην συνθλίβωσει αυτόν. Γιατί αδερφοί, φοβήθηκε ο Κύριος να μην το συνθλίψουν, ακούστε. Διότι θεράπευσε αυτούς, θεράπευσε πολλούς, ώστε έπεφταν, λέει, επάνω του για να εγγύσω σε αυτόν όσοι είχαν αρρώστιες. Έπεφταν πάνω στον Κύριο. Φανταστείτε όλο αυτό το πλήθος να θέλει να πέσει επάνω του. Και λέει ο Κύριος, φέρτε ένα πλοιάριο στην άκρη και για να μπει μέσα για να μην τον συνθλίψουνε. Και τα πνεύματα, τα ακάθαρτα, ότε θεώρουν αυτόν, προσέπιπτον εις αυτόν και έκραζον λέγοντα ότι εσύ είσαι ο Υιός του Θεού. Τι μας διδάσκουν αυτά τα εδάφια, αδερφοί? Μας διδάσκουν ότι εάν πλησιάσουμε τον Κύριο με πίστη, ο Κύριος θα μας ελευθερώσει, θα μας θεραπεύσει, ό,τι ανάγκη έχουμε. Ο Κύριος θα μας τη δώσει. Το κλειδί, θα λέγαμε, είναι να τον εμπιστευτούμε, να έχουμε την πίστη, και η πίστη αυτή θα μας κάνει να πλησιάσουμε κοντά του, να τον αγγίξουμε, αδερφοί. Ο Κύριος είναι, λέει, πλησίον, δεν είναι μακρά. Πράξεις 8:5. Να δούμε οι μαθητές μετά τον Κύριο τι έκαναν. Το είδαν αυτό, όπως έλεγε ο αδερφός, διδάχτηκαν από αυτά που έκανε ο Κύριος. Πήραν τα μαθήματα. Είδανε πώς ο Κύριος σήκωνε τους παράλυτους, τους τυφλούς, τους νεκρούς. Θεράπευε τους κοφούς. Και ο Φίλιππος κατά βάση στην πόλη της Σαμαρίας εκήρυτεν εις αυτούς τον Χριστό. Και οι όχλοι προσήχων ομοθυμαδώνει στα λεγόμενα υπό του Φιλίππου, ακούοντες και βλέποντες τα θαύματα τα οποία έκαμε, διότι εκ πολλών εχόντων πνεύματα κάθαρτα εξήρχοντο, αυτά φωνάζοντα με τα μεγάλης φωνής και πολύ παραλυτικοί και χολοί εθεραπεύστησαν. Και έγινε χαρά μεγάλη εν εκείνη την πόλη. Βλέπουμε ότι ο Φίλιππος το είχε μάθει καλά. Το είχε δει, το είχε πιστέψει και το ενεργούσε. Αμήν. Καθώς είπε ο αδερφός, όσοι θέλουμε να υπηρετήσουμε τον Κύριο, πρέπει να πάρουμε πίστη. Πάρουμε πίστη, αδερφοί. Από αυτά που έκανε ο Κύριος, οι μαθητές, και σήμερα γίνονται πράγματα. Πράξεις 5:14.
και προσετίθετο

0: άλλων πιστεύοντες εις τον Κύριο πλήθη ανδρών τε και γυναικών, ώστε έφερον έξω εις τας πλατείας τους ασθενείς και έθετον επικλινών και κραβάτων, δια να επισκιάσει καν η σκιά του Πέτρου ερχομένου τεινά εξ αυτών. Συνήρχε το δε και το πλήθος των πέριξ πόλεων εις Ιερουσαλήμ, φέροντες ασθενείς και ενοχλουμένους υποπνευμάτων ακαθάρτων, ήτινες εθεραπεύοντο άπαντες. Αυτό που έκανε ο Κύριος, το κάνανε και οι μαθητές. Ο Κύριος, τι διαβάσαμε, θεράπευε άπαντες. Και εδώ βλέπουμε να θεραπεύονται άπαντες. Πράξεις, τελευταίο εδάφιο. 19-11. Και ο Θεός έκαμε δια των χειρών του Παύλου θαύματα μεγάλα, ώστε και επί τους ασθενείς εφέροντο από του σώματος αυτού μανδύλια ή περιζώματα και έφευγον από αυτόν εασθένειε και τα πνεύματα τα πονηρά εξήρχοντο από αυτόν. Οι άνθρωποι άγγιζαν το ρούχο του Κυρίου και θεραπεύοντο. Τους άγγιζε η σκιά του Πέτρου και θεραπευόντουσαν και ελευθερωνόντουσαν από πνεύματα. Άγγιζαν τα μαντήλια και τις ζώνες του Παύλου και θεραπευόντουσαν. Γινόταν ακριβώς το ίδιο που έκανε ο Κύριος. Αδερφοί, εμείς πρέπει να δούμε ότι ο Κύριος μπορεί να τα κάνει και θέλει να τα κάνει και γι' αυτό τον έχρισε ο Πατέρας. Και το δικό μας το μέρος είναι, αδερφοί, να το πιστέψουμε και να πλησιάσουμε στον Κύριο. Να τον αγγίξουμε, λέει, οι βιαστές αρπάζουσι τη βασιλεία, μπαίνουμε στη βασιλεία, οι βιαστές, αυτοί δηλαδή οι οποίοι πιέζουνε, τρέχουνε, σπρώχνουνε, διεκδικούνε. Αμήν. Μην καθόμαστε σαν αυτό το χαρακτηριστικό που έχει το πνεύμα αυτό της ακιδείας, δηλαδή δεν έχω όρεξη, είμαι αδιάφορος, δεν θέλω να κάνω τίποτα, νιώθω κουρασμένος. Αυτό είναι το αντίθετο από αυτό που ο Θεός θέλει να έχουμε μέσα μας, ώστε να πάρουμε από τον Κύριο ό,τι έχουμε ανάγκη, αδερφοί. Εάν δεν έχουμε όρεξη, αν νιώθουμε αδιαφορία, αν νιώθουμε αμέλεια, να ξέρετε ότι αυτό είναι από τον εχθρό της ψυχής μας, για να μην πλησιάζουμε στον Κύριο, να μην διεκδικούμε αυτά τα οποία έχουμε ανάγκη και να μην τα λαμβάνουμε φυσικά και να μένουμε σε ασθένειες και φυλακές και αιχμαλωσίες. Αμήν. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν. Τότε η Εκκλησία.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να έχεις, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος, κεφάλαιο, κάπα γάμα. Δεν θέλεις διαδώσει ψευδή φήμην. Δεν θέλεις συμφωνήσει μετά του αδίκου, δια να γίνεις ψευδομάρτης. Δεν θέλεις ακολουθήσει τους πολλούς επί κακό. Ουδέ θέλεις ομιλήσει εν κρυσολογία, ώστε να κλείνεις κατόπιν πολλών, δια να διαστρέψεις κρίσιν. Ουδέ θέλεις αποβλέψει εις πρόσωπον πτωχού εν τη κρίση αυτού. Εάν απαντήσεις τον βούν του εχθρού σου ή τον όνον αυτού πλανόμενον, θέλεις εξάπαντος επιστρέψει αυτόν προς αυτόν. Εάν είδεις τον όνον του μισούντοσε πεπτοκότα υπό το φορτίον αυτού και ήθελες αποφύγει να βοηθήσεις αυτόν, εξάπαντος θέλεις συμβοηθήσει αυτόν. Δεν θέλεις διαστρέψει το δίκαιον του πένιτό σου εν τη κρίση αυτού. Άπεχε από αδίκου υποθέσεως και μη γίνεις αιτία να θανατωθεί ο αθώος και ο δίκαιος, διότι εγώ δεν θέλω δικαιώσει τον ασεβή. Και δώρα δεν θέλεις λάβει, διότι τα δώρα τυφλώνουση και τους σοφούς και διαστρέφουση τους λόγους των δικαίων. Και ξένων δεν θέλεις καταδυναστεύσει, διότι εσείς γνωρίζετε την ψυχήν του ξένου, επειδή ξένοι εστάθητε εν τη γη της Αιγύπτου. Και εξ έτη θέλεις σπείρει την γην σου και θέλεις συνάγει τα γεννήματα αυτής. Τον δε έβδομον θέλεις αφήσει αυτήν να αναπαυθεί και να μένει αργή, δια να τρώγωσιν η πτωχή του λαού σου. Και το εν απολυφθέν αυτόν αστρώγωσι τα ζώα του αγρού. Ούτω θέλεις κάμει δια τον αμπελώνα σου και δια τον ελαιώνα σου. Έξι μέρας θέλεις κάμει τας εργασία σου. Την δε εβδόμηνη μέραν θέλεις αναπαύεστε, δια να αναπαυθεί ο βού σου και ο όνος σου και να λάβει αναψυχήν ο υιός της δούλης σου και ο ξένος. Και εις πάντα όσα ελάλησα προς εσάς θέλετε προσέξει. Και όνομα άλλων θεών δεν θέλετε αναφέρει, ουδέ θέλει ακουστεί εκ του στόματός σου. Τρεις του ενί αυτού θέλεις κάμνη εορτήν εις εμέ. Θέλεις φυλάτη την εορτήν των αζήμων. Επτά ημέρας θέλεις τρώγει άζημα, καθώς προσέταξε εισέ, κατά των διορισμένων καιρών του μηνός Αβίβ, διότι εν τούτο εξήλθες εξ Αιγύπτου. Και ουδείς θέλει φανεί ενώπιόν μου κενός, και την εορτήν του θερισμού των πρωτογεννημάτων των κόπων σου, τα οποία έσπειρας εις των αγρών, και την εορτήν της συγκομιδής των καρπών, εις το τέλος του ενί αυτού, αφού συνάξεις τους καρπούς σου εκ του αγρού. Τρεις του ενί αυτού θέλει εμφανίζεσθε πάν αρσενικών σου ενώπιον Κυρίου του Θεού. Δεν θέλεις προσφέρει το αίμα της θυσίας μου με άρτον ένζυμον, ουδέ θέλει μένει το πάχος της εορτής μου έως πρωί. Τα σαπαρχάς των πρωτογεννημάτων της γης σου θέλεις φέρει εις τον οίκον Κυρίου του Θεού σου. Δεν θέλεις ψήσει ερήφιον εν το γάλακτη της μητρός αυτού. Ιδού εγώ αποστέλω άγγελον εμπροσθέν σου, δια να σε φυλάτει εν διωδώ και να σε φέρει εις τον τόπον τον οποίον προετοίμασα. Φοβού αυτόν και υπάκουε εις την φωνήν αυτού. Μη παροργήσεις αυτόν, διότι δεν θέλει συγχωρήσει τας παραβάσεις σας.

ανάπτυξη κατά τα έργα εκείνων. Αλλά θέλεις εξολοθρεύσει αυτούς και θέλεις κατασυντρίψει τα είδωλα αυτών. Και θέλετε λατρεύει Κύριο τον Θεόν σας και Αυτός θέλει ευλογή των άρτων σου και το είδωρ σου και θέλω απομακρύνει πάσαν νόσον εκ μέσου σου. Και δεν θέλει είστε άγωνος και στήρα επί της γης σου. Τον αριθμόν των ημερών σου θέλω κάμι πλήρη. Τον φόβον μου θέλω στείλει εμπροσθέν σου και θέλω καταστρέψει πάντα λαών επί των οποίων έρχεσαι και θέλω κάμι πάντα στους εχθρούς σου να στρέψωσι τα νότα εισέ. Και θέλω στείλει εμπροσθέν σου σφίκας και θέλω σι εκδιώξει τους Εβαίους, τους Χαναναίους και τους Χεταίους απέμπροσθέν σου. Δεν θέλω εκδιώξει αυτούς απέμπροσθέν σου εις εν έτος, δια να μη γίνει έρημος η γη και πληθυνθώσει τα θηρία του αγρού εναντίον σου. Ο λίγων κατ' ο λίγων θέλω εκδιώξει αυτούς απέμπροσθέν σου, έως ου αυξηθείς και κυριεύσεις την γην. Και θέλω θέσει τα όρια σου από τις ερυθράς θαλάσσης μέχρι τις θαλάσσης των Φιλιστέων και από τις ερήμου μέχρι του ποταμού. Διότι εις τα σχήρας ημών θέλω παραδώσει τους κατοίκους του τόπου και θέλεις εκδιώξει αυτούς απέμπροσθέν σου. Δεν θέλεις κάμι μετ' αυτών, ουδέ μετά των θεών αυτών συνθήκην. Δεν θέλους η κατοικοί εν τη γη σου, δια να μη σε κάμουσι να αμαρτήσεις εις εμέ. Διότι αν λατρεύσεις τους θεούς αυτών, τούτο θέλει εξάπαντος είστε παγίσισε. Έξοδος. Κεφάλαιο Κάπα Δέλτα. Μετά ταύτα είπε προς τον Μωυσήν, «Ανάβηθη προς τον Κύριον Σι και Ααρών, Ναβάδ και Αβιούδ και εβδομήκοντα εκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ και προσκυνήσατε μακρόθεν». Και ο Μωυσής μόνος θέλει πλησιάσει προς τον Κύριον, αυτοί όμως δεν θέλουν πλησιάσει. Ουδέ ο λαός θέλει αναβεί μετ' αυτού. Και ήλθεν ο Μωυσής και διηγήθη προς τον λαόν πάντα στους λόγους του Κυρίου και πάντα τα δικαιώματα αυτού. Απεκρίθη δε πας ο λαός ομοφόνος και είπε, «Πάντα στους λόγους, τους οποίους ελάλησεν ο Κύριος, θέλομεν κάμι». Και έγραψεν ο Μωυσής πάντα στους λόγους του Κυρίου. Και σηκωθήσε νωρίς το πρωί, οκοδόμησε θυσιαστήριον υπό το όρος και έστησε 12 στήλους κατά τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Και απέστειλε τους νεανίσκους των ιών Ισραήλ και προσέφεραν ολοκαυτώματα και εθυσίασαν θυσίας ειρηνικάς εις τον Κύριον, μοσχάρια. Λαβών δε ο Μωυσής το ίμιση του αίματος, έβαλεν εις λεκάνας. Και το ίμιση του αίματος εράντισεν επί το θυσιαστήριον. Έπειτα λαβών το βιβλίον της Διαθήκης, ανέγνωσεν εις τα ότα του λαού. Ιδε είπον, «Πάντα όσα ελάλησεν ο Κύριος, θέλομεν κάμνη και θέλομεν υπακούει». Και λαβών ο Μωυσής το αίμα, εράντισεν επί των λαών και είπεν, «Ιδού το αίμα της Διαθήκης, την οποίαν ο Κύριος έκαμε προς εσάς, κατά πάντας τούτους τους λόγους». Τότε ανέβη Μωυσής και Ααρών, Ναβάδ και Αβιούδ και εβδομήκοντα εκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ. Και είδον τον Θεόν του Ισραήλ, και υπό τους πόδας αυτού έως έδαφος, εστρωμένων εκλήθου σαπφύρου, και ως το στερέωμα του ουρανού κατά την καθαρότητα. Και επί τους εκλεκτούς των ιών Ισραήλ, δεν έβαλε την χείραν αυτού. Και είδον τον Θεόν και έφαγον και έπιον. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Ανάβηθη προς εμέ εις το όρος και έσω εκεί. Και θέλω σι δώσει τας πλάκας τας λιθίνας και των νόμων και τας εντολάς τας οποίας έγραψα, δια να διδάσκεις αυτούς». Και εσηκώθη ο Μωυσής με τα Ιησού του θεράποντος αυτού και ανέβη ο Μωυσής επί το όρος του Θεού. Προς δε τους πρεσβυτέρους είπε, «Περιμένετε ημάς εδώ, έως ου επιστρέψομεν προς εσάς. Και ιδού, Ααρών και Ορ είναι με θυμών. Εάν τις έχει υπόθεσιν, ας έρχεται προς αυτούς». Ο Μωυσής λοιπόν ανέβη επί το όρος και η νεφέλη εσκέπασε το όρος. Και εκάθισεν η δόξα του Κυρίου επί του όρου Σινά, και εκάθισεν η δόξα του Κυρίου επί του όρου Σινά, και η νεφέλη εσκέπασεν αυτό εξ ημέρας. Και την εβδόμην ημέραν εκάλεσεν ο Κύριος τον Μωυσήν εκ μέσου της νεφέλης. Και η θέα της δόξης του Κυρίου ήτο εις τους οφθαλμούς των ιών Ισραήλ ως πυρ κατατρόγων επί της κορυφής του όρους. Και εισήλθεν ο Μωυσής εις το μέσον της νεφέλης και ανέβη επί το όρος. Και εστάθη ο Μωυσής επί του όρους 40 ημέρας και

0: Παράκοντα νύκτας.
1: Ψαλμός όμικρον δέλτα. Μασχύλ του Ασάφ. Γιατί, Θεέ, απέρριψας ημάς διαπαντός? Γιατί καπνίζει η οργή σου εναντίον των προβάτων της βοσκής σου? Μνήστητη τη συναγωγή σου, την οποία απέκτησας απαρχής, την ράβδον της κληρονομίας σου, την οποία ελύτρωσας, τούτο το όρος Ιών, ενώ κατόκισας. Κίνησον τα βήματά σου προς τα σπαντοτινά σε ρημώσεις, προς παν κακόν το οποίον έπραξεν ο εχθρός εν το αγιαστηρίο. Οι εχθροί σου βρυχώνται εν το μέσο των συναγωγών σου. Έθεσαν σημαίας τα σημαίας αυτών. Γνωστόν έγινεν, ως εάν τις σηκώνων πέλεκιν καταφέρει επί πυκνά δέντρα. Ούτω τώρα αυτοί συνέτριψαν διαμιάς, με πελέκης και σφυρία τα πελεκητά έργα αυτού. Κατέκαυσαν εν πυρή το αγιαστήριόν σου έως εδάφους. Ευεβήλωσαν το κατοικητήριον του ονόματός σου. Είπον εν τη καρδία αυτών, ας εξολοθρεύσομεν αυτούς ομού. Κατέκαυσαν πάσα στα συναγωγάς του Θεού εν τη γη. Τα σημεία ημών δεν βλέπομεν. Δεν υπάρχει πλέον προφήτης, ουδέ γνωρίζον μεταξύ ημών το έως πότε. Έως πότε, Θεέ, θέλει ονειδίζει ο εναντίος, θέλει βλασφημεί ο εχθρός το όνομά σου διαπαντός, γιατί αποστρέφεις την χείραν σου και την δεξιάν σου, έκβαλε αυτήν εκ μέσου του κόλπου σου και αφάνισον αυτούς. Αλλά ο Θεός είναι εξ αρχής βασιλεύς μου, εργαζόμενος σωτηρίαν εν μέσω της γης. Συ διεχώρησας για τις δυνάμεώς σου την θάλασσαν, συ συνέτριψας τα σκεφαλάς των δρακόντων εν τη σίδαση. Συ συνέτριψας τα σκεφαλάς του Λεβιάθαν, έδωκας αυτόν βρόσιν εις των λαών των κατοικούντα εν ερήμης. Συ ίνιξας πηγάς και χυμάρους, εξήρανας ποταμούς δυνατούς. Σου είναι η ημέρα και σου η νύξ. Συ ετοίμασας το φως και τον ήλιον. Συ έθεσας πάντα τα όρια της γης, συ έκαμες το θέρος και τον χειμώνα. Μνήστητι τούτου, ότι ο εχθρός ονείδησε τον Κύριον και λαός άφρον ευλασφήμισε το όνομά σου. Μη παραδώσεις εις τα θηρία την ψυχήν της τριγώνου σου, την σύναξην των πενήτων σου μη λησμονήσεις διαπαντός. Επίβλεψον επί την διαθήκην σου, διότι επλίστησαν η σκοτεινή της γης τόπη από οίκον κατά δυναστείας. Ας μη στραφεί ο ταλέπορος εις τα οπίσω κατησχημένος. Ο πτωχός και ο πένης ας επενώσει το όνομά σου. Ανάστα, Θεέ, δίκασον την δίκην σου, μνήστητη του ονειδισμού, τον οποίον εισέ καμνή ο άφρον όλην την ημέραν. Μη λησμονήσεις την φωνήν των εχθρών σου, ο θόρυβος των επανισταμένων κατά σου αυξάνει διαπαντός. Ψαλμός όμικρον έψιλον, εις των πρώτων μουσικών, επί αλ τα σχέθ. Ψαλμός οδής του Ασάφ. Δοξολογούμεν σε, Θεέ, δοξολογούμεν, διότι πλησίον ημών είναι το όνομά σου. Κηρύττονται τα θαυμάσια σου. Όταν λάβω των ορισμένων καιρών, εγώ θέλω κρίνη ενευθύτητη. Διελήθη η γη και πάντες οι κάτοικοι αυτής. Εγώ εστερέωσα τους στήλους αυτής. Είπα προς τους άφρονας, μη γίνεστε άφρονες, και προς τους ασεβείς, μη υψώνετε κέρας. Μη υψώνετε εις ύψος το κέρας ημών. Μη λαλείτε με τράχυλων σκληρών. Διότι ούτε εξ ανατολών, ούτε εκ δυσμών, ούτε εκ της ερήμου έρχεται η ύψωσης. Αλλά ο Θεός είναι ο κριτής. Τούτον ταπεινώνει και εκείνον υψώνει. Διότι εν τη χειρή του Κυρίου είναι ποτήριον πλήρες κεράσματος ίνου ακράτου και εκ τούτου θέλει χύσει. Πλην την τριγίαν αυτού θέλουσι στραγγίσει πάντες οι ασεβείς της γης και θέλουσι πείει. Εγώ δε θέλω κηρύττει διαπαντός, θέλω ψαλμωδίη στον Θεόν του Ιακώβ. Και πάντα τα κέρατα των ασεβών θέλω συντρίψει, τα δε κέρατα των δικαίων θέλω συνυψωθεί.
2: Προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 5. Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχομεν ειρήνην προς τον Θεόν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ελάβομεν και την είσοδον δια της πίστεως εις την χάριν ταύτην, εις την οποία ενιστάμεθα, και καυχόμεθα εις την ελπίδα της δόξης του Θεού, και ουχή μόνον τούτο, αλλά και καυχόμεθα εις τας θλίψεις, γινώσκοντες ότι η θλίψης εργάζεται υπομονήν, η δε υπομονήν δοκιμήν, η δε δοκιμή ελπίδα, η δε ελπής δεν κατεσχύνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις ημάς. επειδή ο Χριστός όταν ήμεθα έτη ασθενής, απέθανε κατά των ορισμένων καιρών υπέρ των ασεβών, διότι μόλις υπέρ δικαίου θέλει αποθάνει της, επειδή υπέρ του αγαθού ίσως και τολμά της να αποθάνει. Αλλά ο Θεός δεικνύει την εαυτού αγάπην εις ημάς, διότι ενώ εμείς ήμεθα έτη αμαρτωλοί, ο Χριστός απέθανεν υπέρ ημών. Πολλό μάλλον λοιπόν, αφού εδικαιώθημεν τώρα δια του αίματος αυτού, θέλομεν σωθεί από τις οργείς δι' αυτού. Διότι εάν εχθροί όντες εφιλιώθημεν με τον Θεόν δια του θανάτου του Υιού αυτού, πολλό μάλλον φιλιωθέντες θέλομεν σωθεί δια της ζωής αυτού. Και όχι μόνον τούτο, αλλά και καυχόμενοι στον Θεόν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ελάβομεν τώρα την φιλίωσιν. Δια τούτο, καθώς δι' ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθεν εις τον κόσμο και δι' της αμαρτίας ο θάνατος, και ούτω διήλθεν ο θάνατος εις πάντας ανθρώπους, επειδή πάντες ήμαρτον, διότι μέχρι του νόμου ήτο εν το κόσμο η αμαρτία, η αμαρτία όμως δεν λογίζεται όταν δεν είναι νόμος. Αλλά βασίλευσεν ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωυσέως και επί τους μη αμαρτήσαντας κατά την ομοιότητα της παραβάσεως του Αδάμ, ώστις είναι τύπος του μέλλοντος. Πλην δεν είναι καθώς το αμάρτημα ούτω και το χάρισμα, διότι αν δια το αμάρτημα του ενός απέθανον οι πολλοί, πολύ περισσότερον η χάρις του Θεού και η δωρεά δια της χάριτος του ενός ανθρώπου Ιησού Χριστού επερίσσευσεν εις τους πολλούς. Και η δωρεά δεν είναι καθώς η δι' ενός αμαρτήσαντος γενωμένη κατάκρισης, διότι η κρίση εκ του ενός έγινε εις κατάκρισιν των πολλών. Το δε χάρισμα εκ πολλών αμαρτημάτων έγινε εις δικαίωσιν. Διότι αν και δια το αμάρτημα του ενός ο θάνατος εβασίλευσε δια του ενός, πολύ περισσότερον οι λαμβάνοντες την αυθονία της χάριτος και της δωρεάς της δικαιοσύνης θέλουσι βασιλεύσει εν ζωή δια του ενός Ιησού Χριστού. Καθώς λοιπόν δι' ενός αμαρτήματος ήλθε κατάκρισης εις πάντας ανθρώπους, ούτω και δια μιας δικαιοσύνης ήλθεν εις πάντας ανθρώπους δικαίωσης εις ζωήν. Διότι καθώς δια της παρακοής του ενός ανθρώπου οι πολλοί κατεστάθησαν αμαρτωλοί, ούτω και δια της υπακοής του ενός οι πολλοί θέλουσι κατασταθεί δίκαιοι. Παρισήλθε δε ο νόμος για να περισσεύσει το αμάρτημα, και όπου επερίσσευσεν η αμαρτία, υπέρ επερίσσευσεν η χάρις. Ίνα καθώς εβασίλευσεν η αμαρτία δια του θανάτου, ούτω και η χάρις βασιλεύσει δια της δικαιοσύνης η ζωήν αιώνιον δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Προς Ρωμαίους κεφάλαιο 6. Τι λοιπόν θέλομεν υπή? Θέλομεν επιμένει εν τη αμαρτία για να περισσεύσει η χάρις? Μη γέννητο. Εμείς ήτινες απεθάνομεν κατά την αμαρτίαν, πώς θέλομεν ζήσει πλέον εν αυτή? Ή αγνοείτε ότι όσοι βαπτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτού εβαπτίστημεν? Συνετάφημεν λοιπόν με ταυτού δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ή να καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς περιπατήσομεν εις νέαν ζωήν. Διότι εάν εγίναμεν σύμφυτοι με αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλομεν είστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως. Τούτο γινώσκοντες ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην είμεθα πλέον δούλη της αμαρτίας, διότι ο αποθανόν ελευθερώθη από της αμαρτίας. Εάν δε απεθάνομεν μετά του Χριστού, πιστεύομεν ότι και θέλομεν συζήσει μετά αυτού. Γινώσκοντες ότι ο Χριστός αναστάς εκ νεκρών δεν αποθνίσκει πλέον, θάνατος αυτόν δεν κυριεύει πλέον. Διότι καθώ απέθανεν, απέθανεν άπαξ για την αμαρτίαν, αλλά καθώ ζει, ζει στον Θεόν. Ούτω και εσείς φρονείτε εαυτούς ότι είστε νεκροί μεν κατά την αμαρτίαν, ζώντες δε εις τον Θεόν, δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Ας μη βασιλεύει λοιπόν η αμαρτία εν το θνητό ημών σώματι, ώστε κατά τας επιθυμίας αυτού να υπακούεται εις αυτήν. Μη δε παριστάνετε τα μέλη σας όπλα αδικίας εις την αμαρτίαν, αλλά παραστήσατε εαυτούς εις τον Θεόν ως ζώντας εκ νεκρών και τα μέλη σας όπλα δικαιοσύνης εις τον Θεόν, διότι η αμαρτία δεν θέλει σας κυριεύσει, επειδή δεν είστε υπό νόμον, αλλά υπό χάριν. Τι λοιπόν, θέλουμε να αμαρτήσει διότι δεν είμαθα υπό νόμον, αλλά υπό χάριν? Μη γέννητο. Δεν εξεύρεται ότι ισόντι να παριστάνετε εαυτούς δούλους προς υπακοήν, είστε δούλοι εκείνου εις τον οποίον υπακούετε ή της αμαρτίας προς θάνατον ή της υπακοής προς δικαιοσύνην. Χάρις όμως εις τον Θεόν, διότι υπήρχετε δούλοι της αμαρτίας, πλην υπηκούσατε εκ καρδίας εις τον τύπον της διδαχής εις τον οποίον παρεδόθητε. Ελευθερωθέντες δε από της αμαρτίας, εδηλώθητε εις την δικαιοσύνην. Ανθρωπίνως λέγω δια την ασθένειαν της σαρκός σας, διότι καθώς παρεστήσατε τα μέλη σας δούλα εις την ακαθαρσίαν και εις την ανομίαν προς την ανομίαν, ούτω τώρα παραστήσατε τα μέλη σας δούλα εις την δικαιοσύνην προς αγιασμόν, διότι ότε υπήρχετε δούλοι της αμαρτίας, υπήρχετε ελεύθεροι από της δικαιοσύνης. Τι να λοιπόν καρπών είχετε τότε εξ εκείνων των έργων, δια τα οποία τώρα εσχύνεστε, διότι το τέλος εκείνων είναι θάνατος. Αλλά τώρα ελευθερωθέντες από της αμαρτίας και δουλωθέντες εις τον Θεόν, έχετε τον καρπόν σας εις αγιασμόν, το δε τέλος ζωήν αιώνιον. Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
0: Τα μάτια του είναι ως φλόξ πυρός, είναι στραμμένα επάνω σου. Το πνεύμα του είναι εκεί. Θέλει να σε διαπαιδαγωγήσει, να σε μορφώσει, να σε μεγαλώσει, να πάρεις πνευματικές δυνάμεις, να κάνεις πνευματικές αποφάσεις, να σταθείς στο ύψος που εκείνος έχει βάλει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε μου, προσεύχομαι αυτήν την ώρα, εσύ ζητώ να ευλογήσεις αυτά που θα ακούσουμε και θα κάνει στροφή στο πνεύμα μας, μέσα μας, γιατί έχουμε ανάγκη το λόγο σου, Κύριε μας. Έχουμε την ανάγκη του μάν εξ ουρανού, της πνευματικής στροφής, Κύριε, για να δούμε τα δικαιώματα των Αγίων, Κύριε μας. Το τι εσύ μας έχεις δώσει απλόχερα και τι εμείς μπορούμε να απολαμβάνουμε από το θρόνο σου, Χριστέ μου. Να μην είμαστε όπως τους ζητιάνους, Κύριε, αλλά ακριβώς να παίρνουμε, Κύριε μας, ό,τι μας έχει στρώσει στο τραπέζι σου, Χριστέ μας. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, γιατί εσύ έκανες όλο το δύσκολο, κοπιαστικό, φρικτό έργο μέσα σε πόνους, Κύριε μας, για μας, γιατί μας αγάπησες και σε ευχαριστούμε. Και δεν θέλουμε, Κύριε μας, να αφήνουμε τίποτα να πέφτει κάτω, ούτε ψίχουλον, Κύριε, αλλά να ζούμε από το λόγο σου, Χριστέ μας. Αμήν, Κύριε μας, αμήν Ιησού μου. Απόψε, αδερφοί, θα μιλήσουμε για τη λύτρωση, που είναι μια λέξη που την ξέρουμε πολύ, τα λύτρα. Γνωρίζουμε την κυριολεκτική σημασία της, αλλά δεν γνωρίζουμε ίσως τη νέα σημασία που έχει ο Θεός δώσει, που έχει επενδύσει πάνω σε αυτήν τη λέξη. Λύτρωση, λύτρα, λυτρώνω, ο λυτρωτής, ο σωτήρας. Λύτρωση είναι η απαλλαγή από το βάρος μιας επώδυνης κατάστασης. Το λεξικό λέει ότι τα λύτρα είναι το χρηματικό ποσό που απαιτείται να καταβληθεί για την απελευθέρωση προσώπου το οποίο έχει απαχθεί ή εχμαλωτιστεί. Έτσι το συναντούμε και σήμερα. Απαγάγουν κάποιον, σου λέει, τον κρύβουν κάποιον, αν δεν μας δώσετε λύτρα, δεν στο δίνουμε. Και λες τώρα τι θα κάνω, θα δώσουμε, δεν θα δώσουμε, είναι πολύτιμος. Πρέπει να πληρωθούν τα λύτρα. Και το ρήμα λυτρώνω και λυτρωτής είναι αυτός που ελευθερώνει, αυτός που σώζει. Γι' αυτό λέμε ο Κύριος μας είναι ο Μέγας λυτρωτής. Με αυτή τη σημασία συναντάται για πρώτη φορά στην Παλαιά Διαθήκη. Συνδέεται με την απελευθέρωση των Ισραηλιτών από τη δουλεία των Αιγυπτίων. Επίσης η λέξη σωτηρία σημαίνει την απαλλαγή από τον κίνδυνο, από το κακό. Τη λύτρωση του ανθρώπου από την αμαρτία. Σωτήρας είναι το πρόσωπο που σώζει κάποιον από το κακό. Και σωτήρας είναι ο Κύριος Ιησούς. Ιδιαίτερα από την αιώνια αναπόλεια. Ως λυτρωτής του ανθρώπου από το θάνατο και την αμαρτία. Να δούμε από τους Ρωμαίους τρίτων κεφάλαιων από το 21ο εδάφιο. Να θυμόμαστε, αδερφοί, για τους Ρωμαίους στην επιστολή, ότι η λέξη κλειδί είναι η δικαιοσύνη. Δηλαδή η ικανότητα να στεκόμαστε στην παρουσία του ουράνιου μας πατέρα χωρίς αίσθημα κατωτερότητας ή ενοχής. Παρόλο που είμαστε ενοχοί, ακριβώς επειδή ο Κύριος έκανε το έργο του τέλειο, μπορούμε να σταθούμε εκεί χωρίς καταδίκη ή την αίσθηση της συνείδησης της αμαρτίας μέσα μας. Αχ, τι έκανα, ο Θεός με συγχώρησε, δεν με συγχώρεσε, μα αφού έκανα πολλά. Και να είμαστε εκεί κατσουφιασμένοι με το βάρος. Αυτό δεν γινότανε όσο βρισκόμαστε υπό την κυριαρχία του εχθρού. Δεν θα μπορούσε να διαρκέσει όσο η φύση αυτού του εχθρού ήταν μέσα μας. Γι' αυτό έπρεπε να έρθει μια λύτρωση από τη φύση του σατανά, μια λύτρωση από τον φόβο του σατανά και των έργων του. Εδώ στο 21 λέει, «Τώρα, χωρίς νόμο, έχει φανερωθεί δικαίωση Θεού, η οποία μαρτυρείται από τον νόμο και τους προφήτες. Αλλά δικαίωση Θεού μέσω πίστης του Ιησού Χριστού σε όλους εκείνους που πιστεύουν». Έτσι το Πνεύμα μέσω του Αποστόλου μας λέει ότι η δικαιοσύνη του Θεού αποκαλύφθηκε, δηλαδή ήρθε στο φως, έγινε φανερή, και ότι η δικαιοσύνη έρχεται στον άνθρωπο διαμέσου της πίστης στον Ιησού Χριστό. Και τον ευχαριστούμε. Και ανήκει σε όλους εκείνους που αναγνωρίσουν τον Χριστό ως σωτήρα και τον ομολογούν ως Κύριόν τους. Στο 23, το επόμενο λέει, «Γιατί δεν υπάρχει διάκριση, ούγαρ έστιν διαστολή», λέει το αρχαίο. Δεν υπάρχει διάκριση επειδή όλοι αμάρτησαν και στερούνται τη δόξα του Θεού. Ναι, αυτό είναι το γεγονός, ότι όλοι αμαρτήσαμε και στερούμαστε τη δόξα. Και δικαιώνονται δωρεάν. Εκεί είναι τώρα η μεγάλη λέξη, με τη χάρη Του μέσω της απολύτρωσης στο Χριστό Ιησού. Μέσω της απολύτρωσης, να τη λέξη με τα λύτρα που λέμε. Αυτή η λύτρωση δηλαδή βασίζεται στο γεγονός ότι ο Θεός έθεσε τις αμαρτίες μας και τις ασθένειές μας πάνω στον Ιησού Χριστό. Λέει στη Δευτέρα Κορινθίους 5:21, «Αυτόν που δεν γνώρισε αμαρτία, έκανε αντί για μας αμαρτία, ώστε εμείς να γίνουμε δικαιοσύνη Θεού μέσω αυτού». Εκείνος που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε όλο αυτό αμαρτία. Και τι γίνεται, αφού πήρε όλες αυτό στην αμαρτία, να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη Θεού μέσω αυτού, γιατί αυτός ήταν δίκαιος. Δηλαδή, ανταλλάξαμε ρόλους. Απομάκρυνε την αμαρτία. Έγινε όχι μόνο αμαρτωλός, αλλά ο Θεός δέχθηκε την αντικαταστατική του θυσία για λογαριασμό μας. Δηλαδή, πήρε τον Ιησού και τον έβαλε στη θέση μας και πήρε εμάς και μας έβαλε στη θέση του Κυρίου Ιησού. Δίκαιοι. Παραδόθηκε ο Κύριος εξαιτίας των παραπτωμάτων μας, γιατί ο δίκαιος Θεός τον έκανε αμαρτωλό με τις αμαρτίες μας. Πήρε όλες τις αμαρτίες μας και τις έβαλε πάνω του. Αναστήθηκε από τους νεκρούς επειδή είχε καταργήσει την αμαρτία. Είχε ικανοποιήσει τις αξιώσεις της θείας δικαιοσύνης. Γι' αυτό μας λέει είναι ο πρωτότοκος από τους νεκρούς. Και μετά από αυτό ανακηρύχθηκε δίκαιος με τη ζωή που του έδωσε ο Θεός. Τότε συνάντησε τον αντίδικο στο δικό του βασίλειο και του αφαίρεσε την εξουσία και του πήρε την κυριαρχία που είχε πάνω στον κόσμο. Γιατί όταν ο Ιησούς αναστήθηκε από τους νεκρούς, εγέρθηκε όχι μόνο επειδή είχε καταργήσει την αμαρτία, αλλά επίσης επειδή ως υποκατάστατο είχε νικήσει τον Σατανά. Ήταν σαν να είμαστε εμείς εκεί, σε εκείνη τη σκοτεινή περιοχή, και να είχαμε κατακτήσει τον Σατανά μαζί του, αφαιρώντας του την εξουσία. Γιατί ο Κύριος είναι ο αντικαταστάτης μας. Τότε ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς και η λύτρωση έγινε ένα ξεκάθαρο γεγονός, ένα τελειωμένο ζήτημα. Λέει στους Εφεσίους 1:7, «Μέσω αυτού έχουμε την απολύτρωση διαμέσου του αίματος του, την άφεση των παραπτωμάτων κατά τον πλούτο της χάρης του». Μέσω αυτού έχουμε. Μέσω του Κυρίου δεν είναι από τη δική μας δύναμη ή αξία. Αυτό σημαίνει ότι με τον Ιησού έχουμε τη λύτρωσή μας. Προσέξτε, λέει, έχουμε τώρα, ενεστώτας. Όχι θα έχουμε στο μέλλον, θα είναι και στο μέλλον, αλλά έχουμε συνέχεια. Έχουμε τη λύτρωσή μας από το χέρι του εχθρού, έτσι ώστε ο Σατανάς να μην έχει κυριαρχία πάνω μας. Μας πειράζει, όπως πειράζε και τον Ιησού. Προσπαθεί, όπως προσπαθούσε και με τον Κύριο. Αλλά δεν έχει πλέον την κυριαρχία πάνω μας, εάν εμείς διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας, αυτό είπα πριν. Να έχουμε το λύτρωτή μας και να έχουμε τη λύτρωσή μας από την αμαρτία και την κρίση της. Η αμαρτία δηλαδή δεν θα κυριεύσει πάνω μας, επειδή τώρα έχουμε μπει στο βασίλειο της χάρης, μέσω της νέας γέννησης, της αναγέννησης. Ρωμαίους 6:14. «Αμαρτία δεν θα σας κυριέψει, επειδή δεν είστε κάτω από νόμο, αλλά κάτω από χάρη». Δεν λέει ότι δεν θα σε δελεάσει αμαρτία ή θα πειραστείς ή θα προσπαθήσει ο εχθρός να σε κάνει να πέσεις. Λέει δεν θα σας κυριέψει. Δηλαδή να μπεις μέσα να βουτυχτείς μέσα στην αμαρτία όπως παλιά. Κολοσσαίς 1:13. «Αυτός μας έσωσε από την εξουσία του σκότους», δέστε την εικόνα, «και μας μετάθεσε στη βασιλεία του αγαπητού του Υιού, μέσω του οποίου έχουμε την απολύτρωση, την άφεση των αμαρτιών». Όλες οι αμαρτίες αφαίνονται, συγχωρούνται, σβήνονται, δεν υπάρχουν. Σημειώστε προσεκτικά ότι έχουμε απελευθερωθεί από την εξουσία του Σατανά. Δεν έχει πλέον κυριαρχία πάνω μας. Είμαστε λυτρωμένοι. Και ο εχθρός της ψυχής μας έχει δικαίωμα να βασιλέψει πάνω μας, όσο δικαίωμα είχε ο Φαραώ όταν ο λαός Ισραήλ έφυγε και πέρασε την Ερυθρά Θάλασσα και πήγε στη γη Χανάν. Τι μπορούσε να κάνει ο Φαραώ, τέλειωσε. Του έφυγαν. Έτσι και εμείς είμαστε σκλάβοι μέσα στην Αίγυπτο, αλλά εφόσον ήρθε ο Κύριος και μας ελευθέρωσε και μας πήρε αλλού, μακριά, εκεί ήταν γεωγραφικά, εδώ είναι πνευματικά, αλλάξαμε στρατόπεδο. Δεν μας φτάνει ο εχθρός πια, δεν μπορεί να μας φτάσει, γιατί είμαστε μακριά. Έχουμε ελευθερωθεί από την εξουσία του σατανά και μεταφερθήκαμε στη βασιλεία του Υιού. Όλα μας είναι τώρα στον Ιησού, στον οποίο έχουμε τη λύτρωσή μας. Και αυτή η λύτρωση από τον σατανά είναι γεγονός ενεστώτα, όπως είπα πριν, τώρα δηλαδή. Γιατί έχεις αυτή τη λύτρωση τώρα και συνεχώς. Είναι μια αιώνια λύτρωση. Και αυτά, αδερφοί, είναι ένα κομμάτι από τα καλά νέα, από το Ευαγγέλιο. Ότι ο Κύριος έγινε ο αντικαταστάτης μας και εμείς, χωρίς να προσπαθήσουμε, χωρίς να κάνουμε τίποτα, δωρεάν, όπως μας λέει, μπήκαμε στη θέση του Ιησού Χριστού, του δίκαιου. Εβραίους 9 από το 11. Ο Χριστός όταν παρουσιάστηκε ως αρχιερέας των αγαθών που ήρθαν διαμέσου της μεγαλύτερης και τελειότερης σκηνής, που δεν είναι χειροποίητη, δηλαδή φτιαγμένη με χέρια ανθρώπινα, του τέστην όχι αυτής της κτήσης, ούτε διαμέσου του αίματος τράγων και μόσχων, αλλά διαμέσου του δικού του αίματος, εισήλθε μία φορά για πάντα στα Άγια των Αγίων και βρήκε για μας αιώνια λύτρωση. Θυμάστε παλιά, έπρεπε να πάνε στα ζώα σου ξανά και ξανά και ξαναμάρθανες, ξανά σφαγή, ξανά αίμα να τρέξει ξανά για να καθαρίζεσαι. Ο Κύριος λέει μία φορά μπήκε στα Άγια των Αγίων και βρήκε για μας αιώνια λύτρωση. Να μην το δούμε στο 10ο κεφάλαιο, λέει ότι όχι μόνο έλαβε μια αιώνια λύτρωση για μας, αλλά ότι κάθισε στα δεξιά της μεγαλειότητας, στα υψηλά. Είναι θέση εξουσίας εκεί. Έφερε το αίμα του στα Άγια των Αγίων και η λύτρωσή μας σφραγίστηκε. Δηλαδή το ανώτατο, πώς να το πω, δικαστήριο του σύμπαντος το δέχτηκε και δήλωσε ότι όποιος δεχόταν τον Ιησού ως σωτήραν του και τον ομολογούσε ως Κύριο, μπορούσε να απαλλαγεί από την καταδίκη και να έρθει στην οικογένεια του Θεού. Έτσι ο σατανάς νικήθηκε αιώνια, γιατί η λύτρωση είναι αιώνια σωτηρία. Δεν είναι τώρα και αύριο μπορεί να τη χάσεις και μεθαύριο να τη ξαναπάρεις και αντιμεθαύριο να τη χάσεις. Ο Θεός την έκανε στον Υιόν του. Αυτός ο Υιός ικανοποίησε τις αξιώσεις της Θείας Δικαιοσύνης. Γι' αυτό λέω δεν είναι από μας, δεν είναι τα έργα μας, αν προσπαθήσουμε πολύ ή λίγο. Γι' αυτό είναι τα καλά νέα. Αυτός ο Υιός, ο οποίος κάθεται, λέει, στα δεξιά του Πατέρα, που ο Θεός ως πνεύμα δεν έχει δεξιά και αριστερά, απλά είναι η θέση της εξουσίας εκεί, το δεξί, εκεί τώρα βλέπουμε ότι είμαστε ελεύθεροι από την κυριαρχία του σατανά, γιατί ο Χριστός είναι η κεφαλή και εμείς θα απολαύσουμε τα δικαιώματά μας σε αυτή τη λύτρωση, καθώς γνωρίζουμε την πραγματικότητά της. Εβραίους 9:15, λίγο πιο κάτω. Και γι' αυτό είναι μεσή της καινούργιας διαθήκης. Αφού έγινε ο θάνατος του για απολύτρωση των παραβάσεων που αφορούν την πρώτη διαθήκη, ώστε να λάβουν οι καλεσμένοι την υπόσχεση της αιώνιας κληρονομιάς. Είναι, αδερφοί, πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ο θάνατος του Χριστού στο Σταυρό και η θυσία του, η αντικαταστατική του θυσία, όχι μόνο κάλυψε τις ανάγκες μας, αλλά έφτασε πίσω και ακύρωσε όλα τα χρέη της πρώτης διαθήκης, τα γραμμάτια. Δηλαδή, ώστε κάθε άνθρωπος που πίστευε στο αίμα των τράγων και των ταύρων, ένας Ισραηλίτης που έκανε τις θυσίες του 1000 π.Χ. Έτσι, λυτρώθηκε επειδή έπεφτε αυτό το αίμα των ζώων πάνω του και λέμε αίμα των τράγων μπορεί να συγχωρέσει αμαρτίες, αφού ένα ζώο ήταν. Όμως, επειδή ήταν αυτή η πίστη στην τέλεια θυσία, καλύφθηκε κάτω από αυτόν το αίμα και λυτρώθηκε εν τέλεια με το αίμα του Ιησού που παρουσίασε στα Άγια των Αγίων αργότερα. Δηλαδή ένας που γεννήθηκε το 1000 π.Χ. και πέθανε το 900 π.Χ. Έτσι, έζησε 100 χρόνων και πέθανε. Έκανε τις θυσίες του άνθρωπος και πέθανε. Η θυσία που ήρθε αργότερα, στο πλήρωμα του χρόνου, ο άνθρωπος αυτός καλύφθηκε η ανάγκη του και σώθηκε. Αγοραστήκαμε ως υπηρέτες, ως δούλοι, αλλά λυτρωθήκαμε ως γη. Και αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού, ότι είμαστε δούλοι, αλλά ταυτόχρονα είμαστε γη και θυγατέρες. Γιατί μπαίνουμε κάτω από τον Κύριο ως δούλοι, έτσι, γιατί τι είμαστε. Είμαστε δούλοι στο διάβολο και ο Κύριος μας έφερε στη βασιλεία του και είμαστε δούλοι του Κυρίου. Και ο Παύλος δούλος Ιησού Χριστού κλπ. Αλλά ταυτόχρονα είμαστε γη, η γη του βασιλιά. Εβραίους 9:26. Έπρεπε αυτός να πάθει πολλές φορές από την αρχή της δημιουργίας του κόσμου. Τώρα όμως, μια για πάντα, έχει φανερωθεί στη συντέλεια των αιώνων για να εκτοπίσει την αμαρτία με τη θυσία του. Προσέξτε, όσο κάποιος κρατά τη λύτρωσή του και τη θεωρεί απλά έτσι ένα δόγμα, δεν θα του φέρει την αίσθηση της πραγματικότητας, ότι μα είμαι σωσμένος τελικά. Αλλά γίνεται πραγματικότητα μόλις σηκώσει το βλέμμα και πει «Ο Ιησούς έγινε αμαρτία για την αμαρτία μας». Πρέπει να το καταλάβουμε, δηλαδή τα λόγια είναι εδώ μέσα στο λόγο, αλλά πρέπει να ανοίξει το μυαλό μας να αντιληφθούμε ότι έγινε ο αντικαταστάτης μας, ότι πεθάναμε μαζί με Αυτόν ως προς την αμαρτία. Θαυτήκαμε μαζί Του. Έτσι αυτό συμβολίζει και το βάπτισμα στο νερό. Μπαίνεις μέσα στο νερό, πεθαίνεις, κρίνεσαι μαζί Του, πέρασες την κρίση και ο Κύριος μας σώζει δωρεάν. Πήγες στο μέρος που έπρεπε να πάμε εμείς. Αντί να πάμε εμείς στην αιώνια κόλαση, γεύτηκε ο Κύριος τον αιώνιο θάνατο στη θέση μας, γιατί αυτός δεν είχε ανάγκη να το γευτεί. Ικανοποίησε όλες τις αξιώσεις της δικαιοσύνης εναντίον μας και κανονικά, αδερφοί, κανονικά, έπρεπε ο Ιησούς Χριστός να είναι στην αιώνια κόλαση στους αιώνες των αιώνων στη θέση μας. Εφόσον εμείς έπρεπε να πάμε στην αιώνια κόλαση αιώνια, ως τέκνα οργής, που δεν μπορούσαμε να ικανοποιήσουμε την δικαιοσύνη του Θεού, ήταν αδύνατο, και ο Ιησούς ήρθε ως αντικαταστάτης, και επειδή ήταν Άγιος και αναμάρτητος, μπορούσε να πεθάνει για όλους τους ανθρώπους, κάτι που δεν μπορούσε να κάνει ένας απλός άνθρωπος, και θα έπρεπε ο Κύριος να είναι αυτός στην κόλαση αιώνια και να είμαστε εμείς με το Θεό στον ουρανό αιώνια. Όμως ο τάφος δεν μπόρεσε να τον κρατήσει. Γιατί ναι, μεν πήρε όλες τις αμαρτίες πάνω του και έγινε η αμαρτία, αλλά όπως λέει και στην 1η Πέτρου 3:18, ο Χριστός μια φορά για πάντα έπαθε για τις αμαρτίες μας, ο δίκαιος υπέρ αδίκων, για να σας οδηγήσει μπροστά στο Θεό, και αφενός θανατώθηκε στη σάρκα, γιατί θανατώθηκε λόγω των αμαρτιών μας, αφετέρου ζωοποιήθηκε στο πνεύμα. Όταν αυτός δηλαδή αναστήθηκε, εμείς στο νου της δικαιοσύνης σαν να ξαναδημιουργηθήκαμε. Γίναμε νέοι. Τα πάντα έγιναν νέα. Λέει Εφεσίους 2:10. Είμαστε δικά του πλάσματα. Που το αρχαίο λέει κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού επί έργης αγαθής. Που δημιουργηθήκαμε δηλαδή μέσω Χριστού Ιησού, που χτιστήκαμε μέσω του Ιησού Χριστού για έργα αγαθά, τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περπατήσουμε σε αυτά. Δημιουργηθήκαμε, χτιστήκαμε εν Χριστώ Ιησού. Τι χτίζεις? Χτίζεις κάτι το οποίο δεν υπάρχει, είναι κατεδαφισμένο. Αυτή η νέα μας δημιουργία έγινε όπως ακριβώς η λύτρωση και η δικαιοσύνη. Και η νέα μας δημιουργία έγινε γεγονός. Και μετά κατέκτησε το σατανά ως αντικαταστάτης μας και αναστήθηκε. Γι' αυτό ο Κύριος δεν έμεινε στην αιώνια απώλεια, γιατί ο σατανάς νικήθηκε, η εξουσία του έσπασε. Ιωάννης 3:5. Τώρα αντιλαμβανόμαστε αυτό που λέει ο Κύριος. Αλήθεια, αλήθεια σου λέω. Αν κάποιος γεννηθεί από νερό και πνεύμα, δεν δύναται να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Και το νερό αναμφίβολα συμβολίζει το λόγο και το ανθρώπινο πνεύμα μας αναδημιουργείται. Και ακόμα ένα εδάφιο στη Δευτέρα Κορυθίους 5:17. Αν κάποιος είναι στο Χριστό, είναι καινούριο κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθαν, ιδού έχουν γίνει κενά, καινούρια. Είχα πει και την άλλη φορά, είμαστε ίδιοι άνθρωποι και σε μια φάση της ζωής μας, σε ένα χρονικό διάστημα, γνωρίζουμε τον Κύριο, αλλάζουμε και συνεχίζουμε με τον Κύριο και λέμε τώρα είμαστε πιστοί. Είμαστε ανάπιστοι και τώρα είμαστε πιστοί. Η Γραφή κάνει μεγαλύτερο χωρισμό. είναι καινούριο χτίσμα. Τα αρχαία παρήρθαν, τα πάντα έχουν γίνει νέα. Γεννιέσαι από νερό και πνεύμα, αναγεννάσαι, γεννάσαι άνωθεν. Δηλαδή μιλάμε για ένα θάνατο και μια νέα γέννηση, για έναν παλαιόν άνθρωπο και έναν νέον άνθρωπο. Μιλάμε για κάποιον που τάφηκε και πέθανε και κρίθηκε και βγαίνει ένας άλλος. Εμείς λέμε εντάξει, αφού εγώ ήμουνα χθες και προχθές και αύριο και μεθαύριο. Ο Κύριος δεν το βλέπει έτσι. Έχουμε τα ίδια κατοικητήρια μεν, αλλά είναι μεγάλη η αλλαγή που τη βλέπει ο Θεός. Ο Θεός βλέπει σκοτάδι, φως. Βλέπει έναν άδικο προορισμένο για την κόλαση και τώρα βλέπει ένα λυτρωμένο για τον ουρανό. Ενώ είναι το ίδιο άτομο από πριν. Βλέπει γεμάτον αμαρτίες και βρωμιά και μετά βλέπει καθαρό, ντυμένο, δικαιωμένο, με λευκά ημάτια. Βλέπει τον Ιησού Χριστό. Και λέμε, Κύριε, μα τόσο πολύ, τόσο πολύ. Αν κάποιος είναι στο Χριστό, είναι καινούριο χτίσμα. Τα αρχαία παρήλθαν, ιδούτ, έχουν γίνει καινούρια. Δηλαδή, ο άνθρωπος που είναι εν Χριστώ, είναι νέα δημιουργία, είναι ένα νέο είδος. Έχει λάβει στο πνεύμα του τη φύση του Θεού. Γιατί είναι αυτή η φύση που μας αναγεννάει και θέλουμε να κάνουμε το καλό. Και χαιρόμαστε να πράξουμε το αρεστό στο Θεό. Και όταν είναι κάτι κακό, δεν το θέλουμε. Μπορεί να είναι ο πειρασμός, όπως είπα, και το σπρώξιμο του εχθρού, αλλά μέσα μας λέμε δεν είναι σωστό, δεν πρέπει. Όταν έγινε αυτό, πέθανε η παλιά φύση που μας είχε κυριαρχήσει και μια νέα φύση πήρε τη θέση της. Δευτέρα Κορινθίους στο 18, το επόμενο εδάφιο, 5-18. Τα πάντα είναι από το Θεό που μας συμφιλίωσε με τον εαυτό του. Προσέξτε αδερφοί, τα πάντα είναι από το Θεό. Γιατί επειδή έχουμε λίγη καλοσύνη μέσα μας και μπορούμε να κάνουμε και καλά πράγματα, λέμε βοήθησα κι εγώ και ο Θεός, αλλά αν δεν ήμουν εγώ μπορούσα να κάνω το κακό και έκανα το καλό. Τα πάντα είναι από το Θεό που μας συμφιλίωσε με τον εαυτό του, πώς, όπου ήταν αδύνατο, διαμέσου του Χριστού και μας έδωσε τη διακονία της συμφιλίωσης, δόντος ημίν τη διακονία της καταλλαγής. Αυτός ο άνθρωπος είναι αυτό που λέμε ο εν Χριστώ. Αν δεν υπάρχει ο Μεσίτης στη μέση, δεν κάνουμε τίποτα. Όποιος έχει αποδεχτεί τον Ιησού ως σωτήρα του και τον ομολόγησε ως Κύριόν του. Ρωμαίους 10 στο 9. Ένα πολύ όμορφο εδάφιο. Αν ομολογήσεις με το στόμα σου Κύριο τον Ιησού και πιστέψεις με την καρδιά σου ότι ο Θεός έγειρε αυτόν από τους νεκρούς, ενώ η ανέστησε, θα σωθείς. Βλέπετε, είναι πεζό, είναι ρήμα αυτό που δεν μπορεί κάποιος να πει, μα μιλάει μεταφορικά ή... Αν ομολογήσεις με το στόμα σου Κύριο Ιησού και πιστέψεις με την καρδιά σου ότι ο Θεός έγειρε αυτόν από τους νεκρούς, θα σωθείς. Γιατί με την καρδιά πιστεύει κανείς για να έχει δικαίωση και με το στόμα ομολογεί για σωτηρία. Και ακόμα ένα στην 1η Ιωάννου 5:13. Αυτά έγραψα σε εσάς που πιστεύετε στο όνομα του Υιού του Θεού για να ξέρετε ότι έχετε ζωή αιώνια. Δεν το ήξεραν? Προφανώς δεν τα ξέρουμε, διότι μπαίνουμε μέσα στην οικογένεια του Θεού, νιώθουμε όμορφα, αγαπούμε τον Κύριο, θέλουμε να κάνουμε το καλό, δεν θέλουμε να κάνουμε το κακό, αλλά δεν ξέρουμε τα δικαιώματα των Αγίων πραγματικά. Γι' αυτό ο Ιωάννης λέει, εσείς που πιστεύετε στο όνομα του Υιού του Θεού, για να ξέρετε ότι έχετε ζωή αιώνια. Αιώνια, αδερφοί, όχι μόνο τώρα, να ζήσουμε τώρα. Δηλαδή μπορείτε να δείτε ότι η νέα δημιουργία δημιουργείται από τη ζωή και τη φύση του Θεού και περιμένει κάθε μη σωσμένο άνθρωπο να το σώσει. Το έργο έγινε αποδεκτό και ο Ιησούς το τελείωσε πότε, όταν αναλήφθηκε και δοξάστηκε. Ναι, πάνω στο Σταυρό είπε «τετέλεστε». Τέλειωσε αυτό που έπρεπε να κάνει ανθρωπίνος. Αλλά το έργο ξεκίνησε στο Σταυρό, αλλά ολοκληρώθηκε όταν έγινε δεκτό το αίμα και ο Χριστός κάθισε στα δεξιά του Πατέρα. Τότε δηλαδή που δοξάστηκε, που πήρε όλη τη δύναμη. Εφεσίους 2:8. Γιατί είναι απαραίτητο να παρατηρήσουμε «με τη χάρη είστε σωσμένοι διαμέσου πίστης». Χάρη. Και αυτό δεν προέρχεται από σας, του Θεού είναι το δώρο. Δεν είναι από έργα για να μην καυχηθεί κανείς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό εδάφιο, ακόμη και για μας τους πιστούς που ξέρουμε ότι εντάξει, ναι, δεν είναι με τα έργα. Με τον καιρό, αδερφοί, με το χρονικό διάστημα το μεγάλο που είμαστε πιστοί, θέλουμε να κάνουμε καλά έργα και πρέπει να κάνουμε καλά έργα, γιατί είναι απόδειξη του ανθρώπου του Θεού ότι πράγματι το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα του. Αλλά να μην ξεχνάμε να μένουμε ταπεινοί, ότι είμαστε σωσμένοι όχι επειδή είμαστε καλοί ή και καλές σιγατέρες, που οφείλουμε να είμαστε, αλλά παραμένουμε σωσμένοι με τη χάρη, διαμέσου πίστης. Και αυτό είναι ένα δώρο που έρχεται από το Θεό, το οποίο δεν πληρώνεται. Γιατί μιλάμε για λύτρα και λύτρωση, είναι πολύ ακριβό το τίμημα για να πληρώσεις την αμαρτία, τη μία που έκανες, ή τις δύο ή τις πέντε. Δεν πληρώνεται αυτό. Γι' αυτό ο Θεός λέει, εφόσον δεν πληρώνεται, είναι πολύ ακριβό το τίμημα, στο χαρίζω, στο κάνω δώρο. Δεν είναι από έργα και για να μην καυχηθεί κανείς. Γιατί αν εγώ μπορέσω να διανύσω 200 χιλιόμετρα με τα πόδια, ας πούμε, έτσι σε ένα χρονικό διάστημα, και κουραστικά, ανήφορα, κατήφορα, γδέρνομαι, τραυματίζομαι, αλλά τα καταφέρνω για να σωθώ, θα έχω και μια κάφιση ότι τα κατάφερα. Όπως ένας μαραθωνοδρόμος, ο οποίος κάνει τις πρόβες του, τις προπονήσεις του και τρέχει στο μαραθώνιο και έρχεται πρώτος, με πολύ κόπο. Οι άλλοι είναι πιο πίσω. Η νέα δημιουργία δεν έρχεται μέσω της μετάνοιάς μας, που πρέπει να μετανοήσουμε, ή της παράδοσης του εαυτού μας, που θα παραδώσουμε τον εαυτό μας, ή της εξομολόγησης των αμαρτιών μας, που θα εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας. Αλλά έρχεται κατά χάρη, καθαρή και απλή. Εμείς θα τα κάνουμε αυτά τα λίγα, αλλά και πάλι δεν είναι ότι επειδή μετανιώσα και επειδή παράδωσα τον εαυτό μου και εξομολογήθηκα τις αμαρτίες μου, ο Θεός είναι υπόχρεος να με συγχωρέσει, εάν δεν υπήρχε το δώρο. Αν δεν ερχόταν ο Ιησούς Χριστός. Πώς να ικανοποιήσω ένα τέλειο Θεό που δεν μπορεί την αμαρτία? Θεέ μου, συγχώραμε για τις αμαρτίες. Γιατί να συγχωρέσω? Οι αμαρτίες σου δεν πληρώνονται. Μα τις εξομολογούμε. Τις εξομολογήσε, τις ξέρω. Και να μην μου τις πεις, εγώ τις ξέρω. Ποιος θα πληρώσει για αυτές? Εσύ. Πρέπει να πεθάνεις. Ο μισός της αμαρτίας είναι θάνατος. Δεν πληρώνονται. Πρέπει να πεθάνεις και να πας στην κόλαση. Ωραία, στο καλό. Μα δεν γίνεται να με συγχωρέσεις. Έπρεπε να έρθει ο αντικαταστάτης να πληρώσει τα λύτρα που δεν πληρώνονταν από ανθρώπους. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε δηλαδή είναι να αποδεχτούμε το δώρο. Και αυτό μας αναγκάζει να μένουμε ταπεινοί. Και είτε ένας πιστός τρέχει και είναι πολύ καλός και κάνει πολύ καλά έργα και έχει πολύ ζήλο, ενώ άλλος φυτοζωή, η χάρις και το έλεος και το δώρο είναι το ίδιο. Είναι δικό μας ένα δώρο που βασίζεται σε νομικούς λόγους. Πολλοί λένε, τι είναι η χάρη? Είναι η αγάπη που αποκαλύφθηκε στη λύτρωσή μας. Είναι η πεινασμένη καρδιά του Ιησού και σε προέκταση του ίδιου του Θεού που σηκώνει τις αμαρτίες μας, ενεργώντας ως να ήταν ένοχος για κάθε αμαρτία που διέπραξε ο άνθρωπος. Και αδερφοί, τα λύτρα, επαναλαμβάνω, ήταν ακριβά. Θυμάστε ο Κύριος στον κήπο της Γεστημανή, είπε, Κύριε, αν είναι δυνατόν να μην πιω αυτόν το ποτήρι, το πικρό. Αλλά, μετά από πολλή προσευχή, όχι το δικό μου θέλημα, το θέλημα σου. Ποιο ήταν το θέλημα του Πατέρα, του Θεού? Να πάει ο Ιησούς στο Σταυρό για να πληρωθούν τα λύτρα, γιατί τόσο μας αγάπησε. Δεν μειώνω τη θυσία του Κυρίου, αμήν, αλλά είναι αλληλένδετη. Το θέλημα του Θεού ήταν να σωθούμε, να μας σώσει. Και ήταν ο μόνος τρόπος, ο έσχατος Αδάμ, αφού ο πρώτος δεν τα κατάφερε, η νέα ευκαιρία στο ανθρώπινο γένος, ένας άλλος Αδάμ, πραγματικός Αδάμ, να πληρώσει για χάρη τον υπόλοιπο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Γαλάτας 6:15. Τώρα καταλαβαίνουμε το γιατί ούτε περιτομή είναι κάτι, ούτε ακροβιστία, αλλά καινούρια κτήση. Ό,τι και να κάνεις πάνω στο σώμα σου, να το σημαδέψεις, να κόψεις, να κάνεις, είναι η καινούρια κτήση. Αυτό είναι το δώρο που δίνει ο Κύριος. Και κανένα έργο που θα μπορούσε να κάνει ο άνθρωπος δεν θα είχε κάποια αξία. Μα πολλοί άνθρωποι κάνουν καλά έργα και δεν είναι ούτε καν πιστοί. Κάθε άνθρωπος είναι πνευματικά νεκρός. Και τα καλά έργα που έκανε και κάνει για να λυτρωθεί θα ήταν έργα ενός πνευματικά νεκρού ανθρώπου. Ο Θεός βλέπει ένα νεκρό. Ωραία, κάνεις καλά έργα. Τι να τα κάνω αφού είσαι νεκρός. Αλλά ο Θεός είδε το γιο του και αυτός ο γιος έγινε αμαρτία για λογαριασμό μας. Αυτό είναι όλη η υπόθεση, όλο το Ευαγγέλιο. Λογάριαζει όλα όσα έκανε και ήταν ποτέ ο άνθρωπος και ικανοποιεί τις αξιώσεις της δικαιοσύνης, ικανοποιεί την ανάγκη του έκπτωτου ανθρώπου που δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στο Θεό. Με αυτήν τη γνώση ξέρουμε ότι είμαστε ενωμένοι μαζί με τον Κύριο και αυτό μας δίνει μια αίσθηση πληρότητας. Και λέμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Ισαΐας 41:10. Ένα εδάφιο που είναι δικό μας με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Λέει, μη φοβάσαι, που όλοι μας θέλουμε να ακούμε τέτοια εθαρρυντικά λόγια. Επειδή εγώ είμαι μαζί σου. Μη τρομάζεις, επειδή εγώ, ο Θεός σου, σε ενίσχυσα, μάλιστα σε ευοήθησα, μάλιστα σε υπερασπίστηκα με το δεξί της δικαιοσύνης μου. Προσέξτε αυτή την πρόταση. Είμαι μαζί σου.

στερήσεις σε άλλους τομείς κατά καιρούς, αλλά θα έχεις τα βασικά, γιατί εγώ είμαι που σε προμηθεύω, λέει ο Κύριος. Είμαι η δύναμη της ζωής σου, η σοφία σου, η ικανότητά σου. Είμαι αυτός που σε φροντίζει, είμαι ό,τι χρειάζεσαι να είμαι. Και σαν μας ψιθυρίζει, αδερφή, και μας λέει, θα σε δυναμώσω όποια και αν είναι η δουλειά σου. Αν είναι σωματική δύναμη, αυτός είναι η επάρκειά σου. Αν είναι ψυχική δύναμη, έρχεται και σε συναντά. Αν είναι πνευματική δύναμη που χρειάζεσαι, θα δώσει κουράγιο να αντιμετωπίσει το κάθε παιδί του τις αδυναμίες του. Εκείνος είναι εκεί. Παρατηρείς ότι λέει, είμαι μαζί σου. Και μάλιστα αυτό είναι στην Παλιά Διαθήκη, όχι ότι δεν ισχύει, αλλά τώρα λέει 1 Ιωάννου 4:4. Εσείς, παιδάκια μου, είστε από το Θεό και τους έχετε νικήσει, γιατί αυτός που είναι μέσα σας είναι μεγαλύτερος από αυτόν που είναι μέσα στον κόσμο. Ποιος είναι μέσα στον κόσμο, ποιος είναι ο άρχοντας του κόσμου? Ο διάβολος. Αυτός που είναι μέσα μας είναι μεγαλύτερος από αυτόν που είναι μέσα στον κόσμο. Μας το λέει, αδερφοί, γιατί πρέπει να βλέπουμε πνευματικά. Κάποιος μπορεί να πει, μα τώρα ο Θεός, εγώ δεν νιώθω, δεν έχω την παρουσία, ενώ βλέπω έξω πόσα κάνει ο εχθρός, πώς αλλάζει τους νόμους, τις κοινωνίες, τους πολίτες. Φαίνεται πιο δυνατός εκείνος. Φαίνεται. Γι' αυτό μας το λέει ότι αυτός που είναι μέσα σας είναι μεγαλύτερος, έστω και αν δεν φαίνεται. Θυμάστε με τον προφήτη, όταν ήρθαν να συλλάβουν τον Ελισέ και φοβήθηκε ο Γεζί ο υπηρέτης, του λέει, Κύριε, άνοιξε το μάτια να δει, γιατί δεν έβλεπε πνευματικά, παρόλο που ήταν ο υπηρέτης του. Και είδε το στράτευμα και φοβήθηκε και είδε μετά όλο το βουνό απέναντι με άμαξες πυρός και αγγέλους και ήταν πιο πολύ βέβαια. Και λέει, α, εντάξει. Βλέπετε, βλέπεις τον αριθμό του εχθρού και λες, είναι πολλής. Μπορείς να δεις πνευματικά τον Κύριο, ότι είναι μεγαλύτερος αυτός που είναι μέσα μου? Ξέρουμε, αδερφοί, και θυμόμαστε ότι ο Θεός μέσα στον Ισραήλ μπορούσε να κατακτήσει όλους τους στρατούς που ήρθαν εναντίον τους. Γιατί ο Κύριος των δυνάμεων ήταν μαζί τους. Φτάνει να ήταν μαζί του, να μην πηγαίνανε στα είδωλα, να ήταν καλά με τον Θεό δηλαδή. Πόσα περισσότερα μπορεί να κάνει ο Κύριος μέσα από μας, όταν έχουμε συνείδηση της παρουσίας Του μέσα μας. Δηλαδή να αναγνωρίσουμε ότι ο Κύριος είναι μαζί μας. Δηλαδή όταν τα πράγματα πιέζουν δυνατά, ψιθυρίζουμε ένα απαλά, είναι μέσα μου. Και ο Θεός μέσα μου είναι ισχυρότερος από όλες τις δυνάμεις που μπορούν να έρθουν εναντίον μου. Δεν το λέμε εμείς αυτό, το λέει εδώ η 1η Ιωάννου. Έχετε νικήσει γιατί αυτός που είναι μέσα σας είναι μεγαλύτερος από αυτόν που είναι μέσα στον κόσμο. Αν το λέω αυτό και το πιστεύω, ζωοποιείται. Δεν είναι ότι αλλάζει ή δεν αλλάζει, αλλά ζωοποιείται μέσα μου. Καθησυχάζουμε τον εαυτό μας, καθώς λέει ο Κύριος, θα σε υποστηρίξω με το δεξί χέρι της δικαιοσύνης μου. Γιατί ο Κύριος, ο Ιησούς, είναι η δικαιοσύνη μου. Επομένως, με υποστηρίζει. Η ικανότητα του Θεού και η δικαιοσύνη του ίδιου του Θεού επενδύθηκε στον Κύριο Ιησού για μένα. Αφού το έκανε, γιατί να μην το πάρω? Δεν είναι ότι το εκμεταλλεύομαι. Είναι το δικαίωμά μου. Πληρώνει ο άλλος τόσο ακριβά τα λίτρα και το βάζει εκεί στο τραπέζι και σου λέει πάρε. Είναι πληρωμένο. Το να πεις δεν πειράζει, ευχαριστώ, να μην ενοχλώ, να μην πάρω, προσβάλλεις τον Κύριο τελικά. Γιατί πλήρωσε ακριβά για να σου το δώσει, σαν να σου δίνει ένα δώρο και σου λέει χρησιμοποίησε το, δούλεψε το και λες όχι, ευχαριστώ. Για σκέψου να σου δώσει το λόγο του την Ιαγία Γραφή, σου πει νάτι, εδώ είναι με αίμα, το έκανα με πολύ κόπο και σου δίνω αυτό το βιβλίο δωρεάν. Και εσύ δεν το ανοίγεις. Υπάρχει μια φάση αυτής της ζωής που δεν έχουμε αναφέρει. Δευτέρα Κορυθίους 9:8. Είναι τόσο ασαφές στο μυαλό των περισσότερων ανθρώπων από μας ότι είμαστε δικαιοσύνη του Θεού και ότι είναι δικό μας το εδάφιο. Λέει, είναι δυνατός ο Θεός κάθε χάρη να την κάνει να περισσέψει σε εσάς, ώστε πάντοτε έχοντας κάθε αυτάρκεια σε κάθε τι, να περισσεύεται σε κάθε έργο αγαθό. Δηλαδή δεν πρόκειται μόνο να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, τις βασικές, αλλά
να περισσεύει.

0: Σέβεται, λέει, σε κάθε έργο αγαθό. Να βοηθήσουμε στην υπόθεση του Κυρίου. Δεν λέει να πάρουμε εκατομμύρια ευρώ ή να έχουμε σπίτια και δούλους και δούλες και λεώνες. Γιατί είπα για το Γιεζί, θυμάστε με τον Νεεμάν το Σύρον που ήρθε, θεραπεύτηκε και μετά πήγε και άρπαξε αυτό. Σου λέει, αφού τα δίνει, να τα πάρω. Δεν εννοεί αυτό. Λέει να περισσεύεται σε κάθε έργο αγαθό. Δηλαδή να είμαστε σε θέση να διανύμουμε πίστη σε άλλους γύρω μας ή και υλικά. Να βοηθήσουμε στην υπόθεση του Κυρίου. Σε κάθε έργο αγαθό. Οτιδήποτε είναι μέσα στο θέλημα του Κυρίου. Αφού είμαστε η δικαιοσύνη του Θεού, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το όνομα του Κυρίου Ιησού. Τώρα έχουμε γίνει δίκαιοι. Ναι, ακούγεται εγωιστικό, αφού δεν είμαστε πραγματικά δίκαιοι, γιατί ζούμε ακόμη σε αυτά τα σώματα, αλλά είμαστε δίκαιοι με τη δικαιοσύνη του. Όπως γινόμαστε δυνατοί με τη δύναμη του. Ο Κύριος είναι που μας ενδυναμώνει. Όπως μπορούμε να αγαπήσουμε επειδή η αγάπη του ξεχύνεται στις καρδιές μας. Έχουμε εμείς αγάπη τόση να δώσουμε, η αγάπη που ο Κύριος μας δίνει από το θρόνο του και μπαίνει μέσα μας, βγαίνει και σε άλλους γύρω μας. Ρωμαίους 5:5. Η ελπίδα δεν καταντροπιάζει, γιατί η αγάπη του Θεού έχει ξεχυθεί στις καρδιές μας μέσω Πνεύματος Αγίου που μας δόθηκε. Η αγάπη του Θεού έχει ξεχυθεί στις καρδιές μας όχι απλά και μόνο για να νιώθουμε εμείς όμορφα που έχουμε την αγάπη του Θεού, αμήν που συμβαίνει και είμαστε χαρούμενοι και νιώθουμε την αγάπη του Κυρίου και τον ευχαριστούμε, αλλά αυτό θα βγει και προς τα έξω. Θα επεκταθεί στους γύρω μας, στον κύκλο μας. Δηλαδή μπορείς να αγαπήσεις όπως αγάπησε εκείνος. Μα μπορώ εγώ να αγαπήσω όπως... μπορείς, αν έχεις κοινωνία μαζί του, μπορείς να κυβερνήσεις τις δυνάμεις του σκότους όπως τις κυβέρνησε εκείνος, αφού κατοικεί μέσα μου. Δεν φοβάσαι την αρρώστια, δεν φοβάσαι τίποτε που μπορεί να έρθει. Γιατί, αδερφοί, όταν πάρουμε σοβαρά τους λόγους αυτούς, τα ρήματα, τις γραφές, γνωρίζοντας ότι ο Θεός εννοεί ακριβώς αυτό που λέει σε μας, αυτό μας βγάζει από το παλιό βασίλειο της αποτυχίας και της αδυναμίας. Πώς είσαι, καλά, εντάξει, ο Θεός να βοηθήσει, δεν είμαι καλά, προσεύχεστε, δεν μπορώ, δεν πάω καλά. Δεν υπάρχει πλέον το «δεν μπορώ». Μπορώ να κάνω τα πάντα διαμέσου εκείνου που με ικανώνει. Ο Θεός είναι που το κάνει, αλλά αν δεν το πιστεύσεις, γιατί είναι όλο αυτό πνευματικό. Δεν μπορεί το παιδί του Θεού να αναγεννάται, να κάνει τα σωστά βήματα, να προχωράει και σε μια φάση να κάνει κοιλιά, που λέμε, και να γίνεται ένα μαραμένο λουλούδι. Ανυπομονεί ο Κύριος να αυξήσουμε τους καρπούς της εν Χριστώ δικαιοσύνης μας, ώστε να πλουτίσουμε, όπως μας λέει, σε όλα. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι χρήματα, χρήματα είναι για τον κόσμο. Σε τι να πλουτίσουμε? Σε υπομονή, σε αγάπη, σε εγκράτεια, σε παρηγοριά, σε Χριστότητα. Είμαστε σε θέση να υπηρετήσουμε τις ανάγκες των γύρω μας. Ιωάννης 15:5. Αλλά όλα εξαρτώνται από τη στάση σου απέναντι σε αυτό που είσαι εν Χριστώ. Ο Κύριος μας λέει τι είμαστε, αλλά πρέπει και εσύ από την άλλη να το δεχτείς. Το γνωστό «εγώ είμαι η άμπελος», εσείς τα κλίματα, τα κλαδιά. Για σκέψου τον κορμό, το δέντρο, και να είσαι εσύ έναν κλαδί και έναν κλαδάκι πιο κάτω. Για σκέψου το λίγο αυτό. Δεν είσαι κομμάτι από το δέντρο, δεν είσαι κομμάτι από το αμπέλι, αφού παίρνεις τους χυμούς, παίρνεις τις ουσίες από τη ρίζα. Σκέψου τι μπορείς να κάνεις μέσω εκείνου που σε τροφοδοτεί, που σε ενισχύει. Έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε το όνομα του Ιησού. Λέει στο 7, «Αν μείνετε ενωμένοι με μένα και τα λόγια μου μένουν μέσα σας, αν μείνετε ενωμένοι με μένα και τα λόγια μου μένουν μέσα σας, ζητήστε ό,τι θέλετε και θα σας γίνει». Γιατί δεν μπορεί το κλαδί να φέρει καρπό αμπελιού, αφού είναι κομμάτι από το αμπέλι. Υπάρχει κάποιος περιορισμός? Αν δεν το περιορίσω, θα είμαι απεριόριστος. Εάν δεν περιορίσω τον Κύριο στη ζωή μου, δεν θα έχω κι εγώ περιορισμούς. Ό,τι θέλει ο Κύριος να δράσει από μέσα μου, θα δράσει. Όπως το κλαδί θα βγάλει φύλλα πράσινα και ωραίο ζουμερό στα φύλλη, τι μπορεί να φέρει το παιδί του Θεού που είναι ενωμένο με το αμπέλι, με τη ρίζα? Ό,τι δώσει ο Κύριος, έχεις. Εδώ ο Κύριος περπατούσε, λέει, και το κράσπεδο του ιματίου του το άγγιξε αιμορρούσα και θεραπεύτηκε. Το ρούχο δηλαδή, ούτε τον ίδιο δεν άγγιξε καλά-καλά. Αν αφήσεις τον απεριόριστο έναν να σε εξουσιάζει και να σε κυβερνά, αν αφήσεις το θέλημα του να εκτελείται μέσα σου, θα σήμαινε ότι αναλαμβάνεις ευθύνες και προνόμια που δεν είχες αναλάβει ποτέ πριν. Η ικανότητά του γίνεται δική σου. Η σοφία του είναι δική σου, αφού αυτός ήταν ο πόθος του Θεού, να κατοικήσει μέσα στους ανθρώπους. Θυμάστε όταν πήγαν ο λαός Ισραήλ στο όρος Σινά για να τους δώσει εντολές και λέει όχι, όχι, φοβήθηκαν, είδαν εκεί τις αστραπές, τις βροντές, τα σύννεφα και λέει όχι Μωυσή, πήγαινε εσύ και να σου λέει εσένα και να μας λες. Γιατί φοβήθηκαν μήπως πεθάνουν από έναν τόσο δυνατόν αλλά Άγιο Θεό. Και ο Θεός λυπήθηκε γιατί προτιμούσε να μιλάει με τον λαό του απευθείας. Αυτό ήταν το θέλημά του. Και έτσι είναι τώρα. Με το Πνεύμα του Θεός έχει κοινωνία άμεσα μαζί μας. Μέσα βέβαια από τον Ιησού πάντα. Και έτσι η σοφία του γίνεται σοφία μας. Επομένως είμαι αυτόν που λέει ότι είμαι. Αυτά είναι τα δικαιώματα των Αγίων, αδερφοί. Και ο διάβολος έρχεται και μας τυφλώνει, μας τα αφαιρεί, γίνεται μια ομίχλη, γιατί υπάρχουν τα εδάφια, δεν είναι ότι δεν τα βλέπουμε, τα ξέρουμε κιόλα. Τώρα τα ξέρουμε και να τα παπαγαλίζουμε, αλλά δεν μπαίνουν μέσα στην καρδιά βαθιά για να πεις είναι κτήμα μου, είναι δικά μου. Μπορεί να κάνεις και μια, δύο, τρεις προσευχές και να μην έχει εκτελεστεί αυτό που θα ήθελες και λες δεν δουλεύει για μένα. Έχει δίκιο ο διάβολος που μου λέει ότι δεν είναι για μένα ή δεν είναι για σήμερα. Και δικαιολογούμαστε έτσι και το σβήνουμε. Ενώ ο Θεός σου λέει άφησέ με να σε εξουσιάσω, να σε κυβερνήσω και το θέλημά μου να εκτελεστεί μέσα από σένα. Για να έχεις τα προνόμια και τις ευθύνες που εγώ σου δίνω. Άρα, αδερφοί, αυτό που λέει ο Κύριος ότι είμαστε, είμαστε. Οι ικανότητες του γίνονται οι ικανότητές μας γιατί αυτός θέλει να μας τις δώσει και περιμένει από εμάς να πούμε ναι, τις θέλουμε. Αλλά πρέπει να πούμε και το ναι. Αμήν, αδερφοί μου. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, για την τέλεια λύτρωσή σου, Ιησού μας Άγιε, που το σώμα μας πια δεν είναι κάτω από την κυριαρχία του εχθρού της ψυχής μας, Κύριε. Και το μυαλό μας και οι αισθήσεις μας, Κύριε μας, δεν χρειάζεται να κυριαρχούνται από τον αντίδικο. Αλλά εσύ έχεις κάνει τέλειον έργο, Κύριε μας, και καθάρισες κάθε τι παλαιό, Χριστέ μας. Σε ευχαριστούμε γιατί είμαστε ελεύθεροι, Κύριε μας. Και με τη χάρη σου, Κύριε μας, δεν μπαίνουμε πάλι κάτω από ζυγό δουλείας, Κύριε. Αλλά αποφασίζουμε να μείνουμε ελεύθεροι, Κύριε μας, μέσα στην ελευθερία που εσύ μας έδωσες, Χριστέ μας Άγιε. Ευχαριστούμε γιατί μας άλλαξες, Κύριε μας. Μας έκανες νέα κτίσματα, Κύριε. Μας αναζωοποίησες, Κύριε μας. Βοήθησε μας να ανακαινίζουμε το νου μας, το είναι μας, μέσα μας, Ιησού μας, ούτως ώστε να βλέπουμε τα νέα, τα καθαρά, τα δικά σου, Κύριε μας, δώρα. Ευχαριστούμε για τη δωρεάν σωτηρία, Κύριε μας, για τη λύτρωση που έχουμε, Χριστέ μας Άγιε. Και δεν θέλουμε να αφήνουμε καμία κατάκριση μέσα μας από τον εχθρό της ψυχής μας, Κύριε. Έστω και αν πέσαμε σήμερα, εχθές, αύριο, μεθαύριο. Εσύ, Κύριε μας, είσαι που μας δικαιώνεις καθημερινά, κάτω από το αίμα, Κύριε. Εσύ είσαι που μας δίνεις με τα ημάτια, Κύριε μας, της δικαιοσύνης. Και στεκόμαστε, Κύριε μας, μέσα στο θρόνο δικαιωμένοι. Όχι με δική μας δικαιοσύνη, αλλά με τη δική σου, Κύριε, που μας χάρισες πλούσια. Γιατί μας αγάπησες, Κύριε μας. Και έδωσες τον εαυτό σου Ιησού μας για μας. Ευχαριστούμε για τα πολύτιμα λύτρα που πλήρωσες, Κύριε. Βοήθησε μας να τα εκτιμήσουμε, Κύριε μας, και να διεκδικούμε τα δικαιώματα των Αγίων Ιησού μας, τόσο ώστε να χαιρόμαστε και εμείς και εσύ, Κύριε, και να επιτελεστεί το έργο σου πιο γρήγορα και πιο ποιοτικά, Χριστέ μας. Δεν θέλουμε να είμαστε μια, Κύριε, όπως τους σκλάβους μέσα στη μιζέρια, αλλά πραγματικά, Κύριε, να θάλουμε και να βλαστάνουμε, Κύριε μας, νέους καρπούς, εφόσον είμαστε ενωμένοι με την άμπελο, Χριστέ μας. Ευχαριστούμε για κάθε τύπου μας τροφοδοτής, Κύριε μας. Από τους χυμούς, Κύριε μας, από τη ρίζα. Ό,τι εσύ μας δίνεις, Ιησού μας Άγιε. Θέλουμε να μένουμε ενωμένοι μαζί σου, Κύριε, να μην αποκόπτουμε τη σχέση μας, αλλά να τη διατηρούμε ζωντανή, Κύριε, μέσα από την προσευχή, μέσα από την κοινωνία μαζί σου, Χριστέ μας Άγιε. Να μην αφήνουμε τον εχθρό να τρυπώνει μέσα στη ζωή μας, Κύριε, και να κάνει οχυρά, αλλά να βγάζουμε έξω κάθε τι παλαιό και σαπρό, Κύριε μας. Να καθαρίζουμε τους οίκους μας, ούτως ώστε να αναπαύεσαι εσύ, Κύριε, άπλετα μέσα μας και άνετα, Κύριε μας, χωρίς περιορισμούς. Ευχαριστούμε, Ιησού μας, για το έργο σου, Κύριε, για κάθε δώρο που μας έδωσες, Κύριε μας. Ιδιαίτερα για τα λύτρα που πλήρωσες και την αιώνια ζωή που μας εξασφάλισες, Χριστέ μας. Αμήν, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και ξαφνικά ήρθε το Ευαγγέλιο, μας το έδωσε ο Κύριος μέσω κάποιου. Μας μίλησε κάποιος από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανοίξαμε και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού. Άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορείς να τον γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσου του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων άνθρωπος Χριστός Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος 23 κεφάλαιο. Δεν θα διαδώσεις μια ψευδή φήμη. Δεν θα συμφωνήσεις με τον άδικο για να γίνεις ψευδομάρτυρας. Δεν θα ακολουθήσεις τους πολλούς για κακό. Ούτε θα μιλήσεις σε μια δικαστική υπόθεση ώστε να κλίνεις με το μέρος των πολλών για να διαστρέψεις την κρίση. Ούτε θα αποβλέψεις σε πρόσωπο φτωχού στην κρίση του. Αν συναντήσεις το βόδι του εχθρού σου ή το γαϊδούρι του να περιπλανιέται, θα το επιστρέψεις οπωσδήποτε σε αυτόν. Αν δεις το γαϊδούρι εκείνου που σε μισεί να έχει πέσει κάτω από το βάρος του φορτίου του και θα απέφευγες να το βοηθήσεις, θα βοηθήσεις μαζί του οπωσδήποτε. Δεν θα διαστρέψεις το δίκαιο του φτωχού σου στην κρίση του. Να απέχεις από άδικη υπόθεση και μη γίνεις αιτία να θανατωθεί ο αθώος και ο δίκαιος, επειδή εγώ δεν θα δικαιώσω τον ασεβή. Και δεν θα πάρεις δώρα, επειδή τα δώρα τυφλώνουν και τους σοφούς και διαστρέφουν τα λόγια των δικαίων. Και δεν θα καταδυναστεύσεις τον ξένο, επειδή εσείς γνωρίζετε τη ψυχή του ξένου για το λόγο ότι σταθήκατε ξένοι στη γη της Αιγύπτου. Και 6 χρόνια θα σπείρεις τη γη σου και θα μαζεύεις τα γεννήματά της. Τον 7ο χρόνο όμως θα την αφήσεις να αναπαυθεί και να μένει αργή για να τρώνε οι φτωχοί του λαού σου. Και εκείνο που εναπολύφθηκε από αυτούς, ας το τρώνε τα ζώα του χωραφιού. Έτσι θα κάνεις για τον αμπελώνα σου και για τον ελαιώνα σου. 6 ημέρες θα κάνεις τις εργασίες σου. Την 7η μέρα όμως θα αναπαύεσαι για να αναπαυθεί και το βόδι σου και το γαϊδούρι σου και να έχει αναψυχεί ο γιος της δούρης σου και ο ξένος. Και θα προσέξετε σε όλα όσα σας είπα. Και όνομα άλλων θεών δεν θα αναφέρετε ούτε θα ακουστεί από το στόμα σας. 3 φορές το χρόνο θα κάνεις γιορτή σε μένα. Θα φυλάτεις τη γιορτή των αζήμων. 7 ημέρες θα τρως άζημα καθώς σε πρόσταξα. Σύμφωνα με τον προσδιορισμένο καιρό του μήνα Αβίβ, επειδή μέσα σε αυτό το μήνα βγήκες από την Αίγυπτο και κανένας δεν θα φανεί μπροστά μου αδιανός. Και τη γιορτή του θερισμού, των πρωτογεννημάτων των κόπων σου, που έσπερε στο χωράφι, και τη γιορτή της συγκομιδής των καρπών, στο τέλος του χρόνου, αφού μαζέψεις τους καρπούς σου από το χωράφι. 3 φορές το χρόνο θα εμφανίζεται κάθε αρσενικό σου μπροστά στον Κύριο το Θεό. Δεν θα προσφέρεις το αίμα της θυσίας μου με ένζυμο ψωμί, ούτε θα μένει το πάχος της γιορτής μου μέχρι το πρωί. Τις απαρχές των πρωτογεννημάτων της γης σου θα φέρεις στον οίκο του Κυρίου του Θεού σου. Δεν θα ψήσεις κατσίκι που ακόμη θυλάζει στη μητέρα του. Δες, εγώ στέλνω μπροστά σου τον άγγελο για να σε διαφυλάτει στο δρόμο και να σε φέρει στον τόπο που προετοίμασα. Να το φοβάσαι και να επακούς τη φωνή του. Μην τον παροργήσεις, επειδή δεν θα συγχωρήσει τις παραβάσεις σας, επειδή το όνομά μου είναι σε αυτόν. Αν όμως προσέχεις να υπακούς τη φωνή του και εκτελείς όλα όσα λέω, τότε εγώ θα είμαι εχθρός των εχθρών σου και ενάντιος στους εναντίον σου. Επειδή ο άγγελός μου θα προπορεύεται μπροστά σου και θα σε φέρει μέσα στους Αμοραίους και Χεταίους και Φερεζαίους και Χαρανέους, Εβαίους και Ιεβουσαίους και θα τους εξολοθρεύσω. Δεν θα προσκυνήσεις τους θεούς τους, ούτε θα τους λατρεύσεις, ούτε θα πράξεις σύμφωνα με τα έργα εκείνων, αλλά θα τους εξολοθρεύσεις και θα κατασυντρίψεις τα ειδωλά τους. Και θα λατρεύετε τον Κύριο το Θεό σας και αυτός θα ευλογεί το ψωμί σου και το νερό σου και θα απομακρύνει κάθε αρρώστια από ανάμεσά σου. Και δεν θα υπάρχει άγωνος και εστίρα επάνω στη γη σου. Τον αριθμό των ημερών σου θα κάνω πλήρη. Θα στείλω μπροστά σου το φόβο μου και θα καταστρέψω κάθε λαό προς τον οποίο έρχεσαι και θα κάνω όλους τους εχθρούς σου να στρέψουν σε σένα τα νότα. Και θα στείλω σφίκες μπροστά σου και θα εκδιώξουν τους Εβαίους, τους Χαναναίους και τους Χεταίους από μπροστά σου. Δεν θα τους εκδιώξω από μπροστά σου σε ένα χρόνο για να μην ερημωθεί η γη και πολλαπλασιαστούν τα θηρία του χωραφιού εναντίον σου. Λίγο-λίγο θα τους διώξω από μπροστά σου μέχρι ότου αυξηθείς και κυριεύσεις στη γη. Και θα βάλω τα όρια σου από την Ερυθρά θάλασσα μέχρι τη θάλασσα των Φιλιστέων και από την έρημο μέχρι τον ποταμό, επειδή στα χέρια σας θα παραδώσω τους κατοίκους του τόπου και θα τους εκδιώξεις από μπροστά σου. Δεν θα κάνεις συνθήκη μαζί τους ούτε με τους θεούς τους. Δεν θα κατοικούν στη γη σου για να μην σε κάνουν αμαρτήσεις σε μένα. Επειδή αν λατρεύσεις τους θεούς τους, αυτό θα γίνει σε σένα παγίδα οπωσδήποτε. Έξοδος κεφάλαιο 24. Ύστερα από αυτά είπε στο Μωυσή: «Ανέβα στον Κύριο, εσύ και ο Αρών, ο Ναδάβ και ο Αβιούδ και 70 από τους πρεσβύτερους του Ισραήλ και προσκυνήστε από μακριά. Και ο Μωυσής μόνος θα πλησιάσει στον Κύριο. Αυτοί όμως δεν θα πλησιάσουν, ούτε ο λαός θα ανέβει μαζί του». Και ο Μωυσής ήρθε και διηγήθηκε στο λαό όλα τα λόγια του Κυρίου και όλα τα δικαιώματά του. Και ο λαός αποκρίθηκε ομόφωνα και είπε: «Όλα τα λόγια που ο Κύριος μίλησε θα τα κάνουμε». Και ο Μωυσής έγραψε όλα τα λόγια του Κυρίου και αφού σηκώθηκε νωρίς το πρωί, οικοδόμησε θυσιαστήριο στο κάτω μέρος του βουνού και έστησε 12 στήλες, σύμφωνα με τις 12 φυλές του Ισραήλ. Και έστειλε νέους από τους γιους Ισραήλ και πρόσφεραν ολοκαυτώματα και θυσίασαν ειρηνικές θυσίες στον Κύριο, μοσχάρια. Και παίρνοντας ο Μωυσής το μισό από το αίμα, το έβαλε σε λεκάνες και με το άλλο μισό του αίματος ράντισε επάνω στο θυσιαστήριο. Έπειτα, παίρνοντας το βιβλίο της Διαθήκης, το διάβασε σε επίκον του λαού και εκείνοι είπαν: «Όλα όσα μίλησε

και είδαν το Θεό και έφαγαν και ήπιαν. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Ανέβασε μένα στο βουνό και να είσαι εκεί και θα σου δώσω τις πέτρινες πλάκες και τον νόμο και τις εντολές που έγραψα για να τους διδάσκεις». Και ο Μωυσής σηκώθηκε μαζί με τον υπηρέτη του τον Ιησού και ο Μωυσής ανέβηκε πάνω στο βουνό του Θεού. Και προς τους πρεσβύτερους είπε «Να μας περιμένετε εδώ μέχρι ότου επιστρέψουμε σε εσάς. Και δέστε, ο Ααρών και ο Ωρ είναι μαζί σας. Και αν κάποιος έχει μια υπόθεση, ας έρχεται σε αυτούς». Ο Μωυσής λοιπόν ανέβηκε πάνω στο βουνό και η Νεφέλη σκέπασε το βουνό. Και κάθισε η δόξα του Κυρίου πάνω στο όρος Σινά και η Νεφέλη το σκέπασε για 6 ημέρες. Και την 7η μέρα ο Κύριος κάλεσε τον Μωυσή από μέσα από την Νεφέλη. Και η θέα της δόξας του Κυρίου ήταν στα μάτια των γιών Ισραήλ σαν φωτιά που κατέτρωγε επάνω στην κορυφή του βουνού. Και ο Μωυσής μπήκε στο κέντρο της Νεφέλης και ανέβηκε πάνω στο βουνό. Και ο Μωυσής στάθηκε πάνω στο βουνό 40 ημέρες και 40 νύχτες. Ψαλμός 74. Μασχίλ του Ασάφ. Γιατί, Θεέ, μας απέρριψες για πάντα? Γιατί καπνίζει η οργή σου ενάντια στα πρόβατα της βοσκής σου? Θυμήσου τη συναγωγή σου που απέκτησες από την αρχή, τη ράβδο της κληρονομιάς σου που λύτρωσες, αυτό το βουνό Σιών στο οποίο κατοίκησες. Κίνησε τα βήματά σου προς τις παντοτινές ερημώσεις, σε κάθε κακό που έπραξε ο εχθρός στο αγιαστήριο. Οι εχθροί σου βριχάζουν στο μέσο των συναγωγών σου. Έβαλαν σημαίες τις δικές τους σημαίες. Έγινε γνωστό, σαν κάποιο που, σηκώνοντας τσεκούρι, χτυπάει επάνω σε πυκνά δέντρα. Έτσι τώρα, αυτοί σύντριψαν με μιας, με τσεκούρια και σφυριά, τα πελεκητά σου έργα. Κατέκαψαν με φωτιά το αγιαστήριό σου μέχρι το έδαφος. Βεβήλωσαν το κατοικητήριο του ονόματός σου. Είπαν στην καρδιά τους, «Ας τους εξολοθρεύσουμε μαζί». Κατέκαψαν όλες τις συναγωγές του Θεού στη γη. Δεν βλέπουμε τα σημάδια μας. Δεν υπάρχει πλέον προφήτης, ούτε κάποιος μεταξύ μας που να γνωρίζει το «μέχρι πότε». «Μέχρι πότε, Θεέ, θα ονειδίζει ο ενάντιος? Θα βλασφημεί ο εχθρός για πάντα το όνομά σου? Γιατί αποστρέφεις το χέρι σου και το δεξί σου χέρι? Βγάλ το από μέσα από τον κόρφο σου και αφάνισέ τους». Ο Θεός όμως είναι από την αρχή βασιλιάς μου, ο οποίος εργάζεται σωτηρία στο μέσο της γης. Εσύ με τη δύναμή σου χώρισες τη θάλασσα στα δύο. Εσύ σύντρεψες τα κεφάλια των δρακόντων μέσα στα νερά. Εσύ σύντρεψες τα κεφάλια του Λεβιάθαν. Τον έδωσες βρώση στο λαό που κατοικεί σε ερήμους. Εσύ άνοιξες πηγές και χυμάρους. Ξέρανες ποτάμια δυνατά. Δική σου είναι η ημέρα και δική σου η νύχτα. Εσύ ετοίμασες το φως και τον ήλιο. Εσύ έβαλες όλα τα όρια της γης. Εσύ έκανες το καλοκαίρι και το χειμώνα. Θυμήσου τούτο, ότι ο εχθρός ονείδησε τον Κύριο και ένας άφρονας λαός βλασφήμισε το όνομά σου. Μην παραδώσεις τη ψυχή της τριγώνας σου στα θηρία. Μη λησμονήσεις για πάντα τη σύναξη των πενήτων σου. Επίβλεψες τη διαθήκη σου, επειδή γέμισαν οι σκοτεινοί τόποι της γης, τόποι από οικογένειες κατά δυναστείας. Ο ταλέπορος ας μη στραφεί προς τα πίσω ντροπιασμένος. Ο φτωχός και ο πένητας ας επαινούν το όνομά σου. Θεέ, σήκω επάνω. Δίκασε τη δίκη σου. Θυμήσου τον ονειδισμό που κάνεις εσένα ο άφρονας όλη την ημέρα. Μη ξεχάσεις τη φωνή των εχθρών σου. Ο θόρυβος εκείνων που επαναστατούν εναντίον σου αυξάνει διαρκώς. Ψαλμός 75. Στον αρχιμουσικό σε Άλτα Σχέθ. Ψαλμός τραγουδιού του Ασάφ. Σε δοξολογούμε, Θεέ. Δοξολογούμε επειδή κοντά μας είναι το όνομά σου. Κηρύττονται τα θαυμάσια σου. Όταν πάρω τον ορισμένο καιρό, εγώ θα κρίνω με ευθύτητα. Διαλύθηκε η γη και όλη η κατοική της. Εγώ στερέωσα τους στήλους της. Είπα στους άφρονες, μη γίνεστε άφρονες. Και στους ασεβείς, μη υψώνετε κέρας. Μη υψώνετε σε ύψος το κέρας σας. Μη μιλάτε με σκληρό τράχυλο. Επειδή ούτε από την Ανατολή, ούτε από τη Δύση, ούτε από την έρημο έρχεται η ύψωση.

0: αλλά ο Θεός είναι ο κριτής. Τούτον ταπεινώνει και εκείνον υψώνει. Επειδή στο χέρι του Κυρίου υπάρχει γεμάτο ποτήρι κεράσματος από άκρατο κρασί και από αυτό θα ξεχύσει. Όμως τα κατακάθια του θα στραγγίσουν όλοι οι ασεβείς της γης και θα τα πιούν. Εγώ όμως θα κηρύττω πάντοτε, θα ψαλμωδώ στο Θεό του Ιακώβ και θα συντρίψω όλα τα κέρατα των ασεβών. Τα κέρατα όμως των δικαίων θα υψωθούν.
1: Επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 5. Αφού λοιπόν ο Θεός μας έσωσε από την καταδίκη επειδή πιστέψαμε, οι σχέσεις μας με το Θεό αποκαταστάθηκαν με τη μεσολάβηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός μας οδήγησε με την πίστη στο χώρο αυτής της χάρης του Θεού, στην οποία είμαστε στεριωμένοι και καυχιόμαστε για την ελπίδα της συμμετοχής μας στη δόξα του Θεού. Μα δεν σταματά εκεί η καύχησή μας. Καυχιόμαστε ακόμη και στις δοκιμασίες, επειδή ξέρουμε καλά πως η δοκιμασία οδηγεί στην υπομονή, η υπομονή στη σταθερότητα και η σταθερότητα στην ελπίδα. Και η ελπίδα τελικά δεν απογοητεύει. Γι' αυτό μαρτυρεί η αγάπη του Θεού με την οποία το Άγιο Πνεύμα που μας δόθηκε γέμισε και ξεχύλισε τις καρδιές μας. Γιατί ο Χριστός, παρόλο που ήμασταν ακόμη ανίκανοι να κάνουμε το καλό, πέθανε για μας τους ασεβείς ανθρώπους στον προκαθορισμένο καιρό. Δύσκολα θα έδινε κανείς τη ζωή του ακόμη και για ένα δίκαιο άνθρωπο. Ίσως αποφάσιζε κανείς να πεθάνει για κάποιον καλό άνθρωπο. Ο Θεός όμως, ξεπερνώντας αυτά τα όρια, έδειξε την αγάπη του για μας, γιατί ο Χριστός έδωσε τη ζωή του για μας, ενώ ζούσαμε ακόμη στην αμαρτία. Τώρα λοιπόν, αφού ο Θεός μας απάλλαξε από την καταδίκη με τη μεσολάβηση του σταυρικού θανάτου του Χριστού, πολύ περισσότερο ο ίδιος θα μας σώσει και από την μέλουσα οργή. Παρότι ήμασταν εχθροί με το Θεό, μας συμφιλίωσε μαζί του ο σταυρικός θάνατος του γιού του. Πολύ περισσότερο τώρα που συμφιλιωθήκαμε, η ζωή του θα μας χαρίσει τη σωτηρία. Και όχι μόνο συμφιλιωθήκαμε, αλλά και καυχιόμαστε για το Θεό που μας έδωσε τώρα αυτή τη συμφιλίωση μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μέσον ενός ανθρώπου μπήκε στον κόσμο η αμαρτία και μέσω της αμαρτίας ο θάνατος. Και έτσι εξαπλώθηκε ο θάνατος σε όλους τους ανθρώπους γιατί όλοι αμάρτησαν. Η αμαρτία υπήρχε στον κόσμο και πριν να δοθεί ο νόμος. Χωρίς όμως τον νόμο δεν μπορούσε να θεωρηθεί ως αμαρτία η παράβαση των εντολών του. Ωστόσο, ο θάνατος κυριάρχησε σε όλους τους ανθρώπους, από τον Αδάμ ως τον Μωυσή, ακόμη και σε αυτούς που δεν αμάρτησαν όπως ο Αδάμ, που παράκουσε μια ρητή εντολή του Θεού. Ο Αδάμ ήταν προτύπωση του μελλοντικού γενάρχη. Η χάρη όμως του Θεού που έφερε ο Χριστός δεν συγκρίνεται με την παράβαση του Αδάμ. Γιατί με την παράβαση ενός ανθρώπου όλοι καταδικάστηκαν σε θάνατο. Ενώ με τη χάρη που μας δώρησε ο Θεός, την πλούσια δωρεά της χάρης που έφερε στον κόσμο ένας άνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός, πλημμύρισε όλη η ανθρωπότητα. Δεν συγκρίνεται η πλούσια δωρεά του Χριστού με το κακό που έκανε η αμαρτία ενός ανθρώπου. Γιατί η απόφαση για το ένα παράπτωμα ήταν καταδικαστική, ενώ η χαριστική πράξη για τα πολλά παραπτώματα οδήγησε στην αθώωση. Έφτασε λοιπόν το παράπτωμα ενός ανθρώπου για να κυριαρχήσει ο θάνατος σε όλο τον κόσμο, εξαιτίας ενός ανθρώπου. Το ίδιο και ακόμη περισσότερο, ο ένας Ιησούς Χριστός θα γίνει αιτία να κυριαρχήσουν μέσα στην αληθινή ζωή όσοι αποδέχονται την άφθονη χάρη του Θεού και τη δωρεά της λύτρωσης. Το συμπέρασμα είναι πως όπως το ένα παράπτωμα έγινε αιτία καταδίκης όλων των ανθρώπων, έτσι και το σωτήριο έργο έγινε αιτία σωτηρίας και ζωής για όλους τους ανθρώπους. Και όπως η παρακοή του ενός ανθρώπου έκανε όλη την ανθρωπότητα αμαρτωλή, έτσι και με την υπακοή του ενός θα αναγνωριστούν όλοι δίκαιοι από το Θεό. Ανάμεσα στους δύο γενάρχες μπήκε στο μεταξύ ο νόμος, για να φανούν πόσο πολλά ήταν τα ανθρώπινα παραπτώματα. Και όπου η αμαρτία φάνηκε στο αληθινά τρομακτικό της μέγεθος, εκεί η χάρη του Θεού την υπερκάλυψε με το παραπάνω. Όπως με το όπλο του θανάτου κυριάρχησε στον κόσμο η αμαρτία, έτσι θα κυριαρχήσει και η χάρη με τη σωτηρία που οδηγεί στην αιώνια ζωή μέσω του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 6. Ποιο είναι το πρακτικό συμπέρασμα? Να εξακολουθήσουμε να αμαρτάνουμε για να περισσέψει η χάρη? Ποτέ τέτοιο πράγμα. Γιατί είμαστε πεθαμένοι για την αμαρτία. Πώς λοιπόν θα εξακολουθήσουμε να ζούμε κάτω από την εξουσία της? Ή μήπως λησμονείτε πως το βάπτισμα στο όνομα του Χριστού σημαίνει συμμετοχή στο θάνατό του? Πραγματικά, το βάπτισμά μας σημαίνει πως συμμετέχουμε στο θάνατο και στην ταφή του Χριστού. Και όπως ο Πατέρας Θεός με τη δύναμή του ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς, το ίδιο και εμείς μπορούμε να ζήσουμε μια νέα ζωή. Όπως δηλαδή ενταχθήκαμε οργανικά στο σώμα του Χριστού, με μια πράξη που συμβολίζει συμμετοχή στο θάνατό του, έτσι θα συμμετάσχουμε πραγματικά και στην Ανάστασή του. Ξέρουμε άλλωστε με βεβαιότητα τούτο. Ο παλιός αμαρτωλός εαυτός μας πέθανε στο Σταυρό μαζί με τον Χριστό. Έτσι έπαψε να ζει το αμαρτωλό εγώ μας και δεν είμαστε πια υπόδουλοι στο ζυγό της αμαρτίας. Γιατί σε ένα πεθαμένο η αμαρτία δεν έχει πια καμία εξουσία. Αν λοιπόν πεθάναμε μαζί με τον Χριστό, είμαστε βέβαιοι πως θα ζήσουμε μαζί Του. Ξέρουμε άλλωστε καλά πως ο αναστημένος Χριστός δεν είναι πια υπόδουλος στο θάνατο, γιατί ο θάνατος δεν τον εξουσιάζει πια. Γιατί πέθανε για να νεκρώσει μια για πάντα την αμαρτία με το σταυρικό του θάνατο. Και η τωρινή του ζωή είναι ζωή κοντά στο Θεό. Έτσι να σκέφτεστε κι εσείς για τον εαυτό σας. Έχετε πεθάνει για την αμαρτία και η ζωή σας είναι πια κοντά στο Θεό χάρη στην ένωσή σας με τον Ιησού Χριστό. Μην αφήνετε λοιπόν την αμαρτία να κυριαρχεί στην θνητή σας ύπαρξη, ώστε να υποτάσσεστε στα αμαρτωλά πάθη. Και ακόμα, μην αφήνετε τίποτε από τον εαυτό σας στη διάθεση της αμαρτίας για να το χρησιμοποιήσει αυτή εναντίον του καλού και του δικαίου. Αντίθετα, να προσφέρετε τον εαυτό σας στο Θεό όπως ταιριάζει σε ανθρώπους που πέθαναν και αναστήθηκαν για μια νέα ζωή. Να κάνετε κάθε κομμάτι του είναι σας όπλο στα χέρια του Θεού για το καλό και το δίκαιο. Και μη φοβάστε, η αμαρτία δεν μπορεί πια να σας εξουσιάσει γιατί ζείτε όχι στο χώρο της κυριαρχίας του νόμου, αλλά στο χώρο της χάρης του Θεού. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Να το ρίξουμε στην αμαρτωλή ζωή μια και δεν μας εξουσιάζει ο νόμος αλλά η χάρη του Θεού? Ποτέ τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρετε πως σε όποιον δείχνετε δουλική υπακοή, σε αυτόν και ανήκετε ολοκληρωτικά? Έτσι, ή ανήκετε στην αμαρτία και τότε σας περιμένει ο αιώνιος θάνατος, ή υπακούτε στο Θεό και σας προσμένει η σωτηρία μαζί Του. Ας ευχαριστήσουμε το Θεό. Παλιότερα υπήρξατε βέβαια δούλοι της αμαρτίας. Τώρα όμως δεχτήκατε με την καρδιά σας και υποτάξατε όλο το είναι σας στην αλήθεια που διδαχτήκατε. Είστε λοιπόν ελεύθεροι πια από το ζυγό της αμαρτίας και υπηρετείτε με όλο το είναι σας το καλό και το δίκαιο. Χρησιμοποιώ την ανθρώπινη εικόνα της δουλείας γιατί δεν μπορείτε αλλιώτικα να με καταλάβετε. Παλαιότερα είχατε υποδηλώσει όλο το είναι σας σε πάθη και πράξεις αντίθετες στο θεϊκό θέλημα, με αποτέλεσμα να ζείτε αντίθετα προς τις εντολές του Θεού. Έτσι πρέπει και τώρα να υποδουλώσετε όλο το είναι σας στο θεϊκό θέλημα, για να βρεθείτε κοντά στο Θεό. Μην ξεχνάτε πως όσον καιρό ήσασταν υπόδουλοι στην αμαρτία, ήσασταν μακριά από το θέλημα του Θεού. Ποιο ήταν το κέρδος σας από τη διαγωγή σας εκείνη? Ντρέπεστε τώρα για αυτήν, γιατί οδηγούσε τελικά στο θάνατο. Τώρα όμως είστε ελεύθεροι πια από την αμαρτία και ανήκετε στο Θεό. Καρπός της καινούργιας ζωής σας είναι η αγιοσύνη και το τέλος της πορείας σας είναι η αιώνια ζωή. Γιατί ο μισθός που δίνει η αμαρτία είναι ο θάνατος, ενώ το δώρο που χαρίζει ο Θεός είναι η αιώνια ζωή, αυτή που έφερε ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος μας.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένος στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα αφήσουμε το Λόγο του Θεού με ωραίους χειρουργικούς τρόπους. Πάντοτε όταν γίνει ένα χειρουργείο, στο τέλος ο γιατρός παίρνει αυτή τη βελόνα και το ράμα και κλείνει τις πληγές. Ο Λόγος του Θεού είναι ιδιαίτερος και θέλω, καθώς θα ακούγεται, να έρθει και να κλείσει το κενό και να θεραπεύσει. Και αν υπάρχει ακόμα κενό, δεν σε έχει γεμίσει, στο τέλος θα κάνουμε προσευχή για όλα αυτά τα άτομα που έχουν ανάγκη από να ακούσουν ένα «σ' αγαπάω». Γιατί ο Κύριος σου λέει «σ' αγαπάω». Και η Εκκλησία οφείλει να μιλάει αυτή τη γλώσσα, τη γλώσσα της αγάπης. Την προηγούμενη φορά που είμαστε εδώ, πριν πάμε στην Κρήτη, ξεκίνησα να λέω κάποια λόγια σχετικά με την Φιλιππισίους επιστολή που ο Παύλος έδινε στους Αγίους και απευθύνεται, λέει, Φιλιππισίους 1:1, ο Παύλος και ο Τιμόθεος προς πάντα στους Αγίους, τους εν Χριστώ Ιησού, τους όντας εν Φιλίππης. Μιλάει σε όλη την Εκκλησία, σε όλους τους Αγίους. Ο Θεός βλέπει όλη την Εκκλησία Του με μια καρδιά. Δεν λέει ότι εσύ είσαι λιγότερο αγιότερος, ο άλλος είναι υψηλότερος και αυτά. Άγιοι, λέει, είμαστε Άγιοι. Τώρα, ο καθένας καλείται από μας να βαδίσει σήμερα με το φως που έχει και με το φόβο του Θεού που έχει σε αυτά τα επίπεδα του αγιασμού. Ο Λόγος του Θεού τελειώνει λέγοντας ότι αν δεν αγαπάς και δεν έχεις φόβο Θεού, δεν θα δεις τον Θεό. Οπότε λοιπόν σε βάζει μέσα σε ένα πλαίσιο που να μην κοιτάς ο δίπλα αν αγαπάει ή αν δεν αγαπάει, αν φοβάται το Θεό ή αν δεν φοβάται, αν είναι λίγο πιστός ή πολύ πιστός, αν είναι θερμός, αν είναι ψυχρός. Δεν ασχολείται ο Θεός με τέτοια πράγματα. Σου λέει ότι εσύ αν θέλεις να με δεις πρέπει να με αγαπάς. Είναι προσωπικό το κάλεσμα. Και λέει στη Φιλιππισίους στο 1:5, είμαι βέβαιος εις αυτό, ότι εκείνος ως της άρχισε σε εσάς καλό έργο θέλει επιτελέσει αυτό μέχρι της ημέρας του Χριστού. Και είπαμε ότι επιτελέσει πάει να πει εκτελέσει, τελειώσει, συμπληρώσει, και δεν θα αφήσει ο Θεός κανέναν να μην τελειώσει το έργο που ξεκίνησε επάνω μας. Μερικές φορές θυμώνουμε με τον Θεό γιατί μας περνάει δοκιμασίες. Κύριε, πόσο! Ωραία, να το δούμε από την άλλη πλευρά. Ο Θεός σου λέει πρέπει να κάνεις αυτό, αυτό και αυτό και αυτό και εσύ στυλώνεις τα πόδια. Ωραία, πόσο θα πάει ο Κύριος σου λέει. Έλα να αντισταθούμε. Πόσο θα αντισταθούμε. Ο Κύριος όσο αντιστεκόμαστε σου λέει αντιστέκεσαι. Δοκιμασία. Για να βγει το χρυσάφι ή το καθαρό θέλει φωτιά, δοκιμασία. Εγώ θα γίνω Άγιος χωρίς να δοκιμαστώ. Άλλο Ευαγγέλιο, ξένο Ευαγγέλιο. Αυτό λοιπόν που ο Θεός λέει ξεκίνησε επάνω σας, θα το τελειώσει, θα φτάσει τη δοκιμασία μέχρι να σπάσει το πείσμα. Αμήν. Είμαι βέβαιος, λέει ο Παύλος, είμαι βέβαιος ότι αυτό που ο Θεός έχει ξεκινήσει θα το τελειώσει. Στο 9 λέει, στο 1:9, προσεύχομαι, λέει, να περισσεύσει η αγάπη σας, μάλλον και μάλλον, εις επίγνωση και εις πάσα νόηση, ώστε να διακρίνετε, λέει, τα διαφέροντα και να είστε ειλικρινείς και απρόσκοποι μέχρι τις ημέρες του Χριστού. Νομίζω τα είπα αυτά τα λόγια, είναι η εισαγωγή του μηνύματος. Ποια είπαμε είναι τα διαφέροντα? Τα διαφέροντα είναι αυτά που έχουν κέρδος και συμφέρον. Και ο Θεός θέλει να μας βάλει να ασχολούμαστε με αυτά που έχουν κέρδος και συμφέρον για την ψυχή μας. Θέλει να μας φτάσει μέχρι το τέλος νικητές και θα φέρει γύρω μας και θα μας μιλήσει ότι πρέπει να ασχολείσαι με αυτά που συμφέρουν, υπερέχουν, υπερτερούν από άλλα, έχουν αξίες, ώστε να είσαι, λέει, ειλικρινής και απρόσκοπος. Ο απρόσκοπος είναι αυτός που δεν σκοντάφτει. Είναι αυτός που δεν προσκρούει. Λέει από το λεξικό, λέει, δεν χτυπάω εναντίον κανενός και είναι αυτός που δεν πταίει. Αλλού λέει ο Λόγος του Θεού, εις πολλά πταίωμεν, άπαντες. Κοιτάξτε, πόσο πρέπει να προσέξουμε λοιπόν. Ενώ εμείς λέμε, δεν φταίμε σε τίποτα. Ποιος φταίει? Ποιος φταίει? Πείτε μου. Όχι. Αδάμ. Εγώ δεν φταίω τίποτα. Ποιος φταίει, Αδάμ? Η Εύα, η γυναίκα που μου έδωσες. Εύα, τι έγινε εδώ πέρα? Ο εγώ, είμαι καλό κορίτσι, είναι το καλύτερο. Και ποιος φταίει? Ο Όφης που έφτιαξες. Μα γιατί τον έκανες τόσο πονηρό? Να είναι τόσο απλός. Με κορόιδεψε και δεν πήρα χαμπάρι καθόλου. Αμήν, αυτό είναι. Ο διάβολος έρχεται και σου βάζει πρόσκομα, σου βάζει εκεί ένα δόλωμα και πηγαίνεις μπαμ και πέφτεις μέσα. Και ξέρετε πού θα πέσουμε? Εκεί που μας έχει προειδοποιήσει ο Θεός. Εκεί που δεν κινδυνεύεις, δεν θα σου πει ο Κύριος πρόσεχε γιατί το έχεις νικήσει. Αλλά όταν σου πει ο Κύριος πρόσεχε στην αγάπη, πάει να πει ότι σε περιμένει τη Δευτέρα το πρωί η θύρα της δοκιμασίας της αγάπης. Άμα σου πει πρόσεχε στην πορνεία, θα έρθει η Δαλιδά μπροστά ή ο αρσενικός. Για τις γυναίκες πάντα θα έχουν κάτι. Για τους άντρες έχουμε τη Δαλιδά εκεί πέρα. Άντε και την όμορφη που άρεσε στον Δαβίδ. Και οι γυναίκες έχουν τα δικά τους. Όλοι έχουμε τα προβλήματά μας. Αλλά ποια είναι τα ενδιαφέροντα, αυτά που έχουν κέρδος? Έχει κέρδος να αγαπάω και να ερωτευτώ κάτι ξένο? Όχι, το αφήνω, απλό είναι. Όταν ο Κύριος σου λέει, πρόσεξε. Λέει λοιπόν, συνεχίζει στο λεξικό, δεν πέφτω σε φταίξιμο, ομοί παρέχον πρόσκομα σκάνδαλο. Λέει ακόμα, μάλιστα πρέπει, λέει, να προνοείς. Το ξέρετε ότι ο δήμαρχος της πόλης πρέπει να έχει συνεργείο που πρέπει να περπατάει μέσα και να βλέπει μην έχει ανοίξει μια τρύπα, να πάει να την κλείσει, γιατί αν πέσεις μέσα φταίει αυτός. Δεν φταίει ο δήμαρχος, μάλλον φταίει ο δήμαρχος που το έχει αναθέσει στον υπάλληλο και ο υπάλληλος δεν πήγε να δει το δρόμο, πήγαινε και έπινε καφέ. Αλλά στην ουσία φταίει αυτός που δεν έχει επιτηρήσει. Και ο Κύριος, αδελφοί, αγαπάει την Εκκλησία και μας λέει ότι εδώ υπάρχει κακοτοπιά, μην πηγαίνετε. Θα δείτε, λέει ο Λόγος του Θεού, τέλεια. Εάν λοιπόν πάμε και πέσουμε στην παγίδα, ποιος φταίει? Ω Θεέ μου, γιατί το επέτρεψες αυτό, Κύριε? Όπα, όπα, σου λέει ο Κύριος, μισό λεπτό. Εγώ στο είπα και στο έχω γράψει. Μην πας από αυτό το μονοπάτι, είναι παγίδα. Και εσύ τι έκανες? Εγώ, λες, πήγα. Δεν θα δοκιμαστώ. Έλεγε κάποιος, θα πάω να δοκιμάσω, λέει, ναρκωτικά, για να δω πώς είναι τα ναρκωτικά. Αλλά δεν θα πέσω. Του είχε ρίξει ο διάβολος το αγκίστρι, τον είχε τσιμπήσει και τον πήγαινε. Φιλιππισίους 2:2, κάμετε, λέει, πλήρη τη χαρά μου να φρονείτε, λέει, όλο το αυτό. Αρχίζει τώρα και τους λέει ο Παύλος, βλέπει την Εκκλησία, μικρούς, μεγάλους, εκεί ήτανε σοφοί, άσοφοι, ήτανε γέροι, νέοι, παιδιά, όλη η Εκκλησία ήταν όπως είμαστε και εμείς, καλή ώρα. Φανταστείτε τώρα να είναι ο Παύλος εδώ πέρα, είναι με τα γραπτά του. Και είναι το Πνεύμα του Θεού που έβαλε στον Παύλο να γράψει αυτά, να τα έχουμε εμείς 2.000 χρόνια μετά και να τα διαβάζουμε. Λέει λοιπόν, κάμετε πλήρη τη χαρά μου να φρονείτε το αυτό, έχοντες την αυτήν αγάπην. Τι έβλεπε? Έβλεπε ο Κύριος ότι τότε θα υπήρχαν κάποια προβλήματα και δεν θα είχαν ενότητα, θα υπήρχε διαφορετικό φρόνημα και ήδη ο πνευματικός άνθρωπος το έβλεπε. Προσέξτε, τους λέει, την αγάπη. Και πώς θα πειραχτεί η αγάπη? Θα σταματήσετε, λέει, να είσαστε ομόψυχοι και ομόφρονες. Χάνεις τη μια ψυχή, χάνεις τη μια καρδιά. Και τι γίνεται? Χώρισμα. Όταν μες στην οικογένεια χαθεί η μία καρδιά, η μία ψυχή, ο ένας στόχος, η οικογένεια που πάει, χωρίζει. Όταν ο Κύριος σου λέει, πρόσεχε, πρέπει να είναι τα μάτια σου ανοιχτά στην ομοψυχία, στο ένα φρόνημα. Τους δίνει συμβουλές, τι πρέπει να κάνουνε για να είναι αυτοί χαρούμενοι και ο Παύλος που τους έχει υπηρετήσει. Πείτε μου, ο Θεός όταν λέει κάτι προσέχετε, το λέει για τον πρόσωπό Του ή για μας? Ταράζει κάτι τη χαρά του Κυρίου? Όχι αδερφοί. Στον ουρανό δεν υπάρχει θλίψη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Κύριος, άμα εμείς κάνουμε κάτι, πέφτει σε μελαγχολία. Όχι. Ο Κύριος είναι πάντα φως, πάντα χαρούμενος, είναι η ζωή, και όταν βλέπει την Εκκλησία Του να κάνει αυτά που θέλει και δεν κάνει αυτά που της λέει, λέει, ωραία, δεν πάτε από αυτό το δρόμο, θα σε πάω εγώ από τον άλλον. Και αρχίζει μετά η κόντρα. Σου λέει ο Κύριος, πήγαινε από εδώ και εσύ πεισμόνεις, λες, όχι, εγώ θα πάω από την άλλη οδό. Σου λέει ο Κύριος, ωραία, εντάξει, εγώ θα σε φτάσω στο τέλος, αλλά το τι έχεις να περάσεις από τον δρόμο που διάλεξες δεν ξέρεις. Άφησε με να σε πάω από εκεί που εγώ ξέρω, παιδί μου. Αλλά ξέρουμε τόσα πολλά, πιο πολλά από τον Θεό. Δεν ξέρουμε, πείτε μου σας παρακαλώ. Συνεχίζει ο Παύλος. Μη πράτετε, λέει, μηδέν εξ αντιζηλίας ή ξενοδοξίας, αλλά εν ταπεινοφροσύνη θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντες σε Αυτόν. Ο υπερήφανος ήθελε ο Θεός να προλάβει. Ποιος είναι ο πιο υπερήφανος που ξέρουμε στην ιστορία, ο γνωστός σε εμάς τέλος πάντων, τους νυχτούς. Ποιο είναι το πιο υπερήφανο πλάσμα? Να ακούσω. Ο διάβολος. Προσέξετε, λέει, μην κάνετε τέτοια πράγματα, γιατί θα μοιάζετε με το διάβολο. Και πώς μοιάζει κάποιος με το διάβολο? Όταν κάνει τα έργα του διαβόλου. Εγώ είμαι Άγιος, είμαι σούπερ Άγιος, αλλά κάνω τα έργα του διαβόλου. Και ο Κύριος τι λέει? Μου μοιάζεις διάβολος, αλλά εγώ θα σε αλλάξω. Θα σε φτιάξω, σου λέει ο Κύριος. Ο υπερήφανος δεν έχει χαρά. Αν έχουμε χάσει τη χαρά μας, είναι γιατί είμαστε υπερήφανοι και ο Θεός αντιστέκεται, λέει, στον υπερήφανο. Εγώ θα κάνω αυτό, έχω αποφασίσει να κάνω αυτό. Ο Θεός σου λέει σίγουρα? Σου λέει, εγώ θέλω να κάνεις το άλλο. Και εσύ λες, όχι, εγώ θα κάνω αυτό. Ωραία, σου λέει, έλα να δούμε ποιος θα νικήσει. Σου βάζει ο Κύριος μπροστά πρόσκομα και εσύ σπρώγνεις. Ποιος θα κουραστεί, πείτε μου? Ο άνθρωπος, ο υπερήφανος. Νιώθει θλίψη που δεν μπορεί να νικήσει τον Θεό. Δεν τον νικάς. Τη βουλή του Θεού δεν την αλλάζεις. Ο Θεός θα αλλάξει τη δική σου βουλή. Θα καταστρέψει τα δικά σου τα έργα, αλλά αν είσαι έξυπνος, θα κάνεις αυτό που ο Θεός σου λέει γρήγορα, αμέσως. Ο Θεός λέει, αντιτάσσεται στον υπερήφανο, στον ταπεινό δίνει χάρη. Όταν δεν τα καταφέρνεις και λίγο και λερώνεσαι, θα στείλει έναν άγγελο να σε καθαρίσει. Γιατί? Για να μην σε βλέπει λερωμένο. Συνεχίζει, Φιλιππησίους 2:14-16. Πράτετε τα πάντα χωρίς γογγισμών και αμφισβητήσεων, δια να γίνετε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα, εν μέσω γενεάς σχολιάς και διεστραμμένης, μεταξύ των οποίων λάμπετε ως φωστήρες εν τον κόσμο. Κοιτάξτε, ο Κύριος κάλεσε την εκκλησία τότε εκεί στους Φιλίππους και καλεί την εκκλησία της Νέας Ιωνίας να λάμψει ένα δυνατό φως σε μια, και το λέει, είσαστε, λέει, μεταξύ μιας διεστραμμένης γενεάς. Αν, αδερφοί, πριν 2000 χρόνια ήταν διεστραμμένη γενεά, σε λίγες ημέρες είναι σκοτάδι ή δεν είναι, πείτε μου? Αν τότε ήταν σκοτάδι, τώρα τι είναι? Πείτε μου, τι πρέπει να κάνει η εκκλησία? Πρέπει να λάμψουμε ως φωστήρες στον κόσμο. Μα πώς θα λάμψουμε όταν εμείς έχουμε όλα τα προηγούμενα που είπε ο Παύλος? Έχουμε θέματα με τον εγωισμό μας, έχουμε θέματα με το πράττουμε εξ αντιζηλίας, από καινοδοξία, θεωρούμε αλλήλους κάτω από μας. Άμα θεωρείς τον άλλον υπερέχοντα, τον αγαπάς και τον σέβεσαι και ευλογείς τη ζωή του, γιατί βλέπεις το ωραίο που έχει κάνει ο Θεός επάνω του. Και απλά λες, θα γίνω κι εγώ μια μέρα λαμπρός και θα φάγω σαν αυτόν. Δεν κοιτάς να τον καταπνίξεις, ξέρεις αυτός τι κάνει. Έχεις μια ωραία εικόνα, μια ωραία παρουσία και έρχεται ο άλλος από πίσω και πιάνει από εδώ, από εκεί. Και αυτά δεν γίνονται μακριά, γίνονται μέσα στην εκκλησία. Γίνονται μέσα στην εκκλησία, έτσι λέει ο Παύλος. Δεν έλεγε τρελά πράγματα ο άνθρωπος. Είχε ακούσει, είχε γνωρίσει, καταλάβαινε τι γινόταν εκεί πάνω, από τη Βέρεια, από εδώ, από εκεί, στην Κόρινθο. Τα ήξερε όλα, ήξερε τη βρωμιά που υπήρχε μέσα στην Κόρινθο, ήξερε ότι η εκκλησία έπρεπε να απέχει από πορνεία, να κάνει το θέλημα του Θεού και είχαν και κάφηση ότι είχαν μεγάλη χάρη στον πόρνο. Ξέρετε αδερφοί, ο λόγος του Θεού είναι αληθινός. Έγιναν τότε, να τα ακούμε σήμερα και να μας πιάνει τρόμος και φόβος. Τους λέει λοιπόν, θέλω να λέει να λάμπετε σαν φωστήρες μέσα στον κόσμο, κρατούντες τον λόγο της ζωής διακάχυβμά μου εν τη ημέρα του Χριστού. Τι είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο λοιπόν να ξεχωρίζει σαν ένας φωστήρας μέσα στον κόσμο? Είναι ο λόγος της ζωής. Ποιος λόγος της ζωής? Είναι ο λόγος που λαλείται κάθε Σάββατο, ο λόγος που είναι γραμμένος εδώ και μπορεί να τον πάρεις και να τον εμπιστευτείς και να πεις θα γίνω όπως ο Κύριος θέλει. Αυτός είναι ο λόγος της ζωής. Όταν μιλάει ο Κύριος ότι πρέπει να λάμπεις, πρέπει να λάμπεις. Όταν λέει ότι πρέπει να αγαπάς, και αυτό είναι το θέμα μου σήμερα, να λάμπουμε από αγάπη. Και όχι να λάμπουμε από σκοτεινά πράγματα, πικρίες, θυμούς, κακίες, ζήλες, καινοδοξίες και όλα τα άλλα. Δεν τα λέω, δεν τα βγάζω από μένα, είναι γραμμένα εδώ, τα έλεγε ο Παύλος, γιατί πριν 2000 χρόνια επάνω εκεί στα βόρεια προάστια είχαν πρόβλημα οι αδερφοί. Ιωάννης 1:4, εν αυτό ζωή είναι, μιλάμε για το λόγο της ζωής, και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. 1:9 ήταν το φως το αληθινό, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο εις τον κόσμο. Ακούσαμε στη σύναξη κάτι πάρα πολύ όμορφο. Όταν έρθει το Άριο με το σπερματοζωάτερο, όταν λέει έρθουν σε επαφή και ενωθούν, γίνεται μία λάμψη μέσα στη μήτρα, γίνεται μία λάμψη. Έρχεται το φως, έρχεται μια ψυχούλα, έρχεται σε ύπαρξη. Δεν είναι ωραίο? Δεν είναι ωραίο όταν ο λόγος του Θεού έρχεται μέσα στην καρδιά μου να αρχίζω να λάμπω? Ξέρεις τι είναι να είσαι χριστιανός, να είσαι παιδί του Θεού και να βγάζεις σκοτάδι? Να ανοίγεις το στοματάκι σου και να βγαίνουν πικρίες, να βγαίνουν χίλια δυο προβλήματα. Αγωνίζομαι αδερφέ, αγωνίζομαι. Αλλά είμαι μια πηγή που βγάζω και το γλυκό και το πικρό. Έτσι είμαι, τι να κάνω? Ο Κύριος σου λέει να κλείσεις τελείως το πικρό και να βγάζεις μόνο γλυκό. Μα εγώ θέλω και λίγο πικρό. Ο Κύριος σου λέει αν θέλεις και πικρό, εγώ θα σε δοκιμάσω και θα βγάλω την πικρία από μέσα. Θα το κάνει, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε αδερφοί. Να πάμε στον ουρανό και να είμαστε δίγλωση, ξεχάστε το. Θα είμαστε μόνο γλυκομήλητοι. Γλυκομήλητοι. Θα μάθουμε να μιλάμε γλυκά. Δεν μπορούμε να μιλάμε όπως θέλουμε. Έλα εδώ, πήγαινε εκεί. Όχι, γλυκά. Αγάπη μου, καλή μου, καλέ μου, πώς είσαι? Μα εγώ, άστα αυτά για έξω, για το σκοτεινό κόσμο, το διαστραμμένο. Αμήν. Αμήν. Τι λέτε αδερφοί, θα μπούμε στο φως μέσα? Αμήν. Δεν μπορούμε ότι κάνει ο κόσμος να το κάνουμε και εμείς, να αντιγράφουμε τον κόσμο στην ψευτιά, στην απάτη, στην κλεψιά, στη βρωμιά του, στην πορνεία, στη μοιχεία. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Απλό είναι, απλό, απλό σου λέει ο Κύριος. Έχεις χάσει το δρόμο σου και ξέρεις κάτι, θα σε επαναφέρω εγώ, δεν θα σε αφήσω. Αλλά θα κοστίσει. Είτε το φως το αληθινό, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο. Ακούστε τι λέει ο Ιάκωβος 1:17. Πάσα δόσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον είναι άνωθεν κατεβαίνουν από τον Πατέρα των Φώτων. Δηλαδή, όταν ο Πατέρας των Φώτων που είναι φως έρθει και σου κάνει ένα δώρο, το πρώτο δώρο που έχω είναι η γυναίκα μου. Μετά είναι τα παιδιά μου, η οικογένειά μου και η εκκλησία. Τα αδέρφια μου, το σώμα. Λοιπόν, αν αυτό το δώρο δεν το εκτιμήσω, ξέρετε τι λέω? δεν είσαι καλός μπαμπάς, δεν έκανε σωστή επιλογή και εσύ φταίς και ευθύνεσαι για αυτό το πράγμα που έχω πάθει εγώ σήμερα. Πού? Στο φως. Το σκοτάδι έρχεται να διδάξει το φως. Γι' αυτό λοιπόν ο Κύριος σου λέει, άκουσε με λίγο. Εγώ είμαι αγαθός. Μου το ζήτησες? Ω Κύριε, αγαπάω αυτόν, θέλω να μου τον δώσεις οπωσδήποτε. Ω, νηστεία, κακό. Να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Μόλις το πετύχουμε και ικανοποιηθούμε μετά, είναι κακό. Τελικά, πρέπει να διορθώσουμε τον τρόπο που ζητάμε, τον τρόπο που σκεφτόμαστε και να βάλουμε φως μες στη ζωή μας. Αυτό είναι δώρο του Θεού. Μη μιλάς, πορεύσου όπως ο Κύριος έχει βάλει και ευχαρίστησε τον Κύριο γι' αυτό. Εκμεταλλεύσου κάθε ημέρα για να δείξεις την αγάπη στο δώρο του Θεού. Είπα ένα παράδειγμα τώρα. Ψαλμός 36:9. Διότι με τα σου είναι πηγή της ζωής. Εν το φωτί σου θέλομαι ειδή φως. Και είπε ο Θεός και να γεννηθεί φως και έγινε φως. Η έκφραση του Θεού στη δημιουργία ήταν ένας λόγος. Και έγινε φως. Είναι ο λόγος του Θεού, είναι δυνατός και αποτελεσματικός. Όπως ήταν στη ζωή του Παύλου, έτσι είναι και στη ζωή τη δική μου. Λέμε όλοι, τον Παύλο που συνάντησε τον Κύριο και αφού συνάντησε τον Κύριο δεν μπορούσε να μην αλλάξει. Γιατί? Έχει αλλάξει ο Κύριος από τότε μέχρι σήμερα. Τι λέει ο Θεός? Ότι είμαι ο ίδιος. Σήμερα λοιπόν που σου λέει ότι εγώ είμαι εδώ να θεραπεύσω την πληγή σου, θα πεις ότι αυτό είναι τώρα από τον αδερφό τον Γιώργο? Δέξου το ότι είναι από τον Πατέρα των Φώτων για να θεραπευτείς. Γιατί αυτός που θα δεχτεί ότι αυτό είναι παρακυρίου, θα θεραπευτεί. Αυτός που έχει, μην πράτετε τίποτα, λέει, από αμφισβήτηση. Μας έπιασε ο Παύλος. Εγώ το αμφισβητώ αυτό. Αυτό δεν είναι έτσι. Αμφισβήτηση. Ο Παύλος λέει πολύ ωραία στις πράξεις το 9:3, ενώ πορευόμουν προς τη Δαμασκό, εξέφνης, ξέρεις, οι ευλογίες έρχονται ξαφνικά. Έρχεται φως και αλλάζει τη ζωή μας. Εξάφνης ίστραψε προς αυτόν φως από του ουρανού. Και τι έγινε? Όπως ξέρουμε, από διώκτης του χριστιανισμού έγινε ο Απόστολος των Εθνών. Ξαφνικά γίνεται η αλλαγή. Ακούστε αδερφοί, η αλλαγή γίνεται ξαφνικά. Τι άλλο γίνεται ξαφνικά? Η δοκιμασία. Ενώ είσαι μια χαρά, λες πω, μια χαρά, τα έχω όλα ωραία. Ξαφνικά συμβαίνει κάτι και λες, από πού ήρθε τώρα αυτό? Οι αλλαγές στον πνευματικό άνθρωπο ξεκινάνε ξαφνικά. Αλλά πριν έρθει αυτό το ξαφνικό, έρχεται ο Λόγος του Θεού και σε προετοιμάζει και σου λέει, πρόσεξε γιατί θα γίνουν ξαφνικά πράγματα στη ζωή σου. Ανέμενε να διαλέξεις μεταξύ σκότους και φωτός. Πράξεις 12:7, ήταν ο Πέτρος μέσα στη φυλακή και 12:7. Και ξαφνικά λέει, ήρθε ο άγγελος. Τι λέτε, ο Θεός έχει έναν τρόπο να εργάζεται έτσι ξαφνικά? Ναι. Ναι, ήταν μέσα στη φυλακή, ήρθε φως, λέει, έλαμψε, λέει, εν το οικίματι. Και πάει, τον χτυπάει στην πλάτη και του λέει, σηκώθητη ταχαίως. Και καθώς έκανε το βήμα να σηκωθεί, φανταστείτε, δεμένος, ξύπνα. Ναι, ξύπνιος είμαι. Σήκω. Ναι. Ναι. Σήκω. Ναι, θα σηκωθώ. Πρέπει να κάνεις αυτό. Ναι, θα το κάνω. Ναι. Τι του λέει? Σήκω. Και όταν σηκώθηκε, όσο είσαι κάτω, οι αλυσίδες δεν πέφτουν. Πρέπει τις αλυσίδες να τις σπάσει η δύναμη του Θεού. Πρέπει να κάνεις την κίνηση, να πεις ναι, φεύγω. Εάν κάθεσαι ακίνητος, ήδη στην ευλογία που ο Θεός σου έχει δώσει και δεν κάνεις το μέρος το δικό σου, θα μείνεις εκεί για πάντα. Πρέπει να σε πιάσει ο άγγελος να σου πει, έλα σήκω. Και αυτό νιώθω ότι κάνουμε, αδερφοί. Ο ένας τον άλλον, όταν βλέπεις τον άλλον πεσμένο, δώσ' του λόγο προφητικό, δώσ' του λόγο ευλογίας. μην είσαι εδώ, βγες από εδώ, έλα να φύγουμε από το σκοτάδι, ο Κύριος θέλει να σου δώσει φως, και παρακίνησέ τον, υπάρχει ελευθερία, πρότρεψε τον άλλον για ελευθερία. Όταν αφήνεις τον άλλον με στη λάσπη της δοκιμασίας, με στη λάσπη της πικρίας, της κακίας, της διαπλοκής, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και δεν τον βγάζεις έξω, έχεις μέρος ευθύνης. Ο Θεός κάλεσε την Εκκλησία για να βγάλει τους δεσμίους από τα σκοτάδια. Όταν πας και ευαγγελίζεις, ξέρεις τι κάνεις εκείνη την ώρα. Είσαι ένας άγγελος που έχεις τη δύναμη του Ευαγγελίου μέσα σου και πας και βρίσκεις τον άλλον. Αν είχες πνευματικά μάτια, θα έβλεπες ότι είναι χειροπόδαρα δεμένος μες στην αμαρτία. Και πρέπει να πας εσύ με πίστη και να του πεις: ο Χριστός σε αγαπάει. Έλα στον Κύριο, έλα στην Εκκλησία. Και ο διάβολος τι κάνει, η τεχνική του ποια είναι? Όπω σήμερα είμαι πολύ κουρασμένος, δεν πάω στην Εκκλησία. Έγινε κάτι, λες, ναι, κάτσε κάτω, πού να πάμε τώρα, κάνει και κρύο. Ο Κύριος τι λέει? Στον οίκο μου γίνονται οι θεραπείες. Έλα να αγωνιστούμε, να συναγωνιστούμε όλοι μαζί. Πρέπει ο Πέτρος να κάνει την κίνησή του. Διότι ο Θεός, ο λοιπόν, να λάμψει φως εκ του σκότους, είναι ως της έλαμψε εν τες καρδίες ημών, προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού, δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Έχουμε λοιπόν έναν Θεό που είναι φως και σκοτία είναι αυτό, δεν υπάρχει ουδε μία. Και ζητάει λοιπόν ο Κύριος να ενεργήσουμε με αυτό το φως, για να μπορέσουμε να φέρουμε φως σε αυτόν τον κόσμο που είναι σκοτεινός. Το παράδειγμα τώρα. Το παράδειγμα που μας έχει δώσει ο Θεός, ποιο είναι, πείτε μου. Ποιο είναι το παράδειγμά μας που θα φύγουμε από το σκοτάδι και θα πάμε στο φως? Είναι ο Χριστός. Δεν πρόκειται να κάνω εγώ τίποτα καλό, ούτε εσύ, να το διευκρινίσουμε αυτό. Μην νομίζεις ότι εγώ είμαι άχρηστος και εσύ είσαι χρήσιμος. Ή εσύ ο άχρηστος, εγώ ο χρήσιμος. Τελειώσανε αυτά, δεν υπάρχουν. Είμαστε όλοι χώμα της γης. Αμήν. Χώμα. Είμαστε χώμα. Το παράδειγμα μας είναι ο Κύριος μας. Αυτόν πρέπει να μιμηθούμε. Ιώβ 29:3.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ιώβ 29:3. Τι λέει εκεί? Ότι ο λίγνος αυτού έφεγγε επί της κεφαλής μου και δια του φωτός αυτού περιεπάτουν εν το σκότι. Όταν ο Θεός φέγγει επάνω μας, περπατάμε μέσα σκοτάδι και δεν σκοντάφτουμε. Έτσι λοιπόν θέλω ο Λόγος του Θεού να είναι ζωντανός μέσα στην καρδιά μας και να μας δίνει παραδείγματα. Θα πάρω λοιπόν, δεν θα αργήσω, έχω δύο δρόμους που διαλέγουμε και είναι το παράδειγμα που μας άφησε ο Χριστός. Το πρώτο είναι ότι ο Χριστός ήταν ταπεινός. Στην αρχή μιλήσαμε για ένα φρόνημα, μια ψυχή, για να μην έχουμε καινοδοξίες, αντιζηλίες, να είμαστε ταπεινοί και να θεωρούμε αλλήλους υπερέχοντες σε Αυτόν. Ακούστε τι λέει λοιπόν τώρα εκεί, τα ίδια λόγια του Παύλου είναι μέσα από τη Φιλιππισίους. Φιλιππισίους 2:6. Ώστι είσαι εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με τον Θεό, αλλά εαυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφή, γενόμενος όμοις με τους ανθρώπους. Και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Με άλλα λόγια, όταν ο Θεός εμπιστευτεί μία διακονία, γιατί ο Χριστός πήρε μία διακονία, τη διακονία της διαλλαγής, είπε ότι αυτός παραδόθηκε για να γίνει όμεση της, να γίνει το αρνί που θα σφαζότανε για να καλυφθεί με το αίμα του η αμαρτία όλου του κόσμου, πήρε μία διακονία. Για να μπορέσει αυτή τη διακονία να τη φέρει εις πέρας, το πρώτο και το βασιλικότερο πνεύμα που έπρεπε να έχει επάνω του ήταν ότι έπρεπε να ήταν ταπεινός. Έτσι μας λέει ο Παύλος εδώ. Ταπεινός. Ενώ μπορούσε να διαχειριστεί τη δύναμη του Θεού, γιατί την είχε, ποτέ δεν τη χρησιμοποίησε. Δεν τον είδαμε ποτέ να πει, ας γίνει ένα αυτοκίνητο. Τεχνολογία, δεν είχε ο Θεός τεχνολογία? Βέβαια. Τα πάντα είχε. Στα χέρια του μπορούσε να κάνει τα πάντα. Ούτε να γίνει ένα γαϊδουράκι. Πήγαινε, λέει, πάρε το γαϊδουράκι, λέει, του τάδε και φέρτε να πούμε στην πόλη. Δεν είπε ποτέ να γίνει ένας φούρνος, να γίνουν ψωμιά, να φάω. Ποτέ. Είπε, τι έχουμε λίγα ψαράκια, φέρτα εδώ. Τα ευλόγησε και είπε, δώστε να φάνε. Πάντα χρησιμοποίησε τη δύναμη του Θεού για τους ανθρώπους που αγάπησε, αδερφοί. Όχι για τον εαυτό του. Εκένωσε τον εαυτό του. Είπε, έρχομαι Θεέ μου να κάνω το θέλημά σου. Πείτε μου, πόσες φορές λέμε στη ζωή μας ή στην καθημερινότητά μας, Κύριε, θέλω να κάνω το θέλημά σου. Και πόσες φορές δεν λέμε, Κύριε, κάνε μου αυτό, κάνε μου το ένα, κάνε μου το άλλο. Το θέλημα του Θεού μας ενδιαφέρει τόσο λίγο, αλλά το δικό μας ενδιαφέρει τόσο πολύ. Είναι τόσο ψηλά το φρόνημά μας. Ο Κύριος θα κάνει, θα μας κατεβάσει. Θα μας κατεβάσει και θα μας οδηγήσει όπως ο Χριστός. Το τέλος του ποιο ήτανε, αδερφοί? Το τέλος του ήτανε σταυρικός θάνατος. Ο σταυρικός θάνατος ήτανε για τον Χριστό, όπως ξέρουμε, γιατί έπρεπε να σώσει ανθρώπους, αλλά και για όλους όσους τον ακολουθούν. Τι μας λένε τα Ευαγγέλια, λέει, σήκωσε, λέει, το σταυρό σου και ακολούθησέ με. Καθώς λοιπόν εταπείνωσαν τον Χριστό, τον μαστίγωσαν, και σαν αρνί άφωνο, χωρίς γογγισμό, με το σταυρό στην πλάτη πήγε προς το Γολγοθά, θα πας και εσύ και εγώ. Λέμε ότι ναι, ο Χριστός σταυρώθηκε για μένα, ναι, αυτό έπρεπε να το κάνει για να σωθείς, για να έχεις πρόσβαση να σωθείς. Αλλά τη σάρκα αυτή που έχεις και αντιστέκεται η υπερήφανη που έλεγα, η αλαζονική, θα καρφωθεί στο σταυρό για να αλλάξει, γιατί αλλιώς δεν αλλάζει. Το εγώ θα σπάσει όταν αρχίσει και σε μαστιγώνει η δοκιμασία. Όταν αρχίζεις και τρως τα μαστιγώματα, να δεις, θα γίνεις ένα με τη γη, χώμα. Όσο είσαι μια χαρά, δύναμη, εξουσία, δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο σου. Αγάπη, τι είναι αυτό? Χαρά. Ο Κύριος να μας κάνει χάρη, αδερφοί. Ταπεινός δεν είναι αυτός που έχει τη μορφή του ταπεινού, αλλά αυτός που σηκώνει το σταυρό του. Ο Κύριος, αδερφοί, μας καλεί να πάρουμε τον δρόμο του Χριστού, να αφήσουμε το δικό μας και να καρφώσουμε ό,τι έχει να κάνει με αυτά που είπα προηγουμένως στο Σταυρό. Εάν δεν έχετε καρφιά, έχω στο σπίτι μου 30 κουτιά καρφιά που έχουν 250 το καθένα. Φτάνουν για όλους μας. Μια φορά έδωσα ένα καρφί σε κάποιον, του λέω πάρτο, να θυμάσαι, ο Κύριος καρφώθηκε για την αμαρτία και άμα δεν νιώθεις, τρύπα λίγο τον εαυτό σου να καταλάβεις τι πέρασε ο Κύριος για σένα. Πρέπει να μπούμε, αδερφοί, στη διαδικασία. Ποτέ ο υπερήφανος δεν θα καταλάβει το πρόβλημά του αν δεν έρθει σε επαφή με το φως του Χριστού. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Αν δεν έρθει ο Χριστός μέσα στην καρδιά μας, δεν θα καταλάβουμε ποτέ. Χριστός, αγαπητοί μου, σημαίνει σταυρός. Γιατί ο Χριστός έμεινε στη μνήμη όλου του κόσμου? Για τα θαύματα, για τις δυνάμεις ή για τη θυσία του πάνω στο σταυρό? Για τη θυσία του πάνω στο σταυρό. Οπότε λοιπόν, αυτό που θα μείνει και όλοι θα λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος άλλαξε γιατί σταυρώθηκε μαζί με τον Χριστό. Αμήν. Αυτό θα αλλάξει τη ζωή μας. Φιλιππισίους 3:10 λέει, για να γνωρίσω αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατο αυτού. Ο Παύλος το είχε πιάσει το μήνυμα. Ο Παύλος δεν κοίταγε να ξεγλιστρήσει από τις δοκιμασίες. Παύλο, έλα εδώ, τώρα πρέπει να τιμωρηθείς. Αν πρέπει να τιμωρηθώ, να τιμωρηθώ. Το έκανε γιατί? Για να τους δείξει την οδό. Όταν δεν έπρεπε, διαμαρτυρότανε. Όταν έπρεπε όμως να φανεί το Ευαγγέλιο και η δόξα του Θεού, άντεχε. Δεν κοίταξε να υπερασπίσει τον εαυτό του. Ψαλμός 40:8, χαίρω Θεέ μου να εκτελώ το θέλημά σου και ο νόμος σου είναι εν μέσω της καρδίας μου. Ψαλμός 143:10, δίδαξέ με να κάνω το θέλημά σου διότι εσύ είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό ας με οδηγήσει εις οδόν ευθεία. Αδερφοί, δεν μπορούμε χωρίς τον Κύριο να προχωρήσουμε. Να ζήσουμε τη ζωή του Κυρίου. Δεν μπορούμε, δεν μπορούμε. Ο Κύριος θέλει να μπούμε σε μια εξήτηση, πώς να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω. Πρέπει να κλάψουμε, δεν ξέρω.

φως του κόσμου, εγώ είμαι η αλήθεια. Αυτά ας με οδηγώσουν, ας με φέρωσουν εις το όρος της αγιότητός σου και εις τα σκηνώματά σου. Τότε θέλω εισέλθει εις το θυσιαστήριο του Θεού. Κοιτάξτε ωραία εδάφια. Για να θυσιάσουμε τα πάντα, τα πολύτιμά μας, έχουμε ανάγκη από τον Κύριο, αδερφοί. Έχουμε ανάγκη από τον Κύριο. Ελάτε λοιπόν να ζητήσουμε από τον Κύριο χάρη για την υπερηφάνειά μας, για το εγώ μας. Αμήν. Αυτό που είμαι και αυτό που έχω και αυτό που περνάω είναι γιατί εγώ φταίω. Αμήν. Αυτό είναι ταπείνωση, αναγνώριση. Ψαλμός 51:17. Ψαλμός 51:17. Θυσίες του Θεού είναι πνεύμα συντετριμένο και καρδιά συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Θεέ, δεν θέλεις καταφρονήσει. Θέλω να σας πω ότι ένα από τα μυστικά της βασιλείας και της διακονίας είναι αυτό το πνεύμα το συντετριμένο και η καρδιά η συντετριμένη και η τεταπεινωμένη. Η ταπεινή, λέει στο Ψαλμό 69:32, η ταπεινή θέλουσι ειδή και εφρανθή και η καρδία ημών των εξητούντων τον Θεό θέλει ζήσει. Η ταπεινή, αδερφοί, εάν δεν πάρουμε απόφαση να καρφώσουμε την υπερηφάνειά μας με όλα τα άλλα τα όμορφα που διαβάσαμε προς την Φιλιππησίους, πάρε το βράδυ την επιστολή, διάβασέ την πρώτο, δεύτερο κεφάλαιο, τα βρίσκεις όλα μέσα εκεί πέρα. Το δεύτερο, είπαμε, είναι η αγάπη. Αδερφοί, ο Κύριος πέρασε το φως του, ο Θεός, πέρασε το φως του μέσα από τον Χριστό και ο Χριστός δια του Πνεύματος του πασχίζει να περάσει μέσα μας αυτό το φως. Και είπαμε, τι είπαμε, ότι ο Θεός τι είναι? Αγάπη. Στον Ιωάννη στο 3:16, διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτό μονογενή, για να μην χαθεί, να μην απολεστεί πάσο πιστεύουν σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Ο Θεός λοιπόν από αγάπη έδωσε. Εμείς από αγάπη δίνουμε. Έχουμε πρόβλημα το να δίνουμε. Έχουμε πρόβλημα στην αγάπη μας. Ιωάννης 13:1, ακούστε τι λέει Ιωάννης 13:1. Αγάπησε, λέει, τους δικούς του μέχρι τέλους. Ποιους? Την παρέα του, τους μαθητές του, μέχρι τέλους τους αγάπησε. Εμείς σήμερα μαθητεύουμε στην αγάπη. Θέλεις να σου πω κάτι? Η εκκλησία είναι τόπος που μαθητεύουμε την αγάπη. Αμήν. Το σπίτι, ο οίκος μας, είναι ένας τόπος που μαθαίνουμε την αγάπη. Θα πρέπει να αγαπάς τη γυναίκα σου και η γυναίκα να αγαπάει τον άντρα της. Όχι μόνο όταν είναι ξένοι μπροστά. Είδα ένα βιντεάκι, πολύ μου άρεσε. Ήταν λοιπόν ένας άντρας, δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί, αλλά μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Πάει στο σπίτι και νόμιζε ότι η γυναίκα του δεν είναι εκεί. Μπαίνει λοιπόν μέσα, βγάζει τα παπούτσια, τα πετάει από εδώ, τα πετάει από εκεί. Και πετάει τα μπουφάν και αυτά, μπαίνει μέσα. Ό,τι χειρότερο να κάνει σε μια γυναίκα είναι με τα λασπωμένα σου παπούτσια να μπει μέσα, να τη πετάξει το μπουφάν εκεί που έχει τακτοποιήσει το σπίτι και όλα ωραία. Και πώς βλέπει ότι ήταν η γυναίκα του μέσα και δεν το ήξερε, είδε κάτι ο άνθρωπος ότι είναι η γυναίκα του μέσα. Πότε τα μάζεψε και τα έβαλε σε τάξη. Το ένα παπουτσάκι δίπλα στο άλλο, ήταν έτοιμο να κάνει και σφουγγάρισμα. Λέω, δεν είναι ανάγκη, λέω. Αν αγαπάς, λέω, τον άνθρωπό σου, δηλαδή πρέπει να έχεις από πάνω σου το φόβο για να το κάνεις. Αγαπάς γιατί αγαπάς και σέβεσαι τον κόπο του άλλου. Αμήν. Αγαπάω την Εκκλησία γιατί σέβομαι τον κόπο του Κυρίου, αδερφοί. Πρέπει να αγαπήσουμε την Εκκλησία γιατί είναι ο καρπός του δικού του πόνου. Δεν είναι δική μου η Εκκλησία, ούτε δική σου. Και ούτε μπορώ να τη φέρομαι όπως θέλω, ούτε μπορεί να φέρεται η Εκκλησία όπως θέλει. Η Εκκλησία οφείλει να φέρεται όπως είναι γραμμένο μες στο Λόγο. Και ο Λόγος τι λέει? Να ακούσω. Αγάπη. Αγάπη. Ιωάννης 13:35. Εκ τούτου θέλω σου γνωρίσει πάντες ότι είστε μαθητές μου, εάν έχετε αγάπη προς αλλήλους. Μαθητεύουμε λοιπόν και διδασκόμαστε την αγάπη για να αρχίσουμε να βγάζουμε επιτέλους λίγο φως. Ρωμαίους 12:9. Η αγάπη σας, λέει και ο Παύλος, σας είναι ανυπόκριτος. Αποστρέφεται στο πονηρό, προσκολάστε εις το αγαθό. Ρωμαίους 13:10. Η αγάπη κακό δεν κάμει εις των πλησίων. Είναι λοιπόν εκπλήρωση του νόμου η αγάπη. Η αγάπη μακροθυμεί, το διαβάσαμε στην αρχή. Η αγάπη δεν φθονεί, δεν αυθαδιάζει, δεν επέρεται, δεν εκπίπτει ποτέ,
Δεν τελειώνει η αγάπη, αδελφοί. Τελειώνει ο Θεός.

0: τελειώνει ο Θεός, ούτε η αγάπη τελειώνει. Αν γεμίσουμε από αγάπη και θα τη δείξουμε πού, θα τη δείξουμε εκεί που πρέπει. Και πού σου λέει ο Λόγος του Θεού ότι πρέπει να δείξεις αγάπη, πες μου, θα ξεκινήσουμε από το σπίτι μας. Θα αγαπήσουμε πρώτα τον εαυτό μας. Θα σταματήσουμε να είμαστε αυτοκαταστροφικοί. Γιατί αυτό το σώμα ανήκει σε Αυτόν. Μετά θα αγαπήσουμε αυτόν που είναι δίπλα μας. Άντρα, γυναίκα, παιδιά, παππού, γιαγιά, θείο, θεία, δεν ξέρω εγώ τι, το σώι όλο. Μα είναι έτσι, ναι. Και ο Χριστός λέει, έτσι πρέπει να τους αγαπάς, όπως είναι. Πώς θα δεις σωσμένους του συγγενείς σου, αν έχεις τη μορφή του διαβόλου. Αν έχεις τη μορφή του Χριστού, θα πούνε, αυτός έχει αλλάξει, παιδί μου, κάτι καλό έχει επάνω του. Και μπορεί και στο τέλος, θα μου πεις, θα ζήσω εγώ δηλαδή 30 χρόνια, 40 χρόνια ταλαιπωρία για να σωθούν αυτοί, αμήν. Θα φέρεις μια ψυχή στο Χριστό. Αυτό είναι ευλογία. Θα πάρεις μισθό γι' αυτό. Β' Κορινθίους 13:11. Λοιπόν, αδελφοί, χαίρετε, τελειοποιήστε, παραμυθίστε, φρονείτε το αυτό, ειρηνεύετε και ο Θεός της αγάπης θέλει είστε με θυμών. Θα πω δύο εδάφια ακόμα. Παροιμίες 4:18. Η οδός όμως των δικαίων είναι ως το λαμπρό φως, το φέγγον επί μάλλον και μάλλον έως σου γίνει τέλεια ημέρα, αδελφοί. Το δίκαιον, το φως είναι λαμπρό. Έχουμε φως επάνω μας και ξέρετε τι έχουμε κάνει. Δεν το έχουμε εκτιμήσει. Πρέπει να το εκτιμήσουμε και να καταλάβουμε την εξουσία που έχει το φως αυτό που έχουμε επάνω μας. Μιχαίας 7:8. Μη εφραίνου είσαι με εχθρέ μου, λέει, τα διαβάζω συνεπτικά, θέλω να πω αυτό που θέλω να φτάσω. Μη εφραίνου είσαι με εχθρέ μου, εάν έπεσα θέλω σηκωθεί. Και αν εκάθισα εν σκότη, ο Κύριος θέλει είστε φως εισε με. Αμήν. Ο Κύριος θέλει είστε φως εισε με. Ό,τι και να γίνει, θέλω να σου πω, μην μένεις πεσμένος. Ο Κύριος είναι φως. Μα δεν τα καταφέρω, το έχω κάνει αυτό το πράγμα χίλιες φορές. Και μία χίλιες μία. Πες μου λίγο, η χάρη του Θεού έχει ποσότητα 1002 μήπως. Και λες, δεν μπορώ να το ξανακάνω. Έλεος. Αλλά ο Θεός βλέπει τον αγώνα σου. Κύριε, ξέρω ότι αυτό δεν είναι καλό. Έπεσα, αλλά θα σηκωθώ. Ξέρεις πόσες φορές θα σε σηκώσει ο Θεός. Όσες φορές του ζητάς. Όσες φορές θα του ζητάς, ο Θεός θα είναι εκεί και θα σε σηκώνει. Τι λέτε, εάν ο Πέτρος, αν τον άφηνε ο Κύριος πάλι και βυθιζότανε, και του έλεγε ο Πέτρος, Κύριε, το χέρι σου! Δεν το ξανάδινε. Έλα, βρε, λίγο πίστε, πάμε. Έλα, τι έπαθες. Θα τον άφηνε πάλι λίγο. Έλα, βρε, πάλι. Έλα, πάμε. Άντε, θα μάθει το παιδί να περπατάει πάνω στα νερά. Πού θα πάει. Πόσες φορές έχουμε βυθιστεί, Όπου και άμα βλέπουμε και κανέναν άλλο να βυθίζεται, εκεί είναι. Και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, μη χαίρεσαι, λέει, στην πτώση. Ο λιγοπίστησε ο άλλος, έγινε κάτι, έγινε, τι θα κάνουμε τώρα. Ποιος είναι αυτός που θα κρίνει? Μόνο ο Θεός. Αδελφοί, ξέρετε τι δόθηκε σε εμάς? Να αγαπάμε, να συγχωρούμε, να καλύπτουμε, να αγκαλιάζουμε και να είμαστε εδώ κάθε Σάββατο και Τετάρτη στην προσευχή για να αγωνιζόμαστε και αν βλέπουμε κάποιον να πέφτει να δίνουμε χέρι βοηθείας να προχωρήσουμε. Αυτή είναι η έννοια της Εκκλησίας. Γι' αυτό σε έφερε ο Θεός εδώ, γι' αυτό κάθεσαι σε αυτή τη θέση και να ξέρεις ότι αυτή τη θέση την είχε δει ο Θεός προκαταβολής κόσμου και την ήξερε ότι είναι για σένα και δεν πρόκειται να την πάρει κανένας. Ο Κύριος λοιπόν είναι το παράδειγμά μας. Θα κάνουμε ό,τι έκανε ο Κύριος. Λέω ένα ακόμα και τελειώνω. Ιωάννης κεφάλαιο 13, 14 και 15. Είναι η ώρα να κάνει κοινωνία με τους μαθητές του, είναι η ώρα να πάει προς το Σταυρό και πιάνει και πλένει τα πόδια των μαθητών του και λέει «Και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων». Στο 15 λέει «Διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς, δια να κάνετε κι εσείς καθώς εγώ έκανα εις εσάς». Αδελφοί, το παράδειγμα μας είναι ένα, μοναδικό. Πρέπει να αγαπήσουμε τον Κύριο, να τον αγαπήσουμε πραγματικά, γιατί μας έδωσε φως. Εγώ θέλω να τον ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου για την τιμή που μου έχει κάνει να είμαι ένας άνθρωπος καλεσμένος από τον Θεό. Αυτό που κάνω το κάνω υπεύθυνα, γιατί αγαπάω τον Κύριό μου. Η υποχρέωσή μου απέναντι στον Θεό είναι να σας αγαπάω με τέλεια αγάπη. Αυτός είναι ο αγώνας μου. Αυτή είναι η προσευχή μου και αυτό είναι που ζω κάθε μέρα. Αυτό που λέει ο Παύλος, ότι όταν κάποιος αρρωσταίνει, αρρωσταίνω και εγώ, δεν το νιώθω πάρα πολύ. Αλλά λέω, Κύριε, θέλω να μου δώσεις λίγα σπλάγνα ακόμα. Λέω, έχεις? Μου λέει, έχω, αν έχω, σου δώσω, παιδί μου. Και ευχαριστώ τον Θεό, μέρα που περνάει, κάθε μέρα που περνάει, γίνομαι καλύτερος. Ευχαριστώ τον Θεό. Νιώθω την ευθύνη να πορευθώ σε αυτό που ο Θεός με κάλεσε με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Τώρα, αν κάνω και πέσω, τι θα κάνετε? Πείτε μου. Θα με πατήσετε να πάω πιο κάτω? Όχι. Ξέρετε, άνθρωπος είμαι κι εγώ. Απλά έχω ευθύνη, τίποτα άλλο. Και λέει ο Λόγος του Θεού, αυτός που έχει ευθύνη, τι θα κάνει περισσότερο? Και επειδή δεν θέλω να φάω ξύλο, θέλω όλοι μαζί, με τον τρόπο τον έναν, με τον άλλον, με το γέλιο, να τα πω και ομάνα, τα πιο χαλαρά. Ξέρετε, δεν έχω τρόπους εγώ να μιλάω με διπλωματία. Δεν είμαι διπλωμάτης. Και ευχαριστώ τον Θεό. Ο Λόγος του Θεού είναι διπλωμάτης? Είναι ξεκάθαρος. Αυτό που το Πνεύμα του Θεού μου δίνει, αυτό λέω. Και ξέρω ότι θα φτάσουμε όλοι στο τέλος. Έχω πάρει βαθιά απόφαση μέσα στην καρδιά μου να αγαπάω την Εκκλησία. Αμήν. Και ξέρετε κάτι, θα σας πω και κάτι άλλο. Έχω απαγορέψει στο διάβολο να μου δηλητηριάζει την καρδιά για την Εκκλησία. Δεν πιάνω συζήτηση μαζί του. Δεν του μιλάω. Δηλαδή, αν έρθει και μου πει, ξέρεις, ή να βάλει σκέψη, γιατί ο διάβολος έτσι είναι. Δεν έρχεται, δεν να μιλήσει. Βάζει σκέψη. Λέω, αρνούμε. Ο Γιάννης είναι τέλειος άνθρωπος του Θεού. Η Γιώτα, τέλεια θυγατέρα του Θεού. Η Ελένη, ευλογημένη. Και ευλογώ την Εκκλησία. Ξέρω ότι ο λόγος μας, ολωνών, έχει δύναμη. Αμήν. Σας καλώ να ευλογήσουμε την Εκκλησία. Να ευλογήσουμε το σώμα. Το σώμα ευλογείται όταν το στόμα της Εκκλησίας λαλεί ευλογία. Όταν έχουμε ένα πρόβλημα και έχουμε μια ασθένεια, μια θεραπεία. Κύριε, θεράπευσε, σε παρακαλούμε. Μπορείς? Μην αρχίζεις να σκέφτεσαι γιατί έγινε η ασθένεια, Κριτή Φαρισέ. Μην το κάνεις αυτό. Σε κοροϊδεύει ο διάβολος, δεν το καταλαβαίνεις, ότι θέλει να σε γεμίσει η ολιγοπιστία για να μην σταθείς τον Θεό μπροστά. Αυτό θέλω να ζήσουμε, αδερφοί. Θέλουμε αναζωπήρωση. Αμήν. Θα έρθει όταν πραγματικά η καρδιά μου, όταν σε βλέπει, χοροπηδάει από χαρά. Έχει φτάσει αυτό το σημείο η καρδούλα μας? Αμήν. Απατηλή. Ψέματα μας λέει. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας, αλλά θα φτάσουμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος, κεφάλαιο ΚΕ. Και έλαλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον: «Είπε προς τους Ιούς Ισραήλ να φέρωσι προς εμέ προσφοράν, παραπαντός ανθρώπου προαιρουμένου εν τη καρδία αυτού, θέλετε λάβει την προσφοράν μου. Και αυτή είναι η προσφορά, την οποίαν θέλετε λάβει παρά αυτόν. Χρυσίον και αργύριον και χαλκός και κιανούν και πορφυρούν και κόκκινον και βίσος και τρίχες εγών και δέρματα κρυών κόκκινοβαφή και δέρματα θώων και ξύλων σιτήμ, έλαιον δια το φως, αρώματα δια το έλαιον του χρήσματος και δια το ευώδες θυμίαμα, λίθι ονυχείτε και λίθι δια να εντεθώσιν εις το εφόδ και εις το περιστήθιον. Και ασκάμωσιν εις εμέ αγιαστήριον, δια να κατοικώ μεταξύ αυτών. Κατά πάντα όσα εγώ δεικνύω προσέ, κατά το παράδειγμα της σκηνής και κατά το παράδειγμα πάντων των σκευών αυτής, ούτω θέλετε κάμι. Και θέλουσι κατασκευάσει κιβωτών εκ ξύλου σιτήμ, δύο πηχών και ημισίας το μήκος αυτής, και μιας πύχης και ημισίας το πλάτος αυτής, και μιας πύχης και ημισίας το ύψος αυτής. Και θέλεις περικαλύψει αυτήν με καθαρών χρυσίων, έσωθεν και έξωθεν θέλεις περικαλύψει αυτήν, και επ' αυτής θέλεις κάμι χρυσήν στεφάνιν κύκλο. Και θέλεις χύσει δι' αυτήν τέσσερας κρίκους χρυσούς, και θέλεις βάλει αυτούς εις τας τέσσερας γωνίας αυτής. Δύο μεν κρίκους εις την μίαν πλευράν αυτής, δύο δε κρίκους εις την άλλην πλευράν αυτής. Και θέλεις κάμι μοχλούς εκ ξύλου σιτήμ, και θέλεις περικαλύψει αυτούς με χρυσίον. Και θέλεις εισάξει τους μοχλούς εις τους κρίκους των πλευρών της κιβωτού, δια να βαστάζεται η κιβωτός δι' αυτών. Εν της κρίκης της κιβωτού θέλουσι μένει η μοχλή, δεν θέλουσι μετακινήσθε απ' αυτής, και θέλεις θέσει εν τη κιβωτό τα μαρτύρια τα οποία θέλω δώσει εισέ. Και θέλεις κάμι ηλαστήριον εκ χρυσίου καθαρού, δύο πηχών και ημισίας το μήκος αυτού, και μιας πύχης και ημισίας το πλάτος αυτού. Και θέλεις κάμι δύο χερουβίμ εκ χρυσίου, σφυρίλατα θέλεις κάμι αυτά, εκ των δύο άκρων του ηλαστηρίου. Και κάμε εν χερούβ εκ του ενός άκρου, και εν χερούβ εκ του άλλου άκρου. Εκ του ηλαστηρίου θέλεις κάμι τα χερουβίμ επί των δύο άκρων αυτού. Και θέλουσι εκτείνει τα χερουβίμ επάνωθεν τα σπτέρυγας, επικαλύπτοντα με τα σπτέρυγας αυτών το ηλαστήριον. Και τα πρόσωπα αυτών θέλουσι βλέπει το εν προς το άλλο. Προς το ηλαστήριον θέλουσιν είστε τα πρόσωπα των χερουβίμ. Και θέλεις επιθέσει το ηλαστήριον επί της κιβωτού άνωθεν. Και θέλεις θέσει εν τη κιβωτό τα μαρτύρια, τα οποία θέλω δώσει εισέ. Και εκεί θέλω γνωριστεί προσέ. Και επάνωθεν του ηλαστηρίου, εκ του μέσου των δύο χερουβίμ, τον επί της κιβωτού του μαρτυρίου, θέλω λαλήσει προσέ περί πάντων όσα θέλω προστάξει εισέ να είπεις προς τους Ιούς Ισραήλ. Και θέλεις κάμι τράπεζαν εκ ξύλου σιτήμ, δύο πηχών το μήκος αυτής και μια πύχη στο πλάτος αυτής, το δε ύψος αυτής μιας πύχης και ημισίας. Και θέλεις περικαλύψει αυτήν με χρυσίον καθαρών και θέλεις κάμι εις αυτήν χρυσήν στεφάνιν κύκλο. Και θέλεις κάμι εις αυτήν χείλος κύκλο μιας παλάμης στο πλάτος και θέλεις κάμι επί το χείλος αυτής στεφάνιν χρυσήν κύκλο. Και θέλεις κάμι εις αυτήν τέσσερας κρίκους χρυσούς και θέλεις βάλει τους κρίκους επί τας τέσσερας γωνίας, τας επί των τεσσάρων ποδών αυτής. Η κρίκη θέλουσιν είστε υπό το χείλος θήκε των μοχλών, δια να βαστάζεται η τράπεζα. Και θέλεις κάμι τους μοχλούς εκ ξύλου σιτήμ και θέλεις περικαλύψει αυτούς με χρυσίον, δια να βαστάζεται η τράπεζα δι' αυτών. Και θέλεις κάμι τους δίσκους αυτής και τα θυμιαματοδόχα αυτής και τα σπονδία αυτής και τα σλεκάνας αυτής, δια να γίνονται δι' αυτών εσπονδέ. Εκ χρυσίου καθαρού θέλεις κάμι αυτά. Και θέλεις θέση επί της τραπέζης άρτους προθέσεως ενώπιόν μου δια παντός. Και θέλεις κάμι λιχνίαν εκ χρυσίου καθαρού. Σφυρίλατον θέλεις κάμι την λιχνίαν. Ο κορμός αυτής και η κλάδη αυτής, ελεκάνε αυτής, η κόμβη αυτής και τα άνθη αυτής, θέλουσιν είστε εν σώμα με ταυτής. και θέλου συνεξέρχεστε εξ κλάδι εκ των πλαγίων αυτής. Τρεις κλάδι της λιχνίας εκ του ενός πλαγίου και τρεις κλάδι της λιχνίας εκ του άλλου πλαγίου. Εις τον ένα κλάδον θέλου συνείστε τρεις λεκάνε αμυγδαλοειδής, εις κόμβος και εν άνθος. Και εις τον άλλον κλάδον τρεις λεκάνε αμυγδαλοειδής, εις κόμβος και εν άνθος. Ούτω θέλει γίνει εις τους εξ κλάδους, τους εξερχομένους εκ της λιχνίας. Και εις την λιχνίαν θέλου συνείστε τέσσαρες λεκάνε αμυγδαλοειδής, οι κόμβοι αυτών και τα άνθη αυτών. Και θέλει είστε εις κόμβος υπό τους δύο κλάδους εξ αυτής, και εις κόμβος υπό τους δύο κλάδους εξ αυτής, και εις κόμβος υπό τους δύο κλάδους εξ αυτής, εις τους εξ κλάδους τους εξερχομένους εκ της λιχνίας. Οι κόμβοι αυτών και οι κλάδοι αυτών θέλου συνείστε εν σώμα με ταυτής. Το όλον αυτής εν σφυρίλατον εκ χρυσίου καθαρού. Και θέλεις κάμει τους λίχνους αυτής επτά. Και θέλου συν ανάπτει τους λίχνους αυτής δια να φέγκωσιν έμπροσθεν αυτής. Και τα λιχνοψάλιδα αυτής και τα υποθέματα αυτής θέλου συν είστε εκ χρυσίου.

8 πηχών και το πλάτος του ενός παραπετάσματος 4 πηχών. Πάντα τα παραπετάσματα του αυτού μέτρου. Τα 5 παραπετάσματα θέλουσιν συνάπτεσθε το εν μετά του άλλου. Και τα άλλα 5 παραπετάσματα θέλουσι συνάπτεσθε το εν μετά του άλλου. Και θέλεις κάμι θηλυκοτήρια κιανά επί τα σάκρας του πρώτου παραπετάσματος κατά το πλάγιον όπου γίνεται η ένωσης. Ομοίως θέλεις κάμι και επί της τελευταίας άκρας του δευτέρου παραπετάσματος όπου γίνεται η ένωσης του δευτέρου. Πεντίκοντα θηλυκοτήρια θέλεις κάμι εις το εν παραπέτασμα και πεντίκοντα θηλυκοτήρια θέλεις κάμι εις την άκραν του παραπετάσματος την κατά την ένωσην του δευτέρου για να αντικρίζωσι τα θηλυκοτήρια προσάλληλα. Και θέλεις κάμι πεντίκοντα περώνας χρυσάς και με τα σπερώνας θέλεις συνάψει τα παραπετάσματα προσάλληλα. Ούτως η σκηνή θέλει είστε μία. Και θέλεις κάμι παραπετάσματα εκ τριχών εγών για να είναι κάλυμα επί της σκηνής. Ένδεκα θέλεις κάμι τα παραπετάσματα ταύτα. Το μήκος του ενός παραπετάσματος 30 πηχών και το πλάτος του ενός παραπετάσματος 4 πηχών. Του αυτού μέτρου θέλουν συνείστε τα 11 παραπετάσματα. Και θέλεις συνάψει τα 5 παραπετάσματα χωριστά και τα 6 παραπετάσματα χωριστά. Το έκτον όμως παραπέτασμα θέλεις επιδιπλώσει κατά το πρόσωπον της σκηνής. Και θέλεις κάμι πεντίκοντα θηλυκοτήρια επί της άκρας του ενός παραπετάσματος του τελευταίου κατά την ένωσιν και πεντίκοντα θηλυκοτήρια επί της άκρας του παραπετάσματος το οποίον ενώνεται με το δεύτερον. Θέλεις κάμι και πεντίκοντα περώνας χαλκίνας και θέλεις εμβάλει τα σπερώνας εις τα θηλυκοτήρια και θέλεις συνάψει την σκηνήν ώστε να είναι μία. Το δε υπόλοιπον, το περισσεύον εκ των παραπετασμάτων της σκηνής, το ίμιση του παραπετάσματος του εναπολυπωμένου θέλει κρέμαστε επί τα όπισθεν της σκηνής και μία πύχη εκ του ενός πλαγίου και μία πύχη εκ του άλλου πλαγίου εκ του εναπολυπωμένου εις το μήκος των παραπετασμάτων της σκηνής, θέλει κρέμαστε επάνωθεν επί τα πλάγια της σκηνής, εντεύθεν και εντεύθεν, δια να καλύπτει αυτήν. Και θέλεις κάμι κατακάλυμα δια την σκηνήν εκ δερμάτων κρυών κόκκινοβαφών και επικάλυμα υπεράνωθεν εκ δερμάτων θώων. Και θέλεις κάμι δια την σκηνήν σανίδας εκ ξύλου σιτήμ ορθίας. 10 πηχών το μήκος της μιας σανίδος και μιας πύχης και ημισίας το πλάτος της μιας σανίδος. 2 αγκονίσκοι θέλουν συνείστε εις την μίαν σανίδα αντικρίζοντες προς αλλήλους. Ούτω θέλεις κάμι εις πάσας τα σανίδας της σκηνής. Και θέλεις κάμι τα σανίδας δια την σκηνήν 20 σανίδας από το νότιον μέρος προς μεσημβρίαν. Και υποκάτω των 20 σανίδων θέλεις κάμι 40 υποβάσια αργυρά. 2 υποβάσια υποκάτω της μιας σανίδος, δια τους 2 αγκονίσκους αυτής, και 2 υποβάσια υποκάτω της άλλης σανίδος, δια τους 2 αγκονίσκους αυτής. Και δια το δεύτερον μέρος της σκηνής, το προσβοράν, θέλεις κάμι 20 σανίδας. Και τα 40 αυτών υποβάσια αργυρά, 2 υποβάσια υποκάτω της μιας σανίδος, και 2 υποβάσια υποκάτω της άλλης σανίδος. Και δια τα όπισθεν μέρη της σκηνής, τα προσδισμάς, θέλεις κάμι 6 σανίδας. Θέλεις κάμι και 2 σανίδας δια τας γωνίας της σκηνής εις τα όπισθεν μέρη. Και θέλουσιν ενωθεί κάτωθεν και θέλουσι ενωθεί ομού άνωθεν δι' ενός κρίκου. Ούτω θελείστε δι' αυτάς αμφωτέρας. Δια τας 2 γωνίας θέλουσιν είστε. Και θέλουσιν είστε 8 σανίδες και τα αργυρά υποβάσια αυτών, 16 υποβάσια. 2 υποβάσια υποκάτω της μιας σανίδος και 2 υποβάσια υποκάτω της άλλης σανίδος. Και θέλεις κάμι μοχλούς εκ ξύλου σιτήμ, 5 δια τα σανίδας του ενός μέρους της σκηνής και 5 μοχλούς δια τα σανίδας του άλλου μέρους της σκηνής και 5 μοχλούς δια τα σανίδας του μέρους της σκηνής δια το πλάγιον το προσδισμάς. Και ο μέσος μοχλός, ο εν το μέσο των σανίδων, θέλει διαπερνά απ' άκρου έως άκρου. Και τα σανίδας θέλεις περικαλύψει με χρυσίον και τους κρίκους αυτών θέλεις κάμι χρυσούς, δια να είναι θήκε των μοχλών. Και θέλεις περικαλύψει τους μοχλούς με χρυσίον.

0: και θέλεις ανεγύρι την σκηνήν κατά το σχέδιον αυτής, το διχθέν εισέ επί του όρους. Και θέλεις κάμιο καταπέτασμα εκ κιανού και πορφυρού και κοκκίνου και βίσου και κλωσμένης εντέχνου εργασίας. Με χερουβίμ θέλει είστε κατασκευασμένον. Και θέλεις κρεμάσει αυτό επί τεσσάρων στήλων εξιτήμ περικεκαλυμμένων με χρυσίων. Τα άγκιστρα αυτών θέλουν συνείστε χρυσά επί των τεσσάρων αργυρών υποβασίων. Και θέλεις κρεμάσει το καταπέτασμα υπό τα σπερώνας, δια να φέρεις εκεί, έσωθεν του καταπετάσματος, την κυβωτών του μαρτυρίου. Και το καταπέτασμα θέλει κάμνη εις εσάς χώρισμα μεταξύ του Αγίου και του Αγίου των Αγίων. Και θέλεις επιθέσει το ηλαστήριον επί της κυβωτού του μαρτυρίου εν το Αγίο των Αγίων. Και θέλεις θέσει την τράπεζαν έξωθεν του καταπετάσματος και την λιχνίαν αντικρή της τραπέζης προς το νότιον μέρος της σκηνής. Την δε τράπεζαν θέλεις θέσει προς το βόρειον μέρος. Και θέλεις κάμι δια την θύραν της σκηνής τάπητα εκ κιανού και πορφυρού και κοκκίνου και βίσου και κλωσμένης κατασκευασμένων με εργασίαν κεντητού. Και θέλεις κάμι δια τον τάπητα πέντε στήλους εξιτήμ και θέλεις περικαλύψει αυτούς με χρυσίον. Τα άγκιστρα αυτών θέλουν συνείστε χρυσά και θέλεις χύσει δι' αυτούς πέντε υποβάσια χάλκινα. Ψαλμός όμικρον σίγμα εις των πρώτων μουσικών επινεγινώθ. Ψαλμός οδής του Ασάφ. Γνωστός είναι εν τη Ιουδαία ο Θεός, εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού. Η δε σκηνή αυτού είναι εν Σαλίμ και το κατοικητήριον αυτού εν Σιών. Εκεί συνέτριψε τα βέλη του τόξου, την ασπίδα και την ρομφέαν και των πόλεμων. Είσαι λαμπρότερος υπέρ τα όρη των αρπακτήρων. Οι θρασικάρδιοι εγυμνώθησαν. Εκοιμήθησαν τον ύπνον αυτών και ουδείς των Ρωμαλαίων ανδρών έβρικε τα σχήρας αυτού. Από επιτιμήσεώ σου, Θεέ του Ιακώβ, έπεσον εις βαθύτα των ύπνων και η άμαξα και ο ύπος. Σύ είσαι φοβερός, και τις δύναται να σταθεί εμπροσθέν σου όταν οργιστείς. Εξ ουρανού έκαμες να ακουστεί κρίσης. Η γη εφοβήθη και ησύχασεν, ότε εσηκώθη εις κρίσιν ο Θεός, δια να σώσει πάντα στους πράους της γης. Βεβαίως ο θυμός του ανθρώπου θέλει καταντήσει εις επενών σου. Θέλεις χαλινώσει το υπόλοιπον του θυμού. Κάμετε ευχάς και απόδοτε εις Κύριον των Θεών σας. Πάντες η κύκλο αυτού ασφέρωση δώρα εις των φοβερών. Τον αφαιρούντα το πνεύμα των αρχόντων, των φοβερών εις τους βασιλείς της γης. Ψαλμός όμικρον ζήτα. Εις των πρώτων μουσικών, δια Ιεδουθούν. Ψαλμός του Ασάφ. Η φωνή μου είναι προς τον Θεόν και ευόησα. Η φωνή μου είναι προς τον Θεόν και έδωκεν εις εμέ ακρόασιν. Εν ημέρα θλίψεώς μου, εξεζήτησα τον Κύριον. Εξέτεινον τη νύκτα τα σχήρας μου και δεν έπαβον. Η ψυχή μου δεν ήθελε να παρηγορηθεί. Ενεθυμήθην τον Θεόν και εταράχθην. Διελογίσθην και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου. Εκράτησα στους οφθαλμούς μου εν αγρυπνία. Εταράχθην και δεν η δυνάμει να λαλήσω. Διελογίσθην τας αρχαίας ημέρας, τα έτη των αιώνων. Ανακαλώ εις μνήμην την οδύν μου. Τη νύκτα διαλογίζομαι μετά της καρδίας μου και το πνεύμα μου διερευνά. Μήποτε ο Κύριος με αποβάλει αιωνίως και δεν θέλει είστε ευμένης πλέον. Ή εξέλιπε διαπαντός το έλεος αυτού. Έπαυσεν ο λόγος αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μήποτε ελισμόνησε να ελεεί ο Θεός. Μήποτε εν τη οργή αυτού θέλει κλείσει τους ικτυρμούς αυτού. Τότε είπα, αδυναμία μου είναι τούτο. Αλλιούται η δεξιά του υψίστου. Θέλω μνημονεύει τα έργα του Κυρίου. Ναι, θέλω μνημονεύει τα απαρχής θαυμάσια σου. Και θέλω μελετάεις πάντα τα έργα σου και περί των πράξεών σου θέλω διαλογίζεστε. Θεέ, εν το αγιαστηρίο είναι η οδό σου. Τις Θεός μέγας ως ο Θεός, σύ είσαι ο Θεός οποίον θαυμάσια. Εφανέρωσας μεταξύ των λαών την δύναμήν σου. Ελύτρωσας δια του βραχίον όσου, των λαών σου, τους Ιούς Ιακώβ και Ιωσήφ. Τα ύδατα σε είδον, Θεέ, τα ύδατα σε είδον και εφοβήθησαν. Εταράχθησαν και εάβησι. Πλημμύραν υδάτων έχησαν εν εφέλε. Φωνήν έδωκαν οι ουρανοί, και τα βέλη σου διεπέταξαν. η φωνή της βροντίσου ήτο εν το ουρανίο τροχό. Εφώτισαν εαστραπέ την οικουμένην. Εσαλεύθη και έντρομος έγινε η γη. Δια της θαλάσσης είναι η οδό σου και τρίβη σου εν η δάση πολλής και τα ίχνη σου δεν εγνωρίζονται. Οδήγησας ως πρόβατα των λαών σου, διαχειρός Μωυσέως και Ααρών.
1: Προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 7. Ή αγνοείτε, αδελφοί, διότι λαλώ προς γινώσκοντας των νόμων, ότι ο νόμος έχει κυριότητα επί του ανθρώπου εφόσον χρόνων ζει, διότι η ύπανδρος γηνή είναι δεδεμένη δια του νόμου με τον άνδρα ζώντα. Εάν δε αποθάνει ο ανήρ, απαλλάτεται από του νόμου του ανδρός. Άρα λοιπόν, εάν ζώντος του ανδρός συζευχθεί με άλλον άνδρα, θεριείστε Μιχαλής. Εάν όμως αποθάνει ο ανήρ, είναι ελευθέρα από του νόμου, ώστε να μην είναι Μιχαλής, εάν συζευχθεί με άλλον άνδρα. Λοιπόν, αδελφοί μου, κι εσείς εθανατώθητε ως προς τον νόμον για του σώματος του Χριστού, για να συζευχθείτε με άλλον, τον αναστήσαντα εκ νεκρών, για να καρποφορήσομεν εις τον Θεόν. Διότι ό,τι ήμεθα εν τη σαρκή, τα πάθη των αμαρτιών, τα δια του νόμου, ενεργούντο εν τη μέλε ημών, για να καρποφορήσομεν εις τον θάνατον. Τώρα όμως απειλάχθημεν από του νόμου, αποθανόντος εκείνου υπό του οποίου εκρατούμεθα, για να δουλεύομεν κατά το νέον πνεύμα και ουχή κατά το παλαιόν γράμμα. Τι λοιπόν θέλομεν υπή, ο νόμος είναι αμαρτία? Μη γέννητο, αλλά την αμαρτίαν δεν εγνώρισα ημίδια του νόμου, διότι και την επιθυμίαν δεν ήθελον γνωρίσει, εάν ο νόμος δεν έλεγε μη επιθυμήσεις. Αφορμήν δε λαβούσα η αμαρτία δια της εντολής, εγέννησεν εν εμή πάσαν επιθυμίαν, διότι χωρίς του νόμου η αμαρτία είναι νεκρά. Και εγώ έζων ποτέ χωρίς νόμου, αλλά ότε ήλθεν η εντολή, ανέζησεν η αμαρτία, εγώ δε απέθανον. Και η εντολή ή της εδόθη προς ζωήν, αυτή ευρέθη εν εμή προς θάνατον, διότι η αμαρτία λαβούσα αφορμήν για της εντολής, με εξυπάτησε και δι' αυτής με εθανάτωσεν. Ώστε ο μεν νόμος είναι άγιος και η εντολή αγία και δικαία και αγαθή. Του αγαθών λοιπόν έγινε εις εμέ θάνατος, μη γέννητο. Αλλη αμαρτία δια να φανεί αμαρτία, προξενούσα εις εμέ θάνατον δια του αγαθού, ώστε να γίνει καθ' υπερβολήν αμαρτωλός η αμαρτία δια της εντολής. Διότι εξεύρωμεν ότι ο νόμος είναι πνευματικός. Εγώ δε είμαι σαρκικός, πεπολημένος υπό την αμαρτίαν. Διότι εκείνο το οποίον πράττω δεν γνωρίζω. Επειδή εκείνο το οποίον θέλω, τούτο δεν πράττω, αλλά εκείνο το οποίον μισώ, τούτο πράττω. Εάν δε εκείνο το οποίον δεν θέλω, τούτο πράττω, συμφωνώ με τον νόμον ότι είναι καλός. Τώρα δε δεν πράττω πλέον τούτο εγώ, αλλά η αμαρτία η κατοικούσα εν εμή. Διότι εξεύρω ότι δεν κατοικεί εν εμή του τέστην εν τη σαρκή μου αγαθών. Επειδή το θέλειν παάρεστην εις εμέ, το πράττειν όμως το καλόν δεν ευρίσκω. Διότι δεν πράττω το αγαθόν το οποίον θέλω, αλλά το κακόν το οποίον δεν θέλω, τούτο πράττω. Εάν δε εγώ πράττω εκείνο το οποίον δεν θέλω, δεν εργάζομαι αυτό πλέον εγώ, αλλά η αμαρτία η κατοικούσα εν εμή. Ευρίσκω λοιπόν τον νόμον τούτον ότι, ενώ εγώ θέλω να πράττω το καλόν, πάρεστην εις εμέ το κακόν. Διότι ιδίνομαι μεν εις τον νόμον του Θεού κατά των εσωτερικών άνθρωπων. Βλέπω όμως εν της μέλεσή μου άλλον νόμον αντιμαχόμενον εις τον νόμον του νοός μου και εγμαλωτίζοντά με εις τον νόμον της αμαρτίας τον όντα εν της μέλεσή μου. Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, τι στέλνει με ελευθερώσει από του σώματος του θανάτου τούτου, ευχαριστώ εις τον Θεόν δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Άρα λοιπόν αυτός εγώ με τον νουν μεν δουλεύω εις τον νόμον του Θεού, με την σάρκα δε εις τον νόμον της αμαρτίας. Προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8. Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκρισης εις τους εν Χριστώ Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Διότι ο νόμος του πνεύματος, της ζωής εν Χριστώ Ιησού, με ηλευθέρωσεν από την νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Επειδή το αδύνατον εις τον νόμον, καθότι ήτο ανίσχυρος δια της σαρκός, ο Θεός πέμψα στον εαυτούν Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτίαν εκ της σαρκή, για να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου εις ημάς, τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Διότι οι ζώντες κατά την σάρκαν θα τη σαρκός φρονούσιν, οι δε κατά το πνεύμα τα του πνεύματος. Επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Διότι το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα εις των Θεών, επειδή εις τον νόμον του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλού δε δύναται. Όσοι δε είναι της σαρκός, δεν δίνανται να αρέσω συν εις τον Θεόν. Σεις όμως δεν είστε της σαρκός, αλλά του πνεύματος, εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Αλλά εάν της δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτού. εάν δε ο Χριστός είναι εν ημίν, το μεν σώμα είναι νεκρόν δια την αμαρτίαν, το δε πνεύμα ζωή δια την δικαιοσύνην. Εάν δε κατοικεί εν ημίν το πνεύμα του Αναστήσαντος των Ιησούν εκ νεκρών, ο Αναστήσας των Χριστών εκ νεκρών θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών, δια του πνεύματος αυτού, του κατοικούντος εν ημίν. Άρα λοιπόν, αδελφοί, είμεθα χρεώστε ουχή στην σάρκα, ώστε να ζώμεν κατά σάρκα. Διότι εάν ζείτε κατά την σάρκαν, μέλετε να αποθάνετε. Αλλά εάν δια του πνεύματος θανατώνετε τα σπράξεις του σώματος, θέλετε ζήσει. Επειδή όσοι διοικούνται υπό του πνεύματος του Θεού, ούτε είναι οι του Θεού. Διότι δεν ελάβετε πνεύμα δουλείας, για να φοβήστε πάλιν, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, δια του οποίου κράζομεν Αβά ο Πατήρ. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών, ότι είμεθα τέκνα Θεού. Εάν δε τέκνα και κληρονόμη. Κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού. Εάν συμπάσχομεν, για να γίνομεν και συμμέτοχοι της δόξης αυτού. Επειδή φρονώ ότι τα βαθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσει με την δόξα τη μέλουσαν να αποκαλυφθεί εις ημάς, διότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει την φανέρωση των ιών του Θεού. Επειδή η κτήση συμπετάχθη στην ματαιότητα, ουχή εκουσίως, αλλά δια τον υποτάξαντα αυτήν. Επελπίδει ότι και αυτή η κτήση θέλει ελευθερωθεί από τις δουλείες της φθοράς και μεταβεί εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Επειδή εξεύρωμεν ότι πάσα η κτήση συστενάζει και συναγωνιά έως του νυν. Και ουχή μόνο αυτή, αλλά και αυτοί ήτινες έχομεν την απαρχήν του πνεύματος. Και εμείς αυτοί στενάζομεν εν εαυτής, περιμένοντες στην υιοθεσίαν την απολύτρωση του σώματος ημών. Διότι με την ελπίδα εσώθημεν. Ελπής δε ή της βλέπετε, δεν είναι ελπής. Διότι εκείνο το οποίο βλέπει της, διατί και ελπίζει. Εάν δε ελπίζομεν εκείνο το οποίο δεν βλέπομεν, δια της υπομονής περιμένομεν αυτό. Ως αυτός δε και το πνεύμα συμβοηθεί εις τας ασθενίας ημών. Επειδή το τι να προσευχηθόμεν ως πρέπει δεν εξεύρωμεν, αλλά αυτό το πνεύμα ηκετεύει υπέρ ημών δια στεναγμών αλαλήτων. Ο δε ερευνών τας καρδίας εξεύρει τι είναι το φρόνημα του πνεύματος, ότι κατά Θεόν ηκετεύει υπέρ των Αγίων. Εξεύρωμεν δε ότι πάντα συνεργούσει προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας των Θεών, εις τους και κλειμένους κατά των προορισμών αυτού. Διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε, συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, δια να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Όσους δε προώρησε, τούτους και εκάλεσε. Και όσους εκάλεσε, τούτους και εδικαίωσε. Και όσους εδικαίωσε, τούτους και εδόξασε. Τι λοιπόν θέλουμε να πει προς τα αυτά? Εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών, τι στέλει είστε καθημών? Επειδή ως της τον ίδιον εαυτού ιών δεν εφίστη, αλλά παρέδοκεν αυτόν υπέρ πάντων ημών, πώς και μετ' αυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς τα πάντα? Τι στέλει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού? Θεός είναι ο δικαιών. Τι στέλει είστε ο κατακρίνων? Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και αναστάς, ως της και είναι εν τη δεξιά του Θεού, ως της και μεσητεύει υπέρ ημών. Τι στέλει μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Θλίψεις ή στενοχωρία, ή διωγμός, ή πείνα, ή γυμνώτης, ή κινδύνος, ή μάχαιρα, καθώς είναι γεγραμμένον ότι εν εκάσου θανατούμεθα όλην την ημέραν, ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής. Αλλης πάντα ταύτα υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς, επειδή είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχέ, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη της κτήσης θέλει δυνηθεί να χωρίσει ημάς από τις αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σε ευχαριστούμε Κύριε για τον Άγιο Λόγο Σου. Να είναι χρησμένος ο Λόγος Σου μέσα στις καρδιές μας και να φέρει καρπό, Χριστέ μου. Έλα και ευλόγησέ μας, Ιησού. Το θέμα μας, αδερφοί, είναι το φως μέσα στο σκοτάδι. Και υπάρχει κάτι το απόλυτο εκεί, γιατί έχουμε μάθει στην θεωρία της σχετικότητας, θα λέγαμε. Όλα σχετικά είναι. Στα πράγματα του Κυρίου είναι η αλήθεια και είναι το ψέμα. Είναι το φως και το σκοτάδι. Είναι η αιώνια ζωή κοντά στον Κύριο και ο αιώνιος όλεθρος από την άλλη πλευρά. Καθώς λοιπόν μιλάμε για το φως, βλέπουμε μέσα στη Γένεση πρώτη φορά που ανοίγει ο Θεός το στόμα Του. Η πρώτη φράση που λέει είναι «γεννηθεί το φως» και έγινε φως. Από εκεί ξεκίνησε τη δημιουργία του ο Κύριος και ό,τι έφτιαξε. Ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο να ζει μέσα στο φως. Και δεν μιλάμε μόνο για το φυσικό φως, αλλά μιλάμε και για το πνευματικό φως κυρίως, γιατί αυτό έχει τη μεγαλύτερη αξία. Το πνευματικό φως πήρε χώμα από τη γη και δημιούργησε τον Αδάμ. Και ξαφνικά ο Αδάμ ανοίγει τα μάτια του. Και τι βλέπει? Βλέπει όλα εκείνα τα οποία ο Θεός έφτιαξε. Όλη τη δημιουργία. Και δεν ξέρω πώς το σκεφτόμαστε εμείς. Δεν είναι ότι ο Θεός του έβαλε ένα στικάκι και του εμφύτευσε όλη τη γνώση. Το τι υπάρχει γύρω του. Δεν το κάνει αυτό ο Θεός. Βλέπουμε τον κάθε ένα από εμάς το πώς έχει γεννηθεί. Από μωράκι. Ανοίγει τα μάτια το μωράκι και καθώς σιγά σιγά αρχινάει και μιλάει, τι λέει? Τι είναι αυτό μαμά? Αυτό, εκείνο, το άλλο, το παράλλο, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο? Και σιγά σιγά έρχεται μια γνώση μέσα στο παιδί. Και αυτή η γνώση βλέπετε ότι φτάνει μέχρι το τέλος της ζωής μας. Έτσι και ο Αδάμ δεν γεννήθηκε με γνώση, μια εμφυτευμένη γνώση μέσα στη διάνοιά του, αλλά κάποιος τον δίδαξε. Όπως και εμάς, κάποιος μας δίδαξε το τι είναι το κάθε τι. Ποιοι μας δίδαξαν εμάς? Οι γονείς μας. Γι' αυτό και μας λέει, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Αυτοί ξεκίνησαν από τότε που άνοιξαν τα μάτια μας να μας διαμορφώνουν. Και έφτασαν σε ένα σημείο, πήγαμε σχολείο, πήγαμε γυμνάσιο, πήγαμε πανεπιστήμιο, δεν ξέρω τι, έρχεται όλη αυτή η γνώση. Έτσι και ο Αδάμ, ο Θεός άρχισε να τον διδάσκει. Πώς όμως τον δίδασκε? Με ποιο τρόπο? Και μάλιστα δεν ήταν απλά να κατανοήσει την πλάση γύρω του, αλλά το βασικότερο ήταν να κατανοήσει τον ίδιο το Θεό, ώστε τελικά να εκπληρώσει το θέλημα του Θεού και να γίνει όμοιος με το Θεό. Γιατί τι είπε ο Κύριος? Ας κάμωμεν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και καθομοίωση ημών. Και δεν θα μιλήσουμε τόσο για φυσικά πράγματα, αλλά θα μιλήσουμε για πνευματικά. Ο Αδάμ θα έπρεπε να γνωρίζει τα πνευματικά. Θα έπρεπε να γνωρίζει τον Κύριό του, τις πτυχές του πνεύματός του. Θα έπρεπε να γνωρίζει το ποιος είναι, τι είναι ο Θεός. Γιατί δεν μπορείς να γίνεις κάτι και να μιμηθείς κάτι το οποίο εσύ δεν το βλέπεις, δεν το γνωρίζεις. Έτσι λοιπόν ο Θεός φρόντισε για τον Αδάμ και από καταβολής κόσμου είχε δημιουργήσει έναν άγγελο. Θα μιλήσουμε για αυτό τον άγγελο σήμερα. Ο οποίος άγγελος από το σκοτάδι που ήταν ο Αδάμ μέσα στην ανυπαρξία. Ξαφνικά γεννήθηκε ο Αδάμ και έπρεπε να έρθει αυτό το φως και αυτή η αποκάλυψη, και όχι μόνο για τα φυσικά, αλλά κυρίως για τα πνευματικά. Αυτή ήταν η δουλειά του Αιωσφόρου. Η δουλειά του Αιωσφόρου, μια από τις δουλειές, αλλά η κυρίως δουλειά του, ήταν να φέρνει το φως, την αποκάλυψη του Παντοκράτορα στον Αδάμ και στην Εύα. Έτσι λοιπόν, καθώς ο Αδάμ, και θα το δούμε αυτό, τυπολογικά βέβαια, θα δούμε μέσα από τον Εζεκίλ και θα δούμε και μέσα από τον Ισαΐα, καθώς είχε επαφή, σχέση με αυτό τον άγγελο του φωτός, που μέσα από αυτό τον άγγελο τι έβλεπε ο Αδάμ. Έβλεπε τις πνευματικές πτυχές του ίδιου του Θεού. Θα μπορούσε να το βοηθήσει ο Θεός με αυτόν τον τρόπο, ώστε τελικά να μοιάξει με το Θεό. Διαβάζω για να καταλάβουμε κάτι. Στον Εζεκίλ, στο 28:12. Να διαβάσουμε λίγο για τον Αιωσφόρο και να πάρουμε κάποιες πληροφορίες γι' αυτόν. Έφερνε το φως. Ποιο φως? Το φως το είχε φτιάξει ο Θεός, το φυσικό φως. Ποιο φως? Το πνευματικό φως. Σαν να ήταν λοιπόν ο Αιωσφόρος κάτι παρόμοιο το οποίο ο ίδιος ο Ιησούς είπε. Τι είπε? Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Μέσα στον κήπο της Εδέμ λοιπόν δεν υπήρχε μόνο το δέντρο της ζωής, αλλά υπήρχε και το φως της ζωής. Το φως της ζωής. Το φως, το πώς μπορείς να ζήσεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Διαβάζω λοιπόν στον Εζεκίλ στο 28ο κεφάλαιο, 12 εδάφιο, λέει: «Η άνθρωπου ανάλαβε θρήνον επί το βασιλιά της Τύρου και είπε και είπε προς αυτόν». Ο βασιλιάς αυτός της Τύρου ήταν ένας βασιλιάς, ο δεύτερος ήταν αυτός, ο οποίος ήταν το πνεύμα του διαβόλου είχε μέσα του και παίρνει αυτό το παράδειγμα για να μας παρουσιάσει μπροστά μας τον Αιωσφόρο. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, «Συ επεσφράγισας τα πάντα εις επλήρης σοφίας και τέλειος εις κάλος». Δηλαδή, ο Αιωσφόρος ήταν το επιστέγασμα. Δεν υπήρχε κάτι πιο τέλειο από αυτόν σε όλη την κτήση. Ήταν τέλειος στο κάλος, ήταν πλήρης στη σοφία, ήταν η κορονίδα της δημιουργίας του Θεού, μέχρι που έφτιαξε τον άνθρωπο. Φανταστείτε τώρα πώς ήταν αυτό το αγγελικό δημιούργημα του Θεού. «Εστάθησε Εδέμ το παραδείσο του Θεού, ίσο περιεσκεπασμένος υπό παντός λίθου τιμίου». Ακούστε τις λέξεις που χρησιμοποιεί. «Από κάθε τι πολύτιμο λιθάρι». Και λέει για το σάρδιο, για το τοπάζιο, για το αδάμαντο κτλ. Τι θέλει να πει με αυτό? Είχε δηλαδή όλα τα χαρακτηριστικά του Πνεύματος του Θεού. Όλες τις ιδιότητες, τα χαρίσματα του Θεού πάνω του. «Η υπηρεσία των τυμπάνων σου και των αυλών σου ή το ετοιμασμένη για σε την ημέρα καθήν εκτίστης». Τον δημιούργησε ο Θεός να φέρνει λατρεία επίσης στην παρουσία του Κυρίου. αλλά πιστεύω τον δημιούργησε να φέρνει και μουσική λατρεία. Πού? Στη φυσική δημιουργία. Κάποιοι επιστήμονες είπαν ότι κάποιοι πλανήτες, εάν ήταν σε μια διαφορετική θέση, ή αν υπήρχε κάποιος, κάποια έλλειψη έχουν βρει. Αλλιώς, λέει, θα υπήρχε μουσική το πρωί. Και ο Σφόρος ήταν υιός της αυγής. Δηλαδή, εκείνος ο οποίος έφερνε το φως μέσα από το σκοτάδι. Και καθώς ερχότανε, υπήρχε ύμνος, λατρεία. Όταν θεμελιωνόταν η γη, λέει μέσα στον Ιώβ, ότι «Ότε τα άστρα της αυγής έψαλαν ομού και πάντες οι ή του Θεού ηλάλαζον». Όταν ο Θεός δημιουργούσε τη γη, τα άστρα της αυγής. Ποια είναι τα άστρα της αυγής? Δεν μιλάει για πλανήτες, γιατί οι πλανήτες δημιουργήθηκαν την τέταρτη μέρα. Μιλάει για πνευματικά όντα, για αγγέλους, που μαζί με τον Αιωσφόρο, που ήταν ο αρχηγός, θα λέγαμε, εκείνος οδηγούσε και τα υπόλοιπα άστρα για ψαλμοδία, αλλά και για να έρθει το φως, το πνευματικό φως, στη φυσική δημιουργία. «Ίσο χερούβε και χρησμένον για να επισκιάζεις», λέει. «Και εγώ σε έστησα, ίσο εν το όρητο Αγίο του Θεού περιεπάντησεν μέσω ολίθων πυρήνων και ίσο τέλειος στους δρόμους σου από τότε που χτίστηκες μέχρι που βρέθηκε αδικία». Δεν θέλω να το διαβάσω όλα, μην σας κουράσω. «Και εγώ θα σε απορρίψω», λέει, «χερούβ, επισκιάζω. Η καρδιά σου υψώθη για το κάλο σου, έφθυρα στη σοφία σου για τη λαμπρότητά σου». Και ξέρουμε την ιστορία, δεν χρειάζεται να την πω. Απλά θέλω να πάρω κάποια σημεία από τον Αιωσφόρο. Γιατί μιλάμε για το φως που βγαίνει μέσα από το σκοτάδι. Και αυτή ήταν η δουλειά του Αιωσφόρου. Γι' αυτό ο Θεός τον έφτιαξε. Στον Ισαΐα πάμε να δούμε λίγο κάποια άλλα στοιχεία. Που λέει στο 14:12... «Πώς έπεσες εκ του ουρανού, Αιωσφόρε, ιέ της αυγής». Εδώ μας δίνει και άλλες πληροφορίες. Μας δίνει το όνομά του, Αιωσφόρος. Είναι αυτός ο οποίος φέρνει το φως, αυτή είναι η έννοια του ονόματος, ιέ της αυγής, που κυριαρχείς την αυγή. «Εσύ έλεγες», λέει, «στην καρδιά σου θα αναβώ στον ουρανό, θα υψώσω το θρόνο μου υπεράνω των άστρων του Θεού, θα καθίσω στο όρος της συνάξεως προς τα μέρη του βορρά, θα αναβώ», λέει, «στα ύψη των εφελών, θα είμαι όμοιος με τον ύψιστο». Ζήλεψε τη θέση του ανθρώπου, είδε ότι ο Θεός είχε περισσότερα και ενδοξότερα για τον άνθρωπο και έπεσε εξαιτίας της υπερηφάνειάς του. Έφθυρε τη σοφία του δια τη λαμπρότητά του. Νόμιζε ότι, βλέπετε, η υπερηφάνεια είναι το χειρότερο πράγμα. Και έτσι ο Αιωσφόρος, ο υιός της αυγής, έγινε ο άγγελος του σκότους. Το όνομα Αιωσφόρος, λοιπόν, σημαίνει αυτός που φέρνει την αυγή. Και υιός της αυγής είναι αυτός ο οποίος κυριαρχεί στην αυγή, βασιλεύει. Δεν ήταν στην πραγματικότητα ένα αστέρι. Δηλαδή, Αιωσφόρος και άστρο της αυγής. Δεν έχει να κάνει με φυσικά πράγματα, έχει να κάνει με πνευματικά, έχει να κάνει με τον άγγελο. Έναν άγγελο ο οποίος έφερνε την αυγή. Και θέλω να κρατήσω κάτι, να κρατήσουμε κάτι σε αυτό. Έχει να κάνει, αδερφοί, με τον πρωινό αστέρα. Ο πρώτος ο οποίος ανατέλει. Δηλαδή, πριν να βγει ο ήλιος, ο υιός της αυγής. Πριν να βγει ο ήλιος βγαίνει ένα άστρο, δυνατό, ισχυρό. Το οποίο αυτό άστρο σηματοδοτεί τι? Ότι πίσω από αυτό κάποιος ισχυρότερος, φωτεινότερος, ενδοξότερος,
2: έρχεται.
1: Είναι σαν τον Αυγερινό, θα λέγαμε. Αμήν. Αυτή την εικόνα θέλει να μας δώσει ο Λόγος του Θεού. Πριν να βγει ο ήλιος, κάποιος βγαίνει πιο πριν, ώστε να αναγγείλει δηλαδή την έλευση του ήλιου που θα έρθει σε λίγο. Αυτή τη δουλειά έκανε. Και ξέρουμε ότι τα άστρα, τα περισσότερα, δεν είναι αυτόφωτα, οι πλανήτες αυτοί που βλέπουμε τη νύχτα. Αν και κάποιοι ίσως να είναι. Αλλά ο Αυγερινός δεν είναι αυτόφωτο. Δεν έχει φως μέσα του. Φωτίζεται από τον ήλιο και αυτό το φως το αντανακλάει, ώστε τελικά να καταλάβουμε ότι έρχεται ο ήλιος. Ανατέλει ο ήλιος. Αντανακλούσε λοιπόν το φως του ήλιου πριν ακόμα αυτός εμφανιστεί. Αυτό θέλω να το κρατήσουμε σήμερα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν ντυμένος με κάθε λίθο πολύτιμο. Και τι μου λέει αυτό? Μου λέει ότι όποιος είναι αυτό που, σαν να είπε ο Κύριος, θυμάστε αυτό που είπε, όποιος είδε μένα, ποιον είδε? Τον Πατέρα. Έβλεπε ο Αδάμ, η Εύα, τον Αιωσφόρο, και τι αντανακλούσε από αυτόν τον άγγελο? Η παρουσία του Θεού. Γι' αυτό και ο Αιωσφόρος στην ουσία ήταν ο προάγγελος της παρουσίας του Θεού. Ή μπορείς να τον πεις ότι ήταν ο άγγελος της παρουσίας του Θεού. Όποιος έβλεπε εκείνον, στην ουσία ποιον έβλεπε? Το Θεό. Δεν ξέρουμε σε τι μορφή και τι χρησιμοποιούσε ο Θεός μετά το δειλινό για να έρχεται, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Θεός μας, αδελφοί, κατοικεί σε φως απρόσιτο. Κανένας των ανθρώπων δεν τον είδε, ούτε πρόκειται να τον δει. Άρα με κάποιο τρόπο γινόταν ορατός. Δηλαδή, όσο μπορούμε να πούμε τώρα, δεν μπορούμε να, μέσα από το Λόγο του Θεού, δεν έχουμε πληροφόρηση να δούμε. Αλλά ξέρουμε ότι ο Αιωσφόρος είχε αυτή τη διακονία. Να παρουσιάζει το Θεό. Ήταν ο άγγελος της παρουσίας του. Και μάλιστα, όπως είπαμε, ερχόταν πριν να έρθει ο Κύριος. Δεν μιλάει για άγγελο όταν ερχόταν ο Κύριος το δειλινό. Όμως το ξημέρωμα ερχόταν αυτός ο άγγελος. Και η δουλειά του ποια ήταν? Να φωτίσει. Να φωτίσει τα σκοτάδια της άγνοιας του Αδάμου και της Εύας. Όχι μόνο για τη φυσική δημιουργία, αλλά και για την πνευματική δημιουργία και μάλιστα και πολύ περισσότερο για τον ίδιο τον πλάστη, τον δημιουργό. Υπήρχαν, καθώς διαβάσαμε τα εδάφια αυτά, υπάρχουν τρία στοιχεία που θέλω να κρατήσουμε σήμερα για αυτόν τον άγγελο. Το πρώτο στοιχείο ήταν ότι ο Αιωσφόρος ήταν ο προάγγελος της παρουσίας του Θεού. Αμήν. Γι' αυτό τον λέει Υιό της Αυγής ή τον λέει Αιωσφόρο. Ο προάγγελος της παρουσίας του Θεού. Το δεύτερο στοιχείο του ήταν ότι έφερνε το φως της ζωής στους πρωτόπλαστους. Από το σκοτάδι να γίνεται φως. Και το τρίτο ήταν ότι επισκίαζε τους πρωτόπλαστους. Και έχουμε μιλήσει για την επισκίαση. Δεν μιλάει για κάποια προστασία από κάποιον εξωτερικό εχθρό, αλλά από τον ίδιο, ο ίδιος ο άνθρωπος είχε ελεύθερο θέλω και έπρεπε ο Θεός με κάποιο τρόπο να φυλάξει τους πρωτόπλαστους μέσα στην αγάπη του Θεού, ώστε να μην φάνε τελικά το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Και όταν έπεσε ο Αιωσφόρος, έγινε ακριβώς το αντίθετο. Αντί να προστατεύσει και να επισκιάσει τους πρωτόπλαστους, εκείνος τους έκθεσε. Αμφισβήτησε την αγάπη του Θεού και αμάρτησαν. Γιατί βλέπετε ότι δεν υπάρχει σχετικότητα. Από Υιός Φωτός έγινε Υιός του Σκότους. Ο Θεός δεν το ήξερε αυτό τι θα συμβεί. Το ήξερε. Και είχε προβλέψει ο Κύριος κάποιον άλλον από την αρχή της κτήσεως, ώστε τελικά εκείνος να μας επισκιάσει, εκείνος να μας δώσει το φως της ζωής και εκείνος, θα δούμε, ότι ήταν εκείνος ο οποίος θα μας φανέρωνε τον ύψιστο, τον αόρατο. Και ξέρουμε καλά ποιος είναι. Όμως ο Θεός τι έκανε μέχρι που να έρθει ο Χριστός? Τι άφησε τον κόσμο στο σκοτάδι, τι λέτε? Όχι. Λέει μέσα στην προς Εβραίους ότι ο Θεός το πάλε μίλησε μέσα από τους προφήτες του, ώστε να δίνουν το φως αυτό. Και βλέπουμε τους προφήτες πώς πήραν αυτό το φως. Ο Κύριος έστενε πάλι αγγέλους, ώστε να τους δίνει το φως, την κατεύθυνση, να πηγαίνουν μπροστά και ήδη, αλλά και όλος ο λαός του Θεού να βαδίζει μέσα σε αυτόν την οδό της ζωής. Δεν είναι πάντες, λέει, λειτουργικό πνεύμα? Σε ποιους τα έστελνε τους αγγέλους? Στους ανθρώπους που ήθελαν να κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Και όταν έφτασε η ώρα, αδερφοί, να δημιουργηθεί το σώμα των Αγίων μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, ο λαός Ισραήλ, βλέπουμε ξανά ο Θεός να στέλνει έναν άγγελο. Έναν άγγελο ο οποίος είχε πάρει μάλλον τη θέση του Αιωσφόρου. Ο Αιωσφόρος έπεσε, ο Κύριος σήκωσε κάποιον άλλον άγγελο που τον ονομάζει ο άγγελος της παρουσίας του Θεού. Θα μπορούσε όλο αυτό το έργο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο μέχρι τη γη της Επαγγελίας να το κάνει με διαφορετικούς αγγέλους. Όμως ο Θεός μας δίνει μία πληροφορία ότι αυτός ο άγγελος της παρουσίας του Θεού τους έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο, αυτός άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα, αυτός τους οδήγησε 40 χρόνια στην έρημο, αυτός ήταν στο Σινά, εκείνος ήταν που μπήκαν μέσα από αυτόν, με αυτόν, με τη βοήθειά του, μέσα στη γη της Επαγγελίας. Θα το διαβάσουμε λίγο. Για ποιο λόγο? Άγγελος της παρουσίας ήταν ο Αιωσφόρος και δημιουργεί ένα άλλον άγγελο. Διαβάζω στον Ισαΐα στο 63:9 για το λαό Ισραήλ. Κατά πάσα στα σλήψεις αυτών εθλίβετο, και ο άγγελος της παρουσίας αυτού έσωσεν αυτούς εν τη αγάπη αυτού και εν τη ευσπλαχνία αυτού, και ελύτρωσε αυτούς και σήκωσε αυτούς και βάστασε αυτούς πάσας τας ημέρας έως αιώνος. Μιλάει για έναν συγκεκριμένο άγγελο της παρουσίας. Αυτός ο άγγελος ήταν που φάνηκε πρώτα απ' όλα στο Μωυσή και του λέει: τόπος αυτός είναι άγιος που στέκεσαι, λύσε τα υποδήματά σου. Του φάνηκε στον Μωυσή σαν φλόγα πυρός και όμενη βάτος. Και μας δίνει αυτή την πληροφορία στις πράξεις, στο 7:35, όσον αφορά αυτόν τον άγγελο της παρουσίας του Θεού, και λέει: διαχειρός του αγγέλου του φανέντωσης αυτών εν τη βάτο, ούτως εξήγαγεν αυτούς, αφού έκαμε τέρατα και σημεία εν γη Αιγύπτου, αυτός έκανε όλες αυτές τις πληγές, και εν τη Ερυθρά Θαλάσση, άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα, και εν τη Ερήμο 40 έτη. Μιλάει για ένα συγκεκριμένο άγγελο. Αυτός ο άγγελος ήταν που ήταν στο όρο Σινά όταν πήραν τον νόμο. Λέει ότι ούτως είναι όστις, στο 38 εδάφιο, ώστις εν τη εκκλησία εν τη ερήμο εστάθη μετά του αγγέλου του λαλούντος προς αυτόν εν το όρι Σινά και μετά των πατέρων ημών, και παρέλαβε λόγια ζωπιά για να δώσει σημάς Μιλάει για αυτόν τον άγγελο της παρουσίας του Θεού. Είχα κάνει ένα κήρυγμα παλιά. Λίγο επαναλαμβάνω κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι ώρα να σας το αποδείξω με όλα τα εδάφια, ότι ήταν ένας συγκεκριμένος άγγελος. Και ο ίδιος ο άγγελος αυτός φανερώθηκε στον Ιησού του Ναβί και του λέει ακριβώς τα ίδια όπως το Μωυσή, και του λέει: ο τόπος αυτός είναι άγιος, βγάλε τα υποδήματά σου. Ο ίδιος άγγελος. Και αυτός τους έβαλε μέσα στη γη της επαγγελίας. Μα γιατί ένας άγγελος? Για ποιο λόγο? Και πώς εμφανιζόταν αυτός ο άγγελος? Θυμάστε? Έξοδος Ιωτα Δέλτα 19. Τότε ο άγγελος του Θεού, ο προπορευόμενος του στρατεύματος του Ισραήλ, σηκώθη και ήλθε ο πίσω αυτών. Και ο στήλος της Νεφέλης εσηκώθη απέμπροσθεν αυτών. Και εστάθη όπισθεν αυτών και ήλθε μεταξύ του στρατεύματος των Αιγυπτίων και του στρατεύματος του Ισραήλ. Και σε εκείνους μεν ήταν νέφος σκοτίζων, εις τούτους δε φωτίζων τη νύχτα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι για 40 χρόνια ο Κύριος είχε φροντίσει να είναι κάτω από μια σκιά, ώστε να μην τους φλάπτει ο ήλιος. Και τη νύχτα υπήρχε ένα φως, μια στήλη πυρός μπροστά τους, που τους οδηγούσε, που έβλεπε ο λαός Ισραήλ μέσα από εκεί, μέσα στη νύχτα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο άγγελος της παρουσίας του Θεού, για αρχή βλέπουμε δύο στοιχεία. Πρώτον, φως στο σκοτάδι. Και δεύτερον, επισκίαση. Αυτά που ο Θεός ήθελε να κάνει ο αιωσφόρος, αυτός ο άγγελος της παρουσίας τότε του Θεού, τώρα αυτός ο άγγελος της παρουσίας τα κάνει στο λαό του. Και είπαμε και ένα τρίτο, ότι ήταν προάγγελος της παρουσίας, της πραγματικής παρουσίας, της δόξας του Θεού, της πραγματικής δόξας του Θεού. Δηλαδή, σηματοδοτούσε ότι ο Κύριος έρχεται. Τρία στοιχεία. Δεν ξεχνάμε αυτά, γιατί θα μας βοηθήσει ο Λόγος του Θεού να καταλάβουμε και άλλα πράγματα. Αυτά συνέβαιναν στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη τι γίνεται? Μας άφησε χωρίς κανέναν άγγελο της παρουσίας ο Θεός? Τι λέτε? Κάτι πρόβλεψε. Διαβάζουμε τον τελευταίο προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης, το Μαλαχία. Μια φοβερή προφητεία. Και λέει στο Μαλαχία στο 3:1. Βλέπετε, θέλω να τα πάρουμε τη σειρά, να τα καταλάβουμε. Αιωσφόρος, άγγελος της παρουσίας και προάγγελος της παρουσίας του Θεού, επισκίαση, φως στο σκοτάδι, άγγελος της παρουσίας του Θεού στο λαό Ισραήλ, στην Παλαιά Διαθήκη, επισκίαση, φως στο σκοτάδι και προάγγελος. Θα δούμε για ποιο λόγο το λέω. Και έρχεται τώρα ο Μαλαχίας, που μετά από αυτόν, αδερφοί, τελειώσαν οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη για 400 χρόνια. Και προφητεύει ο Μαλαχίας και λέει στο 3ο κεφάλαιο, 1ο εδάφιο: «Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελον μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν έμπροσθεν μου. Και ο Κύριος τον οποίον συζητείτε, εξέφνης θέλει ελθεί εις τον ναόν αυτού». Ναι, ο άγγελος της Διαθήκης, τον οποίον εσείς θέλετε, ιδού έρχεται, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Για ποιον άγγελο αναφέρεται? Είναι μια προφητεία για το μέλλον. Εγώ θα στείλω τον άγγελό μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν, τι λέει, έμπροσθεν μου. Γιατί έμπροσθεν? Κάποιος θα έπρεπε να προετοιμάσει το λαό για την έλευση του υψίστου. Κάποιος θα έπρεπε να προαναγγείλει την έλευση του υψίστου. Και θα δούμε, αδερφοί, ότι τώρα στην Καινή Διαθήκη τα πράγματα κάπως αλλάζουν. Γιατί, αδερφοί, ο Κύριος στην Παλαιά Διαθήκη μίλαγε κυρίως μέσα από αγγέλους, αλλά τώρα μιλάει μέσα από γιους και θυγατέρες. Μέσα από ανθρώπους.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Εάν θέλουμε να δούμε την πρώτη χρονολογική εκπλήρωση της προφητείας αυτής, πότε δηλαδή εκπληρώθηκε πρώτα απ' όλα αυτή η προφητεία, γιατί δεν είναι μόνο και ένα άτομο, τη βλέπουμε από τον ίδιο τον Κύριο, από το στόμα του, να εξηγεί, να υπεξηγεί ποιος είναι αυτός ο άγγελος που ο Μαλαχίας είχε προφητεύσει. Ματθαίος 11:10. Διότι ούτως είναι, μιλάει για τον Ιωάννη, το βαπτιστή τον πρόδρομο, τον λέει ο κόσμος. Διότι ούτως είναι περί του οποίου είναι γεγραμμένον. Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου, ώστις θέλει κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθεν σου. Δηλαδή, στην ουσία, αυτός ο άνθρωπος, ο προφήτης, εμείς δεν είναι το θέμα να υψώνουμε ανθρώπους, το θέμα είναι, αδελφοί, να δούμε τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, ώστε να το μιμηθούμε κι εμείς, γιατί κι εμείς θα δούμε ότι μέσα μας κατοικεί αυτός ο άγγελος της παρουσίας του Θεού, όπως κατοίκησε και σε εκείνον. Ο ίδιος λοιπόν ο Κύριος λέει για τον άγγελον αυτό, Ιωάννη τον Βαπτιστή, ότι αυτός είναι ο άγγελος που επρόκειτο να έρθει. Ένας άγγελος πάλι προφητεύει στον πατέρα του, τον Ζαχαρία, πριν να γεννηθεί και του λέει, ακούστε ένα κοινό χαρακτηριστικό μέσα από τρεις μαρτυρίες για το πρόσωπο του Ιωάννη. Λέει ο άγγελος, προφητεύει στον Ζαχαρία και λέει, και αυτός θέλει ελθεί προ προσώπου αυτού. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του Αιωσφόρ, το πρώτο χαρακτηριστικό? Ήταν ότι ήταν Υιός της Αυγής. Ότι ήταν Αιωσφόρος. Αυτός που έφερνε την Αυγή. Αυτός που ερχόταν και μετά από αυτόν θα ερχόταν κάποιος άλλος. Ο ήλιος της δικαιοσύνης. Και λέει αυτός θέλει ελθεί προ προσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου για να επιστρέψει τα καρδίας των πατέρων εις τα τέκνα και τους απειθήσει στη φρόνηση των δικαίων. Να ετοιμάσει εις τον Κύριον λαόν προδιατεθειμένο. Αυτή είναι μια μαρτυρία λοιπόν του Αγγέλου. Η άλλη μαρτυρία την είπε ο ίδιος ο Κύριος. Την τρίτη μαρτυρία βλέπουμε μέσα από τον Ζαχαρία και λέει προφητεύει για το γιο του και λέει το εξής. Λουκάς 1:76. Και εσύ παιδίον προφήτης του υψίστου θέλεις ονομαστεί, διότι θέλεις προπορευθεί προ προσώπου του Κυρίου. Πριν να έρθει το πρόσωπο του Κυρίου. Εις το να ετοιμάσεις τα σωτούς αυτού. Εις το να δώσεις γνώση σωτηρίας. Εις τον λαόν αυτού, δια της άφεσης των αμαρτιών αυτών, δια σπλάχνα ελέους του Θεού ημών, με τα οποία επεσκέφτει ημάς Ανατολή εξύψους, δια να φωτίσει τους καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, ώστε να κατευθύνει τους πόδας ημών εις οδόν ειρήνης. Και οι τρεις μαρτυρίες λένε το ίδιο πράγμα για αυτόν τον άγγελο, που πλέον ο Θεός καλεί έναν άνθρωπο για να κάνει αυτή τη δουλειά, θα λέγαμε. Έναν άνθρωπο. Βλέπετε, όπως είπαμε και στον Αιωσφόρο, ο Θεός έχει ανάγκη από παραδείγματα που ανθρώπους πλέον στην Καινή Διαθήκη που του μοιάζουν και στην Παλαιά Διαθήκη. Αμήν, θέλει να μας κάνει κατ' εικόνα και ομοίωση. Και ξέρουμε πολύ καλά αυτό το κατ' εικόνα. Λέει, ας κάμω μεν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και καθ' ομοίωση ημών. Το πρώτο είναι με τον Ιησού Χριστό. Αμήν, να γίνουμε όπως εκείνος. Γι' αυτό λέει ημών. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με εμάς. Με όλους εμάς.

γυρίσει περί του φωτός. Για να πιστεύσω οι πάντες δι' αυτού. Δεν ήταν εκείνος το φως, αλλά για να μαρτυρήσει περί του φωτός. Μας θυμίζει κάτι? Μας θυμίζει κάτι? Αυτό που ήθελε από την αρχή να κάνει ο Θεός με τον Αδάμ και την Εύα. Προάγγελος της παρουσίας του Θεού και έφερνε το φως του Θεού στους ανθρώπους για να μην είναι μέσα στο σκοτάδι. Ο Υιός της Αυγής, ο προάγγελος της παρουσίας του Θεού, στην ουσία στέκεται ανάμεσα στο σκοτάδι και στο φως. Αμήν. Στο σκοτάδι και στο φως. Ο Κύριος τον ονόμασε Λίχνο. Αυτός ήταν, λέει, ο Λίχνος, ο Καιόμενος και ο Φέγγον. Και θελήσατε να αγαλιαστείτε προς ώρα, λέει, σε αυτινού το φως. Λίχνος. Θα το δούμε και λίγο αυτό. Γιατί μας περιμένει και ένας άλλος άγγελος μετά. Μετά τον Ιωάννη. Γιατί είπαμε η πρώτη εκπλήρωση ήταν ο Ιωάννης. Λίχνος. Θυμάστε τι είπε ο ίδιος για τον εαυτό του. Φωνή βοώντος εν ερήμου. Ετοιμάσατε την οδό του Κυρίου. Πάσα φάραγξ θέλει γεμιστή. Παν βουνό θέλει ταπεινωθεί. Τα σκολιά θα γίνουν ευθεία. Οι δρόμοι ομαλοί. Και μετά τι λέει? Είναι στον Ισαΐα, στο 43-5. Και η δόξα του Κυρίου θέλει φανερωθεί. Να σας το πω από τώρα, έχουμε και εμείς ακριβώς την ίδια διακονία. Αμήν. Έχουμε και εμείς την ίδια ακριβώς διακονία. Η μεγαλύτερη εκπλήρωση βέβαια αυτής της προφητείας στο Μαλαχία ήταν ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Ξέρετε τι λέει στην Αποκάλυψη για τον εαυτό του? Αποκάλυψη 22:16. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστήρ, ο λαμπρός και ο ορθενός. Εκείνος πλέον είναι ο Υιός της Αυγής. Το αστέρι αυτό, το πρωινό αστέρι. Αμήν. Εκείνος είναι. Και εκείνος είναι και ήρθε σε εμάς, αδερφοί, για να μας φανερώσει το φως του Θεού. Να προαναγγείλει την παρουσία του υψίστου. Να πει όποιος είδε μένα, είδε τον Πατέρα. Μα τον Πατέρα δεν μπορείς να τον δεις. Ούτε πρόκειται κανένας να τον δει. Μα γι' αυτό ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Αμήν. Γι' αυτό ήρθε. Ο Λόγος του Θεού, επίσης τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον ονομάζει Φωσφόρος στη Β' Πέτρου. Φωσφόρος είναι πάλι ακριβώς η ίδια έννοια. Διάβασα κάπου ότι την λέξη αυτή τη χρησιμοποιούν στη ρωμαϊκή μυθολογία και έχει ακριβώς την ίδια έννοια. Ο Αυγερινός. Ο Αυγερινός. Εάν θέλουμε να συγκρίνουμε, όπως είπαμε, τον Κύριο, τον Θεό Πατέρα, τον ύψιστο, τον υπέρτατο, με τον Γιο του, τον Ιησού Χριστό, είναι αυτό που λέει ότι ο Θεός είναι φως απρόσιτο, κατοικεί σε αυτό, κανένας δεν τον είδε, ούτε πρόκειται να τον δει. Όμως στην Αποκάλυψη ξέρετε τι λέει? Ότι θα τον δούμε κάτι στο θρόνο του Πατέρα, και λέει, και θα τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Αποκάλυψη 22:3-5 μιλάει για το θρόνο του Θεού και του Αρνίου. Προσέξτε κάτι. Το θρόνο του Θεού και του Αρνίου. Οι δούλοι θα τον λατρεύσουν, θα τον λατρεύσουν, γιατί πλέον είναι ένα. Και θέλουσι δει το πρόσωπον αυτού και το όνομα αυτού θέλει είστε επί των μετώπων αυτών. Νύχτα δεν θα υπάρχει. Δεν θα υπάρχει ανάγκη κάποιου φυσικού λίχνου. Η δόξα του Κυρίου θα φανερώνεται και θα φωτίζει

0: Στην Αποκάλυψη 21-23 λέει για την πόλη την Άγια, την Άνω Ιερουσαλήμ, δεν θα υπάρχει χρίαν ήλιου ή σελήνης για να φέγγωσεν αυτή, διότι η δόξα του Θεού εφώτισεν αυτήν και ο λίχνος είναι το αρνείο. Τι είχαμε πει για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή? Ο λίχνος. Γιατί λέει η δόξα του Θεού φωτίζει την Άνω Ιερουσαλήμ και ο λίχνος είναι το αρνείο? Γιατί ο Θεός στην ουσία δημιούργησε το Χριστό, εκτός του ότι ήρθε εδώ για να σταυρωθεί? Για ποιο λόγο? Για να φανερώσει τον αόρατο. Αμήν. Δηλαδή το απρόσιτο να γίνει προσιτό. Αμήν. Προσέξτε, δεν πρόκειται να το δούμε ποτέ τον Πατέρα. Το λέει μέσα. Μην έχεις τέτοιες εικόνες μέσα σου. Εκείνο που θα βλέπουμε είναι ο λίχνος. Με το φως του Πατέρα. Με όλες τις ιδιότητες του Πνεύματος. Αμήν. Σε αυτόν λέει κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Αλλά θέλει να μας κάνει και εμάς, αδερφοί, έτσι ακριβώς. Και λέει ότι όποιος γνωρίσει την αγάπη του Χριστού θέλει πληρωθεί όχι με όλο το πλήρωμα, αλλά λέει με παν πλήρωμα του Θεού. Ποια είναι η διαφορά του όλου του πληρώματος με παν το πλήρωμα? Έχει να κάνει το παν με όλο, με αυτή την έννοια που εμείς ίσως να σκεφτόμαστε, με κάποια έννοια τέλος πάντων, αλλά έχει να κάνει με όλες τις ιδιότητες του Πνεύματος. Αμήν, το ίδιο και ο Ιησούς Χριστός. Τι ήταν ο αιώς φόρος? Σκεπασμένος με παν λίθο τίμιο, με χρυσάφι λέει παρακάτω. Ήρθε ο Ιησούς Χριστός, αδερφοί, για να μας φανερώσει τον Πατέρα. Γι' αυτό και ονομάζεται και εκείνος ο αστήρ, ο λαμπρός και ο ορθρινός. Λαμπρός. Που, θυμάστε μια λέξη που διαβάσαμε για τον αιωσφόρο? Έφθυρα στη σοφία σου για τη λαμπρότητά σου. Έλαμπε. Έλαμπε. Όμως έπεσε. Όμως ο Ιησούς Χριστός, αδερφοί, μένει εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αυτός είναι το φως το αληθινό. Εκείνον θα βλέπουμε. Σε εκείνον θα ατενίζουμε. Γι' αυτό λέει αφορώντες στον Ιησού. Εκείνος είναι το φως το αληθινό. Σήμερα καθώς μελετούσα, ήρθε αυτή η εικόνα μέσα μου. Ποια εικόνα? Και θα το δούμε για ποιο λόγο το λέω. Ότι αυτό το φως του Κυρίου Ιησού Χριστού θα το δουν, θα το διαβάσουν παρακάτω, θα το δουν και οι δίκαιοι και οι άδικοι. Τι εννοώ? Ξέρουμε ότι όλος ο κόσμος εκτός της Εκκλησίας Αρπαγής θα πεθάνουν μια μέρα. Και θα βρεθούμε μπροστά στο θρόνο. Οι δίκαιοι δεν θα κριθούμε. Όμως οι Άγιοι της Χιλιετής Βασιλείας και οι άδικοι θα σταθούν μπροστά στο λευκό θρόνο. Αμήν. Οι δίκαιοι θα βλέπουμε το φως του πάντοτε. Το διαβάσαμε. Οι άδικοι θα αναστηθούν στο τέλος της Χιλιετής Βασιλείας. Θα βρεθούν μπροστά στο θρόνο, στο λευκό θρόνο του Θεού. Και τι θα αντικρίσουν, αδερφοί? Όλοι οι άδικοι, όλοι εκείνοι που δεν θα έχουν σωθεί, τι θα αντικρίσουν? Τον ίδιο τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό θα αντικρίσουν. Εκείνος θα κάθεται στο λευκό θρόνο. Θα δουν την αγάπη του. Θα δουν το φως του. Αλλά θα είναι το τελευταίο φως που θα δουν στην ύπαρξή τους. Μετά τι τους περιμένει? Το σκότος το εξώτερο. Για φαντάσου το λίγο για το φίλο σου. Πρώτα απ' όλα για τον εαυτό σου. Πρώτα απ' όλα για τον εαυτό σου. Το τελευταίο φως που θα δουν οι άδικοι, αυτοί που δεν θα έχουν σωθεί. Το τελευταίο φως θα είναι ο Ιησούς Χριστός. Και μετά θα υπάρχει τέλειο σκοτάδι. Λέει ότι οι δίκαιοι θα κληρονομήσουν τα πάντα. Βλέπουμε, καθώς έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας, με αυτό το φως που ο Θεός μας δίνει, τα πάντα γύρω μας. Και σου λέει θα κληρονομήσεις τα πάντα, όσα βλέπεις. Θα τα κληρονομήσεις όλα. Βλέπω αδέρφια, αυτή τη στιγμή βλέπω, βάλε ό,τι θες, λαμπτήρες, βάλε μοκέτες, βάλε χρώματα, βάλε μπλούζες, κόκκινες, πράσινες. Λέει, ο Θεός μας έχει δώσει τέτοια ομορφιά, τέτοια χάρη. Και λέει θα κληρονομήσεις τα πάντα αφού είσαι δίκαιος, αφού πλήθηκες με το αίμα του Ιησού Χριστού, αφού μετανόησες και σώθηκε η ψυχή σου. Οι άδικοι τι θα κληρονομήσουν? Κλείσε τα μάτια σου. Βάλε τα χέρια σου έτσι. Τι βλέπεις? Τι θα κληρονομήσουν? Σκοτάδι. Αξίζει ο φίλος σου, ο συγγενής σου, ο γείτονάς σου, οποιοσδήποτε, βάλε αυτήν την εικόνα μέσα σου. Κάποια στιγμή να χαθεί για πάντα. Να μην δει ξανά φως. Γιατί αγνόησε, γιατί δεν πίστεψε σε μια θυσία. Τη θυσία του Ιησού Χριστού. Θα καταλάβουν την αγάπη του Χριστού εκείνη τη στιγμή. Αλλά θα είναι πάρα πολύ αργά για να μετανοήσουν. Θα είναι το τελευταίο φως που θα δουν. Θέλω να διαβάσω μια προφητεία ενός προφήτη ο οποίος εξέπεσε. Στους αριθμούς, το 24-15. Θαυμάσιος προφήτης. Ο Βαλάμ. Και αρχίσα στην παραβολή αυτού, είπε ο Βαλάμ, ο γιος του Βεόρ, είπε, και ο άνθρωπος, ο έχουν ανοιχτούς τους οφθαλμούς αυτού, είπε. Είπε εκείνος, ώστις άκουσε τα λόγια του Θεού και έλαβε τη γνώση του υψίστου, ώστις είδε όραση του παντοδυνάμου, πεσόνισε έκσταση. Έχουν όμως ανοιχτούς τους οφθαλμούς αυτού. Και λέει, ακούστε τι λέει. Θέλω ήδη αυτόν, αλλά όχι τώρα. Τον Κύριο. Δεν είναι η ώρα να τον δω. Πότε θα είναι η ώρα να τον δει ο πεσμένος προφήτης? Στο τέλος. Θέλω θεωρήσει αυτόν, αλλά ουχή εκ του πλησίον. Μακριά. Θέλει να τύλει άστρον εξ Ιακώβ και θέλει να στηθεί σκύπτρον εκ του Ισραήλ. Αυτή είναι η προφητεία για τον Ιησού Χριστό. Πώς τον ονομάζει? Άστρο. Τι άστρο? Το άστρο της αυγής. Ναι, μεν ήταν προφήτης, αλλά δυστυχώς, αδερφοί, έχασε το φως του. Όπως και ο Σαμσόν. Θαυμάσιος κριτής. Όμως η επιθυμία, η σάρκα, τον τύφλωσε. Ξέρετε το όνομα Σαμσόν τι είπα να πει? Λαμπρό σαν τον ήλιο. Και πέθανε μέσα στο σκοτάδι. Ο Κύριος μας έφτιαξε, αδερφοί, να είμαστε οι ιοί του φωτός. Οι ιοί της ημέρας. Οι ιοί της αυγής. Αμήν. Έχουν όμως, λέει, ανοιχτούς τους οφθαλμούς. Είδε όραση, έχουν όμως ανοιχτούς τους οφθαλμούς. Λέει τέσσερις φορές. Ίσως μια ερμηνεία που μπορώ να την υιοθετήσω είναι σαν τους πρωτόπλαστους. Ήρθε ο διάβολος και δεν τους είπε. Εάν φάτε το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού θα ανοιχτούν οι οφθαλμοί σας και θα γίνετε ως θεοί. Ξέρετε, ο διάβολος δεν έπαψε ποτέ να δίνει φως. και μετασχηματίζεται κιόλας σε άγγελο φωτός. Να το ξέρουμε αυτό. Να βλέπεις πρόσωπα και να λες, α, τι καλός είναι και αυτός ο άνθρωπος, τι καλός και είναι. Τι καλό να κάνω και αυτό και τι κακό είναι να κάνω το άλλο. Και σε έχει παγιδεύσει ο διάβολος και σου φαίνεται το κακό καλό, ώστε τελικά να χάσεις το φως. Ο Ιησούς Χριστός, αδερφοί, πλέον για μας είναι ο Υιός της Αυγής. Αμήν. Είναι αυτός που μας σκεπάζει με την αγάπη Του. Όπως η όρνηθα σκεπάζει τα ορνήθια αυτής. Είναι αυτός που μας δίνει το φως της ζωής. Εκείνο μέσα από το πρόσωπό Του βλέπουμε φως. Ζούμε. Υπάρχουμε. Μέσα από εκείνον. Αυτός είναι που μας οδηγεί μέσα στο σκοτάδι μας. Που μας δείχνει το πώς να περπατήσουμε. Να περπατήσουμε ακριβώς τα βήματά Του, λέει. Εάν θέλουμε να ζήσουμε όπως ο Θεός θέλει. Διαβάζω στο κατά Ιωάννη στο 8:12. Πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον. Γιατί ερχόμαστε τώρα για μας, σε μας. Είπαμε για τον Αιωσφόρο, είπαμε για τον άγγελο της παρουσίας. Άγγελος της παρουσίας ο ένας, άγγελος της παρουσίας ο άλλος. Στην έρημο, άγγελος ο Ιωάννης, αλλά και η προφητεία αυτή, ειδού εγώ στέλνω τον άγγελό μου έμπροσθεν μου, είναι για τον Ιησού Χριστό, άγγελος της παρουσίας, όχι άγγελος, με την έννοια που οι Ιαχωβάδες λένε. Όταν λέμε Ευαγγέλιο, τι εννοούμε? Άγγελος της παρουσίας. Και μάλιστα το λέει και άγγελο της Διαθήκης που θα έρθει στο ναό του. Και λέει πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάχισε προς αυτούς λέγω εγώ είμαι το φως του κόσμου, όσοι ακολουθεί εμέ δεν θέλει περπατήσει στο σκότος αλλά θα έχει το φως της ζωής. Πότε το είπε αυτό? Γιατί θέλω να τα συνδέσουμε λίγο. Το είπε σε μια μεγάλη γιορτή που γινότανε, η γιορτή της Κοινοπηγίας. Εκεί το είπε. Και διάβασα κάπου ότι υπήρχαν δύο τεράστιες λιχνίες, λέει, και φώτισαν όλη την Ιερουσαλήμ εκείνες τις ημέρες της γιορτής. Και έρχεται ο Κύριος και λέει, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ είμαι εκείνος ο οποίος φώτιζα όλους εσάς στην έρημο. Αμήν. Είπαμε ότι όλο αυτό με τον άγγελο στην έρημο κάτι σηματοδοτούσε. Κάτι ήταν εκεί που ο Θεός έβαλε για να προαναγγείλει έναν καινούριο ερχομό. Κάτι πολύ πιο μεγάλο. Και αυτό το πιο μεγάλο από όλα ήταν ότι θα ερχόταν ο Ιησούς Χριστός στο λαό Του, αλλά και ανάμεσά μας και μάλιστα μέσα μας. Την ημέρα της σκηνοπηγίας λέει εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ σας φώτιζα. Και τι άλλο λέει στη γιορτή εκείνη, στο 7ο κεφάλαιο? Όποιος διψά, έρχεται προς εμέ και ασπίνει. Γιατί αυτός που θα πιστεύσει σε μένα, ποταμί υδάτων ζώντων, θέλουσε ρεύσε εκ της χιλίας αυτού, και αυτό το έλεγε για το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο έμελον λέει να λαμβάνουν οι πιστεύοντες. Δεν είναι τυχαίο τίποτα στο λόγο του Κυρίου, αδερφοί. Τι σηματοδοτούσε η νεφέλη και η φωτιά τη νύχτα? Λέει μέσα ότι βαπτιστήκαμε, λέει, και εν τη θαλάσση και εν τη νεφέλη. Βαπτιστήκαμε το βάπτισμα στο νερό και το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Αυτό σηματοδοτούσε. Αυτό σηματοδοτούσε. Αυτό προανάγγειλε ο Κύριος με αυτόν τον τρόπο. Ο άγγελος της παρουσίας του Θεού ήταν προάγγελος σε κάτι πολύ πιο μεγάλο που θα ερχότανε. Μπορεί να ήταν 3,5 εκατομμύρια κόσμος, αλλά πόσα εκατομμύρια κόσμος, εκατοντάδες εκατομμύρια κόσμος, σήμερα είναι βαπτισμένοι με πνευμάγιο. Πόσοι? Πάρα πολλοί κόσμος. Μπορεί και 700 εκατομμύρια. Και μέσα σε αυτά τα χρόνια που οι άνθρωποι έχουν πνευμάγιο, φανταστείτε πόσος κόσμος. Αυτός ο άγγελος που ήρθε εν φλογή πυρός στη Βάτα, στην έρημο, είναι αυτός ο άγγελος ο οποίος θέλει να κατοικήσει μέσα σε κάθε έναν άνθρωπο. Ο άγγελος της παρουσίας του Θεού. Τρία πράγματα κάνει αυτός ο άγγελος και το Πνεύμα το Άγιο. Μας φωτίζει για να έχουμε το φως της ζωής. Όπως φώτιζε μέσα στο σκοτάδι της ερήμου. Δεύτερον, μας οδηγεί για να μην πλανηθούμε. Τους οδηγούσε για να μην πλανηθούν. Το ίδιο ακριβώς κάνει και το Πνεύμα το Άγιο σήμερα σε μας. Και μας σκεπάζει μέσα στην αγάπη Του ο Κύριος. Μας έχει δώσει μέσα μας, αδερφοί, το Πνεύμα Του. Κάτι άλλο που έκανε ήταν ότι θέρμαινε τη νύχτα. Γιατί στην έρημο το βράδυ πέφτει πολύ κρύο. Όπως μας θερμαίνει και μας, να μην ψυχραθούμε. Αμήν. Λέει για τις τελευταίες μέρες ότι η αγάπη των πολλών, λέει, τι θα κάνει? Θα ψυχρανθεί. Μιλάει για τη μεγάλη πλάνη. Μιλάει για τη μεγάλη πλάνη. Μιλάει για το σκότος που θα έρθει στα έθνη. Μιλάει για το σκότος που θα έρθει στα έθνη. Τι είναι εκείνο το οποίο τελικά θα μας γλιτώσει από όλα αυτά τις παγίδες του διαβόλου? Ο άγγελος της παρουσίας του Θεού. Αυτό θα μας γλιτώσει. Και καθώς το Πνεύμα το Άγιο έρχεται σε μας, γινόμαστε κι εμείς οι ιοί της αυγής. Ακούστε, ξαναδιαβάζω στο Μαλαχία στο 3:1. Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελό μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν έμπροσθεν μου. Και ο Κύριος τον οποίον συζητείτε, εξέφνης θέλει ελθεί στον ναό αυτού, ναι, ο άγγελος της Διαθήκης, τον οποίον εσείς θέλετε. Δηλαδή έστειλε ο Κύριος, ο Πατέρας Ουράνιος, τον άγγελό του, τον Ιησού Χριστό, ώστε να ετοιμάσει τον δρόμο, καθώς σταυρωνότανε, να μας σκεπάσει την αμαρτία μας, να προετοιμάσει την οδό, ώστε να έρθει ο άγγελος της Διαθήκης. Που στο ναό του, ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, που κατοικεί σε εμάς. Να γίνουμε κατοικητήριο του Θεού. Και τελικά κι εμείς να γίνουμε άγγελοι της παρουσίας του Θεού. Ο άγγελος της παρουσίας του Θεού, αδερφοί, έχει να κάνει με το Πνεύμα το Άγιο. Στην περίπτωση των Ισραηλιτών λέει μέσα ότι ο Θέσας το Άγιο αυτού Πνεύμα εν μέσω αυτών. Στην έρημο. Στην περίπτωση του Ιωάννη ήταν, λέει, πληρωμένος με Πνεύμα Άγιο μέσα από την κοιλιά της μάνας του. Στην περίπτωση του Ιησού όχι μόνο είχε Πνεύμα Άγιο, αλλά μας βάπτισε με το Πνεύμα το Άγιο. Ο πίσω μου ερχόμενος, λέει, δεν θα σας βαπτίσει εν ύδατι, αλλά εν πνεύματι Αγίω και φωτιά. Το φως μαζί με τη φωτιά έχουν να κάνουν, γιατί αν δούμε το φυσικό φως του ήλιου, ο ήλιος τι είναι? Ένας πλανήτης ο οποίος φλέγεται. Αυτό είναι ο ήλιος. Και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο σε μας, αδερφοί, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Πρώτα απ' όλα να μας φωτίσει, να δούμε. Να δούμε. Θυμάμαι, όταν κάναμε τα βιβλικά μαθήματα και ερχόμαστε εδώ στο Ηράκλειο, ο ένας μετά τον άλλον έπαιρνε και Πνεύμα Άγιο. Κάποια αδέρφια εκεί στον Άγιο Νικόλαο δεν παρακολούθησαν τα μαθήματα, πέρναγε ο καιρός, δεν ήταν και τόσο ζηλωτές και δεν είχαν Πνεύμα Άγιο. Τι να κάνουμε για να πάρουν Πνεύμα Άγιο? Ήρθαν στα μαθήματα και πήραν Πνεύμα Άγιο. Γιατί ο Κύριος, αδελφοί, θέλει να μας φωτίσει, θέλει να μας αποκαλυφθεί, θέλει να μας γεμίσει με το Πνεύμα Του. Θυμάστε αυτό που λέει μέσα, ότι καθίστε στην Ιερουσαλήμ μέχρι να ντυθείτε δύναμη εξ ύψους. Ξέρετε πώς παρουσιάστηκε αυτός ο άγγελος της παρουσίας στον νησί του Ναβί? Ο αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Θεού. Μιλάμε για αστεία πράγματα. Ο αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Θεού. Δύναμη εξ ύψους. Δύναμη να νικήσεις την αμαρτία. Δύναμη να ζήσεις αυτή τη ζωή που ο Ιησούς Χριστός έζησε, που ο Ιωάννης έζησε. Να γίνεις και εσύ γιος της αυγής. Γιατί λέμε ότι είμαστε και εμείς γη της αυγής? Για ποιο λόγο? Θυμάστε μια άλλη προφητεία στο Μαλαχία? Ψάλουμε. Πριν έρθει η μέρα η μεγάλη, ο Κύριος είπε σαφώς ότι θα στείλω εγώ τον προφήτη Ηλία, και δόξα τω Θεώ, είμαστε ο προφήτης Ηλίας. Okay. Που θα έρθει πότε? Πριν την ημέρα τη μεγάλη. Γινόμαστε και εμείς πρόδρομοι. Γινόμαστε και εμείς οι γη της αυγής. Γινόμαστε και εμείς άγγελοι της παρουσίας του Θεού. Θέλεις να γίνεις? Θέλεις ή όχι? Γι' αυτό σε προορίζει ο Θεός. Για να εξαγγείλεις τις αρετές Του. Για να γίνεις ένας άγγελος της παρουσίας του Θεού, που δεν θα λες μόνο λόγια, αλλά θα ζεις τη ζωή του Κυρίου. Και θα είσαι φως. Θα είσαι γεμάτος από αυτούς τους πολύτιμους λίθους. Γεμάτος από τα χαρακτηριστικά του Πνεύματος του Θεού. Μπορεί κανένας από μας να πει, όποιος είδε εμένα είδε και τον Πατέρα? Μπορεί? Κανείς. Με τη χάρη του είμαστε ό,τι είμαστε. Μέσα στην αμαρτία γεννηθήκαμε. Όμως σιγά σιγά ο Θεός θέλει να μας κάνει μια νύφη και κοσμημένη με τα πολύτιμα καλοπίσματά της. Να μας βάλει, να μας στολίσει όλα τα χαρακτηριστικά του Πνεύματός Του. Τώρα, αδερφοί, είναι δικιά μας επιλογή. Μας έχει δώσει ο Κύριος το Πνεύμα Του το Άγιο. Αμήν. Και όσοι δεν έχουν το Πνεύμα το Άγιο, μετά θα προσευχηθούμε γι' αυτό. Αλλά θέλω να ξέρετε τι είναι αυτό. Θέλω να ξέρετε, όταν ζητάμε, να ξέρουμε τι είναι. Λέει για τον άγγελο της Διαθήκης. Θα έρθει, λέει, στο ναό του. Γιατί το λέει άγγελο της Διαθήκης? Και μιλάει για το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί είναι άγγελος της Διαθήκης? Ξέρετε πότε ξεκίνησε η Παλαιά Διαθήκη? Ξέρετε πότε ξεκίνησε η Παλαιά Διαθήκη? 50 μέρες μετά που έσφαξαν το αρνί. Πήγαν στο Σινά να παραλάβουν τον νόμο και είπαν στο Μωυσή, ό,τι ο Κύριος θέλει, εμείς θα το κάνουμε. Και ο Κύριος έκανε μια διαθήκη μαζί τους. Αμήν. Από εκείνη τη στιγμή, 50 μέρες μετά το Πάσχα τους ξεκινάει η Παλαιά Διαθήκη. Και η Καινή Διαθήκη πότε ξεκινάει? 50 μέρες μετά που ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε. Την ημέρα της Πεντηκοστής. Εκεί ξεκινάει η Καινή Διαθήκη. Άγγελος της Παρουσίας και στην Παλαιά. Άγγελος της Παρουσίας και στην Καινή. Και αυτός ο Άγγελος της Παρουσίας του Θεού ήρθε μέσα σου και μέσα μου. Για να κάνει ο Κύριος, αδερφοί, ένα θαυμάσιο έργο. Γιατί τον λέει Άγγελο της Διαθήκης? Γιατί υπάρχει μια Διαθήκη μπροστά μας. Είδαμε τη θυσία του Κυρίου μας και πιστέψαμε και είπαμε, ναι Κύριε, πιστεύω σε Σένα, αυτό που έκανες πάνω στο Σταυρό, και θέλω με όλη μου την καρδιά να Σε ακολουθήσω. Αμήν. Τότε γίνεται το Πάσχα σε Σένα. Και έρχεται ο Κύριος μετά και επιβεβαιώνει, επισφραγίζει αυτή τη συμφωνία που έκανες μαζί Του, καθώς έρχεται με το Πνεύμα Του το Άγιο για να στο επιβεβαιώσει. Ότι αυτή τη συμφωνία που έκανες, αυτή τη συμφωνία που έκανες, τη δέχομαι. Και να το το σημείο. Αυτό δεν έκανε και με τον Αβραάμ? Αυτό ακριβώς έκανε. Καπνός, λέει, σαν καμίνι που καπνίζει. Στήλη πυρός. Ήρθε στα διχοτομήματα. Για ποιο λόγο? Για να επιβεβαιώσει τη Διαθήκη. Δεν είναι επιπόλαια να λέμε θέλω το Πνεύμα το Άγιο. Για να έρθει το Πνεύμα το Άγιο θα πρέπει να κάνεις το πρώτο βήμα. Και αυτό το πρώτο βήμα είναι η αποδοχή του έργου του Κυρίου Ιησού Χριστού και η συμφωνία που κάνεις μαζί Του ότι θα ακολουθήσεις τα βήματά Του. Όταν το δει αυτό μέσα στην καρδιά σου, ο Κύριος θα έρθει και θα σε βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο και θα επιβεβαιώσει ότι αυτή η Διαθήκη που έκανες μαζί Του είναι ενεργή. Και έρχεται ο Άγγελος της Παρουσίας μέσα σου για να σε αγιάσει, για να σε φωτίσει, για να σε οδηγήσει, για να σου δώσει δύναμη, για να φτάσεις μέχρι τέλους στα σκοτάδια της ζωής που περπατάμε, αδελφοί, εκείνος θα είναι το φως σου. Αμήν. Και θα γίνεις και εσύ άγγελος φωτός και προάγγελος της παρουσίας του Θεού. Σε λίγο ο Κύριος έρχεται. Μιλάμε για το Πνεύμα το Άγιο. Ο Νόε έφτιαχνε την κιβωτό, ξέρετε πόσα χρόνια, 120 χρόνια. Τι πάει να πει Νόε? Ανάπαυση. Τι συμβολίζει Πνεύμα το Άγιο? Πότε ήρθε το Πνεύμα το Άγιο? Για να δείτε πόσο κοντά είμαστε. 1905. Βάλε 120 χρόνια να δεις που βρισκόμαστε. Τόσο κοντά είμαστε. 120 χρόνια έφτιαχνε την κιβωτό. Και μετά η κιβωτός τι έκανε? Σηκώθηκε. Η Σάρα έζησε 127 χρόνια. Η μήτυρ πάντων ημών, για όσους ξέρετε. Πότε είδε το γιο της, σε ποια ηλικία πάνω στο θυσιαστήριο? Πόσο χρονών ήτανε? Αν πούμε ότι ο Ισάκ ήταν 33 μισό. 123 και μισό. Πότε βλέπουμε τους Αγίους κάτω από το θυσιαστήριο? Στην Αποκάλυψη. Τους Αγίους της Λήψης. Και πότε συμβαίνει αυτό? Μετά από την αρπαγή πόσο καιρό? 3,5 χρόνια. Και 120. 123 μισό η Σάρα είδε το γιο της κάτω από το θυσιαστήριο. Πόσο χρόνο πέθανε? 127. Εκεί τελειώνει η περίοδος. Και μπαίνει μετά η χιλιετή βασιλεία. Δεν ξέρω, αδερφοί, είμαστε τόσο κοντά Ίσως ο Κύριος να μακροθυμεί και λίγο, δεν ξέρω. Πάντως, εάν τα δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και όλα τα υπόλοιπα σημεία, είμαστε πάρα πολύ κοντά. Και αυτό μας καλεί ο Κύριος αυτή τη στιγμή να κάνουμε. Να προαναγγείλουμε την παρουσία του Θεού. Ο Κύριος έρχεται. Και μας καλεί και εμάς, σαν αυτό τον αστέρα, τον πρωινό, να πούμε κι εμείς, ο Κύριος έρχεται. Αμήν. Γεμάτη όμως από τη δόξα Του. Γεμάτη από την παρουσία Του. Ελάτε, αδερφέ, σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπησε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος 25ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Πες στους γιους Ισραήλ να φέρουν προσφορά σε μένα. Από κάθε άνθρωπο που έχει προαίρεση στην καρδιά του θα πάρετε την προσφορά μου. Και αυτή είναι η προσφορά που θα πάρετε από αυτούς. Χρυσάφι και ασίμι και χαλκό, βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο και βίσο και τρίχες κατσικιών και δέρματα κρυαριών κοκκινοβαμμένα και δέρματα τσακαλιών και ξύλο σιτήμ. Λάδι για το φως, αρώματα για το λάδι του χρήσματος και για το ευώδες θύμιαμα. Πέτρες ονιχίτες και πέτρες για να τοποθετηθούν στο εφόδ και στο περιστήθιο. Και ας κάνουν σε μένα ένα αγιαστήριο για να κατοικώ μεταξύ τους. Σύμφωνα με όλα όσα εγώ σου δείχνω, σύμφωνα με το υπόδειγμα της σκηνής και σύμφωνα με το υπόδειγμα όλων των σκευών της, έτσι θα κάνετε. Και θα κατασκευάσουν κιβωτό από ξύλο σιτήμ, δύο πύχες και μισή το μάκρος της, και μία πύχη και μισή το πλάτος της, και μία πύχη και μισή το ύψος της. Και θα την σκεπάσεις ολόγυρα με καθαρό χρυσάφι. Από μέσα και απ' έξω θα τη σκεπάσεις ολόγυρα, και επάνω της θα κάνεις μια χρυσή στεφάνη ολόγυρα. Και θα χύσεις για αυτήν τέσσερις χρυσούς κρίκους και θα τους βάλεις στις τέσσερις γωνίες της. Δύο κρίκους αφενός στη μια πλευρά της και δύο κρίκους αφετέρους στην άλλη πλευρά της. Και θα κάνεις μοχλούς από ξύλο σιτήμ και θα τους σκεπάσεις ολόγυρα με χρυσάφι. Και θα περάσεις τους μοχλούς στους κρίκους των πλευρών της κιβωτού για να βαστάζεται με αυτούς η κιβωτός. Οι μοχλοί θα μένουν στους κρίκους της κιβωτού, δεν θα μετακινούνται από αυτή. Και θα βάλεις στην κιβωτό τα μαρτύρια που θα σου δώσω. Και θα κάνεις ένα ηλαστήριο από καθαρό χρυσάφι. Δύο πύχες και μισή το μάκρος του και μία πύχη και μισή το πλάτος του. Και θα κάνεις δύο χερουβίμ από χρυσάφι. Σφυριλατημένα θα τα κάνεις από τις δύο άκρες του ηλαστήριου. Και κάνε ένα χερούβ από τη μία άκρη και ένα χερούβ από την άλλη άκρη. Από το ηλαστήριο θα κάνεις τα χερουβίμ επάνω στις δύο άκρες του. Και τα χερουβίμ θα απλώνουν από πάνω τις φτερούγες για να σκεπάζουν με τις φτερούγες τους το ελαστήριο. Και τα πρόσωπά τους θα βλέπουν το ένα προς το άλλο. Προς το ελαστήριο θα είναι τα πρόσωπα των χερουβίμ. Και θα βάλεις το ελαστήριο πάνω στην κιβωτό, από πάνω. Και θα βάλεις μέσα στην κιβωτό τα μαρτύρια που θα σου δώσω. Και εκεί θα γνωριστώ σε σένα. Και από πάνω από το ελαστήριο, από το μέσον των δύο χερουβίμ που είναι πάνω στην κιβωτό του μαρτυρίου, θα μιλήσω σε σένα για όλα όσα θα σε προστάξω, για να πεις στους γιους Ισραήλ. Και θα κάνεις ένα τραπέζι από ξύλο σιτήμ, δύο πύχες το μάκρος του και μία πύχη το πλάτος του, ενώ το ύψος του μία πύχη και μισή. Και θα το σκεπάσεις ολόγυρα με καθαρό χρυσάφι και θα κάνεις αυτό μια χρυσή στεφάνη ολόγυρα. Και θα του κάνεις ένα χείλος ολόγυρα, πλάτους μιας παλάμης, και θα κάνεις επάνω στο χείλος του μια χρυσή στεφάνη ολόγυρα. Και θα του κάνεις τέσσερις χρυσούς κρίκους, και θα βάλεις τους κρίκους επάνω στις τέσσερις γωνίες, που είναι επάνω στα τέσσερα πόδια του. Η κρίκη θα είναι κάτω από το χείλος για θήκες των μοχλών, για να βαστάζεται το τραπέζι. Και θα κάνεις τους μοχλούς από ξύλο σιτήμ, και θα τους περισκεπάσεις με χρυσάφι, για να βαστάζεται το τραπέζι με αυτούς. Και θα κάνεις τους δίσκους του και τα θυμιατοδόχα του και τα σπονδία του και τις λεκάνες του για να γίνονται με αυτά οι σπονδές. Από καθαρό χρυσάφι θα τα κάνεις. Και θα βάλεις άρτους πρόθεσης επάνω στο τραπέζι, μπροστά μου, παντοτινά. Και θα κάνεις μια λιχνία από καθαρό χρυσάφι. Σφυριλατημένη θα κάνεις τη λιχνία. Ο κορμός της και τα κλαδιά της, οι λεκάνες της, οι κόμποι της και τα άνθη της θα είναι ένα σώμα μαζί της. Και θα βγαίνουν έξι κλαδιά από τα πλάγια της. Τρία κλαδιά της λιχνίας από το ένα πλάγιο και τρία κλαδιά από το άλλο πλάγιο. Στο ένα κλαδί θα είναι τρεις λεκάνες αμυγδαλοειδής, ένας κόμπος και ένα άνθος, και στο άλλο κλαδί τρεις λεκάνες αμυγδαλοειδής, ένας κόμπος και ένα άνθος. Έτσι θα γίνει στα έξι κλαδιά, εκείνα που βγαίνουν από τη λιχνία. Και στη λιχνία θα υπάρχουν τέσσερις λεκάνες αμυγδαλοειδής, οι κόμποι τους και τα άνθη τους. Και θα είναι ένας κόμπος κάτω από τα δύο κλαδιά, που βγαίνουν από αυτή και ένας κόμπος κάτω από τα δύο κλαδιά που βγαίνουν από αυτή και ένας κόμπος κάτω από τα δύο κλαδιά που βγαίνουν από αυτή, στα έξι κλαδιά εκείνα που βγαίνουν από τη λιχνία. Οι κόμποι τους και τα κλαδιά τους θα είναι ένα σώμα μαζί της. Το σύνολό της θα είναι ένα σώμα σφυριλατημένο από καθαρό χρυσάφι. Και θα κάνει τα λιχνάρια της 7 και θα ανάβουν τα λιχνάρια της για να φέγγουν μπροστά της. Και τα λιχνοψάλιδά της και τα υποθέματά της θα είναι από καθαρό χρυσάφι. Από ένα τάλαντο καθαρό χρυσάφι θα κατασκευαστεί αυτή και όλα αυτά τα σκεύη. Και πρόσεχε να κάνεις σύμφωνα με τον τύπο τους που σου δείχθηκε πάνω στο βουνό. Έξοδος 26 κεφάλαιο. Και θα κάνεις στη σκηνή 10 παραπετάσματα από βύσο κλωσμένη και βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο. Με χερουβίμ θα τα κάνεις, εργασμένα επάνω με τέχνη. Το μάκρος καθενός παραπετάσματος θα είναι 28 πύχες και το πλάτος καθενός παραπετάσματος 4 πύχες. Όλα τα παραπετάσματα στο ίδιο μέτρο. Τα 5 παραπετάσματα θα συνδέονται το ένα με το άλλο και τα άλλα 5 παραπετάσματα θα συνδέονται το ένα με το άλλο. Και θα κάνεις βαθυγάλαζα θηλυκοτήρια στις άκρες του πρώτου παραπετάσματος προς το πλάγιο όπου γίνεται η ένωση. Το ίδιο θα κάνεις και στην τελευταία άκρη του δεύτερου παραπετάσματος όπου γίνεται η ένωση του δεύτερου. Θα κάνεις 50 θηλυκοτήρια στο ένα παραπέτασμα και 50 θηλυκοτήρια θα κάνεις στην άκρη του παραπετάσματος που είναι προς την ένωση του δεύτερου για να αντικρίζουν τα θηλυκοτήρια το ένα προς το άλλο. Και θα κάνεις 50 περώνες χρυσές και με τις περώνες θα συνδέσεις τα παραπετάσματα μεταξύ τους. Έτσι η σκηνή θα είναι μία. Και θα κάνεις παραπετάσματα από τρίχες κατσικιών για να είναι σκέπασμα επάνω στη σκηνή. 11 θα κάνεις αυτά τα παραπετάσματα. Το μάκρος του ενός παραπετάσματος 30 πύχες και το πλάτος του ενός παραπετάσματος 4 πύχες. Του ίδιου μέτρου θα είναι τα 11 παραπετάσματα. Και θα συνδέσεις τα 5 παραπετάσματα χωριστά και τα 6 παραπετάσματα χωριστά. Το έκτο όμως παραπέτασμα θα το επιδιπλώσεις προς το πρόσωπο της σκηνής. Και θα κάνεις 50 θηλυκοτήρια στην άκρη του ενός παραπετάσματος, του τελευταίου προς την ένωση, και 50 θηλυκοτήρια στην άκρη του παραπετάσματος που ενώνεται με το δεύτερο. Θα κάνεις και 50 περώνες χάλκινες και θα βάλεις τις περώνες στα θηλυκοτήρια και θα συνδέσεις τη σκηνή ώστε να είναι μία. Το υπόλοιπο όμως, εκείνο που περισσεύει από τα παραπετάσματα της σκηνής, το μισό του παραπετάσματος, εκείνο που εναπολείπεται, θα κρέμεται προς το πίσω μέρος της σκηνής. Και μία πύχη από το ένα πλάγιο και μία πύχη από το άλλο πλάγιο, από το εναπολυπόμενο στο μάκρος των παραπετασμάτων της σκηνής, θα κρέμεται από πάνω προς τα πλάγια της σκηνής, από το ένα μέρος και από το άλλο, για να τη σκεπάζει. Και θα κάνεις κατακάλυμα για τη σκηνή από δέρματα κρυαριών κοκκινοβαμμένα και επικάλυμα από πάνω, από δέρματα τσακαλιών. Και θα κάνεις για τη σκηνή σανίδες από ξύλο σιτίμ, όρθιες. Το μάκρος κάθε μιας σανίδας 10 πύχες και μία πύχη και μισή το πλάτος κάθε μιας σανίδας. 2 αγκονίσκοι θα είναι στη μία σανίδα που θα αντικρίζουν ο ένας τον άλλον. Έτσι θα κάνεις σε όλες τις σανίδες της σκηνής. Και θα κάνεις τις σανίδες για τη σκηνή. 20 σανίδες από το νότιο μέρος με κατεύθυνση προς τη μεσημβρία. Και από κάτω από τις 20 σανίδες θα κάνεις 40 υποστηρίγματα ασημένια. 2 υποστηρίγματα από κάτω από τη μία σανίδα για τους 2 αγκονίσκους της. Και 2 υποστηρίγματα από κάτω από την άλλη σανίδα για τους 2 αγκονίσκους της. Και για το δεύτερο μέρος της σκηνής που είναι προς το βορρά θα κάνεις 20 σανίδες. Και τα 40 υποστηρίγματά τους ασημένια. 2 υποστηρίγματα από κάτω από μία σανίδα. Και 2 υποστηρίγματα από κάτω από την άλλη σανίδα. Και για τα μέρη από πίσω από τη σκηνή, που είναι προς δεσμάς, θα κάνεις 6 σανίδες. Θα κάνεις και 2 σανίδες για τις γωνίες της σκηνής στα μέρη από πίσω. Και θα ενωθούν από κάτω και θα ενωθούν μαζί από πάνω με ένα κρίκο. Έτσι θα είναι για αυτές και τις 2. Για τις 2 γωνίες θα είναι. Και θα είναι 8 σανίδες και τα ασημένια υποστηρίγματά τους 16 υποστηρίγματα. 2 υποστηρίγματα από κάτω από τη μία σανίδα και 2 υποστηρίγματα από κάτω από την άλλη σανίδα. Και θα κάνεις μοχλούς από ξύλο σιτίμ, 5 για τις σανίδες του ενός μέρους της σκηνής και 5 μοχλούς για τις σανίδες του άλλου μέρους της σκηνής. και 5 μοχλούς για τις ανίδες του μέρους της σκηνής για το πλάγιο, που είναι προς δυσμάς. Και ο μεσαίος μοχλός, που είναι στο μέσον των σανίδων, θα διαπερνάει από τη μία άκρη μέχρι την άλλη άκρη. Και τις ανίδες θα τις σκεπάσεις ολόγυρα με χρυσάφι. Και τους κρίκους τους θα τους κάνεις χρυσούς, για να είναι θήκες των

0: για να φέρεις εκεί από μέσα από το καταπέτασμα την κυβωτό του μαρτυρίου. Και το καταπέτασμα θα κάνει χώρισμα σε εσάς ανάμεσα στο Άγιο και το Άγιο των Αγίων. Και θα βάλεις το ελαστήριο επάνω στην κυβωτό του μαρτυρίου, στο Άγιο των Αγίων. Και θα βάλεις το τραπέζι απ' έξω από το καταπέτασμα και τη λιχνία αντικρινά στο τραπέζι, προς το νότιο μέρος της σκηνής. Και το τραπέζι θα είναι προς το βόρειο μέρος. Και θα κάνεις για τη θύρα της σκηνής ένα τάπητα από βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο και εκλωσμένη βίσο, φτιαγμένο με κεντητή εργασία. Και θα κάνεις για τον τάπητα 5 στήλους από σιτήμ και θα τους σκεπάσεις με χρυσά φιολόγυρα. Τα άγκιστρά τους θα είναι χρυσά και θα χύσεις για αυτούς 5 χάλκινα υποστηρίγματα.
1: Ψαλμός 76. Στον αρχιμουσικό σε Νεγινόθ. Ψαλμός τραγουδιού του Ασάφ. Γνωστός είναι στην Ιουδαία ο Θεός. Στον Ισραήλ το όνομα του είναι μεγάλο. Και η σκηνή του είναι στη Σαλήμ και το κατοικητήριό του στη Σιών. Εκεί σύντριψε τα βέλη του τόξου, την ασπίδα και τη ρομφαία και τον πόλεμο. Είσαι λαμπρότερος πιο πολύ από τα βουνά των αρπακτήρων. Οι ατρόμητοι στην καρδιά γυμνώθηκαν, κοιμήθηκαν τον ύπνο τους και κανένας από τους Ρωμαλαίους άνδρες δεν βρήκε τα χέρια του. Θεέ του Ιακώβ, από την επιτίμησή σου έπεσαν σε βαθύτατο ύπνο και η άμαξα και το άλογο. Εσύ είσαι φοβερός και ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά σου όταν οργιστείς. Από τον ουρανό έκανες να ακουστεί η κρίση. Η γη φοβήθηκε και ησύχασε όταν ο Θεός σηκώθηκε σε κρίση για να σώσει όλους τους πράους της γης. Βέβαια, ο θυμός του ανθρώπου θα καταντήσει προς έπαινό σου. Θα βάλεις χαλινό στο υπόλοιπο μέρος του θυμού. Κάντε ευχές και αποδώστε τες στον Κύριο το Θεό σας. Όλοι όσοι είναι ολόγυρά του, ας φέρουν δώρα στον φοβερό. Αυτόν που αφαιρεί το πνεύμα των αρχόντων, τον φοβερό στους βασιλιάδες της γης. Ψαλμός 77. Στον αρχιμουσικό για τον Ιεδουθούν. Ψαλμός του Ασάφ. Η φωνή μου στρέφεται προς το Θεό και βόησα. Η φωνή μου στρέφεται προς το Θεό και μου έδωσε ακρόαση. Σε ημέρα θλίψης μου εκζήτησα τον Κύριο. Τη νύχτα άπλωνα τα χέρια μου και δεν σταματούσα. Η ψυχή μου δεν ήθελε να παρηγορηθεί. Θυμήθηκα το Θεό και ταράχτηκα. Διαλογίστηκα και λιγοψύχησε το πνεύμα μου. Κράτησε στα μάτια μου σε αγρύπνια. Ταράχτηκα και δεν μπόρεσα να μιλήσω. Σκέφτηκα τις αρχαίες ημέρες, τα χρόνια των αιώνων. Ανακαλώσε ανάμνηση το τραγούδι μου. Τη νύχτα σκέφτομαι μαζί με την καρδιά μου και το πνεύμα μου διερευνά. Μήπως ο Κύριος με αποβάλει αιώνια και δεν θα είναι πλέον ευμενής. Ή εξέλιπε για πάντα το έλεος του. Σταμάτησε ο λόγος του σε γενεά και γενεά. Μήπως ο Θεός ξέχασε να ελεεί. Μήπως μέσα στην οργή του κλείσει τους ιχτυρμούς του. Τότε είπα, αδυναμία μου είναι τούτο. Αλλοιώνεται το δεξί χέρι του υψίστου. Θα θυμάμαι τα έργα του Κυρίου. Ναι, θα θυμάμαι τα θαυμάσια σου που είναι εξ αρχής. Και θα μελετώ σε όλα τα έργα σου και για τις πράξεις σου θα συλλογίζομαι. Θεέ, ο δρόμος σου είναι στο αγιαστήριο. Ποιος είναι μεγάλος Θεός όπως ο Θεός? Εσύ είσαι ο Θεός που κάνεις θαυμάσια. Φανέρωσες ανάμεσα στους λαούς τη δύναμή σου. Με το βραχίωνά σου λύτρωσες το λαό σου, τους γιους Ιακώβ και Ιωσήφ. Θεέ, σε είδαν τα νερά, σε είδαν τα νερά και φοβήθηκαν, ταράχτηκαν και οι άβυσσοι. Πλημμύρα νερών έχυσαν τα σύννεφα, φωνή έδωσαν οι ουρανοί και τα βέλη σου εκτοξεύτηκαν. Η φωνή της βροντής σου ήταν στον ουράνιο τροχό. Οι αστραπές φώτισαν την οικουμένη, σαλεύθηκε η γη και έγινε έντρομη. Μέσα από τη θάλασσα είναι ο δρόμος σου και τα μονοπάτια σου σε πολλά νερά και τα ίχνη σου δεν γνωρίζονται. Οδήγησες το λαό σου σαν πρόβατα, με το χέρι του Μωυσή και του Ααρών.
0: Επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 7. Επειδή έχετε γνώση του νόμου, ξέρετε καλά αδερφοί μου πως ο νόμος εξουσιάζει τον άνθρωπο όσο είναι ζωντανός.
2: Έτσι, λόγου χάρη, η παντρεμένη γυναίκα είναι

0: μένει από τον νόμο με τον άντρα της όσο αυτός ζει. Αν όμως ο άντρας πεθάνει, τότε πια δεν ισχύει η νομική δέσμευση. Όσο λοιπόν ζει ο άντρας της, διαπράττει μοιχεία αν πάει με άλλον άντρα. Αν όμως πεθάνει ο άντρας της, ο νόμος δεν ισχύει πια για αυτήν και δεν διαπράττει μοιχεία αν ζήσει με άλλον άντρα. Έτσι λοιπόν και εσείς, αδερφοί μου, πεθάνατε μαζί με τον Χριστό για τον νόμο για να δεθείτε με ένα άλλο, αυτόν που αναστήθηκε από τους νεκρούς. Έτσι θα δοξάζουμε το Θεό με τη διαγωγή μας. Γιατί όσο ζούσαμε με κριτήριο το εγώ μας, ήμασταν υποταγμένοι σε αμαρτωλά πάθη. Ο νόμος ξυπνούσε τα πάθη μας και έτσι όλο το είναι μας πορευόταν με τη διαγωγή μας αυτή προς το θάνατο. Τώρα όμως δεν ισχύει πια για μας ο νόμος, γιατί πεθάναμε και λυτρωθήκαμε από την εξουσία του. Και υπηρετούμε το Θεό όχι με τον παλιό τρόπο που απαιτούσε το γράμμα του νόμου, αλλά με τον καινούριο τρόπο, όπως μας καθοδηγεί το Άγιο Πνεύμα. Πού καταλήγουμε? Πως ο νόμος είναι αμαρτία? Ποτέ τέτοιο πράγμα. Χωρίς τον νόμο όμως δεν θα γνώριζα τη δύναμη της αμαρτίας. Δεν θα ήξερα λόγου χάρη τι είναι αμαρτωλή επιθυμία αν δεν έλεγε ο νόμος «μην έχεις αμαρτωλές επιθυμίες». Η αμαρτία άδραξε την ευκαιρία που της προσφέρουν οι εντολές και με γέμισε με κάθε λογής επιθυμίες. Αλλιώς, χωρίς τον νόμο, η αμαρτία είναι νεκρωμένη. Υπήρξε εποχή που εγώ ζούσα χωρίς να έχω τον νόμο. Μόλις όμως εμφανίστηκαν οι εντολές του νόμου, η αμαρτία ζωντάνεψε, ενώ εγώ πέθανα. Έτσι, οι εντολές που έπρεπε να με οδηγήσουν στη ζωή, με οδήγησαν στο θάνατο. Και αυτό επειδή η αμαρτία εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που της πρόσφεραν οι εντολές, με εξαπάτησε και με θανάτωσε με αυτές. Συνεπώς, ο νόμος είναι άγιος και οι εντολές του επίσης άγιες και δίκαιες και καλές. Να δεχτούμε λοιπόν πως το καλό με οδήγησε στο θάνατο? Και βέβαια όχι. Η αμαρτία με οδήγησε στο θάνατο μέσω του καλού και έτσι φάνηκε καθαρά τι είναι η αμαρτία. Εκδηλώθηκε σε όλη της την αμαρτωλότητα χρησιμοποιώντας την θεϊκή εντολή. Ξέρουμε λοιπόν καλά πως ο νόμος είναι θεϊκός, ενώ εγώ είμαι αδύναμος άνθρωπος πουλημένος στην αμαρτία. Έτσι δεν ξέρω ουσιαστικά τι κάνω. Δεν κάνω αυτό που θα ήθελα να κάνω, αλλά αντίθετα ό,τι θα ήθελα να αποφύγω. Κάνοντας όμως αυτό που κατά βάθος δεν θέλω, αναγνωρίζω έμπρακτα πως οι εντολές του νόμου είναι σωστές. Και έτσι φτάνω πια στο σημείο να μην διαπράττω εγώ ίδιος το κακό, αλλά η αμαρτία που έχει εγκατασταθεί για τα καλά μέσα μου. Και μαρτυρεί γι' αυτό η ίδια η συνείδησή μου. Δεν κατοικεί μέσα μου, δηλαδή στο είναι μου, το καλό. Απόδειξη πως θέλω να κάνω το καλό, δεν έχω όμως τη δύναμη να το μετατρέψω σε πράξη. Και έτσι δεν κάνω το καλό που θα ήθελα, αλλά υπηρετώ το κακό που δεν το θέλω. Αν όμως κάνω αυτό που δεν θέλω, τότε την πράξη μου δεν την καθορίζω πια εγώ, αλλά η αμαρτία που έχει θρονιαστεί μέσα μου. Συνεπώς, η πείρα δείχνει ότι ενώ θέλω να κάνω το καλό, οι πράξεις μου δείχνουν πως κάνω το κακό. Εσωτερικά συμφωνώ και χαίρομαι με όσα λέει ο νόμος του Θεού. Διαπιστώνω όμως πως η πράξη μου ακολουθεί ένα άλλο νόμο που αντιστρατεύεται στον νόμο με τον οποίο συμφωνεί η συνείδησή μου. Είναι ο νόμος της αμαρτίας που κυριαρχεί στην ύπαρξή μου και με κάνει εχμάλωτό της. Τι δυστυχισμένος αληθινά που είμαι. Ποιος μπορεί να με λυτρώσει από την ύπαρξη αυτή που έχει υποταχθεί στο θάνατο? Ας ευχαριστήσουμε το Θεό που το έκανε αυτό με το σωτήριο έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Χωρίς αυτόν όμως, εγώ ίδιος συμφωνώ θεωρητικά με τον νόμο του Θεού, ενώ στην πράξη είμαι υποταγμένος στον νόμο της αμαρτίας. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8. Για αυτούς λοιπόν που ανήκουν στον Ιησού Χριστό, δεν υπάρχει τώρα πια θέμα καταδίκης. Ο Ιησούς Χριστός μας οδήγησε στον χώρο που κυριαρχεί το ζωοποιό πνεύμα και μας απελευθέρωσε από την κυριαρχία της αμαρτίας και του θανάτου. Ο νόμος, όπως ξέρουμε, ήταν αδύνατο να εφαρμοστεί εξαιτίας της ανθρώπινης αδυναμίας. Γι' αυτό ο Θεός έστειλε στον κόσμο τον Υιό Του, που έγινε άνθρωπος με φύση όμοια με τη δική μας αμαρτωλή φύση, για να νικήσει την αμαρτία. Και πράγματι, καταδίκασε την αμαρτία εκεί που φανερώνεται η ανθρώπινη αδυναμία. Έτσι, η απέτηση του νόμου εκπληρώνεται πια στη ζωή μας, αφού εμείς δεν ακολουθούμε την πορεία του αμαρτωλού ανθρώπου, αλλά την πορεία του πνεύματος. Γιατί οι αμαρτωλοί άνθρωποι διαπνέονται από τις αμαρτωλές επιθυμίες, ενώ οι αναγεννημένοι από το πνεύμα ακολουθούν τις προσταγές του πνεύματος. Οι επιθυμίες του αμαρτωλού ανθρώπου οδηγούν στο θάνατο. Αντίθετα, όποιος διαπνέεται από τις εντολές του πνεύματος οδηγείται στη ζωή και στην ειρήνη. Γιατί όποιος κατέχεται από τις αμαρτωλές ανθρώπινες επιθυμίες εχθρεύεται το Θεό, αφού δεν υποτάσσεται στο θεϊκό νόμο, αλλά και ούτε μπορεί να υποταχθεί. Όσοι λοιπόν ακολουθούν τις αμαρτωλές επιθυμίες δεν μπορούν να αρέσουν στο Θεό. Εσείς όμως δεν ζείτε κάτω από την εξουσία της αμαρτίας, αλλά σύμφωνα με τις εντολές του πνεύματος, εφόσον βέβαια το πνεύμα του Θεού κυριαρχεί στην ύπαρξή σας. Και αν κάποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν ανήκει στο Χριστό. Αν όμως ο Χριστός κυριαρχεί στην ύπαρξή σας, τότε εξακολουθείτε βέβαια να πεθαίνετε σωματικά εξαιτίας της αμαρτίας, αλλά το πνεύμα σας δίνει ζωή, επειδή ο Θεός σας δικαίωσε. Και αν κατοικεί στο είναι σας το πνεύμα του Θεού που ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς, αυτός που ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς θα δώσει και στα θνητά σας σώματα ζωή με το πνεύμα του που ζει μέσα σας. Συνεπώς, αδερφοί μου, είμαστε οφειλέτες, αλλά όχι προς το φυσικό άνθρωπο που απαιτεί διαγωγή σύμφωνη με τις επιθυμίες του. Γιατί αν ζείτε σύμφωνα με τις επιθυμίες του φυσικού ανθρώπου, σας περιμένει βέβαιος θάνατος. Αν όμως νεκρώνετε τις αμαρτωλές επιθυμίες σας με τη βοήθεια του Πνεύματος, θα ζήσετε. Πραγματικά, όσοι καθοδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι παιδιά του Θεού. Γιατί το Πνεύμα που σας έδωσε ο Θεός δεν εμπνέει φόβο για το Θεό, ούτε κάνει τους ανθρώπους δούλους, αλλά παιδιά του Θεού. Αυτό το Πνεύμα μας δίνει το θάρρος να λέμε το Θεό «Αβά Πατέρα μου». Και το ίδιο το Πνεύμα του Θεού βεβαιώνει το δικό μας πνεύμα πως είμαστε παιδιά του Θεού. Και αφού είμαστε παιδιά, είμαστε και κληρονόμοι. Κληρονόμοι του Θεού που θα μετάσχουμε μαζί με τον Χριστό στην θεϊκή δωρεά. Εφόσον συμμεριζόμαστε τα παθήματα του Χριστού, θα μετάσχουμε μαζί Του και στη δόξα Του. Πιστεύω πραγματικά πως όσα υποφέρουμε τώρα δεν ισοσταθμίζουν τη δόξα που μας επιφυλάσσει ο Θεός στο μέλλον. Γιατί όλη η χτίση προσμένη με λαχτάρα, πότε θα φανερωθεί η δόξα των παιδιών του Θεού. Ξέρετε βέβαια πως η χτίση υποτάχθηκε και αυτή στη φθορά, όχι γιατί έφταιγε, αλλά γιατί έτσι θέλησε αυτός που την υπέταξε. Έχει όμως πάντοτε την ελπίδα και αυτή ακόμα η χτίση, πως θα απελευθερωθεί από την υποδούλωσή της στη φθορά και θα μετάσχει στην ελευθερία που θα απολαμβάνουν τα δοξασμένα παιδιά του Θεού. Ξέρουμε καλά ότι ως τώρα όλη η χτίση στενάζει και κραυγάζει από πόνο, σαν την ετοιμόγενη γυναίκα. Και όχι μόνο η χτίση. Το ίδιο κάνουμε και εμείς. Έχουμε βέβαια ως αραβόνα του νέου κόσμου το Άγιο Πνεύμα. Εσωτερικά όμως στενάζουμε, γιατί λαχταρούμε να γίνουμε για πάντα παιδιά του Θεού και να γλιτώσει το σώμα μας από τη φθορά. Γιατί το ότι έχουμε σωθεί συνδέεται με την ελπίδα μας. Η ελπίδα όμως είναι για κάτι που δεν το βλέπουμε, γιατί αν βλέπεις κάτι δεν υπάρχει λόγος να το ελπίζεις. Και αν ελπίζουμε σε κάτι που δεν το βλέπουμε, σημαίνει πως το προσμένουμε υπομονετικά. Σε αυτό μας βοηθάει αποτελεσματικά το πνεύμα, γιατί είμαστε αδύναμοι άνθρωποι και δεν ξέρουμε καλά-καλά ούτε να προσευχηθούμε όπως πρέπει. Το πνεύμα όμως μεσητεύει το ίδιο στο Θεό για μας με στεναγμούς που δεν μπορούν να εκφραστούν με λέξεις. Ο Θεός όμως, που βλέπει τα βάθη της καρδιάς, ξέρει καλά τι θέλει να πει το πνεύμα, γιατί το πνεύμα μεσολαβεί για τους χριστιανούς όπως αρέσει στο Θεό. Είμαστε βέβαιοι ότι αν αγαπά κανείς το Θεό, ο Θεός κάνει τα πάντα να συντελούν στο καλό Του. Αυτό ισχύει για όσους κάλεσε ο Θεός σύμφωνα με το λυτρωτικό Του σχέδιο. Τους ήξερε από πριν και τους προώρησε να γίνουν όμοιοι με τον Υιό Του, έτσι που ο Χριστός να είναι ο πρώτος ανάμεσα σε ένα πλήθος από αδέρφια. Και αυτούς που προώρησε, αυτούς και κάλεσε. Και αυτούς που κάλεσε, τους έσωσε. Και αυτούς που έσωσε, αυτούς τους δόξασε. Τι να προσθέσουμε σε αυτά? Όταν είναι ο Θεός με το μέρος μας, ποιος μπορεί να μας βλάψει? Ο Θεός δεν λυπήθηκε ούτε το μονογενή του γιο, αλλά τον παρέδωσε στο θάνατο για χάρη όλων μας. Δεν θα μας δωρήσει λοιπόν τα πάντα μαζί με αυτόν? Ποιος μπορεί να κατηγορήσει αυτούς που διάλεξε ο Θεός? Κανείς, γιατί ο Θεός τους δικαιώνει. Και ποιος θα τους καταδικάσει? Κανείς, γιατί ο Ιησούς Χριστός πέθανε για μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και αναστήθηκε και βρίσκεται τώρα στα δεξιά του Θεού, όπου μεσολαβεί για μας. Τι λοιπόν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού για μας? Μήπως τα παθήματα, οι στεναχώριες, η διωγμή, η πείνα, η γύμνια, η κίνδυνη ή ο μαρτυρικός θάνατος? Σύμφωνα με τη Γραφή, για σένα πεθαίνουμε όλη τη μέρα, μας μεταχειρίζονται σαν πρόβατα που τα πάνε για σφαγή. Εμείς όμως βγαίνουμε νικητές από όλες τις δυσκολίες με τη βοήθεια του Χριστού που μας αγάπησε. Και είμαι πραγματικά βέβαιος πως ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε άλλες ουράνιες δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μελλοντικά, ούτε κάτι άλλο, είτε στον ουρανό, είτε στον Άδη, ούτε κανένα άλλο δημιούργημα θα μπορέσουν ποτέ να μας χωρίσουν από την αγάπη του Θεού για μας, όπως φανερώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, αλληλούια. Θέλουμε και σήμερα, Άγιε Πατέρα, και αυτό βράδυ να σε ευχαριστήσουμε, γιατί Κύριε, έχουμε μπροστά στον Άγιο Σου θρόνο δικαίωμα να λατρεύσουμε, να εψώσουμε και να τιμήσουμε Σένα. Για τις χάρη τόσου και δια του Αγίου Αίματός Σου, Κύριε, έχουμε δικαίωμα να ακούσουμε το Λόγο Σου και όλο αυτό να είναι μέσα μας μια ευλογία. Αμήν. Να εγκολποθούμε τα Άγια Σου μαργαριτάρια, να τα κάνουμε δικά μας και να ζήσουμε με αυτά, Κύριε, τα ένδοξα, τα Άγια Σου, τα ευλογημένα Σου, αλληλούια, στο όνομα του Ιησού. Γι' αυτό κρύψε μας πίσω από το Σταυρό Σου, ευλόγησέ μας και χρήσε το Λόγο Σου και ό,τι λάβει χώρα, στο όνομα του Ιησού. Αμήν, αμήν αδελφοί, ας καθίσουμε. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Ο Πάδος μας λέει ότι οι καιροί είναι χαλεπή, κακή καιρή, δύσκολη καιρή. Είναι μια περίοδος στο διάβα της ιστορίας ιδιαίτερα δύσκολη και εξαιρετικά επικίνδυνη. Γιατί το σκοτάδι αυξάνεται και μαζί με το σκοτάδι αυξάνεται και η μαγεία στον κόσμο η οποία προέρχεται από το σκοτάδι. Και καθώς σταθερά πλησιάζουμε στο τέλος, όλο και περισσότερο εμείς τα παιδιά του Θεού πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να εξαγοράζουμε την κάθε ημέρα μας προσεκτικά και σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Ο διάβολος είναι πονηρός. Ο κόσμος είναι γεμάτος από μία μαγεία που ελκύει τη σάρκα. Και αν δεν προσέξει ένα παιδί του Θεού, κάλλιστα, εύκολα θα παρασυρθεί, θα δελεαστεί και τα μάτια της πίστης θα κλείσουν. Και διαβάζοντας τη Γραφή παρατηρούμε άνδρες ισχυρούς που έπεσαν ως ένας χάρτινος πύργος, που έπεσαν ενώ ήταν στην δύναμη και στην ισχύ τους. Και όλα αυτά, όπως αρκετές φορές έχουμε πει, ο Λόγος τα γράφει γιατί είναι παραδείγματα για εμάς να λάβουμε εμείς νουθεσία. Και διαβάζουμε από το βιβλίο της Αποκαλύψεως 12:1-6 εδάφιο. Και σημείον μέγα εφάνιε το ουρανό, γινή ενδεδειμένη, τον ήλιο και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων 12. Και έγκυος ούσα έκραζε κυλοπονούσα και βασανιζόμενη για να γεννήσει. Και φάνει άλλο σημείον εν το ουρανό και δου δράκον μέγας κόκκινος έχων κεφαλάς 7 και κέρατα 10. Και επί τας κεφαλάς αυτού διαδήματα 7. Και η ουρά αυτού έσυρε το τρίτο των αστέρων του ουρανού και έριψεν αυτούς εις την γη. Και ο δράκον εστάθη ενώπιον της γυναικός της μελούς να γεννήσει για να καταφάγει το τέκνο αυτής όταν γεννήσει. Και γέννησε πεδίο άρεν, το οποίο μένει να ποιμάνει πάντα τα έθνη εν ράβδοση δειρά, και το τέκνον αυτής ηρπάστη προς τον Θεόν και τον θρόνο αυτού. Και η γηνή έφυγε εις την έρημον όπου έχει τόπον ετοιμασμένον από του Θεού για να τρέφωσιν αυτήν εκεί ημέρας 1260. Αυτή η προφητική εικόνα, το προφητικό σημείο που είδε περίπου πριν 2000 χρόνια ο Ιωάννης στην Πάτμο αφορά τους δικούς μας καιρούς, αφορά εμάς. Η γυναίκα δεν είναι οι άνθρωποι του κόσμου. Η γυναίκα είναι η εκκλησία του Κυρίου. Γιατί ο διάβολος δεν θα κυνηγήσει τον κόσμο. Ο διάβολος έχει όρεξη, διάθεση και ζήλο να κυνηγήσει την εκκλησία του Κυρίου, αδελφοί. Και είναι μεγάλο λάθος εδώ να πούμε ότι αυτή η γυναίκα αντιπροσωπεύει στο σημείο που έδωσε ο Κύριος προφητικά στον Ιωάννη ανθρώπους του κόσμου και όχι την εκκλησία του Κυρίου. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πολλά σύμβολα ερμηνεύονται τόσο θετικά όσο και αρνητικά. Και θα δούμε ότι η γυναίκα αφενός μεν συμβολίζει την εκκλησία του Κυρίου, αφετέρου δε συμβολίζει την αμαρτία, την ψευδοδασκαλία και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φέρει καταστροφή σε ένα παιδί του Θεού. Στην προκειμένη περίπτωση όμως είναι θετική η ερμηνεία του συμβόλου της γυναίκας. Η γυναίκα είναι η εκκλησία. Και βλέπουμε ότι είναι ντυμένη τον ήλιο. Γαλάτες 3, 26, 27 εδάφιο. Προς Γαλάτες επιστολή 3, 26, 27 εδάφιο. Να δούμε το φως. Ποιος είναι το φως που φέρει, ο ήλιος που φέρει αυτή η γυναίκα. Τι υποδεικνύει το προφητικό σημείο που έδωσε ο Κύριος στον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Διαβάζουμε λοιπόν μέσα από το Λόγο του Θεού. Διότι πάντες είστε οι Θεού για της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού. Επειδή όσοι ευαπτίστητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε. Άρα κάτω από το σύμβολο του ηλίου που ήταν ντυμένη αυτή η γυναίκα, ο λόγος μας περνά το γεγονός ότι η Εκκλησία φέρει τον Κύριο Ιησού Χριστό που είναι το αληθινό φως. Ο ήλιος, η δόξα, το απάβγασμα της δόξας, ο χαρακτήρας υποστάσεως, η ευλογία, ο Κύριος των Κυρίων. Και να διαβάσουμε και από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 8.12. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 8.12. Για να πιστοποιήσουμε τον λόγο τον οποίον λέμε. Πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όσος ακολουθεί εμέ δεν θέλει περιπατήσει στο σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής». Το φως είναι ο Κύριος. Ο ήλιος είναι ο Κύριος. Και η γυναίκα ήταν ντυμένη τον ήλιο. Ήταν ντυμένη τον Κύριο της δόξας, τον Ιησού Χριστό, καθότι η Εκκλησία φέρει την Άγια Παρουσία εκείνου. Γυρνάμε πίσω στην Αποκάλυψη, στο 12.1. Κάτω από τα πόδια της γυναίκας αυτής υπήρχε η σελήνη. Η σελήνη ως φωστήρας δεν είναι αυτόφωτη. Είναι ατερόφωτη. Παίρνει φως από τον ήλιο για να φωτίσει. Και στην προκειμένη περίπτωση η σελήνη συμβολίζει την Παλαιά Διαθήκη που έπαιρνε φως και αποκαλύψεις από την Καινή Διαθήκη για να μας φανερώσει το σχέδιο της σωτηρίας και της δόξας του Θεού. Ήταν κάτω από τα πόδια της γυναίκας που δείχνει ότι αυτό έχει παρέλθει. Η οικονομία της Παλαιάς Διαθήκης έχει παρέλθει, καθότι ζούμε πια την οικονομία της Καινής Διαθήκης. Και διαβάζουμε στο υπόλοιπο του εδαφίου ότι στο κεφάλι της είχε στέφανο με 12 αστέρια. Εδώ ο λόγος του Κυρίου μας φανερώνει ότι η Εκκλησία είχε εξουσία, δύναμη, καθότι το 12 είναι η πληρότητα της Βασιλείας του Θεού και αυτό όλο μας δίνει να καταλάβουμε ότι οι εργάτες του Κυρίου, οι άνθρωποι του Θεού, από την αρχή έως την ώρα της αρπαγής του Κυρίου, την ώρα που θα προετοιμάζεται η Εκκλησία να αρπαχθεί, να αναστηθεί. Αμήν. Είναι οι άνθρωποι που εργάστηκαν ως αστέρες του Θεού, λαμβάνοντας φως από τη δόξα και την παρουσία του Κυρίου για το όνομά του. Στεφάνη, που συμβολίζει νίκη, 12 αστέρες, που αυτή η εικόνα δείχνει την πληρότητα των Αγίων του Θεού, των εργατών του Κυρίου, των παιδιών του Θεού. Αυτή η γυναίκα ήταν έγκυος, που δείχνει ότι μέσα στα σπλάχνα της κυοφορούσε ένα τέκνο. Και διαβάζοντας το υπόλοιπο του κεφαλαίου, παρατηρούμε έναν δράκο που είναι ο διάβολος, το σύστημα και κάθε αντίχριστο στοιχείο το οποίο γεννήθηκε, γεννιέται και θα γεννηθεί, το οποίο εναντιώνεται στο θέλημα του Θεού. Και το πιο αξιοσημείωτο είναι ότι η ουρά αυτού του δράκου, ο οποίος, να σημειώσει, έχει 7 κεφάλια, που είναι οι 7 αυτοκρατορίες, που μέσα από αυτές ο διάβολος θέλησε να κυριαρχεί στον κόσμο, και 10 κέρατα, το αξιοσημείωτο είναι, επαναλαμβάνω, ότι η ουρά του ύπουλα έριξε το 1/3 των αστέρων. Χάμω, αδελφοί, έπεσαν από τον ουρανό, από την παρουσία του Θεού, από την πίστη, από τη δόξα του Κυρίου, από το θέλημα του Θεού, από το έργο το οποίο έκαναν, και έπεσαν στην γη. Κάτι το οποίο δείχνει ότι έχασαν την όραση, τον στόχο, την κοινωνία τους με τον Θεό. Άρα, ένα μεγάλο ερωτηματικό και την σωτηρία τους. Ένα μεγάλο ερωτηματικό, γιατί αυτοί που θα πέσουν θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία, καθώς θα εισέλθουν στην εφταετία του Αντίχριστου, να σωθούνε. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι ο διάβολος, ο δράκοντας, κυνηγάει την γυναίκα στην έρημο, στην πνευματική ξεραίλα αυτού κόσμου. Ενώ το παιδί το οποίο γέννησε αρπάζεται, που είναι η Εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Εν Χριστώ Ιησού. Άγιοι που στέκονται δυναμικά στη σχέση τους και την κοινωνία τους με τον Θεό. Τα 2/3 αρπάχθηκαν. Το 1/3 έπεσε, έμεινε κάτω. Και η ερώτηση είναι, πόσοι από αυτούς που είναι μέσα στο 1/3 θα καταφέρουν να σωθούν, να μετανοήσουν, να αναθερμανθούν ως προς τον Κύριο, να αναθερμανθεί η σχέση τους, η κοινωνία τους με τον Θεό. Και αυτές οι ερωτήσεις αφορούν και εμάς, αδελφοί, γιατί αυτά που λέμε αφορούν τους δικούς μας καιρούς, άρα και εμάς, τον καθέναν προσωπικά, την κάθε επιτόπια εκκλησία. Γιατί ανήκουμε μέσα σε αυτήν την προφητική εικόνα και μέσα σε αυτό το προφητικό σημείο. Και το σημερινό μας κήρυγμα έχει τίτλο Σαμψόν. Θα πούμε λίγα λόγια γνωστά για την ιστορία, για τη ζωή αυτού ανθρώπου, που ήταν ένας ισχυρός σε χρήσμα και δύναμη άνθρωπος, που όμως έχει πολλά να μας διδάξει για το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε καθώς φέρουμε το φως της παρουσίας του Θεού. Σαμψόν ερμηνεύεται σαν τον ήλιο, ή ακόμη άνθρωπος, άνδρας του ήλιου. Άρα, ένας άνθρωπος ο οποίος φέρει φως, φέρει την αλήθεια, φέρει τον Κύριο Ιησού Χριστό, και το παραλληλίζουμε με την γυναίκα που ήταν ντυμένη τον ήλιο. Σαμψόν, σαν τον ήλιο, άνδρας του ήλιου, και η γυναίκα στο προφητικό σημείο, το οποίο έδωσε ο Κύριος στο 12ο κεφάλαιο, στην Αποκάλυψη των Ιωάννη, η γυναίκα έφερε τον ήλιο, τον Κύριο. Και θα δούμε πόσο απρόσεκτα αυτός ο ισχυρός σε χρήσμα άνθρωπος του Θεού ζούσε με τα τραγικά αποτελέσματα τα οποία ήρθαν στην ζωή. Ο Σαμσόν έχει σημεία στην ζωή του που συμβολίζει την εκκλησία της Φιλαδέλφειας, αλλά έχει σημεία στη ζωή του τα οποία, και ιδιαίτερα στο τέλος, συμβολίζουν την εκκλησία της Λαοδίκειας, αδελφοί. Πέθανε ο Σαμψών, αλλά το πνεύμα του σώθηκε. Όπως και όσοι ανήκουν στους Αγίους της Θλίψης, θα πεθάνουν σωματικά, θα κρυθούν σωματικά, αλλά καθώς θα έχουν μετανοήσει και θα έχουν ξαναθερμάν την σχέση με τον Θεό, θα σωθούν στο πνεύμα. Και διαβάζουμε από το βιβλίο των Κριτών, στο 13 κεφάλαιο, ένα επτά εδάφιο. Κριτές λοιπόν 13, από το 1 έως το 7. Και έπραξαν πάλι οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Και παρέδωκεν αυτούς ο Κύριος εις την χείρα των Φιλιστέων 40 έτη. Είτε ο δε άνθρωπος της από Σαραά, εκ της συγγενείας Δαν, και το όνομα αυτού Μανοέ. Η δε γίνει αυτού ή το στήρα και δεν εγένα. Και φάνει άγγελος Κυρίου στην γυναίκα και είπε προς αυτήν: Ιδού τώρα είσαι στήρα και δεν γεννάς, πλην θέλεις συλλάβει και θέλεις γεννήσει ιών. Και τώρα λοιπόν πρόσεχε, μην πεις ίνον η σίκερα και μην φάγεις μηδένα κάθαρτον, διότι ιδού θέλεις συλλάβει και θέλεις γεννήσει ιών και ξηράφιον δεν θέλει αναβεί επί την κεφαλήν αυτού, διότι ο παιδίον θέλεστε να ζηραίος εις τον Θεόν εκκυλίας μητρός αυτού. Και αυτός θέλει αρχίσει να ελευθερώνει τον Ισραήλ εκ της χειρός των Φιλιστέων. Και στο 6, και πήγαινε γυνή και είπε προς τον άνδρα αυτής λέγουσα, άνθρωπος Θεού ήλθε προς εμέ, και το είδος αυτού ή το είδος αγγέλου Θεού, φοβερόν σφόδρα, αλλά δεν ηρώτησε αυτόν πόθεν είναι, ουδέ το όνομα αυτού εφανέρωσεν σε μέ. Και είπε προς εμέ, ιδού θέλεις συλλάβει και θέλεις γεννήσει ιών. Τώρα λοιπόν μην πεις ίνον, μη δε σίκερα και μην φάγεις μηδέν ακάθαρτο, διότι ο παιδίον θέλεστε ναζιραίος εις τον Θεόν εκκυλίας μητρός αυτού έως της ημέρας του θανάτου αυτού. Το βιβλίο των Κριτών είναι ένα συνταρακτικό βιβλίο. Μας μιλάει για πολλές πτώσεις του λαού Ισραήλ, όπως και για τις πολλές αναζωπηρώσεις που είχαν. Έπεφτα στην απαρτία, στην ιδωλολατρία, στο συμβασμό. Ερχόντουσαν εχθρικοί λαοί, τους κατακτούσαν, τους καταδυνάστευαν. Μετά από κάποιον καιρό μετανοούσαν, έκραζαν στον Κύριο. Ο Κύριος σήκωνε έναν Κριτή και αυτός ελευθέρωνε την γη και τους ανθρώπους από την καταδυνάστευση των εχθρικών λαών. Ένας τέτοιος ήταν και ο Σαμσόν. Ο Κύριος μιλάει μέσα από τον άγγελό του στους γονείς του ανθρώπου αυτού και τους δίνει μια παραγγελία. Δεν θα δοθεί στα στοιχεία του κόσμου, αλλά από την ώρα που θα γεννηθεί έως την ώρα που θα πεθάνει θα είναι αφιερωμένος στον Θεό, καθότι θα είναι ναζιραίος. Δηλαδή δεν θα έκοβε τα μαλλιά του, δεν θα άγγιζε νεκρό σώμα και δεν θα έπινε κρασί. Πράγματα που δείχνουν την υπακοή στον Θεό και την αποχή από κάθε σαρκικότητα και από κάθε νεκρό έργο. Μεγάλος ο Σαμψόν και βλέπουμε στην πορεία της ζωής του την δύναμη που του είχε δώσει ο Κύριος, αλλά και τις προσωπικές, ανθρώπινες, σαρκικές του αδυναμίες. Ποια ήταν η αδυναμία του Σαμψών? Οι γυναίκες. Ήταν πάρα πολύ επιρρεπής ως προς τις γυναίκες και μάλιστα τις γυναίκες που ήταν μέσα στην ειδωλολατρία. Βέβαια, η τρίτη που λέει ο λόγος, η Δαλιδά, εικάζεται ότι ήταν Ισραηλίτισσα συμβιβασμένη όμως στο φρόνημα του κόσμου. Οι πρώτες δύο είμαστε σίγουροι ότι άνοικαν στην σφαίρα της ειδωλολατρίας. Και διαβάζουμε Έξοδος 34, 15, 16. Έξοδος 34, 15, 16, εδάφιο. Μη ποτέ κάμεις συνθήκη μετά των κατοίκων της γης και όταν πορνεύσω σε κατόπιν των θεών αυτών και θυσιάσω σε προς τους θεούς αυτών σε προσκαλέσει της και φάγεις από τις θυσίες αυτού. Και μη ποτέ λάβεις, ακούστε, και μη ποτέ λάβεις εκ των θυγατέρων αυτού εις τους υιούς σου και όταν οι θυγατέρες αυτού πορνεύσωσι κατόπιν των θεών αυτών κάμωσι τους υιούς σου να πορνεύσωσι κατόπιν των θεών αυτών. Ο Κύριος είχε ξεκαθάρισει κάτι. Δεν θα παντρεύεστε άτομα τα οποία δεν ανήκουν στο λαό Ισραήλ. Γιατί θα σας παρασύρουν στην ειδωλολατρία. Το ήξερε αυτό ο Σαμψόν. Γνώριζε τον νόμο. Ήξερε ο Κύριος τι είχε ορίσει. Αλλά βλέπουμε ότι η σαρκική του αδυναμία νικούσε το πνεύμα. Και έχανε σημαντικές μάχες, ενώ κέρδισε σημαντικές μάχες στα πεδία των μαχών απέναντι στους εχθρούς του, μέσα στην καρδιά του έχανε σημαντικές μάχες, γιατί η σάρκα του κυριαρχούσε με αποτέλεσμα να νικάει το πνεύμα, να νικάει μια πνευματική ζωή που θα έπρεπε, την πνευματική ζωή που θα έπρεπε να έχει ο Σαμψόν, και σίγουρα αδελφοί να μην τον αφήνει να έχει την τέλεια αφιέρωση που θα έπρεπε να έχει ως Ναζιραίος του Κυρίου. Κριτές 14:1-3. Βιβλίο Κριτών, 14ο κεφάλαιο, διαβάζουμε από το 1 έως το 3 εδάφιο. Και κατέβει ο Σαμψόν εις Θαμνάθ και είδε γυναίκα εκ Θαμνάθ, εκ των θυγατέρων των Φιλιστέων. Των Φιλιστέων παρακαλώ. Και ανέβηκε, ανήγγειλε προς τον πατέρα αυτού και προς την μητέρα αυτού λέγον, είδα γυναίκα εν Θαμνάθ εκ των θυγατέρων των Φιλιστέων και τώρα λάβετε αυτήν εις εμέδια γυναίκα. Αν είναι δυνατόν. Είπον δε προς αυτόν ο πατήρα αυτού και η μητέρα αυτού, μήπως δεν υπάρχει μεταξύ των θυγατέρων των αδελφών σου και μεταξύ παντός του λαού μου γυνή και εσύ υπάγεις να λάβεις γυναίκα εκ των Φιλιστέων των απερίτμητων. Τον έλεξαν οι γονείς του. Τι πας να κάνεις παιδί μας. Τόσες γυναίκες έχει ο λαός μας. Γιατί να επιλέξεις μία Φιλιστέα. Ενώ ο νόμος του Θεού είναι απόλυτος ότι αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Πηγαίνει με τη γυναίκα. Δημιουργούνται προβλήματα. Η σχέση του Σαμψόν με αυτήν την γυναίκα διαλύεται. Και διαβάζουμε Κριτές 16:1. Και πήγαινε ο Σαμψόν εις την Γάζαν και είδε εκεί γυναίκα πόρνη. Ξεπεσμός. Πρώτα Φιλιστέα, τώρα γυναίκα πόρνη. Και εισήλθε προς αυτήν. Αντί το πρώτο λάθος να κάνει την καρδιά του Σαμψόν να συντριφτεί μπροστά στην παρουσία του Θεού, ο Σαμψόν τόσο επιπόλαια κάνει και δεύτερο λάθος. Πηγαίνει με μία πόρνη στην πόλη της Γάζας. Ο αφιερωμένος του Θεού, ο Ναζιραίος του Κυρίου, το όνομά του ερμηνεύεται σαν τον ήλιο, άνδρας του ήλιου, ο φέρον το φως. Το Άγιο Φως, το φως της παρουσίας του Κυρίου, τον Κύριο, το Πνεύμα του Θεού. Τον χρησιμοποίησε θαυμαστά ο Κύριος. Έκανε μεγαλεία μέσα από το αγκύρο του. Και πιστέψτε με, δεν ήταν ούτε μειώδης, ούτε εξωτερικά δυνατός. Ήταν ένας απλός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος όπως τους υπόλοιπους. Που όμως είχε μια διαφορά από τους υπόλοιπους. Το χρίσμα του Θεού ήταν σκεπασμένος από την παρουσία του Κυρίου. Και οι 7 κοτσίδες που είχε, τα 7 πλοκάμια μαλλιών που είχε, υπεδείκνυαν την αφιέρωση που είχε ως προς τον Κύριο τον Θεό την ευχή που είχε κάνει, την ευχή του Ναζιραίου. Τελειώνει και αυτή η ιστορία, περνάει λίγος καιρός και βλέπουμε τον Σαμσόν στο 4-5 εδάφιο στο ίδιο κεφάλαιο να πέφτει εκ νέου σε ένα λάθος. Κριτές λοιπόν, 16-4-5 εδάφιο. Και μετά ταύτα αγάπησε. Εδώ ο λόγος μας λέει ότι αγάπησε. Γυναίκα τινά εν την κοιλάδη Σορίκ, της οποίας το όνομα ήταν Δαλιδά. Και ανέβησαν προς αυτήν οι άρχοντες των Φιλιστέων και είπε προς αυτήν: κολάκευσαν αυτόν και ιδέ ιστίσταται η δύναμη αυτού η μεγάλη και τίν τρόπο δυνάμεθα να υπερισχύσομεν κατά αυτού, ώστε να δέσομεν αυτόν για να δαμάσομεν αυτόν και εμείς θέλουμε σου δώσει έκαστος 1100 αργύρια. Τα πράγματα σοβαρεύουν. Τα πράγματα χειροτερεύουν. Γιατί η αγάπη που είχε για την γυναίκα αυτή ο Σαμψών ήταν άκρος επικίνδυνη, καθώς τα εσωτερικά του μάτια πια άρχισαν να κλείνουν και εσωτερικά άρχισε στη σφαίρα του πνεύματος να χάνει την αφιέρωσή του, να διαφθείρεται η καρδιά του, να συντρίβεται η ευχή που είχε κάνει αυτή του Ναζιραίου. Την δελέασαν οι Φιλιστέοι με αρκετά χρήματα για εκείνη την εποχή, χιλιάδες ευρώ για την σημερινή μας εποχή, και η Δαλιδά τον πίεζε να της αποκαλύψει το μυστικό το οποίο του έδινε δύναμη. Τρεις φορές ο Σαμψόν έπαιξε μαζί της. Ουσιαστικά έπαιζε με τον διάβολο και την αμαρτία. Και όποιος παίζει με τον διάβολο και την αμαρτία, δυστυχώς δεν έχει καλό τέλος. Την πρώτη φορά της είπε ότι αν δεθεί με 7 υγρές χορδές θα χάσει τη δύναμή του. Τη δεύτερη φορά της είπε ότι αν δεθεί με καινούρια σχοινιά θα χάσει την δύναμή του. Και την τρίτη φορά της είπε ότι εάν πλέξει στους 7 πλοκάμους του, κεφαλιού του, ιερά, ένα ύφασμα, πλέξει δέσει τους 7 πλοκάμους που είχε στα μαλλιά ιερά με ένα ύφασμα, θα έχανε τη δύναμή του. Και τις τρεις φορές έπαιζε, και τις τρεις φορές ήρθαν οι Φιλιστέοι, και τις τρεις φορές εκτινάχθηκε, όπως λέει ο λόγος, ο Σαμψόν και πάταξε τους ανθρώπους αυτούς. Αλλά ενώ έβλεπε το πρόβλημα, ενώ ζούσε το πρόβλημα, ενώ άκουγε όλη αυτή την κατάσταση, δεν καταλάβαινε τον κίνδυνο. Και αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα, αδελφοί, γιατί μιλάμε, αλλά πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν, ενώ βλέπουν, ενώ ακούν, δεν καταλαβαίνουν τον κίνδυνο που υπάρχει εάν αφήσουμε την οποιαδήποτε γυναίκα που θα πούμε σε λίγο τι συμβολίζει στην προκειμένη περίπτωση να μας κλέψει από την ευχή και την αφιέρωσή μας ως προς τον Κύριο τον Θεό. Πονηρήκερη, χαλεπίκερη. Και ο διάβολος εργάζεται για να ρίξει όσο περισσότερους χριστιανούς μπορεί. Και όπως διαβάσαμε στην αρχή, το 1/3 των αστέρων θα πέσει. Θα χάσει την αφιέρωσή του. Θα σε βιβαστεί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Να διαβάσουμε Κριτές 16, 19, 21. Κριτές 16, 19, 21. Και απεκοίμησεν αυτόν επί των γονάτων αυτής. Ο άνθρωπος του Θεού, ο αφιερωμένος άνθρωπος του Θεού, είπε το μυστικό του, φανέρωσε από πού προερχόταν η δύναμή του, από τα μαλλιά του. Δεν ήταν τα μαλλιά, αδελφοί, η δυνατότητα της δύναμής του. Ήταν η εξωτερική φανέρωση της εσωτερικής αφιέρωσης που είχε κάνει στον Θεό και όλο αυτό φανέρωνε από ποιον προερχόταν η δύναμη αυτού, από τον Κύριο τον Θεό. Τι σφάρει λοιπόν το μυστικό του και σαν καλό παιδάκι, σαρκάζω αδελφοί, επιτρέψτε μου, κοιμάται στα γόνατά της του καλού καιρού. Τρεις φορές μέσα στο σπίτι της το επιτέθηκαν Φιλιστέοι. Γιατί δεν ένιωσε τον κίνδυνο? Και για τέταρτη φορά αφήνει τον εαυτό του έρμεος της ορέξης αυτών. Κοιμάται λοιπόν, όπως διαβάσαμε, στα πόδια αυτής της αμαρτωλής γυναίκας. Και απεκοίμησαν αυτόν επί των γονάτων αυτής και κάλεσε άνθρωπον και ξύρισε τους 7 πλοκάμους της κεφαλής αυτού και άρχισε να δαμάζει αυτόν και η δύναμη αυτού έφυγε από αυτού. Και αυτή είπε, οι Φιλιστέοι επί σε Σαμψών, και αυτός εξύπνησε εκ του ύπνου αυτού και είπε, θέλω εξέλθει καθώς άλλοτε, όπως στις 3 προηγούμενες φορές. Και θέλω την αρχή. Αλλά αυτός δεν εγνώρισε ότι ο Κύριος είχε απομακρυνθεί από αυτού. Πόσο βασιά άραγε κοιμόταν που δεν κατάλαβε ότι του κόβαν τα μαλλιά του. Πόσο βασιά πνευματικά κοιμόταν που δεν κατάλαβε τον κίνδυνο που ήταν μπροστά του. Από την στιγμή που είχε αυτή τη σχέση με αυτή τη γυναίκα, η ευχή εσωτερικά και η αφιέρωσή του είχαν αρχίσει να συντρίβονται και να διαλύονται. Κάτι που εξωτερικεύθηκε την ώρα που του έκοψαν τα μαλλιά του. Και διαβάζουμε στο 21. Και έπιασαν αυτόν οι Φιλιστέοι και έβγαλαν τους οφθαλμούς του, εξόριξαν τους οφθαλμούς αυτού και κατεβίβασαν αυτόν εις Γάζα και έδεσαν αυτόν με 2 χαλκίνας αλύσεις και ήλεθεν εν το οίκο του δεσμοτηρίου. Το έβγαλαν τα μάτια. Δεν έβλεπε. Και να σας πω κάτι, είναι ειρωνικό το ότι δεν έβλεπε. Γιατί πια δεν θα μπορούσε να δει αυτό το οποίο ήταν η αδυναμία του, οι ωραίες γυναίκες. Ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος το θερίζει. Είχε πρόβλημα με την επιθυμία των οφθαλμών. Και βλέπουμε ότι αυτό ήταν και το τίμημα, το κόστος της αμαρτίας του. Του έβγαλαν τα μάτια και δεν έβλεπε. Και όλο αυτό το πάρουμε και το αποδώσουμε κάτω από μια πνευματική απόδοση, όπως σωματικά δεν έβλεπε, έτσι και πνευματικά είχε χάσει το φως του, τον ήλιο, την παρουσία του Κύριου του Θεού. Παροιμίες 29-18. Παροιμίες 29, θα διαβάσουμε το 18 εδάφιο. Όπου δεν υπάρχει όρασης, ο λαός διαφθείρεται. Είναι δε μακάριος ο φυλάτων τον νόμο. Όπου δεν υπάρχει όραση, οφθαλμοί πίστης. Ο λαός, ο άνθρωπος του Θεού, οι άνθρωποι του Θεού διαφθείρονται. Και τι θέλει ο διάβολος? Να μας βγάλει τα μάτια, αδελφοί. Να μην έχουμε όραση, να μην βλέπουμε τη δόξα του Θεού, το θέλημα του Θεού, να μην εργαζόμαστε, να μην έχουμε ζήλο για τον Κύριο το Θεό μας. Τα χάνουμε συναθρήσεις για άσχετους λόγους. Να μην έχουμε διάθεση να προσευχή, διάθεση να ευαγγελίσουμε, να κάνουμε το έργο του Θεού. Να είμαστε τυφλοί στο έργο και στην πνευματική μας ζωή. Όταν δεν υπάρχει όραση, Όταν δεν υπάρχει φως, ο ήλιος του Θεού μέσα στην καρδιά και το πνεύμα μας, μέσα στη ζωή μας. Ο λαός διαφθείρεται, αμαρτάνει, χαλάει και καταστρέφεται. Ποια είναι αυτή η γυναίκα? Είπαμε, η πρώτη γυναίκα συμβόλιζε την Εκκλησία στην θετική ερμηνεία του συμβόλου. Α, ποια ήταν όμως η εξήγηση του συμβόλου το οποίο μας δίδει η Δαλιδά? Είναι η κακή ερμηνεία του συμβόλου της γυναίκας. Και διαβάζουμε Παροιμίες 5, 1, 8.

Σαμπτέ μου λοιπόν, τώρα τέκνα και μη αποστραφείτε τους λόγους του στόματός μου, απομάκρυνον την οδόν σου από αυτής και μην πλησιάσεις εις την θύρα του οίκου αυτής. Φύγε από αυτή τη γυναίκα, από το συμβιβασμό, από την αμαρτία, από την αμεριμνησία. Φύγε μακριά, μην ενδώσεις, γιατί το τέλος είναι ο θάνατος, όπως και στην περίπτωση του Σαμψόν, που έχασε τα μάτια του, πήγε στην φυλακή και μια ημέρα που οι άρχοντες, πολλοί κόσμος τέλος πάντων μαζεύτηκε για να θυσιάσει σε έναν οίκο στον Θεό Δαγόν θυσίες και προσφορές, και αφού θυσίασαν, έφαγαν, ήπιαν οι Φιλιστέοι, εφράνθηκαν και φώναξαν να κορδέψουν τον Σαμψόν, να παίξουν μαζί του. Μέσα στην καρδιά του Σαμψόν όμως υπήρχε μετάνοια. Είχε ξανακάνει αφιέρωση και ευχή στον Θεό. Κάτι που φανερόταν και εξωτερικά από το γεγονός ότι είχαν μακρύνει τα μαλλιά του. Έτσι λοιπόν, εκείνη τη στιγμή, καθώς το οίκημα ήταν γεμάτο με 2-3 χιλιάδες, από όσον θυμάμαι, ανθρώπους, συντρίβει τις κολόνες του οίκου, πέφτει στέγη και δια μιας σκοτώθηκαν χιλιάδες Φιλιστέοι, όπως και ο Σαμψόν. Το τέλος, το τέλος, αδελφοί, είναι ο θάνατος. Και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί από αυτή την γυναίκα της αμαρτίας, του συμβιβασμού, της σάρκας, της κακής επιθυμίας. Να είμαστε προσεκτικοί στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Να διαβάσουμε και Παροιμίες 6:24-28. Για να σε φυλάτωσιν από κακής γυναικός, από κολακίας γλώσσης γυναικός αλωτρίας. Η αμαρτία, η σάρκα, ο συμβιβασμός έρχονται κολακευτικά να μαγέψουν τον άνθρωπο του Θεού, για να του κλέψουν την όραση, για να του εξορίξουν τους οφθαλμούς. Μην ορεκθείς το κάλος αυτής εν την καρδία σου, και ας μη σε θυρεύσει για τον βλεφάρον αυτής, διότι εξαιτίας γυναικός πόρνης καταντά της έως τμήματος άρτου, η δε Μιχαλής θυρεύει την πολύτιμον ψυχήν. Ακούστε αυτά τα λόγια. Δύνατε της να βάλει πυρ εις τον κόλπον αυτού και τα αιμάτια αυτού να μην καώσει. Δύνατε της να περιπατήσει επί ανθράκων πυρός και οι πόδες αυτού να μην κατακαώσει. Είναι δυνατόν κάποιος να παίζει με την αμαρτία, το συμβιβασμό και να μην καεί? Και έχουμε το παράδειγμα του Σαμψών. Κάηκε. Κάηκε, αδελφοί. Και ο άνθρωπος του Θεού ήταν έρμεος της ορέξης των Φιλιστέων, πνευματικά των δαιμόνων. Τον έδεσαν, τον κοροϊδεύαν, έπαιζαν μαζί του. Αλλά ευτυχώς ο άνθρωπος μετανόησε. Άλλαξε πνευματικό μοτίβο συμπεριφορά, δόθηκε στον Κύριο και είχε έναν θάνατο που όμως ήταν ένδοξος για τη δόξα του Θεού. Βλέπουμε ότι κάτι παρόμοιο θα συμβεί και στις μέρες μας. Το 1/3 θα πέσει, θα τυφλωθεί, θα πέσει, θα χάσει τους οφθαλμούς του, την αφιέρωσή του με τον Θεό. Θα πάψει να είναι πνευματικά ναζιρέος, γιατί και εμείς σήμερα είμαστε πνευματικά ναζιρέοι. Αγγίζουμε νεκρό, πήρουμε ένα ποτήρι κρασί και κορεύουμε τα μαλλιά μας, γιατί είμαστε ναζιρέοι πια στη σφαίρα του πνεύματος. Έχουμε υπακοή στον Θεό και δεν αγγίζουμε το οτιδήποτε που είναι σαρκικό και νεκρό πνευματικά. Θα πέσει το 1/3. Ο διάβολος γεμάτος μανία θα κυνηγήσει αυτούς τους ανθρώπους, τη γυναίκα στην έρημο, για να καταστρέψει ολοκληρωτικά αυτήν. Και πρέπει να έχουμε σώας τας πνευματικάς μας φρένας. Ο Σαμψόν έβλεπε τον κίνδυνο αλλά δεν τον καταλάβαινε. Και εμείς, αδελφοί, σήμερα λέμε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί και είναι χαλεπή, πονηρή και δύσκολη, και πρέπει να έχουμε τους οφθαλμούς μας στραμμένους στον Κύριο μέχρι το τέλος, να είμαστε γεμάτοι με το φως της παρουσίας του, να μην μας κοιμήσει η δαλιδά της εποχής, η σάρκα, οι μέριμνες, ο διάβολος, η μαγεία του κόσμου. Μανθαίος 24:36-41. Μανθαίος, επαναλαμβάνω, 24:36-41 εδάφιο. Να δούμε κάτι

0: πραγματικά συνταραχτικό. Συνταραχτικό, αδελφοί. Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδής γινώσκει ουδέ και οι άγγελοι των ουρανών ημί ο πατήρ μου μόνος. Και καθώς ημέρα του Νόε ούτω θελήστε και η παρουσία του ή του ανθρώπου. Διότι καθώς εν τες ημέρες τες πρώτου κατακλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες νυφευόμενοι και νυφευόντες έως της ημέρας καθήν ο Νόης ήλθεν στην Κιβωτόν και δεν ενόησαν έως ήλθε ο κατακλυσμός και σήκωσε πάντας ούτω θελήστε και η παρουσία του ή του ανθρώπου. Τότε δύο, θέλουσιν είστε εν το αγρό, ο εις παραλαμβάνεται και ο εις αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουσιν αλέθη εν το μήλο, μια παραλαμβάνεται και μια αφήνεται. Είναι το αποτέλεσμα της τύφλωσης. Πολλοί άνθρωποι θα μείνουν πίσω, γιατί θα έχουν χάσει τους οφθαλμούς του πνεύματος και της πίστης, της όρασης προς τον Θεό από τον διάβολο, το σύστημα και την μαγεία του κόσμου και της σάρκας. Αυτά τα λόγια είναι για τις μέρες μας, είναι για εμάς. Και δεν μιλάει για τους εξωτερικούς, μιλάει για τους εσωτερικούς ο λόγος. Μιλάει για εμάς, για τα παιδιά του Θεού. Και βλέπουμε την αμεριμνησία. Έτρωγαν, έπιναν, παντρευόντουσαν και δεν ένιωθαν τον κίνδυνο. Αδελφέ, αναζωπηρό σου. Αδελφή, σήκω, τρέξε. Ναι. Ναι, αλλά στην πράξη δεν αλλάζει τίποτα. Ο Κύριος θέλει να είμαστε αναζωπηρωμένοι έως το τέλος, για να μην επιτρέψουμε στον διάβολο να μας κλέψει από την σωτηρία, τον δρόμο και την δόξα του Θεού. Και θα κλείσω διαβάζοντας μερικά εδάφια από τις παροιμίες. Αρχικώς, παροιμίες 2, 1 έως 9 εδάφιο. Παροιμίες 2, 1 έως 9 εδάφιο. Υιέ μου, ακούστε λόγια. Εάν δεχθείς τους λόγους μου και τα μοιεύσεις τις εντολές μου παρά σε αυτό, ώστε να προσέξει το οτίον σου εις την σοφία, να κλείνει την καρδία σου εις την σύνεση, και αν επικαλεστείς την φρόνηση και υψώσεις την φωνή σου εις την σύνεση, εάν ζητείς αυτήν ως αργύριον και εξερευνείς αυτήν ως και κρυμμένους θησαυρούς, τότε θέλεις, εννοείς τον φόβο του Κυρίου και θέλεις ευρύ την επίγνωση του Θεού, διότι ο Κύριος δίνει σοφία, εκ του στόματος αυτού εξέρχεται γνώση και σύνεση. Από το εμιεύει σωτηρία εις τους ευθύς, είναι ασπίδα εις τους περιπατώντες εν ακεραιότητη, υπερασπίζων τα σοδούς της δικαιοσύνης και φυλάτων την οδόν των οσίων αυτού. Τότε θέλεις, εννοείς η δικαιοσύνη και κρίση και ευθύτητα πάσαν οδόν αγαθή. Να διαβάσουμε παροιμίες 3, 1 έως 8. Παροιμίες 3, 1 έως 8. Υιέ μου, μη λησμονείς στους νόμους μου και η καρδία σου ασφυλάτητα σε εντολάς μου, διότι μακρότα ημερών και τη ζωής και ειρήνη θέλουσι προσθεσί εις σε. Έλεος και αλήθεια, ας μη σε εγκαταλείπωση. Δέσον αυτάς περί των τράχυλων σου, εγχάραξον αυτάς επί την πλάκα της καρδίας σου, ούτω θέλεις ευρύ χάριν και εύνοιαν ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Έλπιζε επί Κύριον εξ όλης της καρδίας σου και μη επιστηρίζεσαι εις την σύνεσή σου. Εν πάσε στας οδού σου αυτόν γνώριζε και αυτός θέλει διευθύνει τα διαβήματά σου. Μην φαντάζεσαι σε αυτόν σοφόν φοβού τον Κύριον και έκλεινον από κακού. Τούτο θελήστε ίασης εις τα νεύρα σου και μη έλωσης εις τα οστά σου. Πρέπει να είμαστε γεμάτοι με την παρουσία του Θεού, με το λόγο του, να τηρούμε, να κρατάμε, να πράττουμε, να ζούμε τις εντολές του, ώστε να μην επιτρέψουμε στο σκοτάδι να έλθει, αλλά να είμαστε γεμάτοι με το φως της παρουσίας του Θεού. Ας σηκωθούμε, αδελφοί, και ας διαβάσουμε τα τελευταία εδάφια. Παροιμίες 4, 1 έως 4. Παροιμίες 4, 1 έως 4. Και θα προσευχηθούμε ο Κύριος να μας δώσει φως, δύναμη. Θα τα κρατήσουμε έως το τέλος. Να αυξάνονται και να ευλογούνται. Και διαβάζουμε. Ακούσατε τέκνα. Παιδείαν πατρός και προσέχετε να μάθετε σύνεση, διότι δίδω σε εσάς καλή διδασκαλία. Μην εγκαταλείπετε τον νόμο μου, διότι και εγώ εστάθην Υιός του πατρός μου αγαπητός και μονογενής ενώπιον της μητρός μου. με δίδασκε και με έλεγε: «Ας κρατεί η καρδία σου τους λόγους μου, φύλατε τας εντολάς μου και θέλετε ζήσει».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κατά Ματθαίος στο 5ο κεφάλαιο, στο 45 εδάφιο. Κοιτάξτε τι λέει ο Ιησούς. Κοιτάξτε, θα το ξαναπώ. Λέει, για να γίνετε Υιοί του Πατρός σας του εν της ουρανής. Μας καλεί ο Κύριος να γίνουμε γη του. Και ρωτάω, αδερφοί, πώς γίνεται κάποιος γιος του Θεού? Ξέρετε ότι όλο αυτό το κεφάλαιο, το 5ο και το 6ο, επί του όρους ομιλία, είναι, θα λέγαμε, ο πνευματικός νόμος. Έδωσε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη τον νόμο στο Μωυσή και ξεκινάει το 5ο κεφάλαιο με τους μακαρισμούς, που είναι στην ουσία οι 10 εντολές, και ο Κύριος δείχνει όλο τον πρακτικό χριστιανισμό. Και φτάνει στο 45 και λέει, για να γίνετε γη του Πατρός σας. Και ρωτάω, πώς γινόμαστε γη του Πατέρα? Πολλοί νομίζουν ότι γίνεσαι γιος του Θεού με το να έρχεσαι στη συνάθρηση. Ή άλλοι γίνονται γη του Πατέρα γιατί γεννιόνται έτσι. Εμείς έχουμε για το... είμαστε Ελλάς Ελληνοχριστιανών, είμαστε όλοι χριστιανοί. Λέει λοιπόν, να γίνετε γη του Πατρός σας. Γινόμαστε Υιοί του Πατέρα, καθώς επιτρέπουμε στον Κύριο να εργαστεί μέσα μας και να γίνουμε όπως είναι Εκείνος. Και λέει στο 22 εδάφιο, το διάβαζα σήμερα, λέει, εγώ όμως σας λέγω ότι πας ο οργιζόμενος, αυτά τώρα είναι στο πώς θα γίνουμε Υιοί του Πατέρα, πας ο οργιζόμενος ανετίος κατά του αδελφού αυτού, θα είναι ένοχος στην κρίση. Και ρωτάω, δηλαδή, εάν οργιστώ ανέτεια κατά του αδερφού μου, θα είμαι ένοχος. Αν οργιστώ με αιτία, τι λέτε, έχω το δικαίωμα? Αφού εδώ λέει ανετίος. Ναι, αλλά αν οργιστώ ανετίος, αν οργιστώ με αιτία, κοιτάξτε τι λέει το αρχαίο κείμενο. Ο Βάμβας μάλλον είχε κάποιο θέμα με κανέναν. Γιατί το αρχαίο λέει, εγώ δε λέγω ημίν ότι πας οργιζόμενος το αδελφό αυτού ένοχος έστε τη κρίση. Το ανετίος δεν υπάρχει. Είπαμε το θέμα μας ποιο είναι? Να γίνουμε Υιοί του Πατέρα. Και σου λέει, απαγορεύεται να οργιστείς. Πιο κάτω, τι λέει? Να πάμε λίγο στο Βάμβα πάλι. Εάν προσφέρεις το δώρο σου, λέει στο 23, και εκεί θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφεσε το δώρο σου, πήγε να συμφιλειωθείς μαζί του. Γιατί είναι, αυτό είναι όλο το θέμα μας. Για ποιο λόγο είμαστε εδώ, αδελφοί? Για να γίνουμε Υιοί του Πατέρα. Για να γίνουμε Υιοί του Πατέρα. Να πάμε στο 37. 5.37. Αλλά ας είναι ο λόγος σας, ναι, ναι, ου, ου. Το δε πλειότερον τούτο είναι εκ του πονηρού. Ακούσατε ότι ερέθη οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Αυτό μας βολεύει εμάς. Αν μας κάνει κάποιος κάτι, μέχρι εκεί. Μην μας πειράξει κανένας. Αλλά βλέπετε, ο Κύριος που ήταν η εκπλήρωση του νόμου, μπορεί να πει αυτό το οποίο ήταν γραμμένο στο νόμο και να το δώσει με το πνεύμα του νόμου. Γιατί αυτοί το έπαιρνε και το άλλαζαν. Λίγο πριν τον ρώτησαν και μου φάνηκε πολύ αστείο, γιατί τον λένε οι Φαρισαίοι, Κύριε, συγχωρείτε να χωριστεί ο άνθρωπος τη γυναίκα του? Και λέει, τι είναι γραμμένο στο νόμο τους, λέει ο Κύριος? Θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα, τη μητέρα του, θα προσκοληθεί τη γυναίκα του, θα είναι οι δύο η σάρκα μία. Και λένε οι μαθητές, προσέξτε, οι Φαρισαίοι ρώτησαν, αν διαβάσετε, και λένε οι μαθητές, Κύριε, αν είναι έτσι, δεν συμφέρει. Οι μαθητές το είπαν αυτό στον Κύριο. Οι μαθητές του το είπαν. Δεν συμφέρει. Και λέει ο Κύριος, δεν είναι για όλους. Είναι ευνούχοι οι οποίοι ευνούχησαν τους εαυτούς τους για τη βασιλεία του Θεού. Αλλά οι μαθητές το είπαν. Και ο Κύριος τους δίνει το πνεύμα του νόμου εδώ πέρα. Και τους λέει, εγώ όμως σας λέω να μην αντισταθείτε προς τον πονηρό, αλλά όποιος εραπίζει στη δεξιά σε αγώνα, στρέψε σε αυτόν και την άλλη. Τους φέρνει στα ίσια. Όλα αυτά είναι για να γίνουμε Υιοί του Πατέρα. Και μην νομίζετε ότι εννοούσε ο Κύριος ότι σαν χριστιανός πρέπει να κάθεσαι να τρως χαστούκια. Δεν εννοούσε αυτό. Έχουμε ξαναπεί τι εννοούσε. Ότι όταν η κρίση στη δεξιά σου αγώνα είχε να κάνει με την κρίση στο δικαστήριο. Όταν τους πήγαιναν στα δικαστήρια να δικαστούν και βρισκόταν ένοχοι, είχε δικαίωμα ο δικαστής να διατάξει να τους χαστουκίσουν. Αλλά αυτοί σαν καλά παιδιά τι κάνανε μετά, γιατί ήταν δημόσια η τιμωρία. Έβρισκαν τους κριτές από όξο και τους σκότωναν. Ήταν τόσο καλοί χριστιανοί, τόσο καλοί στον νόμο. Ξέρετε τι έλεγανε? Έλεγαν ότι ο Θεός έκαψε τα χείλια του Ισαΐα, γιατί ο Ισαΐας είπε το λαό Ισραήλ ότι είναι σκληροτράχυλος και είναι λερωμένα τα χείλια του. Γι' αυτό το έκανε. Γι' αυτό, μην νομίζετε, ήταν τόσο πολύ καλή. Και τους λέει, και αυτός που θέλει να κριθεί μαζί σου και να λάβει το χιτώνα σου, ήταν κρίση αυτή, αν κάποιος δεν είχε να πληρώσει το χρέος του, του έπαιρνε το χιτώνα. Και δεν είναι όπως είναι σήμερα που ανοίγεις την ντουλάπα και λες, δεν πειράζει, πάρ' το, θα βάλω άλλο. Τότε ήταν ένας. Και ήταν τιμωρία να πάρει το χιτώνα και να τον έχει ο άλλος, γιατί εσύ χρωστούσες και δεν σε ένοιαζε να ξεπληρώσει το χρέος και έπρεπε να ξεπληρώσει το χρέος για να πάρεις πίσω το χιτώνα σου. Και ο Κύριος του λέει, αν θέλει να λάβει το χιτώνα σου, άφησε το ημάτιο, εάν φταίς. Και αν σε αγκαρεύσει κάποιος ένα μίλι, και η λέξη το αγκαρεύσει που λέει είναι περσική λέξη, από το άγκαρος που είναι ο έφυπος ταχυδρόμων. Είχε δικαίωμα το δικαστήριο να σε στείλει να πας να κάνεις το μίλι αυτό, να κάνεις τη δουλειά. Και σου λέει, εάν βρεθείς ένοχος, να πας 2 μίλια εσύ. Τώρα, είπαμε όλα αυτά είναι για να γίνουμε ή του πατέρα που πρέπει να τα πράξουμε, αδερφοί. Γιατί όλα καλά, αλλά να μην μας πειράξει κανένας. Ιδιαίτερα εδώ στην Κρήτη. Εις το ζητούντα παρασού δίδε και το θέλοντα να δανειστεί από σένα, μην αποστραφείς. Πάμε τώρα στο 43, πλησιάζουμε στο 45. Ακούσατε ότι υπόθηκε, θα αγαπάς τον πλησίον σου και θα μισείς τον εχθρό σου. Αυτό λέγανε αυτοί. Εάν ήταν να γεννάει η γυναίκα η εθνικιά, λέγανε οι Φαρισαίοι, αν γεννάει η γυναίκα η εθνικιά και χρειάζεται βοήθεια, να μην τη βοηθήσεις, να αφήσεις να πεθάνει, γιατί θα γεννηθεί ένας εθνικός λιγότερος. Τόσο αγιασμός. Τόσο αγιασμός ήταν. Δεν είναι Ισραήλ, είναι ο Φαρισαϊσμός. Που είναι και σε πολλούς χριστιανούς μέσα. Γι' αυτό ο Κύριος θα λέει. Και λέει, εγώ όμως σας λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Ευλογείτε εκείνους οι οποίοι σας καταρρώνται. Ευεργετείτε εκείνους οι οποίοι σας μισούν και προσεύχεστε υπέρ εκείνων οι οποίοι σας βλάπτουν και σας κατατρέχουν. Για να γίνετε ή του πατρός σας του έντιος ουρανής. Τι να κάνουμε λέει. Σκεφτόμουν λίγο αδερφοί, γιατί καλά είναι να τα διαβάζουμε, καλά είναι να τα λέμε. Αλλά τι κάνουμε στην πράξη. Εάν σε καλεί ο Κύριος για να γίνεις παιδί του, να αγαπάς τους εχθρούς σου και να ευλογείς αυτούς οι οποίοι σε καταργούνται και να προσεύχεστε υπέρ εκείνων. Και σε θέλει ο Κύριος να προσεύχεσαι, γιατί είναι όταν προσέξτε, αν είναι άνθρωποι οι οποίοι σε καταργούνται και δεν προσευχηθείς ο Θεός να τους σκεπάσει και να τους ευλογήσει, όλα αυτά τα λόγια που λένε αυτοί πού θα πάνε. Έχετε ακούσει την παροιμία που λέει όποιος κάβει το λάκκο του αλλού πέφτει ο ίδιος μέσα. Γι' αυτό ο Θεός θέλει να ευλογήσει αυτούς που σε καταργούνται. Ώστε να έρθει ευλογία επάνω τους και όλα αυτά που λένε να μην τους βρούνε. Και λέει να τους ευλογούμε τους ανθρώπους. Και έχουμε το σχέδιο μπροστά μας που είναι ο Κύριος. Υπηρετεί, θεραπεύει. Για κάθε θεραπεία οι Φαρισαίοι τι έκαναν. Έστειναν παγίδα να δουν. Έστειναν ανθρώπους να δουν πότε τα έκανε. Τα έκανε Παρασκευή ή ήταν η Σάββατο. Αν τα έκανε Σάββατο, αλίμονό του. Ανάστησε το Λάζαρο. Σκοτώσουμε και το Λάζαρο, θα σκοτώσουμε τον Κύριο. Τον Κύριο γιατί το έκανε και το Λάζαρο γιατί αναστήθηκε, τον βλέπουν και πιστεύουν. Δεν θα μείνει, κανένας δεν θα μείνει. Και οι μαθητές δεν πήγαν πίσω. Τι έκαναν. Κύριε, να πάμε να πηγαίνετε να πείτε να ετοιμάσουμε το Πάσχα. Καθώς περνούσε από τη Σαμάρια να πάει στην Ιερουσαλήμ και πάει εκεί πέρα, Ιουδαίοι είσαστε, δεν σας δίνουμε το σπίτι. Τι είπε ο αγαπημένος μαθητής του κύριου Ιωάννης? Κύριε, να διατάξουμε να πέσει φωτιά, να τους κάψει από τον ουρανό, όπως διέταξε και ο Ηλίας. Αγαπάτε τους εχθρούς σας. Ο Ιωάννης υπηρέτησε, θεράπευσε, ευεργέτησε, τον χτύπησαν, τον μαστίγωσαν, του έσχισαν το σώμα, του τράβηξαν τα γένια, πέρασε όλο το μαρτύριο, δεν έμεινε σε τίποτα μέχρι το τέλος πάνω στο σταυρό. Ο Κύριος το πέρασε το μαρτύριο, αγώγιστα του ήθελαν να του δώσουν κρασί μαζί με Σμύρνα. Αυτό ξέρετε τι ήταν? Αν το έπινε αυτό, ο άνθρωπος που έπινε αυτό, ήταν το πιο ισχυρό ναρκωτικό. Δεν αισθανόταν τίποτα, ούτε πόνους. Ερχόταν σε μια κατάσταση που δεν ένιωθε. Και ο Κύριος δεν το πήρε. Ήθελε να είναι ακέραιος σε όλο και πέρασε μέσα από όλο το μαρτύριο αυτό, με όλους αυτούς που τον κατέτριχαν, με όλους αυτούς που τον μάδισαν, που τον μαστίγωσαν. Και πάνω στο σταυρό τι είπε? Συγχώρησέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Αυτή η καρδιά είναι που ο Κύριος ζητάει να πάρουμε για να γίνουμε ή του Πατέρα. Που σημαίνει ότι οποιοδήποτε έρθει εναντίον σου, οποιοδήποτε σε κατηγορήσει, οποιοδήποτε σε πειράξει, ό,τι και αν σου κάνει, τι πρέπει να έχεις μέσα σου? Αγάπη. Γιατί αυτή είναι η καρδιά του Πατέρα. Αυτή είναι η καρδιά του Πατέρα. Και λέει εδώ στο 5ο κεφάλαιο, θέλω να δούμε λίγο όσο προλάβουμε τις λειτουργίες ενός αληθινού μαθητή. Και αυτός είναι ο τίτλος του κηρύγματος. Οι λειτουργίες ενός αληθινού μαθητή του Χριστού. Και διαβάζω το 13. Ματθαίος κεφάλαιο 5, εδάφιο 13. Λέει, «Σεις είστε το άλας της γης. Εάν δε το άλας διαφθαρεί, με τι θέλει αλατιστεί? Εις ουδέν πλέον χρησιμεύει, ή μη να ρυφθεί έξω και να καταπατείται υπό των ανθρώπων». Το άλας, αλάτι. Τι κάνει το αλάτι? Διατηρεί. Το αλάτι διατηρεί και έχει επίδραση πάνω στο περιβάλλον το αλάτι. Προστατεύει από τη σύψη. Που σημαίνει, αδερφοί, ότι ο κόσμος μας χρειάζεται. Μας χρειάζεται. Διάβασε στη Β' Θεσσαλονική στο 2ο κεφάλαιο, που μιλάει για τον κολλίον κατέχων, λέει το αρχαίο, που σημαίνει αυτός ο οποίος μπαίνει και βάζει φρένο ανάχωμα. Και αυτή είναι η θέση μας τώρα. Αυτό είναι το αλάτι που θα σταματήσουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού να διατάξουμε το σκοτάδι να μείνει εκεί και να μην προχωρήσει για να τελειώσει η δουλειά του Θεού. Και δεν ξέρω πώς το βλέπουμε, πώς το αντιλαμβανόμαστε, αλλά ο Θεός θέλει να σταθείς με την εξουσία που σου δίνει σαν παιδί Του. Σαν παιδί Του. Χωρίς αυτό, χωρίς το αλάτι, θα γεμίσει το σκοτάδι τη γη. Θα γεμίσει. Στην Ιουδαία, όταν ο Κύριος τα έλεγε, και ο ήλιος και ο αέρας, το αλάτι το έκανα να χαλάει η γεύση του. Η μόνη περίπτωση να διατηρηθεί το αλάτι, αδερφοί, από τον αέρα και από τον ήλιο, είναι όταν είναι μέσα στο βράχο κρυμμένο. Μέσα στο βράχο. Και στο κείμενο, κοιτάξτε πώς το λέει. Δούμε λίγο το κείμενο. Λέει, εσείς είστε το αλάτι της γης. Λέει, εάν δεν το άλλας, τι θα πάθει? Μορανθεί. Θα μορανθεί. Και ρωτάω, η λέξη μορανθεί, στην πραγματικότητα, το ρήμα είναι το μορένομαι. Τι σημαίνει μωραίνομαι? Γίνομαι ανόητος. Ανοητένο. Μωρός. Μωρός. Και ρωτάω, δηλαδή, μπορεί το αλάτι να γίνει ανόητο? Σκέψου ότι εάν ο άνθρωπος ο οποίος τον καλεί ο Κύριος και χάνει αυτό που του δίνει ο Θεός να ζήσει, στην ουσία τι παθαίνει? Ανοητένει, γίνεται ανόητος. Γι' αυτό ο Κύριος είπε στο Δευτερονόμιο, όταν έδωσε τον νόμο, λέει, και αυτοί δεν άκουγαν, λέει, ήθε να ήσαν σοφοί και να άκουγαν τους λόγους μου. Τι γίνεται ο άνθρωπος όταν δεν ακούει? Ανόητος. Γι' αυτό λέει στους ψαλμούς, είπε, πώς τον λέει αυτόν ο οποίος λέει ότι δεν υπάρχει Θεός? Άφρον. Ο άφρον. Σκέφτομαι και λέω, ας πάρουμε μια πολύ χαμηλή πιθανότητα ότι ο λόγος του Θεού είναι,
2: μπορεί
1: να είναι αλήθεια, αλλά μπορεί να είναι και ψέματα. Έτσι. Και έχουμε στις δύο πιθανότητες μία να είναι αλήθεια και μία να είναι ψέματα. Ρωτάω, αδερφοί, εάν δεν είναι όπως τα λέει, τι θα χάσεις? Τι θα χάσεις? Όταν πίστεψα και στην αρχή της πίστης μου περνούσα από δυσκολίες μέσα στο νου μου, αμφιβολίες. Στο έχω πει ότι όταν μου μίλησε η μητέρα μου, της λέω, άσε με τώρα να χάσω τα νιάτα μου. Και η σκέψη μου ήταν αυτή, να μην χάσω τα νιάτα μου. Και στην πορεία, καθώς άρχισα να βλέπω και να ζω αυτή τη ζωή, λέω, κοίτα να δεις, όταν ερχόταν αυτές οι σκέψεις. Και να μην είναι έτσι, δεν υπάρχει ουδέτερη ζωή από αυτή. Να ζήσει ο άνθρωπος. Καθαρός, υγιής. Σου δίνει ο Θεός μια οικογένεια την οποία την τιμάς και μένεις πιστός. Ενώ τι γίνεται έξω στον κόσμο? Εχθές ήμουν στον δρόμο για μια δουλειά και συναντάω ένα συνάδελφό μου λογιστή, μεγάλο άνθρωπο στην ηλικία, με μεγάλο γραφείο. Του λέω, Γιάννη, καλημέρα, τι κάνεις? Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Ένα χρόνο που βγαίνει στο νοσοκομείο, έχω πάθει αυτοάνωση στα πνευμόνια μου και είμαι με κορτιζόνη και η κορτιζόνη μου έχει φέρει περένταση και έχω ένα χρόνο να κοιμηθώ. Ωραία ζωή. Ζουν οι άνθρωποι έτσι και έχουν ανάγκη να πάρουν το φως για να ζήσουν. Και το έχεις. Και λέω, εάν δεν είναι έτσι, θα χάσεις κάτι. Αλλά να πάρουμε τη μία πιθανότητα ότι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού είναι ακριβώς όπως το λέει. Τι θα γίνει? Για αυτόν ο οποίος θα αφήσει την ψυχή του να φθαρεί, να καταστραφεί, να μολυνθεί, και εγώ δεν ξέρω τι να πάθει, τι θα γίνει. Τελικά θα μπει και στην αιωνιότητα μέσα, στη γέννα του πυρός. Και λέω, αν οι άνθρωποι δεν ανοητένουν, αλλά το θέμα μας δεν είναι οι άνθρωποι αν ανοητένουν, το θέμα μας ποιο είναι? Εμείς τι κάνουμε? Το θέμα μας είναι εμείς τι κάνουμε. Να μορανθεί, να γίνει ανόητος. Ξέρετε ότι όταν διαφθαρεί το αλάτι, δεν μπορεί να ανακτήσει τις ικανότητές του πλέον. Και έτσι καταλήγει, λέει ο Κύριος, στο δρόμο για να καταπατείτε. Εάν δεν έχει αλάτι το σώμα μας, μπορεί να κρατήσει το νερό? Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Και συνεχίζει ο Κύριος. Λέει στους Κολοσσαείς ο Παύλος, μάλλον στο 4-6. Ο λόγος σας ας είναι πάντοτε με χάρη, ηρτημένος με άλλας, για να εξεύρετε πώς πρέπει να αποκρίνεστε προς ένα έκαστο. Εάν είσαι γεμάτος με το αλάτι, ο λόγος σου τι θα βγάζει? Ο Νίκος? Να τον βλέπω δεν θέλω. Γι' αυτό, αν είσαι γεμάτος με το αλάτι, ο κάθε λόγος που βγάζεις θα είναι ευλογία. Είδα αυτόν τον άνθρωπο και δεν μ' άφηνε να μιλήσω. Έχω εκείνο, έχω τ' άλλο. Περίμενα, λέω, σταμάτα, να σου πω τη λύση. Και καθώς έφτανε στο τέλος, μου λέει, μόνο ο Θεός μπορεί να μας βοηθήσει. Του λέω, το βρήκες. Το βρήκες, του λέω. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας βοηθήσει. Κάθε μέρα, του λέω, ανοίγω το λόγο του και από αυτό ζω, από αυτό ελευθερώνομαι και είμαι ελεύθερος. Και λέει στο 14, γιατί ο Κύριος θέλει να ασκήσουμε επίδραση, αδερφοί. Αυτό είναι το αλάτι. Ασκεί επίδραση στον κόσμο με την ομολογία του. Αλλιώς θα έρθει διαφθορά. Με την ομολογία μας και με τη ζωή μας. Και λέει στο 14, «Σεις είστε το φως του κόσμου. Πόλης κυμμένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφτεί. Εσείς, εμείς είμαστε το φως του κόσμου». Μας δίνει ο Κύριος το λάδι του, που είναι το πνεύμα του, και έχουμε το αγγείο μας, το οποίο πρέπει να είναι γεμάτο με το λάδι και να φέγγουμε παντού. Παντού. Και το αποτέλεσμα είναι το φως της ζωής του Χριστού να βγαίνει μέσα από τη ζωή σου σε όλους τους ανθρώπους. Σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό είναι το φως του κόσμου. Λέει, στην Άφα Ιωάννου, κεφάλαιο 1, εδάφιο 5 διαβάζω. Λέει ο Ιωάννης, και αυτή είναι η επαγγελία την οποία ακούσαμε από αυτού και αναγγέλουμε προς εσάς, ότι ο Θεός είναι φως και σκοτάδι σε αυτόν δεν υπάρχει. Ο Θεός είναι φως και σκοτάδι μέσα σε αυτόν δεν υπάρχει. Ωραία. Να πάμε λίγο σε αυτό που ο Κύριος είπε. Εσείς είστε το φως του κόσμου. Άρα εφόσον είμαστε εμείς το φως του κόσμου, ο Θεός ενεργεί μέσα από μέσα μας το φως του. Εμείς τι πρέπει να μην έχουμε μέσα μας? Όπως ο Κύριος είναι φως και σκοτάδι δεν υπάρχει μέσα του, έτσι και εσύ που είσαι το φως δεν πρέπει να έχεις μέσα σου σκοτάδι. Έχουμε σκοτάδι, αδερφοί? Και αν έχουμε σκοτάδι, τι κάνουμε με το σκοτάδι? Να ρωτήσω, φόβους έχουμε? Τα σκεφτόμουν όλα αυτά. Λέω ο λόγος του Θεού, ο φόβος έχει κόλαση. Κόλαση. Δηλαδή, εάν έχω μέσα μου φόβους, σημαίνει ότι κάπου εκεί υπάρχει κόλαση. Φόβους ανθρώπων έχουμε? Φόβο των ανθρώπων έχουμε? Είναι ωραίο να βλέπουμε τη ζωή του Πέτρου, ο οποίος αρνήθηκε τον Κύριο 3 φορές και αναθεμάτιζε τον εαυτό του ότι δεν ήξερε μπροστά στη δούλη. Και τι λέμε για τον Πέτρο? Δεν ντρέπεται λίγο? Με τον Κύριο είδε τα σαθαύματα, είδε τόσες δυνάμεις, είδε αναστάσεις, είδε μπροστά του το γιο της χείρας της να είναι αναστένεται, είδε τον Λάζαρο να αναστένεται και τον αρνήθηκε. Δεν ντρέπεται? Εμείς τι κάνουμε με το φόβο των ανθρώπων? Και ρωτάω, εάν αυτή τη στιγμή πρέπει να πας και να σταθείς μέσα στη μέση της πλατείας του Ρεθύμνου και να κηρύξεις, η πρώτη σκέψη που θα σου έρθει στο μυαλό ποια είναι? Θα πας? Μη μου απαντήσεις, μην τυχόν και στο πω να πας. Ωραία, το θέμα ποιο είναι? Το θέμα δεν είναι αν θα πας ή αν δεν θα πας. Το θέμα είναι αν έχεις μέσα σου φόβο ανθρώπων, γιατί είπαμε μέσα στο φως δεν υπάρχει σκοτάδι. Άρα δεν πρέπει να υπάρχει τίποτα μέσα μας από αυτά. Κανένας φόβος. Ούτε ανθρώπων, ούτε δαιμόνων, ούτε διαβόλου, ούτε βάλε ό,τι θες, γιατί μέσα μας κατοικεί το φως. Λέει στο 6, Α Ιωάννου, 1 κεφάλαιο 6, λέει, εάν πούμε ότι κοινωνία έχουμε με ταυτού και περιπατούμε στο σκοτάδι, ψευδόμαστε και δεν πράττουμε την αλήθεια. Εδώ λέει, να περπατάμε στο σκοτάδι. Και λέει στο 7, εάν όμως περπατάμε στο φως, καθώς αυτός είναι στο φως, έχουμε κοινωνία με τα αλλήλων και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο εδάφιο, το οποίο το χρησιμοποιούμε για να τονίσουμε την ανάγκη που έχουμε για να έχουμε συναναστροφή με τους Αγίους. Και λέμε εμείς, ο λόγος του Θεού λέει ότι αν έχουμε κοινωνία με τα αλλήλων, το αίμα του Υιού αυτού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Αμήν. Αλλά δεν λέει μόνο αυτό. Ξεκινάει λίγο πιο πίσω το εδάφιο. Και λέει, εάν περπατάμε στο φως, καθώς αυτός είναι στο φως. Το εδάφιο ξεκινάει με το να περπατάς στο φως. Και ρωτάω, τι σημαίνει να περπατάμε στο φως? Εντάξει, ο λόγος Θεού τι λέει? Γένεση 17:1. Μιλάει ο Κύριος τον Αβραάμ. Ήταν 99 ετών και ήτο ο Άβραμ 99 ετών. Εφάνει ο Κύριος τον Άβραμ και είπε προς αυτόν, εγώ είμαι Θεός ο Παντοκράτορ, περιπάτη ενώπιόν μου και έσω τέλειος. Μιλάει δηλαδή για ένα βάδισμα το οποίο είναι, σε οδηγεί σε τελειότητα. Σε κάνει τέλειο. Στην Έξοδο, στο 16:4. Λέει ο Κύριος προς τον Μωυσή, ιδού θέλω βρέξει σε εσάς άρτον εξ ουρανού και θα εξέρχεται ο λαός και θα συνάγει κάθε μέρα του αρκούν της ημέρας για να δοκιμάσω αυτούς αν θέλω συμπεριπατεί στον νόμο μου ή όχι. Μιλάει ο Κύριος για ένα βάδισμα ότι δίνει το λόγο στο λαό για να δοκιμάσει τις καρδιές τους εάν βαδίζουν. Πώς βαδίζουν? Γιατί αυτό είναι το θέμα μας. Πώς βαδίζουμε κάθε μέρα? Γιατί ο χριστιανισμός δεν είναι ο χριστιανισμός της εκκλησίας, αδερφοί. Δεν είναι το τι βλέπω εγώ. Ο χριστιανισμός είναι, λέει, χριστιανός ποιος είναι, λέει ο Παύλος στους Ρωμαίους. Ιουδαίος είναι ο εν το κρυπτό Ιουδαίος. Η περιτομή είναι της καρδιάς. Δεν σε βλέπει κανένας. Σε βλέπει μόνο ο Κύριος. Εκείνος σε βλέπει κάθε ώρα. Βλέπει τι κάνεις όταν είσαι σπίτι σου, τι κάνεις όταν είσαι στη δουλειά σου, τι κάνεις όταν σου έρθει δυσκολία, τι κάνεις με στο νου σου, τι κάνεις με τα μάτια σου, τι κάνεις με το στόμα σου, τι κάνεις με την καρδιά σου και πού πάνε τα πόδια σου. Αυτός το βλέπει. Στο Λεβιτικό κεφάλαιο 20, εδάφιο 23, τους λέει «Και δεν θα περπατάτε, πώς ονομάζει, κατά τα νόμιμα των εθνών». Υπάρχουν δηλαδή πράγματα που κάνει ο κόσμος που πώς τα θεωρούν αυτοί. Νόμιμα. Σου λέει είναι νόμιμα. Νόμιμα είναι. Ο κόσμος προχωράει τώρα. Να είμαστε free, να είμαστε πολύ large. Εμείς. Και τα θεωρούν νόμιμα. Αλλά ο Κύριος τι λέει, δεν θα περπατάτε κατά τα νόμιμά τους. Δηλαδή σε καλεί να έχεις ένα άλλο περπάτημα εσύ. Και αν έχεις αυτό το περπάτημα που ο Κύριος σε καλεί, τότε θα μπορείς να πεις ότι περπατάς μες στο φως και όχι στο σκοτάδι. Γιατί θα δούμε τι κάνει το σκοτάδι. Γιατί λέει, δεν θα περπατάτε στα νόμιμα των εθνών τα οποία εγώ εκδιώκω απεμπροστέν σας, διότι πάντα τα αυτά έπραξαν όθεν ευδελήχθην αυτούς. Και λέω, Κύριε, να δούμε, να καταλάβουμε ότι αυτά τα οποία ο κόσμος θεωρεί νόμιμα, εσύ τι τα κάνεις. Τα ευδελείτεσαι. Τα ευδελείτεσαι. Καταλαβαίνουμε σε τι άκρο ο Θεός θέλει να μας φέρει, αδερφοί, όσο έχει να κάνει με την αμαρτία. Άκρο. Δεν θέλει ο Θεός να συμβιβάζεται ο άνθρωπος με την αμαρτία για κανένα λόγο. Να είμαστε πιο ελαστικοί. Και αναρωτιέμαι και λέω, όταν ο Κύριος έθεσε τους νόμους, τους έθεσε, αυτός τους έθεσε. Αυτός είπε τι είναι αυτό το οποίο πρέπει ο άνθρωπος να κάνει και τι είναι αυτό το οποίο δεν πρέπει να κάνει. Αυτό μπορούμε εμείς να το αλλάξουμε σύμφωνα με τα... με τις αντιλήψεις των ανθρώπων. Μπορεί να το κάνεις αυτό. Δεν μπορείς να θεωρήσεις νόμιμο να είναι η εκκλησία όπως είναι ο κόσμος. Στον κόσμο τι κάνουν οι νέοι. Κάθε εβδομάδα θυμάμαι τον εαυτό μου σαν πριν πιστέψω. Μπορούσα να... Το μεγαλύτερο μου πρόβλημα ήταν πώς θα βρω μια κοπέλα να παντρευτώ, να μείνω πιστός, γιατί τα φτιάχνα με ένα κορίτσι και μετά από μια εβδομάδα βαριόμουν. Και έλεγα, έβαζα φίλους μου να πάνε να πούνε ότι κάτι μου τύχε, κάτι συνέβηκε και εξαφανιζόμουν. Και ο Θεός το έκανε βέβαια, γιατί δεν μπορούσα να προχωρήσω παραπέρα. Και έμενα εκεί κάθε εβδομάδα, ήταν αυτό το, και έλεγα από μέσα μου, άπιστος. Λέω, πώς θα παντρευτώ, λέω, εγώ δεν μπορώ να κάτσω μια εβδομάδα, θα κάτσω για όλη μου τη ζωή με ένα άτομο. Αυτά είναι τα νόμιμα των εθνών και τα θεωρούν φυσιολογικά. Τα θεωρούν φυσιολογικά. Στο Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 5, εδάφιο 33. Λέει, θέλετε περιπατή εις πάσας τας οδούς, τας οποίας Κύριος ο Θεός σας προσέταξε σε εσάς, για να ζείτε και να ευημερείτε και να μακροημερεύετε στη γη, την οποία θα κληρονομήσετε. Θέλεις να έχεις μακροζωία. Τι σημαίνει αυτό? Υγεία. Να μπορείς να ζήσεις πολλά χρόνια. Πώς θα ζήσεις? Νομίζω ότι θα σώσει το τσεκάπ. Το τσεκάπ είναι πρόληψη. Αλλά αν έχεις κάτι, ό,τι προλάβεις να κάνεις. Τι θα σε σώσει? Εδώ το λέει. Λέει, θα περιπατείς στους δρόμους μου. Δηλαδή το περπάτημα μέσα στην οδό του φωτός, την οποία αυτή η οδό ο Κύριος το ονομάζει ευθεία οδό. Amen. Το περπάτημα μέσα στην ευθεία οδό τι θα κάνει? Θα σου δώσει ζωή, ευημερία και μακροημέρευση. Αμήν. Αυτό είναι, αρφή. Αυτό είναι. Και θα μας φτάσει ο Κύριος όσο θέλει να φτάσουμε, μέχρι να έρθει να μας πάρει, να κάνουμε το θέλημά Του καθώς περπατάμε στον δρόμο...
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Άλφα Σαμουήλ, κεφάλαιο 12, εδάφιο 14. Εντάξτε τι τους λέει. Εάν, τους βάζει ένα εάν μπροστά. Εάν φοβάστε τον Κύριο και λατρεύετε Αυτόν, τι να κάνουμε. Εάν τον φοβόμαστε, σέβεσαι κάθε τι που ο Κύριος λέει. Το σέβεσαι και έχεις όλη σου την προσοχή και όλη σου την καρδιά και την αγάπη να το πράξεις. Εάν τον φοβάσαι, τον Κύριο, όχι τους ανθρώπους, τον λατρεύεις, υπακούς τη φωνή του και τι δεν κάνεις λέει, και δεν στασιάζεις ενάντια στην προσταγή του Κυρίου, που σημαίνει ότι ο λόγος του είναι πολύτιμος. Και παίρνεις το λόγο του να τον υπακούσεις και όχι να έρθεις εναντίον, γιατί εσύ νομίζεις. Τότε και εσείς και ο βασιλιάς που βασιλεύει επάνω σας, αυτό που μας φέρνει, τότε ήταν βέβαια μέσα στη Διαθήκη ο λαός, αλλά εάν είναι ευημερία και ευλογία του Θεού πάνω μας αδερφοί και ο Θεός μας χρησιμοποιήσει σαν σώμα της Εκκλησίας, γιατί θα το αυξήσει το σώμα και το σώμα ο Κύριος θέλει να έχει επιρροή, θα έχει επιρροή αυτό σε όλη τη χώρα μας. Σε όλη τη χώρα μας. Τότε εσείς και ο βασιλιάς που βασιλεύει επάνω σας θέλετε περιπατή κατόπιν Κυρίου του Θεού σας. Περιμένει λοιπόν από μας να τον φοβόμαστε, να τον λατρεύουμε, να υπακούμε στη φωνή του και να μην στασιάζουμε στην προσταγή του. Λέει ο Ψαλμός 71:16. Ψαλμός 71:16 λέει θέλω περιπατή που... Το περπάτημα μέσα στο φως σε βάζει ο Κύριος να περπατήσεις μέσα στη δύναμη του Κυρίου. Μέσα στη δύναμη του Κυρίου. Αυτός που περπατάει στην ευθεία εδώ δεν είναι χριστιανός με φόβο. Ακούσα καμιά φορά, άκουγα μια ομολογία που ο Κύριος έστειλε, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει το Σάμερολ, το Λέστερ Σάμερολ, ένας αδερφός, έχει πεθάνει τώρα, πέθανε το 1996, ηλικιωμένος, πολύ ηλικιωμένος και τον γνώρισα σε ένα συνέδριο στη Γερμανία το 1989 από κοντά τον άνθρωπο. Ήταν τότε 78-79 χρονών και τον έστειλε ο Κύριος στις Φιλιππίνες και άκουσα την ομολογία του. Και πήγε στις Φιλιππίνες, πήρε ένα κτίριο για να συναθρήσεις, αλλά δεν υπήρχαν άνθρωποι μέσα. Δεν υπήρχαν χριστιανοί, δεν υπήρχε κανένας. Τι το πήρες αυτό να το κάνεις άνθρωπέ μου. Ο Κύριος μου είπε να το πάρω. Και μέσα στην πόλη εκείνη υπήρχε μία γυναίκα η οποία ήταν πόρνη και πολλές φορές τη συλλάμβαναν για παράνομη πορνεία και την τελευταία φορά που τη συνέλαβαν άρχιζε να έχει δαιμονικά συμπτώματα. Δηλαδή με το που την έπιαναν αστυνομικοί όπου την ακουμπούσαν γέμιζε τρύπες το χέρι της σαν να την είχε δαγκάσει σκύλος. Και ούρλιαζε, φώναζε και δεν μπορούσε κανείς να σταθεί μπροστά της. Ερχότανε άτομα τα οποία αμφισβητούσαν αυτό που γινότανε και κακοπροφήτευε εναντίον τους και πεθαίναν οι άνθρωποι. Τα ακούει αυτός και πάει και λέει εγώ μπορώ να το βοηθήσω το κορίτσι. Κανένας δεν έχει μπορέσει να το βοηθήσει. Θα μου δώσετε 3 μέρες, θα νηστέψω, θα προσευχηθώ και θα έρθω. Και πήγε ο άνθρωπος, νήστεψε, προσευχήθηκε και έκανε επιτίμηση επάνω της και το κορίτσι ελευθερώθηκε τελείως

Μα έρθει να σώσει το Ρέθυμνο ή την Κρήτη ή την Ελλάδα. Δηλαδή, έχει αδυναμία. Δεν μπορεί. Τι περιμένει ο Θεός? Μάλλον, γιατί δεν γίνεται. Γιατί περιμένει εμάς να σηκωθούμε, να βαδίσουμε, να περπατήσουμε μέσα στη δύναμή Του για να φέρουμε τον καρπό. Λέει στον Ψαλμό 86:11. Δίδαξόν με, Κύριε, την οδό Σου και θέλω περιπατή εν τη αληθεία Σου. Προσήλωνε την καρδιά μου στο φόβο του ονόματός Σου. Ψαλμός 119:45. Θα περιπατώ εν ευρυχωρία. Γιατί? Γιατί ζήτησα, εξεζήτησα, έβαλα όλη μου την καρδιά και ζήτησα τις εντολές Σου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει να περιπατούμε μέσα στο φως του Κυρίου. Και καθώς περπατάς μέσα στο φως του Κυρίου, δεν έχεις μέσα σου σκοτάδι. Και ο Κύριος θέλει να μας ελευθερώσει από το σκοτάδι. Να μην υπάρχει μέσα μας σκοτάδι. Λέει, ο Κύριος είπε, έρχεται ο άρχοντας του κόσμου τούτου και δεν έχει τίποτα μέσα σε μένα. Τίποτα. Αμήν. Να σταματήσουμε εδώ, το συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα. Αμήν. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Να πάμε λίγο πίσω στο Ματθαίο 5:45. Θέλουμε να γίνουμε ή του Πατρός του εν της ουρανής. Σήκωσε το χέρι σου αυτή την ώρα. Και θα κάνουμε το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα. Να αγαπήσουμε. Φέρε μέσα σου οτιδήποτε μπορεί να έχει δημιουργηθεί εναντίον σου από ανθρώπους, από καταστάσεις, από οτιδήποτε, και έχεις που εάν είσαι γιος του Θεού, στο λέω εκ των προτέρων, απαγορεύεται να έχεις πικρία. Απαγορεύεται. Και αυτή την ώρα, εάν υπάρχει κάτι μέσα σου, κατά κάθε υπόλοιπο, να το παραδώσουμε στον Κύριο. Προσέξτε, δεν θα έρθει ο Κύριος να το πάρει. Εμείς θα το παραδώσουμε. Γιατί πολλές φορές ερχόμαστε στον Κύριο και λέμε, Κύριε, πάρτο! Και το κρατάς. Δώσε μου το. Ναι, πάρτο! Και δεν το αφήνεις, το κρατάς. Γι' αυτό λέει, παραδείγματος χάρη, όλοι σας τη μέρημνα ρίξτε τη στα πόδια Του. Δεν σου λέει, δεν λέει να προσεύχει, αλλά λες, Κύριε, έλα να πάρεις τη μέρημνά μου, έλα να πάρεις. Λέει, ρίξτε. Άφησέ την, εμπιστέψου τον. Πες, Κύριε, την αφήνω τη μέρημνα, είσαι εσύ υπεύθυνος. Και θέλω αυτή την ώρα να κάνουμε το πρώτο βήμα. Βάλε μέσα σου ό,τι μπορεί να είναι το οποίο έχει στεναχωρήσει την καρδιά σου, πληγεί από ανθρώπους. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι άνθρωποι του κόσμου, αν είναι συγγενείς, αν είναι αδερφοί, οτιδήποτε είναι. Και είμαστε εδώ αυτή την ώρα να το παραδώσουμε στον Κύριο. Για να γίνουμε ή του Πατέρα μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε, υψώνουμε τα χέρια μας μπροστά Σου αυτή την ώρα. Κύριε, θέλουμε να γίνουμε ή δικοί Σου, Κύριε. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Αυτός είναι ο πόθος μας. Αυτός είναι ο ζήλος μας, δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Θέλουμε, Κύριε, να, όπως ακούσαμε, να έρθουμε σε Σένα και να μην λέμε Κύριε, Κύριε, αλλά να πράττουμε αυτά που μας είπες Εσύ. Θέλουμε να μην υπάρχει μέσα μας το παραμικρό σκοτάδι, γιατί όπου είναι το φως δεν υπάρχει σκοτάδι, όπως λέει ο Ιωάννης, ο Θεός είναι φως και σκοτία μέσα σε Αυτόν δεν υπάρχει. Και αυτή την ώρα Εσύ σηκώνεις, καθώς το παραδίδουμε, Κύριε, κάθε βάρος πικρίας, το παίρνεις μέσα από το λαό Σου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτή την ώρα το παραδίδουμε στα πόδια Σου, Κύριε. Συγχωρούμε, μετανοούμε, γιατί κρατήσαμε μέσα μας πράγματα και ευλογούμε αυτούς που μας έβλαψαν, Κύριε. Προσευχόμαστε για αυτούς που μίλησαν εναντίον μας και τους ευλογούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού και θέλουμε να δούμε σωτηρία, θέλουμε να δούμε ευλογία επάνω τους σε κάθε άνθρωπο, στις οικογένειές τους, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού στρέφουμε επάνω στους ανθρώπους αυτούς την ευλογία Σου, Κύριε, για τη δόξα Σου. Και το φως Σου να πέσει επάνω τους, να σε γνωρίσουν στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε. Και αν είναι άτομα
τα οποία είναι αδέλφια μας.

0: Κύριε, θέλουμε εσύ να τους ευλογήσεις και να ανοίξουν τα μάτια τους, να δούνε την αγάπη σου και να προσκοληθούν σε αυτήν, Κύριε. Στο όνομά σου, στο όνομά σου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου, θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου, ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ναι, Κύριέ μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί το ότι είμαστε εδώ αυτή την ώρα είναι δικό σου έργο, Κύριε. Εσύ κάλεσες τον καθέναν μας με το όνομά του. Και παρά τις αντικσοότητες και τις δυσκολίες, εσύ, Κύριε, μας έλκυσες. Γιατί γνωρίσαμε τη γλυκιά καρδιά σου, Κύριέ μας. Εσύ είσαι αληθινός και πιστός και εργάζεσαι μέσα στη ζωή του καθενός μας. Όλη η προσοχή σου είναι στραμμένη επάνω μας, Κύριε. Και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για αυτή την εξαίσια εργασία που εσύ, Κύριε, εργάζεσαι. Και θέλουμε να γίνει το δικό σου το θέλημα μέσα στη ζωή μας. Επιθυμούμε οι λόγοι σου, Κύριε, να γίνουν ζωή. Θέλουμε να ευθετήσουμε την οδό μας κατά πάντα. Να αφιερωθούμε, Κύριε, εντελώς σε σένα, στους Άγιους σκοπούς. Και τη δόξα τη δική σου, Κύριε. Και σου ζητάμε και αυτή την ώρα να ευλογήσεις ό,τι ακουστεί το βράδυ αυτό, Κύριε. Να φέρει αποτέλεσμα, να επιδράσει μέσα στις ζωές μας, στις καρδιές μας, Κύριέ μας. Γιατί βλέπουμε ότι είναι πλησίον, Κύριε, η μέρα εκείνη ευλογημένη, που εσύ θα έρθεις ξανά να μας πάρεις μέσα στην παρουσία σου, μέσα στη δόξα σου. Σε ευχαριστούμε, Ισότερ μας, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Αδελφοί, μπορεί, καθώς λέει ο Κύριος, να ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά δεν είμαστε εκ του κόσμου. Αμήν. Όμως, βλέπουμε το τι γίνεται έξω στον κόσμο και παρατηρούμε. Και εκείνο που βλέπουμε είναι ότι ολοένα και περισσότερο ο κόσμος και το φρόνημά του εναντιώνεται στο θέλημα του ζωντανού Θεού. Και εκείνο που θέλω να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα χρόνια στα κηρύγματα μου δίνει ο Κύριος, αυτό που προτάσω πρώτα είναι ότι ο Θεός αληθινά είναι αγάπη και κάνει χάρη και έλεος στον άνθρωπο ο οποίος έρχεται και μετανοεί. Όμως, είναι απαραίτητο να ξέρουμε και να γνωρίζουμε το φρόνημα. Μας λέει, είδετε την αγάπη του Θεού. Θεός είναι αληθινά αγάπη. Γι' αυτό και τόσο αγάπησε τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό του τον μονογενή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης από αυτό. Τη Χριστότητα του Θεού. Αλλά είναι ανάγκη να γνωρίζουμε και πολύ περισσότερο σαν κήρυκες δικαιοσύνης. Να διακηρύξουμε και την αυστηρότητα του Θεού. Όχι με τη λάθος έννοια ότι θέλουμε να φοβήσουμε. Όχι, αδελφοί. Αλλά θα ήταν λάθος να αποκρύψουμε ένα μέρος του χαρακτήρα του Θεού. Να διαβάζουμε και να κηρύττουμε το Λόγο Του επιλεκτικά. Να μην μιλάμε δηλαδή ό,τι έχει να κάνει με το ότι επειδή ο Θεός είναι δίκαιος, θα έρθει η μέρα όπου ο κάθε άνθρωπος θα αποδώσει λόγο. Είναι δίκαιος. Και μπορεί οι άνθρωποι τη σήμερα ημέρα να κάνουν πράγματα, να ψηφίζουν νόμους οι οποίοι αντίκειται στο θέλημα του Κυρίου. Ξεκάθαρα, ολοφάνερα. Μπορεί να φτάνουμε στο σημείο όπου το καλό εντέχνος να λέγεται κακό. Και το κακό, βλέπετε, υπάρχει η τέχνη της παραπληροφόρησης. Η τέχνη του εκείνου που εγώ θέλω να το περάσω και να έχει ένα μανδύα να φαίνεται καλό. Άλλωστε αυτή είναι η τεχνική ποιου. Ποιος το κινεί αυτό. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος παρουσιάζεται σαν άγγελος φωτός. Ενώ είναι λύκος. Είναι ο ίδιος ο διάβολος. Είναι το φρόνημα του σκότους. Και θέλω να διαβάσουμε, αδελφοί, το λόγο. Ό,τι λέμε, μιλάμε μέσα από το λόγο. Στο Δανίηλ, στο Ιώτα Αλφα, το 36, μιλάει προφητικά ο Δανιήλ και λέει για το βασιλέα εκείνον ο οποίος θέλει κάμι κατά την θέληση αυτού και θέλει υψωθεί υπεράνω παντός Θεού και θέλει μεγαλορημονήσει κατά του Θεού των Θεών. Και θέλει ευημερεί, προσέξτε, μέχρι εδώ. Τι θα κάνει κατά τη θέλησή του. Έχει υψωθεί και έχει μεγαλυνθεί, έχει πάρει εξουσία. Ποιοι του έχουν δώσει αυτή την εξουσία, οι άνθρωποι. Έχει μεγαλυνθεί υπεράνω παντός Θεού. Και φτάνει στο σημείο να μεγαλορημονήσει. Αυτός ο βασιλέας δεν είναι άλλον από ποιον. Τον Αντίχριστο. Μιλάει ο Δανιήλ. Μεγαλορημονήσει. Και αν είναι το να μεγαλορημονεί κάποιος ενάντια σε αυτονόητα πράγματα όπου ο Θεός όρισε απ' αρχής. Και θέλει ευημερεί, βλέπετε αυτό το φρόνημα νομίζουν ότι όλα καλά, κάνουμε ό,τι θέλουμε, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κριτής. Και λέει ο Δανιήλ, έως σου συντελεστεί η οργή. Έως σου συντελεστεί η οργή. Ο Κύριος έπλασε τον άνθρωπο ελεύθερο. Αλλά όμως, το τι κάνει, τι ίχνη αφήνει, κατά πόσον εργάζεται την αμαρτία, την ασέβεια και την επανάσταση ενάντια στο ζωντανό Θεό. Θα έρθει η ώρα, θα έρθει η ώρα, έως σου, έως σου, συντελεστεί η οργή. Και είναι ανάγκη να ακούγεται αυτός ο λόγος, αδελφοί. Είναι ανάγκη. Για ποιο λόγο. Ξέρετε, ο σαρκικός άνθρωπος, όταν όπως ο Ιωάννης ο πρόδρομος, τι έλεγε στον Ηρώδη. Τι έλεγε. Α, είσαι εξουσία. Ακούω κάποιους και λένε, και θέλω αδελφοί να είμαστε πολύ προσεκτικοί πώς ορθοτομούμε το λόγο. Ο Ηρώδης ήταν εξουσία. Αμήν. Ο Ιωάννης ο πρόδρομος λοιπόν, γιατί δεν σεβάστηκε το εδάφιο που λέει ότι θα πρέπει να υπακούμε στους άρχοντες. Παράκουσε. Ο Ηρώδης κατάφορα παραβίαζε τον νόμο του Θεού. Δεν σου επιτρέπεται να την έχεις την γυναίκα του αδελφού σου για γυναίκα. Δεν σου επιτρέπεται. Οι λόγοι αυτοί που έβγαιναν από το στόμα του ήταν λόγοι υγιείς. Δινόταν η ευκαιρία στον Ηρώδη να έρθει στα σύγκαλά του και να πει πράγματι είμαι λάθος. Τι θα κάνω να το διορθώσω, να μετανοήσω. Του δινόταν μοναδική ευκαιρία, όπως το ίδιο αδελφοί. Και όταν βγαίνει ο λόγος, ο οποίος θα ελέγξει με αγάπη. Πρόσεξε, μπορείς να κάνεις ό,τι κάνεις, αλλά έρχεσαι ενάντιος στο θέλημα του Θεού. Και επειδή ο Θεός είναι δίκαιος, θα έρθει η ημέρα της οργής. Θα έρθει η μέρα της κρίσεως. Γι' αυτό μετανόησε. Εφόσον μετανοήσεις, ο Κύριος είναι εκεί να σε συγχωρέσει, να σε δεχτεί. Στην Αποκάλυψη στο Ιώτα Δέλτα, στο 6. Θέλω να δούμε, αδελφοί. Ξέρουμε το σχέδιο του Κυρίου ποιο είναι. Γιατί πολλοί μπορεί να βλέπουμε και να λέμε «Μα γιατί ο Θεός δεν επεμβαίνει σήμερα? Γιατί να αφήνει να γίνονται τόσες αδικίες? Γιατί εμείς βλέπουμε από άλλη οπτική γωνία τα πράγματα. Θα θέλαμε να ζούμε και να έχουμε μια κοινωνία δίκαιη. Αμήν. Έλα μου όμως που άνθρωποι άδικοι παίρνουν εξουσία σε αυτή την κοινωνία, οι οποίοι πραγματικά δεν αγαπάνε τον συνάνθρωπό τους όπως τον εαυτό τους, αλλά κοιτάζουν και συσσωρεύουν μόνο για τους εαυτούς τους. Δεν έχουν την καρδιά και το φρόνημα του Κυρίου. Γι' αυτά συμβαίνουν. Θα μπορούσε η ανθρωπότητα να είναι, να μην υπάρχει πείνα, να μην υπάρχουν παιδιά στην Αφρική που πεινάνε, όταν την ίδια στιγμή ξοδεύονται τόσα χρήματα για εξοπλισμούς. Ο Κύριος το αφήνει, αλλά το λάθος και το πρόβλημα δεν έχει να κάνει με τον Κύριο. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Θέλω να δούμε. Λέει στο 6, και είδων άλλων άγγελων πετώμενων εις το μεσουράνημα, ως της είχεν Ευαγγέλιον αιώνιον, δια να κηρύξει στους κατοικούντας επί της γης, και εις πάν έθνος και φιλή και γλώσσα και λαών. Και έλεγε με τα φωνής μεγάλης, φοβήθητε τον Θεόν και δότε δόξα εις Αυτόν, διότι ήλθεν η ώρα της κρίσεως αυτού. Και προσκυνήσατε τον ποιήσαντα των ουρανών και τη γην και τη θάλασσα και τα σπηγάς των υδάτων. Είναι ανάγκη, αδελφοί, καθώς κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, να μιλήσουμε για όλα όσα εκείνος μιλάει μέσα στο λόγο του. Μας λέει ότι έδωκε το γιο του το μονογενή για να μην χαθεί ο καθένας που πιστεύει σε αυτόν. Και λέει ότι όποιος δεχτεί τη θυσία του Κυρίου, τι κάνει? Έχει ζωή αιώνιο. Και πλέον η οργή του Θεού, τι γίνεται? Χάρις. Όποιος όμως, θέλω να το δούμε αυτό το εδάφιο, κατά Ιωάννη Γάμα 36, γιατί ο Θεός, αδελφοί, δίνει ευκαιρία στον άνθρωπο. Εκείνος όμως, ανάλογα με την επιλογή που κάνει, είναι υπεύθυνος. Όστις πιστεύει εις τον Υιόν, έχει ζωή αιώνιον. Όστις όμως απειθεί εις τον Υιόν, δεν θέλει ειδή ζωήν, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού. Μα θα έρθουν εκείνοι οι οποίοι δεν δέχονται την ευεργεσία του να δεχτούν τον Ιησού, να δεχτούν την αγάπη του, ούτως ώστε να έχουν ζωή αιώνια. Και τι θα σου πούν? Πού θα εστιάσουν? Η οργή του Θεού μένει πάνω στον άνθρωπο? Μα ο Θεός είναι αγάπη. Προσέξτε, γιατί το χρησιμοποιούν πολύ αυτό το επιχείρημα, και καλά, ο Θεός είναι αγάπη. Εγώ μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Αμαρτία, διαστροφή, ακαθαρσία. Και όλο αυτό, τι λέω, εξαπατώ πρώτα τον εαυτό μου, λέγοντάς του ότι κοίταξε, κάνε ό,τι θέλεις. Ο Θεός είναι αγάπη. Αγάπη. Εμείς δεν πιστεύουμε σε αυτό το Θεό. Και εκείνοι εξαπατούνται από ένα διανόημα ψεύδους. Διότι ο Θεός τους δίνει την ευκαιρία να απαλλαγούν από την αμαρτία τους. Με ποιο τρόπο? Όστις πιστεύει εις τον Υιόν. Να δεχτεί την ευεργεσία του Θεού μέσα στη ζωή του. Και να πει, Κύριε Ιησού, δέχομαι τη θυσία σου. Συγχώρεσέ με. Μια προϋπόθεση ζητάει ο Κύριος. Να φέρεις την αμαρτία σου, να τη φανερώσεις. Να παραδεχτείς δηλαδή ότι είσαι αμαρτωλός. Και το φανερούμενον τι γίνεται? Φως. Αν κάνεις όμως την επιλογή, επειδή αγαπάς περισσότερο την αμαρτία σου, δεν ήρθαν στο φως, λέει, γιατί τα έργα τους ήταν πονηρά και δεν θέλανε να τα φανερώσουν. Τότε τι συμβαίνει? Όστις όμως απειθεί εις τον Υιόν, δεν θέλει ειδή ζωήν. Και αυτό ξεκινάει, αδελφοί, και από αυτή τη ζωή. Επειδή αποδοκίμασαν να έχουν επίγνωση του Θεού, τους παρέδωκε σε αδόκιμο νου. Έρχονται εκεί και παίρνουν εξουσία δαίμονες πλέον. Ο άνθρωπος είναι υποκατάληψη. αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού. Ο καλός Θεός, που είναι γεμάτος αγάπη, σε κατέστησε άνθρωπε υπεύθυνο. Εσύ έχεις να επιλέξεις. Δέχεσαι τον Υιό Του, τον οποίο τον είδε πάνω στο σταυρό, δαρμένο, καταπονημένο. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Γιατί σε άλλη περίπτωση δεν θα ήταν ανάγκη να σταυρωθεί ο Ιησούς. Ρωμαίους Β 5. Άνθρωπε, διαδέ τη σκληρότητά σου και αμετανόητη καρδιά σου, θησαυρίζεις εις εαυτόν οργήν εν τη ημέρα της οργής και της αποκαλύψεως της δικαιοκρισίας του Θεού. Βλέπετε, το βράδυ αυτό θέλω να χτυπήσουμε, αδελφοί, την ανευθυνότητα. Γιατί ο λόγος του Κυρίου μιλάει ξεκάθαρα. Μπροστά σου έθεσα τη ζωή και το θάνατο. Διάλεξε, σου λέει ο Κύριος. Διάλεξε. Ο Ιησούς είναι η ζωή. Το να του γυρίσεις την πλάτη όμως, είναι γεγραμμένο ότι όλες σου οι αμαρτίες είναι εκεί, για τις οποίες θα δώσεις λόγο μια μέρα και για μια ακόμα μεγαλύτερη. Ποια είναι αυτή? Γνώρισες και άκουσες για την αγάπη του Θεού και εσύ απέρριψες. Απέρριψες. Απήθησες στον Υιό του Θεού. Ο υγιής λόγος, αδελφοί, έρχεται και βάζει τα πράγματα στη θέση του. Για τη σκληρότητα, λέει, και αμετανόητη καρδιά. Εντοπίζει εδώ που είναι το πρόβλημα, η σκληρότητα και η αμετανόητη καρδιά. Και αυτή η σκληρή καρδιά τι θέλει? Απαλά λόγια. Ο άνθρωπος με τη σκληρή καρδιά, εάν υπάρχει μια πιθανότητα να μπορεί να έρθει στον εαυτόν, είναι τι θέλει κατά... Πα! Ο λόγος του, ορίστε! Μην νομίζεις θα τη γλιτώσεις. Αμήν. Αυτό σε περιμένει. Αμήν. Όχι φόβος. Όχι να τον τρομάξουμε. Πας και συνέλθει να καταλάβει την αγάπη του Θεού. Εκεί θέλουμε να τον στρέψουμε. Στη μετάνοια. Γιατί αλλιώς θησαυρίζεις, λέει, στον εαυτό σου οργήν εν τη ημέρα της οργής. Και τότε θα είναι πολύ αργά. Σήμερα όμως σου δίνεται η ευκαιρία. Γι' αυτό είναι ανάγκη, αδελφοί, ο λόγος μας να έχει μεν τη χάρη και την αγάπη του Κυρίου που προπορεύεται. Αλλά είναι μέρος του Ευαγγελίου το να φανερώσουμε και το τι επακολουθεί. Γιατί? Απλά επειδή ο Θεός είναι δίκαιος. Ρωμαίους γάμα 5. Εάν δε η αδικία ημών δεικνύει τη δικαιοσύνη του Θεού, τι θέλομεν υπή? Μήπως είναι άδικος ο Θεός ο επιφέρον την οργή. Η αδικία μας λέει, η ανυπακοή μας, εκείνο που θαυμάζω αδελφοί και ιδιαίτερα αυτή τη βδομάδα, βλέπετε το θράσος να φέρουμε κάτι εκεί το οποίο η πλειονότητα του λαού θεωρεί ότι είναι λάθος. Εκεί ερχόμαστε και βάζουμε το χέρι μας στο μάτι του Θεού. Τον πειράζουμε. Αυτό νιώθω. Πειράζεται ο Κύριος. Εάν η αδικία του ανθρώπου δεικνύει τη δικαιοσύνη του Θεού, ο οποίος σαν δίκαιος θα επιφέρει, θα έρθει η οργή του. Τι θα πεις μετά? Άδικος είναι ο Θεός ή μήπως άδικος και ανυπάκουος είναι ο άνθρωπος που τολμάει πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε. Εφεσίους ε 6. Μη δεις, μα μη δεις, ας μη σας απατά με ματαίους λόγους. Επειδή δια ταύτα έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Οι μάταιοι λόγοι. Οι λόγοι οι οποίοι ένα στόχο έχουν. Να σε εξαπατήσει. Αυτό γίνεται, αδελφοί, όταν δεν έχεις βάλει αρχή και βάση της ζωής σου το Λόγο του Κυρίου. Εκεί που πάσει ο λαός μας, αδελφοί, είναι το ότι θα πρέπει ο Λόγος του να κηρυχθεί και να κατοικήσει μέσα στις καρδιές. Αν αγαπάμε τη χώρα μας, θέλουμε το Ευαγγέλιο να απλωθεί, να ακουστεί σε κάθε μια καρδιά, ούτως ώστε όταν οι λόγοι του Κυρίου κατοικήσουν πλούσια μέσα στον άνθρωπο, δεν θα μπορεί ο καθένας πιτίδιος να έρχεται με μάταιους λόγους και να εξαπατά. Διότι το παιδί του Θεού τι κάνει? Το συλλαμβάνει το διανόημα. Τα ψεύτικα διανοήματα. Πού ζεις? Είναι πρόοδος το να ξεφεύγουμε από το να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είναι πρόοδος. Όχι, δεν είναι πρόοδος αυτό. Δεν είναι πρόοδος. Αυτό κατεβαίνει τα σκαλιά της κόλασης. Είναι ενάντια στο θέλημα του Κυρίου. Και έτσι δεν μπορεί να προοδεύει ούτε να βρίσκει έδαφος για να ευδοκιμήσει η ανομία. Γιατί οι άρχοντες, λέει, είναι κατά την καρδιά του λαού. Είναι ανάγκη να προσευχόμαστε, να σταθούμε εκεί που μας θέλει να τρέξει ο Λόγος του. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Παλαιά Διαθήκη. Ξέρουμε όταν ο λαός Ισραήλ έφυγε από την Αίγυπτο και καθώς ο Φαραώ αντιστεκόταν ο Κύριος έστειλε τις 10 πληγές. Βλέπετε, ανάμεσα στους Αιγύπτιους ζούσαν και Ισραηλίτες. Και ο Θεός έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες στο λαό Του το τι να κάνει προκειμένου να αποφύγει την καταστροφή. Εάν τον υπάκουαν, ο Θεός θα προστάτευε όλες τις εβραϊκές οικογένειες. Τι έπρεπε να κάνουν? Γι' αυτό, αδελφοί, όλα είναι θέμα υπακοής. Τους είπε ότι κάθε οικογένεια θα πρέπει να πάρει ένα αρσενικό αρνί, ενός έτους, χωρίς ελάττωμα, χωρίς ψεγάδι, τι να κάνει, να το θυσιάσει, να το, ούτως ώστε από το αίμα του να πάρει και να βάλει στους παραστάτες της κάθε οικίας. Και ρωτώ εγώ, δηλαδή ο Θεός, ο άγγελός του, δεν γνώριζε τους Ισραηλίτες και ήθελε ένα σημάδι εκεί για να ξέρει ποιοι είναι και να μην μπει μέσα για να φέρει κρίση? Τι λέτε, ήξερε ποιοι είναι οι Ισραηλίτες ή δεν ήξερε? Ήξερε. Γιατί το λέει όμως? Γιατί μας το λέει αυτό? Υπακοή. Αμήν. Και κάτι θέλει να μας διδάξει. Κάτι θέλει να μας πει. Ο αμνός, ο άμωμος, γιατί τίποτε, μα τίποτε δεν είναι τυχαίο μέσα στο λόγο, αδελφοί. Τίποτε. Καθώς λοιπόν ο άγγελος του Κυρίου περνούσε για να εκτελέσει κρίση στους Αιγυπτίους, περνούσε από τα σπίτια που είχαν το αίμα χωρίς να μπει και να φέρει κρίση. Όποιος δέχεται το αίμα του αμνού του Ιησού Χριστού, τι κάνει? Όποιος πιστεύει σε μένα, τι λέει ο Κύριος, δεν κρίνεται. Όποιος όμως απειθεί στον Υιό, απειθεί στην αγάπη Του, τη θυσία Του, τότε η οργή του Θεού μένει επάνω Του. Εξομοιώνεται με τους Αιγύπτιους. Και έρχεται η κρίση. Και αυτό είναι το εβραϊκό Πάσχα. Που τι θα πει? Προσπέρασε ο άγγελος. Παράβλεψε ο άγγελος. Και είναι ανάγκη, αδελφοί, καθώς ξέρουμε ότι ο Θεός που είναι δίκαιος και μελετώντας την Αποκάλυψη λίγο καλύτερα, μιλάει για, ας δούμε λίγο, Αποκάλυψη στο Ιώτα, στο 16 κεφάλαιο. Είπαμε, είναι όλο το Ευαγγέλιο, αδελφοί. Έχει να φέρει ένα στόχο. Να καταλάβει ο άνθρωπος ότι η απήθεια και η ανυπακοή θα φέρει την οργή του Θεού. Ενώ του δίνεται μοναδική ευκαιρία να τακτοποιηθεί μαζί του, καθώς δέχεται την αγάπη του Πατέρα που είναι ο Ιησούς. «Και ήκουσα φωνή μεγάλη εκ του ναού λέγουσαν προς τους 7 αγγέλους. Υπάγεται και εκχέατε εις την γην τα σφιάλας του θυμού του Θεού». «Και υπήγεν ο πρώτος και εξέχε την φιάλην αυτού επί τη γην. Και έγινεν έλκος κακών και πονηρών εις τους ανθρώπους τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού». Και αν πριν 30 τόσα χρόνια, αδελφοί, που τα διδασκόμασταν αυτά, τα δεχόμασταν με πίστη και τα δεχόμαστε. Σήμερα όλα αυτά είναι πρώτων θυρών. Τα βλέπετε. Όλο αυτό που γίνεται. Σε λίγο καταργούνται τα μετρητά. Γιατί, πώς, πού οδηγεί αυτό? Να εκπληρωθεί επακριβώς ο λόγος, αδελφοί. Αμήν, επακριβώς εκπληρώνεται ο λόγος. Τους ανθρώπους τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού. Λίγο παρακάτω. «Και ο δεύτερος άγγελος εξέχειε τη φιάλην αυτού εις τη θάλασσα και έγινε αίμα ως νεκρού και

που αναφέρονται. Ο Θεός είναι δίκαιος. Οι άνθρωποι, η αδικία, όλοι αυτοί. Έριχναν τους χριστιανούς στα λιοντάρια. Τους κατηγορούσαν ψευδώς. Τι έβαλαν τη φωτιά στη ρόδο. Τους σκότανε. Λέτε ότι αυτό θα μείνει έτσι. Έρχεται η ώρα της δίκαιης κρίσης και της οργής του Θεού. Σε μας, επειδή αγαπήσαμε τον Κύριο και το λόγο της υπομονής Του, μας έχει ευχάριστη έκπληξη. Θα μας πάρει μέσα στη δόξα Του. Θα μας αρπάξει. Αμήν. Αυτό που θα μείνει όμως πάνω στη γη και πάλι ευεργεσία είναι το ότι καθώς θα βλέπουν την οργή του Θεού. Οι σκληρές καρδιές αυτό χρειάζονται, μήπως μετανοήσουν. Και κάποιοι θα μετανοήσουν. Άλλοι βέβαια, τι θα κάνουν, θα γίνουν ακόμα πιο σκληροί. Τι είναι δαίμονες εκεί που έχουν δώσει τόπο. Αυτό που θέλω να πω τελειώνοντας είναι, είναι ανάγκη, αδελφοί, να συναισθανθούμε το τι ο Κύριος έχει βάλει στους ώμους μας, σαν ιερείς. Μας έδωσε τα κλειδιά της Βασιλείας Του. Καθώς ανοίγουμε, να μπουν οι άνθρωποι. Αμήν. Και τα κλειδιά αυτά τα έβαλε στο στόμα σου. Να κηρύξουμε. Εγκαίρος ακαίρος. Όλο το Ευαγγέλιο. Βέβαια, μπορεί να μιλήσαμε απόψε για την οργή του Θεού που είναι αποταμιευμένη. Όμως, καθώς μιλάμε στους ανθρώπους, δεν σε συμβουλεύω να ξεκινήσεις από εκεί. Το πρώτο που θα του φανερώσεις είναι η αγάπη του Θεού. Όμως, είναι μέρος του Ευαγγελίου. Είναι δίκαιος ο Θεός. Αυτό μας περιμένει εάν δεν δεχτούμε, εάν απειθήσουμε στη θυσία, στον Υιό. Ενώ σου δίνεται μοναδική ευκαιρία να τακτοποιηθείς μαζί Του και να σε ονομάσει δίκαιο. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Κύριέ μας, είμαστε εδώ γιατί Εσύ μας κάλεσες, Κύριε. Λαός δικό Σου, ξεχωρισμένοι, Κύριε, από ό,τι διενεργείται έξω στον κόσμο, εμείς στεκόμαστε μέσα στο θέλημά Σου, στην υπακοή του Λόγου Σου. Θέλουμε να ενεργείται η χάρη Σου, να ενεργείται μέσα στη ζωή μας η ομορφιά, η χαρά της παρουσίας Σου. Εσύ, Κύριε, να αυξάνεις τη σχέση, Κύριε, αγάπης του κάθε παιδιού Σου με το πρόσωπό Σου. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί καθώς δεχτήκαμε την Άγια Θυσία Σου, μας έδωκες ζωή αιώνια. Και απολαμβάνουμε, Κύριε, τη ζωή. Γιατί το Πνεύμα Σου το Άγιο το ζωοποιούν, κατοικεί μέσα μας, Κύριε.

0: Μας συνέδεσες, Κύριε, με την αιωνιότητα, Κύριε, την απειροσύνη του Πνεύματός Σου, ώστε να αντιλαμβανόμαστε, Κύριε, το μεγαλείο, Κύριε, μας, που Εσύ έχεις ετοιμάσει, καθώς μας λέγεις ότι ο φθαλμός δεν είδε και ο ποτίον δεν άκουσε το τι προσμένει τους αγαπώντες. Και Σου ζητάμε κάθε ένα παιδί Σου να χρησιμοποιήσεις θαυμαστά, να σταθούμε αντάξει της προσκλήσεώς μας, Κύριε. Να μας κάνεις να είμαστε χρήσιμοι για τη Βασιλεία. Να στρέψουμε την προσοχή μας στις ψυχές που είναι χαμένες, Κύριε, που έχουν ανάγκη έξω στον κόσμο. Να μας δώσεις επιθυμία να πάμε να τις βρούμε, Κύριε. Και να βάλεις τους λόγους Σου στο στόμα μας. Ότι όταν είναι ανάγκη, Κύριε, όπως ο δούλος Σου, ο Ηλίας, Κύριε μας, που στάθηκε και έλεγξε τους ηγέτες, ότι Εσύ, Κύριε, μας οδηγείς με σοφία και χάρη, με ένα κίνητρο, Κύριε, να έρθει μετάνοια μέσα στην καρδιά. Γιατί Είσαι δίκαιος, αληθινός και δίκαιος. Και υποτασσόμαστε, Κύριε, σε Σένα. Και Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε που μας έδωκε την ευκαιρία να τακτοποιηθούμε, Κύριε. Τακτοποιήσουμε την ανυπακοή μας και την αμαρτία μας μέσω της θυσίας Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το αίμα Σου το Άγιο που μας καθάρισε, Κύριε, και μας καθαρίζει. Θέλουμε να μας ελκύεις περισσότερο και περισσότερο, να αυξάνει αυτή η κοινωνία μαζί Σου, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και δόθηκε αυτόν το όνομα, το υπερπανόνομα. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει ότι. Ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο αδερφή για όλο το λαό του. Για όλη την Εκκλησία του. Και μας λέει ο Λόγος Θεού ότι η πίστη πώς έρχεται? Δια της ακοής. Και τι ακούμε για να πιστέψουμε? Το Λόγο. Και λέει ότι πώς θα ακούσουν οι άνθρωποι αν δεν αποσταλεί ο κηρύττων. Και όταν λέει ο Λόγος Θεού ότι η πίστη έρχεται δια της ακοής και όταν μας λέει ότι περιπατούμε δια πίστεως και όχι δια της όψεως. Αυτό τι σημαίνει ότι περιπατούμε δια πίστεως? Ότι ζούμε πιστεύοντας γενικά και αόριστα? Ή όταν βρισκόμαστε